0: Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέτη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου. Και έχει αρχίσει ο βομβαρδισμός των Γκάλοπ. Τα οποία Γκάλοπ έχουν πει ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που με τη σειρά τους προσπαθούν να επιβάλλουν αυτές τις επιλογές που θα έχετε για να ψηφίσετε. Είναι τόσο αισχρό αυτό το οποίο συμβαίνει και με τα Γκάλοπ και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε ταιριάζει στα κατώτερα είδη τα οποία κυκλοφορούν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Πριν από λίγη ώρα με πήρε τηλέφωνο μία φίλη μου και μου είπε ότι ένα ανθιποσάιτ ενός αμόρφωτου έφτιαξε ένα γκάλοπ στο οποίο δεν είχε το κίνημα 21. Από κάτω μπήκαν δικοί μας και του λέγανε γιατί δεν πάει στο κίνημα 21 κτλ. Και τι απήντησε ο επέσχυντος, λέει, έχει λέει κάτω από 1%, γι' αυτό δεν το βάζω. Είμαι σίγουρος όμως ότι έχει βάλει την Ανταρσία του, οποίο έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό εμείς. Και είμαι σίγουρος ότι έχει βάλει την Καρισιανού, η οποία δεν έχει κατέβει σε εκλογές για να μετρηθεί. Δεν έχει μετρηθεί, λοιπόν. Αλλά το θέμα τους, ξεκάθαρα, τόσο του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας, όσο και των κομμάτων της μαφίας της ολιγαρχίας, είναι ο αληθινός αντίπαλος. Ο αληθινός αντίπαλος είναι το κίνημα 21 και ό,τι το κίνημα 21 εκπροσωπεί και πρεσβεύει. Θέλω να θυμηθείτε ότι όλα τα κόμματα τα οποία σας βάλανε μπροστά για να ψηφίσετε ήταν κόμματα τα οποία προευλήθησαν σκανδαλωδώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή από αυτούς που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ως εκ τούτου εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Επίσης θέλω να θυμηθείτε ότι αρχής γενομένης από τον Σταύρο Θοδωράκη με το ποτάμι, στη συνέχεια είχαμε τον Καμένο, στη συνέχεια είχαμε την παράσταση αυτή των Σπαρτιατών, στη συνέχεια είχαμε την Λατινοπούλου, τον Νατσιό. Όλα αυτά ήταν κόμματα τα οποία δεν θα τα γνωρίζατε αν δεν τα δείχνανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δείχνουν αυτά τα οποία έχουν ενδιαφέρον, δείχνουν αυτά τα οποία ενδιαφέρονται τα ίδια για τα συγκεκριμένα κόμματα, έτσι ώστε να αποτελέσουν τον βραχίωνα άσκησης πίεσης και υφαρπαγής κερδών. Από πού θα είναι αυτά τα κέρδη? Θα είναι αυτά τα οποία θα πληρώνουμε όλοι μετά το 2030. Επίσης θέλω να αναφέρω τις γνωστές περσόνες οι οποίες ενώ βασανιστήκανε για να μην εμβολιαστούν τρέχαν δεξιά και αριστερά, χτυπιόντουσαν. Βλέπω διάφορες περσόνες και στέκονται στο πλευρό της αμφιβόλου πλέον ιδεολογίας προθέσεων και πιστοποίησης, θα το πω πολύ ήπια, Καρισιανού, έτσι. Αυτό είναι, είναι η απόδειξη του ότι ο πολύς ο κόσμος άγεται και φέρεται σαν κοπάδι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα Γκάλοπ σας δίνουν τις επιλογές. Σας λένε ότι αυτά πρέπει να ψηφίσετε. Μην ψηφίσετε κάτι έξω από αυτά. Αυτός είναι ο στόχος τους, αυτός είναι ο σκοπός τους. Αν αναγκαστούν να δείξουν κάτι διαφορετικό, αναγκάζονται και δείχνουν το Βελόπουλο, έτσι. Θα το κάνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να το υποτιμήσουν και να το εξαφανίσουν. Αυτό κάνουν όλα τα μεγάλα κανάλια. Και θα πρέπει να γίνει ξανά κατανοητό, θα το λέμε κάθε τόσο και λιγάκι, ότι η χώρα είναι ένα προτεκτοράτο, το οποίο παίρνει πλούτο από το εξωτερικό και το οποίο δεν πρέπει να παράγει πλούτο. Πρέπει να δανείζεται τον πλούτο έτσι ώστε να μπαίνει υποθήκη. Όλα τα κόμματα τα οποία βλέπετε, αυτοί που σας δείχνουν και κυρίως το κόμμα της Καρισθιανού αυτή τη στιγμή, αποτελούν μπροστινό των συμφερόντων της ολιγαρχίας που συγκρούεται με τα συμφέροντα του παρακράτους. Διότι το παρακράτος μέσα στις κυβερνητικές δομές ελέγχει τη ροή του χρήματος που έρχεται απ' έξω. Προσπαθήσαν να κάνουν αυτό με την Λατινοπούλου, το καταφέρανε, έχω την υποψία για αυτό το λόγο, και ο μόνος κερδισμένος ευθέως ήταν ο Μπάρμπας από την Κορώνη που τον λέμε, ο Μυτιλινέος, και έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στο πεδίο της μάχης η μεγάλη οικογένεια των Βαρδινογιαννέων, Μπομπολέη, Κυριακού, πιθανόν όλοι αυτοί μαρινάκηδες, είναι κλασική η περίπτωση του Μαρινάκη. Και βέβαια έχουμε και τον τύπο ο οποίος πουλούσε καρέλια στην Σοβιετική Ένωση και ήρθε εδώ και έγινε ολιγάρχης, τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης λοιπόν, για να καταλάβετε πώς παίζει το παιχνίδι, ο Σαββίδης ήταν αυτός ο οποίος έσπρωχνε τον Καλεντερίδη. Ο γιος του Καλεντερίδη είναι αυτή τη στιγμή στο κόμμα της Καρισθιανού. Ο Σαββίδης είναι αυτός που εμφάνισε την Καρισθιανού στα κανάλια του με τον Στραβελάκη προκειμένου να πείσει το κοινό το συντηρητικό ότι η ΣΥΡΙΖΕΑ Καρισθιανού δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΑ και είναι συντηρητική. Έχουμε σηκώσει short για αυτό με την εκπομπή αυτή, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Στραβελάκης προσπαθεί να την εμφανίσει ως ενάντια στις αμβλώσεις και βέβαια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το θέμα του γάμου των ομοφιλοφίλων. Το Pride είναι εν εξελίξει, πιστεύω ότι μπορεί να πάει μια αντιπροσωπεία στο Pride. Θα συμβούλευα τον κύριο Τσουγανάτο και τον κύριο, πώς τον είπαμε, τον Γιάννη, τον δικηγόρο, έχω ξεχάσει το όνομά του, τον Χατζιωάννου, να πάνε στο Pride, έτσι, η αφέντρα τους είναι σύμφωνη με όλα όσα, με τη Walk Agenda. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν ήταν αυτός, να την παρουσιάσουν στο κοινό ως συντηρητική, ενώ ήταν ξεκάθαρα ΣΥΡΙΖΕΑ, για να μπορέσει να κόψει ψήφους από τον Μητσοτάκη και να εκβιαστεί ο Μητσοτάκης για να δώσει αυτά τα οποία ζητάνε κάποιοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο εγκληματικές καταστάσεις. Η μία είναι οι ολιγάρχες με τη μαφία τους και η άλλη είναι το παρακράτος. Θυμηθείτε τον καυγά που έκανε ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη. Αυτό δεν έγινε για χαβαλέ, αυτό δεν έγινε επειδή ο ένας αγριοκοίταξε τον άλλον, αυτό δεν έγινε επειδή παίζανε ποδόσφαιρο και μαλώσανε, αυτό έγινε για πολύ βαθύτερους λόγους. Ο ένας, η μία ομάδα προσπαθεί να ελέγξει την άλλη. Δυστυχώς οι ηλίθιοι σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολλοί και νομίζουν ότι εάν επικρατήσει ο ένας από τους δύο, η χώρα θα σωθεί. Στην πραγματικότητα κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για να σωθεί η χώρα. Ο Θανάσης ενδιαφέρεται να βολέψει, ξέρω εγώ, ο Ιξ Θανάσης, το γιο του, έτσι. Ο Βλάκας, ο άλλος, ενδιαφέρεται λίγο πριν ξεμαγαρίσει, επειδή ας πούμε ότι είναι αλκοολικός και του έχει γίνει το υπαρτούμπανο, να ικανοποιήσει το κάτι τίς του, ρε παιδί μου, πριν πάει στον άλλο κόσμο, στον Βελζεβούλ που τον περιμένει. Ένας Γιάννης, παραδείγματος χάρη. Οι κομπλεξικές και οι βλαμμένοι πιστεύουν ότι θα εκδικηθούν το Μητσοτάκη. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι πολύ βαθύτερη. Η χώρα αυτή τη στιγμή οδεύει προς την απόλυτη καταστροφή. Η απόλυτη καταστροφή δεν θα έρθει αύριο, ούτε μεθαύριο. Αύριο και μεθαύριο μπορείτε να πάρετε μία αύξηση, μπορεί να σας δώσουν ένα κουπόνι για να πάτε διακοπές, μπορεί να κερδίσει η ομάδα σας, όλα αυτά τα ωραία. Μπορεί να σας διορίσουν στο Δήμο, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο πληθυσμός φθήνει, η Τουρκία από δίπλα ετοιμάζεται για διάφορες κινήσεις, δεν είναι απαραίτητο να μας κάνει πόλεμο, πιθαναγκασμού προς τη χώρα μας. Ο πληθυσμός αλλάζει, δηλαδή δεχόμαστε έναν βίαιο επικισμό από ξένες φυλές και το κυριότερο απ' όλα, οι ευφυείς Έλληνες δεν θέλουν πλέον να παράγουν πλούτο για τους μπετόβλακες. Έχω φίλους οι οποίοι έχουν πάει στο εξωτερικό και λένε να πάνε να πνιγούν όλοι. Εγώ δεν θα καθίσω να κάνω τον γιατρό για να πηγαίνει ο κόπανος να ψηφίζει Καριστιανού, Μητσοτάκη, Νατσιό, Λατινοπούλου και μετά να πηγαίνει να βλέπει το τόπι με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Να ψοφήσει. Έτσι λένε πολλοί άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει. Και αυτό είναι και το προϊόν της κατάντιας την οποία έχει φέρει την Ευρώπη και την πατρίδα μας, το ιδεολόγημα του δημοκρατικισμού, έτσι, όπου όλοι είμαστε ίσοι πλέον. Και βλέπεις τον άλλον ο οποίος δεν σκέφτεται, είναι ηλίθιος, η ψήφος του έχει την ίδια αξία με την ψήφο του σκεπτωμένου ανθρώπου. Η κυρία Καριστιανού θα παίξει το παιχνίδι της, θα εμποδίσει κι άλλο, όπως εμπόδισε η Λατινοπούλου, ο Νατσιός, οι Σπαρτιάτες, την προσπάθεια προς την αναγέννηση της χώρας. Όλοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για να αναγεννηθεί η χώρα. Όλοι αυτοί στην πραγματικότητα μισούν την χώρα, μισούν την ταυτότητα, μισούν το έθνος. Θυμηθείτε πως η κυρία Καριστιανού μαζί με τον Ρούτσι χοροπηδούσανε μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Δεν πήγανε εκεί για τους νεκρούς των Τεμπών, πήγανε εκεί για να μειώσουν την αξία των ανθρώπων, των προγόνων μας που πεθάνανε πολεμώντας. Μίσος προς τον άγνωστο στρατιώτη είχανε, γι' αυτό επέλεξαν αυτό το σημείο. Γιατί δεν πήγαν στο Πολυτεχνείο? Γιατί δεν πήγαν στο Πολυτεχνείο? Πήγανε εκεί για να το ποδοπατήσουν, για να δείξουν ότι μπορεί να είναι οι Εύζωνες εδώ, είμαστε και εμείς εδώ όμως. Αυτό αφορά την δική τους μενταλιτέ. Την μενταλιτέ μιας κυρίας που είναι 55 χρονών και κυκλοφορεί με τατουάζ. Μιας κυρίας η οποία δηλώνει γιατρός, αλλά εμβολιάστηκε 4 φορές. Μιας κυρίας η οποία έλεγε ψέματα ότι δεν θα κατέβει στην πολιτική και το απέκλειε και τώρα κοροϊδεύει τον κόσμο και λέει θα κατέβω στην πολιτική και κατεβαίνω στην πολιτική. Ένα κόμμα το οποίο έχει μαζέψει τον κατημά από ό,τι έχει περισσέψει από τα υπόλοιπα κόμματα, που όμως αποτελεί το καλύτερο εργαλείο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε ότι οι εταιρείες Gallup είναι όλες απάτη, τεραστία απάτη, οι οποίες καλύπτονται πίσω από ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο βέβαια καμία κυβέρνηση δεν το αλλάζει, γιατί κατά καιρούς χρησιμοποιεί και η ίδια αυτές τις εταιρείες των Gallup. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μεγάλη μάχη την οποία δίνουν οι καλοί Έλληνες δεν είναι προς τα κόμματα τα οποία είναι των ολιγαρχών, όπως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και δεν είναι και προς την κυβέρνηση. Η μεγάλη μάχη είναι απέναντι στους ηλίθιους. Οι ηλίθιοι είναι και οι ιδιοφελείς. Οι ηλίθιοι δεν έχουν κάτι καλό μέσα τους. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι υπό το πρόσχημα της δημοκρατικής ισότητος θεωρούν ότι είναι το ίδιο με τον οποιονδήποτε ευφυή. Και αν κάνει κάποιος το λάθος να μιλήσει μαζί τους και να τους πει ποια είναι η αλήθεια, αμέσως θα κοιτάξουν να τον βρίσουν. Θυμίζουν τον άνθρωπο ο οποίος πνίγεται και σπέβδει ένας ευφυής να τον σώσει και αυτός ο οποίος πνίγεται αντί να αφαιθεί στα χέρια του για να σωθεί, τραβάει και αυτόν τον ευφυή που πάει να τον σώσει στον βυθό για να τον πνίξει. Αυτή είναι η διαδικασία την οποία βιώνουμε. Στις 13 Ιουνίου έχουμε τη συγκέντρωση του κινήματος 21 στο Royal Olympic. Δεν περιμένουμε να είναι συγκέντρωση 1000 ατόμων όπως ήταν η προηγούμενη. Είναι όμως μια συγκέντρωση στην οποία θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να ληφθούν αποφάσεις. Το κίνημα 21, σε λίγο το κόμμα της Λατινοπούλου δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του Νατσιού δεν θα υπάρχει. Οι Σπαρτιάτες δεν υπάρχουν. Το κίνημα 21 θα συνεχίσει να υπάρχει ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και να συμβεί. Διότι ο στόχος του κινήματος 21 δεν είναι η έδρα στα βουλευτικά καθίσματα, στα έδρανα. Ο στόχος του κινήματος 21 είναι η αλλαγή της χώρας και για να γίνει αυτό πρέπει η χώρα να απελευθερωθεί από όλα αυτά τα ανθυποκείμενα που έχουν αναγάγει τις εκλογές και την ψήφο και τον αριθμό των ηλιθίων που ψηφίζουν σε πρώτου μεγέθους αξία, υποβαθμίζοντας, υποβιβάζοντας και διαλύοντας όλες τις αξίες που συμβολίζει ο ελληνισμός, η ιστορία μας και η υποχρέωση που έχουμε προς το παρελθόν και στο μέλλον του έθνους μας. Θυμηθείτε πάλι το εξής, ότι η χώρα δεν θα σωθεί ούτε από την Καρισιανού, ούτε από τον Μητσοτάκη, ούτε από τον Νατσιό, όπως είχαμε πει, ούτε από τη Λατινοπούλου, τη μεγάλη ελπίδα. Έτσι. Η χώρα αυτή θα σωθεί όταν αποφασίσουμε με οποιοδήποτε τίμημα να γίνουμε ανεξάρτητοι, να μπορέσει να ανθίσει ο ελληνικός πολιτισμός μέσα στα όρια, αλλά και έξω από τα όρια του κράτους μας. Να γίνουμε όχι μόνο ανεξάρτητοι, αλλά και αυτοδύναμοι. Να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η σωστή πολιτική και η μεγάλη στρατηγική την οποία πρέπει να έχουμε ως Έλληνες. Όλοι αυτοί όμως που βλέπετε έχουν σαν στρατηγική το πώς θα χώσουν τον τροφαντό τους ποπό σε ένα έδρανο, πώς θα μπουν στη Βουλή και δεν οροδούν έναντι οποιασδήποτε ατιμίας, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσκόποι προβαίνουν σε ατιμίες ενάντια στον λαό και στο έθνος. Το βράδυ μετά τις 11 θα έχουμε ανάλυση για το τι συμβαίνει στον κόλπο μαζί με τον Βαγγέλη τον Αραγιάννη. Και είναι πολύ πιθανόν σε λίγο να κάνω και μία εκπομπή πριν, μπορεί και να μην προλάβω, αλλά ή σήμερα ή αύριο θα κάνω μία εκπομπή για να απαντήσω για το θέμα του ριγανέλαιου ως αντιοξειδωτικής ουσίας. Επίσης να πω ότι μετά από 1,5 μήνα ήρθε το NMN το οποίο είχα παραγγείλει. Οπότε αύριο είναι πολύ πιθανό να σας το δείξω. Ζητάω από τους δικούς μας ανθρώπους να μην φοβούνται απέναντι στους ηλίθιους, να τους εξηγούν τι συμβαίνει. Με απλά λόγια, η Καρισιανού είναι μία πολιτική υποκρίτρια η οποία πάτησε πάνω στο πτώμα των δεκάδων ανθρώπων οι οποίοι πεθάνανε στα Τέμπη. Να θυμίσουμε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν νέοι άνθρωποι στους δρόμους που είναι ευθύνη του κράτους. Να θυμίσουμε ότι στα Τέμπη έχουν συμβεί τουλάχιστον άλλα δύο δυστυχήματα. Να θυμίσουμε τι συνέβη στο Μάτι. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ασπόνδυλη αυτή διαδικασία οδήγησε στο να γίνει το δράμα ευκαιρία και οδήγησε στον ευτελισμό του δράματος. Αυτόν τον ευτελισμό του δράματος τον ταΐζουν στα φτωχά μυαλά των συμπολιτών μας και τους οδηγούν σε μια νέα ακόμα παγίδα. Από αυτή την παγίδα δεν θα βγείτε εύκολα, παρά μόνον χρησιμοποιώντας το μυαλό σας. Αυτή η παγίδα είναι ο συνδυασμός, η συνισταμένη, το μείγμα του Νατσιού, της Λατινοπούλου, των Σπαρτιατών. Έχουμε αναλύσει σε πάρα πολλές εκπομπές και θα πούμε και πολλά περισσότερα στη συγκέντρωσή μας στις 13 Ιουνίου. Να είστε εκεί, εκεί θα παρουσιαστεί και το νέο site του κινήματος, το οποίο θα είναι ένα εργαλείο για τα μέλη του κινήματος και τους φίλους και είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κανένας πλέον φτιάξει παγκοσμίως. Είναι κάτι το οποίο ερευνούμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Θα σταματήσω εδώ να τους κοιτάτε και να γελάτε. Πρόκειται περί γελίων ανθρώπων. Ιδιαίτερα αυτοί που είδα ότι έχουν πάει δίπλα στην Καρισιανού, πρόκειται περί γελίων ανθρώπων. Λυπάμαι που αντάλλαξα και μία καλημέρα στο παρελθόν μαζί τους. Πρόκειται περί ποταπών οι οποίοι αναζητούσαν καρέκλα να καθίσουν, καρέκλα να στρωθούν και δεν δίστασαν στο παρελθόν να πούν και ψεύδι για να υποστηρίξουν τα προηγούμενα αφεντικά τους. Για να καταλάβετε την κρισιμότητα της υπόθεσης, βάλτε στο νου σας το τι έγινε στο Belfast, όπου ένας Ομαλός αποκεφάλισε έναν Ιρλανδό. Βάλτε στο νου σας τι έγινε στην Αγγλία, όπου ένας 18χρονος Ευρωπαίος σφαγιάστηκε από έναν Σιχ. Βάλτε στο νου σας τι έγινε με την Ειρήνα στην Αμερική. Αυτό δεν τους απασχολεί στην Ελλάδα. Τους απασχολούν τα κέρδη τους. Οι ολιγάρχες θέλουν να πάρουν κάτι από το παρακράτος. Το παρακράτος θέλει να κρατήσει κάτι για τον εαυτό του παραπάνω. Να μην το δώσει στους ολιγάρχες. Να μην μοιραστούν δηλαδή την λία την οποία θα την πληρώσει ο λαός μετά το 2030. Το παρακράτος για να κερδίσει τις εκλογές αυξάνει τις συντάξεις και διπλασιάζει, νομίζω, τους μισθούς των Μητροπολιτών και του Ιερώνυμου, έτσι ώστε οι παπάδες να πάνε στο πόπολο, στο πίμνιο και να το κατευθύνουν προς συγκεκριμένη ψήφο. Οι ολιγάρχες που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δείτε ποιος έχει τον Αντένα, ποιος έχει το Μέγκα, ποιος έχει το Sky, ποιος έχει το Star. Δείτε, μπείτε μέσα στη Wikipedia να δείτε ποιος κρύβεται από πίσω. Αυτοί λοιπόν, για να εκβιάσουν την κυβέρνηση, δημιουργούν μικροκόμματα τα οποία στη συνέχεια τα προβάλλουν για να πάρουν ποσοστά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα ελέγχουν απολύτως. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση βρίσκεται ο λαός. Ο λαός έχει μία επιλογή. Αυτή η επιλογή είναι το κίνημα 21. Αυτή την επιλογή δεν του δείχνουν, έτσι ώστε να θεωρεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Ότι έχει να διαλέξει ανάμεσα στο παρακράτος που είναι η σταθερότητα και στην κυρία Καριστιανού, στην κυρία Λατινοπούλου στο παρελθόν, στον κύριο Νατσιό, που είναι οι εκπρόσωποι των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Μπορεί να σας αρέσει αυτό. Μπορεί κάποιοι να θέλετε να είστε τέτοιου είδους σκουπίδια. Δεν θα τολμάτε όμως να ερχόσαστε μπροστά μας και να λέτε ότι υπερασπίζεστε κάτι το αγαθό και δίκαιο. Υπερασπίζεστε και στηρίζεστε ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική ιστορία. Ό,τι πιο φεδρό. Οι κυρίες στην Οδό Φιλής είναι εντιμότερες από την πολιτική την οποία εσείς υποστηρίζετε. Είναι αγνότερες από τα κόμματα τα οποία ως τα τώρα έχετε στηρίξει. Σταματάμε εδώ. Σε λιγότερο από μία ώρα θα είμαστε μαζί με τον Βαγγέλη Αραγιάννη. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή δύναμη. Ξαναλέω, μην τους φοβάστε. Σφαλιαρίστε τους αλίπητα με τα επιχειρήματά σας. Οποιοδήποτε δεν τα δέχεται σημαίνει ότι ή είναι ιδιοφελής ή είναι ψυχασθενής ή είναι παντελώς βλάξ, που είναι και το πιθανότερο. Τα λέμε πάλι σε λίγη ώρα. Γεια σας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. 30.000 θα τις έχει.
3: Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
7: Η γυναίκα που μαγείρευε τον άντρα της.
8: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτης Μαλκότσης, Έλενα Χαραλαμπούδη. Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
9: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
10: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
11: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
12: Α, εντάξει τότε.
7: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της σε καλοκαιρινή περιοδία.
13: Άιντε να δούμε.

0: όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουμε αλλαγή βλέψης.
1: Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο.
2: Γόπες μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία.
1: Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στην παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα.
3: Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset.
2: Μπες τώρα
1: στο καθαρές-θάλασσες.gr
2: και δώσε τη δική σου υπόσχεση.
1: Είσαι μαζί μας.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η Νικολέτα, μια φορά τα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος για μια ακόμα φορά. Τις ευχαριστίες μας όπως πάντα σε εσάς που είστε μαζί μας σε αυτή την περιπέτεια του να καταλάβουμε τον κόσμο. Ξέρετε, όσο υπάρχει ένας καταιγισμός γεγονότων αυτόν τον καιρό, τα οποία σε μια πρώτη ανάγνωση είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς και να τα ερμηνεύσει. Πλην όμως, μόλις το σκεφτεί λίγο πιο σοβαρά, πολλά ερωτήματα γεννώνονται, πολλά όμως. Μερικά από αυτά θα προσπαθήσουμε και σήμερα να απαντήσουμε με το σημερινό μας καλεσμένο. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που πρέπει να κρατάμε, τουλάχιστον εμείς, είναι ότι οι δολοφόνοι ξέρουν να δολοφονούν. Το κάνουν μια χαρά. Όπως επίσης και οι ήρωες ξέρουν να αντιστέκονται. Αυτό στις μέρες μας η αντίσταση έχει περάσει αλλού. Το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει μεταναστεύσει από την Ευρώπη των επαναστάσεων των περασμένων αιώνων. Έχει μεταναστεύσει στη Μέση Ανατολή. Στη Δυτική Ασία, όπως αρέσει τον καθένα μπορεί να το λέει. Αυτό ακολουθείται όμως από ένα χάσμα στην κατανόηση των συμπεριφορών. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ένας δυτικός ενσωματωμένος μέσα από το φόβο και τη χειραγώγηση στο σύστημα να κατανοήσει, να καταλάβει έναν Ιρανό μαχητή της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, του Ιράν. Η απόσταση είναι κολοσσιαία και καθιστά την κατανόηση δύσκολη. Υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις. Να το ξαναπούμε. Δεν είμαστε υπέρ του πολιτικού συστήματος του Ιράν. Όπως δεν είμαστε και υπέρ του πολιτικού συστήματος της χώρας μας ή των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ευρώπης, έτσι. Παρά τις όποιες διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι αυτό. Πάντως δεν είναι δημοκρατίες, ούτε τα μεν, ούτε τα δε. Στο Ιράν, αν θέλετε, για όσους πολλές φορές διαμαρτύρεστε για τις θέσεις που παίρνουμε, στο Ιράν έχουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα εξουσίας, το οποίο έχει αναγκασμένο βεβαίως το Ιράν μέσα από τις μακροχρόνιες κυρώσεις, τον πόλεμο, έτσι, έχει αναγκαστεί να έχει ένα τέτοιο σύστημα εξουσίας. Δεν είμαστε υπέρ του πολιτικού συστήματος λοιπόν του Ιράν, ούτε του πολιτιακού, ούτε του πολιτικού. Είμαστε όμως υπέρ της αξιοπρέπειας και του ηρωισμού που δείχνουν απέναντι στους χειρότερους στις μέρες μας εχθρούς σε ό,τι αξίζει να αποκαλείται άνθρωπος. Η Δύση έχει απομακρυνθεί από τον ηρωισμό και από την αξιοπρέπεια. Θα ήθελα πριν συνδεθούμε με τον σημερινό μας καλεσμένο να πω δύο πράγματα, ότι μιλάμε για τα εγκλήματα των Ισραηλινοαμερικανών. Πέρα από τις δολοφονίες του Χαμενεϊ, του Λαριτζανί, τόσων, μην πάμε στο παρελθόν, στο Σουλεϊμανί, από τον Τραμπ, δολοφονήθηκε από τον Τραμπ, στον Ασράλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πάμε εκεί. Να σκεφτούμε όμως ότι η εγκληματική κυβέρνηση του κυρίου Νετανιάχου αφήνει 1 εκατομμύριο ανθρώπους αποκλεισμένους στην Γάζα, αποκλεισμένοι από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Και αυτοί λιμοκτονούν οι άνθρωποι. Τι σοοί άνθρωποι είναι οι Ισραηλινοί σήμερα, στα αλήθεια. Αναρωτιέται κανείς, τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος, αν είναι έτσι, αλίμονό μας. Ψεκάζει 1 εκατομμύριο ανθρώπους στο Λίβανο με λευκό φόσφορο. Βομβαρδίζει από την Εκεχηρία πρόπερση με το Λίβανο, βομβαρδίζει διαρκώς, δολοφονεί, σκοτώνει. Δεν απολογείται για τίποτα σε κανέναν. Βομβαρδίζει στις μέρες μας 9 εκατομμύρια πολίτες της Τεχεράνης διαρκώς, χτυπώντας όχι στρατιωτικούς στόχους, χτυπώντας νοσοκομεία, χτυπώντας σχολεία, χτυπώντας ό,τι μπορεί να καταστρέψει αυτή η εγκληματική συμμορία, θα την έλεγε κανείς, των Αμερικανο-Ισραηλινών σε αυτή την χώρα που όμως έχει σηκώσει τη σημαία της ανεξαρτησίας, του ηρωισμού. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Έτσι είναι οι ήρωες πάντως. Επίσης, θα ήθελα να σας Αυτός ο πόλεμος που ξέσπασε υποτίθεται για τους δυτικούς, ακόμα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της προάλλες, συνέστησε με ψήφισμά του στο Ιράν να... για τις, σχετικά με τις επιθέσεις στα Εμιράτα του Κόλπου κτλ. Πόσο δίκαιη είναι αυτή η περίφημη πολιτισμένη δυτική εν γέννη? Και εκεί υπάρχει ένα μικρό σκοτεινό σημείο, γιατί δεν προέβαλε βέτο η Ρωσία και η Κίνα σε αυτό το συμβούλιο, σε αυτό το ψήφισμα, το Συμβούλιο Ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα τα δούμε και αυτά. Όμως, θα αρκούσε σε αυτούς τους ανθρώπους που ψήφισαν κατά αυτόν τον τρόπο να υποθέτω θα το γνώριζαν, να είχαν πληροφορηθεί δηλαδή, ότι για τον πόλεμο αυτόν είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά οι Αμερικάνο-Ισραηλινοί. Πρώτον, για να το ξέρουμε εμείς, έτσι. Ένας πολύ υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζότσεφ Κέντ, παραιτήθηκε με μια, κατά τη γνώμη μας, πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή. Θα τη διαβάσω ενδεχομένως, αν μας μείνει χρόνος, στο τέλος της εκπομπής, γιατί δεν θέλω να κλέψω το χρόνο σας και του καλεσμένου μας. Να πω όμως με δύο λόγια. Ο ίδιος λέγοντας επιλέξει, είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του. Το λέει ποιος? Δεν το λέμε εγώ, ούτε εσείς. Το λέει εκείνος που ξέρει καλύτερα από όλους. Επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο ακόμα μια φράση από την επιστολή του: «Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν». Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό λόμπι του. Αυτό για όλους αυτούς που λένε για τους μουλάδες. Ξέρουνε τι είναι οι μουλάδες. Ξέρουνε τι είναι η Αγιατολάχα, αυτοί που κατηγορούν τους μουλάδες, έτσι λέγοντας κάτι, μια λέξη που νομίζουν ότι είναι υβριστική. Επίσης, ο Τζόναθαν Πάουελ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, αυτού του άλλου μεγάλου, της άλλης μεγάλης πληγής της ανθρωπότητας των τελευταίων 200 ετών, παρευρέθηκε στις τελικές, που είχε παραβρεθεί στις τελικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δύο μέρες πριν την έναρξη της επίθεσης, ανέφερε την Τρίτη σε βρετανική εφημερίδα ότι η προσφορά της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα ήταν εκπληκτική και ότι είχε όπως το λένε, σημειωθεί πρόοδος. Και μάλιστα η ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου εξεπλάγει από αυτά που έβαλαν στο τραπέζι οι Ιρανοί, θεωρώντας δηλαδή ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν πολλές και άλλες παραχωρήσεις. Για να βλέπουμε ποιος ευθύνεται για αυτό τον πόλεμο, ακόμα και σε αυτούς που καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία και αυτούς που εκ προθέσεως ή δεν ξέρω για ποιο λόγο τους ενοχλούν οι μουλάδες ή το Ισλάμ γενικώς και αφηρημένα, η θρησκεία, ο Μωάμεθ ας πούμε, έτσι όλοι αυτοί, ακόμα και για αυτούς λοιπόν νομίζω δεν πρέπει να καταλείπεται καμία αμφιβολία ούτε για τις συμπεριφορές του Προέδρου Τραμπ, ούτε κυρίως για το Ισραήλ και τις επιθυμίες του που πραγματώθηκαν τώρα μετά από πολλά χρόνια σέρνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν. Σήμερα λοιπόν για αυτά τα θέματα αλλά και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που τουλάχιστον εμάς μας απασχολούν πολύ θα μιλήσουμε με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, είναι τον κύριο Κώστα Δημητριάδη, είναι γνωστός μας. Κύριε Δημητριάδη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή σας. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πριν αρχίσουμε, εγώ θα έλεγα να σας πω την πρώτη μου ερώτηση, αλλά πώς μπορεί και αν μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Μας λέτε εσείς όμως πριν απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση ότι νομίζετε ότι πρέπει να υποθεί.

0: κύρια αιτία, παρά το γεγονός ότι και αυτά παίζουν ένα ρόλο. Η κύρια αιτία είναι δομική, έχει να κάνει με μια τεράστια κρίση ηγεμονίας που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αισθάνονται ότι φθήνει η ηγεμονία τους. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Και είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης αυτό. Ένα ολόκληρο σύστημα δυτικής ηγεμονίας, το οποίο για πάνω από 2 αιώνες, μπορώ να πω και περισσότερο, δεν είναι 2 αιώνες, στην πραγματικότητα είναι περισσότερο.
1: Περισσότερο.
0: Έχει κυριαρχήσει στον κόσμο και τον έχει καταλυστέψει. Βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου σαν αποτέλεσμα μεγάλων διαδικασιών υπάρχουν μετακινήσεις αυτής της ηγεμονίας. Είναι πολύ αβέβαιη η εποχή που ζούμε. Είναι μια εποχή πολύ αβέβαιης μετάβασης. Και η Δύση γεννά βία στα πλαίσια αυτής της μετάβασης. Επιτρέψτε μου την εξής σημείωση επίσης. Ένα επίπεδο είναι ακριβώς αυτή η κρίση ηγεμονίας. Ένα δεύτερο, όχι τόσο ορατό αλλά πολύ ισχυρό επίπεδο, είναι η τεράστια δομική κρίση του συστήματος κοινωνικών σχέσεων που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εννοώ εδώ το παγκόσμιο κεφάλαιο, τον κόσμο του κεφαλαίου και τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα είναι οργανωμένη γύρω από τις νόρμες αυτού του κόσμου. Η κρίση είναι παγκόσμια, η Δύση είναι ο άξονας αυτής της κρίσης, οι ανερχόμενες δυνάμεις σήμερα, αντίθετα από ό,τι στον 20ο αιώνα, είναι μέρος αυτής της λογικής του κεφαλαίου, παρά το γεγονός ότι έχουν και έναν υβριδικό χαρακτήρα και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Βλέπω και τον υπότιτλο τον οποίο έχετε βάλει, είναι ο ρωσικό τείχος προστασίας του Ιράν.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα, αν θέλετε, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να εμβαθύνουμε στις μεγάλες αντιφάσεις που έχει αυτή η πραγματικότητα. Αντιφάσεις που δεν είμαστε τόσο εύκολοι στο να τις διακρίνουμε, γιατί ζούμε και με τα σχήματα μιας προηγούμενης εποχής, η οποία ακόμα ρίχνει το φως της απάνω μας, ρίχνει τους τόνους και τους χρωματισμούς της απάνω μας. Ενώ όλα τα κινήματα και όλο το παγκόσμιο κίνημα κοινωνικής χειραφέτησης που υπήρξε τον 20ο αιώνα. Αυτό βλέπω να είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα καταρχήν για όλες τις χώρες του κόσμου και είναι η συντριπτική τους πλειοψηφία, που δεν είναι κοσμοκρατορικές δυνάμεις, που δεν είναι πολύ μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις. Φύγεται η κυριαρχία τους και υπάρχει μία επιθετικότητα από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτείων η οποία δεν γνωρίζει όριο. Χωρίς κανένα πρόσχημα, χωρίς καμία νομιμοποίηση, χωρίς καμία ιδεολογική ερμηνεία ή πολιτική ερμηνεία, λειτουργεί στο πλαίσιο του ενός συστήματος ισχύως και το οποίο εφαρμόζει. Αυτό είναι το ένα πράγμα που βλέπω. Το δεύτερο είναι ότι την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την απόλυτη και αδιαπραγμάτευστη ισχύ που είχαν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Φαλτσάρουν, αρκετά φαλτσάρουν και αρχίζουν και βγαίνουν παρενέργειες πολύ σοβαρές. Αποδεικνύεται ότι χώρες πολύ μικρότερες σε ισχύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Ιράν εδώ, αξιόλογες περιφερειακές δυνάμεις, αλλά πολύ μικρότερες, βρίσκουν τον τρόπο να μπορούν να αντιπαρατίθενται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκουν τον τρόπο να ψάχνουν δρόμους για να μπορούν να υπάρξουν με όρους αυτοτέλειας. Και αυτό είναι τεράστιο διακύβευμα στην εποχή μας. Δεν αφορά μόνο το Ιράν. Εγώ θα έλεγα εις επίρρωση των όσων είπατε πριν, ότι η υπόθεση Ιράν, όπως και άλλες υποθέσεις χωρών που αυτή τη στιγμή απειλούνται, είναι μια υπόθεση που μας αφορά άμεσα. Δεν είναι μια υπόθεση στην οποία από μακριά παρατηρούμε την έκβαση μιας σύγκρουσης που δεν μας αφορά. Μας αφορά άμεσα και αν θέλετε το συζητάμε περισσότερο αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και προς το τέλος της εκπομπής μας θα ήθελα να συζητήσουμε και για την Ελλάδα,

0: Και μόνο αυτά που είπατε γεννάνε τόσο πολλά θέματα για συζήτηση. Στα αλήθεια που πάντα έχω να έχω πολλές ερωτήσεις που θα έπρεπε να κάνω. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αν μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Δημητριάδη, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά κατά την ταπεινή μου άποψη, μιλάμε για ένα αρθρωτό πόλεμο, ο οποίος εξελίσσεται σε παγκόσμιο πόλεμο. Ας σκεφτεί κανείς πόσες χώρες είναι εμπλεγμένες στον πόλεμο στην Ουκρανία, πέρα από τη Ρωσία και την Ουκρανία, άλλες 40 τόσες χώρες ή και παραπάνω νομίζω, τον ένα με τον άλλο τρόπο. Στη Μέση Ανατολή τώρα εμπλακήκαν εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους Ισραήλ, Αμερική, τους άμεσα επιτιθέμενους και το Ιράν, τα Εμιράτα, και τώρα μάλιστα ο κύριος Τραμπ θέλει να βάλει και τους Ευρωπαίους. Θέλω και γι' αυτό να μιλήσουμε μετά, να μου πείτε δηλαδή τι σηματοδοτεί για σας η άρνησή του να μπουν στην τρέλα αυτού του πολέμου. Θα το συζητήσουμε. Αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό. Μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Ίσως αυτή η μάχη του μεγάλου πολέμου. Μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Ιράν εναντίον Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ναι, πώς νομίζετε ότι μπορεί να τελειώσει?
1: Καταρχήν θα έπρεπε κανείς να αποφύγει να διακινδυνεύσει προβλέψεις για το τι πρόκειται να συμβεί ακόμη και στο σύντομο μέλλον. Είναι πάρα πολύ αβέβαια τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ αβέβαια από τη μία. Εγώ περισσότερο θέλω να βάλω στο τραπέζι τις αντιτιθέμενες ροπές που υπάρχουν. Μπαίνοντας σε αυτόν τον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται η ελίτ των Ηνωμένων Πολιτείων να καθοδηγήθηκαν, να επηρεάστηκαν από μία σειρά δυνάμεις. Μία συνιστόσα είναι σιωνιστική συνιστόσα και δεν είναι μόνο Ισραηλινή, είναι ευρύτερη σιωνιστική συνιστόσα.
0: Σωστά, και χριστιανή.
1: Το λέω και με την άποψη της εμβέλειας που έχει, γιατί ξέρετε, αν ανοίξουμε το χάρτη και δούμε το Ισραήλ είναι μια πολύ μικρή χώρα. Το γεγονός ότι υπάρχει το Ισραήλ και παίζει αυτό το ρόλο, δυσανάλογα ισχυρό ρόλο σε σχέση με την εδαφική του δυνατότητα Σοφώς. Και την πληθυσμιακή του δυνατότητα, πρέπει να αναζητήσουμε την εξήγηση στο γεγονός ότι το Ισραήλ είναι μια σύμφυση ουσιαστικά τεράστιας ισχύος κέντρων, σιωνιστικών κέντρων, που δρούν
0: και
1: σε όλο το δυτικό
0: και χριστιανικών σιωνιστικών κέντρων, ευαγγελιστές κτλ.
1: Και χριστιανικών. Τα οποία έχουν τεράστια ισχύ. Κεφαλαιακή ισχύ, ισχύ εξουσίας, μέσων μαζικής ενημέρωσης κτλ. Αυτό εξηγεί περισσότερο την υπόθεση, όπως επίσης το ρόλο που παίζουν αυτά τα κέντρα σαν οργανικό τμήμα των δυτικών επιδιώξεων, των κυρίαρχων δυτικών επιδιώξεων, τουλάχιστον από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ύστερα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Μία ροπή η οποία δείχνει συνέχεια του πολέμου. Πιέζει προς κλιμάκωση, πιέζει προς μία κατάσταση η οποία φαίνεται να έχει χαρακτήρα ολοκληρωτικού πολέμου. Να λύσουμε τους λογαριασμούς μας, να εξαφανίσουμε το Ιράν. Πολλά από αυτά που λέγονται είναι τελείως προσχηματικά και το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι βλακωδός, μέχρι βλακείας προσχηματική τοποθέτηση. Δεν υπαρκτός κίνδυνος αυτός. Δεν έχει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Ενδιαφέρονται όμως μια χώρα τέτοιου κομβικού χαρακτήρα. Αν ανοίξουμε το χάρτη θα καταλάβουμε τι εννοώ ακριβώς, να πάψει να υφίσταται σαν μια ανεξάρτητη φωνή και μια ανεξάρτητη τοποθέτηση μέσα στον κόσμο που ζούμε. Θέλουν τον ορυκτό του πλούτο, θέλουν τη γεωπολιτική του θέση, θέλουν να διασπάσουν τις δυνατότητες να αρθρωθεί ένας κόσμος που αντιπαρατίθεται στη Δύση. Είναι μια σειρά τέτοιων πραγμάτων τα οποία θέλουν. Το Ισραήλ επιπλέον επιθυμεί μία Μέση Ανατολή υπό τον έλεγχό του. Αυτό που είπανε με περίσσιο θράσος, από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη. Το Ιράν είναι η κύρια δύναμη η οποία αντιτίθεται σε αυτό. Από τη μια λοιπόν έχουμε αυτό. Οι κύκλοι οι οποίοι το πηγαίνουν διαρκώς επιθετικότερα είναι παρόντες. Από την άλλη μεριά η παρτίδα αυτή δεν βγαίνει ακριβώς. Δεν βγαίνει ακριβώς γιατί το Ιράν μπορεί να αντιπαραθέτει μία δυνατότητα να αμήνεται και να καταφέρει στρατηγικά πλήγματα. Είναι με ένα ολόκληρο κεφάλαιο τι πολιτική έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτά έχουν ισχυρότατες παρενέργειες και δυνάμει, εξαιρετικά ισχυρές παρενέργειες στα θέματα της αμερικανικής οικονομίας αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας συνολικά. Μετράνε λοιπόν και αυτά και ζυγίζονται και αυτά και πιέζουν αφόρητα τη διοίκηση Τραμπ να ανακρούσει Πρίμναν. Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς ότι τέτοιου είδους πολεμικές περιπέτειες έχουν και εσωτερικές πτυχές που θίγουν και θίγονται, είναι κυκλικό το θέμα, με την εσωτερική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών και τις φοβερές συγκρούσεις που υπάρχουν μέσα της, στο εσωτερικό της. Ήδη ο πόλεμος αυτός αναμένεται να επιφέρει όξυνση μια σειράς αντιθέσεων πολύ σοβαρών μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχομένως θα στοιχήσει στον Τραμπ και τις εκλογές τις οποίες στις οποίες θα πρέπει να κατησχίσει αν θέλει να παραμείνει πρόεδρος με ισχύ. Όλα αυτά κάνουν ένα μείγμα πάρα πολύ ισχυρό, εξηγούν εν μέρη και το γιατί πρόσωπα, παράγοντες που είναι πολύ κοντά στη διοίκηση Τραμπ αρχίζουν λίγο και θα δείτε ότι στη συνέχεια θα συμβεί πιθανότατα και πιο αυξανόμενο αυτό, αρχίζουν να αποστασιοποιούνται. Αρχίζουν δηλαδή να βγάζουν στο φανερό αυτά τα οποία συζητιόντουσαν πίσω από κλειστές πόρτες. Ότι δεν βγαίνει η παρτίδα αυτή. Ότι είναι μεγάλη μπουκιά αυτή και δεν βγαίνει.
0: Πριν σας ρωτήσω αν υπονοείται το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, λίγο στην ερώτηση που κάναμε προηγουμένως, ήθελα να σας, σε σχετικά με το πώς μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είναι διάφορες αναλύσεις που γίνονται για αυτό το θέμα. Η μία είναι να πει κάποια στιγμή ο Τραμπ, όταν δει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, που το έχει δει βεβαίως, αφού καλεί και τους Ευρωπαίους, να πει ότι νικήσαμε, καταστρέψαμε το Ιράν, γεια σας, φεύγουμε. Ναι, αλλά έτσι κύριε Δημητριάδη μου, θα μείνουν μόνοι Ισραηλινοί. Ισραηλινοί θα βρεθούν στο δίλημα είτε να κάνουν ανακοχή με το Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό τους δηλαδή, είτε να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους δυνάμεις. Οι δικές τους δεν επαρκούν. Έχουν όμως τα πυρηνικά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερη δυνατότητα που θα μπορούσε αυτός ο πόλεμος εν πάση περιπτώσει να σταματήσει, να επιχειρηθούν από τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν πρόκειται να αφήσουν τους Ισραηλινούς μόνους από ό,τι φαίνεται και για τον προηγούμενο λόγο που είπαμε, και να γίνει χερσαία επιχείρηση είτε στα στενά του Ορμού, στο νησί Χαρ και στην ακτή, την Περσική ακτή, είτε και με δυνάμεις κουρδοαζέρικες που από ό,τι φαίνεται όμως δεν συνενούν. Δεύτερη εκδοχή. Τρίτη εκδοχή είναι να συνεχίσουν στο δινεκέ στον πόλεμο. Ναι, αλλά κύριε Δημητριάδη, μοιάζει να μην έχουν. Παίρνουν όπλα από την Ελλάδα για να έχουν, από παντού μαζεύουν, ακόμα και από τα Εμιράτα, για να καλύψουν το Ισραήλ. Συνεπώς μοιάζει να μην έχουν ούτε εκεί. Δεν αντέχουν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ισραηλινοί. Πώς μπορεί να σταματήσει, κατά τη γνώμη σας, και πάμε μετά στο δικό σας θέμα.
1: Εγώ να αρχίσω από το εξής σημείο, ότι στην πρώτη εκδοχή που αναφέρατε, δηλαδή μία απεμπλοκή, η απεμπλοκή είναι εξαιρετικά δυσχερής και έχει αποδειχθεί και ιστορικά ότι είναι εξαιρετικά δυσχερής και μάλιστα για μία δύναμη του μεγέθους των ΗΠΑ, αλλά και των τρόπων με τους οποίους κινείται. Πολύ εύκολα μπαίνει σε τέτοιου είδους πολέμους, πολύ δύσκολα έχει βγει.
0: Έτσι.
1: Το λέω αυτό και με την άποψη ότι το να διακηρύξει, να κηρύξει μία νίκη είναι άλλο να το σκέφτεται κανείς και άλλο να το πει κιόλας. Διότι δεν είναι τα πράγματα από εκείνα που πατάω το κουμπί, ξεκινάει μία διαδικασία, αφήνω το κουμπί, κουμπί και διακόπτεται.
0: Έτσι.
1: Έχουν εξαπολυθεί, έχουν κινηθεί διαδικασίες οι οποίες είναι ζήτημα, μεγάλο ζήτημα του τι παρενέργειες θα έχουν. Οι οποίες θίγουν μια ολόκληρη οικοδομημένη ισορροπία στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Αυτό αφορά και όλο τις μοναρχίες του κόλπου και μια σειρά κρατών, τη Σαουδική Αραβία κτλ. Αυτά έχουν κλονιστεί, έχουν υποστεί κλονισμούς οι οποίοι μέλει να δούμε τι βάθους είναι και τι βάθους χρόνου συνέπειες θα έχουν. Επομένως, μια τέτοιου είδους κίνηση, χωρίς να μπορεί να την αποκλείσει κανείς, μπορεί και να γίνει. Το καλοκαίρι πέρσι έγινε μια τέτοιου είδους φόρμουλα, γιατί είχαν ξεμείνει από πυρομαχικά, από ό,τι φαίνεται.
0: Και με τους Χούθη, έτσι.
1: Ναι. Όλο και περισσότερο όμως, όσο προχωράει μια τέτοιου είδους επιθετικότητα, είναι πολύ πιο δύσκολη η απόσυρση, θα έλεγε κανείς.
0: Σωστά.
1: Για τον ίδιο λόγο ή παρεμφερείς λόγους, είναι πολύ δυσχερείς έως και εξαιρετικά επικίνδυνες οι χρήσεις χερσαίων δυνάμεων, γενικότερης αποσταθεροποίησης της περιοχής κτλ. Θα μπορούσε κανείς να τις αποκλείσει ως μη ορθολογικές? Όχι. Γιατί οι διοικούντες αυτή τη στιγμή τη Δύση, την Αμερική ειδικά, δεν νομίζω ότι κινούνται με τη λογική ή την ορθολογική εξέταση των πραγμάτων. Βρίσκονται μπλεγμένες οι ελίτ αυτές σε αξεδιάλυτες αντιφάσεις. Αυτά που θέλουν και αυτά που τους πιέζουν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα μαζί. Οπότε αυτό εξηγεί ακριβώς και το άγχος, τον αγχωτικό χαρακτήρα με τον οποίο κινούνται, και βλέπετε ότι το άγχος είναι έκδηλο και φαίνεται πλέον και στην επιφάνεια των πραγμάτων. Οι εξηγήσεις που δίνονται για τις αιτίες του πολέμου ή για το πώς προχωράει ο πόλεμος αλλάζουν 2-3 φορές μέσα στη μέρα. Αυτό δείχνει κρίση, δεν είναι απλό πράγμα. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση πάρα πολύ αβέβαιη. Και βέβαια σε όλη τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα δεν έχουμε αναφέρει τον παράγοντα ο οποίος και αυτός χρωματίζει την υπόθεση. Διότι ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο με το Ιράν. Ο πόλεμος ουσιαστικά εμέσως γίνεται και θίγει και τις ανερχόμενες κοσμοκρατορικές δυνάμεις. Έτσι. Και την Κίνα και τη Ρωσία. Και αυτές βεβαίως παρατηρεί κανείς ότι κινούνται με τους δικούς τους τρόπους, στρατηγικά αρκετά πιο ψύχρεμους από των Ηνωμένων Πολιτειών, ευτυχώς, αλλά κινούνται και με τις νόρμες που έχουν τα μεγαλοκρατικά τους συμφέροντα. Και κινούνται υπολογίζοντας τους ελιγμούς που θα κάνουν και υπολογίζοντας και ένα δούνε και λαβίν που ανάλογα με τη χώρα παίρνει και ειδικές μορφές. Στη Ρωσία αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχουν και διάβλοι επικοινωνίας τύπου business με τις αμερικάνικες ελίτ που είναι γύρω από τον Τραμπ. Οπότε αυτό κάνει ακόμα πιο μπερδεμένο το παιχνίδι. Αυτό προφανώς για την Κίνα και τη Ρωσία, και αυτό θα ήθελα να το σχολιάσω λίγο εκ των προτέρων, δεν είναι το θέμα μόνο θέμα πετρελαίου. Αν δείτε τις αναλύσεις που υπάρχουν, η μεγάλη τους πλειοψηφία λέει ότι το θέμα είναι το πετρέλαιο το οποίο παίρνει από το Ιράν η Κίνα. Αυτό είναι ουσιώδης παραγόντας, αλλά δεν είναι ο μόνος παραγόντας, είναι πολύ παραγοντικό το
0: θέμα. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Δεν ξέρω, μήπως σας διέκοψα, με συγχωρείτε, δηλαδή μήπως ολοκληρώσατε.
1: Ας το κάνουμε.
0: Θα μιλήσουμε για την Κίνα και τη Ρωσία και, ή μάλλον καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι για να βάζω και τους φίλους εδώ που μας παρακολουθούν και τους ευχαριστούμε για τα καλά τους λόγια. Ο φίλος μας ο Ασίνερ, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό κύριε Δημητριάδη, εγώ δεν το ξέρω και νομίζω, λέει, αληθεύει ότι δεν δίνει το Ιράν τον έλεγχο της κεντρικής τραπεζάς του Ρότσιλντ? Νομίζω ότι το Ιράν, αγαπητέ φίλε, είναι εκτός του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, οπότε δεν νομίζω ότι, δεν είναι, η ερώτηση δεν είναι δόκιμη. Αφού είναι εκτός τραπεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος παγκοσμίως, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω κύριε Δημητριάδη αν έχετε εσείς κάτι να πείτε σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κάτι ειδικού χαρακτήρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί κανείς να βγάλει το συμπέρασμα ότι το Ιράν βρίσκεται επί κάποιες δεκαετίες σε καθεστώς
0: κυρώσεων
1: πολύ ασφικτικού εμπάργκο. Να κάνω μία παρένθεση ως προς αυτό, την οποία πρέπει στη συνείδησή μας να τη φέρουμε στα μπρος τμήματα του μυαλού μας. Πόλεμος δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πόλεμος είναι και όλη η ληστρικότητα που υπάρχει με την επανειλημμένη χρήση του εμπάργκο σαν μέσου εξαιρετικά οδυνηρού μέσου επιβολής της θέλησης της υπερδύναμης. Και το λέω αυτό γιατί και το Ιράν και η εσωτερική του κατάσταση, αλλά και άλλες χώρες, και εδώ στο μυαλό μου έρχεται πρώτα απ' όλα η Κούβα, αυτή τη στιγμή τελούν υπό ένα καθεστώς εμπάργκο ασφυκτικής πίεσης, πνιγμονής από τους Αμερικάνους, και εγώ θα έκανα μία έκκληση, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν πρέπει να χάνουμε και το συνειδησιακό μας προσανατολισμό πριν από οτιδήποτε άλλο και πριν από οποιαδήποτε ανάλυση.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο.
1: Πρέπει να αντιτεθούμε σε αυτού του είδους τον γκανγκστερισμό, τον οποίο επιδεικνύει η Δύση και έχει το θράσος να μας τον παρουσιάζει, μάλιστα και με τον τρόπο που τον παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικάνος, πριν από μερικές μέρες στο Μόναχο, κανένα μήνα είναι λιγότερο, ότι η κανονικότητα είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς της απικιοκρατίας παγκοσμίως.
0: Σωστά.
1: Το οποίο δυστυχώς το διασάλευσε η κατάσταση που προέκυψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό πρέπει να αντιτεθούμε και πρέπει να είμαστε όλοι απέναντι ακριβώς σε αυτό το bullying. Δεν είναι εδώ, είναι τελείως εκτός ύλης και είναι εντελώς ίσονος σημασίας τι είδους καθεστώτα έχει κάθε χώρα η οποία θίγεται. Θα σας το πω και με έναν διαφορετικό τρόπο, επειδή εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, έχω μια γενική λογική προαγωγής, ανάγκης προαγωγής σε διεθνή κλίμακα μιας κοινωνικής χειραθέτησης. Αυτή η κοινωνική χειραθέτηση προϋποθέτει οι χώρες να είναι αυτόνομες, ανεξάρτητες και κυρίαρχες. Ελεύθερες χώρες προϋποθέτει. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα η οποία γίνεται προτεκτοράτο των Αμερικάνων να συζητάμε αν πρόκειται να είναι ελεύθερη ή όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, ως προς αυτό νομίζω ότι έχει αξία στη χώρα μας που υπάρχουν και παραδόσεις που έχουν διασαλευθεί λίγο το τελευταίο διάστημα, για λόγους ιστορικούς βεβαίως, να επαναφέρουμε τη συζήτηση στην ανάγκη ακριβώς αυτή. Πλήρους αντίθεσης στον γκανγκστερικό ιμπεριαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος κυριαρχεί αυτή τη στιγμή και ο οποίος μας φτύνει, μας βρίζει όλους, έτσι όπως μιλάει από το πρωί ως το βράδυ.
0: Κύριε Δημητριάδη, πριν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά, για να συζητήσουμε λίγο για αυτά που περιγράφατε προηγουμένως, το σχίσμα στην Αμερικανική κοινωνία, τι είναι το MAGA, το κίνημα, και το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο κομμάτια. Τέλος πάντων, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το θέσατε εσείς εμέσως, το θέμα της συνείδησης. Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι φιλοϊσραηλινή. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Τη στιγμή που ήδη έχουν γίνει από τα μεγαλύτερα εγκλήματα on camera, που λένε, των τελευταίων χρόνων στη Γάζα, στο Λίβανο, που μου έγραφε εδώ ένας φίλος προηγουμένως, 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους από την εγκληματική συμπεριφορά των Ισραηλινών. Έχετε κάποια εξήγηση για αυτή τη... Βεβαίως υπάρχει η ακριβοπληρωμένη προπαγάνδα και του καθεστώτος Μητσοτάκη και των άλλων συμφερόντων που χρηματοδοτούν αυτή την προπαγάνδα, των Ισραηλινών θέλω να πω και των Αμερικανικών, αλλά σε κάθε περίπτωση πώς εξηγείτε εσείς αυτοί, τη στιγμή που βλέπουν τα εγκλήματα, τα καταλαβαίνουν, δεν μπορεί να μην τα βλέπουν, άνθρωποι είναι, και όμως εξακολουθούν να στηρίζουν το Ισραήλ. Και δεν μιλάω μόνο για τους νατοπατριώτες της Ελλάδος, οι οποίοι λένε να τα βρούμε με το Ισραήλ για να μας υπερασπίσουν έναντι των Τούρκων. Βαθιά ανοιχτωμένοι, φοβάμαι, κύριε Δημητριάδη, πέστε μας και για αυτό τη γνώμη σας, μια και είμαστε σε αυτό σημείο. Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα ποσοτικό, εάν είναι υπέρ ή κατά του Ισραήλ. Πιστεύω ότι διατηρεί η ελληνική κοινωνία σοβαρό απόθεμα αντιλήψεων περί ενός δικαίου της ανεξαρτησίας, της αυτονομίας, της δυνατότητας των μικρών λαών να καθορίζουν την τύχη τους. Αυτό νομίζω ότι μέσα στην ελληνική κοινωνία έχει ούτως ή άλλως βαριές καταβολές και έχει και έμπρακτες καταβολές. Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι ζούμε σε μία περίοδο όπου οι καταστάσεις αυτές, και έτσι γίνεται στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή, δεν είναι αριθμητικά εκφραζόμενες μόνο. Είναι θέμα συγκρότησης και είναι θέμα αξιόμαχου για να παρουσιάζονται αυτές οι διαθέσεις ή όχι. Θα σας πω λοιπόν ότι έχουμε μία κοινωνία όπου κατά πλειοψηφία υπάρχουν αυτές οι τάσεις και αυτές οι τοποθετήσεις, είναι όμως αρκετά καταπονημένες, κατακερματισμένες και αφοπλισμένες για να εμφανίζονται. Και έναντι μιας λέλαπας και μιας επιθετικότητας της άλλης πλευράς, και η οποία εμφανίζεται και στη δική μας περιοχή, την απειλεί την περιοχή μας και εννοώ και την περιοχή της χώρας μας, έτσι, την εδαφική της υπόσταση και την εδαφική της κυριαρχία. Και την εμπλέκει λόγω και των ελίτ που έχει, των ηθινουσών τάξεων που έχει η χώρα μας, των εξαιρετικά εξαρτημένων, την εμπλέκει μέσα στους πολέμους αυτούς, την εμπλέκει σαν ουρά του Ισραήλ, και αυτό βέβαια έχει μια διάχυση μέσα στην κοινωνία. Πηγαίνουμε με τον ισχυρό, πηγαίνουμε με την κατάσταση που δεν είναι δυνατόν να την ξεπεράσουμε και πρέπει να πάμε με τον ισχυρό της ημέρας και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα μετράνε όταν υπάρχει ακριβώς αυτή η αποσάθρωση φρονήματος. Τώρα, τι την έχει προκαλέσει αυτή την αποσάθρωση φρονήματος, θα σας πω ότι και μόνο η τελευταία περίοδος, η μνημονιακή, είναι αρκετός παράγων. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι λίγο πιο απαιτητικό από αυτό και νομίζω ότι πρέπει και αυτό να το φέρουμε στο κέντρο της προσοχής μας. Παρατηρώ ότι οι θύνουσες ελίτ της χώρας μας προβάλλουν μία κατάσταση και το κάνουν με υλικά πολύ ισχυρούς τρόπους, πολύ πιστικά υλικούς τρόπους, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από έναν δρόμο πλήρους πρόσδεσης στους ισχυρούς της ημέρας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ, στην Ευρώπη σε μικρότερο βαθμό, και ότι εν πάση περιπτώσει το μεταπρατικό προτεκτοράτο Ελλάδα είναι η μόνη λύση για τη χώρα μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το πολύ δύσκολο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ενώ γίνεται αντιληπτό ότι ο δρόμος αυτός είναι ολέθριος και ότι είναι ολέθριος κοινωνικά αλλά και σαν υπόσταση, και από την πλευρά της υπόστασης της χώρας μας, δεν είναι καθόλου εύκολο να οικοδομήσει κανείς μία πιστική εναλλακτική. Υπάρχουν εξαιρετικές δυσκολίες ως προς αυτό. Δεν είναι εύκολο να οικοδομήσει κανείς μία κατάσταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που να μπορεί να είναι μαχητός και να φαίνεται με πλειοψηφικά χαρακτηριστικά μαχητός ένας δρόμος εθνικής αυτοτέλειας και πρόσκτησης βαθμών αυτονομίας της χώρας. Αυτό είναι πολύ ισχυρό πρόβλημα και πρέπει να μας προβληματίσει διανοητικά, να μας κινητοποιήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο τσεπάκι και απλώς πρέπει να το βγάλουμε στο τραπέζι και να πάμε μπροστά.
0: Έχετε, με συγχωρείτε.
1: Επιτρέψτε μου μια
0: φράση. Παρακαλώ,
1: ακόμα.
0: Παρακαλώ, τι λέτε.
1: Ίσως το βαθύτερο δίδαγμα το οποίο πονάει και συνοψίζει όλη την περίοδο από το 10 μέχρι σήμερα είναι ακριβώς ότι έχει προκύψει ανάγλυφα αυτή η δυσκολία. Έχει προκύψει η αναγκαιότητα ενός άλλου δρόμου αλλά και η δυσκολία να διανοηθούμε και να οικοδομήσουμε προϋποθέσεις για αυτόν τον δρόμο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο, βλέποντας το πράγμα από μια γενικότερη πλευρά. Εγώ απλώς θα κάνω ας πούμε το συνήγορο του διαβόλου, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα των ελίτ, κύριε Δημητριάδη. Δηλαδή, πράγματι, αυτοί είναι μεταπράτες. Η ολιγαρχική τάξη στην Ελλάδα, οι εφοπλιστές. Κάποιος εφοπλιστής έκανε παρέμβαση τις προάλλες. Πρέπει να ελευθερωθεί το Ορμούς για να κάνουμε την κονόμα μας, έτσι. Μάλιστα. Πάση περιπτώσει. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Και η πολιτική τάξη επίσης κάνει τη δουλειά της, εξυπηρετώντας τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα της ολιγαρχίας των ανθρώπων αυτών που είναι από πίσω. Όμως ο λαός, αυτό που λέμε λαός, μεγάλη κουβέντα, τι είναι ο λαός. Ας τον ορίσουμε τη δύναμη που είναι ενάντια στην εξουσία. Είναι ένας απλός τρόπος να το καταλάβουμε. Όμως βλέπουμε ότι η κοινωνία, η ελληνική, έχει απομακρυνθεί από εκείνα, εν το πω αλλιώς, δεν είναι διατεθειμένη ενδεχομένως βλέποντας τι κόστος έχει η διεκδίκηση της εθνικής ανεξαρτησίας, της δυνατότητας μιας χώρας να αποφασίζει ακόμα και για να έχει τη θρησκεία που θέλει, των μουλάδων, όπως το λένε οι διάφοροι ας πούμε, ή την οποιαδήποτε, θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα και μάλιστα σκληρό. Νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν απομακρυνθεί από αυτό που θα αποκαλούσαμε ηρωισμό, αλλά και θυσία, σε εισαγωγικά πάλι λέξη, που την είχαν, κύριε Δημητριάδη, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από πολλούς δηλαδή, τι δώσαν οι Έλληνες στη δεκαετία του 40 για αυτή την ανεξαρτησία. Η ελληνική κοινωνία λοιπόν έχει απομακρυνθεί από αυτό. Νομίζετε ότι είναι απλώς η καθοδήγηση από τις ελίτ ή η γενικότερη ενσωμάτωση στο δυτικό τρόπο ζωής. Τι θα οικονομήσω, τι θα πάω, τι αμάξι θα πάρω, πού θα πάω, τι σπίτι θα έχω. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Θα σας έλεγα ότι το δίλημα αυτό δεν είναι τόσο δίλημα δύο διαφορετικών πραγμάτων. Είναι ουσιαστικά η έκφραση του ίδιου φαινομένου. Οι δυνάμεις που κυριαρχούν μέσα στην κοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζουν, διαμορφώνουν ή αν θέλετε αντίθετα αποδιαρθρώνουν ανταγωνιστικές σκέψεις και ανταγωνιστικά πρότυπα και ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει διεθνώς και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και το τι συμβαίνει σε μια σειρά χωρών και στην Ευρώπη, ας το πούμε ευρύτερα. Από την άλλη μεριά, να σας πω την αλήθεια, και επειδή εγώ είμαι λίγο οπαδός της αναζήτησης δυνατοτήτων και ελπίδας μέσω των δυνατοτήτων, θα σας πω το εξής. Η κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και η κατάσταση σε άλλο επίπεδο και στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, χωρίς πιασήματα, χωρίς δυνατότητες. Γιατί παρατηρώ κάποια φαινόμενα τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Δεν υπάρχει περιπίν το οργανωμένο φιλιρινικό κίνημα το οποίο υπήρξε στον πόλεμο του Ιράκ.
0: Σαφώς,
1: για βεβαίως, το ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Σίγουρα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και θα μπορούσε να βρει κανείς αρκετές αιτίες που δεν υπάρχει. Ήταν διαφορετική η κατάσταση που υπήρχε τότε και διαφορετικές οι διατάξεις των δυνάμεων, των κοινωνικών δυνάμεων εννοώ. Όμως παρατηρεί κανείς ότι αφενός μεν δεν έχουν μπορέσει και έχουν μεγάλη δυσκολία να το προωθήσουν αυτό οι δυτικές ελίτ, να προωθήσουν μια κατάσταση που θα έκανε τους λαούς ιδιοκτήτες του πολέμου. Δεν θέλουν να πολεμήσουν οι λαοί και οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν θέλουν να πολεμήσουν και είναι ένα κεκτημένο από τον 20ο αιώνα αυτό, το οποίο φαίνεται ότι έχει μεγάλο βάθος και πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι και να το δούμε τι σημαίνει ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ένα δεύτερο συστατικό που έχει σχέση με το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια καταφανής και πολύ μεγάλης έκτασης παθητική απόσυρση συνένεσης προς τα πολιτικά συστήματα. Και αυτό είναι χωρίς να είναι καθόλου ιδού πεδίο δόξη λαμπρών, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο λέμε πάμε βουρ, το πήραμε και φύγαμε. Ανοίγει κάποιες δυνατότητες που νομίζω ότι πρέπει να μας επηρεάσουν πολύ. Προϋποθέτουν όμως από την πλευρά μας πολύ μεγάλες μετατοπίσεις συνειδησιακού χαρακτήρα και αποτίμηση των πραγμάτων. Για να μην το λέω πάρα πολύ ασαφώς, να πω το εξής. Υπάρχει μέσα σε αρκετούς κύκλους ανθρώπων που αντιδρούν προς την υπάρχουσα κατάσταση μια επιπλέον δυσκολία ότι δεν γίνονται οι αντιδράσεις αυτές μέσα στην κοινωνία, αυτές οι αποσύρσεις συνενέσεων μέσω μορφών που στον 20ο αιώνα ήταν πιο τυπικά αριστερές. Γιατί υπάρχει μια τεράστια κρίση της αριστεράς και αυτό δημιουργεί πιο υβριδικές καταστάσεις, δημιουργεί πιο απαιτητικές καταστάσεις να μιλάει κανείς όχι με έτοιμα και κεκτημένα σχήματα αλλά να οικοδομεί νέα περιεχόμενα. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Είναι ίσως το κατεξοχήν θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που θέλω να σας τις κάνω οπωσδήποτε, γι' αυτό θα προσπαθήσω να τις ενοποιώ όπως προθέτει, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Λίγα πράγματα να πούμε για τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο άνθρωπος εξελέγει με τη στήριξη του κινήματος MAGA, του Make America Great Again, για να σταματήσει τους πολέμους, να μην ξαναγίνουν άλλοι πόλεμοι, να κάνει την Αμερική μεγάλη, όπως το εννοούν αυτοί οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή να είναι ένα βαμπύρ πάνω στον πλανήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι. Και επίσης να μην κάνει πολέμους και να οικονομικά να μειώσει το χρέος, οικονομικά να ανορθώσει την Αμερική κτλ. Δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά, κύριε Δημητριάδη, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν, κινδυνεύει ο Τραμπ ως πρόσωπο από το βαθύ κράτος, νομικά αλλά και πολιτικά με τις επόμενες εκλογές, αλλά και νομικά με καθαίρεση, αφού δεν πήρε άδεια του Κογκρέσου για τον πόλεμο, έχει κάνει όλες αυτές τις παρατυπίες μέχρι σήμερα, το ανώτατο δικαστήριο έχει κρίνει για τους δασμούς ως παράνομους και όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζετε ότι το κινδυνεύει ο Τραμπ σε περίπτωση μάλιστα που χάσει αυτό τον πόλεμο, ό,τι και αν σημαίνει χάσει βεβαίως, χάσει αυτό τον πόλεμο στο Ιράν?
1: Εμφανίζεται μια κατάσταση η οποία συσσωρεύει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πολιτική κρίση. Και φαίνεται αυτό από διάφορους κεντρομόλους παράγοντες, να το πω έτσι. Δηλαδή και οι πολεμικές περιπέτειες, οι οποίες είναι δυνατόν να βγάλουν μεγάλα πολιτικά προβλήματα, και οι οικονομικές κινήσεις, οι οποίες έχουν δείξει ότι συναντούν αντιδράσεις πολύ σοβαρές, και από τη μεριά του βαθέως κράτους αντιδράσεις, και το γεγονός, το οποίο νομίζω ότι βρίσκεται και στη βάση όλων των προηγούμενων, το γεγονός ότι οι αμερικάνικες ελίτ, οι αμερικάνικες ηθήνουσες τάξεις βρίσκονται με βαθύτατες ενδορύξεις εντός τους, ακριβώς γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν στρατηγικά αδιέξοδα. Αυτή τη φράση την οποία λέμε «όχι στους πολέμους, αλλά η Αμερική μεγάλη ξανά», αν τη βάλει κανείς στο τραπέζι, θα δει ότι είναι μια εσωτερική αντίφαση η οποία είναι άλυτη. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα έτσι.
0: Η Αμερική είναι πόλεμος 250 χρόνια.
1: Ναι, έτσι. Για να μπορέσει η Αμερική να αναστρέψει την καθοδική της πορεία, το πιθανότερο είναι ότι θα εμπλακεί σε πολέμους. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κουβάρι αδιεξόδων και αντιφάσεων ως προς αυτό, το οποίο μπορεί να βγάλει βεβαίως μια πολιτική κρίση, και στην Αμερική όταν βγαίνει μια πολιτική κρίση τότε βγαίνουν πολλά μαχαίρια από τα θικάρια. Από νομικά θέματα τα οποία θα προκύψουν μέχρι και φυσικό το τρόπο εξάλληψη. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι το οποίο...
0: Στην Αμερική ειδικά πολλές φορές.
1: Ναι, έχει ξαναγίνει. Η ίδια η κατάσταση της αμερικάνικης κοινωνίας δείχνει αρκετά χαρακτηριστικά που οδεύουν προς συγκρούσεις ενός εμφυλιακού χαρακτήρα. Δείχνει μεγάλα ρήγματα ανάμεσα σε περιοχές αμερικάνικες, αλλά υπάρχει και μια δραματική κατάσταση μέσα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Όλο αυτό που έγινε ανάμεσα σε αστικά κέντρα τα οποία είχαν μια άλλη λογική και στην κεντρική διοίκηση του Τραμπ σε σχέση με το μεταναστευτικό.
0: Μινεάπολης.
1: Νομίζω η Μινεάπολης είναι το ένα και πιο κρίσιμο παράδειγμα, αλλά είναι και σε άλλα μέρη, στο Λος Άντζελες, είναι και στο Πόρτλαντ, το Όρεγκον και τα λοιπά. Σπέδω να σας πω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο ενώπιον προβλημάτων τα οποία θα έπρεπε να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ μεγάλη συνθετότητας. Και εδώ είχα στο μυαλό μου κυρίως το μεταναστευτικό. Δεν προσφέρεται το μεταναστευτικό για να ξεμπερδέψει κανείς εύκολα με ένα-δυο συνθήματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
1: Έχει πολλές πλευρές αυτό το πράγμα. Και εκτός του ότι έχει πλευρές, διευθύνεται από τα κυρίαρχα κέντρα της Δύσης και του γίνονται οι πιο απίθανες χρήσεις. είναι σαν να έχουν φτιάξει δίπολα μεγάλων εμφυλίων, όχι πλέον μέσα σε χώρες μόνο, αλλά και σε περιοχές του πλανήτη. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό.
0: Κύριε Δημητριάδη, τι είναι το Ισραήλ? Θέλω να μου πείτε μερικά πράγματα, ό,τι εσείς έχετε προβληματιστεί. Αυτή η κοινωνία, η οποία προφανώς υπάρχουν εύψυχοι Ισραηλινοί. Υπάρχουν ο Γκίντεον Λέβι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολύ πιο γενναίοι από μέναν και πολλούς από εμάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως, μοιάζει η συντριπτική πλειοψηφία να έχουν, να πλησιάζουν να χάσουν την ανθρώπινη ιδιότητα, κύριε Δημητριάδη, και με συγχωρείτε για το βαρύγδουπο χαρακτηρισμό, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν άνθρωποι, θυμάμαι στη Γάζα που πληρώναν εισιτήριο να κάθονται σε ένα λόφο για να βλέπουν με κιάλια τις βόμβες που έπεφταν στους Παλαιστίνιους, που ξέραν ότι χάνονται 17.000 παιδιά, γυναίκες, όλα, άρρωστοι άνθρωποι. Απ' τη μια λοιπόν αυτό. Από την άλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνανε τεράστια συντριπτικά ποσοστά, 70, 60, 70, 80%, ότι καλά κάνουμε και φερνόμαστε έτσι στους Παλαιστίνιους. Τι έχετε να πείτε εσείς για αυτή την κοινωνία? Είναι τόσο μεταλλαγμένη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενώ κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι πρωτοφανές, θα λέγει κανείς ότι ιστορικά έχουμε αρκετά μεγάλα παραδείγματα ειδικών συνθήκων όπου κοινωνίες και μεγαλύτερες του Ισραήλ, τη γερμανική κοινωνία, ας πούμε, έδειξε έναν αγριανθρωπισμό και ένα μισανθρωπισμό ο οποίος ήταν απίστευτος και ο οποίος δημιούργησε νέα στάνταρ πάνω στην όλη υπόθεση. Τα στάνταρ που έχει δημιουργήσει η Ισραηλινή κοινωνία ως προς αυτό τείνουν να είναι εφάμιλα των ναζιστικών. Εφάμιλα. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μία μακρά παράδοση σε χώρες οι οποίες παίζουν υπεριαλιστικούς ρόλους και συμμετέχουν σε υπεριαλιστικούς πολέμους. Μερικά τέτοια πράγματα δεν τα γνωρίζουμε τόσο πολύ, γιατί αφορούν το κομμάτι της Δύσης που ήταν πάντα οι κύριες δυνάμεις που μας καταδυνάστευαν εμάς, ενώ εδώ τη Βρετανία κυρίως, η οποία έχει κάνει τα μοίρια όσα έσχει σε πολλά μήκη και
0: 200 χρόνια, 200 χρόνια, κύριε Δημητριάδη, μάλιστα.
1: Ναι, και στην Ινδία έχει κάνει τα έσχη αυτά και στη Μαλαισία έχει κάνει ανάλογα έσχη και στην Κένια έχει κάνει και σε μια σειρά άλλων χωρών. Και βέβαια έχει κάνει και στην Κύπρο τα ανάλογα, αν και η Κύπρος ήταν μικρότερη έκταση περιοχής σε σχέση με τους άλλους. Επομένως, ως προς αυτό θα έλεγα ότι πρέπει πάντα να το κοινωνικοποιούμε το θέμα. Δηλαδή να μην πάρει μία μορφή η οποία θα είναι ότι αυτοί κάτι έχουν σαν γονίδιο και είναι τέτοιο.
0: Σε καμιά περίπτωση.
1: Δεν είναι τέτοιο θέμα.
0: Όχι, μιλάω για τις διαδικασίες. Συγχωρήστε με για τη διακοπή. Μιλάω για τις διαδικασίες. Προφανώς δεν μιλάω για DNA, δεν το συζητάμε. Αλλά ποιες είναι εκείνες οι διαδικασίες που κάνουν τους ανθρώπους τους μεταλλάσσουν σε κάτι άλλο? Αυτό ήταν η ερώτηση.
1: Οι διαδικασίες είναι εμφανείς εδώ και είναι φτιαγμένες οι διαδικασίες αυτές. Είναι κεντυμένες επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί θα σας πω το εξής, με τον τρόπο που η Ισραηλινή ηγεσία, οι Ισραηλινές ελίτ έχουν φτιάξει το Ισραήλ, στο τέλος θα δημιουργηθεί υπαρξιακό πρόβλημα για το Ισραήλ. Και νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο μακριά από αυτό το σημείο. Διότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα κράτος βασιζόμενο πάνω σε μια γενοκτονική πολιτική όλων των άλλων και αυτό το πράγμα να διαρκέσει επάπειρον. Αποδεικνύεται δε ότι τα όπλα και η οπλική ισχύς είναι μεγάλη φενάκι να πιστεύει κανείς ότι αποφασίζουν τελικά το τι θα κατησχύσει ή όχι. Αποφασίζουν στο διηνεκές εννοώ, γιατί πρόσκαιρα είναι δυνατόν να το αποφασίσουν δυστυχώς.
0: Πάνω σε αυτό το θέμα πάλι θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο έχουν διαβρωθεί τα συστήματα εξουσίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ΑΙΠΑΚ και όλη τη διάβρωση, τη γνωρίζουμε πολύ καλά, πια έχει γίνει κοινός τόπος το πόσο ελέγχει το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτείων μέσα από τον Επστάιν. Επστάιν, ξέρετε, είναι και αυτή η τρέλα που προφέρεται σε όλη αυτή η ιστορία. Μέσα από τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατιών, των προέδρων, των γερουσιαστών, τα ξέρουμε αυτά. Όμως βλέπουμε αυτό να επεκτείνεται σε πολλές χώρες. Βλέπουμε δηλαδή τον Κόρμπιν, ο οποίος ήταν ένας τίμιος άνθρωπος, κατά την ταπεινή μου άποψη, όσο και αν έκανε τραγικά λάθη, θεωρώντας ότι η Μεγάλη Βρετανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εθνικοποιήσει τους σιδηροδρόμους. Αυτό είναι θέμα πολιτικής, το αξιολογήσει ο καθένας. Έχασε όμως τη θέση του αρχηγού του κόμματος, του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, από τους Ισραηλινούς, από το λόμπι. Βλέπουμε στα πανεπιστήμια όλο αυτό το κίνημα το οποίο περιγράφατε εμέσως και εσείς ενάντια στα εγκλήματα στη Γάζα. Βλέπουμε δηλαδή μια μεγάλη, στο δυτικό κόσμο, στη Ρωσία δεν γνωρίζω, στην Κίνα είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν παίζει τέτοιο πράγμα. Αλλά πόσο κατά τη γνώμη σας είναι διαβρωμένα τα δυτικά συστήματα εξουσίας, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, από τον σιωνιστικό παράγοντα?
1: Εγώ να σας το πω λίγο ευρύτερα. Από το σιωνιστικό παράγοντα ξέρουμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό διαβρωμένα. Βλέπει δηλαδή κανείς από τα επιφαινόμενα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ασκεί μία ισχύ το λόμπι αυτό και έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά πάνω στο θέμα και ο Μισχάιμερ έχει πει πάρα πολλά και πολλοί άλλοι αποκαλύπτουν πολλά. Γνωρίζει κανείς το τι πιέσεις υφίστανται οι πανεπιστημιακές δομές, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σας πω από την άλλη μεριά ότι το γεγονός ότι το σιωνιστικό λόμπι παίζει αυτό τον απροκάλυπτο επιθετικό ρόλο έχει δημιουργήσει άλλες ποιότητες αντιθέσεων μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δούμε στη συνέχεια τι θα βγάλει όλο αυτό. Δεν συνηθιζόντουσαν να παίζονται έτσι τα πράγματα επί αμερικανικού εδάφους. Παίζονταν πολύ πιο... ο Χάλιβας υπήρχε με γάντι βελούδινο απ' έξω. Τώρα έχουν βγει τα γάντια και ακριβώς. Οι γροθιές πέφτουν χωρίς προσχήματα. Θα βγάλει συνέπειες αυτό και συνέπειες οι οποίες θα δοκιμάσουν και τις ισορροπίες πάνω στις οποίες λειτουργεί το αμερικάνικο σύστημα. Γιατί ένα σύστημα δεν μπορεί να μην έχει κάποιες ισορροπίες συνένεσης. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί με αφαιρεμένη τη συνένεση πλήρως. Όμως επιτρέψτε μου να πω κάτι το οποίο είναι λίγο γενικότερο και το οποίο δεν αφορά μόνο το σιωνιστικό κομμάτι. Η κρίση την οποία ζει ο δυτικός κόσμος και η κρίση που ζει το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα σε ένα άλλο επίπεδο, παρατηρεί κανείς ότι παράγει πολέμους στο εξωτερικό, παράγει μεγάλη αντιδημοκρατία στο εσωτερικό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, γιατί αυτά τα οποία προωθούνται σαν πολιτικές, είναι πολιτικές οι οποίες δεν μπορούν να περάσουν μέσα από τις κοινωνίες με δημοκρατικούς τρόπους. Χρειάζονται πολύ απολυταρχισμό, και ο απολυταρχισμός σήμερα δεν είναι κυρίως στρατιωτικού χαρακτήρα ή αστυνομικού χαρακτήρα. Είναι ενός κράτους το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνοδεσποτεία, θα έλεγε κανείς. Εδώ όλες οι τεχνολογίες οι ψηφιακές, αλλά και τεχνολογίες βιοπολιτικού ελέγχου πάσης φύσεως παίζουν τον κύριο ρόλο. Και νομίζω ότι την ώρα που είμαστε απασχολημένοι με τους πολέμους στο εξωτερικό και δίκαια εύλογα μας απασχολούν, λίγο πολύ κάτω από το χαλί περνάνε πάρα πολύ χονδροειδή και πάρα πολύ απολυταρχικά πράγματα αυτού του είδους. Τεράστια δίκτυα παρακολούθησης, τεράστια. Συλλογή δεδομένων όλων των ειδών δεν μπορεί να φανταστεί κανείς και επεξεργασία τους με τρόπους οι οποίοι είναι ταχύρυθμοι. Φόρμουλες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις διατροφικές μας συνήθειες και τις διατροφικές μας ανάγκες, οι οποίες παίρνουν μορφές, οι οποίες είναι εξαιρετικά αντικοινωνικές, διαχείριση επιδημιών με εξαιρετικά αντικοινωνικούς τρόπους, αναφέρομαι στην επιδημία, την πανδημία του COVID,
0: τη δίθεν πανδημία,
1: η οποία έβγαλε πολλά πράγματα τέτοιου είδους στη φόρα και τα οποία δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς. Βγαίνουν λίγο-λίγο στη φόρα.
0: Σωστά.
1: Το τι είδους μεθοδεύσεις έχουν περάσει. Εγώ θα σας πω κάτι λίγο με μια δημοσιογραφική αναγκαστικά επιφανειακότητα, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι μέσα από τα αρχεία Epstein βγαίνει ότι ο Epstein και κάποιοι της παρέας του Bill Gates συζητούσαν μερικά χρόνια πριν εσκύψει η πανδημία για τη μεγάλη αναγκαιότητα να έχουμε μια πανδημία τέτοιων προδιαγραφών. Την περιγράφανε σαν ότι είχε τα χαρακτηριστικά που τελικά είχε η πανδημία του COVID. Και το λέγανε και γιατί. Γιατί αυτό μας δίνει μια δυνατότητα να δοκιμάσουμε μεθόδους άσκησης ελέγχου. Ή θα σας πω τι λέει η εταιρεία Palantir, ας πούμε, έτσι, αυτή τη στιγμή που υπάρχουν και κείμενα των διευθυνόντων στελεχών της, που αν τα διαβάσει κανείς, νομίζω ότι ο ναζισμός είναι μάλλον μια παροχημένη υπόθεση. Ο ολοκληρωτισμός δηλαδή που περιγράφουν είναι...
0: Κύριε Δημητριάδη, επειδή ξέρω ότι έχετε πολύ μελετήσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μόλις μας το επιτρέψουν τα γεγονότα, αυτοί οι πόλεμοι που δεν ξέρουμε που θα καταλήξουμε όλοι, αν θα ανέβουμε όλοι μαζί στον ουρανό ή αν θα μπορούμε να ξανασυζητήσουμε, να συζητήσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είχα σκοπό και σήμερα να πούμε 2-3 πράγματα. Όσο προλάβουμε θα πούμε, αλλά πριν πάμε εκεί στα γρήγορα 2-3 πράγματα που ήθελα να σας πει, φτάσουμε και στην Ελλάδα να πούμε και 2 κουβέντες, γιατί πολύ σωστά είπατε ασχολούμαστε με τους πολέμους τα λοιπά, τι γίνεται σε τούτο εδώ τον τόπο. Αλλά κύριε Δημητριάδη, υπάρχει περίπτωση κατά τη γνώμη σας επιστροφής στην μονοκρατορία των ΗΠΑ? Προσέξτε, αν καταρρεύσει το Ιράν και αν η Κίνα και η Ρωσία δεν υψώσουν αποτελεσματικό τείχος προστασίας στο Ιράν, διότι ξέρετε, το υπονοήσατε επανειλημμένα στη σημερινή μας συζήτηση, και η Ρωσία και η Κίνα πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα, η ευθυβολία των Ιρανικών πυράβλων το αποδεικνύει, δεν το είχαν τον Ιούνιο, το έχουν τώρα, προφανώς οι Ιρανοί είναι οι ίδιοι, οι πυράβλοι είναι οι ίδιοι, τι αλλάζει, οι πληροφορίες, τα συστήματα κατεύθυνση των πυράβλων κτλ. Λοιπόν, εάν όμως η Ρωσία και η Κίνα συνεχίζουν να παίζουν αυτό το κοσμοκρατορικό παιχνίδι που είπατε προηγουμένως και δεν σταθούν απόλυτα και κάθετα απέναντι στην αμερικανική αδιφαγία, τον υπεριαλισμό, την εγκληματική πολιτική μαζί με το εργαλείο του στο Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει, νομίζετε ότι μπορεί να αποκατασταθεί εκ νέου η μονοκρατορία των ΗΠΑ?
1: Θίγεται, νομίζω, ένα πολύ δύσκολο θέμα. Θα σας έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία η επάνωδος στις προηγούμενες στιγμές μιας ούτως ή άλλως πολύ σύντομης φάσης μονοκρατορίας των ΗΠΑ μετά τον ψυχρό πόλεμο δεν είναι δυνατή. Κάτι άλλο θα συμβεί δηλαδή. Το θέμα είναι ότι εξαπολύονται δυνάμεις που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι είδους σχήμα εξελίξεων θα δημιουργήσουν. Διότι δεν είναι η κατάσταση απέρχονται οι μεν και έρχονται οι επόμενοι. Δεν είναι μια τέτοιου είδους κατάσταση, είναι απείρως πιο σύνθετη. Είναι απείρως πιο σύνθετη. Σωστή. Το παγκόσμιο σύστημα είναι πάρα πολύ αλληλοδιαπλεκόμενο, επηρεάζει τους πάντες και την Κίνα ανάμεσά τους. Η Κίνα ίδια έχει δυναμικές που τις ξέρουμε λίγο και μας υποχρεώνουν να βάζουμε πολλά ερωτηματικά για τη συνέχεια. Δεν είναι καθόλου μία απρόσκοπτη άνοδος μέσα σε λουλούδια. Είναι πολύ μπερδεμένο το φαινόμενο. Για τη Ρωσία επίσης είναι πολύ μπερδεμένα τα φαινόμενα και έχουν την τάση εξελίξεις όταν έχουν τέτοιες μορφές να βγάζουν απρόβλεπτες υβριδικές λύσεις. Εγώ θα διακινδύνευα μία λίγο ασαφή πρόβλεψη ότι θα έχουμε μία αρκετά ταραγμένη περίοδο άδειλης χρονικής διάρκειας όπου τα πράγματα δεν θα ισορροπούν και όταν τελικά θα ισορροπήσουν δεν θα μοιάζει με τίποτα η υπόθεση. Δεν θα μοιάζει με τίποτα σημερινό η υπόθεση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν φαίνεται πάντως ότι οι μεν κατεβαίνουν και οι άλλοι ανεβαίνουν και πρέπει να περιμένουμε απλώς πότε θα ολοκληρωθεί το φαινόμενο. Είναι πιο σύνθετο.
0: Έχετε δίκιο. Μια παρατήρηση από το φίλο μας το Θωμά εδώ στο chat, το οποίο που, αν θέλετε κάντε σχόλιο, αν όχι, αλλά το βρίσκω ενδιαφέρον. Μετά την πανδημία έχουμε και τη λογοκρισία και ο Σάντσεθ, ο οποίος θυμίζω ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που στάθηκε απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, Για την αντιφατικότητα των φαινομένων το λέω, όπως το περιγράψατε μόλις τώρα. Μετά την πανδημία, λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Θωμάς, έχουμε και τη λογοκρισία και ο Σάντσεθ πέρασε ένα σκληρό νόμο λογοκρισίας, όπως και στην Αγγλία με Στάρμερ. Αν θέλετε, το σχολιάζετε στα γρήγορα. Συμφωνώ απολύτως με το φίλο μας.
1: Έχει λοιπόν, απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μας. Μία από τις πτυχές οι οποίες είναι σοβαρότατες είναι, αν παρατηρήσετε, και στην ελληνική επικαιρότητα μας ήρθε αυτό, είναι η λεγόμενη καταπολέμηση των fake news.
0: Α, βέβαια,
1: είναι η λυσαλέα προσπάθεια ελέγχου, πλήρους ελέγχου του λόγου, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή του λόγου με την έννοια όχι απλώς του δικαιώματος να μιλάει κανείς, αλλά του δικαιώματος να εκφράζει μία ανταγωνιστική άποψη. Εδώ νομοθετούνται πράγματα και νομοθετούνται σε χώρες οι οποίες ήταν εμβληματικές ως προς την αστική τους δημοκρατία, στη Βρετανία, στη Γαλλία, πράγματα τα οποία μένει κανείς με το στόμα ανοιχτό, τα οποία είναι μία δικτατορία της σκέψης.
0: Έτσι.
1: Θα σας πω επιπλέον ότι τίνει αυτό το πράγμα να εκλογικοποιηθεί κιόλας. Όταν δεν μας αρέσει ένα ενδεχόμενο εκλογικό αποτέλεσμα, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας τα πάντα.
0: Ρουμανία.
1: Για να το... Ρουμανία. Έτσι. Αλλά θα σας έλεγα ότι αν ακούσετε και ορισμένα πράγματα που λέει ο δικός μας εδώ...
0: Καλά, θα πάμε τώρα σε αυτόν, ναι.
1: Έχει τέτοιους τόνους, ότι πρέπει να προσέξουμε τις επιρροές ξένων δυνάμεων. Τώρα το παίζουμε με τις ξένες δυνάμεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Θα πάμε τώρα αμέσως μια εμβόλυμη ερώτηση, φτάσουμε στην Ελλάδα. Η άρνηση των Ευρωπαίων να συμμετέχουν στον πόλεμο του Τραμπ. Και του το λένε απερίφραστα. Εμείς δεν θα μπλέξουμε στο δικό σου πόλεμο. Πώς το ερμηνεύετε? Το ερμηνεύετε σαν μια προσπάθεια των Ευρωπαίων να κάνουν μια γέφυρα ανάμεσα στην παρούσα, στην προηγούμενη δημοκρατική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και στην επόμενη που ελπίζουν ότι θα έρθει? Θεωρείτε ότι υπάρχει μια επικοινωνία ευθεία με το δημοκρατικό, σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, δημοκρατικό κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και τα προηγούμενα χάλια που ξέραμε με τον Biden κτλ.? Νομίζετε ότι είναι αυτοσυντήρηση των κυβερνήσεων να μην μπλέξουν τις χώρες σε ένα πόλεμο και άρα να διακυβεύσουν το πολιτικό τους μέλλον? Τι νομίζετε, κύριε Δημητριάδη, σε τι συνίσταται αυτή η
1: άποψη? Εγώ νομίζω ότι η ισχυρότερη πλευρά προκειμένου είναι ότι παρά το ότι οι Ευρωπαίοι θύνοντες έχουν δώσει αψευδέστατα τεκμήρια του πόσο στοιχημένοι είναι με την αμερικανική πλευρά, την όποια αμερικανική πλευρά. Φυσικά προτιμούν την παγκοσμιοποιητική, αλλά δεν μπορούν να εκφύγουν από την στοίχησή τους με τις αμερικανικές ελίτ. Η περίπτωση Ιράν τους υποχρεώνει να προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες αποστάσεις. Διότι αρχίζει η συμπεριφορά η αμερικάνικη να τους βάζει σε κινδύνους που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν σε καμία περίπτωση. Ειδικά το κομμάτι Ορμούς. Το κομμάτι δηλαδή να πάνε να κάνουν μια επιχείρηση στο Ορμούς. Αρχίζει να έχει σημεία, να έχει εκδηλώσεις η αμερικάνικη πολιτική που νομίζω ότι έχουν προβληματίσει πολλούς σοβαρούς συστημικούς κύκλους. Ως προς τη βιωσιμότητα, δηλαδή να μην πάμε σε κάτι το οποίο είναι καταστροφή για τα συμφέροντά τους. Αυτό λοιπόν τους υποχρεώνει να κρατάνε κάποιες επιφυλάξεις και αυτά τα οποία ακολουθούν νομίζω ότι δείχνουν, δηλαδή αντιδράσεις του Τραμπ και τα λοιπά, δείχνουν ακριβώς το μέγεθος του ταραγμού που υπάρχει μέσα στη Δύση. Τα τεράστια αδιέξοδα στρατηγικής που υπάρχουν. Δεν προλαβαίνουμε εδώ να μιλήσουμε ότι υπάρχει μία προηγούμενη φάση που αφορά την Ουκρανία που από άλλους δρόμους δείχνει τα ίδια αδιέξοδα. Δηλαδή η Ευρώπη γίνεται ένας τόπος όπου συμπυκνώνονται αυτά τα αδιέξοδα και συμπυκνώνονται και ως προς τη βιώσιμότητά της και ως προς τη συνοχή της και ως προς τη δυνατότητά της οικονομικά να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Εξελίσσεται η Ευρώπη σε έναν αδύναμο κρίκο ο οποίος θα συγκεντρώσει όλα τα απόνερα της διεθνούς κρίσης, νομίζω.
0: Κύριε Δημητριάδη, αν θέλετε να... συγγνώμη για το μηδίαμα, αλλά στην Ελλάδα αυτά που συμβαίνουν είναι μεταξύ τραγικού και απολύτως κωμικού. Ένας Μωυσής δηλαδή, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχει κάνει όλα τα λάθη που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος, ακόμα και ο τελευταίος, εγώ δηλαδή, στη διακυβέρνηση μιας χώρας, έχει κάνει όλα τα λάθη, κανένα δεν έχει κάνει τίποτα σωστά. Θυμίζω το μοναδικό βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που άσκησε ποτέ η κυβέρνηση αυτή και προηγούμενη ήταν για τους εφοπλιστές, για τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου. Όχι γιατί...

0: η εστίαση, τι θα φτιάξω, μια επιχειρησούλα, τυροπιτάδικο. Αυτό είναι το όνειρο του καθενός. Να αποκτήσει ένα νέο σπίτι, ένα ωραίο σπίτι, ένα νέο αμάξι. Είναι ένα όνειρο που έχει καλλιεργηθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε σήμερα. Τουλάχιστον έχει πλευρές οι οποίες είναι απογοητευτικές και έχει πλευρές οι οποίες είναι ηρωικές. Πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Έχουμε τα υπάρχοντα κόμματα με την παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας, 20 πόντους διαφορά, ακόμα και αν είναι κατασκευασμένη, κύριε Δημητριάδη, διαφορά, δημοσκοπικά εννοώ, μετά τα χρήματα. Από την άλλη όμως υπάρχει διαφορά. Είναι σαφές ότι κανένα από τα άλλα κόμματα δεν έχει φωνή, δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο ριζοσπαστικό, εθνικό ανεξαρτησιακό, πατριωτικό και δημοκρατικό, οπότε υπάρχει θέμα. Από την άλλη έχουμε τρία κόμματα υπό εκόλαψη, τα οποία όμως δεν τολμούν να εκολαφθούν ακόμα. Ο κύριος Τσίπρας περιμένει και λέει προχτές, λέει, θα μπούμε στο παιχνίδι όταν είμαστε σίγουροι θα κερδίσουμε. Μπράβο. Ο κύριος Σαμαράς σε θολά νερά. Θα ή και όχι, θα και όχι. Η κυρία Καριστιανού, η οποία ήταν μια ελπίδα για πάρα πολλούς. Προσέξτε όμως. Εγώ βλέπω, και δεν μιλάω για τις χριστιανικές θέσεις που έχει πάρει η γυναίκα και πολύ καλά κάνει. Ο χριστιανισμός, αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι η πολιτική. Το τι πιστεύετε εσείς, αν είστε βουδιστής, χριστιανός ή άθρησκος, δεν με απασχολεί. Ειλικρινά, κύριε Δημητριάδη, παρότι σας σέβομαι ιδιαιτέρως στις σκέψεις σας, δεν με ενδιαφέρει όμως ποιες είναι οι θρησκευτικές σας πεπιθήσεις. Όπως δεν με ενδιαφέρουν και τις κυρίες Καριστιανού ή οποιοδήποτε άλλο. Όμως όταν λέει ότι το ευρώ είναι μια αφέλεια, όταν λέει δηλαδή ότι η νομισματική ανεξαρτησία μιας χώρας είναι μια αφέλεια, τότε αρχίζω να έχω πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά. Συγχωρήστε μου που σας έπνιξα. Εσείς θα κλείσετε την εκπομπή με αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολλά θέματα.
0: Πάρα πολλά, έχετε δίκιο.
1: Αναγκαστικά λοιπόν σε έναν βαθμό θα αφαιρετήσω.
0: Βεβαίως.
1: Όλα ενδιαφέροντα σημειωτέων. Απλώς είναι πάρα πολλά. Νομίζω καταρχήν ότι βιώνουμε μια πολύ σοβαρή πολιτική κοινωνική κρίση μέσα στη χώρα μας, η οποία είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Και όταν λέμε υπαρξιακού χαρακτήρα, εννοώ της δυνατότητας της χώρας να αναπαράγεται με τον τρόπο που αναπαράγεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Αφορά την ίδια της την υπόσταση τη γεωγραφική, αλλά και τα παραγωγικά της προαπαιτούμενα, τα δημογραφικά της προαπαιτούμενα, τα πάντα. Αυτό είναι εμφανές. Η κατάσταση των μνημονίων μαζί με ό,τι συνέβη μετά από την άποψη της αλλαγής των διεθνών συνθήκων και των πιέσεων από την τουρκική απειλή αλλά και των δυτικών πιέσεων γενικά, έχει κάνει πάρα πολύ δυσκολότερο το θέμα της υπαρξιακής κατάστασης της χώρας και του λαού. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο. Αυτό ορίζει και τα απαιτούμενα, αν θέλετε. Μα αυτό πρέπει να οριστούν και τα απαιτούμενα. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα, και εννοώ εδώ τις δυνάμεις που έχουν λίγο πολύ υπάρξει εξουσία μέσα στο πολιτικό σύστημα, έχει αποδείξει ότι κινείται μέσα σε πολύ περιορισμένα συμβολαιακά όρια ενός καθεστώτος μνημονιακού. Και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει και αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτός είναι και ο βαθύτερος λόγος που δεν υπάρχει αντιπολίτευση και επιπλέει αυτού του είδους ο τρόπος κυβέρνησης της χώρας, ο οποίος είναι ολέθριος, παρακμιακός, αποδιαρθρωτικός, ό,τι θέλετε, εγκαθιστά ένα καθεστώς το οποίο είναι μισομαφιόζικο, ιδιόμορφο, δεν θέλω να πω άλλα, λέω μόνο τίτλους αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας δεύτερος παράγοντας που είναι ακριβώς ότι η ελληνική κοινωνία δείχνει διαθέσεις ρηγμάτων, ρηγματώσεων, αντιδράσεων, ανοίγουν καπάκια και βγαίνουν μεγάλες διαθεσιμότητες οργής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να πολιτικοποιηθεί. Και εδώ να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι μέρος της δυσκολίας είναι και το γεγονός ότι μένουμε να περιμένουμε λίγο πολύ να πολιτικοποιηθεί από συνθήκες οι οποίες εκ των πραγμάτων είναι αρκετά αστάθμητες. Οι γονείς οι οποίοι και οι συγγενείς οι οποίοι ήταν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και η κυρία Καριστιανού με ειδικό ρόλο μέσα σε αυτή την υπόθεση, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Θα έπρεπε δηλαδή

0: να υπάρχουν συνθήκες οι οποίες θα ήταν πιο ισχυρές για την οικοδόμηση ενός τέτοιου κινήματος, πολιτικοποιημένου κινήματος για την ύπαρξη της χώρας. Αυτό χρειαζόμαστε. Τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα, έχουν την αξία τους, έχουν οπωσδήποτε τη δική τους αξία, αλλά αισθάνομαι ότι λίγο πολύ ακουμπάμε σε παράγοντες και ακουμπάμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι το λιγότερο μη σταθμητές. Χρειαζόμαστε δηλαδή πιο σοβαρή έννοια για την οικοδόμηση όρων. Την οικοδόμηση όρων όχι ενός κόμματος. Έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια περισσότερες από μία φορές, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες φορές, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει κομματικά το θέμα. Χρειαζόμαστε με όρους κινηματικούς ενός ευρύτερου κινήματος, το οποίο θα ασχοληθεί με όλες τις παραμέτρους του προβλήματος της ύπαρξης της χώρας. Χρειάζεται να το οικοδομήσουμε αυτό. Ή τουλάχιστον να κάνουμε κάποια βήματα για να το οικοδομήσουμε, γιατί δεν είναι και στιγμιαία υπόθεση αυτή, ούτε είναι δυνατόν να συμπιέζεται μέσα στο εκλογικό καλεντάρι. Θα έχουμε σε μερικούς μήνες εκλογές να το οικοδομήσουμε. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Είναι πιο αργές και πιο σύνθετες οι διαδικασίες.
1: Κύριε Δημητριάδη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε συζήτηση μαζί σας νομίζω ότι μας πλουτίζει, μας πλουταίνει. Και θα ήθελα οπωσδήποτε, επειδή ξέρω το ενδιαφέρον σας και κάνατε κάποιες νήξεις σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπουμε τις φρικτές στρατιωτικές εφαρμογές που έχει. Και ξέρετε, επειδή η επιστήμη δεν είναι κάτι όπως πολύ, κατά τη γνώμη τη δική μας τουλάχιστον, η επιστήμη δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από τον ουρανό. Είναι απολύτως ενταγμένη στην κοινωνία και στο σύστημα που την παρήγαγε. Θέλω να συζητήσουμε πραγματικά, και νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια από τις μεγαλύτερες, τα πιο ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης. Μπορεί ενδεχομένως να ελέγξει και με την πιθανή επαναστατική διαδικασία μιας κοινωνίας να ελεγχθεί, όπως είπατε πολύ σωστά. Και θα ήθελα να το κάνουμε αυτή τη συζήτηση πραγματικά με την πρώτη ευκαιρία, αμέσως μόλις κάπως καταλαγιάσουν αυτά τα πράγματα.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Είμαι διαθέσιμος πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να σας πω το εξής, σαν μία πρόταση
1: βεβαίως,
0: μόνο.
1: Βεβαίως.
0: Να έχουμε υπόψη μας ότι το θέμα τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να το δούμε μέσα στο ευρύτερο θέμα των μεγάλων αναδιαρθρώσεων που γίνονται. Και αυτές αφορούν και τα ψηφιακά και τα ενεργειακά. Στη συζήτηση δηλαδή που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να δούμε το κουβάρι αυτών των πραγμάτων, γιατί αυτό εξηγεί σαν κουβάρι τις δυναμικές που αναπτύσσονται.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Για τα ενεργειακά θα αναρωτηθεί κανείς, αλλά το λέω και για τους φίλους μας να μας ακούσουν, ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται κολοσσιαίες ποσότητες ενέργειας.
0: Κολοσσιαίες. Και νερού.
1: Και νερού. Το θέτετε πάρα πολύ ωραία. Επιφυλάσσουμε το συντομότερο δυνατό να είμαστε πάλι μαζί, κύριε Δημητριάδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Φίλοι και φίλες, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και ελπίζοντας ότι θα καταφέρουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λιάτσο στη Μόσχα, αλλά μην φοβάστε, θα γίνει η συζήτηση. Είτε τηλεοπτικά, είτε τηλεφωνικά. Δεν θα μας τη γλιτώσει αυτή τη φορά ο κύριος Λιάτσος. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα για να μην παρεξηγούμε. Πρώτον, ότι γράφει εδώ πέρα ένας φίλος μας, αν δεν έχεις Θεό, ο Χριστόφορος. Αν δεν έχεις Θεό, δεν έχεις λαό και πατρίδα. Ντοστογεύσκι. Κοιτάξτε, ανάλογα τι εννοούμε Θεό. Μεγάλοι φιλόσοφοι, ας πω στην τύχη, ο Σπινόζα ας πούμε, σου λέει ο Θεός είναι η φύση. Και η φύση είναι ο Θεός. Δηλαδή, θέλω να πω, το Θεό που έχουμε στο μυαλό μας δεν είναι ο Θεός που είναι ο Θεός. Έτσι, δηλαδή θέλει λίγο και αυτό ψάξιμο. Δεν λέω αν ο χριστιανισμός ή το Ισλάμ ή ο βουδισμός ή μονοθεϊσμός ή πολυθεϊσμός. Θα έχουμε ευκαιρία να τα συζητήσουμε και αυτά βεβαίως και σύντομα ετοιμάζουμε μια εκπομπή εν ώψη και του Πάσχα για αυτό το θέμα. Αλλά ξέρετε, εντάξει ο Ντοστογεύσκι μεγάλος όλα αυτά, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω αν αυτό είναι ακριβώς έτσι. Κάθε του λέξη δηλαδή αυτής της πρότασης που διατύπωσε εδώ ο φίλος μας αναφερόμενος στο Ντοστογεύσκι θέλει λίγο σκέψη, θέλει λίγο στοχασμό. Ένα δεύτερο είναι σε σχέση με τη θρησκεία. Δεν είμαστε εναντίον των θρησκειών. Εξάλλου, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, οι δυτικοί δεν μπορούν να καταλάβουν, οι εκοσμικευμένοι δηλαδή οι δυτικοί, που τα ξέρουν όλα και η επιστήμη έχει αντικαταστήσει το Θεό, δεν καταλαβαίνουν πως η θρησκεία για αυτούς τους λαούς, τους Ιρανούς επί παραδείγματι, δεν είναι παρά ένα κανάλι για να περάσει η αντίσταση και η επανάσταση και το όραμα για έναν άλλο κόσμο, ακόμα και αν αυτός είναι ο μεσιανικός κόσμος της θρησκείας. Και αυτό θέλει κάποια προσοχή, και αυτό το θέμα. Κλείνοντας, να προσθέσω ακόμα ότι όχι μόνο, επειδή δεν θα προλάβω τώρα, θα με μαλώσει ο κύριος Λιάτσος, επειδή καθυστερούμε να αρχίσουμε και την εκπομπή και η σύνδεση μπορεί να είναι λίγο δύσκολη μαζί του, και η κυρία Ευθυμίου θα με μαλώσει. Σχετικά με την παρέτηση του κυρίου Τζότζεφ Κέντ του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ανέφερε στην επιστολή του, τα είπαμε και προηγουμένως, δεν μας απειλούσε το Ιράν, μας εξαπάτησε ο Τραμπ, μας εξαπάτησε το Ισραήλ, με συγχωρείτε. Μπορείτε πολύ εύκολα με τον τίτλο «Παρέτηση σοκ στη ΣΥΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν», δεν μας απειλούσε, μας εξαπάτησε το Ισραήλ, η επιστολή σε Τραμπ. Διαβάστε την, έχει ενδιαφέρον. Δεν το γράφω εγώ, ούτε εσείς. Το γράφει ο επικεφαλής της αντικατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Ναι. Και τέλος, ο κύριος Τραμπ είχε ειδοποιηθεί από πολλούς, προφανώς και από τον κύριο Κέντ, για την λάθος πολιτική την οποία ακολουθεί με την κήρυξη του πολέμου, την επίθεση στο Ιράν, ακολουθώντας και σερνάμενος κατά πολλούς από το Ισραήλ. Ο ίδιος ο αρχηγός του μεικτού επιτελείου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Νταν Κέιν, χαρακτηριστικά ανέφερε στον Τραμπ, αυτό διέρευσε και στο CNN, δεν έχουμε αρκετά πυρομαχικά, αυτό πριν τον πόλεμο βέβαια, δεν έχουμε αρκετά πυρομαχικά να κερδίσουμε τον πόλεμο. Δεν θα σου αρέσει αυτό που θα συμβεί, εννοεί ο στρατηγός, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα το διαβάσουμε τώρα για να μην καταχρώμε το χρόνο σας. Ωραία. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν και θα συνδεθούμε, υπολογίζω από ό,τι η κυρία Ευθυμίου με ενημερώνει, θα χρειαστούμε γύρω στα 10 λεπτά για να συνδεθούμε. Και θα συνδεθούμε. Θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν. Γεια σας.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε.

0: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή του πάνω πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα εδώ στην BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Καθώς υπάρχουν εξελίξεις που αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα πολιτικής και χωρίς να χρονοτριβώ θα καλησπερίσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία πριν διαγραφή, πανεπιστημιακό και γιατρό, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε Σαλμά, ευχαριστούμε που είστε εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε όλες αυτές τις προσπάθειες της εναλλακτικής ενημέρωσης των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο και σε ένα σκληρό σύστημα εξουσίας όπου ελέγχει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης.
0: Έτσι. Μου κάνει εντύπωση που μιλάτε για εναλλακτική ενημέρωση, ενώ αυτό το οποίο ονομάζουν τώρα και οι πολίτες εναλλακτική ενημέρωση είναι απλώς η κανονική ενημέρωση. Δηλαδή η κανονική ενημέρωση φιλοξενεί όλες τις απόψεις. Και εμείς αυτό πιστεύουμε εδώ στο Banking News. Αλλά δεν σας βλέπω τώρα τελευταία, εδώ και αρκετό καιρό, δεν σας βλέπω στα κανάλια, ας πούμε, σε γνωστά κανάλια ή στην ΕΡΤ, ας πούμε, να πούμε το κανάλι το δημόσιο, το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν σας βλέπω, δεν σας καλούν.
1: Η αλήθεια είναι από το 2019, παρότι είμαι 26 χρόνια βουλευτής, μία φορά με κάλεσαν και όταν είπα την άποψή μου, η οποία δεν ήταν ακριβώς αυτή της γραμμής του κόμματος, έτσι ήταν μια άποψη για ένα θέμα, νομίζω ήταν και η τελευταία φορά που με κάλεσαν, οπότε έχει 6 χρόνια να με καλέσει η κρατική τηλεόραση. Αλλά αυτό δεν πειράζει, προφανώς αξιολογούν διαφορετικά τους καλεσμένους και έχουν άλλα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν αυτούς που θέλουν να ακούγεται η γνώμη τους. Σημασία έχει το εξής, ότι το έχω ξαναπεί, με εντολή του Μαξίμου δεν βγαίνω σε κανένα μεγάλο, δεν φιλοξενείται η άποψή μου σε κανένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Από
0: δηλαδή,
1: τα εθνική εμβέλεια.
0: Θέλετε να μας πείτε ότι το Μαξίμου ασχολείται επισταμμένος με τον Μάριο Σαλμά?
1: Όχι, μία φορά το έκανα αυτό με τη διαγραφή μου. Έχει πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί. Αλλά μία φορά το έκανα και αρκούσε.
0: Μάλιστα, μια και λέτε για τα σοβαρά θέματα με τα οποία έχει να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Εσείς βλέπετε, έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τη διαγραφή σας. Αυτά τα 2 χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες. Η εικόνα που είχε αλλοιωθεί της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει, να βελτιωθούν κάποια πράγματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα κάποια σκάνδαλα να διορθωθούν που δεν λειτουργούσαν. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι πάμε για εξυγίανση, αργήσαμε, γίνεται κάτι.
1: Ρωτάτε την άποψή μου και βεβαίως ο κάθε πολίτης έχει τη δική του άποψη.
0: Σωστά.
1: Η άποψη του καθενός διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα που γνωρίζει της εξίσωσης, ξέρετε. Είναι αυτό που λέω κλασικά και θα έρθω να σας απαντήσω. Σε ένα καφενείο έχουν, ή σε μια καφετέρια έχουν όλη άποψη για τον προπονητή του ποδοσφαίρου αν έβαλε σωστά αυτόν τον παίχτη ή δεν τον έβαλε. Mm-hmm. Αν έβαλε ή δεν έβαλε μια αλλαγή που έπρεπε να βάλει. Το ίδιο γίνεται και με την πολιτική. Έχουν όλη άποψη για το αν ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε σωστά αυτό, η ηγεσία του Ιράν αποφάσισε σωστά εκείνο, ή με την Ουκρανία ή τη Ρωσία. Και τα δεδομένα τα οποία έχουν όλοι είναι βεβαίως ένα πολύ μικρό μέρος των δεδομένων που έχουν όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εμείς που ασχοληθήκαμε πιο ενεργά με την πολιτική και έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε περισσότερη γνώση περισσότερων παραμέτρων της εξίσωσης, υπό την προϋπόθεση ότι βγάζεις το εγώ από την απόφασή σου, τότε έχεις τη δυνατότητα πραγματικά να είσαι πιο κοντά σε μια δίκαιη κρίση για τα πράγματα. Μια δίκαιη κρίση που πρέπει οι πολίτες να την ακούνε.
0: Και αντικατοπτρίζει να την
1: συνεκτιμούν.
0: Την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Με ρωτήσατε, αν ο Πρωθυπουργός έστριψε το καράβι, ήταν αυτό που είπα εγώ την επόμενη μέρα, που εύχομαι μετά τη διαγραφή μου να στρίψει το καράβι και θα ήταν μια προϋπόθεση που θα με οδηγούσε στα χειρουργεία μου και στην ιατρική μου και έξω από την πολιτική. Και θα αισθανόμουν κι εγώ ότι συνέβαλα σε αυτή τη στροφή του καραβιού. Δυστυχώς δεν το έκανε. Και δεν το έκανε πουθενά. Δεν το έκανε στη δικαιοσύνη. Και μην μου πείτε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπου όλος ο ελληνικός λαός πλέον συμφωνεί ότι δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, στις αποφάσεις για το πολιτικό προσωπικό, έτσι. ή που αφορούν, αφορά έμεσα το πολιτικό προσωπικό, δικογραφίες και όλα αυτά. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη καθαρή στη χώρα μας, υπό αυτή την έννοια. Δεν άλλαξε και δεν υπάρχει δικαιοσύνη γιατί γίνονται προσπάθειες χειραγώγησης. Mm-hmm. Και δεν είναι πάντα αυτό που το βλέπεις, δεν είσαι μπροστά στη χειραγώγηση, αλλά το καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα. Όταν η δικαιοσύνη, είναι διστακτική στο να αφήσει ελεύθερη και την επανάληψη, την επανεξέταση, την ανάσυρση δικογραφίας, δεν πρέπει να είσαι φοβικός. Δηλαδή, δώσε όλα εκείνα.
0: Μιλάτε για το Πρέταντορ, για τις παρακολουθήσεις.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο. Δώσε την ευκαιρία στους δικαστές για μεγάλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και που αφορούν τον πυρήνα του κράτους δικαίου και το πώς κυβερνά τη χώρα, να υπάρξει άπλετο φως. Έτσι, μία απόφαση δεν θα στερήσει, μία απόφαση που θα δώσει τη δυνατότητα την απεριόριστη επανακρίσεις και επαναπροσέγγισης και εξάντλησης όλης της δικαιοδοσίας, της δικαιοσύνης για να δούμε τι έγινε, δεν πρόκειται να την κατηγορήσει κανείς. Και δεν έχει να φοβηθεί κανείς από όλο αυτό. Ενώ βλέπουμε δικαστικούς mm-hmm. που έχουν πορείες που φτάσανε σε ένα σημείο να λένε έκρινα ότι δεν πρέπει να ξαναερευνηθεί κόντρα σε όλη την κοινή γνώμη, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, παίρνοντας πάνω τους ένα μεγάλο βάρος που τους αναλογεί. Γιατί οι ίδιοι έδιναν εντολές για την παρακολούθηση των πολιτικών προσώπων, των στρατιωτικών, όλου του αφάν κατέ της χώρας και της κυβέρνησης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτόματα συμπεραίνεται ότι στη δικαιοσύνη δεν τα πάει καλά. Έτσι, στον τρόπο που λειτουργούν mm-hmm. θεσμοί. Και μην μου πείτε ότι είναι ανεξάρτητη και λαϊκίζω, γιατί θα σας πω ότι μπορούσαμε από την πρώτη τετραετία να έχουμε κάνει προετοιμασία συνταγματικής αναθεώρησης και το 23 μετά να κάνουμε την κανονική αναθεώρηση του συντάγματος. Οπότε το 86 να έχει αλλάξει. Ο τρόπος με τον οποίο εκλέγεται από το Σύνταγμα προβλέπεται η δικαιοσύνη και ενότητα δικαστές και εισαγγελίες του Αρείου Πάγου να έχουν αλλάξει. Αλλά προφανώς δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ενώ γι' αυτό ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές.
0: Γιατί,
1: το 2019 όταν ο κόσμος ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
0: ναι.
1: τον ψήφισε σαν ένα νέο άνθρωπο που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι που αν τα αντιπαραβάλει κανείς στα social media που τα βλέπουμε συνέχεια, άλλα έλεγε, άλλα λέει τώρα και άλλα έκανε. Έτσι, είχε μια ελπίδα ότι θα μπαίναμε σε μια νέα εποχή, σε μια περίοδος η χώρα μας, όπου πραγματικά θα μπορούσαμε να υπάρξει αυτή η εκτείναξη του ελαττηρίου.
0: Όπως θα πει κάποιος από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, και εγώ θα παίξω ναι. αυτό το ρόλο αυτή τη στιγμή, ότι οικονομικά πάμε καλά, προπληρώνουμε τις δόσεις, ο ναι. κόσμος δεν έχει χρήματα, τις δόσεις όμως τις μνημονιακές υποχρεώσεις τις προπληρώνουμε.
1: Προσέξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το τι προπληρώνεις και σε ποιο κράτος διμερεί συμφωνία, είναι μια κουβέντα που για λόγους εθνικούς δεν θα ήθελα να ανοίξω τώρα. Το να δώσεις σε μια χώρα τώρα, πρόωρα, ενώ έχεις δάνειο με ασήμαντο επιτόκιο να την προεξοφλήσεις, μπορεί να βοηθάς και στα δημοσιονομικά της χώρας εκείνη την περίοδο με ανταλλάγματα. Άρα μην το βάλετε αυτό. Θα πούμε λοιπόν ότι η χώρα έχει έσοδα, αυτό μου λέτε.
0: Ναι, δηλαδή, ότι γίνεται μια χρηστή διαχείριση, ας το πω έτσι.
1: Όχι, αφήστε το χρηστή, μην το ξαναπείτε. Βγάλετε το αυτό και όσο είμαι εδώ μην το ξαναπείτε. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι χρηστή. Mm-hmm. Γι' αυτό. Και το έχω αποδείξει και μπορώ να σας το αποδείξω. Πάμε τώρα να πούμε το βασικό. Ποιο είναι το βασικό? Ότι η κάθε κυβέρνηση εισπράττει έσοδα.
0: Ναι.
1: Τα έσοδα τα οποία εισπράττει είναι συναρτώμενα με τους φόρους, άμεσους και έμεσους. Και όταν μιλάμε για τους έμεσους φόρους, για το ΦΠΑ, έχει άμεση συσχέτιση με το κόστος των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Άρα σε μία εποχή υπερβολικής ακρίβειας, όπου από όλο αυτό το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα από τους πολίτες. Θα συζητήσουμε τώρα πού πάει αυτά τα χρήματα που παίρνει από τους πολίτες.
0: Πάντως δεν πάνε στους πολίτες ή πάνε σε μορφή επιδόματος.
1: Αν αφήσουμε τα περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια που από το 2019 πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακή Νόμη, επί κορονοϊού κτλ. Αν τα αφήσουμε αυτό απ' έξω, τα υπόλοιπα χρήματα από πού λέτε να έρχονται? Τα έσοδα του κράτους από πού λέτε να έρχονται? Από τη φορολογία.
0: Τη φορολογία, βέβαια.
1: Σωστά. Η φορολογία έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Σωστά. Όσο περισσότερο προϊόν. Η ανάπτυξη, το 2,2 αυτό που λέμε το 2% κάθε χρόνο, το οποίο το εξαφανίζει ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος, αυτή η ανάπτυξη προέρχεται από επενδύσεις, έτσι, το μισό τα 100, και το 1,5% είναι από την ιδιωτική κατανάλωση. Mm-hmm. Οι επενδύσεις στην ουσία δεν έχουμε περισσότερες από αυτές που στηρίζονται από τον αναπτυξιακό νόμο, από το ΕΣΠΑ, έτσι, ή από μερικές εξαγορές. Οι πραγματικές επενδύσεις είναι ελάχιστες. Μέσα στις επενδύσεις είναι και τα δημόσια έργα που το κράτος χρηματοδοτεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανεκτέλεστα. Έτσι. Άρα στην πράξη δεν είδαμε καμιά ανάπτυξη. Ας πάρει ο καθένας στην περιοχή του, αν μας ακούει στην περιφέρεια κάποιος, και ας πει εδώ τι έγινε, ας πούμε, στην περιοχή μου αυτά τα 6-7 χρόνια. Ποιες επενδύσεις μεγάλες έγιναν? Σε μερικές περιοχές έγιναν, όπως στην Τρίπολη, από μερικές φαρμακοβιομηχανίες, όπου εκεί ουσιαστικά υπήρξε, γιατί είδα και τον Πρωθυπουργό πρόσφατα, ένα ειδικό καθεστώς. Επειδή υπήρξε η απολιγνητοποίηση στη Μεγαλόπολη, για παράδειγμα, υπήρξε ένα πρόγραμμα επιδότησης γενναίας του κράτους προς τις επιχειρήσεις για να εγκατασταθούν εκεί, και ειδικά για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έγινε και ένα συμψηφισμός με το clawback. Άρα, αν βάλεις την επενδυτική στήριξη του δημοσίου και το τι γλιτώνουν οι εταιρείες από το clawback, δεν τους κόστησε τίποτα. Για τέτοιες επενδύσεις μιλάμε. Πραγματικές επενδύσεις είναι ελάχιστες, όσες τέτοιες, όσες είναι σε μια συνηθισμένη χώρα που κάποιες όντως υπάρχουν μέσα σε 6-7 χρόνια. Και το υπόλοιπο 1,5 λοιπόν, σας είπα, είναι από την ιδιωτική κατανάλωση. Η ιδιωτική κατανάλωση είναι το γινόμενο του όγκου των αγαθών ή των προϊόντων επί την τιμή. Όλη η αύξηση λοιπόν του ΑΕΠ που οφείλεται στην ιδιωτική κατανάλωση, επειδή δεν αυξήθηκε ο όγκος, είναι από την αύξηση της τιμής, από την ακρίβεια. Συνεπώς, είναι λίγο ηρωνία να επικαλείται κάποιος ότι τα χρήματα που πήρα από όλους τους πολίτες, δικαίως ή αδίκως, οι πολίτες αισθάνονται αδίκως, γιατί σας εξήγησε ότι έχουν άμεση συνάρτηση με την ακρίβεια. Έτσι. Δηλαδή, όταν πληρώνεις περισσότερο ρεύμα με το χρηματιστήριο της ενέργειας όπως λειτουργεί σήμερα, το κράτος όλα τα υπόλοιπα τα συμπαρομαρτούντα που είναι στο τιμολόγιο είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, δηλαδή,
0: ή όταν
1: δεν είναι ηρωνία τώρα.
0: Όταν η βενζίνη αυξάνεται και πάνω από το 50% είναι η ειδική φόρη κατανάλωσης και το ΦΠΑ, προφανώς αυξάνονται και τα κρατικά έσοδα. Άρα, μοιράζει ψίχουλα η κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν μοιράζει ψίχουλα. Η κάθε κυβέρνηση κάνει διαχείριση των εσόδων που παίρνει από τους πολίτες. Mm-hmm. Το ένα μέρος το εισπράττουν οι πολίτες και ένα μέρος το εισπράττουν οι λίγοι. Αυτή η αναλογία είναι ιδεολογικό στοίχημα για το κάθε κόμμα. Έτσι, και είναι η πολιτική συζήτηση που κάνουμε. Αν με ρωτάτε τώρα, αν αυτή η κυβέρνηση έδωσε τα περισσότερα στους λίγους και τα λιγότερα στους πολλούς, θα σας πω, έχετε δίκιο. Έδωσε όλα στους λίγους και στον κόσμο ελάχιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορώ να την τεκμηριώσω όση ώρα θέλετε. Στα πάντα. Έτσι. Από τα επιδόματα, πώς μετατράπηκαν σε επιδόματα που ήταν ανεργίας, σε επιδοτήσεις εργασίας, χωρίς κριτήρια που δεν βρίσκεις ούτε καν προσωπικό να πάρεις. Έτσι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα όλη αυτή. Κρατήστε όμως το συμπέρασμα ότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή δεν στήριξε τον κόσμο, την κοινωνία, αλλά στήριξε τους λίγους. Το βλέπουμε. Από τις τράπεζες, εγώ δεν είμαι κανένας, δεν είμαι αριστερός, ούτε φοβικός με την αγορά. Εγώ πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία. Πίστευα και πιστεύω. Αλλά σε μια ελεύθερη οικονομία που έχει κανόνες, που έχει ανταγωνισμό, που έχει εποπτεία. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου εποπτεία, χρηματιστήριο ενέργειας. Mm-hmm. Η ΔΕΗ που έχει ένα μερίδιο το κράτος δεν έχει εποπτικό ρόλο. Συμμετέχει στο πάρτι. Δηλαδή, μην το ξαναπούμε τώρα, που βγαίνει η τιμή με την προσφορά, με τέσσερις διαδικασίες προσφοράς, που δίνει 4-5 μεγάλοι παίχτες, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ δίνει 6, 7, 8, 9 και 10, και κατοχυρώνεται στην ανώτατη οριακή τιμή, στο 10, και η ΔΕΗ πουλάει αντί 6 που έδωσε προσφορά 10. Άρα λοιπόν, πού είναι η εποπτεία, πού είναι η ευαισθησία του κράτους που με παίρνουν κάθε μέρα άνθρωποι που έχουν επενδύσει εκατομμύρια στην περιφέρεια. Άνθρωποι, μεταξύ τους κάναν ομάδες ενεργειακές κοινότητες. και επένδυσαν τα χρήματά τους σε φωτοβολταϊκά. Και τώρα τους λένε ότι θα πληρώνετε επί ένα χρόνο για να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, θα πληρώνετε και από πάνω. Δηλαδή έχει αρνητική τιμή του να πάρεις ρεύμα τζάμπα. Δεν το καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι ενεργειακές κοινότητες ανά την Ελλάδα που επί ένα χρόνο τους λένε μηδέν θα σας δίνουμε ευρώ για ό,τι ρεύμα μας δίνει ο ήλιος μέσω των φωτοβολταϊκών σας πάρκων. Μηδέν. Και όχι μηδέν, θα πληρώνετε κιόλας. Αυτό το, όταν έχεις δηλαδή...
0: Και για ποιο λόγο πληρώνουν τώρα?
1: Αυτό είναι το
0: για
1: θέμα.
0: Για να μεταφερθεί στο δίκτυο, τι ακριβώς πληρώνουν?
1: Αυτό που σας είπα είναι, δεν αμφισβητείται. Αν θέλει όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, θα φέρω 10 παραδείγματα που γίνεται. Το να έχεις δωρεάν παροχή στο σύστημα ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Και να μην επηρεάζει καθόλου αυτό τα τιμολόγια που πληρώνουν οι πολίτες. Δεν το βρίσκεται ότι κάτι προβληματικό υπάρχει? Θυμάστε τι είχε πει παλιότερο ο Πρωθυπουργός και στην έκθεση πέρυσι. Θα ζητώ από τους παραγωγούς ρεύματος με αυτό το στυλ που έχει να ενσωματώσουν τις όποιες μειώσεις της χοντρικής στις τιμές των τιμολογίων. Mm-hmm. Τίποτα. Αλλιώς είπε θα πάρω μέτρα. Δεν είπε κατά λέξη. Αλλιώς θα πάρω μέτρα.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να πάρει μέτρα. Δηλαδή να παρέμβει στην αγορά. Εποπτεία. Ρύθμιση. Mm-hmm. Αλλά δεν το έκανε. Τον είδατε ποτέ να παρεμβαίνει?
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τις τράπεζες, τα funds, γιατί και οι τράπεζες, τις οποίες πλήρωσε ο ελληνικός λαός για να εξηγιάνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, πλήρωσε αυτές τις εταιρείες να εξηγιανθούν, και οι τράπεζες εφευρίσκουν όλο κάτι παράξενες πληρωμές με λογαριασμούς bonus που πουλάνε τα δάνεια στα funds, δεν ενημερώνουν αν κάποιος πελάτης πληρώνει, διάφορες εξωπραγματικές χρεώσεις, ακόμα και το πλαστικό χρήμα. Παίρνουν μπόνους και από αυτό κάθε φορά που πληρώνει κάποιος με κάρτα. Υπάρχει αντίτιμο το οποίο κρατάει από την επιχείρηση που έχει το POS.
1: Οι τράπεζες είναι χρήσιμα ιδρύματα τα οποία ανέκαθεν τελευταία 300 χρόνια συμβάλλουν στη χρηματοδότηση, στην ανάπτυξη των έργων, έτσι, για να κινηθεί η οικονομία. Είναι άλλο όμως να έχεις υγιείς τράπεζες και άλλο να έχεις τράπεζες που τις έχεις στηρίξει με τον Ηρακλή. Τράπεζες που να τους έχεις αφήσει να δρουν ανεξέλεγκτα με τα funds, δηλαδή να πηγαίνουν οι τράπεζες οι ίδιες με state, real estate εταιρείες που έχουν και να χτυπάνε στους πληστηριασμούς τα ακίνητα των πολιτών, έτσι, για να τα παίρνουν οι ίδιες οι τράπεζες που πάνε και χτυπάνε στους διαγωνισμούς. Αυτό δεν είναι ηθικό. Νόμιμο είναι, αλλά δεν είναι ηθικό. Έτσι.
0: Είναι,
1: αυτό λοιπόν είναι, δεν παρεμβαίνει κανένας από την κυβέρνηση.
0: Είναι, έχουν μετοχές στα funds και αναρωτιέμαι. Ναι. Τα funds αυτά τα οποία έχουν έδρα κατά κύριο λόγο σε φορολογικούς παραδείσους, συνήθως στην Ιρλανδία είναι. Γιατί έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις ελληνικές περιουσίες και ταυτόχρονα ένας Έλληνας πολίτης δεν θα μπορούσε να κάνει και αυτό? Και αυτός κάτι να σώσει την περιουσία του. Ή να του γίνει μια προσφορά όσο αγοράζει το fund να πληρώσει κάτι παραπάνω, να αγοράσει το ακίνητό του.
1: Κοιτάξτε. Λίγο τα fund με το real estate και τον τρόπο που κάνουν τις αγοροπολισίες στην Αθήνα κυρίως, έτσι, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Λίγο με την Golden Visa που την αφήσαμε 250.000 ευρώ στην Αθήνα τα τελευταία 6 χρόνια και θυμηθήκαμε τώρα να την κάνουμε 200.000 ευρώ ήταν, 250.000 ευρώ.
0: 250 ήταν.
1: Και τώρα το κάνουν 800.000 ευρώ. Αλλά πάλι άφησαν παραθυράκι όταν είναι γραφείο να το μετατρέπεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: με αυτούς τους
0: όταν
1: δύο...
0: είναι εταιρεία πάλι είναι πιο χαμηλά και τα λοιπά.
1: Προχθές μου έλεγε ένας γνωστός μου, πήγε σε ένα πληστηριασμό. Ένα ακίνητο ήταν 80 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκίνησε με 150.000 ευρώ. 2.000 δηλαδή, περίπου λιγότερο από 2.000 στο τετραγωνικό. Έφτασε 255.000. Η τελευταίο χτύπημα ήταν από ένα φαντ του εξωτερικού. Mm-hmm. Έτσι ανεβαίνουν οι αξίες των ακινήτων. Αυτό θα μου πείτε όμως είναι ελεύθερη αγορά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Πρωτογενώς όμως δεν υπήρξε καμία ρύθμιση. Θυμάστε την ερώτηση που είχα οργανώσει των 11 βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια?
0: Ναι.
1: 10 μέρες πριν διαγραφώ. Mm-hmm. Έτσι. Τι είχε απαντήσει τότε ο υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, οικονομικών τότε, μέσω ενός δημοσιογράφου, ούτε καν στη Βουλή, ότι όλα καλά. Εμείς έτσι, αυτό πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να κάνουμε, έτσι πρέπει να λειτουργούν τα φαντ. Όλα καλά. Όταν τα βρίσκει όλα καλά. Αυτοί που σου προτείνουν ότι μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο για τον κόσμο, ή ανόητοι είναι, έτσι, ή μάλλον εσύ δεν τους ακούς. Αν συνεκτιμήσεις τώρα στο ποιοι είναι αυτοί που σου τα λένε, είναι όλο το αντιπολιτευόμενο πολιτικό σύστημα, αλλά και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Έτσι. Όταν όλοι λοιπόν σου λένε ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις, σημαίνει πάλι αυτόματα ότι δεν μπορεί να έχουν όλοι αυτοί άδικο.
0: Ας πάμε λοιπόν στους πρώην πρωθυπουργούς να το γυρίσουμε λίγο στην πολιτική συζήτηση. Ο κύριος Σαμαράς ακούγεται ότι θα φτιάξει κόμμα. Εσείς είπατε θα εγκαταλείψετε την πολιτική αν και εφόσον το στρίψει το καράβι ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας λέτε τώρα ότι δεν το έχει στρίψει. Άρα δεν εγκαταλείπετε την πολιτική. Συζητάτε με τον πρώην πρωθυπουργό, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να εντάσσεστε σε κάποιο άλλο κόμμα?
1: Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσω σε αυτό που είπα, το ξαναθυμίζω και γίνεται καμιά φορά έτσι κουραστικό. Όταν εγώ συγκρούστηκα με τον πρωθυπουργό, να θυμίσω, είμαι βουλευτής που εκλέγομαι πρώτος, έτσι έχω εκλεγεί 10 φορές.
0: Στην Ατολακαρνάνη.
1: Δεν χάνω, είμαι πρώτος στις τελευταίες εκλογές, είμαι πρώτος βουλευτής σε εφταεδρική, σε μεγάλη περιφέρεια. Mm-hmm. Που η Νέα Δημοκρατία βγάζει 3 βουλευτές. Γιατί να πάω να συγκρουστώ στα καλά καθούμενα με τον πρωθυπουργό? Γιατί εξήγησα ότι έβλεπα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρώτον, η ερημοποίηση της υπαίθρου, δεν είχαμε πάρει πολιτικές αποφάσεις να ανασταλεί. Εγώ εκπροσωπούσα ένα νομό που ήταν καθαρά αγροκτηνοτροφικός νομός, ύπαιθρος. Έβλεπα ότι τα χωριά ερήμωναν, το έργο θα έχει τελειώσει σε 10 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, θα υπάρχουν χωριά τα οποία όχι καφενείο, δεν θα έχουν ούτε ανθρώπους. Θα είναι φαντάσματα. Αυτό δεν ήθελα να το ζήσω. Έβλεπα ότι το εισόδημα των ανθρώπων δεν τους έφτανε να ζήσουν. Δηλαδή, είναι το παράδειγμα που λέω, ο πατέρας μου όταν ήταν οικοδόμος, στα 30 του έφτιαξε σπίτι. Mm-hmm. Σε μια μικρή κομμόπολη.
0: Τώρα στα 30 τα παιδιά μένουν σπίτι των γονιών τους.
1: Και ο αδερφός του ήταν οικοδόμος, μαζί ήταν, και έφτιαξε και αυτό σπίτι. Πάνω κάτω, αυτά τα σπίτια τα παλιά στα χωριά. Ο άλλος ο αδερφός ήταν εστιατόρας. Και αυτός είχε δικό του σπίτι από τα 30-35. Θέλω να σας πω. Και ο τέταρτος ήταν ένας υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Και αυτός έφτιαξε σπίτι. Οι αδερφές τους ήταν κτηνοτρόφοι. Είχαν παντρευτεί ο γαμπρός τους, κτηνοτρόφους. Και αυτοί είχαν σπίτι. Από τα 30. Πέρασαν 50 χρόνια, 60. Και τώρα δεν μπορεί, πέστε μου ένας στα 30 του που μπορεί να φτιάξει σπίτι. Και μην μου λέτε στα 30 του. Πέστε μου έναν στα 40 του. Που να μην είναι μεγάλο γιατρό ή μεγάλο δικηγόρο ή μεγάλο πετυχημένο μηχανικό ή να μην δουλεύει στο εξωτερικό, που δουλεύει στην Ελλάδα και μπορεί να φτιάξει σπίτι. Αυτό λοιπόν τι σηματοδοτεί? Ότι η κοινωνία πάει στη σωστή κατεύθυνση, η οικονομία πάει στη σωστή κατεύθυνση. Τι είναι οικονομία? Δεν θα μου λέτε νούμερα. Οικονομία είναι να μπορεί να ζει ο κάθε άνθρωπο που εργάζεται, για αυτού μιλώ, που εργάζεται.
0: Με μία αξιοπρέπεια.
1: Με μία αξιοπρέπεια και να του φτάνουν τα λεφτά του να ζήσει. Δηλαδή να πει, εγώ αντί για 8 ώρες θα δουλέψω 12. Αλλά με τις 12 θα προκόψω, θα φτιάξω σπίτι. Εδώ δεν φτιάχνεις ούτε με 15 ώρες σπίτι.
0: Ούτε με 24.
1: Δεν είναι ότι δεν φτιάχνεις σπίτι. Δεν είναι ότι δεν φτιάχνεις σπίτι.
0: Δεν φτιάχνεις και οικογένεια.
1: Δεν μπορείς ούτε να πληρώσεις το ενίκιο. Διότι ξέρετε, να σας πω κάτι. Θέλω να κάνω μια, επιτρέψτε μου, συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση. Εμείς τώρα είμαστε πολιτικοί. Και κάποιοι άλλοι που δεν είναι θέλουν να γίνουν, γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι που θέλουν να γίνουν και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρθηκαν πριν ήταν κακοί. Mm-hmm. Τα κορίτσια πηδάνε από τον έκτο όροφο. Και λένε έναν κόσμο, δεν μ' αρέσει αυτός ο κόσμος.
0: Ναι. Η νέα γενιά γενικά δεν έχει όραμα. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Θα επανέλθω όμως ως ενοχλητική δημοσιογράφος ξανά στην ερώτηση αν είστε έτοιμος να ενταχθείτε σε κάποιο άλλο κόμμα για να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνατε. Και σας ρωτάω, υπάρχουν επιλογές πλέον? Ο κύριος Σαμαράς που προτίθεται να κάνει κόμμα, ο κύριος Τσίπρας έκανε ήδη ένα κόμμα, αλλά το ονόμασε, και η κυρία Καριστιανού που έχει εμφανιστεί. Μιλάτε με κάποιους? Θα σας δούμε σε κάποιον άλλον πολιτικό συνδυασμό?
1: Μπορώ να σας πω γιατί θα ήθελα να παραμείνω στην πολιτική. Στην πολιτική θα ήθελα να παραμείνω γιατί αισθάνομαι ότι τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα για να μην μαχαιρώνει τώρα το παιδί το άλλο στο πάρκο για ψιλοπίδημα, να μην μαχαιρώνουν το άλλο το παιδί μόνο του καμιά δεκαπενταριά επειδή φοράει το κασχόλ άλλης ομάδας, γιατί το ένα μετά το άλλο τα νέα κορίτσια πηδάνε από τις ταράτσες, γιατί οι οικογένειες, μπορώ να πω, έχουν διαλυθεί ένα μεγάλο μέρος τους. Και τα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν με τη μοναξιά, όταν οι γονείς τους πρέπει να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και δεν μπορώ να συζητήσω για πρόσωπα και για κόμματα και για φιλοδοξίες όταν δεν έχουμε πει τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Και αν δείτε, είμαστε στα εύκολα. Να κρίνουμε όλοι το Μητσοτάκη, που είναι εύκολος να τον κρίνεις, γιατί έχει κάνει σωρία λαθών. Άρα αυτός ο λόγος τώρα τέλειωσε. Αν δείτε το λόγο όλων των νέων κομμάτων που δημιουργήθηκαν και των υπαρχόντων, είναι ίδιος. Αν δεν σας πω ποιος το λέει, θα πει δικαιοσύνη, θεσμοί, δεν λειτουργούν θεσμοί, θέλουμε αποκέντρωση, θέλουμε να διορθώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό δεν λένε όλοι. Δεν θέλουμε διαφθορά ξαφνικά. Τώρα η διαφθορά είναι σοβαρό θέμα. Είχαμε από το Σιμίτι να το δούμε. Γιατί κάτι καταλαβαίνει η αγορά και η πολιτική πιάτσα. Λοιπόν, δεν είπαμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα. Και όσο δεν είπαμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα, δεν μπορώ να σας πω με ποιανού γνώμη ταυτίζομαι. Γι' αυτό σας είπα να σας πω εγώ. Ένα παράδειγμα και να μείνω εκεί. Θα μου πείτε, τι μπορείς να κάνεις εσύ τώρα για να μην πέφτουν τα νέα κορίτσια από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες? Εγώ βεβαίως δεν μπορώ να τα εμποδίσω να πέσουν, αλλά έχω μια υποχρέωση. Όταν ο αστυνομικός που είχα και έχω, έχει ένα κοριτσάκι και ήθελε να πάει το κοριτσάκι αυτό στον παιδικό σταθμό για να μπορέσει να δουλεύει αυτός και η γυναίκα του. Στον παιδικό σταθμό, επειδή είχε εισόδημα αυτό το 1200 ευρώ, δεν ήταν στη λίστα. Δεν έμπαινε. Είχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είχαν μεγαλύτερες ανάγκες. Δεν τα πω εγώ αν ήταν κάποιοι τσιγκάνοι, κάποιοι, δεν κάνω διάκριση. Αλλά ήταν κάποιοι άλλοι. Αυτός δεν περίσευε. Δηλαδή με 1400 ευρώ θεωρούταν υψηλόμισθος και δεν μπορούσε να πάει το παιδί σου στον παιδικό σταθμό να κρατήσει το παιδάκι. Mm-hmm. Όταν, σαν πολιτεία, μπορείς να το κάνεις αυτό? Θεωρητικά μπορεί να υπάρξει ένας κυβερνήτης που να πει ότι παιδικούς σταθμούς θα δίνω για να βοηθήσω τις οικογένειες να γεννάνε παιδιά και να μπορούν να μπορούν να δουλεύουν και οι δυο.
0: Πάντως αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα σας πω γιατί. Όσο πιο υψηλός είναι ένας μισθός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι κρατήσεις. Άρα οι πρόσοδοι του κράτους από τα λεφτά τα οποία πληρώνει ο εργαζόμενος. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να στερείς σε κάποιους ανθρώπους που πληρώνουν, και αν έχουν περισσότερα λεφτά πληρώνουν ακόμα πιο πολλά, τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε έναν υπηαγωγείο, ας πούμε, που μας λέτε εσείς, ή να έχουν τη δημόσια περίθαλψη ή οτιδήποτε?
1: Επειδή σας λέω για κάποια θέματα πυρηνικά, δηλαδή στον πυρήνα της κοινωνίας, που δεν μετριέται με το κόστος, και εν πάση περιπτώσει, άμα το αθροίσουμε το κόστος, είναι κάτι εκατομμύρια. Mm-hmm. Όταν δεις εκατομμύρια, όταν ας πούμε κάνεις ένα διαγωνισμό του δημοσίου, φωτογραφικό, ένα δις και χάνεις, ας πούμε, μπορούσες να κερδίσεις 150 εκατομμύρια, 200 αν τον έκανες διαφορετικά. Άρα μην μου λέτε πού θα βρούμε τα χρήματα. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε πού θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που λένε ότι η μητέρα από τα 25 της ως τα 35-40, αν θέλει, αν κάνει παιδιά, 1, 2, 3, να της δίνουμε ένα επίδομα ή ένα μισθό μέχρι και 800 ευρώ και 1000 ανάλογα με τα παιδιά, για να είναι στο σπίτι της να μεγαλώσει τα παιδιά. Μπορεί να το κάνεις?
0: Αυτό είναι...
1: Θεωρητικά ναι. Μετά θα το πούμε οικονομικά τι
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη.
1: Μπράβο. Αυτές οι ενδιαφέρουσες σκέψεις, γιατί σας την είπα? Γιατί για να εμποδίσεις τα κορίτσια να πηδήξουν από την ταράτσα, σημαίνει ότι έδωσες εσύ σαν πολιτεία όλες τις δυνατότητες εκείνες στις οικογένειες, στους γονείς, να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα ο Θεός τα ρυθμίζει όλα, δεν τα ρυθμίζουμε όλα εμείς, αλλά να δώσεις εσύ το χρόνο στις οικογένειες, να τον περάσουν με τα παιδιά τους, να μην ζούμε αυτό το τρελοκομείο, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και τα παιδιά να μεγαλώνουν μόνα τους.
0: Μάλιστα.
1: Σας είπα ένα. Mm-hmm. Γιατί η εκπομπή μας δεν έχει αυτό το στόχο. Σε μια άλλη εκπομπή, και όταν κρίνω, όταν πλησιάζουμε στις εκλογές και σας πω τι θα κάνω, τότε θα σας μιλήσω για αυτά που θέλω. Ταιριάξτε τα εσείς σε ποιος άλλος πολιτικός τα λέει και θα σας πω με ποιους μπορούμε να συμπορευτούμε σε μια προσπάθεια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Υπάρχουν πολιτικοί.
1: Αυτό είναι ο λόγος που δεν σας απάντησα την ερώτηση που μου κάνατε. Δεν την απέφυγα. Αλλά ναι, επειδή είμαστε ακόμη, δεν έχουμε ακούσει πολιτικό λόγο. Mm-hmm. Αν σας έλεγα συμπαθώ τον Αντώνη, τον Αλέξη, τον Νίκο, τον Κυριάκο, κάποιον, τότε θα ήταν η κουβέντα μας, θα έπρεπε να κλείσουν την συζήτηση αυτή που μας βλέπουν. Σημαίνει ότι δεν κατάλαβα τίποτα τόσα χρόνια. Δεν είναι θέμα προσώπων. Μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε έκανε λάθη ή ένα πρόσωπο που δεν κυβέρνησε ποτέ να έχει ιδέες. Δεν μπορείς όμως όταν δεν έχεις γίνει ποτέ βουλευτής, δεν έχεις κλάψει ποτέ για τα παιδιά τα άλλα που έπαθαν ατυχήματα. Mm-hmm. Ξαφνικά να έρχεσαι και να λες ότι ξέρετε κάτι, ναι, εγώ επειδή συνέβη αυτό στο παιδί μου ή επειδή συνέβη στ' άλλο, θα ασχοληθώ με την πολιτική. Δηλαδή τόσο καιρό που τα άλλα τα παιδιά σε μια χώρα που πάλι δεν είχε οδικό δίκτυο, που πήγαν ατυχήματα, δυστυχήματα, δεν υπήρξε ευαισθητοποίηση. Ένας πολιτικός δεν πρέπει να ξεχωρίζει το παιδί του από τα παιδιά του κόσμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπεις στην πολιτική είναι να σε νοιάζει, να εισφέρεις στο κοινό σύνολο. Όταν δεν σε ενδιαφέρει, δεν εμπλέκεσαι. Ασχολείσαι με την οικογένειά σου. Mm-hmm. Σωστά.
0: Άρα με
1: όταν λοιπόν όμως δεν αποτελεί αφορμή όταν είσαι 50 χρονών, 60, το τι συμβαίνει στην κοινωνία για να εμπλακείς στην πολιτική, πρέπει να σου συμβεί στην οικογένεια για να εμπλακείς.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι Καριστιανού όχι.
1: Σας το είπα. Ναι. Σαφέστατα όχι, για τον απλούστατο λόγο. Πρώτον, ότι δεν είχε ποτέ ευαισθητοποιηθεί να μπει στην πολιτική όταν τα παιδιά του κόσμου δέχονταν τις συνέπειες του άδικου κόσμου, της κακής διακυβέρνησης, έτσι, των πολλών λαθών των κυβερνητών, και έπρεπε να συμβεί στο σπίτι μας. Εγώ πρέπει να σας πω, μπήκα στην πολιτική νεότατος και δεν ξεχώρισα ποτέ τα παιδιά μου από τα παιδιά των άλλων. Και ως γιατρός, όταν ένα παιδί, ένας γονιός μου ζήταγε τη βοήθειά του, έδινα τη βοήθειά μου όπου μπορούσα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν χρειαζόταν δηλαδή να συμβεί κάτι στο σπίτι μου για να πω ξαφνικά θα έρθω και θα δικαιώσω το παιδί μου που του συνέβη αυτό το κακό. Δεν είναι κίνητρο αυτό εμπλοκή στην πολιτική. Mm-hmm. Πολιτική είναι κάτι πιο ιερό, άλλο που δεν το κάνουμε.
0: Είναι κάτι που για ανθρώπους δηλαδή που θεωρούν ότι είναι καλό κάτι ή θέλουν να κάνουν κάτι για την πατρίδα,
1: πολιτική,
0: ίσως και για τις επόμενες γενιές
1: πολιτική,
0: που δεν έχουν έρθει ακόμα στη ζωή.
1: Η πολιτική είναι για τα παιδιά εκείνα, για τους έφηβους εκείνους που κλαίνουν τις αδικίες. Που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και προσπαθούν να τον αλλάξουν. Δεν είναι για τους συνταξιούχους που δεν κατάλαβαν τίποτα τόσα χρόνια, αλλά έπρεπε να τους συμβεί κάτι κακό στην οικογένειά τους για να θέλουν απευθείας να κυβερνήσουν τη χώρα χωρίς καμία προϋπηρεσία και καμία εμπειρία.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε μία κρίση τώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε το κόμμα του. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Δεν ήταν η ώρα του να το πει, προφανώς. Έτσι. Έκανε ιδρυτική διακήρυξη.
0: Είδατε βέβαια έναν τίτλο Ελλάς.
1: Δεν θα σχολιάσω, ακούστε. Επειδή σας ξαναείπα, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κρίση προσώπων. Mm-hmm. Γιατί έκανα μία εξαίρεση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί αποτελεί θέση μου για το πώς εμπλέκεσαι στην πολιτική. Mm-hmm. Τώρα, οι υπόλοιποι πολιτικοί που έχουν ασκήσει εξουσία, τους κρίνει ο κόσμος. Δεν έχει νόημα να τους κρίνω εγώ. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εμείς πρέπει να λέμε τι πιστεύουμε. Και δεν μας φτάνουν ούτε μια, ούτε δύο ώρες, ούτε τρεις ώρες, όταν έχεις να πεις πράγματα που πιστεύεις. Δηλαδή, εγώ μετά από τόσα χρόνια πρέπει να πω αυτά που έχω καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Διδασκόμενοι από τα λάθη, από αυτά που ψηφίζαμε και μπορεί να ήταν λάθος, ή και από τις σωστές αποφάσεις που πήραμε, εμείς πρέπει να πούμε τι χρειάζεται για να αλλάξει η οικογένεια, η κοινωνία, η περιφέρεια, πώς θα γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης, να ξαναστήσεις μια Ελλάδα που να ζει έτσι στην επαρχία. Και μαζεύτηκε όλη η Ελλάδα στην Αθήνα και δεν μπορείς να κινηθείς. Χάνουν ο καθένας 3 εργατόρες το πρωί για να πάει στη δουλειά του και άλλες 3 το μεσημέρι. Αυτό δεν είναι. Αυτό έπρεπε να έχει ρυθμιστεί. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Mm-hmm. Άρα είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία δεν είναι μόνο τα θεσμικά δικαιοσύνη, θεσμοί, πώς θα λειτουργούν οι θεσμοί, είναι. Και στην πράξη, πώς θες την κοινωνία την ελληνική να εργάζεται, πώς θες να δουλεύουν. Λες, θα φέρω κανένα από τα παιδιά, πώς θα φέρεις. Φέρτα, πώς, 1, 2, 3, 4, 5. Και ρώτησε τα παιδιά έξω. Αν γίνουν αυτά τα 5, έρχεστε. Έρχομαι, κάντα. Το να λέμε πρόσωπα πώς κρίνεις αυτό το κόμμα, πώς κρίνεις το άλλο κόμμα, δεν είναι κουβέντα δική μας των πολιτικών. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τα κόμματα. Εγώ δεν θα σας κρίνω ποτέ κανένα κόμμα. Και δεν θα σας κρίνω μάλιστα κανένα κόμμα, να σας πω γιατί. Γιατί οι πολίτες είναι πάνω απ' όλα. Οι πολίτες έχουν μια ισχύ, έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένη την κρίση τους, που μπορεί μερικούς από εμάς να μας βρίσκει απέναντι. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να οι πολίτες, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, να ψηφίζουν ανθρώπους που εσύ δεν θα τους ψήφισες ποτέ. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα εγώ καθηγητής ιατρικής, χειρουργός ορθοπαιδικός, που χειρουργώ τις αρθρίτιδες και τους κάνω καλά, θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω έναν πολιτικό που πουλάει κυραλιφή για να θεραπεύσουμε την αρθρίτιδα?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν λέμε κυραλιφή, εννοούμε κερί και μαστί χαχίου. Τότε οι χιώτες έπρεπε να μασάνε. Τότε οι χιώτες έπρεπε να μασάνε μαστίχα και να μην έχουμε χειρουργήσει κανένα αναπτυχίο. Και όμως κάποιοι πολίτες το κάνουν. Δηλαδή, μπορεί να πουλάς επιστολές του Χριστού και να είσαι υπουργός. Γιατί πρόεδρος κόμματος ή και πρόεδρος κόμματος. Εγώ σηκώνω τα χέρια σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κάνω κρίση των πολιτικών. Και ό,τι σας είπα δεν είναι κρίση. Είναι περιγραφή γεγονότων.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και δεν κάνω κρίσεις. Απλά ο κόσμος, επειδή ένα μέρος που λέει δεν έχω εναλλακτική, σοβαρή, μπορεί να του πεις το σοβαρό, ξέρω πώς το εννοείς, ή να δούμε μήπως μπορεί να εισφερθεί στην επιλογή σου. Αλλά ένας κόσμος τώρα που θέλει μόνο να εκδικηθεί μια κυβέρνηση, θέλει μόνο και κάνει επιλογές οι οποίες δεν διζυγίζει ως κυβερνητικές εναλλακτικές επιλογές, αλλά πάει εύκολο και για να κάνει πλάκα, λέει θα ψηφίσω αυτό ή ψηφίζει εκείνον. Όταν το ακροατήριό σου, το οποίο θα πάει να ψηφίσει, κάνει πλάκα με την πολιτική, εμείς τώρα γιατί πώς θα μιλήσουμε σοβαρά για την πολιτική?
0: Καλά, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πλάκα, αλλά αυτό μπορεί να φταίνε και οι πολιτικοί ήδη. Υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται σοβαρά.
1: Μισό λεφτάκι. Ήρθε ο Πρωθυπουργός στην έξοδο του Μεσολογγίου. Τον Απρίλιο. Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους. Την προηγούμενη μέρα δικογραφίας και άλλη δικογραφία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 15 βουλευτές, υπουργοί, θέματα, αλλαγή κυβέρνησης, και να φωνάζουν κάτι συνταξιούχες, ηλικιωμένες κυρίες, πρόεδρε μην άλλα 50 χρόνια να μας κυβερνάς. Εγώ δεν είπα ότι να μην ψηφίσουν αν θέλουν το Μητσοτάκη. Αλλά την άλλη μέρα που βοά το σύμπαν για το πώς διασπαθίζονταν τα χρήματα και πώς λειτουργεί το ρουσφέτη στην Ελλάδα, να είσαι τόσο ένθερμος υποστηριχτής και να μην έχεις ένα φίλτρο να πεις ας μην το πω σήμερα. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που επιλέγουν, ούτε αυτοί που διαβάζουν, ούτε αυτοί που μελετούν εις βάθος, ούτε αυτοί που έχουν ψυχραιμία, ούτε που αποφασίζουν εν ηρεμία. Είναι άνθρωποι με τα προβλήματά τους που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα, θα ρωτήσω τώρα εκ διαθλάσσεως. Προσπαθώ, βλέπετε, να εκμεύσω μία είδηση ματέως μέχρι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον για την κυρία Καριστιανού ξέρω ότι δεν θα συνεργαστείτε. Μιλάτε με κάποιο κόμμα από τα ήδη υφιστάμενα?
1: Όχι, όχι.
0: Άρα μιλάτε με τον κύριο Σαμαρά που δεν έχει κάνει
1: ούτε
0: κόμμα?
1: Ούτε με τον Αντώνη μιλάω. Γιατί δεν έχει, ο Αντώνης δεν ξέρω, όταν κάνει το κόμμα, τότε ίσως μιλήσουμε, δεν θα καταλάβω τι θα κάνει. Έτσι, δεν έχω συναντηθεί με τον Αντώνη του Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
0: Mm-hmm. Και πότε θα αποφασίσετε τελευταία ώρα τι
1: εγώ,
0: θα κάνετε?
1: Εγώ, μισό λεφτάκι, ένα λεπτό. Δεν συναρτώ την πορεία μου με το τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ έχω μια αυτόνομη πορεία, η οποία σας είπα, μέχρι και τώρα κρίνεται αν θα παραμείνω στην πολιτική. Δηλαδή ήθελα όλο αυτό το διάστημα να μην δίνω κίνητρο για μένα. Γι' αυτό δεν το έλεγα και γι' αυτό δεν το έβαζα και μπροστά. Διότι όταν έχεις εκφέρεις πολιτικό λόγο για να είσαι αξιόπιστος, δεν πρέπει να είσαι αυτός που πας μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ. Βεβαίως μπορείς να κάνεις μια, αφού με διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία, αν παραμείνω στην πολιτική, δύο πράγματα. Ή να έχω αυτόνομη πορεία, ή να ενταχθώ σε ένα σχήμα.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν το επέλεξα εγώ. Εγώ επέλεξα να αλλάξω τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ως ιδιοκτήτης της Νέας Δημοκρατίας με διέγραψε από αυτό το κόμμα. Έκρινε ότι αυτά που λέω και πιστεύω δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στη Νέα Δημοκρατία. Τόσο τρομακτικά είναι αυτά που πιστεύω και σας λέω. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό θα τον κρίνει η ιστορία και ο κόσμος. Αυτόματα όμως η διαγραφή μου κατέστησε δύο επιλογές, τρεις επιλογές μοναδικές. Mm-hmm. Η μία να φύγω από την πολιτική, θα μπορούσα ευχαρίστως να το κάνω, αλλά όχι επειδή με διέγραψε ο Μητσοτάκης, αν δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις να συνεχίσω. Να μπορούσα να έχω μια αυτόνομη πορεία, όπως μόνος μου διαφώνησα από 157 βουλευτές και με διέγραψε.
0: Να κάνετε ένα δικό σας.
1: Δεν διαφωνήσα, δηλαδή. Προσέξτε. Όχι, διαφωνήσαμε 11 για τα κόκκινα δάνεια. Οι μισοί έγιναν υπουργοί, πρόεδροι βουλής, πήραν θέσεις. Εγώ, ανεξάρτητος. Λοιπόν, άρα, ή μια αυτόνομη πορεία ή μια σύμπραξη με ένα από τα κόμματα που θα κατεβούν σε εκλογές. Ή να πάω σπίτι μου. Mm-hmm. Στην ιατρική μου, στα χειρουργία μου. Τρεις. Δεν υπάρχουν καμιά άλλη.
0: Σωστά.
1: Αυτές όμως οι επιλογές, έτσι, καθορίστηκαν από τη διαγραφή.
0: Ακριβώς.
1: Μπορούσε ο Πρωθυπουργός να είχε κάνει μερικές από τις διορθώσεις που θεωρούσε ότι ήταν αυτά που του έλεγα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και δεν θα είχαμε παρεξηγηθεί καθόλου. Θα έχει αλλάξει και αυτό στον τρόπο διακυβέρνησης και θα έχει και περισσότερα ποσοστά. Και θα έχει και περισσότερη δημοφιλία στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα κάποια πράγματα να γίνουν αν σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλέφωνο και πει:
1: σταματώ, μην το πείτε.
0: Μάριε, γύρνα πίσω, έκανα λάθος.
1: Όταν ο ήλιος βγει από τη Δύση, θα απαντούσα ότι γυρίζω πίσω στο Μητσοτάκη. Αν ακούστε, ο κόσμος στο πρόσωπό μου, αν δείτε. Όσοι παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές που βγαίνω, αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια. Είτε όμως την αναγνώριζε ο κόσμος, είτε δεν την αναγνώριζε, είναι κάτι το οποίο δεν διαπραγματεύομαι. Mm-hmm. Είπα, με τον Πρωθυπουργό αυτόν δεν θα πήγαινα ποτέ, γιατί ο τρόπος με τον οποίο δίδεται το δημόσιο χρήμα είναι στην απόλυτη

0: του Υπουργείου Υγείας και μετά να περνάμε τροπολογίες να καλύψουμε τις διπλές χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούσα να τα υπηρετήσω, ούτε είχα καμιά δουλειά εγώ, γιατρός, να έρθω στην πολιτική να υπηρετήσω ένα σύστημα που λειτουργεί για τη μικρή Ελλάδα των ολίγων. Δεν ήρθα γι' αυτό στην πολιτική. Δεν θα πήγαινα ποτέ πίσω γι' αυτό και το ξέκοψα την επόμενη μέρα της διαγραφής μου. Ήταν συνειδητή. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ πόσο οδηγήθηκα στο να εκφέρω άποψη στον Πρωθυπουργό για μερικά πράγματα που είχαν φτάσει στο προχώρητο, εκείνος να μην καταλαβαίνει και του τα είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στενοχωρέθηκε και έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί. Ενώ πρέπει να υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία όλοι αυτοί οι οποίοι τους βλέπουμε κάθε μέρα σε δικογραφίες. Δικαίως ή αδίκως.
1: Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει αυτή τη στιγμή όπως είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι το ηθικό της πλεονέκτημα το οποίο διατυμπάνιζε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το Πασόκ που ήταν τότε πολλά χρόνια στην εξουσία.
0: Θέλετε να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα σας πω ότι με εκπλήσει για αυτή τη Νέα Δημοκρατία, για τους νεοδημοκράτες. Λέω, δεν κάθονται στο καφενείο καμιά μέρα, εκεί που πίνουν κανένα τσίπουρο και να λυπούνε πέντε νεοδημοκράτες μεταξύ τους. Καλά, ο Σαλμάς και ο Σαμαράς είναι εν ενεργεία βουλευτές και κάπου δεν τα βρήκαν με τον Πρωθυπουργό, κάπου έτσι, κάπως αλλιώς και καλά φύγαν και δεν ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνος ο Καραμαλής, που για την ηθική του δεν έχει να πει ποτέ τίποτα και κανένας. Που είναι ένας άνθρωπος που με αξιοπρέπεια σταδιακά σταμάτησε μόνος του την πολιτική. Δεν εμπλέκεται στα πολιτικά τα τελευταία πολλά χρόνια. Που είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο σε όλους τους νεοδημοκράτες. Να μην πάει αυτό στο συνέδριο. Πρέπει να πει ο Βαγγέλης στον Νίκο, ρε Νίκο, κάτι σοβαρό θα συμβαίνει. Τόσο απλά. Να μην πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την πολιτική, παρεμβαίνει πολιτικά, έχει πολιτικό λόγο. Δεν εμπλέκεται στα κοινοβουλευτικά, στα κομματικά, ποιος θα βγει στο συνέδριο, ποιος θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό εννοώ. Να μην πάει στο συνέδριο ένας άνθρωπος που είναι μετρημένος σε όλες τις αποφάσεις, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Θα μου πείτε, ποιο είναι το σοβαρό? Στην πολιτική είναι πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν λοιπόν εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και εκφέρουν μια πολιτική κρίση ανιδιοτελώς, πρέπει να τη συνεκτιμήσεις. Μην την περνάς ντούκου. Γιατί το αποτέλεσμα θα βαρύνει εσένα. Συνήθως αυτοί που λένε έχουν μικρό επηρεασμό από τις αποφάσεις. Μικρότερο από ό,τι έχουν οι αδύναμοι. Όσοι εκφέρουν άνθρωποι, πολιτικό λόγο και είναι άνθρωποι βουλευτές, πρώην πρωθυπουργοί, δεν εξαρτώνται άμεσα τόσο πολύ από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Mm-hmm. Από τις μάκρο αποφάσεις, εξωτερική πολιτική και γενικότερα βεβαίως. Αλλά ενοχλούνται όταν δεν ζουν σε ένα κράτος διαφάνειας που να μην έχει διαφθορά και να μην έχει διαπλοκή. Θα σου πω άλλο ένα παράδειγμα. Επειδή όλο αυτό φτιάχνει και μια λαζονία και φτιάχνει ανθρώπους τύπου Γεωργιάδη, όπου η κρίση τους δεν έχει καμία ιστορική αξία, γιατί έχουν πει τα ανάποδα εντελώς, έτσι δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο, όπου του είπα, οι κλινικές που χειρουργώ αγοράζουν την υπηρεσία για τα ακάθαρτα, τα μολυσματικά, 1.000 ευρώ το ντόνο, συν 24% το ΦΠΑ. 1.240. Και εσύ έδωσες όλα τα νοσοκομεία 145 εκατομμύρια ευρώ με 186. Το κιλό 1.860 ευρώ ο τόνος. Προσέξτε τώρα. Του είπα ότι είναι μια πραγματικότητα, μια κλινική θα δίνει 1.000 ευρώ με το ΦΠΑ 1.240. Και εσύ έδωσες 1.860 χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή πάνω από 2.000 ευρώ, την ίδια υπηρεσία, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτό τι να αναλύσουμε τώρα? Αυτό δεν έχει...
1: Θα μπορούσε...

0: Δηλαδή να λέτε να γίνει και οικονομία κλίμακος.
1: Ναι, και σου απαντάει τώρα ο κάθε Γεωργιάδης. Πέρασαν το ελεκτικό συνέδριο, πέρασαν όλα τα δικαστήρια και εσείς είστε εκπρόσωπος μιας άλλης εταιρείας. Τι να είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι εσύ τα πήρες δύο φορές πάνω για όλα τα νοσοκομεία με διαγωνισμό από ότι τα παίρνει μια ιδιωτική κλινική. Και αντί να έρθει να μου πει, πες μου ποια κλινική είναι. Να του πω αυτή. Και να καλέσει αυτούς που κάναν το διαγωνισμό και να τους πει, λάτε εδώ. Αυτή η κλινική πώς θα παίρνει στη μισή τιμή. Θα πάμε φυλακή. Αντί να πει αυτό, έρχεται να διαψεύσει αυτό που είναι αυτονόητο και πραγματικό γεγονός, το πόσο τα παίρνει η κλινική και πόσο τα δίνεις εσύ όλα τα νοσοκομεία μαζί. Και αντί να πει, όχι, εμείς τα πήραμε τόσο, πριν τα παίρναμε τόσο, μετά τα παίρναμε. Έρχεται στη Βουλή. Θα σου κάνω μήνυση και πέρασαν ελεγκτικό συνέδριο, πέρασαν συμβούλια της Επικρατείας, είναι όλα αυτά νόμιμα, νόμιμα, τι νόμιμα. Αφού έκανε ένα καρτέλ. Ήρθαν όλες οι εταιρείες μαζί, μαζεύτηκαν, φωτογράφησαν στον διαγωνισμό και σου δώσαν μια προσφορά. Πες μου, απάντα μου, γιατί δεν το έκανες έτσι στο διαγωνισμό να έρθουν τρεις προσφορές. Αυτό είναι το θέμα. Το καταλάβατε. Όσο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε εγώ, ούτε άνθρωποι σοβαροί έχουν θέση σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος έχει τελειώσει, εντούτοις μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση, θα σας κάνω μία ερώτηση ακόμα για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αν θεωρείτε και συμφωνείτε και με τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, αν θεωρείτε λοιπόν ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο ανάλογος για την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.
1: Στην εξωτερική πολιτική επίτηδες δεν άσκησα κριτική. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι είναι ένα θέμα που δεν είναι έξω από την κριτική ή από την υποχρέωση των πολιτών και των κομμάτων των άλλων να ασκήσουν κριτική σε μια κυβέρνηση. Αλλά επειδή δεν σας κρύβω, δεν είχα όλα τα δεδομένα της εξίσωσης. Mm-hmm. Από ένα παράδειγμα. Μπορεί να έλεγα εγώ δεν πήγα όταν ήρθε ο Ζελένσκι στη Βουλή να τον ακούσω, γιατί δεν τον σέβομαι, δεν τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι κατέστρεψε τη χώρα του. Παρότι ήταν κομματική πειθαρχία να πάμε. Λοιπόν. Μπορούσα να κάνω μια κριτική στην αρχή και να πω ότι τα ήρεμα νερά που κάνεις είναι λάθος. Δεν είχα όμως όλα τα δεδομένα. Παράδειγμα λέω, mm-hmm. αν σε μια συνάντηση κατηδίαν με τον πρόεδρο της Αμερικής του είπε θα κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο που μπορεί να γίνει τάλλο, δεν το είχα. Τώρα όμως μπορώ να εκφέρω κρίση γιατί έχω τη συνέπεια της πολιτικής. Δηλαδή, τα ήρεμα νερά μας εξασφάλισαν να κάψουμε λιγότερη κυροζήνη για αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Ναι. Τα ήρεμα νερά μας εξασφάλισαν ώστε μετά από 6 χρόνια που είμαστε σήμερα να έχουμε αναστείλει τις ορέξεις της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδας. Όχι. Αντιθέτως, βεβαίως, τα ενίσχυσαν. Μέχρι και νόμο θα περάσουν που θα αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Άρα, τα ήρεμα νερά δεν συνέβαλαν εκ του αποτελέσματος στο να ηρεμήσει η Τουρκία όσον αφορά τις διεκδικήσεις. Τα ήρεμα νερά μας βοήθησαν de facto να αλλάξουμε τα δεδομένα και το στάτους στο Αιγαίο. Όχι. Καλώδιο δεν μπορώ να ποντίσω στην Κάσο. Βυθομετρικές μελέτες δεν έχω τολμήσει να κάνω. Έτσι. Στην πράξη πάρκα δεν τα έκανες. Δεν θα πω εγώ για την οριοθέτηση ΑΟΣ και τα λοιπά. Στην πράξη όμως βλέπω όποτε θέλει η Τουρκία δεσμεύει με ναύτεξ περιοχές του Αιγαίου που εμείς θεωρούμε ελληνικής κυριαρχίας να κάνουν ασκήσεις πολεμικές. Επομένως δεν νομίζω ότι βοήθησαν σε κάτι τα ήρεμα νερά. Και νομίζω όπως σας τα είπα συμφωνούμε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, με ποιες χώρες τώρα έχουμε άριστες σχέσεις. Με την Κίνα επί Καραμανλή είχαμε εξαιρετικές σχέσεις. Οι σχέσεις μας έπεσαν. Το επίπεδο mm-hmm. διπλωματίας έχει πέσει. Με τη Ρωσία δεν λέμε καλημέρα. Τους κάναμε εχθρούς. Κάναμε φίλους στην Ουκρανία, μια χώρα που δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και πότε και αν μπορεί να μας είναι χρήσιμη για ένα συμβολισμό υποτιθέμενο υπέρ του αμυνόμενο που δεν το δείξαμε ούτε στη Γάζα, ούτε, δεν είχαμε συνέπεια ούτε σε αυτό. Με την Αλβανία δεν έχουν πια έναν καφέ με το Ράμα. Με τις Βαλκανικές χώρες δεν έχουμε καμία διπλωματία. Με τη Λιβύη είχα ρωτήσει πριν κάνα εξάμηνο τον κύριο Γεραπετρίτη, από το 23 που ανέλαβες, εσύ και ο Πρωθυπουργός πολλές φορές συναντήθηκες με την ηγεσία Δυτικής και Ανατολικής Λιβύη. Μου είπε καμία. Μετά έκανα μια συνάντηση.
0: Μετά έγινε μια συνάντηση. Ναι.
1: Προσέξτε. Καμία. Με την Αίγυπτο, πολύ κάτω από το επίπεδο η διπλωματία που ήταν επιδένδια Υπουργού Εξωτερικών. Δεν έχω δει πουθενά δηλαδή να έχει αποδώσει πολιτική. Άρα δηλαδή ισχυρισμός η Ελλάδα.
0: Υπάρχει όμως μια σύσφιξη σχέσεων, θα πει κάποιος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες business as usual κάνουν. Άμα δεν του κάνεις του Προέδρου Τραμπ αυτά που θέλει, δεν θα σε συμπαθείς. Αν του κάνεις, θα είσαι παρότι μπορεί να σε αντιπαθεί προσωπικά. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, όταν έχεις μιλήσει για τραμπισμό, έτσι, επιπόλαια, και είσαι πρωθυπουργός και μιλάς για τραμπισμό, επειδή τα έχεις καλά με τους δημοκρατικούς στη Γνία, μιλάω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη απαντώντας τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή. Αυτός του είπε είναι αριστερός τραμπισμός. Τραμπισμός.
0: Άρα θα μα τον... έχει πει ακόμα χειρότερα, προεκλογικά.
1: Εσείς τι φαντάζεστε, ότι θα τον συμπαθεί ο πρόεδρος Τραμπ? Όμως, επειδή οι ΗΠΑ είναι σοβαρό κράτος, δεν κάνουν πολιτική με τη συμπάθεια. Θα ζητάνε πράγματα και αν τα έχουν, προχωράνε. Δηλαδή, είμαστε περήφανοι που τα δώσαμε τις γεωτρήσεις στη Σεύρον. Okay, εντάξει. Δηλαδή, οι Αμερικανοί χάνουν από αυτό.
0: Προφανώς όχι. Αφού business as usual.
1: Ακριβώς. Άρα δηλαδή δεν το έδωσε σε καμιά άλλη γαλλική εταιρεία ή σε καμιά αγγλέζικη, το έδωσε σε αμερικανικές εταιρείες. Άρα χαρούμενος δεν θα είναι ο αμερικανικός παράγοντας. Έτσι κρίνει. Δεν έχει να κάνει. Και αν πει αύριο το πρωί λέμε έρθει ο κύριος Τραμπ και πει μπράβο Κυριάκο, είσαι εξαιρετικός, είναι γιατί κάνει τις δουλειές της Αμερικής. Στην αποστολή που έχει στην ατζέντα.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα, και είναι η τελευταία ερώτηση, έχει σωτηρία έτσι όπως είμαστε τώρα?
1: Εννοείται, είναι καταπληκτική χώρα, μην το ξανακούσω αυτό. Η Ελλάδα είναι παράδεισος. Παράδεισος. Να παραδειγματιστούμε τι κάνει η Φιλανδία στην παιδεία. Τι κάνουν οι σκανδιναβικές χώρες στην κοινωνική ασφάλιση. Την ποιότητα, πώς ζουν, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Πώς μεγαλώνουν οι οικογένειες. Τι κάνει το κράτος γι' αυτό. Να δούμε πώς στηρίζει η Γερμανία με επιδόματα τους ανθρώπους εκείνους που πρέπει να τους στηρίξουν. Να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες πώς πρέπει να επενδύσουμε. Στην άμυνα, δηλαδή, το γεγονός τώρα ότι από το 2019 δεν έχουμε επενδύσει, τώρα τελευταία κάτι γίνεται. Σε start-up επιχειρήσεις πήγαν όλα τα δισεκατομμύρια και τα δώσαν να τα ξεφορτωθούν εδώ και εκεί. Δεν είχαν κανένα πρόγραμμα ούτε για το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε για το ΕΣΠΑ, ούτε για τι τίποτα. Ένα ΕΣΠΑ πηγαίναν να κάνω για τα τουριστικά κινήτα και το κάνανε 3 χρόνια. Ή δεν θέλαν ή δεν μπορούσαν. Συμπέρασμα. Η Ελλάδα είναι μαγική χώρα με σοβαρούς ανθρώπους και αν είναι και τυχεροί με χαρισματικούς ανθρώπους που να την κυβερνήσουν, μπορεί σε λίγα χρόνια να είμαστε όλοι πιο χαρούμενοι με περισσότερο χαμόγελο, ενώ αντίθετα αν συνεχίσουμε να σπαταλάμε έτσι τους σπόρους, το 32 είναι κοντά που τελειώνει η περίοδος χάριτος για το χρέος. Και μπορούν να προσθεθούν και 15 δισεκατομμύρια το χρόνο του υποχρεωλήσια εφ' εξής. Γιατί το χρέος είναι 369 δισεκατομμύρια. Πολύ περισσότερο από όταν ήμασταν στη χρεοκοπία.
0: Μάλιστα. Ας κλείσουμε με αυτό λοιπόν, κύριε Σαλμά. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτησή μας.
1: Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και νομίζω φωτίσαμε λίγο...
0: Κάποιες πτυχές
1: που πρέπει να εστιάσουμε σαν κοινωνία.
0: Γιατί ο λόγος σας είναι και ειλικρινής και θα το πω αυτό, παρά το γεγονός ότι συνήθως ο κόσμος πιστεύει ότι η πολιτική δεν είναι ειλικρινής, αλλά ένας άνθρωπος που βγαίνει εκτός κόμματος επειδή λέει την άποψή του, μάλλον θα είναι ειλικρινής, ενώ θα τον συνέφερε να μείνει μέσα στο Μαντρί, το πολιτικό Μαντρί. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε κι εσείς. Πιστεύουμε βγάλατε τα συμπεράσματά σας, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Σαλμάς δεν μας είπε επακριβώς ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του. Εντούτοις, σε μία άλλη εκπομπή μπορεί να ξεδιπλώσουμε και τα επόμενα βήματα του κυρίου Σαλμά στην πολιτική. Εν τούτης όμως μένει στην πολιτική σκηνή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλημέρα κύριε Σκουτέρη.
11: Καλή σας μέρα.
10: Τι κάνετε?
11: Και στο κοινό μας.
10: Τι κάνετε, καλά είστε καταρχάς?
11: Προσπαθούμε, ναι, το παλεύουμε. Θερμά συγχαρητήρια για τον προηγούμενο συνομιλητή σας. Έθεσε τα θέματα επί τον τύπο των ύλων. Εξαιρετικός, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά, θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο.
10: Παρακαλώ, παρακαλώ.
11: Παρενθετικά, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό συνολικά, νομίζω ότι δεν είναι, θα μου επιτρέψετε, ευρωπαϊκό θέμα. Είναι παγκόσμιο ζήτημα.
10: Ναι, εντάξει, συμφωνήσουμε, δεν θα διαφωνήσουμε.
11: Και κάποιος θα πρέπει, αυτό έτσι όπως το ορίσατε, όπου φτωχός και μοίρα του, κάποιος θα πρέπει να θέσει τα πράγματα στην αρχή. Ποιο είναι το γενεσιουργό ή ποια είναι, γιατί δεν είναι ένα, τα γενεσιουργά αίτια της ύπαρξης της μετανάστευσης. Αν μπορέσουμε και το δούμε αυτό, θα αρχίσουμε και να χρεώνουμε αντίστοιχα το κόστος πιο σωστά. Όχι στους λαούς, όχι στις κοινωνίες, όχι σε κράτη. Τουλάχιστον στη λογική που θέσατε, την αναλογική.
10: Μάλιστα.
11: Αυτά, τίποτα άλλο.
10: Θα το προχωρήσω για να μην... Θα το κουβεντιάσω. Ναι, θέλω να μείνουμε όμως αυτό, γιατί χθες, συζητώντας με τον κύριο Αποστόλου σε μία αποστροφή, είπε ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα, ούτε για τις εκλογές με τον ηλεκτρονικό τρόπο, όπου και αν γίνονται πια, με τις παρεμβάσεις τα λογισμικά μπορεί να κοιμάσαι ήσυχος. Και το λέω, λέει και τα αφήνει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έρχεστε εσείς με ένα άρθρο και λέτε, πώς θωρακίζεται η δημοκρατία, το λέω σε απλά ελληνικά, στα χρόνια των εμπορικών κατασκοπευτικών λογισμικών. Διότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση με το πάρτι των υποκλοπών, που είναι όμως λογισμικά αυτές οι υποκλοπές, στις οποίες αν δεκτούμε το επίσημο αφήγημα, οι ιδιώτες Ισραηλινής προέλευσης με Ισραηλινή εταιρεία πρωταγωνιστούν, μάλιστα, και κατασκοπεύουν κράτος, υπουργούς, αρμούς και πάει λέγοντας. Εσείς εδώ στο άρθρο λέτε ότι το εμπορικό αυτό κατασκοπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο έχει πάψει προπολού να είναι ένα υποθετικό σενάριο κυβερνοασφάλειας και είναι ίσως η πιο δυναμική βιομηχανία.
11: Έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει. Αν δεν είχα αυτή την αίσθηση δεν θα το έγραφα κιόλας. Να δούμε μερικά στοιχεία. Επί Biden είχε απογορευτεί η χρήση κάποιου ή κάποιων λογισμικών, ας μην κάνουμε και την διαφήμισή τους, κάτι που και είχαν επιβληθεί κυρώσεις σε πρόσωπα, σε άτομα, αγαπημένη συνήθεια του αμερικάνικου κατεστημένου. Όμως έρχεται η διεύθυνση, το Trump Administration και αλλάζει δεδομένα πρόσφατα αυτά. Δηλαδή, έρει κάποιες από τις κυρώσεις που είχαν τεθεί σε ορισμένα άτομα, ένα εκ των οποίων είχε καταδικαστεί και πρωτοδίκως από την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί για τυπικιστικούς λόγους. Αυτό είναι προς τα έξω. Αυτό που μας δίνουν ως τροφή να φάμε. Στην ουσία όμως παρατηρούμε ότι η διοίκηση Τραμπ ανοίγει τη βεντάλια και χρησιμοποιεί σειρά τέτοιων spyware, κατασκοπευτικών λογισμικών, όχι μόνο μιας προέλευσης. Το δεύτερο και σημαντικότερο, δηλαδή έχει ενεργοποιήσει μια σειρά από συμβόλαια πλέον, έτσι. Το δεύτερο και σημαντικότερο, δίδεται, τρόπος του λέγει, εντολή σε κεφάλαια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαγοράσουν κάποιες από τις εταιρείες ή μέρος των εταιρείων σε σχέση με το, οι οποίες παράγουν αυτά τα κατασκοπευτικά, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ομπρέλα προστασίας, ομπρέλα υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εικάζω, δεν έχω αποδείξεις, ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποια από αυτά και στον πρόσφατο πόλεμο, είπα Ισραήλ κατά του Ιράν. Εικάζω. Αυτή η μεταστροφή δείχνει μια άλλο είδος προσέγγιση. Βεβαίως, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή μόνο στην Ελλάδα, είναι και ευρωπαϊκό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώθηκε να δημιουργήσει, μάλλον όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο υποχρεώθηκε να δημιουργήσει μια ειδική εξεταστική επιτροπή, την Πέγκα Κομίτη, προκειμένου να ελέγξει καταγγελίες που αφορούσαν όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ισπανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία, σε σχέση με την διαχείριση, με τη χρήση τέτοιων εμπορικών λογισμικών, κατασκοπευτικών. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μεμονωμένο και δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο, ως μεμονωμένο φαινόμενο. Αφορά χώρες, μάλλον αν θέλετε υπερεθνικούς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι με τις συνθήκες που έχουν υπογράψει σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερθεματίζουν σε κάποιες αξίες. Σε αξίες που σχετίζονται με τα ατομικά δικαιώματα, σε αξίες που σχετίζονται με τις δημοκρατικές διαδικασίες, σε αξίες που υποτίθεται ότι σχετίζονται με την ισονομία. Υπάρχουν, ξέρετε, κάποιες αξίες που μπορεί να ακούγονται νομικές, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολιτικές και είναι βαθιά κοινωνικές. Γιατί η μη ύπαρξη αυτών των αξιών θα σήμαινε αποδιάρθρωση της λεγόμενης κοινωνικής συνοχής. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η κοινωνική συνοχή και σε μέρος κοινωνίας και συνολικά στην κοινωνία είτε των ΗΠΑ είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική συνοχή και έχουμε την αποσάρθρωση της,
10: ναι,
11: τότε πέφτουμε στο φαινόμενο των κρίσεων. Θα μπούμε σε διαδικασίες ανομικές, διαδικασίες δηλαδή με βάση τις οποίες κάποιοι, επειδή γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν είναι ισχυρό, δεν είναι ισχυροί οι θεσμοί, θα παρανομούν, γιατί θα γνωρίζουν εκ των προτέρων, να το ολοκληρώσω το προηγούμενο, ότι δεν πρόκειται να υποστούν τις όποιες κυρώσεις. Αυτό διαλύει την κοινωνία, δεν τη βοηθάει. Και μια κοινωνία σαν την Ελλάδα την ενδιαφέρει σε υπερθετικό βαθμό αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τον γείτονα. Αντιμετωπίζαμε και στο παρελθόν προβλήματα, έχουν αρχίσει και οξύνονται ιδιαίτερα. Είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με την πορεία του πολιτισμού μας και κυρίως, αν θέλετε, για να γυρίσω μόνο στην οικονομία, ακόμα και σε σχέση με το παραγωγικό μας μοντέλο. Τα προβλήματα βέβαια σχετίζονται άμεσα με το πολιτικό μας σύστημα. Δεν γίνεται σε μια χώρα που οι αρχαίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι, αν θέλετε, εισήγαγαν τις δημοκρατικές διαδικασίες ως μέθοδο οργάνωσης της κοινωνίας, ως μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας και αργότερα πέρασε όπου πέρασε. Δεν γίνεται με τέτοιο DNA από τους αρχαίους να αποδεχόμαστε έτσι εύκολα καταστάσεις. Δείτε κύριε Σαχίνη το εξής απλό. Δεν είναι μόνο απειλή για τους θεσμούς. Στην Ελλάδα, εξ όσων ακούστηκαν και ήταν δημόσια η δίκη για το κατασκοπευτικό λογισμικό, ένας εκ των ανθρώπων που τέθηκε υπό παρακολούθηση, δεν εξετάζω τίποτα, η διαδικασία νομική είναι ακόμα ανοιχτή, σέβομαι θεσμικά τις διαδικασίες, δεν θα μπω αν θέλετε στο τρυπάκι να μιλήσω επώνυμα, mm-hmm, ότι φταίει ο τάδε ή τέο.
10: Ναι, αντιληπτό.
11: Μια θεσμική, καθαρά.
10: Ένας λοιπόν, λέτε, από τους λαμβάνοντας μέρος στη δικαστική διαδικασία, κάτι ξεκινήσατε να πείτε.
11: Ναι, ένας εξ αυτών ήταν ο ΑΓΕΘΑ.
10: Ναι.
11: Ο ΑΓΕΘΑ είχε και μια άλλη ιδιότητα. Δεν είναι μόνο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα συμμετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό άμυνας, ονομάζεται ΝΑΤΟ. Ο ΑΓΕΘΑ, όπως και κάποιοι άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί, έχουν περάσει από διάφορα σχολεία του ΝΑΤΟ, έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες σχεδιασμού της ασφάλειας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και από τη στιγμή που τέθηκε υπό παρακολούθηση μέσω ούτου οποιοδήποτε λογισμικού, κινδυνεύει μόνο η εθνική μας ασφάλεια. Κινδυνεύει το σημαντικότερο στοιχείο σε τέτοιους υπερεθνικούς οργανισμούς που είναι η εμπιστοσύνη. Δηλαδή πήγαινε και καθότανε στο ίδιο τραπέζι που αποφάσιζαν με τους ομόλογους του πράγματα, οργάνωναν υποτίθεται την άμυνα του συμφώνου, των χωρών μελών μάλλον, του συμφώνου, και βρισκόταν σε τόσο αδύναμη θέση και δεν είχε κάνει τίποτα το ΝΑΤΟ. Για ποιο λόγο? Πόση εμπιστοσύνη μπορούμε εμείς οι απλοί πολίτες να τους έχουμε πλέον?
10: Βάζετε μία παράμετρο, η αλήθεια είναι εξαιρετικά κέρια, κομβική, που δεν έχει πολύ ακουστεί, αλλά παρόλα αυτά, κύριε Σκουτέρη, στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο, εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο στο εξής. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που επαναλαμβάνεται διαρκώς, διότι έχει περάσει ως σκάνδαλο υποκλοπών. Εδώ μιλάμε καταρχάς για κάτι που αφορά και άλλες χώρες, κατασκοπευτικό λογισμικό. Αυτό είναι στην πράξη.
11: Ακριβώς.
10: Και αν δεκτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάνανε από πάρτι τους, αυτή είναι η επίσημη εκδοχή, την οποία οι ιδιώτες εις εξ αυτών δεν την αποδέχεται, το πράγμα γίνεται.
11: Αυτά είναι θέματα δικά του προς το παρόν.
10: Ναι, γίνεται ακόμη χειρότερο, διότι έχουν και συγκεκριμένο, υπήρξαν και μέλη κομβικών ρόλων στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, δηλαδή ενός τεχνολογικά κολοσσού οργανισμού. Για μη γελιόμαστε. Το κρίσιμο εδώ ερώτημα είναι, με βάση αυτά που είπατε και για την περίοδο Τραμπ, πώς το γύρισε το πράγμα, και έρχονται και οι μεσοεκλογές τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Βεβαίως. Και επειδή ο Τραμπ. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό.
10: Μάλιστα. Και επειδή ο Τραμπ στο παρελθόν, θυμίζω, κατήγγελνε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Λέω εγώ τώρα, μήπως σου λέει το κάναν άλλοι, έτσι λέει αυτός. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Ένα. Δύο. Εδώ προέκυψε προχθές ότι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας της χώρας είπε ότι στο μπάσκετ έγινε ηλεκτρονικός έλεγχος στο ποιος θα είναι η νέα διοίκηση. Αυτός το είπε, δεν το είπα εγώ, δεν το είπατε εσείς. Και λέω εγώ, αν είναι τόσο εύκολο, αυτό είπε ο κύριος Αποστόλου χθες, τι μας διασφαλίζει ότι στις εκλογές που τις κάνει μια διαχρονικά ιδιωτική αλλά πιστική εταιρεία τόσες δεκαετίες, δεν παρεμβαίνει ένα λογισμικό. Πού το ξέρουμε?
11: Εάν δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, να γυρίσω λιγάκι.
10: Δεν μπορούμε. Μισό λεπτό. Κύριε Σκουτέρη, να σας το ξεκαθαρίσω.
11: Όλα αυτά θα μείνουν σε επίπεδο δικαστικών.
10: Ναι, προφανώς. Ακούστε λίγο. Ακούστε με λίγο, κύριε Σκουτέρη, ακούστε με λίγο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ερώτημα είναι. Δεν είναι βεβαιότητα. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει πια περιοριστεί τόσο στα περίφημα χειρόγραφα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών, που δεν θα μπορείς, εάν δεν βρεις άλλο μηχανισμό, να το τσεκάρεις. Δεν είναι πια αναλυτικά τα πρακτικά από τις εφορευτικές επιτροπές. Είναι οι ταμπλέτες σε δειγματοληπτικά κέντρα που δίνουν κατά αναλογία το αποτέλεσμα, γι' αυτό και βγαίνει γρήγορα. Λες και οι εκλογές γίνονται για να βγουν γρήγορα τα αποτελέσματα και όχι για να βγουν πιστικά τα αποτελέσματα. Ένα. Δύο. Η αντιπαραβολή θα πρέπει να γίνει με σάκους, τα ξέρουν όλοι αυτά από τα εκλογοδικεία, αλλά συνήθως δεν προσφεύγει ένα κόμμα. Προσέξτε το αυτό. Δεν προσφεύγει το κόμμα Σκουτέρη κατά του κόμματος Σαχίνη, αλλά ο υποψήφιος Σκουτέρης συνήθως κατά του συνυποψηφίου του στο ίδιο ψηφοδέλτιο τον έριξε στους σταυρούς. Άρα γενική εικόνα δύσκολα θα έχεις.
11: Για να το κάνω ακόμα χειρότερη την εικόνα, να θυμηθούμε τι συνέβη στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα σε σχέση με τη χρήση ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων από χρήστες που ανήκαν στη Χαμάς και στη Χεσμπολά. Όπου το γεγονός και μόνο ότι είχαν πειράξει, σε εισαγωγικά όρους πειράξει, ηλεκτρονικά, είχαν παρέμβει ηλεκτρονικά, είτε στις SIM κάρτες είτε οπουδήποτε αλλού, οδήγησε σε μαζικές εκρήξεις, σε θανάτους, σε τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλο. Στην πολιτική αυτό δεν συμβαίνει. Στην πολιτική όμως συμβαίνει κάτι ακόμα εξίσου θανάσιμο, αν θέλετε. Συμβαίνει νόθευση της λαϊκής κυριαρχίας, που είναι το μέγιστο ή από τα μέγιστα ζητήματα. Εδώ λοιπόν, να απαντήσω λίγο και για τα πολιτικά κόμματα, τίθεται σοβαρό θέμα για τη δημιουργία μιας αυτό τουλάχιστον το προτείνω, μιας διακομματικής επιτροπής οργάνωσης του ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας. Και η λογική δεν είναι αυτό που προσωπικά, επειδή ήμουν και στέλεχος σε κόμμα και τα έχω ζήσει, αυτό που βιώσαμε στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90, όπου δίναμε στους εκλογικούς μας αντιπροσώπους ή και εγώ σαν εκλογικός αντιπρόσωπος είχα πάρει ακόμα και κερί μαζί μου ή φακό, για την απίθανη περίπτωση ότι θα έπεφτε το ρεύμα και άρα εκεί πέρα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε ιστορία. Γιατί κακά τα ψέματα κουβαλάμε τις ιστορίες της δεκαετίας του 60 που ψήφισαν σε κάποιες εκλογικές περίοδους ακόμα και τα δέντρα. Τώρα βέβαια ούτε τα δέντρα μπορούν να ψηφίσουν, ούτε μπορεί να ανατραπεί η όποια δημοκρατία με πραξικοπήματα. Από πού ανατρέπεται όμως και πού ανατρέπονται οι δημοκρατικές διαδικασίες και κυρίως η βούληση του λαού. Και μην ξεχνάμε το Σύνταγμα, από το λαό για το λαό. Κινδυνεύουν από τους σέρβερς. Κινδυνεύουν από αυτά τα συστήματα που περιγράφονται στο άρθρο και που τα περιγράψατε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Μια διακομματική επιτροπή ελέγχου, στην οποία θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι τεχνικοί και επιστήμονες. Θα συμμετέχουν στελέχη και εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να προσθέσω και κάποιων φορέων που βρίσκονται για παράδειγμα στον Καναδά, ναι, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και αποδεκτοί παγκόσμια για τις ικανότητές τους.
10: Λέτε αυτά τα εργαστήρια που γνωστοποιούν και όλα σαν σας έχουν παρακολουθήσει ή όχι?
11: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια έχουν μιλήσει και έχουν καταγγείλει μεγάλες εταιρείες στον κίνδυνο. Που είπατε προηγούμενα και για τον Τραμπ. Της Google, η Google Threat Intelligence Group, τα έχει πει αυτά. Δεν είναι δε τυχαίο ότι στις τελευταίες κινήσεις του Τραμπ, αυτοί που αντέδρασαν άμεσα ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα. Με τις εκφράσεις του τόσο στο Κογκρέσο όσο και στη Βουλή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας καθολικός έλεγχος στα συστήματα μετάδοσης των αποτελεσμάτων και θα πρέπει, γιατί όχι, να ενισχυθούν οι ανεξάρτητες αρχές, αλλά υπό τον όρο ότι θα είναι πραγματικά ανεξάρτητες και δεν θα συγκροτούνται με βάση συμφωνίες Προεδρείου Βουλής.
10: Άρα
11: πάρε τον έναν, δώσ' μου τον
10: άλλο. Ναι. Άρα λέτε, κύριε Σκουτέρη, ότι το κρίσιμο εδώ εν τέλει δεν είναι αν μια ιδιωτική εταιρεία θα οργανώσει την εκλογική διαδικασία. Όχι. Γιατί αυτό μπορεί να είναι μια εύκολη καραμέλα. Και η εταιρεία να είναι καθόλου αξιοπρεπέστατη και τα λοιπά. Διότι η παρέμβαση δεν είναι ανάγκη. Μπορεί να γίνει και στο φτερό, μπορεί να γίνει και στο τσιπάκι που λέει ο λόγος. Το κρίσιμο εδώ είναι ποιος οργανώνει τον έλεγχο και τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων. Σωστά.
11: Αυτό είναι στο πεδίο. Αυτό όμως ξεκινάει από κάτι άλλο. Ξεκινάει από το γεγονός, είναι γνωστό βέβαια, ότι από τη δεκαετία του 2010 εφάρμοσε το ΝΑΤΟ κάποιες βασικές αρχές αναφορικά με τον γνωστικό πόλεμο. Και έχω αρθρογραφήσει και με έχετε φιλοξενήσει σε σχέση με τον γνωστικό πόλεμο, που είναι ένας μη συμβατικός πόλεμος και όπου θεωρούμε το μυαλό ότι είναι πεδίο μάχης. Όταν πάβει η δυνατότητα χειραγώγησης αυτού του μυαλού και απελευθερώνεται ο λαϊκός παράγοντας και κινδυνεύουν κάποια συμφέροντα από την ψήφο του, τότε αλλοιώνεται η ψήφος. Υπάρχει όμως πλέον σήμερα, δεν γίνεται, μιλάμε τώρα για τον 21ο αιώνα, δεν είμαστε στον 20ο έλεος, ούτε στο 19ο, και ας μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, και έχει εφαρμοστεί αυτό που σας λέω, να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η ελέγχη.
10: Αλλά
11: είναι και η εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών. Δηλαδή, τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει την κβαντική σε σημείο που να μπορούν να ελέγξουν, να δημιουργήσουν μάλλον να παραβία στα δίκτυα επικοινωνίας. Υπάρχει δηλαδή η υλική υποδομή. Και δεν εφαρμόζεται, δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Βεβαίως υπάρχουν και οι Κινέζοι. Βεβαίως. Όπου αντιμετωπίζεται μέσω ενός κουβαντικού τείχους προστασίας οποιαδήποτε επιχείρηση παραβίασης servers. Είτε αυτοί ανήκουν σε κάποιες τράπεζες, είτε αυτοί που εκεί πέρα υπάρχει, αν θέλετε, έντονο ενδιαφέρον γιατί συνδέεται με την οικονομία και με τα οικονομικά συμφέροντα των τραπεζών αλλά και των συναλλασσόμενων. Υπάρχει αυτό το τείχος προστασίας που έχει τοποθετηθεί σε διάφορες, το κουβαντικό τείχος, μην εξετάζετε την Ελλάδα παρακαλώ, σε αυτή την περίπτωση είμαστε χώρα του Νότου. Και ούτε, γιατί υπάρχουν χώρες του Νότου που πλέον χρησιμοποιούν το κουβαντικό τείχος προστασίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Το θέμα είναι πολιτική βούληση.
10: Πολιτική βούληση. Για πείτε μου όμως, κύριε Σκουτέρη, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Διότι καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά θα σου πει κάποιος, μέχρι στην Ελλάδα να κουνηθεί το ένα θα μυρίσει το άλλο. Πολύ απλά. Εδώ βγαίνουν τεράστιοι οικονομικοί παράγοντες στη χώρα αυτή και λένε για ένα παιδί όπως είναι οι εκλογές σε μια ομοσπονδία. Λένε, αυτοί το λένε. Καλαθοσφαίρισης ότι υπήρξε ηλεκτρονική παρέμβαση στην ψηφοφορία.
11: Εντάξει, αναφέρεστε στο μεγαλομέτωχο αυτής της εταιρείας, ο οποίος ταυτόχρονα, για να ξέρουμε και το μέγεθος του ανδρός, σύμφωνα με τους Reporter United που
10: έχουν από τους κορυφαίους
11: είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης 24 επιχειρήσεων. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
10: Μάλιστα. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει ηλεκτρονική παρέμβαση. Και εγώ σας ρωτώ, δεν θα πρέπει από τώρα να οργανωθεί, την κοινωνία φορά αυτό, διότι είναι που είναι τα πράγματα όπως είναι στα πολιτικά της χώρας. Είναι το Grinch που λέει και η νεολαία η κατάσταση. Να έχεις και αυτό κατά νου. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι πια τα πρακτικά των εφορευτικών όπως ήταν παλιά. Εγώ θέτω ένα άλλο πιο κέριο ζήτημα, κύριε Σκουτέρη, πιο φιλοσοφικό. Δεν είμαι σαν και εσάς τόσο ειδήμονας σε αυτά τα ζητήματα της ηλεκτρονικής. Ακούστε. Θέτω, εγώ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει, πέρα από το αν βλέπω τις εκλογές ως τηλεοπτικό προϊόν και να πουλήσει γρήγορα και με break, γιατί πρέπει η βούληση του ελληνικού λαού και του οποιοδήποτε λαού να είναι fast track διαδικασία, γρήγορα να βγάλουν τα αποτελέσματα, αν κλείνουν οι κάλπες στις 7 και 4 να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα έπρεπε να... Και το αυτοπρόσωπο, πάω αλλού την κουβέντα τώρα, στην κάλπη, παίζει το δικό του ρόλο, εκτός από τους μη δυνάμενους. Όμως ανεξάρτητα από αυτό, ρωτώ, αποκλείεται όταν ένας παράγοντας από τους πιο ισχυρούς λέει αυτά για εκλογές ηλεκτρονικές σε μια ομοσπονδία, το αποκλείεται, αφήστε του σερβερ. Εγώ να έχω τη δυνατότητα με μια εταιριούλα να παρεύω στις ταμπλέτες των εκλογικών αντιπροσώπων που πατάνε και στέλνουν το αποτέλεσμα Σκουτέρης 10, Σαχίνης 5 και φεύγοντας να είναι Σαχίνης 10, Σκουτέρης 5. Πώς θα το διασταυρώσει μετά, ως κόμμα εννοώ.
11: Μάλιστα. Το πρώτο που πρέπει να απαιτήσουν τα κόμματα εδώ και τώρα είναι εισαγγελική παρέμβαση. Έχει γίνει αυτή η δήλωση, έχει γραφτεί, έχει κυκλοφορήσει εδώ και μέρες. Και δεν έχει παρέμβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας, ένας απλός εισαγγελέας Περισσίας. Έλεος ρε παιδιά. Πού βρισκόμαστε. Εντάξει, είπαμε, νότος, έχει τα κομμάτια. Έλεος όμως. Πού είναι υπάρχουν εισαγγελείς. Υπάρχει ο εισαγγελέας να κινηθεί. Να ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου. Τα αφήνουμε έτσι. Έπρεπε να έχει ήδη κληθεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Όπως και η άλλη σύγκρουση μεταξύ του επιχειρηματία και ενός πολιτικού, ας πούμε. Έπρεπε ήδη να έχουν κινήσει τις διαδικασίες. Σε κάποιους που πετάνε τρικάκια ή σε κάποιους άλλους που πηγαίνουν και κάνουν κάποια πάρτι μέσα στις σχολές, τρέχουν κατευθείαν οι ματατζίδες και οι οποιοδήποτε άλλοι μηχανισμοί και τους μαζεύουν με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα όπως είναι παρόν. Τέλος πια. Εδώ μιλάμε για την υφή του πολιτικού μας συστήματος. Αντιλαμβάνεται κανένας τη ζημιά σε επίπεδο οικονομίας που δημιουργείται εξ αυτού? Γιατί, να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, αν μου επιτρέπετε κύριε Σαχίνη. Εξαιτίας και του γεγονότος ότι η Ελλάδα παρουσίαζε αυτές τις ελλείψεις ή είχε αυτό το θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι αποφάσισε? Πού μας κατέταξε σε σχέση με το κράτος δικαίου? Και πάμε τώρα να δούμε ποιο σοβαρός επιχειρηματίας θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα ίσονος εφαρμογής του κράτους δικαίου, των κανόνων του κράτους δικαίου. Ποιος θα εμπιστευτεί αυτή τη χώρα και θα έρθει σοβαρά να συμβάλλει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που το έχουμε ανάγκη, να μπούμε στη νέα εποχή που ήδη άλλοι έχουν προχωρήσει και που ακόμα και αφρικανικές χώρες που τις βρίζουν κάποιοι ιδεολειπτικοί έχουν προχωρήσει, που ακόμα και χώρες του τρίτου κόσμου, του παλιού τρίτου κόσμου, του Νότου, έχουν προχωρήσει. Τι να τις κάνω τις διακηρύξεις και τα TikToks και τα διάφορα? Δεν είναι, φάγαμε επικοινωνία αρκετή. Μας ουσία θέλουμε. Προς Θεού.
10: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας. Ακούστε το αυτό, λίγο έχει ενδιαφέρον κύριε Σκουτέρη, σε αυτά που συζητάμε. Λέει ο φίλος ο Κώστας.
11: Ευχαριστούμε.
10: Αυτά που συζητάτε τώρα τα μετέφερα σε εκπρόσωπο ενός κόμματος στην Κοζάνη. Η απάντησή του ήταν: μα μην μπαίνει σε σενάρια συνωμοσίας, κάθε κόμμα έχει το δικό του μηχανισμό και μπορεί να ελέγξει αν πάει να γίνει μαγειρίο. Αλήθεια? Τι λες, μπράβο. Έχουν τέτοιες δυνατότητες. Μπράβο, μπράβο. Οπότε, άκυρη συζήτηση.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, σας είπα ότι προσωπικά έχω ζήσει από 16...
10: Εντάξει, αστείευομαι τώρα, καταλάβατε. Αστείευομαι, μισό λεπτό κύριε Σκουτέρη, μην το παρεγεί. Αστείευομαι. Δηλαδή, άμα είναι αυτή η απάντηση εκεί του κομματαγά, έχω να του πω ότι άμα έχεις φτιάξει ένα κλίμα με δημοσκοπήσεις που κουμπώσει με αποτελέσματα, τράβα εσύ μετά να αμφισβητήσεις τα αποτελέσματα. Πάμε παρακάτω.
11: Ακριβώς. Να θέσω όμως και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το 120 του συντάγματος, το άρθρο, το οποίο σαφέστατα αναφέρει για την υποχρέωση του Έλληνα να τηρεί το σύνταγμα αλλά και να το προασπίζεται. Εδώ έχουμε θεία παραβίαση συνταγματικών διατάξεων. Πού είναι η προάσπιση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας? Να δεχθώ ότι έχει χειραγωγηθεί. Να αντικρούσω όμως το ζήτημα της χειραγώγησης με την υποχρέωση του κάθε πολιτικού κόμματος να διαχειριστεί ορθολογικά την κατάσταση. Εάν δω κάποιον, έστω τον οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό, να καλεί τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι να μην έρχονται να συστήσουν μια διακομματική επιτροπή, τότε ναι, πράγματι το παιχνίδι είναι στημένο. Και είναι στημένο άγρια. Αν όμως υπάρξει έστω και ένας ο οποίος θα καλέσει τους υπόλοιπους. Και ο στόχος μου με την αρθρογραφία αυτή ήταν να ενεργοποιήσω τα αντανακλαστικά κάποιων κομματικών στελεχών αδιάφορα χώρου. Απευθύνομαι σε όλους τους χώρους. Εμένα δεν είμαι μακριά από έναν
10: με
11: ποιον δεν είσαι.
10: Μα όλους τους αφορά στην τελική. Όλους τους αφορά.
11: Ακριβώς. Αφορά όλους, αλλά αφορά και όλους εμάς ως πολίτες και ως ψηφοφόρους.
10: Πρωτίστως.
11: Δηλαδή, και βέβαια δεν ρίχνω τον μπαλάκι στον κόσμο που δεν έχει και αυτή την δύναμη. Αλλά αφορά, αν θέλετε κύριε Σαχίνη, αφορά και τις οργανωμένες δομές της οικονομίας, παράδειγμα ΣΕΒ, τα επιμελητήρια, γιατί μιλήσαμε προηγούμενα για το κράτος δικαίου και ότι αυτού του είδους οι κινήσεις απομακρύνουν τους επενδυτές. Γιατί δεν αφορά αυτό τα επιμελητήρια να ξεκινήσουν έστω πρωτοβουλιακά την πρώτη κίνηση? Αφορά κάθε οργανωμένη κοινωνικά ομάδα, κοινωνικά, επιχειρηματικά, επιστημονικά. Αφορά την ίδια την ακαδημία.
10: Τους δικηγορικούς συλλόγους. Άλλωστε πολλοί είναι δικαστικοί,
11: μπράβο,
10: αντιπρόσωποι.
11: Την ιντελιγένσια που λέγαμε παλιά στα πανεπιστήμια μας. Δηλαδή τους πνευματικούς ανθρώπους, αφορά τα πανεπιστήμια, θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει ένα πανελλαδικό κίνημα προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, των ψηφοφόρων, απέναντι σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις.
10: Κύριε Σκουτέρη, πριν φτάσουμε στο τέλος, γιατί ο χρόνος πια έχει τελειώσει, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι στην εμπορική πια διάσταση αυτά όλα τα κατασκοπευτικά λογισμικά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, σωστά το λέει, παγκόσμιο, γίνεται πάρτι πια. Ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, αν γίνεται πάρτι, άρα στην ουσία ζούμε ένα φαντασιακό κόσμο που νομίζουμε ότι είναι ρεαλιστικός κόσμος, ενώ δεν είναι, είναι απόλυτα καθοδηγουμένος?
11: Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, μίλησα προλίγο για το ζήτημα του γνωστικού πολέμου. Η χειραγώγηση στοχεύει και σε αυτό. Στοχεύει δηλαδή στον έλεγχο της σκέψης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για έλεγχο σκέψης και συναισθημάτων, σημαίνει στη δημιουργία τεχνητά ψευδών καταστάσεων. Από την ψευδέστηση μέχρι ό,τι άλλο θέλετε. Σας είπα, οι νατοικοί είχαν πει από τη δεκαετία του 10 ότι έχουμε μπει σε έναν μη συμβατικό πόλεμο που σχετίζεται με το μυαλό του ανθρώπου. Και αυτό είναι το πεδίο της μάχης για αυτούς. Ο Γκρίνμπεργκ μάλιστα, ο περίφημος Γκρίνμπεργκ, είχε μιλήσει, έχει, αν θέλετε, κατευθύνει και τον ΝΑΤΟ προς τα εκεί. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα να εφαρμόσει τις δικές του πολιτικές. Μάλλον τις δικές του επιστημονικές προσεγγίσεις, να το πω καλύτερα, πιο σωστά. Και τις εφάρμοσε και φαίνονται. Φαίνονται, 7 χρόνια φαίνονται. Φαίνονται δηλαδή, τι άλλο περιμένουμε για να ξυπνήσουμε.
10: Πάντως θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας σημειώσω ότι η εταιρεία που πρωταγωνιστεί στη δημόσια σφαίρα, αν είναι θέμα ιδιώτη, πρωταγωνιστεί σε διαδικασίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλά το είπατε, και σε εκλογικές διαδικασίες, όχι στην Ελλάδα, στην Αφρικανική Ήπειρο. Το έχετε υπόψη σας αυτό. Έχουν υπάρξει καταγγελίες. Δεν είναι
11: όμως τυχαία, αυτό το αναφέρω και στο βιβλίο μου για το ΑΕΠ Γνώσεις. Έχω γράψει κάποια case studies όπου δείχνω χώρες που έχουν μπει στην λογική της προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και έχουν δημιουργήσει με τη βοήθεια και της τεχνολογίας που προέρχεται από την Κίνα το κβαντικό τείχος προστασίας που τους γλιτώνει από κυβερνοεπιθέσεις. Έχετε την αίσθηση ότι οι αποικιοκράτες, Ευρωπαίοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Ολλανδοί, που χάνουν τη μία πίσω από την άλλη, μάλλον την επιρροή σε μία πίσω από την άλλη, αφρικανικές χώρες, δεν θα είχαν παρέμβει. Πήραν τα μέτρα τους κάποιοι Αφρικάνοι. Και μπράβο τους. Είχαν την πολιτική απόφαση, αν εφάρμοσαν πολιτική απόφαση που σχετίζεται με την προστασία, την κυβερνό ασφάλειά τους. Ξεκίνησαν από εκεί. Σπάσαν τα μούτρα τους. Πιο παλιά, οι Ισραηλίτες κάνανε μεγάλο παιχνίδι, σοβαρό παιχνίδι επενδυτικό. Και όχι μόνο, και ανταλλαγών, προϊόντων και οτιδήποτε άλλο. Είχαν εμπορικούς δεσμούς με πολλές αφρικανικές χώρες. Δεκαετία 70, 80, 90. Όταν εμείς ήμασταν στραμμένοι στην Ευρώπη και νομίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας λύσει τα προβλήματα, κάποιοι μεγαλουργούσαν παίρνοντας ή δημιουργώντας υπεραξία σε τρίτες χώρες και τα μετέφεραν στις χώρες τους. Εμείς στείλαμε τη δική μας υπεραξία γιατί τις θέλανε οι Γερμανοί στους Γερμανούς. Το ξεχνάμε. Δεν είναι μόνο επιδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο μένουμε Ευρώπη, μένεις Ευρώπη αλλά με ποιους όρους. Όταν έχει την άνηση ανταλλαγή, με συγχωρείτε πολύ, τους κουνάς στο μαντήλι. Ή επιδιώκεις να αλλάξεις τους όρους. Δεν είναι όλα τα πράγματα γραμμικά. Είναι σύνθετα. Επιτέλους θα πρέπει να το δούμε το σύνθετο. Αλλά υπάρχει μια αδυναμία εξαιτίας των παρεμβάσεων στο γνωστικό επίπεδο όπως το ανέφερα προηγούμενα. Συνείδησης της κατάστασης, της πραγματικής κατάστασης. Εδώ τρώμε τις σάρκες μας, είδατε τώρα τις αντιδράσεις σε σχέση με το λεγόμενο μεταναστευτικό, λάθρο μεταναστευτικό και το ένα και το άλλο και πουλάνε τι πατριωτισμό πάνω σε αυτό κάποιοι. Αν δεν είναι πατριωτισμός αυτός, εθνικισμός είναι. Ας κοιταχτούν λίγο στον καθρέφτη. Ας κοιτάξουν λίγο το γενεαλογικό τους δέντρο και να δούμε πόσους μετανάστες θα βρούνε. Σε βάθος δεκαετιών ή αιώνων, 19ο, 20ο. Δεν ανακάλυψαν οι άνθρωποι εδώ πέρα ξαφνικά τη χώρα του παραδείσου και ήρθαν. Σπρωγμένοι ήρθαν. Και από συνθήκες, εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά ας έχουμε τους μηχανισμούς, ας σταματήσει η ΕΕΠ να κάνει άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι κάνει, και ας δουλέψει για την εθνική ασφάλεια. στόχους. Πολύ σωστά το είπατε για τον Κούρτσο. Όταν έρχεται, το έχει πάρει. Ποιος του έδωσε τη Μαρίνα στη Μυτιλίνη? Έχουμε κοιτάξει με ποιον μεγάλο εφοπλιστή Έλληνα ήταν εκεί? Έχουμε κοιτάξει ότι ο σημερινός περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου τον παρασημοφόρησε τον Τούρκο. Γιατί? Γιατί του πήρε την Μαρίνα, γιατί έκανε επενδύσεις, ποιες επενδύσεις? Αλλά βεβαίως αυτό υπάρχει και ισχύει. Όταν δεν έχεις παραγωγικό μοντέλο σοβαρό, πάντα ξεκινάνε από την οικονομία, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.
10: Έχετε δίκιο. Θα επιστρέψω με τον κύριο Σκουτέρη πολύ σύντομα, το υπόσχομαι αυτό, γιατί επιμένει για το ΑΕΠ της γνώσης και εκεί λέει ότι είναι ένα κρίσιμο πεδίο που δεν το έχουμε αντιληφθεί. Τώρα παλάζουν και οι όροι. Θα επιστρέψω μαζί του για αυτή τη συζήτηση.
11: Έχω την αίσθηση ότι με δικαίωσε και μόνο η ομιλία του, του κυρίου που φιλοξενήσατε, του εκπαιδευτικού. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη ταπεινά από
10: τον κύριο Μιστακίδη. Του κύριου Μιστακίδη.
11: Κύριο Μιστακίδη, μπράβο. Με συγκίνησε όταν αναφέρθηκε στα, ιδιαίτερα όταν αναφέρθηκε στα θέματα γνώσης και πώς θα πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η γνώση είναι η δύναμη. Δεν έχουμε καταλάβει ότι το όπλο μας είναι η γνώση. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ενώ χάσαμε τη δεύτερη μάλλον χάσαμε τις βιομηχανικές επαναστάσεις αλλεπάλληλες, όσες και αν γίνανε, αλλεπάλληλα μάλλον τις αλλεπάλληλες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, η μόνη λύση για μας είναι να προλάβουμε τις εξελίξεις στον τομέα των νέων ποιοτικά παραγωγικών δυνάμεων. Την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, την κβαντική, τη φωτονική, τις αυτοματοποιήσεις, ακόμα και τα ανθρωποειδή, γιατί δεν κατάλαβα να μην φτιάξει η Ελλάδα τα δικά της ανθρωποειδή. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε αν θέλετε επιστήμονες. Και βεβαίως αυτό που είπατε κι εσείς στην προηγούμενη συζήτηση, 10.000 παιδιά δεν μπαίνουνε για χύψη ο μεγαλούς. Όταν στην Κίνα παράγουν 60.000 μηχανικούς ή 600, δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος για το 60, κάθε χρόνο. Όταν στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η δεύτερη γενιά που ασχολείται. Εμείς γιατί να τα χάσουμε όλα αυτά? Για να δίνουμε στον όποιο Τούρκο τις Μαρίνες, τη Μυτιλίνη ή οπουδήποτε αλλού? Για να έχουμε μετατρέψει σε μονοκαλλιέργεια τον τουρισμό σε συνεργασία με το real estate για να πουλάμε ελληνική γη μπυρ παρά? Κάποτε κύριε Σαχίνη, θυμάμαι, επειδή η καταγωγή της μητέρας μου ήταν, μάλλον έχει μεγαλώσει στη Λέσβο, ότι δεν μπορούσε κανείς να πουλήσει την περιουσία του σε ξένων στις παραμεθόριες περιοχές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα μέχρι και τον Καλυμάνι πουλήσαμε. Και μετά.
10: Λοιπόν.
11: Λέμε για ποιο λόγο κάνουν αυτά που κάνουν. Όλα αυτά συνδέονται. Αυτό θέλω να καταλάβω.
10: Ασφαλώς. Δεν το κάνετε τυχαία τη συζήτηση.
11: Να καταλάβουν. Δεν το κάνω. Δεν το λέω. Δεν μιλάω για να μιλάω στην προκειμένη περίπτωση. Αγχώνομαι. Αγχώνομαι για την πορεία τη χώρα που έχω αγαπήσει. Τη πατρίδα μου.
10: Κύριε Σκουτέρη, θα τα ξαναπούμε ιδίως για το ΑΕΠ της γνώσης. Το υπόσχομαι είναι δέσμευση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Μας βοήθησε σε πάρα πολλά και χαίρομαι που δεν ήταν μόνο σήμαντη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
11: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
12: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαδητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαδητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
16: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
6: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Τσάνερ τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, ο οποίος είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, διδάσκων εκπαιδευτική ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ψυχολογίας της οικογένειας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Πάφος. Κύριε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πολλά είναι τα γεγονότα.
1: Καλησπέρα κύριε Καρβουνόπουλε, ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε να κουβεντιάσουμε.
0: Να είστε καλά. Είναι πολλά τα γεγονότα που απασχολούν όχι μόνο την ελληνική κοινή γνώμη και την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ωστόσο, νομίζουμε ότι το γεγονός που έπρεπε να μας έχει σοκάρει όλους εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δύο 17χρονα παιδιά, δύο κοπέλες,
1: ναι,
0: έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο, αφήνοντας η μία πίσω της ένα σημείωμα που ήταν μια κραυγή, και η απορία μας είναι τι δεν ακούμε από τα παιδιά μας και γιατί δεν το ακούμε, τι δεν έχουμε καταλάβει.
1: Ναι, θα το πω πολύ απλά, δεν έχουμε καταλάβει ότι τα παιδιά μας πονάνε ψυχικά πάρα πολύ. Γιατί στην πραγματικότητα η αυτοκτονία δεν είναι μια πρόθεση κανείς να πεθάνει, είναι μια προσπάθεια να ανακουφιστεί από τον εξαιρετικά επώδυνο ψυχικό πόνο. Πολλές φορές σε διάφορες ψυχοπαθολογίες που εμφανίζονται αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές, έχουμε αυτό που λέμε μεταβίβαση του πόνου από το ψυχικό πεδίο στο σωματικό πεδίο. Δηλαδή, πολλά κορίτσια κυρίως αυτοτραυματίζονται με διάφορους περίεργους τρόπους, ειδικά στην φάση της εφηβείας, όπου, για να καταλάβουμε τι γίνεται, είναι τόσο έντονος ο ψυχικός συναισθηματικός πόνος που βιώνουν αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε η μεταβίβαση αυτού του πόνου από το συναισθηματικό πεδίο στο σωματικό πεδίο προκαλεί ενός είδους ανακούφιση. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό ζήτημα που χρειάζεται να δούμε, γιατί τα παιδιά μας πονάνε ψυχικά τόσο πολύ. Έχουμε κάποιες έρευνες που και για την Ελλάδα και παγκόσμια που νομίζω έχουν ενδιαφέρον, πρέπει να το δούμε για να βγούμε λίγο και από το ατομικό πλαίσιο τώρα της συγκεκριμένης οικογένειας που είναι λίγο αγάρμπο να πει κανείς ότι θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε για τα συγκεκριμένα παιδιά και να δούμε λίγο πιο γενικά. Έχουμε λοιπόν από το 2022 μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία στις τρεις έφηβες Αμερικανίδες σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Μία στις τρεις. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μια βαθιά, νομίζω, κρίση του δυτικού πολιτισμού, του δυτικού υποδείγματος. Αν θέλετε να το δούμε στην Ελλάδα, δώστε μου μισό λεπτό γιατί δεν τα θυμάμαι και απ' έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το καταθλιπτικό συνέστημα στην Ελλάδα φτάνει στο 29% για τα κορίτσια και το 13% για τα αγόρια. Ενώ 18% των εφήβων ηλικίας 10 έως 19 ετών αντιμετωπίζει κάποια ψυχική δυσλειτουργία. Αυτά τώρα δεν είναι

0: σκέφτεται αριθμοί, παρότι είναι συγκλονιστικοί αριθμοί σαν μεγέθη, πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται τα παιδιά, ίσως τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και έχει αυτή τη διάσταση κιόλας, αυτή την ένταση, εξαιτίας της κοινωνίας που έχουμε φτιάξει. Αν συγκρίνουμε επίσης, έχουμε κάποιες έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ και της ΓΕΣΕ, όπου πάνω από το 60% των νέων Ελλήνων θεωρεί ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο στο μέλλον του, ενώ ένα εξίσου υψηλό ποσοστό θεωρεί πως τίποτα δεν αλλάζει στη χώρα. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια νεολαία της ήττας. Μια γενιά που, ή δυο γενιές ίσως, που δεν έχει καμιά νικηφόρα συλλογική εμπειρία. Καμιά νικηφόρα συλλογική εμπειρία.
1: Εκεί κάνουμε το μοιραίο λάθος, μάλλον εμείς οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι, εντάξει, μεγαλώσαμε με κάποια άλλη νοοτροπία στη διαπαιδαγώγησή μας. Είχαμε τους δασκάλους οι οποίοι ρίχναν και καμιά καρπαδιά. Είχαμε τις γνωστές ξυγιές. Και κάπου κάνουμε το μοιραίο λάθος, νομίζω, να κάνουμε μια σύγκριση η οποία δεν μας βγάζει πουθενά. Ότι γιατί αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, να είναι τόσο ευάλωτα, ενώ εμείς είμαστε πολύ ήρεμοι μαζί τους, δεν τους φερόμαστε με βία. Πρέπει να είναι τελείως λάθος η ανάγνωση, έτσι.
0: Είναι εντελώς λάθος και ενισχύει το πρόβλημα αντί να το λύνει. Πριν απ' όλα, είναι μια αφήγηση που με κάποιο τρόπο αθωώνει την κακοποίηση, αθωώνει το τραύμα που έχουμε υποστεί όλοι μας και ορίζει ως αιτία του προβλήματος ότι τα παιδιά μας είναι, όπως το είπατε, ευάλωτα, εύθραυστα, περίπου κακομαθημένα ή καλομαθημένα και γι' αυτό έχουν μεγάλη δυσκολία να αντέξουν στις αντικσότητες της ζωής. Αυτή είναι μια αφήγηση που νομίζω, ας μην κρυβόμαστε, μπορεί να είναι και πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία και είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό που νομίζω ότι έχει αλλάξει, έτσι όπως φαίνεται από αυτό που συζητάμε τώρα με όρους δηλαδή ψυχικής ανθεκτικότητας, είναι αυτό που έχει εκλείψει σε σχέση με προηγούμενες γενιές, τις δικές μας γενιές ή και τις πιο παλιές, είναι ότι αυτό που τώρα έχει εκλείψει λοιπόν είναι ένα μεγάλο γιατί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πια ένα γιατί να αντέξω την αντικσότητα. Στις παλιότερες γενιές υπήρχαν οι προσδοκίες, υπήρχαν οι αναφορές στην παράδοση, στη συλλογικότητα, στην οικογένεια, στην πρόοδο, στην μόρφωση, που ήταν ρεαλιστικές αυτές οι προοπτικές, ότι μέσα από τη μόρφωση μπορώ να αλλάξω την κοινωνική μου θέση, ήταν εφικτό να συμβαίνει αυτό και όλο ήταν συνδεδεμένο με ένα νόημα που είχε αυτή η μετακίνηση, ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας, της συλλογικότητας. Αυτό λοιπόν συγκροτούσε μια απάντηση στο γιατί που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε οτιδήποτε πώς. Το λέει πολύ ωραία ο Βίκτορ Φράγκλ. Χρειαζόμαστε πάντα ένα μεγάλο γιατί για να αντέξουμε το κάθε πώς. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί. Έχουμε γεμίσει και εμείς και τα παιδιά μας με εκατομμύρια πώς, εκατομμύρια απαντήσεις δηλαδή, αλλά έχει χαθεί εκείνο το μεγάλο γιατί. Γιατί ο κόπος, γιατί η προσπάθεια, γιατί να αντέξω, προς τι. Αν και όσοι μας ακούν αναλογιστούν λίγο αυτό το ερώτημα, προς τι όλα αυτά, προς τι όλη αυτή η εξάντληση, μοιάζει πραγματικά να μην υπάρχει απάντηση. Οπότε οδηγούμαστε σε αυτό που νομίζω είναι στο κέντρο του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δυτικές κοινωνίες και η ελληνική κοινωνία έτσι περισσότερο. Την έλλειψη νοήματος. Η ζωή, αυτό που λέμε κρίση νοήματος, αυτό που λέμε απονοηματοδότηση, είναι στον πυρήνα ακριβώς του προβλήματος. Η ζωή μοιάζει να μην έχει πια νόημα.
1: Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι γονείς στο να δώσουν ένα νόημα, να δώσουν ένα όραμα στα παιδιά τους? Γιατί έχουμε διάφορα κλισέ. Να είσαι καλός μαθητής, καλή μαθήτρια, να δώσεις πανελλήνιες, να περάσεις σε κάποια καλή σχολή. Το σενάριο είναι λίγο πολύ ίδιο σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Οι πιο εύκολοι βέβαια έχουν και άλλες επιλογές, αλλά νόημα, πώς δίνεις ένα παιδί νόημα?
0: Ο καλύτερος τρόπος είναι εσύ να έχεις νόημα. Αλλιώς δεν μπορείς να μεταδώσεις ένα νόημα αν δεν το έχεις. Οπότε αν φανταστούμε ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια, ας την πούμε έτσι, απονοηματοδοτημένη οικογένεια, αυτό είναι εξαιρετικά τραυματικό. Δηλαδή, τι βλέπει το παιδί? τον μπαμπά και τη μαμά να εργάζονται εξαντλητικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και να αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι πολύ συχνά είτε στη σχέση τους, γιατί εκεί εμφανίζεται επίσης η απονοηματοδότηση, στην απουσία των προσωπικών τους οραμάτων, στις ήττες που επαναλαμβανόμενα βιώνουν μέσα στην καθημερινότητά τους, από την τράπεζα μέχρι την εισπρακτική, μέχρι την απόλυση από τη δουλειά, μέχρι την απίστευτη αβεβαιότητα. Αυτά όλα είναι μικρές καθημερινές ήττες που απονοηματοδοτούν, γιατί δεν οδηγούν σε κάποιο μετά, σε κάποια αντίπερα όχθη που λέει να πάρει ευχή, κάποια στιγμή θα έρθει ο σοσιαλισμός, ξέρω εγώ, λέω ένα όραμα παλιό της αριστεράς, και θα τελειώσουν όλα αυτά, οπότε έχω κάτι να με κινεί να αντιστέκομαι. Ή ξέρω εγώ, αν το δούμε πάλι συλλογικά, πώς ήταν το όραμα της εθνικής αντίστασης. Οι άνθρωποι εκείνοι άντεξαν αδιανόητα πώς στο βουνό, έτσι, αντιστεκόμενοι. Και αυτή ακριβώς η θέση αντίστασης τους πρημοδότησε με πολύ ισχυρή ψυχική ανθεκτικότητα. Αλλά τι ήταν αυτό που κινούσε αυτό το ήθος της αντίστασης που λέμε? Ήταν το όραμα, το νόημα που θα είχε μια λεύτερη πατρίδα και πανανθρώπινη τηλευτεριά, πώς το έλεγε εκείνο το τραγούδι. Αυτά λοιπόν τώρα έχουν χαθεί και τα παιδιά πιστοποιούν καθημερινά στο σχολείο, στην οικογένεια, με τους φίλους τους, αυτή την ίδια συνεχή απονοηματοδότηση. Που βέβαια εδώ τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο κόλπο που έχει φτιάξει ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, έρχεται και προσπαθεί να γεμίσει το κενό νοήματος με διαφόρων ειδών επιτεύγματα, επιδόσεις, θετικότητες κτλ. Κτλ. Είναι αυτό που λέμε, που λέει ο Χαν, η κοινωνία της επίδοσης, η κοινωνία της κόπωσης, όπου αντί να σου δίνει νόημα στη ζωή σου, σε πείθει ότι θα βρεις το νόημα αυτό κάποια στιγμή, αρκεί να προσπαθήσεις αρκετά, ξανά και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. The sky is the limit, λένε. Ή την άλλη φοβερή φράση που ακούω και είναι πραγματικά πολύ προβληματική: δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Αν δεν τα καταφέρεις, είναι ξεκάθαρα ατομική σου ευθύνη. Αυτό δεν είναι που ορίζει το νεοφιλελεύθερο? Η φτώχεια είναι ατομική ευθύνη του καθενός, δεν έχει να κάνει με το συλλογικό πεδίο. Οπότε στα μικρά επιτεύγματα εκεί, στις μικρές θετικότητες, παίρνει κανείς μια τζούρα ντοπαμίνης, ένα τέτοιο αναλγητικό, το οποίο όμως θέλει κι άλλο, δημιουργείται εξαρτήσεις από injections ντοπαμίνης και θες κι άλλο και άλλη επιτυχία και μεγαλύτερη επιτυχία, και αυτό δεν σταματάει πουθενά. Και βέβαια δεν σταματάει πουθενά γιατί δεν έχει νόημα, πολύ απλά δεν έχει νόημα. Οπότε έτσι οδηγούνται τα παιδιά, νομίζω, και οι ενήλικες δηλαδή. Και βέβαια να πούμε εδώ ένα πολύ πολύ κρίσιμο πράγμα, μιας και μιλάμε για την αυτοκτονικότητα. Λέει, διηγείται μια πάρα πολύ ωραία ιστορία ο Βίκτορ Φράγκλ, τον αναφέρω και πάλι, ο σπουδαίος ψυχίατρος επιβιώσας του Ολοκαυτώματος, που έγραψε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο, Το νόημα της ζωής. Λέει λοιπόν ότι ένα βράδυ τον πήρε τηλέφωνο μια πελάτησά του, θεραπευόμενη, και του είπε ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Αυτός συνέχισε να της μιλάει με τις ώρες μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, έμεινε στο τηλέφωνο μαζί της για πολλές ώρες. Της έδινε με κάποιο τρόπο λόγους για να ζήσει, της μιλούσε, την κρατούσε συνδεδεμένη σε αυτό το δεσμό που είχε φτιαχτεί εκείνη την ώρα, και ώσπου στο τέλος η γυναίκα αυτή του υποσχέθηκε ότι δεν θα αυτοκτονήσει εκείνο το βράδυ, και βέβαια κράτησε την υπόσχεσή της. Όταν συναντήθηκαν αργότερα, ο Φράγκλ τη ρώτησε, τι ήταν αυτό που σου είπα το οποίο σε βοήθησε να συνεχίσεις να ζεις? Και εκείνη του απάντησε, θα σας πω μόταμό την απάντηση, κανένα. Την κράτησε το ότι κάποιος ήταν πρόθυμος να ακούσει τον πόνο μου μέσα στη νύχτα. Ένας κόσμος, λέει η γυναίκα, όπου υπάρχει κάποιος που θέλει να ακούσει τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου, είναι ένας κόσμος τον οποίο αξίζει να ζει κανείς. Αυτό είναι αυτό που μας λείπει. Και μες στην οικογένεια, και μες στο σχολείο, και μες στις φιλικές σχέσεις. Η βαθιά συναισθηματική σύνδεση δηλαδή, που μου επιτρέπει να μείνω εκεί, να ακούσω τον πόνο του άλλου, χωρίς να του προτείνω έτοιμες συνταγές ανακούφισης ή όλα είναι στο μυαλό σου ή διάφορες αλετήσεις σαν χλαμάρες, να τον ακούσω συμπονετικά, να τον νιώσω και να σταθώ μαζί του σε αυτό το μοίρασμα. Δεν είναι δηλαδή ότι εκείνο που μας λείπει είναι τα καλά, τα σοβαρά επιχειρήματα για να πείσουμε τα παιδιά μας ότι η ζωή αξίζει. Είναι να τους δείξουμε έμπρακτα πριν απ' όλα με το δικό μας παράδειγμα ότι η ζωή είναι ένα δώρο. Ένα δώρο το οποίο μπορούμε να τα απολαύσουμε. Αλλά αν ο γονιός βιώνει τη ζωή ως ένα κάτεργο, ως μια κατάρα και όχι ως ένα δώρο, δεν θα περάσει άραγε αυτή η πολύ υποδόρια, υποσυνείδητη αντίληψη για το ποια είναι η αξία της ζωής. Δεν θα περάσει και στο παιδί όταν ο γονιός, ο δάσκαλος, ο φίλος βαριγκωμάει που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει, δυσκολεύεται να απολαύσει γιατί έχει μαζί με το νόημα που χάθηκε, χάθηκε και η χαρά, η ίδια η χαρά του δώρου της ζωής. Και έμεινε μονάχα αυτό που λέω, η επίδοση. Και αν κοιτάξει κανείς γύρω μας τους λογής επιτυχημένους, επειδή ξέρεις, ταυτίστηκε η ευτυχία με την επιτυχία.
1: Να.
0: Αυτή η παράξενη ταύτιση που έχει καμιά σχέση. Μπορούμε να δούμε τους πολύ πετυχημένους, τον Elon Musk ή τον Donald Trump, οι κατεξοχήν πετυχημένοι. Δεν νομίζω ότι τους βλέπει κανείς και φαντάζονται πόσο ευτυχισμένοι είναι. Πολύ περισσότερο αν αναζητήσει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή θα αντιληφθεί ότι είναι καθόλου μα καθόλου ευτυχισμένοι. Άρα αυτή η ανόητη αξιακή συνθήκη ότι μέσω της επιτυχίας θα γίνουμε ευτυχισμένοι, αυξάνοντας την κατανάλωσή μας ή την οικονομική μας δυνατότητα ουσιαστικά, αποκτώντας χρήματα, είναι μια μπαρούφα. Μια τεράστια μπαρούφα από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε πριν από όλα εμείς για να απαλλάξουμε και τα παιδιά μας. Αλλά για να ξανάρθω, γιατί το χάσα λίγο νομίζω, στη φάση αυτή που λέγαμε τι έσωσε τη γυναίκα αυτή όπως το περιγράφει ο Βίκτορ Φράγκλ, το βασικό στοιχείο εδώ είναι πώς διαμορφώνεται η σχέση του γονιού με τα παιδιά, του δασκάλου με τα παιδιά και των φίλων, ειδικά στην εφηβεία, που πολύ συχνά παίζουν ένα ρόλο μιας οικογενειακής υποκατάστασης, οικογενειακής θαλπορής πάνω σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση που βιώνουν οι έφηβοι. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε τον γονιό να έχει το νου του, να μπορεί να ακούσει και να είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Συναισθηματικά διαθέσιμος δεν σημαίνει είμαι απλά παρόν. Ούτε σημαίνει λέω στον παιδί μου ναι πες μου μπορώ να σε ακούσω. Είναι κάτι πιο βαθύ. Πρέπει να αφαιθώ, να επιτρέψω στο βαθύτερο πυρήνα μου να νιώσει το παιδί μου εκείνη την ώρα. Να το πάρω μια αγκαλιά, να καταλάβω πώς νιώθει. Να δώσω αυτό που λέμε πολλές φορές σαν κοινοτυπία ποιοτικό χρόνο. Αλλά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι. Όταν είμαι γεμάτος από στρες στην προσπάθειά μου σαν γονιός να επιβιώσω ή σαν δάσκαλος να επιβιώσω ή σαν συμμαθητής επίσης να επιβιώσω, το στρες λειτουργεί σαν ένα φίλτρο ανάμεσα σε μένα και στον άλλον. Δεν με αφήνει στην πραγματικότητα να συνδεθώ, δεν με αφήνει να νιώσω τον άλλον.
1: Εγώ μια φράση την οποία της χαίρομαι να την ακούω είναι ότι ο πρώτος είναι τα πάντα, ο δεύτερος είναι τίποτα. Και δυστυχώς βλέπω ότι σε πολλούς γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους έχει περάσει αυτή η νοοτροπία ότι
0: πάρα πολύ.
1: Η επιτυχία είναι ο πρώτος, ο δεύτερος δεν υπάρχει,
0: ναι.
1: Έστω και αν έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, ή ο τελευταίος, όχι απλά ο δεύτερος.
0: Είναι η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αφήγηση,
1: ναι.
0: Η οποία απλώνεται και διεισδύει στις συνειδήσεις των ανθρώπων από παντού, από τα αθλήματα, από την Eurovision, από δεκάδες πράγματα. Εκείνο που μετράει είναι να είσαι ο πρώτος. Έχω φτιάξει μια λίστα με φράσεις που δεν πρέπει να λέμε. Δεν πρέπει να λέμε οι γονείς. Νομίζω αξίζει τον κόπο λίγο να το βρούμε. Γιατί είναι ακριβώς τα πράγματα που δεν πρέπει να ακουθούν, ακουστούν. Λοιπόν, οι μικρές εντολές της επίδοσης που δεν πρέπει ποτέ να ξαναπούμε. Λέει, να γίνεις κάποιος, να μην μείνεις πίσω, κοίτα τα άλλα παιδιά, διάβασε τώρα να ξεμπερδεύεις μετά, η ζωή είναι σκληρή, στη ζωή αν δεν τρέξεις σε τρώνε, μόνο οι καλύτεροι επιβιώνουν, μην επαναπάβεσαι, πρέπει να πετύχεις εκεί που εμείς δεν τα καταφέραμε, πρέπει να έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου, να βγάλεις λεφτά να μην βασανίζεσαι, να εξασφαλιστείς, η αγορά δεν συγχωρεί, κάνε κάτι χρήσιμο στη ζωή σου, με το συνέστημα δεν πληρώνεις λογαριασμούς, δεν γίνεται να ζεις με όνειρα, σφίξε τα δόντια, όλοι κουραζόμαστε, μην είσαι αδύναμος, μην κλαίγεσαι, τι θα πει ο κόσμος, οφείλεις να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους, δεν πρέπει να μας ντροπιάσεις, πρέπει να είσαι ο καλύτερος, μπορείς κι άλλο, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, δεν αρκεί αυτό, ξέρεις πόσες θυσίες κάναμε εμείς για σένα, εμείς στην ηλικία σου δουλεύαμε, η ζωή δεν χαρίζεται, όποιος δεν προσαρμόζεται χάνεται. Το σημαντικό είναι να πετύχεις πρώτα η καριέρα και μετά όλα τα άλλα. Θα ξεσπιτωθείς αν δεν περάσεις. Αν δεν μπεις στο πανεπιστήμιο, τι θα κάνεις? Πρέπει να αντέχεις την πίεση. Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια κουρασμένος. Η επιτυχία θέλει θυσίες. Κανείς δεν θα σου χαρίσει τίποτα. The sky is the limit. Να είσαι ανταγωνιστικός, να εξελίσσεσαι συνεχώς. Πρέπει να αποδείξεις την αξία σου.
1: Για να βουλιάγει, μας τοπεδώσατε, επειδή από αυτές τις πράσεις όλοι μας, νομίζω,
0: δεν ξέρω ότι ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ότι ήταν αυτό.
1: Τις έχουμε πει σίγουρα πολλές φορές. Ναι. Άλλοι πολλές από αυτές, άλλοι λιγότερες. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα πώς θα, τι θα πρέπει να λέμε στα παιδιά όταν τα βλέπουμε ότι δεν είναι καλά?
0: Νομίζω
1: και έχουμε και ένα πρόβλημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί το έχουμε ζήσει ότι τα παιδιά κάποιες φορές γίνονται και στρίδια. Θέλεις να δώσεις χρόνο πραγματικά, ποιοτικό ή όχι δεν ξέρω, αλλά αντιμετωπίζεις ένα κλείσιμο το παιδί.
0: Ναι, τα παιδιά κλείνονται όταν με κάποιο τρόπο προβλέπουν ότι δεν θα ακουστούν ή ότι δεν νιώθουν ασφαλείς στο να ακουστούν. Ξέρετε, το μεγαλύτερο αίτημα που έχει ένα παιδί σε σχέση με τους γονείς, μπορεί να σας φανεί παράξενο, είναι να είναι οι γονείς του ευτυχισμένοι. Να είναι οι γονείς του χαρούμενοι. Mm. Γιατί όταν οι γονείς του είναι χαρούμενοι, θεωρεί το παιδί, ή όταν είναι δυστυχής αντίθετα, χάρη της παιδικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής, ότι εκείνο ευθύνεται γι' αυτό. Κατά συνέπεια, αν ένα παιδί βλέπει τους γονείς του να βασανίζονται, με ποιο τρόπο θα πάει να τους επιβαρύνει? Έτσι θα σκεφτεί το παιδί. Δεν έχω δικαίωμα να επιβαρύνω, να απογοητεύσω τον μπαμπά και τη μαμά που τόσο με αγαπάνε και θα τους φορτώσω κι εγώ με τα δικά μου προβλήματα. Οπότε θα κλειστεί λοιπόν, θα περιγαρακωθεί και εκεί ακριβώς αρχίζει και χάνεται η μπάλα. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε ίσως σημάδια που εντοπίζουμε και στην κλινική κατάθλιψη ως διαγνωστικά κριτήρια, που είναι πώς είναι ο ύπνος του παιδιού, πώς είναι τυχόν ευερεθιστότητα, αν το παιδί κλείνεται στο δωμάτιό του, εξαφανίζεται, ποια είναι η σχέση του παιδιού με τα πάσης φύσεως όρια, το έχει μεγάλη σημασία, και δεν πρέπει να σκεφτούμε και ποια είναι η δικιά μας σχέση με τα διάφορα όρια. Και όταν λέω όρια, εννοώ όρια στο αλκοόλ, όρια στο τσιγάρο, όρια στο φαγητό, στη διατροφή, όρια στις οθόνες, όρια στα όρια ταχύτητας, όρια στα οικονομικά, στο shopping therapy, στην κατανάλωση. Αυτά όλα τα όρια είναι πολύ σημαντικά για να προσδιοριστεί μέσα από τα όρια ο εαυτός. Τι είναι ο εαυτός? Άρα, αν το παιδί δυσκολεύεται με τα όρια, είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να μας αφυπνίσει. Όπως επίσης, να δούμε αυτό που είπα προηγούμενα για τυχόν αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές. Βρίσκουν απίθανους τρόπους τα παιδιά να αυτοτραυματίζονται, έτσι όπως το λέω, για να μετατοπίσουν τον πόνο από το συναισθηματικό πεδίο στο σωματικό πεδίο. Και για να μην φαίνεται ότι όλο αυτό είναι και απλώς ένα πολύ δραματικό πράγμα και να δώσουμε μια διέξοδο, η αυτοκτονία, η αυτοκτονικός ιδεασμός, οι σκέψεις γύρω από την αυτοκτονία προέρχονται, όπως το είπα προηγούμενο, γιατί ο άνθρωπος θέλει να πεθάνει, αλλά γιατί δεν αντέχει το ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος όμως θεραπεύεται. Εδώ είναι η διέξοδος. Θεραπεύεται ο ψυχικός πόνος, θεραπεύεται η ψυχική νόσος, θεραπεύεται. Είτε με ψυχοθεραπεία, είτε με φαρμακευτική αγωγή, είτε και με τα δύο. Και εδώ χρειάζεται λίγο και οι γονείς να απαλλαγούμε από αυτό το φοβερό στίγμα που υπάρχει γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Yeah. Υπάρχει ακόμα, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια μετά τα μνημόνια, όταν βρέθηκαν τόσες εκατομμύρια άνθρωποι σε κατάθλιψη. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και στην Ελλάδα ότι η κατάθλιψη δεν είναι μια ατομική αδυναμία, όπως ειδικά για τους άντρες περνούσε πάρα πολύ έντονα. Άλλαξαν τα ποσοστά, ενώ πριν τα μνημόνια τα ποσοστά που αντιλαμβάνονταν την κατάθλιψη ως ατομική αδυναμία ήταν 80%, μετά αντιστράφηκαν τελείως. Έγιναν 20% τα ποσοστά που αντιλαμβάνουν την κατάθλιψη ως κοινωνικό πρόβλημα και ως νόσο. Οπότε λοιπόν, αν το δούμε ως μια νόσο, με την έννοια ότι εδώ υπάρχει ψυχικός πόνος, χρειάζεται να δούμε πώς θα δράσουμε με τους ίδιους όρους που θα δρούσαμε αν το παιδί μας είχε σπάσει το πόδι του. Κάτι θα κάναμε, δεν του λέγαμε είναι στο νου σου, είναι στο μυαλό σου, ή αυτό οφείλεται στο ότι είσαι ντεμπελάκος, ξέρω εγώ διάφορα άλλα τέτοια, ή είσαι δηλώσει, δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια που ακούω. Οπότε εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτή η θεραπευτική προσέγγιση, να αποδραματοποιήσουμε πριν από όλα την ιδέα της αυτοκτονικότητας που και με τα μίντια και με τα κανάλια παίρνει έτσι χαρακτηριστικά δραματουργίας, με όλη τη μουσική υπόκριση και όλο αυτόν τον τρόπο που προβάλλεται και μπορεί εδώ να δημιουργεί και ένα μιμητισμό, έτσι πρέπει να το πούμε, ειδικά στους εφήβους που είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στον μιμητισμό. Επίσης πρέπει να δούμε ένας άλλος παράγοντας, γιατί όλο αυτό, ξέρετε, πως και όλα τα ψυχικά προβλήματα είναι σχεσιακά προβλήματα στην πραγματικότητα, είναι ελλείμματα σχέσης, ελλείμματα αγάπης, αν θέλετε να το πω αλλιώς. Οπότε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις κοινότητες των εφήβων. Πολλά παιδιά υφίστανται μεγάλο κοινωνικό αποκλεισμό. Οπότε αν φανταστούμε λίγο ένα παιδί που νιώθει αποκλεισμένο μέσα στην οικογένειά του για να μην επιβαρύνει τους γονείς, αλλά νιώθει αποκλεισμένο και από την κοινότητα των ομοτήμων του, των συνομιλίκων του, γιατί ξέρω εγώ δεν είναι τόσο έτσι, τόσο αλλιώς, τόσο cool, τόσο... Οπότε τι κάνει πολύ συχνά αυτό το παιδί? Στρέφεται προς την επίδοση, θεωρώντας ότι αν γίνω ξέρω εγώ καλύτερος μαθητής της τάξης για παράδειγμα, τότε θα αυξηθεί το δίκτυο των φίλων. Όμως δεν λειτουργεί έτσι, όσο και να αυξηθεί η επίδοση. Και άρα βλέπετε πώς συναρτάται τώρα η έννοια της επίδοσης, όπως μας την έχει φτιάξει το σύστημα και μας την πουλάει ως ένα παυσίπονο αντίδοτο, αλλά δεν είναι. Ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα, δεν μας λύνει το πρόβλημα. Υπονομεύει από κάτω τον ίδιο τον ψυχισμό. Άρα χρειαζόμαστε δουλειά και μέσα στην οικογένεια, χρειαζόμαστε δουλειά και στο σχολείο, χρειαζόμαστε εκπαίδευση και των εφήβων στο να μάθουν να σχετίζονται. Δηλαδή αν θέλετε να το κάνουμε και πολύ πρακτικά, εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται να εντάξουμε στα σχολιά ένα βασικό μάθημα που να έχει να κάνει με το πώς σχετίζομαι, τι σημαίνει σχέση και γιατί η σχέση είναι ένα τεράστιο δώρο που έχουμε διαθέσιμο οι άνθρωποι, μέσω του οποίου υπάρχουμε, όπως το έλεγε ο Σάρτρ, είμαστε οι σχέσεις μας. Αν οι σχέσεις δεν υπάρχουν, τότε καταραίει το νόημα, τίποτα δεν έχει νόημα.
1: Και νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, εμείς οι γονείς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την αιμονή να έχουμε παιδιά επιτυχημένα και θα πρέπει να έχουμε την αγωνία να έχουμε παιδιά ευτυχισμένα, αλλά με τους δικούς τους, με τα δικά τους στάνταρ, να το πω έτσι, όχι με τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Ότι είσαι ευτυχισμένος αν γίνεις επιστήμονας ή δεν ξέρω τι άλλο σκέφτεται ο καθένας. Μπορεί ένα παιδί να θέλει να ασχοληθεί, να γίνει ψαράς, να το πω έτσι πολύ απλά. Και αυτό να του δίνει ευτυχία. Ναι, θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τα πρότυπα που έχουμε όλοι κτίσει στο κεφάλι μας.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος αυτός στον οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά, με το ρυθμό που θα γίνει ενήλικες τα παιδιά, με το ρυθμό που εξελίσσεται η τεχνολογία, νομίζω ότι δεν έχουμε καμία ιδέα για ότι θα είναι τα πράγματα. Ας σκεφτούμε μόνο 20 χρόνια πριν πόσο έχουν αλλάξει οι γενικότερες συνθήκες. Άρα τι προσπαθούμε να πούμε στα παιδιά, να τα συμβουλεύσουμε για ένα κόσμο στον οποίο εμείς όχι μόνο δεν θα ζούμε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά δεν θα έχουμε και ιδέα πώς είναι αυτός ο κόσμος. Άρα τι ανοησία είναι αυτή. Απ' την άλλη μεριά, ναι, πολλές φορές οι γονείς, τα έχω κάνει και εγώ, που τα έχουν κάνει και εμένα, είναι η διαγενειακή μεταβίβαση του τραύματος, προσδοκούν με έναν τρόπο τα παιδιά να πετύχουν αυτά που δεν πετύχαμε εμείς. Σαν να είναι οι εκπρόσωποι μας στο μέλλον, σε κάποιο μέλλον, που επειδή θα φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον, θα ανακουφίσουν τη δικιά μας ελλειμματική πραγματικότητα, αυτά που δεν καταφέραμε εμείς, να κάνουν τα παιδιά αυτά που δεν καταφέραμε εμείς. Και τι γίνεται τώρα, επειδή οι δικές μας οι γενιές και οι προηγούμενες γενιές έρχονται από γενιές μεγάλης οικονομικής ανασφάλειας, τουλάχιστον πριν το 80, έτσι. Ήταν μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα, μεγάλη οικονομική ανασφάλεια. Εκεί εμφανιζόταν, μεγαλώσαμε με αυτή την ιδέα ότι αποκτώντας ένα ακαδημαϊκό πτυχίο η ζωή μας θα βελτιωθεί ραγδαία. Και προφανώς τότε συνέβαινε. Όμως σήμερα δεν συμβαίνει αυτό πια. Ειδικά σε, μελετάω έτσι λίγο για νέα επαγγέλματα, νέες τεχνολογίες, στις αμυντικές τεχνολογίες για παράδειγμα. Υπάρχουν νέα παιδιά που δουλεύουν, τα οποία δεν έχουν απολύτως κανένα πτυχίο, και μάλιστα αυτή η μεγάλη τεχνολογική κολοσσή επιλέγουν ως επιτοπλίστων παιδιά χωρίς πτυχίο, ακριβώς γιατί ο νους τους είναι πολύ πιο ελεύθερος, πολύ πιο αποδεσμευμένος στο να προχωρήσουν σε, και στην καινοτομία. Άρα δείχνει αυτό σαν μια λεπτομέρεια του πώς αλλάζουν τα πράγματα, και άρα χρειάζεται να απαλλάξουμε τα παιδιά από τις προσδοκίες που εμείς είχαμε για τον εαυτό μας και δεν εκπληρώθηκαν. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και επίσης αυτό που λέει πολύ ωραία ο Χαλίλ Γκιμπράν, δεν μας ανήκουν τα παιδιά μας. Δεν μας ανήκουν. Ναι. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία που χρειάζονται, όμως πακέτο μαζί με ένα νόημα. Και εδώ ξέρεις, πιο παλιά μας λέγανε να μεγαλώσεις να γίνεις χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Ακούγεται λίγο μπανάλ τώρα, έτσι πώς το λέμε, ή συντηρητικό κτλ. Όμως έχει μέσα ένα κοίταγμα προς το συλλογικό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Μια ατομοκεντρική συνθήκη.
1: Αυτό δεν μετά... ότι συζητώντας μεταξύ μας οι γονείς, ρωτώντας ο ένας για το παιδί του άλλου, ξεκινάμε ότι είναι καλός μαθητής, καλή μαθήτρια, καλός αθλητής, καλός... Δεν έχω ακούσει κανένα να πει ότι είναι καλός άνθρωπος και ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να χτίζουμε ανθρώπους καλούς και όλα τα άλλα θα έρθουν.
0: Καλούς που σημαίνει να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο. Δεν σημαίνει καλοκάχαθος, ξέρω πώς.
1: Ναι, ναι, όλοι το πάνε εκεί μόνο, αλλά...
0: αφελής. Ενώ ναι. Ανθρώπους που να είναι προσανατολισμένοι προς την κοινότητα, προς το συλλογικό.
1: Ακριβώς.
0: Που, πάλι θα επικαλέσω το Φράγκλ, τρίτη φορά σήμερα, που λέει στην προσπάθεια να βρει κανείς το νόημα της ζωής, θα πρέπει να απαντήσει το ερώτημα, όχι τι περιμένω εγώ από τη ζωή, γιατί τώρα αυτό είναι το συνέχεια ερώτημα που λέμε. Και εμείς και τα παιδιά μας, και αυτό διδάσκουμε στα παιδιά μας. Τι θα περιμένεις από τη ζωή έτσι όπως είσαι τεμπέλης εκείνο τον Νατάλ. Αυτό το ερώτημα οδηγεί φουλ στην απονοηματοδότηση, δεν οδηγεί πουθενά άλλο. Και στην εξάντληση, στον burnout. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέτουμε είναι, τι περιμένει η ζωή από μένα. Αυτό λέει ο Φράγκλ. Τι θα να κάνω εγώ εδώ, να απολαύσω μια προσωπική ευζοία, ή κανένα νόημα. Ναι. Ήρθα εδώ να εκπληρώσω τα ταλέντα μου. Πρέπει να βρω ποια είναι τα ταλέντα μου. Να τα καλλιεργήσω, να σκύψω πάνω σε αυτά, να προφανώς να κουραστώ για να αναπτύξω τα ταλέντα μου. Θέλει κόπο. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό. Αν φαντάζομαι τον εαυτό μου, μπορώ να φαντάζομαι τον εαυτό μου ως ένα σπουδαίο ζωγράφο που θέλει να αφήσει ένα νέο στίγμα στη ζωγραφική. Αυτό, αν επιχειρήσει ένα παιδί να το πει στο οικογενειακό του πλαίσιο ότι έχει αυτή τη φαντασία, αυτό το όραμα, θα ανησυχήσουν οι γονείς πάρα πολύ το παιδί τους τι θα απογίνει με αυτά τα μυαλά που κουβαλάει.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι ακριβώς προσανατολισμένο σε αυτό το ότι τι περιμένει η ζωή από μένα. Ο Φράγκλ το έθεσε έτσι το ερώτημα όταν βρέθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, η οικογένειά του είχε εξαφανιστεί, δεν ήξερε αν ζουν ή αν πέθαναν, και άρχισε να βυθίζεται σε μια κατάθλιψη όπου έλεγε η ζωή μου τι νόημα έχει από εδώ και πέρα. Είμαι σε ένα στρατόπεδο εδώ με τους Ναζί, η οικογένειά μου έχει χαθεί. Και εκεί σκέφτηκε αυτή τη φοβερή επινόηση, γιατί το νόημα είναι πάντα μια επινόηση, όπου λέει τι περιμένουν οι άλλοι κρατούμενοι εδώ από μένα. Είμαι γιατρός. Οπότε οι άλλοι κρατούμενοι από μένα περιμένουν να τους βοηθήσω, να δείξω την αλληλεγγύη μου προς αυτούς, να σταθώ κοντά στους ανθρώπους. Και είναι αυτό το στοιχείο που τον βοήθησε να επιβιώσει τελικά και να βγει, ότι στράφηκε, έστρεψε το πρόσωπό του προς τους άλλους. Εκεί υπάρχει λοιπόν το νόημα.
1: Και όλο αυτό, κύριε Ανδρουλιδάκη, το βιώνουμε σε μια περίοδο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το ελληνικό τραύμα. Έχετε γράψει για το ελληνικό τραύμα το βιβλίο. Παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι.
0: Επιβαραίνει πολύ περισσότερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν ήταν μαθημένη σε αυτόν τον ατομοκεντρισμό. Δεν έχει μια παλιά ατομοκεντρική παράδοση όπως έχει ο δυτικός κόσμος, που την ορίζει κιόλας ως ορθολογική δήθεν μου, έτσι, που όλα ξεκινάνε και σταματάνε στο άτομο, μέχρι που αυτό αποθεώθηκε μέσα από τον νεοφιλελευθερισμό της Τάτσερ κτλ. Ο ελληνικός λαός έχει μια άλλη παράδοση, περισσότερο κοινοτική, περισσότερο σχεσιακή, και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Οπότε τι συνέβη, νομίζω, σε αυτό που λέμε στο πλαίσιο του ελληνικού τραύματος. Από το 80 και μετά, αν βάλω κάπου σε ένα ορόσημο, ίσως και λίγο πιο πριν, ξεκίνησε μια τεράστια μετακίνηση στον υπαρξιακό άξονα της ελληνικής συλλογικότητας. Μια μετακίνηση από το πρόσωπο προς το άτομο. Μια μετακίνηση από το συλλογικό στο ατομικό. Σε μια προσπάθεια κιόλας να εξευρωπαϊστούμε. Να γίνουμε κι εμείς μοντέρνοι, εφάμιλοι των καλύτερων ευρωπαϊκών. Και αυτό εύλογα δημιούργησε μια τεράστια σύγκρουση μέσα στο συλλογικό ψυχισμό. Ανάμεσα σε ένα, σαν να κουβαλάμε ένα δυτικό άτομο και ένα ελληνικό πρόσωπο. Αυτά τα δύο δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Άρα δημιουργείται εκεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Συν ότι επίσης με τις πολιτικές επιλογές που υπήρξαν σε όλη αυτή την περίοδο, από την περίοδο του Σιμίτη ίσως και μετά, με αυτή τη λογική του εξυγχρονισμού, της μεταρρύθμισης, της σταθερότητας, της κανονικότητας, υπήρξε πραγματικά νομίζω σε πολιτικό πεδίο μια εντολή, συστημική εντολή αποθέωσης του ακραίου ατομοκεντρισμού. Αυτό ορίστηκε μέσα στην κοινωνία ως δείγμα υγείας, ισχύως, υγείας, ως πρότυπο. Πρέπει να γίνουμε όσο μπορούμε πιο ατομοκεντρικοί για να μοιάσουμε στους Ευρωπαίους. Αυτό είναι νόσος για το ελληνικό συλλογικό. Και μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα από τα οποία πρέπει να απαλλαγούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να απαλλαγούμε, γιατί εδώ μιλάμε πια για συλλογική θεραπεία. Όπως γράφω και στο βιβλίο μου, το τι μας έχει συμβεί, το πρώτο βήμα εδώ είναι να καταλάβουμε τι μας έχει συμβεί. Δεν ήμασταν πάντα έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι όταν πήγαινα στο σχολείο, μας έλεγε ένας δάσκαλος ψυχολογίας, μας έκανε εκεί μάθημα, ότι μας περιέγραφε πώς είναι στη Δύση, ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο και οι άλλοι τους προσπερνούν απλώς. Και μας έλεγε πόσο σπουδαίο είναι ότι στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε σωθεί από αυτό το πράγμα. Να όμως που αυτό το πράγμα συμβαίνει. Πεθαίνει ο άλλος ή εξαντλείται ο άστεγος, ο ζητιάνος, και οι πιο πολλοί κινηματογραφούμε τα κινητά αυτή τη δυστοπία που βιώνουμε εκεί μπροστά στα μάτια μας. Πάλι γιατί υπάρχει εδώ η δυσκολία της σύνδεσης. Είναι σαν να έχει, καμιά φορά το σκέφτομαι έτσι λίγο στα όρια του μεταφυσικού, σαν να υπάρχει μια γιγάντια ρουφήχτρα πάνω από τη χώρα που ρουφάει ενσυναίσθηση, ρουφάει συνδεσιμότητα, συνέστημα, τα ρουφάει όλα αυτά και τα πετάει, και αυτό που μένει είναι μια στεγνή ζωή μόνο, μια ρηχή άδεια ζωή, στην οποία ο ψυχισμός δυσφορεί, αλλά νιώθει εξαιρετικά αβοήθητος, είναι εκπαιδευμένος να νιώθει ανεπαρκής και αβοήθητος για να κάνει κάτι σε σχέση με αυτό. Απλώς πονάει.
1: Κύριε Ανδρουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καλαμπόπουλε. Γεια σας. Γεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Πολεμοκάπηλα και πολεμοχαρή μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι να λέμε πια, τη εβδομάδα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου επίσημα πλέον, ήταν πάλι αυτή που πέρασε και ξαναγυρίσαμε, θυμάστε, στον COVID. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Ωραία. Τα επόμενα 2-24 ώρα θα είναι κρίσιμα. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, έτσι είναι η παγκόσμια επικαιρότητα, θα πέσουμε στα σκληρά του πολέμου. Γι' αυτό φτιάξαμε και λίγο το σκηνικό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ήδη. Έφυγε από εκεί η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Ελπίζουμε να ξανάρθει κοντά μας. Έτσι είναι η φάση τώρα. Αν δεν σκοτωθούμε όλοι, θα ξανάχουμε σκάνδαλα και διάφορα άλλα τέτοια ευρωπαϊκά. Και την αντικαταστήσαμε με τι? Με μια στρατιωτική στολή, η οποία πάρα πολύ φοριέται στα ΜΜΕ των ολιγαρχών λόγω κυβέρνησης Μητσοτάκη και Κύπρου, από ό,τι παρατηρήσαμε αυτές τις μέρες. Προσέξτε όμως τη λεπτομέρεια στο σκηνικό. Από εδώ στρατός. Από εδώ Κινέζος. Έρχεται. Δεν και σίγουρο, γιατί εκεί που λες, έλα Μεγαλέξανδρε, κάνε μια μαλακία, ας φάμε λίγο ριζάκι, κάνε το κινεζάκι. Αλλά πριν πέσουμε στα σκληρά του πολέμου, λίγο να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, λίγο να ανέβουμε, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι, για να δούμε τελικά αυτό το θέμα που έχει η ελίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους περίφημους φακέλους Epstein ή Epstein, όπως λένε καλύτερα οι αγγλομαθείς. Είναι όντως σοβαρό πρόβλημα και αγγίζει όλη την ελίτ των Ηνωμένων Πολιτείων ή μόνο τον Donald Trump που κρύβεται? Όλη την ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σερνικά, θηλυκά και απροσδιόριστα. Έχουμε ένα μικρό βιντεάκι πριν πέσουμε στα σκληρά του πολέμου με τον Bill Clinton. Το θυμάστε τον Bill, ε? Τον Bill με τη Hillary, με την κυρία εκείνη, με το Λεκέ, με το... Α, τι ωραία. Τι ωραία χρόνια, ε? Τώρα κινδυνεύουμε από τα πυρηνικά. Ήταν μια ωραία εποχή που κινδυνεύαμε μόνο από τα φλόκια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι να κάνουμε? Αξέχαστα χρόνια, μανάρια μου, λοιπόν. Ο Bill Clinton κλήθηκε να καταθέσει για τους φακέλους Epstein σε μια επιτροπή που έχει γίνει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο τους φακέλους Epstein. Δείτε το βίντεο, δείτε, έχετε ακούσει την έκφραση γερομπαμπαλής, ξεμοραμένος, του τρέχουνε τα σάλια. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν που θα δούμε όλοι και θα φτιαχτούμε, του δείχνουν, λέει η πρόεδρος εκεί της επιτροπής, να δει κάποιες φωτογραφίες για να μας πει τη γνώμη του. Ήταν αυτός εκεί? Ήταν παρέα με τον Τζέφρι? Ήταν παρέα με τη βοηθό του Τζέφρι? Δείτε φάτσα. Δείτε σάλια, δείτε αντίδραση.
1: Okay. Mr. President, we have about 5 minutes remaining in the majority's first hour, so I just want to ask you some questions related to the crimes committed by Mr. Epstein and Ms. Maxwell.
0: Το μόνο που λείπει από αυτό το βίντεο εδώ για να απογειωθεί με τον Bill Clinton ήταν μια ειλικρινής έκφραση προς την πρόεδρο της Επιτροπής. Μας καβλώσατε πρωί-πρωί, κυρία Πρόεδρε, και μια δεύτερη αντίδραση προς την δικηγορίνα του δίπλα, η οποία του τραβάει τις φωτογραφίες γιατί ο τύπος είναι έτοιμος να το βγάλει έξω και να αρχίσει να χαϊδεύεται και να του πει: «Άστες μωρή, πάνω που φτιαχτήκαμε, μα τις παίρνεις», σαν παιδάκι που του πήραν τα παιδάκια. Αφήνουμε λοιπόν την Επιτροπή για Μερακλείδες που ασχολείται με τους φακέλους Τζέφρι Epstein και πάμε στον πόλεμο που τα πράγματα είναι δύσκολα. Για όλους? Όχι. Γιατί? Γιατί ο πόλεμος, όπως και η κρίση, κρύβουν ευκαιρίες. Έτσι δεν μας λένε τόσα χρόνια αυτοί που κλέβουν τα λεφτά από την τσέπη μας εν μέσω κρίσης? Τι λένε? Η κρίση κρύβει ευκαιρίες. Προσέξτε, παιδιά, θα γυρίσει ο τροχός, θα οικονομήσει και ο φτωχός. Το μπλουζάκι μας λοιπόν αυτό εδώ, καταφύγια Airbnb, αφιερώνεται σε όλους και όλες τους συμπολίτες μας που ζουν σε υπόγεια ή ημιυπόγεια λόγω φτώχειας. Δηλαδή στους απόλυτα μπατήριδες της κοινωνίας μας. Γιατί αφιερώνεται αυτό το μπλουζάκι σε αυτούς? Μα γιατί έχουμε βαρεθεί να διαβάζουμε την εβδομάδα που μας πέρασε αφιερώματα για τα καταφύγια, αν υπάρχουν καταφύγια και σε ποια κατάσταση είναι αυτά τα καταφύγια στη χώρα μας. Τώρα, τα παιδιά έρχονται δεύτερα. Τα αρδάκια πάντα έρχονται δεύτερα. Αν θέλετε να μάθετε για το πού υπάρχουν καταφύγια και σε τι κατάσταση είναι τα καταφύγια στη χώρα μας, δείτε την παράστασή μας την προπέρσινη που τελειώναμε με ένα grande finale μέσα σε καταφύγιο. Επίσης, εκεί θα δείτε τι ακριβώς θα γίνει με τους Έλληνες αν χρειαστεί να μπούμε σε καταφύγια. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Πώς θα πάρει η φτωχολογιά την εκδίκησή της? Αν η επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ προς το Ιράν κρατήσει μερικούς μήνες, Είναι βέβαιο, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, ότι θα διαβάσετε μια μέρα αγγελία σε site που θα λέει «Ανταλλάσσετε ρετυρέ στον ουρανοξύστη του ελληνικού με θέατο σαρωνικό με υπόγειο στα Πατήσια. Αν δεν τα βρούμε στην ανταλλαγή, δίνουμε και μετρητά. Προσοχή, έρχεται. Η κρίση κρύβει ευκαιρίες». Έτσι δεν λένε? Έτσι λέμε κι εμείς. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ερώτημα του ανθρώπου, ο οποίος νομίζει ότι είναι ενημερωμένος γιατί βλέπει τα ΜΜΕ των Ολιγαρχών και σου λέει, μα γιατί να κρατήσει μήνες η επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, αφού η επίθεση αυτή έγινε για να πέσει, να αλλάξει το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων, που έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές αυτή την έκφραση την εβδομάδα που μας πέρασε, και μόλις φύγει το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων, τότε θα σταματήσει και η επίθεση. Δεν ενημερώνεστε σωστά, γιατί η επίθεση έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή όντως υπάρχει ένα θεοκρατικό καθεστώς χριστιανομουλάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σιωνιστομουλάδων στο Ισραήλ. Πάμε λοιπόν να δούμε θεοκρατικά καθεστώτα της Δύσης και της μοναδικής δημοκρατίας της Μέσης Ανατολής. Τη θυμάστε αυτή? Ράστα πατρα πατραβούτα! Την είχαμε παίξει λίγο πριν βγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμηθείτε την λίγο αυτή. Προσέξτε, εδώ θέλω σοβαρότητα. Μιλάμε για μουλάδες, αλλά σεβόμαστε την πίστη κάθε ανθρώπου και δεν επιτρέπετε να την κοροϊδεύουμε, να βάλετε όρια στη σατήρά σας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια χαρακτηριστική τύπισσα η οποία προσδοκούσε τότε να γίνει κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς μουλάδων, χριστιανομουλάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο λαός τους ψήφισε και η κυβέρνηση έγινε κυβέρνηση. Η κυρία λοιπόν αυτή σήμερα είναι υπεύθυνη του γραφείου πίστης στον Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει γραφείο πίστης και έχει και υπεύθυνο. Αυτήν. Μαζεύτηκαν λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε όλοι αυτοί οι μουλάδες μαζί με πάστορες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μας πρόσφεραν αυτό το βίντεο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από το Λευκό Οίκο με πρώτη μούρη τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι και πρώτη μούρη στους φακέλους Επστάιν, οι οποίοι προσεύχονται για να νικήσουν ένα θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Πάρτε να έχετε, μουλάδες.
2: We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him, in Jesus' name. Amen.
0: Σε αυτό το βίντεο εδώ των μουλάδων, πρώτη μούρη είναι η κυρία Ράστα Πατραβουτατά, η οποία είναι υπεύθυνη του γραφείου πίστης του Λευκού Οίκου. Έχουμε και ένα βιντεάκι με μαζεμένες μεγάλες στιγμές της κυρίας, η οποία είναι εκπρόσωπος ενός θεοκρατικού κράτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μάχεται για την ελευθερία των ανθρώπων που είναι δούλοι σε ένα θεοκρατικό κράτος στο Ιράν. Δώσε μάνα μου! Δεν έχει καμία σημασία το όνομά της. Η πίστη μετράει. Μουλάδες.
3: Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there, and where I stand is holy.
4: To say no to President Trump would be saying no to God. And I won't do that.
5: We are in a spiritual war right now. Let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken, let it be torn down in the name of Jesus.
6: You want me to tell you what my thoughts are? The thoughts of the King of Kings, the thoughts of the Lord of Lords. I'm downloading heaven. Hey!
0: Madarabakasakatarabakasakatara. Αφού λοιπόν χόρτασε το ματάκι μας με εκπροσώπους θεοκρατικού κράτους, δηλαδή μουλάδες, δείτε τώρα πως είναι ο Υπουργός Πολέμου, προσέξτε, όχι Άμυνας, στις ΗΠΑ το αντίστοιχο Υπουργείο που σχεδόν σε όλο τον πλανήτη λέγεται Υπουργείο Άμυνας, λέγεται Υπουργείο Πολέμου. Ο Υπουργός λοιπόν στο Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός εδώ ο Λεβέντης, με αυτά τα τατού, δείτε τον, ο οποίος ξεκάθαρα βγάζει μάτι ότι δεν είναι Ταλιμπάν, σε καμία περίπτωση δεν είναι φανατικός, και τι κακό μπορεί να συμβεί όταν ένα τέτοιο άτομο πάρει στα χέρια του έναν τέτοιο στρατό όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι μπορεί να συμβεί, δείτε τις δηλώσεις του. Καθόλου μουλάς. Πάρτε.
7: Iranian leaders looking up and seeing only US and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long.
0: Είδατε λοιπόν πως μιλάνε οι υπουργοί πολέμου σε θεοκρατικά καθεστώτα μουλάδων. Θα πέσει πάνω σας φωτιά από τον ουρανό και θα σας κάψει όλες και όλους. Ποιους? Αυτούς που το κράτος αυτό λέει ότι θα απελευθερώσει από το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων. Αν ακόμα δεν έχετε νιώσει τι σημαίνει θεοκρατικό καθεστώς και μουλάδες, πάρτε και έναν γερουσιαστή ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα για θρησκευτικό πόλεμο.
8: This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam, to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years.
0: Τι ωραία που τα λένε οι γεωρουσιαστές σταυροφόροι, και αν ακόμα δεν έχουμε κλείσει την περιγραφή τι σημαίνει θεοκρατικό καθεστώς και μουλάδες, πάρτε και αυτό το δημοσίευμα εδώ πέρα, το οποίο βέβαια εντάξει δεν είναι από καμιά αξιόπιστη εφημερίδα, δεν είναι επίπεδου δηλαδή Ελλάδα 24, ας πούμε, ομάδα αλήθειας και τέτοια. Α, είναι ένα παλιό site εδώ, Independent. Πάει στο καλό, ας ρίξουμε μια ματιά, ρε παιδί μου, και σε αυτά τα κακόμοιρα τα αρδάκια εκεί πέρα, το οποίο τι λέει? Ότι ένας διοικητής του στρατού στις ΗΠΑ ενημέρωσε τους χαμηλόβαθμους, τους από κάτω του δηλαδή, λέγοντάς τους ότι πριν ξεκινήσουν για τον πόλεμο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χρήστηκε από τον Ιησού, καθόλου προσβλητικό παιδιά αυτό για την πίστη σας, χρήστηκε λοιπόν από τον Ιησού για να προκαλέσει τον νέο Αρμαγεδόνα. Τι έγινε παιδιά, τι συμβαίνει αγαπημένοι μας Δύση, πολιτισμένοι χριστιανομουλάδες με χάμπουργκερ και κοκακόλα? Αποφασίσατε πάλι να κάνετε σταυροφορίες κατά των Αράβων? Πάλι θα τους εκπολιτήσετε σκοτώνοντάς τους? Παιδιά, μια μικρή λεπτομέρεια μόνο, μην μπλέξετε που μπλέξαμε όλοι δυστυχώς. Οι Πέρσες δεν είναι Άραβες. Μπλέξαμε. Πάντως, οι χριστιανομουλάδες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βομβαρδίζουν μόνοι τους το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, όπως λένε τα ΜΜΕ, αλλά με τους συμμάχους τους, οι Ισραηλινούς, δηλαδή τους σιωνομουλάδες. Και αυτό φαίνεται από τα χειρουργικά χτυπήματα των βομβαρδισμών σε αυτές τις πρώτες μέρες της επίθεσης. Είναι by the book σιωναζί. Δηλαδή, τι χτυπάνε? Σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ό,τι ακριβώς συχαίνονται όλα τα μουλαδοφρικιά του δυτικού κόσμου. Το μέρος που μορφωνόμαστε, το μέρος που παίζουμε και τη δημόσια υγεία. Όσον αφορά το τελευταίο, ρωτήστε ένα φίλο σας που ζει την Αμερική. Τι συχαίνονται περισσότερο οι κυβερνήσεις στις ΗΠΑ? Τη δημόσια υγεία. Προσέξτε όμως, Αμερικανοί, προσέξτε, γιατί εσείς για τα εγκλήματα πολέμου που κάνετε θα πληρώσετε. Έχετε πληρώσει και στο παρελθόν, σε αντίθεση με τους συμμάχους σας στο Ισραήλ, οι οποίοι δεν πληρώνουν ποτέ. Γιατί μουλάδες είναι και αυτοί, αλλά έχουν το know-how. Αυτοί έχουν μερικές σελίδες παραπάνω στη βίβλο, όπου αφορούν μόνο αυτούς. Και ξέρουν ακριβώς πώς να απαλλάσσονται από κάθε αμαρτία και κάθε έγκλημα που έχουν κάνει οι σιωνιστές ναζί του Ισραήλ. Ποιος είναι ο τρόπος? Δείτε τον. Είναι παραδοσιακός. Παίρνουν μία κότα, την κάνω τρεις φορές πάνω από το κεφάλι έτσι, αυτή ή κάποιος άλλος, λέγοντας μία συγκεκριμένη προσευχή. Καπαρότ λέγεται όλο αυτό. Μετά, σύμφωνα με την παράδοση, όλες οι αμαρτίες και τα εγκλήματα φεύγουν από σένα και πάνε στην κότα. Μετά, σφάζουν την κότα, μη μείνει μάρτυρας, γιατί η κότα ξέρει πολλά, δεν της κάνεις πια με αυτό, και για να μην πάει χαμένο το κρέας, την κάνουν κοκκινιστή με μακαρόνια ή πατατούλες και κερνάνε τους φτωχούς. Έτσι λέει η παράδοση. Κλασική συμπεριφορά. Γενοκτόνους ή ο Ναζί, ο οποίος αφού κάνει το έγκλημα, μετά κάνει την κότα. Οι Αμερικάνοι, τι θα κάνετε, το μπέργκερ, μπλέξατε. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει η θεϊκή και βιβλική σαχλαμάρα και πάμε στην πραγματική πραγματικότητα, δηλαδή όλα είναι φράγκα. Οι πόλεμοι γίνονται για τα φράγκα. Μόνο. Ποιος το λέει αυτό? Η πραγματική πραγματικότητα και οι πραγματικοί κυβερνήτες του πλανήτη ή οι υπάλληλοι των πραγματικών κυβερνητών. Πάμε λοιπόν. Δήλωση χθεσινή της υπεύθυνης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πολλοί φίλοι μας, όλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμείς ως Έλληνες, δηλαδή, το νιώθουμε σαν πρώτα ξαδέρφια. Δηλαδή έχουμε περάσει τόσο υπέροχα με εκείνα τα δανεικά που δεν ξεχνιούνται. Έκανε λοιπόν εχθές μια δήλωση η Κρυσταλίνα Γεωργιέλα, είναι υπεύθυνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία καθόλου δεν την ενδιαφέρουν ούτε οι άνθρωποι, ούτε η πίστη των ανθρώπων, ούτε αν είναι νεκροί είναι μαθητές, αν είναι ενήλικες, αν είναι αγόρια, αν είναι κορίτσια, αν είναι γκέι, αν είναι τρανς, αν είναι οτιδήποτε. Τι ενδιαφέρει τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Μόνο τα φράγκα, τίποτα άλλο.

0: που δεν υπάρχει. Πάνω από το Θεό δηλαδή. Όταν λοιπόν η ακρίβεια πάει εκεί, δεν θα αργήσει καθόλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να βγει είτε με το καπέλο του Κινέζου. Και δεν είναι απλό Κινέζικο αυτό, είναι Κινέζικο με φούντα. Ε? Είναι ψαγμένο Κινέζικο, είναι Ελληνοκινέζικο. Είτε με το καπέλο εδώ του στρατηγού να μας πει ότι όλα αυτά που έχουμε περάσει ως λαός από το 2010 μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα ήταν μια προετοιμασία για να αντέξουμε αυτά που θα έρθουν σήμερα. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός δεν έχει γαμηθεί από το Δέλτα Νιτάφ για να του κλέβουν τα λεφτά να σώσουν την εποχή εκείνη το πρόβλημα που είχαν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Αντιθέτως, οι μνημονιακές κυβερνήσεις μας προετοίμαζαν. Πώς προετοιμάζεται, ρε παιδί μου, αθλητής το καλοκαίρι για να βγάλει τη σεζόν? Ακριβώς έτσι. Μας προετοίμαζαν για να βγάλουμε τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα που θα έρθουν τώρα εξαιτίας του πολέμου. Και μόνο ο Έλληνας έχει αποδείξει ότι πραγματικά είναι προετοιμασμένος για τον Αρμαγεδόνα που ο Ιησούς τον έχρισε, τον Ντόναλντ Τραμπ, να μας φέρει. Γιατί μόνο ο Έλληνας, προσέξτε, γιατί μόνο η ελληνική ψυχή έχει μάθει να τα καταφέρνει με 900 ευρώ το μήνα μηνιάτικο, 450 ενίκιο, 200 ευρώ το μήνα για λογαριασμούς, 300 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ, 140 ευρώ το μήνα για μεταφορικά πηγενέλα στη δουλειά, 120 ευρώ το μήνα για τσιγάρα και ακόμα έχει λεφτά στην τσέπη παρόλο που δεν βγαίνει ο λογαριασμός, με τα ρέστα να πάει σινεμά, να δει Παΐσιο και Καποδίστρια. Και έτσι ο Έλληνας να γνωρίζει ότι ο Θεός έχει σχέδιο για το έθνος. Ας μην βγαίνει ο λογαριασμός. Ο Θεός έχει σχέδιο. Όλοι και όλες μαζί, σηκωθείτε από καναπέδες. Πάμε! Πρέζα όμορφη. Για όσους δεν ανήκουν στην κατηγορία ανθρώπου ο Θεός έχει σχέδιο για μας, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, αναρωτιούνται τι ακριβώς σημαίνει η χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι για μας, για τους Αμερικανούς δηλαδή, ο πόλεμος με το Ιράν, δηλαδή η επίθεση που έκαναν στο Ιράν, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Πώς έγινε τώρα αυτό? Ε, πού πήγε η σταυροφορία? Πού πήγε ο εκπολιτισμός? Πού πήγαν αυτά τα μεγάλα λόγια? Γιατί ακριβώς λέει ο Τραμπ ότι για αυτούς ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί? Μα γιατί άλλο? Φράγκα. Δεν βγαίνουν τα φράγκα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μόνο και τίποτα άλλο εκτός από φράγκα. Κλείσαν τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, δεν περνάνε τα καράβια των εφοπλιστών, δεν κινείται το καύσιμο, άρα όλα θα πάνε όχι στο Θεό που δεν υπάρχει, αλλά σε ένα σημείο που πραγματικά υπάρχει. Ας πούμε στον πλανήτη Άρη. Άρα η παγκόσμια οικονομία θα κάνει μπουμ πριν τα πυρηνικά. Παιδιά, καλές οι πίπες στα ΜΜΕ και οι δηλώσεις για θεοκρατικά καθεστώτα, για σκλαβωμένους λαούς, για λαούς που θα απελευθερώσουν σκλαβωμένους λαούς, για τη Βίβλο, για το Κοράνι, για τα εδάφια, για τους χρησμούς και τις προφητείες. Αλλά στον καπιταλισμό ένας θεός υπάρχει. Μόνο. Τα φράγκα. Κανένας άλλος θεός δεν υπάρχει στον πλανήτη σήμερα. Μόνο τα φράγκα. Όποιος το ξεχνάει αυτό είναι ή χαζός ή πιστός. Αλλά για να μην διαχωρίζουμε τους ανθρώπους και εμείς όπως κάνουν άλλοι πονηρά τόσο καιρό σε έτσι και έτσι και αλλιώς, εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε πλούσιους και φτωχούς. Όλοι οι άλλοι διαχωρισμοί είναι απλώς για να μην ενωθούν ποτέ οι κοινωνίες. Να είναι καλά λοιπόν η πλούσια ελληνική γλώσσα που μπορεί με μία λέξη να περιγράψει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι ξεχνούν ότι ο μόνος θεός στον καπιταλισμό είναι το χρήμα. Είναι θεόχαζη. Όλα τα προηγούμενα όμως δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή στην πατρίδα μας. Γιατί? Γιατί στην πατρίδα μας η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Θεός έχει σχέδιο για το έθνος και μας πάει κάπου που εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία τι λέει το Δέλτα Νιτάφ, τι λέει ο Τραμπ, τι λένε οι δείκτες, τι λένε τα χρηματιστήρια, τα διεθνή. Σημασία όσον αφορά την ακρίβεια και τη σχέση της χώρας μας με την ακρίβεια και την επίθεση στο Ιράν έχει μόνο ό,τι λέει ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Τάκη! Για πες ρε φίλε, που έχουμε και ένα θεματάκι με την ακρίβεια τα τελευταία 6-7 χρόνια στην πατρίδα μας. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τάκης, πολύ μαγιά, ε.
1: Ωστόσο, θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, κύριε Στραβελάκη και κυρία Καραμήτρου, στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και σε αυτούς που πηγαίνει το μήνυμα. Να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεχτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά, η εσχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί, γιατί αυτό είναι δική του ευθύνη, μια σειρά ρυθμιστικών μέτρων, έκτακτων, τα οποία είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να θέσουμε

0: σε εφαρμογή και το μόνο που απομένει είναι η καθολική κυβερνητική απόφαση για να συμβεί αυτό.
1: Διαβάστε μας δύο τίτλους, τώρα μας δίνετε είδηση, Υπουργέ.
2: Ποια είναι τα μέτρα.
0: Δεν θα σας δώσω κάτι άλλο. Δεν θα σας δώσω κάτι άλλο.
3: Εννοείται πως σε μια χώρα που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός έχει σχέδιο για τη χώρα, ο καλύτερος πολιτικός και ο καταλληλότερος είναι ο Παπατζής. Ο Τάκης λοιπόν εδώ, ο Παπατζής, βγήκε και είπε: είμαστε έτοιμοι. Έχει δείξει η κυβέρνηση ότι στις κρίσεις τα φέρνει όλα και τα κάνει κουμάντο, όχι μόνο στις κρίσεις Τάκη. Αν συλλάβουν εκεί το παιδί μας για καμιά προποδουλειά, πάλι η κυβέρνηση έχει τρόπο να τα κάνει όλα κουμάντο. Και τι άλλο υποτάκαρος εδώ, ότι έχουμε ένα σχέδιο έτοιμο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που έρχεται, αλλά δεν θα σας το πούμε σήμερα. Πότε θα μας το πούν? Θεός, κάτσε ντε, είπαμε υπάρχουν και όρια. Τάκη, στην επόμενη εμφάνισή σου, γιατί θα κάνει σύντομα, γιατί η ακρίβεια θα περάσει το Θεό, πρόσεξε, ρίξε έναν αντίλεκτα, αρέσει, όπως σου λέω τώρα γιατί είναι ίδια δουλειά κάνουμε, από τα βίντεο ζούμε όλοι, ρίξε λοιπόν ένα, αν έρθει εδώ, κάντο, Τάκη, πάρ το έτσι, λοιπόν πάρε ύφος, αυτό το έχεις, δεν χρειάζεται, πάρε και πες, λοιπόν, αν ανέβει ο πληθωρισμός και έρθει κι άλλη ακρίβεια στην πατρίδα μας, θα τον πηδήξω για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Θα τα πηδήξω όρθια. Αναντίλεκτα. Στο λέω εγώ. Viral. Τώρα, για να το κυκλώσουμε από παντού λοιπόν, από όλα τα θεοκρατία, βγαίνει τότε στον πλανήτη της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης και διάφορα άλλα παπατζηλίκια που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Πάμε να δούμε πως το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων, όπως λένε τα ΜΜΕ εδώ, του Ιράν, παίζει μπάλα με τα φράγκα. Χθες είναι η δήλωση λοιπόν των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ότι όποια χώρα απελάσει τον πρέσβη και τους διπλωμάτες του Ισραήλ από τη χώρα της, τότε τα πλοία αυτής της χώρας, δηλαδή τα πλοία των εφοπλιστών, θα έχουν ελεύθερη και ασφαλή διάβαση από τα στενά του Ορμούζ. Οπα, τι έγινε μάγκες, τι έγινε ξαφνικά και όλα τα θεοκρατικά καθεστώτα πιέζει το ένα το άλλο, με ποιο τρόπο, με τα φράγκα. Τι συνέβη, πάει απελευθέρωση των γυναικών, πάρει, ξεχαστήκαν όλα. Όλα είναι φράγκα. Και τι, παιδιά, το πώς το περιμένω. Να έρθει η μέρα που οι εφοπλιστές μας, οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μας, θα δώσουν εντολή στον Κυριάκο και την κυβέρνησή του. Δηλαδή, θα σκάσει μια μέρα ένα τηλεφώνημα, ένα email που θα έχει από κάτω υπογραφή Μαρινακό Μελισσανό Αλαφούζο Προκοπίου Λασκαρίδης και θα λέει: Ψτ, Κυριάκο. Όσο έκανες τον στρατηγό στην Κύπρο, τον έκανες. Διώξε τον πρέσβη του Ισραήλ τώρα να περάσουν τα καράβια, μην έρθουμε από εκεί και συνεννοηθούμε διαφορετικά. Ή αλλιώς, στη γλώσσα των εφοπλιστών, μην στείλουμε τα παιδιά. Το τι θα γίνει, το ποιος θα κρατήσει εκείνη την ημέρα την αρσενική Εύα Μπράουν, Άδωνη Γεωργιάδη, να ξαμολυθεί στο τηλεάστη, να θυμηθεί τα νιάτα της και να αρχίζει να πουλάει ξανά μανά από την αρχή το βιβλίο του ναζιστή Πλεύρη, Εβραίοι, όλη η αλήθεια. Και πραγματικά, παιδιά, το πόσο, σας το λέω τώρα από μέσα λίγο κουτσομπολιά γιατί το βαρύναμε σήμερα, το πόσο έχει καταπιεστεί με αυτά που θέλει να κάνει η αρσενική Εύα Μπράουν δεν περιγράφεται, γι' αυτό και τα νεύρα. Θέλει, λέει, έχει σκοπό τώρα αυτά που σας λένε από πιο μέσα δεν έχει. Ο τύπος λοιπόν ήταν έτοιμος στα πλαίσια του να δείξει πόσο πολύ στηρίζει και αγαπάει το κράτος του Ισραήλ και τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ήταν, λέει, στο τσακ, τον κρατάγανε να μην βγει να κάνει δημόσια, να φτιάξει βιντεάκι όπου κόβει το πετσάκι του. Περιτομή. Ο λόγος που συγκρατήθηκε να το κάνει αυτό ήταν γιατί του είπαν τελευταία στιγμή από το στενό κύκλο: Άδωνη, θα ξεφτυλιστείς παγκόσμια. Τι θα δείξεις? Θα είναι το πετσάκι πιο μεγάλο από το πουλάκι. Δηλαδή, συγκρατήσου λίγο. Τώρα, δεν θέλω να το χοντρίνω. Αλλά θα το χοντρίνω. Γιατί να μην το χοντρίνω? Έτσι αλλιώς μιλάμε για μικρά πραγματάκια. Dirty little secrets. Πώς να σας περιγράψω αυτό το μέγεθος? Θα αφήσω τη φαντασία μου ελεύθερη. Δεν ξέρω αν έχετε κατουρίσει ποτέ αγόρια. Ή αν έχετε προσπαθήσει να κατουρίσετε σε χιονισμένο δάσος ψηλά στο βουνό. Μόνο τα παπούτσια σου κατουράς. Γιατί τόσο βγαίνει. Ο τύπος όταν είναι έτσι, είναι σε κάψωνα. Και μια που πιάσαμε τους ελληνόψυχους εφοπλιστές μας και τα μικρά μεγέθη σε διάφορα επίπεδα, ας μιλήσουμε λοιπόν για ένα μικρό μέγεθος το οποίο διαφημίστηκε πάρα πολύ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έφτιαξε βίντεο ο Κυριάκος μας εδώ, γιατί ο εφοπλιστής Χατζιωάννου έκανε μια φοβερή και τρομερή προσφορά. 10 εκατομμύρια, 15, 20, 30, ό,τι και να πεις, και 10 να είναι και 30, είναι ένα αστείο ποσό. Θα σας πω παρακάτω γιατί. Και η προσφορά αυτή ήταν από τον εφοπλιστή για να πληρώνονται παραπάνω οι γιατροί μας στα μικρά νησιά. Και εδώ βλέπετε εδώ, θα το δείτε τώρα σε βίντεο, ο Κυριάκος ανακοινώνει ότι σε αυτά τα μικρά νησιά θα έχετε γιατρό όλο το χρόνο. 2026. Ευρωπαϊκή χώρα. Και ο Πρωθυπουργός περήφανος ανακοινώνει ότι με την προσφορά ενός εφοπλιστή στα νησιά θα έχουν 12 μήνες έναν γιατρό. Μπε! Έχει σχέδιο ο Θεός.
2: Τα μικρά νησιά χρειάζονται γιατρούς. Γιατροί όμως δεν έχουν αρκετά κίνητρα. Αυτό σήμερα αλλάζει.
4: Ωραία. Ανταλλάξαμε και στιγμή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Οι γιατροί που υπηρετούν σε νησιά με λιγότερο από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ το μήνα. Καθαρά και αφορολόγητα. Στην πράξη αυτό σχεδόν διπλασιάζει το μισθό τους. Το μέτρο αφορά έως 80 γιατρούς σε 47 μικρά νησιά της πατρίδας μας. Από την Αστυπάλια και την Κάσο, μέχρι το Ακίστρι, τη Σίμη και τη Γάφου. Πολλοί γιατροί διστάζουν να πάνε να εργαστούν σε μικρά νησιά, ειδικά το χειμώνα. Και το καταλαβαίνω. Και οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Γι' αυτό δίνουμε ένα ακόμα πραγματικά ισχυρό κίνητρο για να υπηρετήσουν στα πολύ μικρά νησιά της χώρας μας. Αυτό στην πράξη σημαίνει κάτι απλό. Οι κάτοικοι των νησιών αυτών θα έχουν κοντά τους γιατρό όλο τον χρόνο. Για μένα είναι αυτονόητο. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται μακριά από το κράτος, όπου και αν ζει στην Ελλάδα.
3: Ο Πρωθυπουργός μας λοιπόν διαφημίζει μια ασήμαντη οικονομικά προσφορά που κάνει ένας εφοπλιστής, ο οποίος δεν πληρώνει εφορία στη χώρα μας. Δεν. Εθελοντικά οι εφοπλιστές πληρώνουν εφορία στη χώρα μας. Αν θέλουν. Που δεν θέλουν και γιατί να θέλουν. Όλοι αν ήμασταν εθελοντικά, ούτε εμείς θα θέλαμε τέτοιο μπουρδέλο να πληρώνουμε και εφορία από πάνω. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν πληρώνουν φράγκο φορολογικά γίνονται και φίρμες και κάνουν και άγαθο εργίες και προσφέρουν στην κοινωνία δίνοντας 5 και 10 και 20 εκατομμύρια για να πληρώνονται οι γιατροί στα νησιά, ενώ ταυτόχρονα οι πάμπτωχοι Έλληνες φορολογούμενοι δίνουν αδιανόητα δισεκατομμύρια από τους φόρους τους για να αγοράζονται οπλικά συστήματα τα οποία προστατεύουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών που δεν δίνουν φράγκο στη χώρα. Το έχουμε. Το έχουμε. Προσέξτε. Έχει σχέδιο ο Θεός. Μην χαλαρώνετε. Εμείς εδώ στο Zaralix TV ούτε περιμένουμε αλλά ούτε δεχόμαστε δωρεές από εφοπλιστές. Ό,τι δεχόμαστε από δωρεά είναι μόνο από εσάς. Like στα βίντεο. Like στα βίντεο. Μετράει για τον αλγόριθμο τον Ρουφιάνο. Σχόλιο για τον αλγόριθμο τον Ρουφιάνο. Επίσης μετράει. Εγγραφή. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Και πάμε προς το φινάλε της σεζόν για τις παραστάσεις μας. Έχουμε λοιπόν αύριο Τετάρτη, είμαστε sold out στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Συγγνώμη που δεν παίξαμε την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά όπως πήρατε χαμπάρι, εγώ ήμουνα στο τσακ να εκπληρώσω το σχέδιο που είχε ο Θεός για μένα, αλλά μάλλον του τη γλίτωσα. Πάλι θα πέσουμε στο Βαγγέλη. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παρασκευή τώρα και Σάββατο ερχόμαστε στη Λάρισα. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια απόλυτα. Την Κυριακή είναι η τελευταία μας παράσταση στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Δεν υπάρχουν εισιτήρια και συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Ερχόμαστε λοιπόν. Παρασκευή 20 Μαρτίου στην Καβάλα έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια. 21 Σάββατο στην Κομοτηνή. 22 Κυριακή στην Ξάνθη. Και 23 Δευτέρα πάλι στην Καβάλα. Παρασκευή 27 Μαρτίου στην Καλαμάτα, Σάββατο 28 στην Τρίπολη, Δευτέρα 30 η τελευταία μας παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αριστοτέλειον και πριν το Πάσχα Σάββατο 4 Απριλίου στη Ζάκυνθο και Κυριακή 5 Απριλίου στην Άρτα. Και μετά το Πάσχα, Σάββατο 25 Απριλίου στις Βρυξέλλες, να πιούμε και δύο μπύρες που έχουμε να πιούμε από πέρσι με την Ουρσουλάρα. 29 μάλλον και 30 Απριλίου στα Γιάννενα και τον Μάιο 9 Μαΐου στην Κοπενχάγη, 10 Μαΐου στην Στοκχόλμη και 23 Μαΐου στο Έσεν και 24 Μαΐου στην Φραγκφούρτη. Η παράσταση που δεν ήρθαμε προχθές την Κυριακή 8 Μαρτίου που δεν ήρθαμε στη Ζυρίχη γιατί ο προφήτης δεν την πάλευε μεταφέρθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου στην Αναρχική Αναρχομάνα θα λέγα, γελάτε αλλά δεν έχετε πάει, Αναρχομάνα Ζυρίχη. Και πάμε λοιπόν τώρα στη μετοστανιό συμμετοχή της πατρίδας μας στην επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν. Το έχει βάλει καημό ο Κυριάκος να μπλέξουμε κι εμείς τον καυγά. Τελείωσε. Το πήρε απόφαση ρε παιδί μου, έχει και ο Κυριάκος σχέδιο εκτός από το Θεό. Τι γίνεται λοιπόν με το σχέδιο του Κυριάκου? Όλα πάνε πρίμα. Αν δείτε τα ελληνικά ΜΜΕ, σαρώνουμε. Όχι μόνο πλέον προστατεύουμε την Κύπρο, όχι μόνο πλέον προστατεύουμε όλη τη Μεσόγειο, τώρα προστατεύουμε και τη Βουλγαρία. Έτσι μας ανακοίνωσε ο Δένδιας αυτή τη βδομάδα. Όλοι σας προστατεύσουμε. Θα γίνουμε οι παγκόσμιοι πορτιέριδες, γεννημένοι. Δείτε ένα πορτιέρι εδώ, σε παιδικό πάρτι. Γεννημένοι λοιπόν για πορτιέριδες, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Θα τους προστατεύσουμε, παιδιά, όλους και όλες. Πάμε όμως στην Κύπρο, γιατί εδώ το θέμα δεν έχει τόσο πλάκα. Γιατί δεν έχει τόσο πλάκα? Γιατί έχουμε βαρύ παρελθόν. Και ως χώρα, και ως έθνος, και ως Ευρώπη. Κύπρος λοιπόν. Η Κύπρος είναι υποκατοχή από την Τουρκία εδώ και 56 χρονάκια. Σε όλα αυτά τα 56 χρονάκια λοιπόν, με ελάχιστες εξαιρέσεις από την Ελλάδα, κατά περιόδους κάναμε μια κίνηση, το παίρναμε πίσω, η Ελλαδάρα μας και σίγουρα η Ευρωπάρα μας δεν έχουν στείλει στρατό να υπερασπιστούν την Κύπρο. Πότε δεν πήγε ευρωπαϊκό στρατός να υπερασπιστεί την Κύπρο? Ο στρατός που υπήρχε στην Κύπρο όταν κάναν τον ντου οι Τούρκοι, μάλλον λειτουργήσε έως βέβαιο υπέρ των Τούρκων, όπως και οι σύμμαχοι. Την τελευταία εβδομάδα όμως έχουμε στείλει στρατό εμείς ως Ελλάδα, έστειλε ένα πλοίο η Ισπανία και έστειλαν και πλοία οι Γάλλοι. Γιατί? Γιατί ένα ντρόουν από το Ιράν, όπως λένε τα ελληνικά ΜΜΕ, χτύπησε το βρετανικό έδαφος που είναι μια βρετανική βάση στην Κύπρο. Από το Ιράν ήρθε το ντρόουν. Του Ιράν ήταν το ντρόουν. Έτσι λένε τα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Τα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία λένε πως ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας δηλώνει πως το ντρόουν τύπου Σαχέντ που έπεσε στη βρετανική βάση στην Κύπρο ήταν αντίγραφο του ιρανικού ντρόουν Σαχέντ. Δηλαδή δεν έφυγε από το Ιράν και δεν ήταν καν ιρανικό. Από πού έφυγε? Τι να σας πω. Την ίδια δήλωση όμως πάνω κάτω έχουν κάνει και από την Τουρκία, γιατί και εκεί πήγε ένα τέτοιο τύπου ντρόουν, και από το Αζερμπαϊτζάν, γιατί και εκεί πήγε ένα τέτοιο τύπου ντρόουν, αλλά και από τη Σαουδική Αραβία, που πιστέψαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που διαβάσαμε, ότι χτύπησαν από το Ιράν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά όπως λέει και η Σαουδική Αραβία, δεν συνέβη αυτό από το Ιράν. Από ποιον συνέβη? Τι να σας πούμε. Πού το ξέρετε εσείς που το λέτε αυτό, ότι μπορεί αυτά να έφυγαν από το Ισραήλ? Έχει το Ισραήλ παρελθόν σε προβοκάτσιες? Τεράστιο. Τι σημαίνει αυτό? Γράφει πουθενά η βίβλος ότι το Ισραήλ κάνει προβοκατόρικα χτυπήματα? Πουθενά. Αφού δεν το γράφει λοιπόν η βίβλος, αποκλείεται να το έκανε το Ισραήλ. Άσε που αν το έκανε το Ισραήλ δεν θα το μαθαίναμε, γιατί οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ που πηγαίνουν στο Ισραήλ για ανταπόκριση δεν λένε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, ούτε ακριβώς αυτό που βλέπουν. Γιατί? Γιατί το τι λένε και το τι βλέπουν το ελέγχει το Ισραήλ. Αλλιώς είναι νεκροί, όπως δεκάδες και δεκάδες δημοσιογράφοι στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στο Λίβανο, εδώ και περικά χρόνια. CNN. Πείτε, παιδιά, ελεύθερα τι βλέπετε.
5: Go up there. We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor.
3: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν το drone, είτε τα drone, ήταν από το Ισραήλ, δεν θα μπορούσαμε να το μάθουμε. Γιατί? Γιατί στο Ισραήλ, που είναι η μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, δεν υπάρχει δημοσιογραφία ελεύθερη και ανεπηρέαστη και χωρίς έλεγχο. Άρα ξέρουμε ότι σίγουρα, όπως λένε οι Βρετανοί, που δικό τους έδαφος χτυπήθηκε, δεν προήλθε από το Ιράν. Και έχουμε και ένα δεύτερο περίεργο. Ενώ στείλανε οι άλλες χώρες στρατό ναυτικό αεροπορία στην Κύπρο, η Βρετανία που το έδαφος της χτυπήθηκε δεν έστειλε. Ακόμα δεν έστειλε. Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν έστειλε, την απάντηση τη δίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας. Γιατί δεν έστειλε, Λεβέντη μου, εσύ στρατό ναυτικό και αεροπορία στην Κύπρο αφού χτυπήθηκε το έδαφος σας?
6: Side our allies, I should say, because Cyprus is part of NATO. The French, the Germans and others have also sent frigates to the region to support those in Cyprus. Well, the safety of that base is essential, and it's not just a base that serves the United Kingdom, it serves the region, and of course we work very much with our allies because Cyprus is a NATO country.
3: Ο Γλυκούλης εδώ, αντιπρόεδρος της Βρετανίας λοιπόν, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέει ότι η Κύπρος είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι η Κύπρος μέλος του ΝΑΤΟ? Όχι βέβαια. Τι σημασία έχει όμως? Ούτε το ντρόουν ήταν ιρανικό και από το Ιράν. Οι Βρετανοί Είναι δεδομένο ότι είναι τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Πολύ. Επίσης, είναι βέβαιο, έως σίγουρο από την ιστορία του πλανήτη και των Βρετανών, ότι οι Βρετανοί στέλνουν στρατεύματα μόνο εκεί που πραγματικά πλήττονται τα συμφέροντά τους. Γιατί δεν έστειλαν για τη Βρετανική βάση στην Κύπρο? Προφανώς, γιατί δεν πλήττονται τα συμφέροντά τους. Τι θα γινόταν αν έστελναν? Προφανώς θα πλήττονταν τα συμφέροντά τους. Ποιοι έστειλαν στρατό στην Κύπρο? Ναυτικό και αεροπορία. Μα ποιοι άλλοι? Αυτοί που έχουν κάποιο λόγο να φανούν λίγο στα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή ποιοι? Η Ισπανία έστειλε ένα καράβι, όπου ο Σάντσεθ, μετά την άρνησή του, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αρνήθηκε να δώσει άδεια να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί στην Ισπανία για να επιτεθούν στο Ιράν, και μετά την επίθεση που, όπως ήταν σίγουρο, θα δεχόταν από τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε και μια κίνηση τακτικής και λέει: «Οκ, δεν αφήσαμε να χρησιμοποιήσετε τις βάσεις, αλλά να, στέλνουμε ένα πλοίο να υποστηρίξουμε την Κύπρο, που δέχτηκε επίθεση από πού? Μα από ιρανικό ντρόουν, χωρίς να είναι ούτε από το Ιράν ούτε ιρανικό το ντρόουν». Η δεύτερη χώρα που έστειλε ήταν η Γαλλία, για την ακρίβεια ο Μακρόν, ο οποίος Μακρόν έχει ξεφτυλιστεί δημόσια από τον Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον 2 φορές το τελευταίο διάστημα και πραγματικά κάνει τα πάντα πριν τον κάνουν ξού από πρόεδρο της Γαλλίας, αφού κανείς δεν ασχολείται με αυτόν πολιτικά πλέον. Στη Γαλλία κάνει τα πάντα να του ρίξει ένα βλέφαρο ο Ντόναλντ Τραμπ, μπας και σωθεί. Ο τρίτος είναι ο δικός μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, έστειλε πρώτος ναυτικό και αεροπορία στην Κύπρο μας, έτσι λένε, για να τη φυλάξουμε από το Ιράν, που δεν επιτέθηκε, δεν έστειλε ντρόουν και δεν ήταν ιρανικό. Αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια και η πραγματικότητα μπροστά στο Παπατζηλίκη? Γιατί αν κάποιος παρακαλάει περισσότερο από όλους τους πολιτικούς στον πλανήτη να του ρίξει ένα βλέφαρο, ένα φάσκελο, ένα κολοδάχτυλο, ένα χασμουριτό, οτιδήποτε, ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμηθείτε εδώ πως τον κυνήγαγε από πίσω σαν σκυλάκι που περιμένει λιχουδιά. Δώσ' του ρε καριόλι λίγο σημασία, και εσύ δεν το βλέπεις μαλάκα? Ξέρω, σταλιάζει ο άνθρωπος. Και είναι, παιδιά, ικανός όχι μόνο να στείλει στρατό και αεροπορία οπουδήποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ικανός μέσα στη βδομάδα, αν ακόμα δεν του δώσει λίγο σημασία ο Ντόναλντ Τραμπ, να βγει στην τηλεόραση και να καίει περσικά χαλιά με τη Δέσποινα Μυραράκη. Εύκολα. Προκειμένου να του ρίξει μια μικρή ματιά. Όλα αυτά, λοιπόν, μέχρι ενός σημείου μπορεί να έχουν και λίγο πλάκα. Όταν όμως έχεις τέτοιο παρελθόν με την Κύπρο και το Κυπριακό, δεν έχει καθόλου πλάκα. Εμείς ως Ζαραλίκ TV, με το επιφανειακό επίπεδο που έχουμε ως απόφοιτοι Ζαραλίκιου Λυκείου Κουβαούνων, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι: αχ, καημένη Κύπρος. Στους πολέμους, παιδιά, οι άνθρωποι δολοφονούνται με ρουκέτες, με όπλα, με βόμβες μεγάλες, με έξυπνες βόμβες, με χαζές βόμβες, με μαχαίρια, με χειροβομβίδες και με διάφορους τρόπους που έχουν δημιουργήσει τα φρικιά του πλανήτη για να σκοτώνει ένας τον άλλον και να κονομάνε μερικοί. Ένα άλλο που σκοτώνεται όμως όταν έχουμε πόλεμο είναι η αλήθεια, η κρίση, η αντίληψη και αυτό που βλέπεις μπροστά στα ματάκια σου. Ο τρόπος που το σκοτώνουν αυτό είναι με τα ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι, λοιπόν, ή αλλιώς η ΑΡΟΔΕΛΤΑ, ειδικά η τηλε ΑΡΟΔΕΛΤΑ, αυτή την περίοδο οικονομάνε φράγκα επίπεδου εταιρείας όπλων. Τρελά λεφτά. Για να κάνουν τι? Προπαγάνδα. Για να λένε τι? Παραμύθια και πλήση εγκεφάλου. Πάμε, λοιπόν, να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με τον αγαπημένο μας, που τόσο καιρό μας έχει λείψει, Χατζή Νικολάου, το αγαπημένο μας Πρέζα News από το Πρέζα Channel, και δύο εκδοχές δελτίου ειδήσεων, μία όπως είναι και μία όπως θα έπρεπε να είναι, αν τα ΜΜΕ δεν έκαναν αυτή τη δουλειά, αλλά έκαναν την κανονική δουλειά, δηλαδή να λένε τις ειδήσεις. Φιλιά, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, και να προσέχετε τους θεόχαζους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και στις οθόνες σας ο Χατζής Νικολάου. Στο Ισραήλ σκοτώθηκαν από δολοφονική επίθεση με πυράβλους των φρουρών της Επανάστασης του Ισλαμικού Θεοκρατικού Καθεστώτος 2 άνθρωποι. Στην Τεχεράνη πέθαναν 168 μαθήτριες μετά από αεροπορική επιχείρηση. Στα $150 το βαρέλι αναμένεται να ανέβει η τιμή του πετρελαίου μετά από δολοφονικό τρομοκρατικό χτύπημα του θεοκρατικού καθεστώτος των Μουλάδων του Ιράν. Στα 180 δολάρια το βαρέλι αναμένεται να ανέβει η τιμή του πετρελαίου μετά από λογικές αναταράξεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μεγάλη οικολογική καταστροφή μετά από το δολοφονικό χτύπημα των μουλάδων του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Μπαχρέιν. Το τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί απειλεί την υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη μας. Σοβαρό πλήγμα στο θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων του Ιράν και ένα βήμα πιο κοντά στην απελευθέρωση του καταπιεσμένου λαού του Ιράν έφερε το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του θεοκρατικού καθεστώτος των μουλάδων στην Τεχεράνη, οι οποίες φλέγονται για τρίτη μέρα. Το μαύρο σύννεφο που εισπνέουν 9 εκατομμύρια Ιρανοί τις τελευταίες τρεις μέρες μας διαβεβαιώνουν οι ειδικοί επιστήμονες πως δεν είναι καθόλου τοξικό και κάτοικοι του Ιράν οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό μας διαβεβαιώνουν ότι αυτό το μαύρο σύννεφο είναι αέρας ελευθερίας που κυλάει μέσα στα πνευμόνια των καταπιεσμένων Ιρανών. Και επειδή όπως με ενημερώνει από το κοντρόλ δεν έχουμε καλύψει ακόμα τα 15 χιλιάρικα τη βραδιά που βγάζουμε για να σας λέμε τρίχες, δώστε μας ένα λεπτό περιθώριο να καλύψουμε το ποσό. Πάμε όλοι μαζί. Μουλάδες. Θεοκρατικό καθεστώς. Τρομοκράτες. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Οικονομήσαμε και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και στις οθόνες σας ο Χατζής Νικολάου, όπως θα έπρεπε να είναι. Αποκλειστικά πλάνα από το θεοκρατικό κράτος των μουλάδων των Ηνωμένων Πολιτειών φέρνει απόψε το κανάλι μας μπροστά στα μάτια σας. Δείτε αποκλειστικά πλάνα. Δείτε εδώ πώς είναι. Δείτε τα τουάζ που έχει ο Υπουργός Πολέμου. Δείτε πώς είναι οι σύμβουλοι και ακούστε τι λένε οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ. Ράτα πατατα τρατά. Κινδυνεύει ο πλανήτης από τους μουλάδες που τρώνε χάμπουργκερ και πίνουν κοκακόλα. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και για την ακρίβεια Νετανιάχου-Ντόναλντ Τραμπ δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ώρες μετά από τηλεφώνημα του Μπίμπι Νετανιάχου προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για το τρομοκρατικό χτύπημα και τη δολοφονία 168 μαθητριών μετά από αμερικάνικο βομβαρδισμό σε σχολείο της Τεχεράνης. Ο Μπίμπι Νετανιάχου είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως σύμφωνα με τη βίβλο το να σκοτώνεις παιδάκια είναι θεϊκή αποστολή του Ισραήλ. Και για την ακρίβεια του είπε να ανοίξει τα στραβά του και να διαβάσει στη βίβλο τη σελίδα 666, παράγραφο 6, εδάφιο 16. Ενώ συνέχισε ο Μπίμπι Νετανιάχου, θεϊκή αποστολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να αγαμάει παιδάκια, σελίδα 12, παράγραφο 8, εδάφιο 5. Και τελείωσε ο Μπίμπι Νετανιάχου την έντονη αυτή διαμαρτυρία προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς του: αν ο ένας κλέβει τη θεϊκή αποστολή του άλλου, τότε θα τα πάρει ο Θεός και θα μας πάρει όλους ο διάολος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρέζα News, απάντησε: Μπίμπι, έχεις δίκιο. Αλλά μπες λίγο στη θέση μου. Είμαι πλέον 79 ετών. Δεν μου σηκώνεται. Κάπως πρέπει κι εγώ να σκοτώνω το χρόνο μου. Σκοτώνω παιδάκια. Με μεγάλη αγωνία, όλος ο πλανήτης περιμένει τις επόμενες ώρες να τοποθετηθεί κι ο Θεός. Ήταν τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και ο Χατζής Νικολάου. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Πάμε περιοδία.
2: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ.
3: Και σε όλη την Ελλάδα.
4: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
5: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
6: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
8: Θεό! Θεό που με θέλει το σκυλί.
9: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνες, σιδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
13: Εγώ πρώτος.
12: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
13: Πολλές υπογραφές.
12: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
13: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
12: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
13: Φίλο σου.
12: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
13: Αριστοφάνης.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ζήτησα σήμερα μετά από καιρό να μας κάνει ένα σύντομο σχόλιο για όλα αυτά, πακέτο,
1: ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Ελλάδας και μέλος του Διευρωπαϊκού Δικτύου, ο κύριος Βαγγέλης Κρητικός. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Σας ευχαριστούμε για την τιμή της πρόσκλησης. Αναφέρομαι στο όσα είπατε. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου, είμαστε διάδικοι, αντίδικοι στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Είχαμε κάνει πρόσθετη δικαστική παρέμβαση για λογαριασμό των 100.000 μελών μας και μάλιστα στο σκεπτικό της αποφάσεως αλλά και στα σχετικά έχει συμπεριληφθεί σαν επίσημο σχετικό σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που συνέταξα εγώ ίδιος υπό την επιστημονική μου ιδιότητα, όπου καταδείκνυα ακριβώς την τοκογλυφική συμπεριφορά το ΦΑΝΣ με τον υπολογισμό των τόκων επί του συνολικού κεφαλαίου και όχι επί των δόσεων όπως όριζαν οι δικαστικές αποφάσεις. Καθώς και με νούμερα στο σύνολο των αεροπαγητών κατέδειξα τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτών των πράξεων.
1: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Επειδή χθες μάθαμε το σκεπτικό, την απόφαση, την καθαρογραφή, να το πω έτσι, απλά αυτά που καταλαβαίνει και ο κόσμος, υπάρχουν θετικά σημεία σε αυτό? Δηλαδή, ισχύει ότι 350.000 τουλάχιστον ή είναι μόνο για αυτούς, ή μπορεί πια να δημιουργηθεί θέμα και για όλους τους άλλους?
3: Να σας πω αναμφίβολα και βεβαιότατα, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια απόφαση με καθαρά δικαιακά κριτήρια. Γιατί μέχρι τώρα η αποφάση που εξέδιδε ο Άριος Πάγος ήταν με βάση τα κριτήρια των συμφερόντων, το ΦΑΝΣ και το ΣΕΛΙΣ. Είπε σαφέστατος και φέρω σαν παράδειγμα την αμέσως προηγούμενη απόφαση του Άριου Πάγου που επιδόθηκε σε μόλις 5 μέρες, που επέτρεπε στα ΦΑΝΣ να διεξάγουν πληστηριασμούς στη χώρα μας κάτω από καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, βεβαίως ωφελεί άμεσα περίπου 300 με 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Βεβαίως, εδώ πρέπει να το τονίσουμε για να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι η απόφαση αυτή δεν είναι νόμος. Επομένως, δεν έχει άμεση εφαρμογή στον καθένα από εμάς. Επομένως, ο κριτικός παραδείγματος χάρη, εάν είναι στο νόμο Κατσέλη και έχει πρόβλημα με τις δόσεις του με το ΦΑΝΤ, θα πρέπει να πάρει την απόφαση του Ρυπάγου σαν ομολογία, να πάει στο αρμόδιο πρωτοδικείο, να κάνει έτοιμα ερμηνείας και να ζητήσει εφαρμογή της αποφάσης του Ρείου Πάγου σε δική του προσωπική περίπτωση.
1: Α, δεν πάει αυτόματα. Χαίρομαι που το
3: ξέρετε. Όχι, βέβαια. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε στον κόσμο. Γιατί υπάρχει, αν θέλετε, μεγάλη πλάνη περί αυτού. Κανονικά, θα πρέπει η κυβέρνηση, το κράτος, να πάρει την απόφαση αυτή του Ρείου Πάγου και να την κάνει νόμο του κράτους. Μπορεί να έχει αυτόματη εφαρμογή. Δεν γίνεται αυτό. Το γιατί πιστεύω το αντιλαμβάνεστε και το γνωρίζετε, γιατί είστε έκριτος δημοσιογράφος. Έτσι και έχετε ασχοληθεί με το θέμα πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, το αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια του ΦΑΝΣ και των Σέρβισσες, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι παρά το ότι η απόφαση του Ρυπάγου είχε εκδοθεί εδώ και μήνες, απλώς εκκρεμούσε η καθαρογραφή της, συνεχίζουν την ίδια τακτική.
1: Βέβαια, σου λέει: εγώ δεν την έχω καθαρογραμμένη, δεν πάνε να λέτε εσείς, εγώ συνεχίζω. Μάλιστα.
3: Και τώρα που είναι καθαρογραμμένη, δεν έχει άμεση εφαρμογή.
1: Άρα
3: θα
1: πρακτικά ο
3: Βαγγέλης. Να το ζητήσεις με δικαστική εφαρμογή.
1: Άρα πρακτικά ο Βαγγέλης Κρητικός, ο Γιώργος Σαχίνης, ο Νίκος Φακιανάκης, λέω τυχαία το όνομα να μην έχουν παρεξηγήσεις. Πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση πρακτικά, μου λέτε, του Αρείου Πάγου και να πάει στο δικαστήριο και να πει με βάση αυτό θέλω αυτό.
3: Ακριβώς για να είναι απόλυτα κατοχυρωμένος, διότι στην πράξη, όπως γίνεται ήδη, δεν εφαρμόζεται.
1: Μάλιστα.
3: Δεν εφαρμόζεται.
1: Τώρα, το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, είναι μόνο όσοι ήταν υπαγμένοι στις ρυθμίσεις που μάθαμε να τους λέμε νόμους, νόμο Κατσέλη, ή μπορεί και ο ένας που δεν είναι, έχει υπαγωγή σε αυτό?
3: Θα πω, δυστυχώς αφορά αποκλειστικά και μόνο τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
1: Μάλιστα, είστε σαφείς. Θέλω το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω και ζητώ συγγνώμη, ξέρω ο χρόνος είναι πολύτιμος, αλλά πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουμε προχθές μια απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων όσον αφορά τον υπολογισμό του επιτοκίου υπέρ του δανειζόμενου, υπέρ του οφειλέτη. Αυτό δημιουργεί ένα καλύτερο καθεστώς ή όχι? Είναι ad hoc η απόφαση?
3: Δημιουργεί απλώς μία νομολογία.
1: Μία νομολογία, μάλιστα.
3: Ναι, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης θα μπορεί με αυτή την απόφαση και με άλλες που υπάρχουν, διότι υπάρχουν και άλλες, να προσφεύγει και να ζητάει να ισχύσει και το ίδιο στην προσωπική του περίπτωση. Με λίγα λόγια θα σας πω, δυστυχώς πρόκειται για μία μεγάλη ταλαιπωρία. διότι πλέον δεν υπάρχουν ειρηνοδικεία, υπάρχουν μόνο πρωτοδικεία, υπάρχουν υπέργα δικαστικά έξοδα, γραμμάτια, τα πάντα. Και εκεί ακριβώς, αν θέλετε, βασίζονται οι ισχυροί τις υποθέσεις, που είναι τα φάσεις και τα σέρβισες, με τα πολυάριθμα επιτελεία νομικών και οικονομικών συμβούλων και υπαλλήλων που τους πήρανε από τα πρώην τραπεζικά ιδρύματα, που ήταν πρώην τραπεζοϊπάλληλοι, οι οποίοι προσέχουν δικαστικά και θα πρέπει εσύ να ακολουθήσεις τη διαδικασία αυτή. Πράγμα δύσκολο.
1: Άρα στην ουσία μπορεί, λέτε, να δημιουργείται ένα δεδικασμένο, ρωτώ ξανά για να το καταλάβει ο κόσμος, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά θα πρέπει να εγείρεις δική σου δικαστική ιστορία για να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο.
3: Με προσωπική δικαστική προσφυγή. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό για να μην υπάρχει πλάτη στον κόσμο και να ξέρει ακριβώς πώς θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
1: Μάλιστα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει, στον πάντα ενημερωμένο κύριο Κρητικό. Θέλω να το ρωτήσω, έχει μια εξήγηση πώς τα χαμηλότερα δικαστικά σώματα, δικαστήρια βγάζουν ευνοϊκές, με το δίκιο δηλαδή, αποφάσεις υπέρ των οφειλετών, ενώ για να φτάσεις στα ανώτατα αγανακτής και πάλι περνάει και χρόνος?
3: Διότι πάρα πολύ απλά θα σας πω ότι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια και οι δικαστές, και θα αναφερθώ και στα ειρηνοδικεία που τα καταργήσαν και στις ειρηνοδίκες, ήταν δικαστές που ήταν και είναι κοντά στον κόσμο. Είναι κοντά στο λαό, να το πω έτσι απλά, αφού γκάζουν τις αγωνίες, διότι και οι ίδιοι αποτελούν μέρος της κοινωνίας και του λαού. Στα όσο προχωράμε προς τα νότερα δικαστικά στρώματα, εφετεία, άρεο πάγο, εκεί πλέον μιλάμε για ελίτ, οι οποίες πλέον δυστυχώς δεν αποφασίζουν με καθαρά δικαιακά κριτήρια. Αποφασίζουν και με βάση υφιστάμενα συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο εξάλλου ομολογήθηκε, δεν το λέω εγώ, από αεροπαγήτης, κατά εκείνη την απαράδεκτη απόφαση του αρείου πάγου μέσα σε 5 μέρες. Που αν δείτε την ιστορία του αρείου πάγου στη χώρα μου, στην οντότητα αυτού του δικαστηρίου, από ιδρύσεως του μέχρι σήμερα δεν έχει ξανακυπτώσει απόφαση σε 5 μέρες. Όμως έκδοση απόφαση σε 5 μέρες για να διενεργούν πληστηριασμούς οι αδιαφανείς αυτές τις οντότητες που λέγονται funds εις βάρος των ελληνικών νοικοκυριών. Σε 5 μέρες μέσα απόφαση. Και ποια ήταν η αιτιολογία, γιατί σας ομολογώ ότι δέχτηκα τηλέφωνο από έναν από τους δικαστικούς και από ένα συγκεκριμένο, ο οποίος μου προξένησε εντύπωση, μου λέει: σας πήγα για να σας ζητήσω συγγνώμη. Του λέω: από μένα δεν έχετε να ζητήσετε καμία συγγνώμη, αλλά μου λέει: μας πιέσαν για λόγους εθνικού συμφέροντος, αυτό μας είπανε. Σας το καταθέτω στην εκπομπή σας.
1: Α, ωραία. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάω και στο τελευταίο κεφάλαιο, που είναι το πιο πολιτικό, γιατί έχετε ξαναπεί ότι είναι ένα μείζον κοινωνικό πολιτικό ζήτημα δεκαετίας και πλέον, 15ετίας και πλέον, το οποίο δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα μάλλον κλείνει τα μάτια. Και θα είμαι σαφής. Η Κομισιόν βγάζει μια έκθεση τις τελευταίες μέρες, την ξέρετε εσείς, το λέω για τον πολύ κόσμο, που λέει ότι αυτά που λέγατε εσείς, ότι πράγματι fan services γίνεται πάρτι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά η κατάληξη της Κομισιόν είναι, για να μην γίνεται πάρτι, βγάλτε μαζικά κατά χιλιάδες πληστηριασμούς, διότι θα εκπέσουν οι εγγύσεις σας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Θα σας πω σαφέστατα και όχι, σαφέστατα και δεν θα εκπέσουν οι εγγυήσεις. Απλούστατα αυτό τι δείγμα είναι? Δείγμα άμεσης πανέβασης εξωτερικών δρόντων στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας. Γιατί όταν λέει να οδηγηθούν σε μαζικούς πληστηριασμούς, δηλαδή πόσο πιο μαζικούς, όταν μέσα στο 2026 έχουν εξαγγελθεί κοντά στους 70 με 75.000 πληστηριασμούς. Δηλαδή, τι άλλο να εκπληστηριάσουμε? Τις ψυχές του κόσμου, τα παιδιά του κόσμου, τι να εκπληστηριάσουμε πια? Τι άλλο να κατασχέσουμε? Τι άλλο να γίνει πέρα από αυτές τις συμπορίες που σπάνε πόρτες και πετάνε έξω γέροντες ανθρώπους, τους σέρνουν τα πόδια, πετάνε έξω παιδιά, μωρά, τους βγάζουν έξω χωρίς ρούχα? Δηλαδή, τι άλλο να γίνει στη χώρα αυτή? Αυτή η παρέμβαση της Κομισιόν είναι απαράδεκτη. Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, διότι ρίχνει το βάρος πάλι σε ποιον? Αυτό που δεν μπορεί να αντιδράσει. Στον δανειολήπτη. Γιατί εγώ θα περίμενα το εξής. Διότι έχουμε απευθυνθεί στην Κομισιόν και λέμε: αν θέλετε να ζητήσετε ή να επιβάλλετε ορισμένα πράγματα, θα πρέπει να είναι ισομερείς. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε πλήρη διαφάνεια. Ποιοι είναι στα φαντ, ποιοι είναι μέτοχοι στα φαντ, από πού προέρχονται τα κεφάλαια, αν τα κεφάλαια αυτά είναι νόμιμα, αν είναι από ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν στη χώρα μας εταιρείες, φαντ, χωρίς αριθμό φορολογικού μητρώου, πώς είναι δυνατόν αυτή κατά παράβαση της κείμενης και ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας να διακινούν δεκάδες εκατομμύρια μέσα από τις ελληνικές τράπεζες και να ανοίγουν λογαριασμούς, όταν εμείς, σαν πολίτες, κάθε χρόνο επικερδούμε τα στοιχεία μας για να έχουμε δικαίωμα να διακινήσουμε 100 ή 500 ή 1000 ευρώ, που αυτή είναι η δυνατότητά μας? Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να παίρνουν ακίνητα στους πληστηριασμούς χωρίς να γίνεται έλεγχος πόθεν έσχες, πώς είναι δυνατόν να γίνονται πληστηριασμοί απάτης, και τι εννοώ απάτης. Εμείς έχουμε ζητήσει παρέμβαση σε αυτά, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει ανταπόκριση ούτε από τις διοικητικές ούτε από τις δικαστικές αρχές. Είμαι σαφής. Έχουμε τον πρόξη στην Ελλάδα που είναι ο σέρβισερ, ο αντιπρόσωπος. Μέσα στα γραφεία του πρόξη, του σέρβισερ, στεγάζεται το φαντ. Το φαντ λοιπόν, γιατί εμείς έχουμε απευθύνσει στην επιθεώρηση εργασίας, δεν απασχολεί υπαλλήλους. Επομένως, τι είναι? Είναι μια εταιρεία κέλυφος, μια εταιρεία φάντασμα. Επισέλθει λοιπόν πληστηριασμός στο σπίτι του κριτικού ή του σαχήνη, ο σέρβισερ, ο εκπρόσωπός του, ο πρόξη δηλαδή, βγαίνει στον πληστηριασμό και το παίρνει το φαντ. Που στεγάζεται χωρίς υπαλλήλους, σαν εταιρεία φάντασμα, μέσα στα γραφεία του εκπροσώπου, δηλαδή του πρόξη. Εκεί λοιπόν εμείς ζητήσαμε το εξής απλό. Πού είναι η διακίνηση κεφαλαίων και χάθηκε αυτό το ακίνητο ή πήρε το φάντα αυτό το ακίνητο στον πληστηριασμό? Διότι εμείς λέμε ότι πρόκειται περί απάτης, διότι είναι απλώς μια απλή λογιστική εγγραφή. Ζητάμε λοιπόν να ελεγχθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας και από τις εισαγγελικές αρχές από ποια χώρα του εξωτερικού ήρθαν τα κεφάλαια, μέσω ποιας τράπεζας, σε ποια ελληνική τράπεζα πήγαν και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο συμβολογράφο. Σας πληροφορώ, από αυτά δεν γίνεται τίποτα. Είναι απάτη. Σε αυτά λοιπόν η Κομισιόν πρέπει να λάβει θέση.
1: Είστε σαφείς. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε στο διευρωπαϊκό δίκτυο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, από την εμπειρία, την ανταλλαγή που έχετε, τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αυτό το θέμα?
3: Θα σας πω ότι παρόμοια προβλήματα έτσι σε μεγάλη κλίμακα υπήρχαν στην Ισπανία και υπάρχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Στη συνέχεια και στην Κύπρο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και εκεί με τους πληστηριασμούς, τα φαντ και τους σέρβισες στην δράση τους. Βεβαίως στις χώρες αυτές θα σας πω ότι οι θεσμοί λειτουργούν καλύτερα από εμάς. Όπως και οι υποπτικές αρχές καλύτερα από εμάς. Επομένως, ναι, μεν έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι, και εκεί στην Ισπανία, ας πούμε, είχαν 2 εκατομμύρια πληστηριασμούς ή στην Κύπρο το αντίστοιχο σε κλίμακα μέγεθος. Απλά εκεί ο δανειολήπτης έχει κάποιες περισσότερες πιθανότητες να βρει το δίκαιο του από ό,τι στη χώρα μας.
1: Θέλω να κλείσουμε λοιπόν ρωτώντας σας, γιατί επιμένετε από την αρχή αυτής της πορείας, 15-16 χρόνια, ότι εδώ το ζήτημα είναι κεντρικό πολιτικό. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, μπαίνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εδώ φτάσαμε 1 εκατομμύριο πληστηριασμούς, σούμα λέω, που μπορεί να αφορά το 1/5 της Ελλάδας, να χαρίζεται το 1/10 της αξίας του σε ξένα funds και services, και πείτε μου σας παρακαλώ, από τη μέχρι τώρα εκφορά λόγου, δεν είμαι βιαστικός, είμαι πολύ προσεκτικός, εν ώψη αυτής της νέας περίοδου, βλέπετε τα κόμματα να έχουν αντιληφθεί το βασικό ζήτημα, τον πυρήνα του ζητήματος αυτού?
3: Θα σας πω ότι είναι ελάχιστα τα κόμματα που το έχουν αντιληφθεί. Έτσι. Έχουμε απλούστατα ένα πολιτικό σκηνικό που έχουμε πλέον κατακαιρματισμένα, θα πω, κόμματα, κομματίδια κλπ. Εμείς στο πολιτικό αυτό περιβάλλον θα δράσουμε με την ισχύ που διαθέτουμε, διότι έχουμε 100.000 υποστηρικτές. Επομένως, σας προαναγγέλω ότι θα επιβάλλουμε τα θέματα αυτά που μόλις κουβεντιάσαμε να είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής ατζέντας. Και αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, το αποκαλύπτω στην εκπομπή σας, που μόλις πριν από ένα μήνα, γιατί αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημά μας εδώ και 15 χρόνια, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε όρια στην ανέλευση των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, όπως ισχύει και στην Κύπρο. Δηλαδή, πήρες 10.000 ευρώ. Το ανώτερο το όριο, όσα χρόνια και να περάσουν, να πληρώνεις 15.000 ευρώ. Και όχι 30, 40 ή 50 ή 60 και να σε εξαποντρίζουν να χάνεις τα πάντα. Όπως επίσης, εισακουστήκαμε και επιβάλαμε, αν θέλετε, και την αναθεώρηση του εξωδικαστικού. Να προστατεύσει το δικαίωμα να προστατεύσει την πρόθεση του κατοικία. Τα θέματα αυτά θα τα επαναφέρουμε. Εμείς δεν θέλουμε να χαριστεί κάτι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νοοτροπία παίρνω και δεν πληρώνω. Θέλουμε όμως να πληρώνουν τα νόμιμα, τα δίκαια και με όρους ισονομίας. Αυτό θα γίνει κεντρικό θέμα στην πολιτική ατζέντα, η οποία μας διευκολύνει το πολιτικό σκηνικό, διότι είναι κατακαιρματισμένο. Εμείς έχουμε δύναμη ανώτερη από πολλά μικρά κόμματα, επομένως αυτό θα επιβληθεί και είστε μάρτυρες αυτού που προαναγγέλλω.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό κλείνω. Έτσι όπως βλέπετε την εικόνα, την παρακολουθείτε όχι όψιμα, εν τη γενέση της, σε όλη τη διαχρονία. Είναι πια υπαρξιακό ζήτημα, πιστεύετε, ένα από αυτά τα 4-5 πυλώνες που συνθέτουν υπαρξιακό ζήτημα στο τέλος για την ίδια την κρατική υπόσταση?
3: Μα και βεβαίως είναι υπαρξιακό ζήτημα, διότι με είναι έκπληκτος, θα σας πω, από την έκθεση της Κομισιόν, όπου προσέξτε δεν αναφέρει ότι το στεγαστικό, λέει, πρόβλημα στην Ελλάδα υπάρχει, διότι δεν γίνονται μαζικοί πληστηριασμοί. Δεν αναφέρει όμως η κύρια αυτή ότι τα φανς και τα σέρβισες, οι ευνοούμενοι τους, οι διαπλεκόμενοι τους, έχουν στην κατοχή τους πάνω από 350.000 ακίνητα, τα οποία δεν τα βγάζουν στην αγορά. Το πρώτο ζητούμενο. Δεν αναφέρουν οι κύριοι αυτοί ότι όταν κάνεις μια ρύθμιση, διότι αναφέρουν ότι γίνονται ρυθμίσεις και δεν τηρούνται. Πώς θα τηρηθούν? Όταν πας στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, παίρνεις μια κατανοητική ή ένα κατανοητικό δάνειο με 10%. Το Funds Your Services, όταν σου κάνει ρύθμιση, σου κάνει ρύθμιση με 16%. Πας στην Εθνική Τράπεζα, παίρνεις ένα στεγαστικό δάνειο με 3%. Το Funds Your Services σου κάνει ρύθμιση με 6-6,5%. Ξέρετε τι επιβαρύνση είναι αυτά? Βεβαίως και αποτελεί υπαρξιακό πρόβλημα, διότι καταρχάς δεν επιτρέπει τη στέγαση. Επομένως δεν επιτρέπει στα νέα ζευγάρια να δημιουργήσουν οικογένειες και να τεκνοποιήσουν. Απειλεί λοιπόν και την πληθυσμιακή ύπαρξη της χώρας, απειλεί και την εθνική οικονομία και την κοινωνία και τη συνοχή της κοινωνίας.
1: Εδώ είμαστε, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Εγώ σας το λέω από τώρα, κύριε Πρόεδρε, σας δεσμεύω, όταν υποχρεωτικά με την οδηγία του ΕΣΟΡΟΥ θα πάμε σε στιγνές προεκλογικές εκπομπές, θα σας καλώ σε αυτό το θέμα να θέτετε ερωτήματα εσείς από τηλεφώνου στους υποψήφιους πολιτικούς των κομμάτων. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδειο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
17: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
18: Εγώ πρώτος.
17: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
18: Πολλές υπογραφές.
17: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
18: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
17: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
18: Φίλο σου.
17: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
18: Αριστοφάνης.
19: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά, ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
20: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
21: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
23: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην πλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση? Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε το βρίσκετε, ό,τι δεν θέλετε δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός, θα τα φέρει ο καιρός, αλλιώς θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
23: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
25: Όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
23: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
26: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
23: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
27: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή, ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής, ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
28: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
27: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
28: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που
27: μας λέτε. Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
2: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
4: Τι μου λες, Ρεγκρούεδα.
5: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
4: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
5: Φυσικά είμαι.
4: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
5: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
4: Και τι δουλειά κάνεις, Ρεγκρούεζα.
5: Ορίστε.
4: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
5: Ποιο. Ποιο λέω, Αναγία μου. Ρωτάει αν. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
4: Κατάλαβα, Ρεγκρούεζα.
23: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράμιλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες

0: κληρονομία. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει χίλια δυο προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο ξεπεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια. Αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια. Είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε: θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά. Κάτσε καλέ. Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Δηλαδή αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες. Θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω κτλ. Κτλ. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτή είναι η άριστη. Τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια. Έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης, καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη, και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
4: Επίσης, επειδή εμπνεύστηκες και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρση και Φεράρι.
3: Αυτό είναι το σύστημα. Δηλαδή, έχεις καταλάβει τι γίνεται? Δηλαδή, έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή και η φυσιά.
4: Η τέσσερα που λένε.
3: Η πρώτη,
4: α,
3: νούμερο ένα,
4: το
3: είναι, που είναι πιο παλιά.
4: Καλά, ηλεκτρικός είναι.
3: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε? Θα τελειώσει και αυτό. Και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες και μερικές εταιρείες συμβούλων.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο και δύο τώρα γράψε το αυτό. Πριν από καμιά κοσαριά χρόνια ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μείνουμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι, γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού

0: Λειτουργήσαν έτσι παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο ήσουν απειλημένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα. Και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά.
1: Είσαι συνένοχος.
0: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
1: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Τσολακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
0: Ναι, δολοφονία εννοείται.
1: Εκπροθέσεως, εκπροθέσεως.
0: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο. Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
0: Όχι, θα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
1: Σε σένα.
0: Κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και αυτά πρέπει να υποθούμε.
1: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαχίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω τον κόσμο.
0: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
1: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του Πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρστ λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπαν. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
5: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σος Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας, από το πρόγραμμα Scopex, και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε εμπεριθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η γεωμηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της γεωμηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση, διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στη ψεύτικη τους δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξαν ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους. Και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα, ότι δεν κοιμόμαστε, είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.

Φωτίδης, βάζει στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φέτης. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και

με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος, το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος, το νου σου, ε!

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλι της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών με χώρα.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέτη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέτη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
4: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη εδώ στο military.gr. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Τι κάνετε?
10: Χαρά δικιά μας είναι για άλλη μια φορά που επισκέπτομαι το Μιλιτέρ με την αυτή απεριόριστη φιλοξενία την οποία έχετε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για το τι συμβαίνει στην αγορά και ιδίως από την περίοδο του πολέμου στην Μέση Ανατολή που πριν καλά καλά κλείσει ο πρώτος κύκλος του πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησε ένας δεύτερος κύκλος που είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτος για τους καταναλωτές γιατί αυτά τα οποία βιώνουν στην καθημερινότητά τους τόσο στα τρόφιμα όσο και στην στέγαση, στα ενίκια, στην ενέργεια και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε γίνει ο παρέας της Ευρώπης. Είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα ανάμεσα στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν το 2024 ήταν ο πληθυσμός που βρισκόταν σε φτώχεια ή σε κοινωνικό αποκλεισμό αποτελούσε το 26,9% της χώρας μας. Φέτος, παρόλο που στην Ευρώπη από τα 93,3 εκατομμύρια πέσανε στα 92,7, δηλαδή μειώθηκαν οι φτωχοί κατά 600.000, στη χώρα μας αυξήθηκε από το 26,9 στο 27,5. Δηλαδή 0,6 της μονάδας αυξήθηκαν οι φτωχοί ή αυτοί που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό εξάλλου βλέπουμε ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να φάνε ένα υγιεινό γεύμα κρέας ψάρι κάθε δεύτερη μέρα.
9: Κύριε Ραυτόπουλε, η αλήθεια είναι, πολύ σωστά όπως είπατε και εσείς, ότι παρά τις εξελίξεις η ακρίβεια είναι εδώ και η ακρίβεια είναι παντού. Τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν μπορούμε να πούμε ότι χειροτερεύουν σε πολλούς τομείς. Δώστε μας λίγο μια εικόνα γιατί είχαμε Πάσχα, έχετε καλοκαίρι, ακτοπλοϊκά, βενζίνη, πετρέλαιο, τρόφιμα. Πού πάει η κατάσταση?
10: Να πούμε το εξής, να πάμε στην περίοδο πριν από το Πάσχα. Είδαμε και βιώσαμε και ζήσαμε όλοι μας να εκτοξεύεται η τιμή των λαχανικών και των φρούτων σε δυσδεώρητα ύψη που δεν υπήρχαν άλλες εποχές. Δηλαδή έφτασε η ντομάτα να πωλείται στα 5 ευρώ και 80 λεπτά. Ξεπέρασε το μαρούλι το 1 ευρώ. Ξεπέρασαν τα κολοκυθάκια, οι μελιτζάνες, είτε οι τσακώνικες είτε οι φλάσκες στα 5 ευρώ. Οι πιπεριές το ίδιο, οι πιπεριές στα κέρατα. Είδαμε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας. Βλέπετε, σας μιλάω για τρόφιμα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν μιλάμε ούτε για χαβιάρι, ούτε για σολομό, ούτε για τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ούτε για γκουρμέ προϊόντα. Μιλάμε για τα προϊόντα της καθημερινότητας. Να μην μπορεί να φτιάξει νοικοκυρά ένα ταψί γεμιστά. Να μην μπορεί να βάλει στο τραπέζι ο νοικοκύρης, η νοικοκυρά, στο νοικοκυριό αυτά τα οποία χρειάζεται για να φάει, για να ζήσει η οικογένεια. Κοροϊδεύανε και κοροϊδεύουμε τα παιδιά μας γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους αγοράσουμε φέτα και παίρνουμε λευκό τυρί. Γιατί βλέπει απάνω το παιδί το λευκό τυρί, σου λέει φέτα είναι. Ναι. Ή άλλα προϊόντα, αντί για κεφαλοτήρι, σκληρό τυρί. Ή αντί για κασέρι, ή μη σκληρό τυρί. Πράγματα τα οποία είναι, θα έλεγα. Δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να αγοράσει ο καταναλωτής, αλλά λόγω της έλλειψης των χρημάτων που έχει φτάσει το τυρί, η γραβιέρα, το κασέρι στα 20 ευρώ το κιλό, 19 ευρώ και 50 λεπτά το κασέρι. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν μια οικογένεια με δύο παιδιά που θέλει να φτιάξει ένα τόστ για να πάει το παιδί του στο σχολείο.
9: Ναι, ο καταναλωτής, όπως πολύ σωστά σημειώνεται, αναγκάζεται να στραφεί άρα σε λιγότερο ποιοτικές λύσεις και πιο φθηνές.
10: Ακριβώς. Το κακό δεν είναι η λιγότερη ποσότητα μόνο. Είναι η ποιότητα. Η οποία η ποιότητα προσφεύγει σε προϊόντα δεύτερης και τρίτης επιλογής, προσφεύγει σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πολλές φορές ψάχνει, αναζητά μέσα στα σούπερ μάρκετ, γυρνώντας όλες τις αλυσίδες, να βρει ποια είναι τα τρόφιμα τα οποία υπάρχουν σε προσφορά. Και σε προσφορά ώστε να μην παραπλανεί, να μην παραπλανά το σούπερ μάρκετ τον καταναλωτή. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, παράδειγμα ειδικά να σας αναφέρω, ένα και ένα προϊόν να είναι ακριβότερο, ένα και ένα δώρο να είναι ακριβότερο από το να πάρεις δύο μονές συσκευασίες. Ή έχουμε δει και σε τυριά πάρα πολλές φορές, ή σε αλαντικά, που λέει προσφορά ένα και ένα δώρο των 400 γραμμαρίων, και αν πάρεις δύο μονές συσκευασίες είναι πιο φτηνές από ότι να πάρεις μια συσκευασία που σου λέει ότι είναι δώρο. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στα μπισκότα, το ίδιο συμβαίνει και στις σοκολάτες, το ίδιο συμβαίνει και στα κουρασάν, σε πάρα πολλά προϊόντα. Οφείλω να πω ότι μετά την ανάδειξη την οποία έχουμε κάνει ως Ένωση Εργασιμένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουν περιοριστεί. Γιατί φοβούνται και οι ίδιοι και τον έλεγχο, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά πλέον ότι ο καταναλωτής ο οποίος μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ είναι υποψιασμένος για το τι θα βρει, το τι θα αντιμετωπίσει και κάθεται από μόνος του στο ράφι να δει εάν το συμφέρουν. Βεβαίως δαπανά πάρα πολλές εργατοώρες, πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να αγοράσει όχι τα ψώνια της εβδομάδος ή του μήνα, τα ψώνια των τριών ημερών πλέον.
9: Ναι.
10: Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ο κάθε καταναλωτής, ή μάλλον στη συντηρητική πλειοψηφία, οι καταναλωτές που πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ πηγαίνουν και αγοράζουν προϊόντα για τρεις μέρες. Όχι για ένα μήνα ή για 15 μέρες ή για μία εβδομάδα που ήταν παλιά. Γι' αυτό γίνεται η επίσκεψή τους στα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή 8 φορές το μήνα. Mm-hmm. Προκειμένου να πάρουν τα ψώνια τα οποία χρειάζονται για να ζήσουν, για να βάλουν στη διατροφή τους.
9: Ναι.
10: Όπως εκεί, επίσης, εκείνο το οποίο βλέπουμε, είχα πει ότι τον. Πριν το Πάσχα, τον μήνα Μάρτιο, ο πληθωρισμός έκλεισε σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 3,4, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ το 3,9. Είπα ότι αυτά είναι τα προεόρτια. Τα μεθεόρτια είναι όταν θα βγει ο πληθωρισμός του μηνός Απριλίου. Έτσι λοιπόν, προχτές που έβγαλε τα στοιχεία η Eurostat, μας έδειξε ένα άλμα του πληθωρισμού στη χώρα μας από το 3,4 στο 4,6%. 1,2 μονάδες πάνω ο πληθωρισμός. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί ανέβηκε ο πληθωρισμός, αλλά από το 2,7 πήγε στο 3%. Φιγουράρουμε για άλλον ένα μήνα στις πρώτες θέσεις του πληθωρισμού ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης εκείνο το οποίο μας έδειξαν, ένα άλλο ποιοτικό στοιχείο θα έλεγα της Eurostat, είναι ότι πλέον φτάσαμε σε αγοραστική δύναμη. Μας ξεπέρασε και η Βουλγαρία.
9: Ναι,
10: και το λέω αυτό γιατί ήμασταν το 2024 σε αγοραστική δύναμη 69 μονάδες. Φέτος πέσαμε μία μονάδα, πήγαμε σε 68 μονάδες. Ενώ η Βουλγαρία από 66 μονάδες που ήταν πέρσι ανέβηκε φέτος στις 68 μονάδες. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι εμείς αντί να συγκλίνουμε με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλίνουμε και έχουμε γίνει πλέον ο ουραγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη.
9: Κύριε Αυτόπουλε, όμως, επειδή έχετε ξαναέρθει εδώ και μας έχετε περιγράψει μια παρόμοια κατάσταση, ποια είναι τα αίτια που ακριβώς όπως είπατε και εσείς, αντί να συγκλίνουμε, ξεμακραίνουμε, που κάθε φορά έχουμε, ας το πούμε, αρνητικές πρωτιές, να το πούμε. Γιατί ο πόλεμος, είτε στη μία περιοχή είτε στην άλλη, έχει συνέπειες σε όλες τις χώρες. Δεν έχει μόνο. Γιατί στην Ελλάδα αυτό είναι πιο έντονο?
10: Να θυμίσω λόγια του Πρωθυπουργού. Το 2023, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ο κύριος Πρωθυπουργός έστειλε μία επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, την οποία της είπε ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία. Περιμέναμε κι εμείς από αυτή την επιστολή του κύριου Πρωθυπουργού και τις εξελίξεις να ήταν θετικές, ώστε να συμμορφωνόντουσαν οι πολυεθνικές εταιρείες προς τη χώρα μας και να μην λειτουργούν ασίδωτα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γίνεται λοιπόν, αυτό συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, λειτουργούν ασίδωτα, μειώνοντας το περιεχόμενο στα προϊόντα τα συσκευασμένα. Εάν έχουν μειώσει τις προηγούμενες εβδομάδες το προϊόν και το επαναφέρουν στην μορφή που ήταν πριν, το βλέπουμε αυξημένο κατά 20%. Ενδεικτικά να σας πω ένα απορρυπαντικό το οποίο ήταν 50 μεζούρες και είχε 10 ευρώ και 50 λεπτά. Υγρό απορρυπαντικό ρούχων. Το πήγανε στις 44 μεζούρες, μειώθηκε η τιμή του στα 9 ευρώ και 50 λεπτά. Την περασμένη εβδομάδα το επαναφέρανε στις 50 μεζούρες, αλλά η τιμή πήγε στα 11 ευρώ και 98 λεπτά, 11 ευρώ και 99 λεπτά, δηλαδή στα 12 ευρώ. Δηλαδή 1,5 ευρώ παραπάνω στην ίδια συσκευασία, ναι, για το ίδιο περιεχόμενο, για το ίδιο προϊόν που αγόρασε ο καταναλωτής λίγες εβδομάδες πριν. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βλέπουμε ότι οι πολυεθνικές, οι οποίες, να πω ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέσα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατέχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ποσοστό ίσως που ξεπερνάει και το 70% των προϊόντων που υπάρχουν μέσα στις αλυσίδες
9: σούπερ μάρκετ. Πολύ υψηλό.
10: Πάρα πολύ.
9: Ναι.
10: Να σας πω μόνο ότι η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία, τα προϊόντα της παγκοσμίως ημερεσίως τα αγοράζουν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και καταλαβαίνετε επίσης και σε ποια αγορά απευθύνεται της χώρας μας των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.
9: Ναι.
10: Έτσι λοιπόν, προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές και να αγοράσουν τα προϊόντα τους, για να μην αυξήσουν πολύ την τιμή, όχι για να μην αυξήσουν, για να μην αυξήσουν πολύ την τιμή, δηλαδή να μην την αυξήσουν 20% ή 25%, τι κάνουνε? Την αυξάνουν 10%, αλλά μειώνουν ταυτόχρονα και το περιεχόμενο κατά 15% ή 20% ή 10%. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πού είναι, λέμε εμείς, οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Πού είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η καινούργια Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και το δελτίο τύπου που βγάλανε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, μας λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ έχει ψηφιστεί από τον περσινό Νοέμβριο, δεν υπάρχει ακόμα οργανόγραμμα. Δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη και είναι κι όλοι μερικές δεκάδες μετρημένες του ενός χεριού ελεκτές, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας μας. Γίνεται αυτό το πράγμα? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται ακόμα και από το γραφείο, μέσα από τα PC, μέσα από τα e-shop, δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό.
9: Βέβαια, ναι.
10: Εάν δεν κάνεις ελέγχους επιτόπιους. Τώρα μαθαίνουμε ότι ελέγχουν 100 βιομηχανίες τροφίμων πρώτων ειδών και άλλες εισαγωγικές εταιρείες, αλλά και καταστήματα λιανικής πώλησης, και θα επιβάλλουν πρόστιμο. Μάλιστα είδα ένα πρόσφατο πρόστιμο το οποίο επέβαλαν σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη σοκολάτα, 64-66.000 ευρώ, γιατί είχε υπερβεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, που είναι το μόνο μέτρο που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για τους καταναλωτές.
9: Ναι.
10: Μάλιστα. Πότε το επέβαλε αυτό? Στις 15 Μαρτίου το μέτρο. Τι έχουμε τώρα? Μάιο. Από τις 15 Μαρτίου μέχρι το Μάιο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αυτή η εταιρεία πουλάει με παραβίαση του πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους στα προϊόντα της και οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Και σε επέβαλε πρόστιμο η Ανεξάρτητη Αρχή, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στο πρόστιμο.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να το πληρώνουν. Και τι είναι αυτό το οποίο κέρδισαν οι καταναλωτές από αυτή την παραβίαση του πλαφόν που κάνει αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία? Και άραγε είναι η μόνη εταιρεία. Στην πορεία σταδιακά αυτό θα κάνουν, θα τα βγάζουν λίγα-λίγα. Ελέξαμε μία εταιρεία, δύο εταιρείες και επιβάλαμε στο τέλος, θα πούνε, πρόστιμα 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Αυτό τα ακούν οι πολυεθνικές και γελάνε, ξέρετε.
9: Ναι, είναι σταγόνα. Γιατί στον ωκεανό μπροστά στα.
10: Είναι η σταγόνα που δεν έφτασε ποτέ στον ωκεανό. Εξατμίστηκε κατά την πορεία. Γιατί μιλάμε για τζίρους δισεκατομμυρίων. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ημίμετρα.
9: Ναι.
10: Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει και έχουμε κάνει. Και το έχουμε κάνει και με, θα έλεγα, εγγράφος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να μην μας πει ποια είναι η εταιρεία η οποία παραβίασε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, να μας πει ποια είναι τα προϊόντα. Ώστε και εμείς από τη μεριά μας, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ, να πούμε στους καταναλωτές ότι σε αυτή την εταιρεία, για αυτά τα προϊόντα, γυρίστε την πλάτη σας.
9: Ναι, ναι.
10: Έτσι θα δημιουργηθεί το καταναλωτικό κίνημα.
9: Ναι.
10: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχουμε πει, ότι με όλα αυτά με την επιδοματική πολιτική, η οποία δεν αφορά όλο τον κόσμο, αφορά μια μερίδα των καταναλωτών, μια μερίδα των πολιτών της χώρας μας, είναι ημίμετρο. Αυτό, ναι, το οποίο πρέπει να κάνει είναι κάντο όπως το έκανε η Κύπρος. Κάντο όπως το έκανε η Πορτογαλία. Κάντο όπως το έκανε η Ισπανία. Κάντο όπως το έκανε η Ιταλία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές
9: χώρες. Δηλαδή, τι εννοείται?
10: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και ο ελεκτικός σου μηχανισμός να ελέγξει εάν αυτή η μείωση πέρασε στον καταναλωτή. Δεν μπορεί να μας λέτε ότι στην υπηρετική Ελλάδα, στα ακριτικά χωριά, περνάει η μείωση του ΦΠΑ και στα ακριτικά νησιά μας περνάει η μείωση του ΦΠΑ, αλλά δεν περνάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, εδώ ξέρετε, υπάρχει και ένα πρόβλημα που μπορείς με κάποιο τρόπο να χαρακτηρίσεις, ότι στη μία μεριά είναι οι άνθρωποι, οι έμποροι, όλοι αυτοί οι βιοτέχνες, όλοι τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα σούμενα, είναι τίμιοι, και στην άλλη δεν είναι. Ή θα το κάνεις σε όλους, ώστε από την κατανάλωση θα έχεις περισσότερα έσοδα από αυτά που ενδεχομένως έχεις σήμερα. Mm-hmm. Μας λένε για υπερπλεονάσματα. Από πού βρέθηκαν αυτά τα υπερπλεονάσματα? Κυρίως από δύο φόρους. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Και το 10%, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικός, προέρχεται από την φορολογία. Οι άδικοι φόροι είναι οι έμεσοι φόροι, που είναι αυτοί οι δύο. Εάν αυτούς τους δύο φόρους δεν τους μειώσεις, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οτιδήποτε και να κάνουν, είτε αυτά λέγονται fuel pass, είτε λέγονται market pass, είτε λέγονται with pass, είτε όπως και να λέγονται, δεν είναι λύσεις για τον καταναλωτή. Και όπως είδαμε στην Κύπρο και σήμερα ακόμα που μιλάμε, βλέπουμε ότι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα να πω, να μην πω στην ισιωτική Ελλάδα, που είναι πολύ ακριβότερη η βενζίνη, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 5, 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν την ίδια στιγμή στην Κύπρο δεν ξεπερνάει το 1 ευρώ και 30 λεπτά. Και να θυμίσω ότι στην Κύπρο, στα προϊόντα όπως είναι φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι, ο ΦΠΑ είναι μηδενικός. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λιπάσματα. Μειώσανε, μας λένε, 15% τα λιπάσματα στους αγρότες προκειμένου να μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι από την πρώτη εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ.
9: Ναι, ναι.
10: Και εξήγηλε και δεύτερη την παράταση αυτού του μέτρου, όταν δεν έχει δοθεί στην πρώτη περίπτωση.
9: Ναι.
10: Και να θυμίσουμε εδώ πέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι έχουν φύγει από την γη, από την γεωργία και από την κτηνοτροφία 75.000 εργαζόμενοι που ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα το ζήσουμε και θα το βιώσουμε τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενους μήνες. Δηλαδή, θα υπάρχει μικρότερη καλλιέργεια, κατ' επέκταση μικρότερες ποσότητες, η ζήτηση θα παραμένει η ίδια, οπότε θα αυξάνονται οι τιμές ακόμα περισσότερο. Το ίδιο θα συμβεί και με τα τυροκομικά. Δέστε τι συμβαίνει με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο.
9: Ναι.
10: Η τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας μας σε παραγωγή γάλα, κρέας και τυρί, όταν λέω κρέας εννοώ τα αρνιά, είναι η Λέσβος. Έλειψαν από τη χώρα μας το Πάσχα. Αυτό που έλειψε ήρθε να αντικατασταθεί από άλλες χώρες να γίνει εισαγωγή. Αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι όχι μαραζώνουν, πεθαίνει η κτηνοτροφία της Λέσβου.
9: Γενικότερα πρωτογενής παραγωγή.
10: Ακριβώς. Φανταστείτε το τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θέλεις με την Πανόλη, θέλεις με την Ευλογιά. Βλέπετε πώς είναι απάνω κατά πάνω οι κτηνοτρόφοι μας στα ζώα τους, προκειμένου να μην, όχι να μην κολλήσουν κάτι, να μην τους συμβεί κάτι, γιατί πεθάνανε, τελειώσανε. Και δεν μπορούν να αντικατασταθούν, γιατί λένε ότι θα αποζημιώσουμε τους κτηνοτρόφους στα ζωντανά τα οποία, στα αρνιά, στα κατσίκια τα οποία θανατωθούν. Μα όσο και να το αποζημιώσεις, μέχρι να το πάρει, να το μεγαλώσει για να αρχίζει να παράγει, είναι, θέλεις τουλάχιστον 3 χρόνια προκειμένου να μπει το πρόβατο, το αρνί στην αγορά, στην παραγωγή.
9: Ναι, ναι.
10: Μέχρι τότε τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Πώς θα ζήσουν? Ποιο είναι το εισόδημα το οποίο θα έχουν? Από πού εμείς θα προμηθευτούμε τα προϊόντα αυτά στη χώρα μας? Από εισαγωγές, από τις γειτονικές χώρες. Είτε αυτή είναι η Τουρκία, είτε είναι η Βουλγαρία, είτε είναι η Ρουμανία, είτε και από άλλες χώρες. Διάβασα χτες, έπεσε την αντίληψή μου από τους κτηνιάτρους της χώρας μας, όπου λείπει το 60% των οργανικών θέσεων, είναι μόνο 40% η κάλυψή τους, ότι ήρθαν κοτόπουλα από τη Βραζιλία, τα οποία σε έλεγχο που τους έγινε, με τη συμφωνία Μερκοσούρ, σε έλεγχο που τους έγινε, το 80% αυτών είχαν σαλμονέλα. Φανταστείτε.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Φανταστείτε τι σημαίνει ελεκτικός μηχανισμός. Φανταστείτε αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κτηνίατροι να ελέγξουν αυτά τα προϊόντα και είχαν διοχετευτεί στην αγορά, τι θα συνέβαινε στον κάθε πολίτη της χώρας μας, στον κάθε καταναλωτή.
9: Ναι, βέβαια. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί αναφερθήκατε κι εσείς στην αύξηση της βενζίνης και στην αύξηση του πετρελαίου, επειδή έχετε και καλοκαίρι και ο κόσμος όσοι μπορούν θα ταξιδέψουν στα νησιά αυτές τις λίγες μέρες που πλειοψηφία πλέον του κόσμου πάει, φοβάστε νέα αύξηση στα ακτοπλοϊκά?
10: Όχι, δεν φοβάμαι, είναι σίγουρο. Και παρόλο την επιδότηση, την επιχορήγηση η οποία έκανε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, προς εφοπλιστές, να τους έδωσε τα χρήματα προκειμένου κατά εκατομμύρια για να μην αυξήσουν τα εστήρια, είναι σίγουρο ότι τα εστήρια θα αυξηθούν τόσο στα ακτοπλοϊκά, όσο και στα αεροπορικά, όσο και στα επιβατικά.
9: Στα αεροπορικά το βλέπουμε ήδη κιόλας, έτσι.
10: Έχουμε δει τεράστιες αυξήσεις. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αύριο, αυτό το οποίο θα λέμε είναι αν υπάρχει καύσιμο για να βάλει το αεροπλάνο για να πάμε στον προορισμό μας.
9: Ναι.
10: Κάπως έτσι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βλέπουμε ότι είναι δυσβάστακτο το κόστος μεταφοράς. Το είδαμε και την περίοδο του Πάσχα. Μας λέγανε πριν το Πάσχα ότι η πληρότητα ήταν 80, 85, 90% και μετά το Πάσχα βγαίνουν όλοι ο ένας μετά τον άλλον και μας λένε ότι η πληρότητα δεν άγγιξε το 30 με 40%, ήταν η χειρότερη χρονιά. Τελικά τι ισχύει, αυτό που λέγανε πριν το Πάσχα ή αυτό που λένε σήμερα? Για να καταλάβουμε. Ναι, ξέρουμε ότι 1 εκατομμύριο περίπου τουρίστες από το Ισραήλ δεν ήρθαν. Okay. Αυτή είναι ένα μεγάλο θέμα που έλειψαν από τον τουρισμό στη χώρα μας. Αυτή ήταν μόνο όμως. Η πληρότητα η οποία υπήρχε, πόσες ήταν οι ακυρώσεις που δεν μπόρεσαν οι πολίτες να πάνε,
9: ναι,
10: για να κάνουν το Πάσχα. Γιατί αν μπορούσαν δεν θα υπήρχαν ακυρώσεις.
9: Ναι.
10: Δεν θα υπήρχε η πληρότητα αυτή η οποία λέγανε. Υπολογίζαν λοιπόν στην πληρότητα σύμφωνα με τις κρατήσεις τις οποίες είχαν. Και τώρα υπολογίζουν με τις πραγματικές αποδόσεις των κρατήσεων που πόσοι πήγανε τελικά και κάνανε Πάσχα σε όλη την Ελλάδα στα θέρετρα τα τουριστικά.
9: Ναι, γιατί κύριε Ραυτόπουλε, εδώ θα προσθέσω ότι όταν κάποιο μπορεί να κλείνει ένα δωμάτιο, η βενζίνη μπορεί να έχει 1,6.
10: Έτσι.
9: Ενώ όταν πήγαινε μπορεί να έχει 2,2, 0,1, 0,2.
10: Στο νησί 2,50, 2,40, 2,37, 2,45, ανάλογα που θα πήγαινε.
9: Η εξελίξη δηλαδή μας προλάβανε.
10: Ακριβώς. Και γι' αυτό ήπειραν για κυρώσεις και δέχτηκαν, και αυτό γίνεται, πάρα πολλοί καταναλωτές να χάσουν και μέρος της προκαταβολής τις οποίες είχαν βάλει, προκειμένου να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν γιατί δεν μπορούσαν να πάνε.
9: Ναι.
10: Λόγω έλλειψης χρημάτων στάση εμπορίου. Δεν μπορούσαν να πάνε λοιπόν οι καταναλωτές να κάνουν τις διακοπές τους, τις ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα και πήγαν. Πήγανε, βγήκανε οι καταναλωτές. Βγήκαν. Και βγήκανε με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, πήγανε σε κοντινούς προορισμούς και εκεί που πήγανε, πήγανε για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Να γεμίσουν από το χωριό, είτε αυτά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, είτε είναι τα τυριά, είτε είναι το κρέας, είτε είναι
9: τα κοτόπουλα,
10: είτε είναι το λάδι, είτε είναι οι ελιές, να έρθουν πίσω για να μπορέσουν έστω για κάποιες μέρες, για κάποιες εβδομάδες, να μπορέσουν να επιβιώσουν μέχρι να ξαναπληρωθούν. Mm-hmm. Βλέπετε ότι τα χρήματα πλέον, λέγαμε παλιά ότι πέρσι, όχι παλιά.
9: Ναι, ναι, πρόσφατα, μήνες, πρόσφατα. Ακριβώς, ναι, ναι.
10: Ότι φτάνουν για τις 18 μέρες. Σήμερα μπορεί να πει κάποιος ότι φτάνουν για τις 15 μέρες. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, δωδεκαήμερο, εξαντλούνται τα χρήματα του μηνός. Γιατί προκειμένου να πληρώσουν τις αναλυστικές δαπάνες. Και ποιες είναι οι αναλυστικές δαπάνες? Φως, νερό, τηλέφωνο, το ενίκιο ή το δάνειο, τα τρόφιμα και τα φροντιστήρια, τα σχολεία, τις δραστηριότητες των παιδιών τους. Δεν μιλάμε ούτε για αγορά ενδύματα.
9: Ναι, ναι, μιλάμε για τα βασικές ανάγκες.
10: Αναλυστικές.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Δεν μιλάμε για διασκέδαση.
9: Ναι, ναι.
10: Δεν μιλάμε... Βεβαίως θα πει ο κόσμος και θα αναρωτηθεί, καθίστε ρε παιδιά, πώς μας τα λέτε τόσο μαύρα? Εμείς βλέπουμε ουρές ατελείωτες στα διόδια, βλέπουμε ουρές στα νυχτερινά κέντρα, βλέπουμε... Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει και ένα 20% του πληθυσμού μας που μπορούν οι άνθρωποι και τα καταφέρουν και ευημερούν, μπορεί να τα καταφέρουν καλά, πολύ καλά ή πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν εισοδήματα και πάνω από τη μέση. Mm-hmm. Τα εισοδήματα τα μεσαία είναι, θα έλεγα, ο τροφοδότης του ελληνικού κράτους, του Υπουργείου Οικονομικού, που αυτοί είναι μόνο πληρώνουν χωρίς να απολαμβάνουν κάτι από το κράτος. Είτε αυτά είναι που είπαμε πριν, έστω αυτά τα ψίχουλα, τα επιδόματα, τα fuel pass, είτε τα market pass, δεν απολαμβάνει τίποτα. Και όπως και με το 150 στα παιδιά τα οποία έδωσε, που είναι, διαφωνούμε, όχι βέβαια, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που έχουν ένα αντρόγενο, που έχει ένα παιδί και έχει εισόδημα έως 40.000 ευρώ, όχι καθαρά βέβαια, 40.000 ευρώ μεικτά.
9: Ναι, ναι.
10: Εάν αναγάγεται το 40.000 ευρώ μεικτά, τι σημαίνει καθαρά, τότε θα δούμε ότι ο κάθε ένας από, από το νοικοκυριό δεν υπερβαίνει τα 1.400 με 1.350 ευρώ.
9: Κύριε Ραυτόπουλε, και θέλω να κλείσω με αυτό, επειδή μιλήσατε για ένα 20% του πληθυσμού που τροφοδοτείται την αγορά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ικανό και το επόμενο διάστημα να τη συγκρατήσει κιόλας, δηλαδή αυτό που λέμε να μη σκάσει η αγορά? Γιατί όσο κάθε φορά που σας συναντάω, κάθε φορά τα πράγματα είναι χειρότερα, δεν είναι καλύτερα. Έτσι. Άρα, και επειδή βλέπετε ότι οι διεθνείς εξελίξεις είναι απρόβλεπτες, άρα φοβάστε κάποια στιγμή ότι αυτό μπορεί να σκάσει, ή αυτό το 20% είναι ικανό ακόμα και στο μέλλον να συγκρατεί, αν θέλετε, την αγορά?
10: Όχι, δεν είναι ικανό να συγκρατήσει την αγορά το 20% και το βλέπουμε καθημερινά που σκάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε μία κλίνη πίσω από την άλλη. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει 1.000 φούρνοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ο φούρνος της γειτονιάς. Ο φούρνος που πηγαίνουν να πάρουμε το ψωμί μας το φρέσκο. Γιατί έχουν γίνει, δεν υπάρχει ανταγωνισμός πλέον και έχουν γίνει όλα, έχουν συρρυκνωθεί στις μεγάλες αλυσίδες.
9: Ακριβώς.
10: Μεγάλη κόστος λειτουργικό της ενέργειας. Δεν υπάρχει πιο κοστοβόρο επιχείρηση από το φούρνο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λειτουργικά έξοδα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που όταν δεν μπαίνει μέσα άνθρωπος ή αν μπει ένας άνθρωπος την ημέρα και κάνει ένα τζίρο, παράδειγμα θα σας πω 10-100 ευρώ, όταν τα λειτουργικά του έξοδα είναι 110, πόσο θα αντέξει να είναι ο αιμοδότης ο ίδιος ο επιχειρηματίας της επιχείρησής του?
9: Ναι.
10: Κάποια στιγμή θα κλείσει, δεν μπορεί να πληρώσει τα λειτουργικά έξοδα, δεν μπορεί να πληρώσει τα ένσημα, δεν μπορεί να πληρώσει το μισθό, δεν μπορεί να πληρώσει τα φώτα, δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία. Οπότε μάταια θα αναγκαστεί και θα κλείσει. Γι' αυτό βλέπουμε και στην περίοδο αυτή του Πάσχα η αγορά υπήρχε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρσι κατά 20%. Και αυτή η μείωση συνεχίζεται. Mm-hmm. Γιατί όταν ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να αγοράσει στο παιδί του τη φόρμα που χρειάζεται, τα παπουτσάκια του, στον ίδιο να πάρει ένα παντελόνι, στον ίδιο να πάρει στη γυναίκα του μία φούστα, ένα πουκάμισο, πώς θα δουλέψει η αγορά?
9: Ναι.
10: Πώς θα μπορέσει να δουλέψει? Όταν εκείνο που λέει δεν πειράζει, άστο τον άλλο μήνα. Και αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις και από την Eurostat, αλλά και από την Ελστάτ, ακόμα και από το ΙΕΛΚΑ, το όργανο των σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
10: Που μας λέει ότι 47%, αν δεν κάνω λάθος, των καταναλωτών ανέβαλαν τις αγορές για ένδυση και υπόδηση. Πάρα πολλοί καταναλωτές προσέφυγαν σε προϊόντα, όπως είπαμε πριν, δεύτερης και τρίτης επιλογής, λιγότερες ποσότητες, και προϊόντα προσέφυγαν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
9: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.
9: Για τις πληροφορίες που μας δίνετε κάθε φορά, τις έγκυρες πληροφορίες, γιατί πάντα μιλάτε με στοιχεία. Είστε από τους
10: ανθρώπους. Μόνο με στοιχεία και με αποδείξεις. Όπως θα σας πω και αυτό πριν κλείσουμε, ότι ήδη έχουν μπει στη ζωή μας μετά το Πάσχα νέες αυξήσεις έως 15% σε τυροκομικά, αλαντικά, κονσέρβες, σοκολατοειδή, μέχρι και μαγιά ψυγείου, σαπούνια και διάφορα άλλα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Που να πούμε όμως και το εξής: από τις 12.700 δολάρια που ήταν ο τόνος της σοκολάτας, έχει πέσει στα 3.400 δολάρια. Δηλαδή μία μείωση 70%. Εδώ γιατί βλέπουμε αυξήσεις στα σοκολατοειδή? Ένα. Δύο. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχει μειωθεί από τα 437 δολάρια η λίβρα που είχε, έχει πάει στα 286, μία μείωση 31%. Γιατί συνεχίζουν και αυξάνουν τον καφέ? Είτε αυτός είναι ο λεγόμενος ελληνικός, είτε είναι ο στιγμιαίος, είτε είναι του φίλτρου, είτε είναι ο εσπρέσο, είτε είναι ο καπουτσίνο. Γιατί αυξάνεται στη χώρα μας? Πού είναι η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς? Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να δει τι είναι αυτό που κάνουν? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκείνο που κάνει είναι να δίνει τις άδειες προκειμένου να εξαγοράζει η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ μία μεσαία αλυσίδα ή μία μικρότερη αλυσίδα. Αυτό σημαίνει έλλειψη ανταγωνισμού. Και αυτό είναι που ζούμε και βιώνουμε και θα βιώσουμε ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες.
9: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
9: Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
10: Καλή συνέχεια και σας.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Είναι γεγονός.
12: Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com.

0: ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Μην δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Εκτός από το να δούμε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, βλέπω μία ανάρτηση στο zoosos.gr, της Ελένης ανάρτηση, για τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον βιομήχανο, τον φαρμακοβιομήχανο, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, για να συνεννοούμαστε, για μία υπόθεση που σας ομολογώ ότι είναι τουλάχιστον σοκαριστική, αλλά ακριβώς επειδή είναι σοκαριστική, απορώ που δεν έχει πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Και σας ομολογώ και εγώ ότι δεν το ήξερα. Και λέω στην Ελένη ένα μεγάλο μπράβο που έχει αναδείξει, αν είναι αυτό το ζήτημα. Εντάξει, είναι αυτό που λέει το ρεπορτάζ και είναι και αυτά που θα πει και ο ίδιος στο δικαστήριο. Έτσι, δεν τον καταδικάσω εγώ από τώρα. Αλλά στο δικαστήριο, στο Ρέθυμνο, στις 4 Ιουνίου, γίνεται το εφετείο κιόλας του κυρίου Γιαννακόπουλου. Γιατί, για ακούστε λίγο τον τίτλο, διαφήμιζε βασανισμό κατσικιού με σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση. Και έχουν σηκώσει το θέμα αυτό οι οργανώσεις και η Ελένη με το ρεπορτάζ της. Έλα Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά, ενώ έχουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση βασανισμού ζώου και έναν από τους δράστες, ο οποίος είναι τόσο γνωστός, τόσο ισχυρός παράγοντας της ελληνικής κοινωνίας, ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι κάποιος τυχαίος, είναι ζάμπλουτος. Και ας μην γελάσουν οι ακροατές μας αν το ακούσουν, οι εισαγγελείς στο Ρέθυμνο ουσιαστικά τον κατηγορούν, αυτό πάνω κάτω εξετάζει το κατηγορητήριο, αν είναι κατσικοκλέφτης, ο ζάμπλουτος άνθρωπος που έχει την ομάδα του Παναθηναϊκού, την εταιρεία που κάνει τον Ντεπών και 1000 άλλα φάρματα. Και να εξηγήσουμε σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί, γιατί είναι μια υπόθεση που τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης δεν ακούμπησαν καν, ότι τον Μάιο του 2022 ο κύριος Γιαννακόπουλος πήγε στα Ανόγια και πήρε μέρος σε ένα γλέντι που είχαν στήσει εκεί οι φίλοι του. Μπροστά σε μωρά παιδιά 3-4 χρονών, δύο ενήλικες άντρες έσφαξαν ένα μωρό κατσικάκι, πατώντας του το κεφάλι, κόβοντάς του το λαρύγγι, βάλανε και ένα από τα μωρά αγοράκια να κρατάει το ζώο που σπαράζει. Να πούμε ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα απαγορεύει το να σφάξεις ένα ζώο, ακόμη και αν είναι δικό σου και το εκτρέφεις για δικιά σου κατανάλωση, εκτός φαγείου χωρίς αναισθητοποίηση. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας νομοθέτης έχει καταλάβει και το έχει αυτό κάνει νόμο, ότι η σφαγή χωρίς να έχει προηγηθεί αναισθητοποίηση είναι βασανιστήριο. Γιατί? Γιατί το ζώο έχει πλήρως τις αισθήσεις του, νιώθει δηλαδή τον πόνο της σφαγής, μέχρι να βγει όλο το αίμα από μέσα του και τελικά να καταλήξει. Ο κύριος Γιαννακόπουλος παρουσίασε αυτό το βίντεο στο Instagram σε χιλιάδες ακολούθους του. Εμείς καταγράψαμε τα βίντεο, 4 φιλοζωικοί φορείς του έκαναν μήνυση, και δεκάδες άνθρωποι έστειλαν καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η πρώτη εισαγγελέα που ανέλαβε να συντάξει το κατηγορητήριο ζήτησε από την αστυνομία πρώτον να βρει τους δράστες που πράγματι έσφαξαν το κατσίκι και δεύτερον κατηγορεί τον κύριο Γιαννακόπουλο για την ηθική αυτουργία, γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος μετέδωσε το βίντεο από το διαδίκτυο, κάτι που απαγορεύεται, και τους προέτρεπε. Κάντε το έτσι, κάντε το αλλιώς, γυρίστε το μαχαίρι και όλα αυτά. Ουδέποτε έσφαξε το ζώο. Όμως το 23, ο εισαγγελέας που τελικά έφτιαξε το κατηγορητήριο αποφάσισε ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν έχει διαπράξει καμιά ηθική αυτουργία σε ένα κακούργημα, αλλά θα πρέπει να κατηγορηθεί μόνο για τη σφαγή εκτός σφαγείου και για το αν υπήρχαν νομιμοποιήσεις.

0: ποιητικά έγγραφα. Δηλαδή, αν το κατσίκι αυτό το είχαν κλέψει, ήταν δικό τους. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στην αστείο χαρακτηρισμό περί κατσικοκλέφτη, ενώ από τους πιο ζάμπλουτους ανθρώπους της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε. Από τη μια, οι φιλοζωικοί φορείς δεν δήλωσαν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας και δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν το κατηγορητήριο. Και από την άλλη, ο κύριος Γιανακόπουλος, γιατί από ό,τι διάβασα δεν εστάλησε σωστή διεύθυνση ή κλίση για να παραστεί, δεν πήγε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ερήμην με λάθος κατηγορητήριο. Αυτό σημαίνει ότι στο εφετείο σε μερικές μέρες είναι βέβαιο ότι θα ορθωθεί. Αλλά πέρα ότι είναι ντροπιαστικό για την ελληνική δικαιοσύνη να διαχειρίζεται έτσι μια περίπτωση κακοποίησης ζώου που έγινε δημόσια. Ο κύριος Γιανακόπουλος τα πάντα σχεδόν τα κάνει δημόσια και έτσι συμμετείχε και σε αυτόν τον βασανισμό μέσα από το Instagram και το είδαμε όλοι. Συνεπώς είναι κάτι που μπορεί να το διαψεύσει με κανέναν τρόπο. Είναι ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας και όποιοι αντέχουν μπορούν να μπουν στο ζωσός και να το δουν. Ο κύριος Γιανακόπουλος λοιπόν δεν διώχθηκε για αυτό που έκανε. Και αυτό είναι ντροπιαστικό. Και αυτό μας δίνει ξανά και ξανά επιχειρήματα να μιλάμε για το έλλειμμα δικαιοσύνης στον τόπο. Οι φιλοζωικοί φορείς της χώρας όμως είναι αποφασισμένοι, αυτοί που εξ αρχής είχαν κάνει καταγγελία και έχω έρθει σε επαφή μαζί τους, αφού αθωωθεί ο κύριος Γιανακόπουλος, να κάνουν εκ νέου μήνυση για να πιέσουν τις αρχές να βρουν τους πραγματικούς δράστες. Φαίνονται τα πρόσωπά τους, υπάρχουν φωτογραφίες τους στο Instagram, υπάρχουν άνθρωποι πολύ γνωστοί στην Κρήτη που τους ξέρουν, να διωχθούν, να κάτσουν στο σκαμνί του κατηγορημένου γιατί διέπραξαν ένα κακούργημα. Και ο κύριος Γιανακόπουλος θα πρέπει να κατηγορηθεί όχι για κάτι που δεν έκανε, αλλά για κάτι που έκανε. Να πω, Μάρια, κλείνοντας, ότι
1: ξέρεις,
0: όταν δημοσίευσα το ρεπορτάζ...
1: Σ' ακούω με πολύ προσοχή, είναι ένα ρεπορτάζ δικό σου, είναι απίστευτα πράγματα και εγώ τώρα βλέπω τα βίντεο αυτά. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχει γίνει γνωστό. Στην Κρήτη τουλάχιστον αυτή η ιστορία δεν έχει γίνει γνωστό.
0: Μα ποιος να ακουμπήσει τέτοια σοβαρά, τόσο δυνατά συμφέροντα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το έλλειμμα των δημοσιογράφων και όσων έχουν τα μέσα, αλλά και το έλλειμμα των δικαστών. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς δεν θέλουμε ο κύριος Γιανακόπουλος να διωχθεί για κάτι που δεν έκανε. Θέλουμε να διωχθεί για αυτό που έκανε. Και πώς να το κάνουμε τώρα, δεν γίνεται να γυρνάμε από την άλλη πλευρά και να πούμε δεν συνέβη τίποτα. Ο κύριος Γιανακόπουλος είναι ένας άνθρωπος που διαρκώς μιλάει για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, την νομιμότητα και όλα αυτά. Ποια νομιμότητα, όταν συμμετέχεις στο βασανισμό αυτού που δεν έχει τον τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του και μετά πουλάς ηθική. Πώς είναι δυνατόν ο λαός να μην αντιδρά και να μην συζητάει για τα ελλείμματα για το έλλειμμα δικαιοσύνης σε 1002 εγκλήματα, πόσο μάλλον όταν σε αυτά εμπλέκονται πάρα πολύ ισχυροί παράγοντες του τόπου. Να πω ότι όταν δημοσίευσα την καταδίκη, έλαβα ένα email από την νομική σύμβουλο του κ. Γιανακόπουλου, η οποία με απείλησε με εξώδικο. Αρχικά σχεδόν διέψευσε το γεγονός και λέει ότι δεν κληθήκαμε και θα το αποδείξουμε και να κατεβάσετε το ρεπορτάζ. Φυσικά και αρνήθηκα να το κατεβάσω, της είπα ότι μπορούν να κάνουν νομικά ό,τι επιθυμούν, αλλά ο κύριος Γιανακόπουλος αυτά τα έκανε δημόσια. Δεν μπορεί λοιπόν να παίρνεις μέρος δημόσια σε ένα έγκλημα και μετά να ζητάς τα αρέστα από το δημοσιογράφο που είχε το κουράγιο και την τόλμη να το φέρει στη δημοσιότητα, όταν αυτή η υπόθεση έφτασε τελικά στο δικαστήριο, αν και έφτασε με λάθος τρόπο και το έχουμε επισημάνει εξ αρχής.
1: Μάλιστα.
0: Η εισαγγελία Ρεθύμνου ήξερε ποιο είναι το σωστό, γνωρίζει την νομοθεσία, δεν θέλησε να την εφαρμόσει και αυτό είναι ντροπή.
1: Το κρατώ ακριβώς όπως το λες. Με την υπόθεση του αντιδημάρχου που είμαστε, τι γίνεται?
0: Προέκυψε ακόμα ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον δράστη να κοπανάει το ζώο ξεκάθαρα πάνω σε ένα τοίχο. Το κοπανάει, είναι ολοφάνερο. Αυτό αποδεικνύει τα ψεύδη που είπε, ότι όχι, γιατί ισχυρίστηκε ότι του έκανε κάρπα για να κάνει ανάνυψη και δεν θυμάται. Θέλω να ελπίζω ότι η δίκη θα γίνει σύντομα και θα έχουμε μια καταδίκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Είναι πάρα πολύ, είναι συγκλονιστικά, είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις, Μάρια, γιατί ούτε και αυτό είναι δεδομένο. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τόσα δύσκολα ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Γεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
6: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Παστιτζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω την Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στην Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
4: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
5: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε αναμπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή, η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
4: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, λέτε... Δηλαδή λέτε...
5: Από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
4: Δηλαδή λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι και ακριβό, θέλει η Sony και καλά... το οποίο το τοποθετήσατε στα 60, θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
5: Αυτό ακριβώς.
4: πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
5: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες το λιγότερο,
4: ναι.
5: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο. Σεύρον και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται για εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
4: Έτσι, ναι.
5: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
4: αυτό είναι το
5: μικρότερο
4: θέμα.
5: Μεν.
4: Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα φορά το Αιγαίο και την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα φορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
5: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο.
4: Άμπραβο.
5: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις, μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς του στην κατασκευή του EastMed και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
4: ναι.
5: Ακυρώθηκε.
4: Ναι, ναι.
5: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η Σεύρο και η Έξον στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε η Σεύρο και η Έξον στην νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στη Σεύρο. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
4: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, τι λέτε κύριε καθηγητά?
5: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή όταν ήρθε η Έξον στην Ελλάδα εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας, η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Έξον αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή, σήκωσε κεφάλι Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί, και οι δύο Σεύρων και Έξον πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
4: Αυτό είναι
5: το θέμα είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
4: Εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας. Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr όπου αρθρογραφώ και εγώ και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το φυσικό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εκσκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή, παρακαλώ. Το Πτολεμαϊδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν σε αυτήν την καταστροφή.
0: Αυτό που
1: θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άωσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαϊδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαϊδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν 2 χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα δύο μεγάλα λιμνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και περώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό, σωστά.
1: Που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιγνοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ιδέα είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα fund, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ, γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο. Εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
0: Για scrap πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι, όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος. Διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά πάνελ.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνετε είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή. Να και πούμε. Αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλο ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα, η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια. Μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά. Διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει στο στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα?
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει στο στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτά είναι τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες? Και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy and
0: Hellenic Energy.
1: Ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι, Hellenic Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει η κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονάνθρακων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, Δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Δε αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Ellenic Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Ιγουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Μύτικα, του Αστακού, εκεί σε εκείνη την περιοχή, σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Exxon για το Block 2. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήνε. Ο Πατραϊκός δηλαδή μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχανε τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο, και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΕ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Exxon. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της συνέντευξης που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροδούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
11: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πλεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την έστησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά μιμιέ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Θυμάστε που ανησυχούσαμε ότι ξαναγυρίζουμε στο μεσαίωνα? Λοιπόν, συνέβη. είμαστε πάλι στο Μεσαίωνα. Είδατε μήπως τις εικόνες με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ ανάμεσα σε πάνωπλους στρατιώτες να υποβάλει σε μαρτύρια, σε κανονικά βασανιστήρια, εκατοντάδες ακτιβιστές που δεν είχαν κάνει την παραμικρή παράνομη πράξη? Γιατί? Επειδή είχαν το θράσος να πλέουν σε διεθνή ύδατα με σκοπό να σπάσουν κάποια στιγμή τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Αυτό ακριβώς είναι ο Μεσαίωνας. Εικόνες απίθμενης βαρβαρότητας, ιεράς εξέτασης. Εικόνες που ελπίζαμε πως τις είχαμε αφήσει για πάντα πίσω μας, όταν σαν ανθρωπότητα συμφωνήσαμε ότι θα προστατεύουμε εφ' εξής την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Να όμως που τώρα ξαφνικά επιστρέφουν. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μοναδικός υπεύθυνος στο Ισραήλ. Δυστυχώς είναι υπεύθυνοι είναι και πολλοί από εμάς. Όλοι όσοι στη Δύση και εδώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά και πολιτικά με τη σιωπή τους αυτήν την βαρβαρότητα. Ξέρω, θα βρεθούν οι γνωστοί καλοθελητές να φωνάξουν: «Καλά, μόνο η Παλαιστίνη σας ενδιαφέρει, για την Ελλάδα δεν μιλάτε καθόλου». Όμως, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ίδιοι που φωνάζουμε για την Παλαιστίνη είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που τόσα χρόνια φωνάζουμε για την Ελλάδα. Για τη φτώχεια μας, την άδικη φτώχεια που προκαλούν οι παραστικοί ολιγάρχες, για τα τρένα μας που σκοτώνουν, για την ανύπαρκτη στέγη, το ξεπούλημα του δημοσίου, την κοινωνική αδικία. Και ξέρετε κάτι? Αν ανεχθούμε κι άλλο αυτή τη βαρβαρότητα δίπλα στην πόρτα μας, δεν είναι μακριά η μέρα που θα μπει και στο σπίτι μας. Είναι στο χέρι μας. Ας μην το επιτρέψουμε, ας μην τους κάνουμε τη χάρη.
15: Ερτόπεν, παράθυρο.

0: λοιπόν γίνεται απαγορευμένη ζώνη για τον απλό κόσμο. Γίνεται περίκλειστη πολιτεία. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει πάρκο, δημόσιος χώρος, πρόσβαση στη θάλασσα, στείνονται ουρανοξύστες, όπως αυτός στο βάθος που βλέπουμε εδώ δεξιά μας, καζίνο και μαρίνες για λίγους και πολύ πλούσιους. Και όλα αυτά με μια επένδυση που κόστησε στο δημόσιο, προσέξτε, όσο η ολόκληρη 13η σύνταξη για τους ταξιούχους, όσο ουσιαστικά ένας 13ος μισθός για τους 550.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το ελληνικό ξεπουλήθηκε, φίλες και φίλοι. Μπυρ παρά. Ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Και εμείς σε λίγο θα αναρωτιόμαστε για το αν θα μπορούμε να περπατήσουμε εκεί. Αν θα σταματάμε σε μπάρες ή όχι. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι καν πλουτοκρατία. Είναι καθαρή κλεπτοκρατία.
1: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπαν. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν οι γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
2: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Και αυτοί που ηγούνται στην Ελλάδα απεχθάνονται έως και μισούν ότι είναι ελληνικό. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λειτουργούν με το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Λατρεύουν το βιαστή τους, γιατί αυτό το κράτος, δηλαδή το πολιτικό σύστημα του κράτους, είναι βιαστής. Είναι το μακρύ χέρι των δυνάμεων που ηγεμονεύουν στον κόσμο, που είναι πρώιμες ανθρωποκεντρικές κοινωνίες όπως τις περιέγραψα και που το χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν μία εκδοχή της πραγματικότητας, δηλαδή την υποτέλεια, και για να γίνει αυτό πρέπει να μισήσουν το γεννήτωρά τους. Προσέξτε λίγο.
5: Έχουμε σωσμό από αυτό?
4: Ένα κράτος, ένα πολιτικό σύστημα που αποφασίζει ο ένας, όταν γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτός ο ένας είναι απέναντι στη βούλησή του.
5: Είμαστε.
4: Το ξέρουμε αυτό με τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί που δεν χωρεί πελατειακή σχέση στα εθνικά ζητήματα. Πώς χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός αυτούς που διαδήλωναν εναντίον των Πρεσπών? Τους χαρακτήριζε ετερόκλητο όχλο. Πώς χαρακτηρίζει ο νυν πρωθυπουργός τους Έλληνες που αντιτείνουν σε όσες πολιτικές ακολουθεί?
5: Ψεκασμένους.
4: Της πλειοψηφίας.
5: Και ψεκασμένους.
4: Ναι, προσέξτε.

0: θέλει να τον εκλέξει η πλειοψηφία, Θεός φυλάξει δεν είναι πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει η νομιζόμενη πλειοψηφία, αλλά όταν γίνεται πρωθυπουργός στρέφεται εναντίον της πλειοψηφίας, άρα τι να κάνει, να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ομάδων.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θυμάσαι τον Παπαδόπουλο επί μήνες να έρχεται απ' έξω και να μας λέει να μείνουμε μέσα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να λέει ότι αν φορέσουμε όλοι μάσκες για 14 μέρες θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι τα παιδιά έχουν ένα ένζυμο στη μύτη που τα θωρακίζει απέναντι στον ιό. Θυμάσαι τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι το Ισραήλ έχει κάνει ειδική συμφωνία με την Pfizer για να πάρει πολλές δόσεις για να κάνει πείραμα στον πληθυσμό. Θυμάσαι τον Τσιόδρα και τον Διογιάδη να λένε ότι είναι λάθος η χρήση της μάσκας από υγιείς. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο, αλλά μετά από λίγες μέρες σταμάτησαν το AstraZeneca για τους κάτω των 40. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι ο κορονοϊός θα είναι απλά μια γρήπη πάνω στη γρήπη και θα κρατήσει από 6 με 8 εβδομάδες. Θυμάσαι τον Σύψα να λέει ότι οι λαθρομετανάστες είναι νέοι και παιδιά και δεν κινδυνεύουν από τον ιό, ενώ τώρα είναι έτοιμοι να εμβολιάσουν και τα έμβρια Ελληνόπουλα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να ενημερώνει για τον κορονοϊό φρόντας μάσκα και μετά να ενημερώνει για τις φωτιές χωρίς μάσκα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον κορονοϊό. Θυμάσαι τον Πέτσα να αποκαλεί πολίτες τζαμπατζίδες για τα δωρεάν rapid test και να λέει ότι το να χάσει κάποιος το εισόδημά του είναι κίνητρο για να εμβολιαστεί. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι δεν είναι και έγκλημα να εμβολιαστεί ένας 15χρονος κρυφά από τους γονείς του. Θυμάσαι τον Πορτοσάλτε να λέει να μην παίρνουν σύνταξη οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο να κοιτάζει ακτινογραφίες με το ένα χέρι στο πηγούνι και το άλλο στην τσέπη και μετά να λέει ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αυτό που σκέφτηκαν είναι να κλείνουν τα περίπτερα από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. Θυμάσαι τον Γεροπετρίτη να λέει ότι αν είχαμε περισσότερες μεθ θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι το Σεπτέμβριο πετάμε τις μάσκες και το Δεκέμβριο στην εκπομπή του Μουτσινά μας είπε να φοράμε διπλή. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αποφάσισαν να επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα αλλά όχι το ψαροντούφεκο. Θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έκλεισαν την Μύκονο και μετά από 2 μέρες εμφάνισαν πεσμένα τα κρούσματα και την άνοιξαν πάλι. Θυμάσαι που ο Πορτοσάλτε έλεγε θυμωμένος να μπουν όλοι να εμβολιαστούν με το ζόρι. Θυμάσαι την Παπα Ευαγγέλου να λέει ότι η κακοκαιρία μύδια θα μας κλείσει στα σπίτια μας και έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων όταν το να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας το είχαν παρουσιάσει σαν μέτρο για να μειωθούν τα κρούσματα. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι θα επιβληθεί πρόστιμο για κάτι μη παράνομο, δηλαδή για τους άνω των 60 που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και θα τους παίρνει 100 ευρώ το μήνα προκαταβολικά ασχέτως αν νοσήσουν και αν πάνε στο νοσοκομείο και αν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, αλλά θέλει τα λεφτά τους έτσι κι αλλιώς από πριν. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και δεν μας άφηναν να πάμε από νομό σε νομό, ενώ όποιος ερχόταν από το εξωτερικό μπορούσε να πάει όπου θέλει. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει τζαμπατζίδες τους ανεμβολίας τους που πληρώνουν κάθε εβδομάδα από την τσέπη τους για rapid test για να αποδεικνύουν συνέχεια ότι είναι υγιείς. Θυμάσαι που παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι πάλι δεν τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας γιατί όταν τελειώσει ο κορονοϊός θα μας μείνουν οι μεθ. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά θνητότητας εντός ή εκτός μεθ. Θυμάσαι τον Γόγο να εισηγείται να κυκλοφορούμε έξω ανάλογα με το αν οι ταυτότητές μας λήγουν σε μονό ή ζυγό αριθμό. Θυμάσαι που έβγαλαν πιστοποιητικό με την ονομασία COVID Free, αλλά τελικά είναι άσχετο με τον ιό, μιας και οι νοσούντες εμβολιασμένοι μπορούν με αυτό να μετακινούνται ελεύθερα, ενώ οι αρνητικοί με τεστ υγιείς ανεμβολίαστοι δεν μπορούν. Θυμάσαι να μας λένε ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες και είμαστε ήδη στον 3ο χρόνο. Θυμάσαι τον Μαγιορκίνη να παραδέχεται ότι τείχος ανοσίας για τον κορονοϊό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή το βασικό επιχείρημα για το οποίο εκβιάζουν τον κόσμο να εμβολιαστεί δεν υπάρχει. Θυμάσαι τον Πλεύρη να ομολογεί ότι όποιος βρίσκεται θετικός στο τεστ και πεθάνει καταγράφεται σαν θάνατος COVID ανεξαρτήτως πραγματικής αιτίας θανάτου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνά 248, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δαχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, Ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
5: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
4: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
6: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράμιλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
8: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
9: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
10: Μάλιστα.
9: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων ως υπουργός της έργατο αγροτικής ανασυγκροτήσεως υπόσχομαι. Τέλος πάντων υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
10: Μάλιστα.
9: Καλά το πήγα και αυτό, ε.
10: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, όταν όμως κλείνουν οι κάμερες γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο, αλλά και όχι μόνο, ποιοι, για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID, αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας, αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
12: Un paese posee in

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Η καλή είναι ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή υπάρχει από λεμφαγκιίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι!
8: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Σήμερα θέλω να πάμε στη Βηρυτό. Θα πάμε στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, τον κύριο Νικόλα Κοσματόπουλο, διότι ακούσαμε χθες για τη νέα παράταση της εκεχηρίας που κάνει η κυβέρνηση του Λιβάνου με το Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει, συνεχίζει να προελάβει και όλων έπεσαν τα μάτια πάνω στο ότι η Χεζμπολάχ λέει δεν υπογράφει. Εντάξει, αλλά οι άλλοι τι υπέγραψαν ακριβώς και τι γίνεται στο Λίβανο αυτή τη στιγμή. Καλημέρα κύριε Κοσματόπουλε.
10: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Κοσματόπουλε, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει αυτή τη στιγμή κατάπαυση πυρός, να το πω έτσι?
10: Όχι, δεν υπάρχει καμία κατάπαυση πυρός. Το Ισραήλ συνεχίζει και με βάση τη συμφωνία θα συνεχίσει την πυρά και τις δολοφονίες και τις επιθέσεις. Και φυσικά την κατάληψη ενός μεγάλου μέρους του Λιβάνου. Οι μελετητές λένε και ερευνητές λένε ότι είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία, αναλογικά.
9: Α, με βάση βεβαίως τους πληθυσμούς και τις εκτάσεις, αυτό εννοείται, έτσι?
10: Βεβαίως, ναι, αναλογικά.
9: Ναι, αναλογικά, σωστά είπα. Θέλω να σας ρωτήσω, οπότε κύριε Κοσματόπουλε, αυτό που χθες κυκλοφόρησε διεθνώς, ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε με το Ισραήλ για παράταση της εκεχηρίας και οι μόνοι που την διαλύουν, να το πω έτσι, είναι η Χεζμπολά. Τι συμφώνησαν ακριβώς?
10: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σαχίνη, να διορθώσω λίγο το επίρρημά σας.
9: Ναι.
10: Κυκλοφόρησε όχι διεθνώς, κυκλοφόρησε δυτικός.
9: Α, μάλιστα. Εντάξει, ναι. Δεκτό.
10: Συγγνώμη, γιατί οι διεθνείς δεν είναι ειδήσει, δεν είναι διεθνείς. Ευτυχώς δηλαδή. Νομίζω ότι αρχίζει πια αυτό το πράγμα και γίνεται συνείδηση σε όλο τον πλανήτη. Αν κυκλοφορεί κάτι στη Δύση, δεν σημαίνει ότι είναι και διεθνής η κυκλοφορία.
9: Σωστό. Καλά το λέτε αυτό.
10: Ναι, συγγνώμη για αυτή την διόρθωση, αλλά είναι σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι ακόμα μαθαίνουμε τα νέα μας από τη Δύση, αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Όπως και να έχει, ή τουλάχιστον να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο πληθωρικό και πιο πλουραλιστικό. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, να μπούμε στην ουσία του πράγματος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ζημιογόνη όλη αυτή η κατάσταση. Ο Λίβανος έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι εντελώς αδύναμη, εντελώς αδύνατη και δεν έχει τίποτα με το οποίο να διαπραγματευτεί απέναντι στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς η κυβέρνηση ή είναι αδαής ή είναι αφελής, για να μην πούμε κάτι χειρότερο, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι αρνείται να βάλει το Λίβανο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ιράν συνεχίζει να επιμένει ότι χρειάζεται μια περιφερειακή εκεχηρία και όχι μια μοναδική εκεχηρία μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ο Λίβανος αρνείται πεισματικά να βάλει το Λίβανο, τη χώρα, σε αυτό το τραπέζι διαπραγματεύσεων και επιμένει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων απευθείας με το Ισραήλ, το οποίο να πω εδώ και ιστορικά είναι ανάθεμα, κύριε Σαχίνη, γιατί την τελευταία φορά που το Ισραήλ επέβαλε στο Λίβανο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες με τέτοια κατάσταση ήταν το 1983, εν μέσω εμφυλίου πολέμου, όταν πάλι οι Ισραηλοί θέλησαν να επιβάλλουν στο Λίβανο μια ειρήνη της δικιάς τους σκοπής, μια ειρήνη που σήμαινε φυσικά ότι ο Λίβανος σταματάει οποιαδήποτε αντίσταση και το Ισραήλ στην ουσία επιβάλλεται σε όλη τη χώρα και επιβάλλει τους δικούς του όρους και στρατιωτικούς και πολιτικούς. Αυτή η ειρήνη τότε, με εισαγωγικά πολλά φυσικά, κατέπεσε και έστειλε την χώρα σε έναν ενανωμένο εμφύλιο πόλεμο, ακόμα πιο άγριο από τον προηγούμενο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει λαϊκό αίρισμα, είναι σαφές. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει με αυτό που έκανε χτες, στην ουσία να παραδώσει το νότο του Λιβάνου, μια από τις πιο όμορφες, τις πιο παραγωγικές, τις πιο πλούσιες περιοχές του Λιβάνου στο Ισραήλ, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες την πιέζουν. Δεν ξέρουμε με ποια μέσα πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρέπει να σας πω ότι το Λίβανος είναι στην ουσία μια χρεοκοπημένη χώρα. Mm. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες πίεσης σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Η Ελλάδα υπήρξε διαχώρα και η Ελλάδα από τότε, από τη χρεοκοπία της και μετά, σφισταγκαλιάστηκε με το Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, ότι η χρεοκοπία συναντήθηκε με την αγκαλιά με το Ισραήλ. Αυτά πάνε μαζί τελικά. Από ό,τι φαίνεται, μια τέτοια κατάσταση έχουμε εδώ και στο Λίβανο. Επιπλέον, το Ισραήλ ονειρεύεται τη Λιβανέζικη κυβέρνηση να τη μεταμορφώσει σε μια ακόμα Παλαιστινιακή αρχή. Ό,τι έκανε στην Παλαιστινιακή αρχή, στην Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, που στην ουσία μετέτρεψε τους Παλαιστίνιους σε αστυνόμους των ίδιων των Παλαιστινίων, σε δεσμοφύλακες των ίδιων Παλαιστινίων και σε δολοφόνους των ίδιων των Παλαιστινίων αγωνιστών, κάτι τέτοιο θέλει να κάνει και στο Λίβανο. Θέλει να μεταμορφώσει αυτή την κυβέρνηση σε μια κυβέρνηση αδρικέλων, μαριονέτων, η οποία στην ουσία να αστυνομεύει την ίδια την αντίσταση στο Λίβανο, ανθρώπων οι οποίοι αντιστέκονται στην κατοχή και στην επέλαση του Ισραήλ στο Νότο, και να γίνει μια κυβέρνηση Δυσή.
9: Μισό λεπτό, κύριε Κοσματόπουλε, για να καταλάβουμε εμείς, η δυτική κοινή γνώμη, να το πω έτσι. Και σωστά κάνετε αυτό το διαχωρισμό, δεν είναι όλος ο κόσμος η Δύση. Αλλά εχθές κυκλοφόρησε η είδηση ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε στην παράταση της εκεχηρίας με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι κρίσιμο. Εκεχηρία σημαίνει σταματώ τα πάντα. Γι' αυτό σας ρώτησα, σταμάτησαν τα πάντα? Αποχώρησε ο Ισραηλινός στρατός από τα νότια του Λιβάνου και κάθονται να συζητήσουν τους όρους, δεν θα με χτυπάς, δεν θα σε χτυπώ, ή ως έχει παραμένει η κατάσταση και απλά δεν θα χτυπάνε? Τι, τη Βηρυτό δεν θα χτυπάνε?
10: Λοιπόν, να σας πω, καταρχήν το Ισραήλ μέχρι τώρα σε όλες τις συμφωνίες κατάπασης πυρός τις έχει καταπατήσει και στην Γάζα και στο Λίβανο. Στην προηγούμενη συμφωνία κατάπαυσης πυρός της εκεχηρίας στο Λίβανο, η οποία κράτησε για 1,5 χρόνο, το Ισραήλ δολοφόνησε πάνω από 400 ανθρώπους, χτυπώντας σχεδόν καθημερινά υποδομές, αυτοκίνητα στους διεθνείς οδικές οδούς, κτίρια μέσα στον αστικό ιστό. Αυτή είναι η προϋπηρεσία που έχουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το Ισραήλ δεν σέβεται καμία εκεχηρία. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι γεγονός. Από τον ΟΗΕ επίσης καταγεγραμμένο, ο ΟΗΕ κατέγραψε 11.000 παραβιάσεις του Ισραήλ στην εκεχηρία την προηγούμενη. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το σκεπτικό του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να επιβάλλει με εκεχηρία στους άλλους, ενώ αυτό έχει ελευθερία κινήσεων. Αυτό ακριβώς υπάρχει και στο κείμενο. Το κείμενο αυτό λέει ότι το Ισραήλ έχει ελευθερία κινήσεων να πράττει όπως αυτό νομίζει σόφρον για την ασφάλειά του, το οποίο στην ουσία δίνει πράσινο φως στο Ισραήλ να ανεβάζει να σηκώνει τα αεροπλάνα, τα μαχητικά του και να δολοφονεί, να χτυπάει, να καταστρέφει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος στο Λίβανο. Την ίδια στιγμή το κείμενο αυτό επιβάλλει στη Χεζμπολάχ κατάπαυση πυρός οριστική, άμεση και μάλιστα αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από το Λιβανίσκο στρατό, το οποίο είναι συνταγή εμφυλίου πολέμου, κύριε Σταχίνη. Γιατί ο Λιβανίσκος στρατός δεν είναι καταρχήν εξοπλισμένος να κάνει τέτοια πράγματα. Στην ουσία θα διασπαστεί ο στρατός αν προσπαθήσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Εδώ να πούμε επίσης ότι ο στρατός ο Λιβανέζικος είναι από την αρχή του χτισμένος, από την αρχή του Λιβάνου αν θέλετε, χτισμένος ως ένα στρατός εσωτερικής χρήσης και όχι ένα στρατός αμυντικής χρήσης εναντίον των Ισραηλινών. Οι Γάλλοι από τότε χτίσαν το στρατό, γιατί αυτοί χτίσαν και τη χώρα, όπως ξέρετε. Κόψαν και τη ράψαν το Λίβανο για να αποδυναμώσουν τη Συρία.
9: Μάλιστα.
10: Μεγάλη αυτή η ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι ο στρατός αντίστοιχα σχηματίστηκε από τους Γάλλους ως ένα στρατός βιτρίνα στην ουσία. Σήμερα ο στρατός αυτός δεν έχει καταρχήν υλικό. Δεν του επιτρέπεται να εξοπλιστεί. Ο Λιβανικός στρατός δεν έχει αεροπορικά συστήματα για να χτυπήσει τα μαχητικά του Ισραήλ. Ο Λιβανικός στρατός δεν έχει άρματα μάχης, δεν έχει ο ίδιος μαχητικά. Του απαγορεύεται από τους Αμερικανούς να εξοπλίσει το στρατό γιατί είναι δίπλα στο Ισραήλ. Αυτοί οι Αμερικανοί λοιπόν, το μόνο που δίνουν στο Λιβανικό στρατό, γιατί αυτοί τον τροφοδοτούν, είναι πολύ όμορφες έτσι στολές μοντέλων που κυκλοφορούν εδώ στη Βηρυτό, οι στρατιώτες. Τα παιδιά έχουν ανάγκη φυσικά και μισθούς και όχι μόνο στολές, αλλά δεν έχουν όπλα. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε η Χεζμπολάχ στο Νότο, στο κενό αυτό που άφησε ο Λιβανέζικος στρατός, ειδικά το 1980 με την εισβολή του Ισραήλ, πάλι τότε δεν υπήρχε Χεζμπολάχ, υπήρχε όμως Ισραήλ, και σε αυτό απάντησε η Χεζμπολάχ, σε αυτό γεννήθηκε η Χεζμπολάχ, να απαντήσει αυτή την επέλαση. Είναι στην ουσία μια λογική, μια μορφή ΑΜ.
9: Άρα στην ουσία η μόνη υποχρέωση που φέρει αυτός ο στρατός είναι να επιχειρήσει να διαλύσει τις στρατιωτικές ομάδες της Χεζμπολάχ, γιατί έχει και το πολιτικό σκέλος. Άρα λέτε μαθηματικά πάνε σε εμφύλιο.
10: Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα αν θα γίνει, αμφιβάλλω πολύ, γιατί πολλά τα σχέδια των Ισραηλινών Αμερικανών έχουν πέσει στο κενό. Και νομίζω ότι και αυτό, και ελπίζω ότι και αυτό θα πέσει επίσης στο κενό, γιατί ο αρχηγός του στρατού, για παράδειγμα, καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε εμφύλιο πόλεμο σε μια χώρα η οποία έχει καταστραφεί ήδη. Τι νόημα έχει να πολεμήσει εμφύλιο σε μια χώρα που έχει ήδη 2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες από τον διπλανό εμφύλιο πόλεμο του Συρίας? Είναι τελείως παρανοϊκό αυτό το πράγμα. Αντιστέκονται λοιπόν οι άνθρωποι εδώ σε αυτό το σχέδιο, αλλά δυστυχώς η ελίτ, αυτή η ελίτ η οποία εγκαταστάθηκε χωρίς εκλογές, να θυμίσω, η κυβέρνηση του Λιβάνου αυτή τη στιγμή δεν έχει εκλεγεί. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι εκλεγμένος Πρωθυπουργός, ούτε ο Πρόεδρος είναι εκλεγμένος Πρόεδρος. Είναι μια κυβέρνηση στην ουσία επιβαλλόμενη μετά το τέλος της πρώτης πολεμικής περίοδου, στην οποία πίστεψαν οι Αμερικανοί και οι λοιποί σύμμαχοί τους εδώ στη χώρα ότι έχει εξαφανιστεί η Χεζμπολάχ. Με αυτό επιβάλλαν λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία στόχο είχε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το οποίο αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων εντελώς άτοπο. Γιατί απέρα από αυτό που είπατε εσείς για το πολεμικό, είπατε και όντως σωστά ότι είναι και μια πολιτική οργάνωση. Η Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή είναι μέλος κυβέρνησης καταρχήν του Λιβάνου. Έχει υπουργού στην κυβέρνηση η Χεζμπολάχ. Είναι μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο μεγαλύτερο μέρος του Λιβάνου. Είναι μέλος του Κοινοβουλίου. Έχει 18 βουλευτές. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της χώρας. Και αν την αφήναν αυτή τη χώρα κιόλας να κάνει όντως απογραφή όπως πρέπει, γιατί ο Λίβανος, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό κύριε Σαχίνη, είναι από μια από αυτές τις ντροπιαστικές χώρες που οι απεικιοκράτες, οι παλιοί και οι νέοι, δεν τις δίνουν δυνατότητα καν να μετρηθούν οι Λιβανέζοι. Δεν μπορούν να μετρηθούν οι Λιβανέζοι, γιατί το σύστημα που έχουν επιβάλει οι Γάλλοι από το 1940, το πολιτιακό σύστημα, δίνει την προκαθεδρία στους Μαρονίτες. Και επειδή οι Μαρονίτες πρέπει να είναι πάντα αυτοί που εκλέγουν τον πρόεδρο της χώρας και επίσης να παίρνουν και τις μισές έδρες στο κοινοβούλιο, απαγορεύεται στην ουσία να γίνει νέα απογραφή του πληθυσμού, γιατί αν γινόταν θα έδειχνε ότι αυτή τη στιγμή οι Σιήτες μουσουλμάνοι είναι τουλάχιστον το 50% του Λιβάνου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει αναδιανομή των εδρών στο κοινοβούλιο και αν όχι και αναδιανομή των προεδρίων στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να φύγουν οι Μαρονίτες από τη μέση και να μπουν, ας πούμε, αυτοί που πραγματικά αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού, που θα ήταν όντως αντίστοιχα ένα μεγάλο κομμάτι θα ψήφιζε και θα υποστήριζε τη Χεζμπολάχ.
9: Τώρα, θέλω κύριε Κοσματόπουλε, γιατί εκτός από καθηγητής διεθνών σχέσεων είστε και καθηγητής ανθρωπολογίας, να σας ρωτήσω και μερικά ζητήματα που μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά είναι βουνό σε μια χώρα διαλυμένη. Ο πληθυσμός, καταρχάς, έχετε μετακίνηση συνεχή από τον νότο προς το βορρά και του Νάπαλιν ή όχι?
10: Μόνο δρόμος. Έχουμε μία μεγάλο εκτοπισμό. Μετακίνηση ήταν πολύ καλό να ήταν. Είναι εκτοπισμός στα όρια της εθνοκάθαρσης, κύριε Σαχίνη. Γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στο νότο εξαφανίζει οποιαδήποτε σημάδι, οποιοδήποτε σημάδι ζωής, οικιστικής δραστηριότητας και κοινωνικής ύπαρξης. Εξαφανίζει χωριά από το χάρτη, εξαφανίζει οδικές οδούς, εξαφανίζει αγροτικές καλλιέργειες, ελιές, έχει ξεριζώσει 60.000 ελιές. Το Ισραήλ θέλει να ερημώσει τον Νότιο Λίβανο, θέλει να διώξει αυτό το σχέδιο, να διώξει τους Νότιο Λιβανέζους από τον τόπο τους. Αυτό είναι το επίσημο σχέδιο. Δεν είναι ούτε συνωμοσία, ούτε υπερβολή. Δεν μιλάμε για μετακίνηση, μιλάμε για εθνοκάθαρση αυτή τη στιγμή. Ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Στο πιο όμορφο, στο πιο παραλογικό, στο πιο πλούσιο και στο πιο ιστορικό κομμάτι του Λιβάνου, τον Νότιο Λιβάνο.
9: Μάλιστα, θα έρθω στην ιστορικότητα. Άρα θέλω να μου λύσετε μια απορία. Αν αυτή τη στιγμή είναι υπό εκτοπισμό χοντρικά, δεν μπορεί να είμαστε ακριβείς, 1 εκατομμύριο. Και έχετε και 2 εκατομμύρια κόσμο που έφυγε όταν διαλυόταν η Συρία, πάλι στο Λίβανο. Όλος αυτός ο κόσμος πού συγκεντρωθείτε, από τη Βηρυτό και πάνω, πού?
10: Από τη Σάιντα, από τη Σιδονία και πάνω, ναι, στην ουσία, από τη Σιδονία και πάνω, που είναι η επόμενη μεγάλη πόλη του Νότιου Λιβάνου, που ακόμα το Ισραήλ δεν έχει αδειάσει. Έχει αδειάσει την Τύρο. Mm-hmm. Την ιστορικότατη αυτή πόλη της Τύρου, με 6.000 χρόνια συνεχούς ζωής, κοινωνικής ζωής και πολιτισμικής ζωής, το Ισραήλ και με μεγάλο χριστιανικό πληθυσμό, να πούμε και εδώ πέρα, έτσι, το κέντρο της Τύρου είναι χριστιανικό. Χριστιανικός ο πληθυσμός της. Καλά, προχθές δολοφόνησε και μια χριστιανική οικογένεια το Ισραήλ, ξέρετε, με μια κοπέλα η οποία γινούσε από τις εξετάσεις, πανελλήνιες, μαζί με τον αδερφό της, τον πατέρα της, το αυτοκίνητο, τους δολοφόνησε με μια ρουκέτα στην Εθνική Οδό. Όπως συνήθως κάνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι και εμείς κυκλοφορούμε στην Εθνική Οδό, κάνοντας το σταυρό μας που λέει ο λόγος, να μην πέσει μια ρουκέτα μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, χτυπώντας κάποιους και παίρνοντας παραμάζωμα και τους υπόλοιπους. Χτες χτύπησαν αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν από την Τύρο, μάλλον από το Νότιο Λίβανο, κοντά στην Τύρο, στην πόλη αυτή που σας λέω. Από την Σιδονία και πάνω έχει σωρευτεί ο κόσμος του Λιβάνου, ο κόσμος του Νότιο Λιβάνου, μαζί με τους Σύριους που είπατε εσείς, μαζί και με Παλαιστίνιους που είχαν διώξει οι Ισραηλοί πάλι το 1948. Είχαν έρθει εδώ στο Λίβανο χιλιάδες Παλαιστίνοι, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι, και στα παλαιστινιακά κάμπ στα καταβλισμούς εδώ ακόμα είναι Παλαιστίνοι, ζουν με την ελπίδα να επιστρέψουν στην περιοχή. Το Ισραήλ καταστρέφει αυτές τις περιοχές και δημιουργεί κύματα προσφύγων για να κάνουν χώρο, ζωντικό χώρο για τους επίκους από τις ΗΠΑ, τον Μπρούκλιν και την Ουκρανία.
9: Άρα,
10: αυτή είναι η κατάσταση εδώ που ζούμε
9: πέρα από τη,
10: εδώ και 100 χρόνια.
9: Πέρα από τη φωνική καθημερινότητα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας τόσος κόσμος να σωρεύεται σε αστικά κέντρα που δεν έχουν και τις υποδομές, δημιουργούνται και άλλα ζητήματα. Επισητιστικά, οικονομικά, διαβίωσης. Δεν είναι απλό. 3 εκατομμύρια
10: βεβαίως,
9: κόσμος.
10: Βεβαίως.
9: Και είναι και λίγο άλλα κάρτα. Έτσι, στη Συρία, οι αδελφοί, πώς να το πω, το Χαλιφάτο, okay, να διώχνει κόσμο. Από εδώ είναι οι κακοί μουσουλμάνοι που πολεμάνε το Ισραήλ, από εκεί είναι οι καλοί. Μαζευτείτε όλοι από τη Σιδονία και πάνω που μας είπατε. Άρα εδώ υπάρχουν και ανθρωπιστικά ζητήματα.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ακριβώς και αυτός είναι ο λόγος που αυτή η γειτονιά του πλανήτη εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, εδώ και εκατονταετίες έχει σηκώσει τέτοιο ανάστημα και έχει καταφέρει να κρατήσει την ανθρωπιά της παρόλες καταστροφές. Παρόλες επίσης τις ψευτιές που ακούγονται κυρίως στη Δύση για τον κόσμο αυτόν. Εγώ, κύριε Σαχίνη, που ζω εδώ σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να σας πω ότι με όλα αυτά τα ακριβώς που μόλις τώρα εσείς αναφέρατε, αν συνέβαινε το 10% από αυτών που συμβαίνουν εδώ στη Δύση, θα είχαμε για παράδειγμα συμμορίες να λιμένονται την περιοχή, θα είχαμε τρομερή εγκληματικότητα, θα είχαμε κλοπές, δολοφονίες, γιατί υπάρχουν φυσικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Έχω φοιτητές και φοιτητρίες οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Όχι μία φορά, δύο και τρεις φορές. Γιατί ο Ισραήλ, όπως ξέρετε, επεμβαίνει και χτυπάει το Λίβανο σε πολλαπλές επιθέσεις και πολλαπλούς πολέμους τα τελευταία 25 χρόνια. Έχω φοιτητρία η οποία έχει χάσει και έχει ξαναχτίσει το σπίτι τρεις φορές. Δεν υπάρχουν λοιπόν παρόλα αυτά, και αυτό να θέλει το μεγάλο ανθρωπολογικό ερώτημα, κύριε Σαχίνη, ότι αυτοί οι άνθρωποι με τόσες καταστροφές, με τόσες ανίποτες τραγωδίες, δεν έχω βιώσει εδώ εγκληματικότητα, δεν έχω βιώσει, αν θέλετε, μία... Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι στον δρόμο που τους βλέπεις και είναι με σκηνές. Έχει γεμίσει βιριτός αντίσκηνα. Στην κεντρική της, για παράδειγμα, παραλία, υπάρχουν αντίσκηνα. Υπάρχουν οργανωμένες τώρα πια σκηνές, οι οποίες θυμίζουν camp κανονικά προσφύγων. Έχουν γίνει πρόσφυγες στην νέα τους στη χώρα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, να πούμε εδώ το τραγελαφικό του νεοφιλελευθερισμού σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα στο Λίβανο, που πρέπει να εντοπίσουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τους άγριους, ας το πούμε έτσι, καπιταλιστικούς νόμους της αγοράς. Το κέντρο της Βηρητού, το οποίο έχει ξαναχτιστεί σαν μια Λούνα Πάρκ για τις ελίτ από το 1990 και μετά, εξαφανίζοντας οποιαδήποτε μνήμη, οποιαδήποτε παρουσία λαϊκού παράγοντα, λαϊκού πληθυσμού, των μαγαζιών, της αγοράς, της παλιάς Μεντίνα, θέλετε, ξέρετε, στην κλασική Μεντίνα των αραβικών χωρών, που βρίσκεται, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Σιντονία, μπορεί να βρείτε στη Δαμασκό, μπορεί να βρείτε στην Τεχεράνη, στο Κάιρο. Αυτά εξαφανίστηκαν όλα. Ήρθε εδώ ένας μεγιστάνας σαν σωτήρας το 1990, ο Χαρίρι, ο οποίος κατεδάφησε οποιοδήποτε κτίριο, οποιοδήποτε ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Βηρητού, κύριε Σαχίν, το ξανάχτισε όλο σαν να ήταν Ντουμπάι, το οποίο αγοράστηκαν τα διαμαρίσματα αυτά από ανθρώπους στο Ντουμπάι, τα οποία φυσικά έχουν μείνει τώρα άδεια, γιατί όλοι είναι στο Ντουμπάι ή τέλος πάντων στο Αμπουντάμπι ή στη Σαουδική Αραβία, και γύρω τους από αυτούς την όαση, ας το πούμε έτσι, του πλούτου και την υπερβολή του πλούτου, έχουν χτιστεί αντίσκηνα ανθρώπων από τον Νότο. Αυτή είναι η κατάσταση στο κέντρο της Βηρητού. Αυτοί οι άνθρωποι, παρόλα αυτά, δεν θα τους ακούσετε ποτέ, και έχω βρεθεί, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό, και τους αχύνησε σε ένα τέτοιο γεύμα την προηγούμενη εβδομάδα, από τρεις οικογένειες που είχαν χάσει τα σπίτια τους, μου τα δείχνανε τα σπίτια τους, κατεστραμμένα, διαλυμένα, πολυκατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει από μια ροκέτα Ισραηλινή, και μου το δείχνανε όχι με ένα χαμόγελο, δεν χαίρονται οι άνθρωποι, αλλά έχουν μια αξιοπρέπεια, δεν ξέρω πώς να το πω. Έχουν μια δυνατότητα να μην παραπονιούνται, να ξέρουν ότι αυτό είναι κομμάτι της μοίρας τους, χωρίς να είναι μυρολάτρες βέβαια, γιατί είναι οι πιο αγωνιστές, οι πιο ηρωικοί άνθρωποι που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Και καταφέρνουν και κρατάνε την ανθρωπιά τους. Καταφέρνουν και έχουν χτίσει εδώ δομές αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, τα εστιατόρια έχουν μετατραπεί σε συσίτια, έχουν φτιάξει κάθε εστιατόριο, θα μπείτε μέσα, θα δείτε δεξιά στο εστιατόριο ένα τεράστιο χώρο που έχει ρύζι, πατάτες, λάδι κτλ. Που μοιράζονται σε κόσμο, φτιάχνουν φαγητά μαζικά. Όλος ο κόσμος εδώ και οι φοιτητές μου και οι φοιτητριές μου και εγώ ίδιος έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες προσπάθειες συμβολής, αλληλεγγύη σε αυτόν τον κόσμο και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει και τον κόσμο αυτό στα πόδια του, αυτή η αλληλεγγύη, αυτή η συνεννόηση ότι όντως είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο καζάνι, βράζουμε, παρόλο που το Ισραήλ επίσης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και αυτήν την, μάλλον να διαρρήξει αυτήν την σχέση, την οργανική σχέση, προσπαθεί να φτιάξει αν θέλετε εδώ πέρα, ξέρετε, τείχους, να φτιάξει φόβους, να γεμίσει τον πληθυσμό με μια ανησυχία αν βλέπει πρόσφυγες στη γειτονιά του, γιατί αυτό που επίσης κάνει το Ισραήλ είναι ότι χτυπάει τους πρόσφυγες αυτούς όταν πάνε σε περιοχές, ας το πούμε έτσι, αμιγώς χριστιανικές, το οποίο είναι επίσης πολιτικό, δεν είναι ακριβώς θρησκευτικός όρος εδώ, μια μεγάλη κουβέντα και αυτή.
9: Σωστό και αυτό.
10: Και χτυπάει αυτόν τον κόσμο έτσι ώστε όταν έρθουν οι επόμενοι πρόσφυγες, οι γείτονες να νιώσουν απειλή και να τους διώξουν. Και να δημιουργηθούν επίσης άλλες εντάσεις, μικροεντάσεις.
9: Άρα αυτόματα κοινωνία. Αντανακλαστικά. Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Κύριε Νικόλα Κοσματόπουλε, επειδή ασχολείστε με νέους ανθρώπους και ως καθηγητής, το υπονοήσατε. Θέλω να σας ρωτήσω για τις ακόμη μικρότερες ηλικίες. Γιατί ξέρετε, σε σφαγές και πολέμους, εθνοκαθάρσεις και ολοκαυτώσεις, υπάρχουν και οι γενιές που έρχονται. Εκεί τα παιδιά πώς, τι είναι, τι καταλαβαίνετε, τα μικρά παιδιά?
10: Καλά, τώρα αυτή η ερώτηση, κύριε Σαχίνη, είναι μια ερώτηση που την έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Την έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας. Πιστέψτε με, καθημερινά τη συζητάμε. Τι νιώθουν αυτά τα παιδιά? Τι είναι πίσω από αυτό το βλέμμα? Τι υπάρχει πίσω από αυτό το βλέμμα, το απλανές? Γιατί πολλές φορές εμείς οι καθηγητές προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το ζήτημα του πολέμου. Πρέπει να σας πω ότι κάποια παιδιά αντιδρούν, μιλάνε, κάποια άλλα είναι σιωπηλά. Αυτή η σιωπή που τρομάζει, αυτή η σιωπή που νιώθεις ότι μέσα της κρύβει κραυγές που θέλουν να βγουν και να σπάσουν και να σπαράξουν, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε βρει φόρμουλα για να ανοίξουμε αυτές τις φωνές, να τις ακούσουμε. Φοβάμαι ότι αυτές οι φωνές θα πνιγούν και δεν θέλω να πνιγούν, γιατί έχουν δίκιο. Πρέπει να μιλήσουν, πρέπει να φωνάξουν, πρέπει να ακουστούν. Και αν μερικές φορές κι εγώ μιλάω και μιλάω όπου μπορώ και όποτε με καλούν, όπως και εσείς καλή ώρα τώρα, το κάνω για ακριβώς αυτούς τους λόγους, γιατί θεωρώ ότι εγώ απλά είμαι το φερέφωνό τους. Ακριβώς όπως το είπα, το φερέφωνό τους. Δεν είμαι ούτε ένας αντικειμενικός παρατηρητής, δεν είμαι αντικειμενικός, κύριε Σαχίνη, είμαι αντισιωνιστής, όπως το έχετε καταλάβει, είμαι εναντίον της παρέμβασης του Ισραήλ στην περιοχή μας, είμαι εναντίον της δυτικής γενικά παρέμβασης. Γι' αυτό έχω ζήσει στο πετσί μου. Βλέπω ότι αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν τα καλύτερα χέγγυα για μια όμορφη, δίκαιη και επιτυχημένη ζωή, καταστρέφεται η ζωή τους, γιατί έχουν την ατυχία, αν θέλετε, να ζουν στην πιο όμορφη περιοχή του πλανήτη, την οποία την έχουν αποφασίσει να την αποκτήσουν με τη βία και με αυτή την κοινωνική διάλυση. Κάποιοι στον πλανήτη, οι οποίοι ήρθαν από τη Δύση και θεωρήσαν ότι εδώ είναι η γη της επαγγελίας. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μερικές φορές μιλάνε και όταν μιλάνε ακούς πολύ όρημα παιδιά, έχουν οριμάσει πριν την ώρα τους αν θέλετε, και αυτό συμβαίνει φυσικά και στην Παλαιστίνη και αλλού. Παιδιά με πολύ έτσι καλλιεργημένη σκέψη και αντίληψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχουν μια εικόνα για τη Δύση την οποία την έχουν βασικά νομίζω καλλιεργήσει και μέσα από αντικρουόμενες παραστάσεις. Γιατί ξέρετε, πρέπει να πούμε εδώ, κ. Σαχίνη, ότι αν αυτό που είπαμε πριν για τη Δύση εκεί πέρα είναι δυτική, ας το πούμε έτσι, η σφαίρα επιρροής, εδώ είναι ακόμα περισσότερο, γιατί σε πολλά, ακόμα ο Λίβανος ειδικά, σε πολλά σχολεία διδάσκονται στα αγγλικά τα παιδιά ή στα γαλλικά. Έτσι, δεν διδάσκονται καν στα αραβικά. Πολλά παιδιά στα αραβικά πανεπιστήμια δεν μιλάνε καν καλά αραβικά. Έτσι, γιατί μία από τις κλασικές τακτικές της απειοκρατίας μέχρι πρότινος τουλάχιστον ήταν να υποβιβάσει τα αραβικά ως γλώσσα. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντική πολιτισμική, αν θέλετε, επίθεση. Επίθεση στο πολιτισμικό τους είναι και γίγνεσθε και την παράδοσή τους. Τώρα βέβαια αρχίζει μια νέα, εδώ και πολλά χρόνια, αρχίζει μια νέα τάση που θέλει να ξαναβάλει τα αραβικά στη θέση τους, αλλά σας το λέω αυτό ενδεικτικά, γιατί ότι πώς αυτά τα παιδιά παλεύουν εναντίον σε όλους αυτούς τους δαίμονες, και όχι μόνο στους δαίμονες του πολέμου, των βομβών, των δρόνων καθημερινά πάνω το κεφάλι μας και των καταστροφών, των χαμένων σπιτιών, των χαμένων ξαδέρφων, φίλων, συμμαθητών, συμμαθητριών. Σε κάθε τάξη θα έχετε ανθρώπους οι οποίοι θα έχονται με μαύρα στα μαθήματα. Έχω ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, έχω φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν καν να πατήσουν στα μαθήματα γιατί πάνε στα κηδεία, από κηδεία σε κηδεία. Αλλά είναι και περισσότερο ακόμα βαθύτερο, σας λέω, ο πόλεμος αυτός, ο ιδεολογικός, ο πόλεμος που τους λέει ότι η χώρα τους, η γλώσσα τους, η θρησκεία τους είναι μια θρησκεία, μια γλώσσα, μια χώρα η οποία δεν ανήκει στον πολιτισμένο κόσμο. Βέβαια αυτά είναι παροχημένα σχήματα, ευτυχώς προχωράμε, ευτυχώς αφήνουμε πίσω μας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε μια τέτοιου τύπου, αν θέλετε έτσι, οριανταλιστική ματιά. Και αυτό επίσης έχει τα προβλήματά της. Αυτό φτιάχνει τα προβλήματά της εδώ, γιατί βλέπεις ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ακόμα θεωρεί ότι η Δύση είναι μια λύση. Ακόμα ένας κόσμος εδώ θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως, για παράδειγμα, ένας ουδέτερος διαιτητής μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν εδώ έτσι. Το πιστεύουν ανοιχτά και κανονικά. Παρόλο που οι Ισραηλοί λένε με όλους τους τόνους, ότι είμαστε η 51η πολιτεία, αν όχι η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων.
9: Τώρα, επειδή ξέρω ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλω και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επειδή καλά το είπατε εσείς, ο Λίβανος υπήρξε ένα θρησκευτικό, πολιτισμικό, ανθρωπολογικό, μεγάλο χωνοευτήρι, μοσαϊκό, και έχει περάσει παρά την αποικιοκρατία τη στιγμή και ωραίες περιόδους. Παρ' όλα αυτά θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι που δεν πολύ ακούγεται. Ο Λίβανος, και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, είναι μέσα στα καλύτερα ημερολόγια της UNESCO όσον αφορά τους πολιτιστικούς του και αρχαιολογικούς του θησαυρούς. Δεν το λέω εγώ, το λέει UNESCO.
10: Βεβαίως.
9: Τι γίνεται, υπάρχουν καταστροφές σε εμβληματικά κτίρια, χώρους, ή υπάρχουν, είναι σε κίνδυνο άμεσο?
10: Βεβαίως. Λοιπόν, άνοιξετε πολλά θέματα, θα προσπαθήσω να τα πιάσω ένα-ένα και πολύ γρήγορα, συνοπτικά. Πρώτον, ο Λίβανος όντως χωνευτήρι. Όλη η περιοχή όμως, όλη η περιοχή μας εδώ, όλοι θα έλεγα, όλη η Ανατολική Μεσόγειος, από τα Βαλκάνια μέχρι και την Μέση Ανατολή που λέγαμε παλιά, τη Δυτική Ασία πια σήμερα, έχει ένα σωρό ιστορίες, έχει ένα σωρό πληθυσμούς με διαφορετικές θρησκείες, με διαφορετικές οικογένειες μέσα, με διαφορετικές θρησκείες μέσα στις οικογένειες, με διαφορετικές ιστορίες μετανάστευσης, κινητικότητας μεταξύ μας. Όλοι κάποια στιγμή περάσαμε ο ένας από το μέρος του άλλου, είτε σαν πρόσφυγες, είτε σαν έμποροι, είτε σαν ταξιδιώτες, είτε σαν ονειρευτές, είτε σαν δημοσιογράφοι σήμερα ή καθηγητές όπως εγώ. Η περιοχή μας είναι όλη ένα χωνευτήρι. Το γεγονός ότι ο Λίβανος έχει κρατήσει, αν θέλετε, αυτό το χαρακτηρισμό πιο πολύ από τα άλλα, έχει να κάνει με κάποιες ιδιαιτερότητες, τέλος πάντων ιστορικές, που είναι μια άλλη στιγμή και ώρα, αλλά όλες οι περιοχές εδώ, όλες οι χώρες από την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Συρία και την Ελλάδα, αν θέλετε, σε έναν βαθμό, θα μπορούσε βέβαια να αναγνωριστεί αυτή η περισσότερη ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, αλλά μια άλλη συζήτηση. Είμαστε αυτό το κομμάτι της περιοχής εδώ που είναι χωνευτήρι. Έτσι, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ, σαν μια χώρα, δεν ταιριάζει στην περιοχή μας. Δεν ταιριάζει στην φυσιογνωμία, στην ιστορία και την χαρακτήρα της περιοχής μας. Γιατί το Ισραήλ θέλει να επιβάλλει μια συγκεκριμένη θρησκεία, η οποία μετατράπηκε σε εθνότητα, η οποία μετατράπηκε σε μια στην ουσία ανώτερη φιλή, αν θέλετε, απέναντι στους υπόλοιπους. Δεν είναι κομμάτι αυτής της ιστορίας της περιοχής μας μια τέτοια στάση. Και γι' αυτό το νομίζω βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Ο Λίβανος όντως είναι μια πανέμορφη χώρα, μια χώρα η οποία έχει απίθανη φύση, φοβερό φαγητό και όντως πάρα πολλές αρχαιολογικές περιοχές και μνημεία, τα οποία πάρα πολλά από αυτά είναι στο Νότιο Λίβανο, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατοχή και υπό επίθεση. Όντως υπάρχουν καταστροφές σε τέτοια μνημεία. Υπάρχει και ένας ναός του προφήτη, ενός χριστιανού προφήτη, τώρα ξεχνάω το όνομά του, αλλά υπήρχε επίσης και ένα ζήτημα στο νότιο Λίβανο, ακριβώς πάνω στα σύνορα με, με την Παλαιστίνη, mm-hmm. με την κατεχόμενη Παλαιστίνη, η οποία, το οποίο έγινε κιόλας, έγινε επίθεση και από ό,τι καταλαβαίνω καταστράφηκε. Το Ισραήλ προχτές επιτέθηκε, κατέλαβε και κατέστρεψε σε ένα μεγάλο βαθμό ένα κάστρο των σταυροφόρων, τον Μποφόρ.
9: Τον Μποφόρ, ναι, ναι.
10: Τον Μποφόρ, το κάστρο, το οποίο θέλησε να κάνει έτσι σαν μια PR, σαν μια διαφημιστική καμπάνια, γιατί κατά τα άλλα έχει πρόβλημα επικοινωνιακά το Ισραήλ, γιατί ακριβώς φεύγουν και τα βιντεάκια αυτά της Hezbollah που δείχνουν τους drones να χτυπάνε τους στρατιώτες του, που είναι σαν sitting ducks, σαν έτσι πάπιες, θα σου πούμε έτσι στα αγγλικά, γιατί είναι φυσικά μια νέα τεχνολογική ανάπτυξη της αντίστασης εδώ, και το Ισραήλ χρειάζεται μια επικοινωνιακή relance. Μπήκαν λοιπόν στο κάστρο, αυτό το πανάρχιο κάστρο, το κατέλαβαν, βάλαν και τη σημαία τους πάνω, το οποίο κάστρο είναι 4 χιλιόμετρα μόνο από τα σύνορα, είναι πολύ εύκολο να το πάρουν, και έκαναν την επικοινωνική τους ιστορία. Το κάστρο όμως αυτό είναι αρχαιολογικό. Δεν έχει στρατηγική χρήση. Δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή των σταυροφοριών. Βέβαια για τους Ισραηλινούς είναι λογικά. Είμαστε. Στρατηγικά όμως δεν έχει κανένα νόημα να έχεις ένα κάστρο και να επιβλέψεις την περιοχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως δουλεύει σήμερα ο πόλεμος, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Οπότε αναγκαστικά αποχώρησαν και από αυτό το κάστρο, γιατί είχαν γίνει στην ουσία πολύ πιο εύκολο στόχο για τα ντρόνς και τις Μπολάχ. Μέσα σχέση ήταν σε σημείο που ήταν αρκετά πιο ξυψωμένο από τα υπόλοιπα. Ήταν πιο εύκολος ο στόχος.
9: Άρα λέτε ότι συνολικά η πολιτιστική αρχαιολογική κληρονομιά του Λιβάνου είναι σε διακινδύνευση. Πέρα από τα...
10: Βεβαίως.
9: Μάλιστα.
10: Επίσης, να πούμε τελευταίο, ότι το Ισραήλ έχει συνηθίσει, ακριβώς επειδή έχει μάθει τα μαθήματά του στους Παλαιστίνιους και τη Σαχίνη, να εξαφανίζει όχι μόνο τα κτίρια και τους ανθρώπους. Έτσι. Εξαφανίζει και τις άλλες μη υλικές, ας το πούμε έτσι, μνήμες και παραδόσεις. Για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που έκανε το Ισραήλ όταν εισέβαλε στο Λίβανο το 1978 και εισέβαλε μέχρι τη Βηρυτό είχε έρθει το Ισραήλ τότε, καταστρέφοντας και δολοφονώντας μαζικά όπως και τώρα, ήταν η επίθεση στο Ινστιτούτο Παλαιστινιακών Σπουδών, που ήταν τότε φυσικά ως μία μορφή και αυτό διασπορική, είχε και αυτό προσφυγική, είχε γίνει και αυτό με ένας πρόσφυγας, Ινστιτούτο Πρόσφυγας, είχε έρθει στη Βηρυτό και κατέλαβε το Ινστιτούτο, κατέστρεψε όλα τα έγγραφα και όλες τις μνήμες, τις ιστορικές μνήμες, τα αρχεία, τα βιβλία, τα ντοκουμέντα, αν θέλετε, για να μην υπάρξει παλαιστινιακή μνήμη. Έτσι κάνει και τώρα σε κτίρια και σε συλλογές. Ακούμε για επιθέσεις σε κτίρια, σε σπίτια ανθρώπων συλλεκτών που συλλέγουν βιβλία, συλλέγουν προφορικές ιστορίες από τον Νότιο Λίβανο, για να καταστρέψουν ουσία και τη μνήμη, την πολιτιστική και την κοινωνική μνήμη του Νότιου Λιβάνου, των ανθρώπων.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000
4: θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξανδρούπολης.

0: Άνδρας 106.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Channel τον κύριο Διονύση Δρόσο, ομότιμο καθηγητή ηθικής και πολιτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Δρόσο, και η ηθική και η πολιτική είναι δύο θέματα που θα πρέπει να μας απασχολούν πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Είναι και άγιες ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί ζούμε σε μία περίοδο που βλέπουμε έναν πρόεδρο και μάλιστα τον πρόεδρο της υπερδύναμης να απειλεί και να καταστρέφει μία χώρα κάθε μέρα συστηματικά. Έναν πρωθυπουργό μιας επίσης ισχυρής χώρας του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, να κάνει συστηματικά εξοδικαστικές δολοφονίες σε ένα άλλο κράτος. Και διαπιστώνουμε ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη και η ελληνική είμαστε λίγο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, παρακολουθούμε, πώς να το πω τώρα, αποσβολωμένοι ή απαθείς. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την πολιτική και την ηθική, έτσι.
3: Ναι. Καλημέρα, κύριε Καρβουνόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το οποίο είπατε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω λαϊκά ως ένας πολίτης και όχι με μια αργό, ας πούμε, καθηγητική κτλ. Αλλά τα θέματα είναι σημαντικά και θα πρέπει ο καθένας μας να αρχίσει να εξοικειώνεται με ορισμένες έννοιες, με ορισμένα ζητήματα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να καταλάβει τι μας συμβαίνει. Όπως τα είπατε, είναι σοκαριστικό το ότι συζητάνε δημόσια ηγέτες κρατών εάν θα πρέπει να δολοφονήσουν και πότε κάποιον. Δηλαδή, θα μου πεις, η ανθρωπότητα δεν ήταν ποτέ μια κοινωνία αγγέλων, έτσι. Πάντα συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Το γεγονός όμως ότι αυτό το πράγμα γίνεται δημόσια, τώρα θα σκοτώσουμε αυτόν, τώρα σκοτώσαμε εκείνον, καλά κάναμε κτλ. Χωρίς να κρύβεται, κάτι σημαίνει. Και αυτό το κάτι αφορά όλους μας, αφορά τα ήθη της εποχής μας, στα οποία συμμετέχουμε, δεν εξαιρούμεθα. Και σκέφτομαι να πάρω ως αφορμή για τη σημερινή μας θεματική αυτή την υπόθεση που απασχολεί. Παράλληλα με τον πόλεμο, ο πόλεμος τη σκεπάζει, αλλά δεν είναι άσχετη με τον πόλεμο, την υπόθεση του κύκλου Epstein. Ως ένα παράδειγμα αυτών ακριβώς των προβλημάτων τα οποία υπενυχτήκατε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα για τη μικρή εικόνα, δηλαδή ορισμένα στοιχεία πραγματολογικά για την υπόθεση αυτή. Λίγο πολύ γνωρίζουμε, απλώς θέλω να τονίσω μερικά πράγματα, αλλά μετά θέλω να φύγω από αυτό και να το δούμε στη μεγάλη εικόνα τι σημαίνει για τον πολιτισμό μας και τον κόσμο μας αυτή τη στιγμή το γεγονός Epstein, το φαινόμενο αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από μια μέση οικογένεια, από μια μέση φτωχή προς μεσαία οικογένεια, από ανθρώπους σεμνούς, μάλλον καλούς οικογενειάρχες στο Coney Island, δεν έχει κάποια τραυματική παιδική εμπειρία κακοποίησης από ό,τι φαίνεται, δεν είναι χωρισμένοι γονείς, δεν είναι αλκοολικός ο πατέρας, δεν δέρνει τη μητέρα, δεν έχει φωνικά, δεν έχει χωρισμούς, δεν έχει για πράγματα. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια μέση εξέλιξη. Το βλέπουμε να έχει μια περίεργη μια πορεία, περίεργη, ένα βιογραφικό αρκετά ενδιαφέρον. Καταφέρνει και γίνεται καθηγητής μαθηματικών. Είναι άγνωστο, νομίζω ότι δεν έχει πάρει πτυχίο. Υπάρχει ένα σκοτάδι πάνω στο τι ακριβώς έχει ως background μορφωτικό δικό του. Οπωσδήποτε είναι φυής άνθρωπος. Καταφέρνει και παίρνει μια θέση σε ένα σχολείο, το Dalton School, το οποίο διδάσκει στα παιδιά της ελίτ της Νέας Υόρκης. Εκεί έχει μια συμπεριφορά κεντρική, όχι συμβατική. Είναι ωραιοπαθής, είναι νάρκισσος, Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή κάποιας παρενόχλησης. Ωστόσο, είναι πολύ εξοικειωμένος με τα παιδιά, κυρίως με τα κορίτσια. Είναι αγαπητός. Είναι εύκολο να γίνεις αγαπητός στο σχολείο, εάν η ηλικιακή διαφορά είναι πολύ μικρή μεταξύ μαθητή και καθηγητή. Κυκλοφορεί με επιδεικτικά ρούχα, διαφορετικά ντυμένος από τους υπόλοιπους, με ξεκούμπωτα πουκάμισα, γενικά κάνει τον ωραίο. Δεν τα καταφέρνει πολύ καλά εκεί μέσα. Τον διώχνουν και η δικαιολόγηση μετά από λίγα χρόνια είναι ότι δεν είναι επαρκής και δεν μπορεί να σταθεί στο ρόλο του. Ωστόσο, αυτός έχει κάνει μια καλή επένδυση εκεί, γιατί εκεί έχει γνωρίσει γονείς μαθητών, οι οποίοι είναι όλοι τους πάρα πολύ πλούσιοι. Από τις γνωριμίες αυτές λοιπόν, καταφέρνει μετά και προσλαμβάνεται, όντας αποτυχημένος, πρώτο περίεργο έτσι, στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Bear Stearns Companies, η οποία χρεοκοπεί το 2008, αλλά αυτά συμβαίνουν πολύ πολύ νωρίτερα. Ένας από τους πατεράδες το συνέθεσε εκεί. Έχει ενδιαφέρον το εξής. Οι Αμερικάνοι που αγαπούν τα ακρονίμια έχουν ένα τέτοιο το οποίο λέει ότι αναζητούν οι εταιρείες, αλλά και οι υπηρεσίες, θα προσθέθετα εγώ, ανθρώπους που είναι PSD, δηλαδή Poor, Smart and Desperate to be Rich, δηλαδή φτωχοί, ευφυείς και που θέλουν απελπισμένα να γίνουν πλούσιοι. Αυτό ταιριάζει λοιπόν σε αυτό το στυλ. Φεύγει από την εταιρεία από εκεί. Καταλήγει σε κάποια άλλη πολύ μεγαλύτερη, του Steven Hoffenberg, η οποία εταιρεία του κάποια στιγμή καταλήγει σε χρεοκοπία, διότι στηρίζεται σε μία απάτη, είναι ένα σχήμα πόνση, στο οποίο αποκαλύπτεται ο Steven Hoffenberg καταλήγει στη φυλακή 20 χρόνια, ο Epstein δεν παθαίνει τίποτα. Παρότι το δεξί του χέρι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει σε όλη τη γη, κλείνει συμφωνίες, κάνει όλες αυτές τις δουλειές, αλλά αυτός δεν υφίσταται καμία συνέπεια. Είναι η πρώτη περίπτωση ατιμωρησίας που έχουμε, η οποία είναι και αυτή είναι ερωτηματικό. Αργότερα παντρεύεται την κόρη του Robert Maxwell, ο οποίος είναι Άγγλος μεγιστάνας, την κόρη του, την Ghislaine Maxwell. Ο κύριος Maxwell δεν είναι οποιοδήποτε, ωστόσο. Είναι γνωστό στην Intelligence Service, δεν είναι μυστικό, ότι είναι πράκτορας των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Όταν πέθανε ο Maxwell, η κηδεία του έγινε στο Ισραήλ και ήταν παρούσα σύμπασα η ηγεσία, όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρώην πρωθυπουργοί και οι επικεφαλείς των υπηρεσιών, για να τιμήσουν τον Maxwell. Δεν είναι λοιπόν κανένα μυστικό, ούτε είναι καμία θεωρία συνωμοσίας, ότι αυτός είναι asset για τη Mossad. Από εκεί, βεβαίως, μέσω της κόρης του, της Ghislaine, ανοίγουν οι πόρτες και για άλλες διασυνδέσεις. Δεν ξέρουμε εάν ήδη είχε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές, είναι εβραϊκή καταγωγή και ο ίδιος ο Epstein, έτσι, ή τις αποκτά μέσω της γυναίκας του, η οποία του συμπαρίσταται και το βοηθάει σε όλες τις σε όλα τα σεξουαλικά έκτροπα. Και είναι η μόνη η οποία έχει φυλακιστεί από όλη αυτή την ιστορία, είναι ακόμα στη φυλακή. Να σημειώσουμε ότι ο Maxwell είναι γνωστός από την πώληση ενός software στις ΗΠΑ του PROMIS, Prosecutor Management Information System, μέσω του οποίου το Ισραήλ μπορούσε να έχει πρόσβαση σε απόρριτες πληροφορίες. Πρωτού συμβεί δηλαδή εδώ στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη αυτό το πράγμα, ήδη και συμβεί και συμβαίνει στην Αμερική. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Epstein είχε συναντήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Εχούντ Μπαράκ 30 φορές μεταξύ του 2013 και του 2017. Επίσης γνωρίζουμε ότι έχει πληροφορήσει τον Μπάρακ στην αλληλογραφία τους ότι αυτός, δηλαδή ο Epstein, εκπροσωπεί τους Rothschild. Ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι από αυτός που δίνει οδηγίες στον Ισραηλινό πρωθυπουργό πώς θα βγάλει χρήματα στο ιδιωτικό τομέα. Και μεταξύ των προσώπων που προωθεί είναι ο Πέτερ Τιλ, ένας από τους δημιουργούς της Palantir, έχει και την PayPal, η οποία Palantir παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον πόλεμο της Γάζα σήμερα. Βοηθάει δε τον Μπάρακ να ιδρύσει την εταιρεία TOCA, Behind Enemy Lines, η οποία είναι μια εταιρεία κερδοσκοπίας τηλεφωνίας, η οποία μπορεί να χακάρει οποιασδήποτε συσκευές του παρακολουθούμενου ατόμου. Ένας από τους μεγάλους επενδυτές της TOCA είναι ο Άντερσιν Χόροβιτς, ο οποίος είναι χρηματοδοτής του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης είναι αυτός ο Χόροβιτς, ο οποίος πρόσφατα αγόρασε το TikTok της Αμερικής, που σύμφωνα με τον Νετανιάχου είναι η παριθμόν ένα σημαντικότερη επένδυση της προπαγάνδας της χώρας του. Βλέπουν δηλαδή κάποιες διασυνδέσεις μεταξύ των επαγγελματικών ασχολείων του Επστάιν και πολύ σημαντικών πολιτικών προσωπικότητων που έχουν σχέση με υπηρεσίες μυστικές. Εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπάρχει το 2003 μία έρευνα που κάνει για το περιοδικό Vanity Fair η Vicky Ward, η οποία θέτει ερωτήματα για τον πλούτο του Epstein, και επίσης αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων. Όσοι έχουν δει την ταινία Ουρανός θα θυμηθούν κάτι από τη σκηνή που θα πω. Την επόμενη μέρα ο αρχισυντάκτης του Vanity Fair βρίσκει στην πόρτα του μια γάτα με μια σφαίρα στο κεφάλι.
2: Ναι.
3: Να. Θυμάστε τη σκηνή.
2: Νοθέτης είχε βρει το άλογο, ναι.
3: Το άλογο.
2: Ναι.
3: Το άλογο λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον ότι εντάξει δικάζεται κάποια στιγμή για αυτές τις σεξουαλικές του παρεκτροπές πολύ απαλά από έναν δικαστή, από έναν εισαγγελέα Κώστα, ο οποίος θα γίνει υπουργός εργασίας επί Τραμπ.
2: Ναι.
3: Παίρνει μια ποινή 18 μήνες, εκ των οποίων εκτείει τους 13 μόνο, και έτσι εκτείει σε μια βίλα, περιφέρεται στους δρόμους ελεύθερα κτλ. Ουσιαστικά δεν είναι φυλακισμένος δηλαδή. Όταν βγαίνει από τη φυλακή και πλέον είναι γνωστή η λόγια του οποίου φυλακίστηκε, δεν είναι άγνωστος πλέον, έχει ενδιαφέρον ότι αρχίζει να δείχνει μεγάλη μανία και επιθυμία για γνώση πάνω σε ζητήματα γενετικής, τεχνητής νοημοσύνης, ωριακής βιολογίας κτλ. Και συνεργάζεται με μια σειρά από επιστήμονες και διανοούμενους. Να αναφέρουμε μερικούς από αυτούς. Είναι ο Άλαν Ντέρσοβιτς, δικηγόρος του και δημόσιος απολογητής του Ισραήλ. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει και στην ελληνική γλώσσα. Εκδόθηκε το 2020. Λέγεται «Νομική συνηγορία υπέρ του Ισραήλ». Προλογίζεται από τον πρόεδρο της Ισραηλικής Κοινότητας Ελλάδος. Το επιμελείται και το μεταφράζει ένας πολύ γνωστός Έλληνας καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και πολιτικής θεωρίας. Δεν θα πω το όνομά του, είναι γνωστό όμως. Αυτός έχει κατηγορηθεί ο Ντέρσοβιτς ότι συμμετείχε και στις συνευρέσεις αυτές της νήσου του Επστάιν και ότι έχει κακοποιήσει σεξουαλικά μία από τις βασικές μάρτυρες, τη Βιρτζίνια Τζιούφρι. Ο Ντέρσοβιτς το διαψεύδει αυτό το πράγμα, έγιναν δικαστήρια. Λέει ότι τον γνώριζε 14 χρόνια, ότι η σχέση του ήταν εντελώς αφιλοκερδής και ότι τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Επστάιν και θα τον είχε φίλο ακόμα και αν δεν είχε φράγκο, και ακόμα και αν δεν είχε φράγκα, αν δεν είχε λεφτά, λέει, εμείς θα τρώγαμε μαζί hot dogs στο Coney Island. Είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ένας δεύτερος διανοούμενος, ο οποίος έχει περγαμηνές κριτικού στοχαστή και επικριτή του κατεστημένου της Αμερικής και του Ισραήλ, είναι ο Νόαμ Τσόμσκι. Έχουμε email που ανταλλάσσει ο Νόαμ Τσόμσκι με τον Επστάιν του 2016 και οι ερωτήσεις που του κάνει τον Τσόμσκι, ο Επστάιν, αφορούν τη γνώμη του για το αν πρέπει να ερευνήσουμε τη γενετική βάση της διαφοράς μεταξύ λευκών και μαύρων και αν μπορούμε αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσουμε. Ο Τσόμσκι, από ό,τι γράφει στο email του, του λέει ότι κάτι τέτοιο, μια αλλαγή που αφορά τα γονίδια, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι πολύ ισχυροί θα είχαν υπό τον έλεγχο τους τον υπόλοιπο πληθυσμό και θα ενδιαφέρονταν καθόλου για την ασφαλειά του ή την καλή του επιβίωση. Σταματάει εκεί η κουβέντα. Ο Επστάιν του απαντάει σύμφωνη και σχολιάζει genetic altruism, γενετικός αλτρουισμός. Εδώ θα θέλω να πω κάτι. Η λέξη αλτρουισμός που χρησιμοποιείται από τον Richard Dawkins και από τη Silicon Valley γενικότερα ως effective altruism, ως αποτελεσματικός αλτρουισμός, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς. Εννοεί δραστηριότητες οι οποίες αποβαίνουν στο καλό της ανθρωπότητας και δραστηριότητες οι οποίες αφορούν γενετικές μεταβολές. Δηλαδή είναι αλτρουισμός αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε το ανθρώπινο είδος, να περιορίσουμε τους λιγότερο έξυπνους, τους λιγότερο ικανούς και να αυξήσουμε αυτούς οι οποίοι είναι ευφιέστεροι και ικανότεροι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αρχίζει να ενδιαφέρεται πολύ για ένα μοντέλο τέτοιο και αρχίζει και να μαζεύει πέρα από τους διανούμενους και διάφορους επιστήμονες των θετικών επιστημών, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Να πω μερικούς από αυτούς, μαθηματικός και βιολόγος Μάρτιν Νόουακ, ο γνωστικός ψυχολόγος Στίβεν Πίνκερ, ο πασίγνωστος σε όλους μας αστροφυσικός Στέφεν Χόκινγκ, και επίσης ο Γιώσκα Μπαχ, ο οποίος είναι ένας γερμανικής συνταγωγής μελετητής της γνωσιακής επιστήμης και ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την δομή του εγκεφάλου και για τη δυνατότητα με τεχνητό τρόπο να φτιαχτεί κάτι ανάλογο της συνείδησης. Αυτοί συνεργάζονται με τον Επστάιν. Θα μου πεις τι είδους συνεργασία να έχουν με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι έξυπνος αλλά έχει περιορισμένες επιστημονικές γνώσεις. Πολλοί εξ αυτών εκ των υστέρων λένε ότι δεν πολύ καταλάβαινε κιόλας, από ένα σημείο και σε βαριόταν. Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Ίσως να ενδιαφέρονταν αυτός... όμως οι υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζονταν για όλα αυτά.
3: Οι υπηρεσίες που συνεργάζονταν πολύ πιθανώς να ενδιαφέροντουσαν και αυτός προσέφερε πολλά χρήματα στα εργαστήρια αυτών των ανθρώπων. Ήθελαν λοιπόν όλοι αυτοί να είναι στον κύκλο του, γιατί ασχέτως αν τον εκτιμούσαν προσωπικά ή όχι. Αυτό είναι δευτερεύον. Το σημαντικό είναι ότι βρίσκανε πόρους. Έδινε πάρα πολλά χρήματα. Χρηματοδοτούσε το Harvard, χρηματοδοτούσε το MIT με δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Εκατομμύρια. Και άλλοι επιστήμονες, μην ζαλιστούμε με τα ονόματα τώρα, ο Τζάρον Λάνιερ, ουσιαστικά ο θεμελιωτής της virtual reality κτλ. Πέρα όμως από τους επιστήμονες που σύχναζαν στις παρέες του, δεν έχουμε στοιχεία αν αυτοί συμμετείχαν σε αυτά τα όργια κτλ. Και δεν έχει καμία σημασία αυτό.
2: Ναι.
3: Θα ήθελα να φύγουμε από το σκανδαλοθυρικό στοιχείο της υπόθεσης. Πέρα αυτού, έχει φτιάξει ένα κύκλο. Έχει έναν τρόπο να ελκύει ανθρώπους και να επιδιώκουν η γνωριμία μαζί του, γιατί χρηματοδοτούνται. Και επίσης θα δούμε ότι δεν είναι μονάχα το επιστημονικό ενδιαφέρον. Το τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, βέβαια, με τις ποινικές υπηρεσίες, μόνο να το υποθέσουμε που μπορούμε. Δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ισχυροί και έχουν το ίδιο ακριβώς ενδιαφέρον. Ας πούμε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μεγάλο ενδιαφέρον για φυλετικά και γενετικά ζητήματα. Πολύ συχνά αναφέρεται σε αυτό. Πολύ συχνά εκφράζει την εχθρότητά του προς ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικά, αναπηρίες και τα λοιπά, με περιφρόνηση. Πολύ συχνά αναφέρεται στα καλά γονίδια Και δεν είναι άσχετο αυτό με το ότι προωθεί στο περιβάλλον του ανθρώπου οι οποίοι έχουν έντονε ρατσιστικέ ιδέε, προέρχονται από την, από την Νότια Αφρική, όπω είναι ο Έλον Μάσκ και όπω είναι ο Στάφεν Μίλλερ, ένα πολύ ισχυρό άνθρωπο στο περιβάλλον του Τραμπ. Όλοι αυτοί λοιπόν συνεργάζονται και είναι η παρέα του Επστάιν. Επίσης ο Μάσκ ξέρουμε ότι έχει φαντασιώσεις για την υπεροχή και την ανωτερότητα και όπως λέει μία από τις γυναίκες του, είχε πολλές και έχει 14 αναγνωρισμένα παιδιά, ήθελε, πάντα είχε μία μανία να κάνουν παιδιά οι ευφυείς άνθρωποι, να αυξηθεί το ποσοστό των ευφυών ανθρώπων στον κόσμο. Και ο Epstein επέμενε ότι πρέπει να εφαρμόζουμε IQ test από πολύ μικρή ηλικία ώστε να μπορούμε να ξεσκαρτάρουμε τους ανθρώπους. Με τον Bill Gates επίσης έχει σχέσεις. Ο Bill Gates είναι και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πίστευε στην παγκόσμια συγκεντροποίηση της δύναμης, στην επιβολή την πολιτισμική και σε μια ελίτ η οποία θα κυβερνά τον κόσμο και η οποία θα βελτιώνει τη σύνθεση του πληθυσμού και θα ελέγχει την άφηση του πληθυσμού μέσω μεταξύ άλλων και των εμβολίων.
2: Nice.
3: Είναι και αυτό το περιβάλλον του και μάλιστα τον επικρίνει ο Epstein ότι δεν προωθεί πραγματικά στο ίδρυμά του τα καλύτερα μυαλά. Θα έπρεπε να είναι πιο ισχυρός, να είναι πιο δυνατός και αποφασιστικός όσον αφορά αυτό το τομέα. Ωραία. Έχουμε περίπου λοιπόν αυτά τα δεδομένα. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια άλλα ακόμα, ότι από τα 3 εκατομμύρια φακέλους που υπάρχουν, έχουν ανοίξει περίπου μισή. Τον Ιανουάριο βρήκα ότι υπήρχαν 5.361 φάκελοι με αναφορά στον Τραμπ. Στις 2 Φεβρουαρίου είχαν μείνει 4.896 φάκελοι από αυτούς. Οι άλλοι κρύφτηκαν πάλι. Ότι ο Epstein συνδεόταν με το Ισραήλ, έχουμε τη μαρτυρία ενός πρώην πράκτορα, του Χάρι Μπεν Μενασί, ο οποίος υποστηρίζει ότι το Ισραήλ είχε παγιδεύσει μια σειρά Αμερικάνους προέδρους και ο Epstein ήταν ένα από τα όργανα αυτής της δουλειάς. Επίσης, ο Στέφεν Χόβεμπερκ, ο οποίος ήταν ο μέντορας του, αυτός ο οποίος πήγε φυλακή για την απάτη Πόνση, λέει το ίδιο.

0: Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να δώσουμε κάποιο βάρος είναι ότι αφού έχουμε πει όλα αυτά τα πράγματα για την υπόθεση, πολλά από τα οποία είναι γνωστά, θα ήθελα να δούμε το εξής. Τι σημαίνει για τον πολιτισμό σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι προφανώς έχω να κάνω μια εκδήλωση αυτού που λέμε το κακό. Έτσι. Συνέβησαν φοβερά πράγματα εκεί, συνέβησαν βασανισμοί ανθρώπων, χρησιμοποιήθηκαν τα ανθρώπινα σώματα ως όργανα, ως μέσο, παραβιάστηκε η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, υπάρχουν υπαινιγμοί ακόμα και για ανθρωποφαγία. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ειδωνοβλεψία από την κλειδαρότρωπα της μπουρζουαζίας, έτσι, αλλά να και να ζητάμε σκανδαλοθυρικά και σκανδαλώδη πράγματα και λεπτομέρειες για αυτή όλη την υπόθεση. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε εάν αυτό το πράγμα είναι μια συνδυσμένη παραβατικότητα, δηλαδή ένα φαινόμενο σεξουαλικών παραβάσεων που συνηθίζει μια άρχουσα τάξη που έχει τη δυνατότητα να το κάνει και εμείς οι υπόλοιποι καθόμαστε και χαζεύουμε, ή είναι κάτι σοβαρότερο και εάν είναι κάτι το οποίο αφορά και εμάς και ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατήσουμε. Θεωρώ ότι ο σχολιασμός δηλαδή του κακού είναι κάτι ολισθηρό και επικίνδυνο. Μοιάζει αρκετά εύκολο να το κάνουμε. Πολύ εύκολα μπορούμε να καταγγείλουμε και να πούμε να ορίστε για διεφθαρμένους ανθρώπους, τι κακή που είναι. Είναι τόσο μεγάλη η ζημιά που έχουν υποστεί τα θύματα που είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί μια ενσυναίσθηση προς τα θύματα, να συμμεριστούμε τον πόνο τους. Ωστόσο, τι είναι αυτό ακριβώς που μας εξεγείρει? Τι είναι αυτό που μας κάνει να αγανακτούμε απέναντι σε αυτό ή να παριστάνουμε ότι αγανακτούμε? Το μέτρο, ο βαθμός της κακομεταχείρισης του άλλου? Μήπως υπάρχει κάποιος βαθμός κακομεταχείρισης τον οποίο θεωρούμε ανεκτό? Μας ενοχλεί αυτό το μέτρο ή μας ενοχλεί η ίδια η αρχή? Το χρησιμοποιώ τον άλλον ως μέσο δικής μου ικανοποίησης, ως δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν έχει βούληση, δεν έχει θέληση, δεν έχει δική του προσωπικότητα και αξιοπρέπεια, απλώς υπάρχει μόνο για να ικανοποιήσει τον εγωισμό μου. Μήπως συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους στάσεις ήδη στη ζωή μας, στον πολιτισμό και στη φάση του πολιτισμού την οποία διανύουμε? Και μήπως εδώ πέρα απλώς έχουμε μια ακρότητα η οποία όμως ενδεχομένως να αποτελεί μια φυσιολογική και αναμενόμενη απόλυξη ενός δρόμου στον οποίο ήδη βρισκόμαστε. Ο δεύτερος κίνδυνος με το σχολιασμό και την καταδίκη ενός σκανδαλώδου γεγονότος σαν αυτό είναι η ατιμωρησία ή η αυλαβής ουσιαστικά μεταχείρισή τους από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κλείνει τα μάτια, ενώ δεν κλείνει τα μάτια σε πολύ απλές παραβάσεις τις οποίες εμείς κάνουμε. Ένα απλό παρκάρισμα μπορεί να μας κοστίσει παραπάνω από ό,τι κοστίζει σε αυτούς τους ανθρώπους τίποτα. Δηλαδή. Τι μας σοκάρει? Μήπως μας σοκάρει ότι εμείς δεν εξαιρούμεθα? Μήπως θα διεκδικούσαμε την εξαίρεση και εμείς? Μήπως το πρόβλημά μας είναι ανάλογο με το φθόνο απέναντι στον πλούτο? Έχουμε πρόβλημα με τον πλουτισμό και το τι αυτό συνεπάγεται για την ανισότητα στον κόσμο και γιατί ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό πεινάει και διψάει και υποφέρει επειδή ο πλούτος είναι σκανδαλωδώς συγκεντρωμένος σε πολύ λίγους. Έχουμε πρόβλημα με τον πλούτο ως αρχή ή έχουμε πρόβλημα με το ότι δεν ανήκει ο πλούτος σε εμάς? Είναι μια εύκολη μικροαστική στάση που μπορώ να καταγγέλω τον ισχυρό και τον πλούσιο, ουσιαστικά όμως να μην καταγγέλω την αρχή του θέματος. Όταν η απόστασή μας από αυτόν τον ισχυρό και τον πλούσιο είναι σχετικά μικρή, ο φθόνος μπορεί να λειτουργεί και ως κίνητρο να του μοιάσουμε, να τον πλησιάσουμε. Εδώ πέρα όμως έχουμε αποστάσεις τερατώδεις. Mm. Δηλαδή, μιλήσαμε τώρα για ανθρώπους που οι εταιρείες τους έχουν κύκλο εργασιών που είναι πάνω από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των περισσότερων χωρών του κόσμου. Είναι 4-5 χώρες μονάχα που έχουν παραπάνω ΑΕΠ από τον κύκλο εργασιών των εταιριών αυτών των ανθρώπων που ανέφερα. Όταν συμβαίνει αυτό, η σύγκριση είναι συνθλιπτική. Και τότε ο φόνος μετατρέπεται σε τρόμο, υποταγή και εθελοδουλεία. Μήπως όλη αυτή η ιστορία δηλαδή μας εκπαιδεύει, μας παιδαγωγεί να υποταχτούμε σε κάποιους οι οποίοι είναι τόσο ισχυροί που τίποτα δεν μπορεί να τους πειράξει. Το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η χρήση ενός όρου ο οποίος είναι απροσδιόριστο και ξεθολός. Λέμε ότι αυτός είναι αντισυστημικός.
1: Ναι.
0: Αντισυστημικός ήταν και ο Τραμπ, έτσι δεν είναι, έτσι πλασαρίστηκε.
1: Έτσι πλασαρίστηκε, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι πέρασε, ναι.
0: Έτσι πέρασε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αγόρασαν και στην Αμερική, το αγόρασαμε και εδώ. Έχει πολλούς θαυμαστούς γιατί είναι αντισυστημικός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το βαθύ κράτος της Αμερικής, δεν θέλει τους πολέμους. Θα τον φάνε, θα τον σκοτώσουν πριν κάνει το έργο του κτλ. Σήμερα η πρακτική του δείχνει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπορούμε σήμερα να πούμε δηλαδή ότι δεν έχει σχέση με το βαθύ κράτος ο Τραμπ. Και τι είδους είναι αυτή η αντισυστημικότητα. Θέλω να πω ότι ίσως να είναι τόσο ολοφάνερη η διαφθορά και η σύψη του συστήματος, ώστε ακόμα και οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του, προκειμένου να κερδίσουν κάποιες εκλογές ή κάποια δημοφιλία, χρησιμοποιούν ένα αντισυστημικό προσωπείο και μια αντισυστημική ρητορική. Αυτό πιάνει, γιατί όλοι έχουμε μια δυσαρέσκεια με αυτό το συμβαίνει, χωρίς να ξέρουμε όμως πώς και γιατί και για ποιο ακριβώς λόγο είμαστε δυσαρεστημένοι. Γι' αυτό και ρωτάω, είμαστε δυσαρεστημένοι επειδή δεν μετέχουμε σε θέσεις ηγεσίας σε αυτό το πράγμα και εξαίρεσης, ή δεν μας αρέσει ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, στον πολιτισμό που ζούμε έχουμε αντισώματα άλλης πολιτισμικής στάσης απέναντι σε αυτό το πράγμα. Ή απλώς γκρινιάζουμε ως υποταγμένα όντα. Αυτό είναι ερώτημα.
1: Το ερώτημά σας είναι κέριο και δυστυχώς η απάντηση θα έλεγα δεν είναι ξεκαθαρή. Αφορά νομίζω τον καθένα μας ξεχωριστά. Γιατί όλο αυτό που περιγράψατε ως ο φθόνος που μπορεί να έχουν κάποιοι ότι ίσως να επιθυμούσαν να είχαν τις απολαύσεις εντός πολλών εισαγωγικών που είχαν αυτοί οι ισχυροί του κόσμου ή την ατιμορρησία που απολάμβαναν.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι πιθανόν, αν βρίσκονταν στη θέση τους, να λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εννοείται.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι. Οφείλουμε να το θέτουμε ο καθένας μας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να αποφύγουμε να είμαστε εύκολοι ηθικολόγοι ή εύκολοι εισαγγελείς.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τόνισα στην αρχή την ταπεινή προέλευση του Επστάιν.
1: Ναι.
0: Ο Επστάιν ήταν ένα παιδί σαν εμάς, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, μιας μέσης τάξης.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν γιος του Τραμπ, ούτε του Ροτσάιλ. Κατάφερε όμως με τους τρόπους του και έγινε πολύ σημαντικός παράγων και πολύ σημαντικό asset για αυτό το σύστημα.
1: Ναι.
0: Και έγινε ένας κρίκος που συνέδεσε πολύ διαφορετικά πράγματα τα οποία στη σύνδεσή τους είναι τρομερά επικίνδυνα. Δηλαδή, η επιστημονική πρωτοποριακή γνώση συνδεδεμένη με την ισχύ του χρηματιστηρίου και συνδεδεμένη με τη στρατιωτική ισχύ κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Και αυτός ήταν καταλήτης σε αυτό το πράγμα. Και σας είπα ότι ζητάνε ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί, έξυπνοι και λυσασμένοι να γίνουν πλούσιοι. Ίσως κάποιοι βλέπουν εκεί πέρα την οδό μιας καριέρας. Δεν είναι για τον κόσμο οποιοδήποτε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά λέω, μήπως συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Περιπτώσεις που στην πτώση του και στη σύψη του ο πολιτισμός παρουσιάζει τέτοια φαινόμενα σαν αυτό που βλέπουμε σήμερα, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί, έτσι. Το έχουμε ξαναδεί στην πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχουμε εκεί καλλιγούλες, έχουμε νέρονες, έχουμε διάφορα πράγματα πολύ ακραία. Το έχουμε στο τέλος του φασισμού. Το συνειδητοποίησε πάρα πολύ ωραία ο σπουδαίος Παζολίνη στην ταινία του «Σαλό» ή «120 μέρες των Σοδόμων». Μια ταινία που σόκαρε, θεωρήθηκε αηδιαστική, αλλά είναι πολύ λιγότερο αηδιαστική από αυτά που ήδη συνέβησαν και πλέον τα ξέρουμε όχι ως συνωμοσιολογία, ξαναλέω, αλλά ως γεγονότα. Πολλά από αυτά, τα υπόλοιπα συμπληρώνουμε τη φαντασία μας, αλλά δεν στηρίζουμε σε αυτά που συμπληρώνουμε, στηρίζουμε σε αυτά που όντως είναι δεδομένα και αυτά ήδη είναι αρκετά για να έχουν ξεπεράσει το σαλό. Το σημερινό σαλό είναι αυτό που λένε Epstein Class, η τάξη Epstein, στο ιδιωτικό του νησί. Εκεί λοιπόν παρέλασαν και προσκύνησαν όλες οι πτέρυγες των ελίτ όλων των πεδίων. Τέχνη, επιστήμη, διανόηση, πολιτική, δικαιοσύνη. Τι συμβαίνει σε περίοδους παραχμής και παραλυσίας? Η συνέστηση του τέλους, της εγκύτας του θανάτου, θα επανέλθω στο θέμα του θανάτου, δοκιμάζει όλες τις ηθικές αναστολές. Παραλύει τις ηθικές αναστολές. Παραχωρεί προτεραιότητα στο χαρακτήρα του άμεσα κατεπήγοντος στην άμεση εδώ και τώρα απόλαυση. Χωρίς δισταγμούς, χωρίς αναστολές, αύριο πεθαίνουμε, ό,τι προλάβουμε σήμερα. Δεν το λέω λαϊκά, έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η απόλαυση λοιπόν αχαλήνων των επιθυμιών είναι μοιραία, αυστηρά ατομιστική και θράβει, κάνει κομμάτια κάθε ενότητα κοινότητας με τους άλλους. Η απόλαυση είναι δική μου. Στην κατάσταση, στη συνθήκη ως όσον εαυτόν σωθήτω, ο άλλος γίνεται απλώς ένα μέσο της δικής μου απόλαυσης. Όσο πιο ασθενική είναι η νοηματοδότηση του βίου, γύρω από την οποία χτίζεται κάθε πολιτισμός, τόσο ευκολότερα καταραίει υπό το βάρος αυτής της απειλής του υπαρξιακού τέλους. Όσο πιο ευρέα και δοκιμασμένη είναι η νοηματοδότηση, το νόημα του βίου, που σημαίνει και νοηματοδότηση του θανάτου, τόσο ανθεκτικότερος είναι ο πολιτισμός. Και πάλι θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό για να γυρίσω στο αρχικό σας, γιατί θέσατε το ερώτημα ότι έχουμε ένα πόλεμο εναντίον μιας χώρας και τα λοιπά. Εδώ έχει σχέση το νόημα ζωής και του θανάτου με αυτό το οποίο με ρωτήσατε, αλλά πριν από αυτό θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω γιατί, για ποιο λόγο είναι τόσο λίγο. Θέλετε να με διακόψετε, θέλετε να πείτε.
1: Όχι, σας ακούω πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί τόσο λίγο μας ενοχλεί αυτό που συνέβη ή τόσο επιφανειακά, αν θέλετε, το σχολιάζουμε σαν ένα κουτσομπολιό. Αρχικά δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός χωρίς να έχει δώσει ένα κεντρικό νόημα, χωρίς μια νοηματοδότηση. Δηλαδή μια ερμηνεία που έχει γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο αυτού του πολιτισμού για την απόδοση νοήματος στην περιπέτεια της ζωής, της ύπαρξης, της γέννησης, της γύρανσης, της αρρώστιας, του θανάτου, χωρίς μια απάντηση στο γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι άσκοπο? Αν το θεωρήσουμε άσκοπο, δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει να δώσουμε ένα νόημα σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα μύθο, θρησκεία, φιλοσοφία, δεν ξέρω, αλλά ένα νόημα. Εάν δεν υπάρχει αυτό, τότε καταλήγουμε σε αυτό το οποίο λέει ο Σέξπιρ στο Μάκμπεθ, ότι είναι απλώς μια ιστορία η ζωή την οποία διηγείται ένας ηλίθιος, η οποία είναι γεμάτη θόρυβο και μανία και η οποία δεν σημαίνει τίποτα. Εάν δεχτούμε αυτό, τότε δεν έχουμε λόγο να συνεχίσουμε να ζούμε. Κάθε πολιτισμός δίνει ένα λόγο να ζήσουμε. Επομένως, κάθε πολιτισμός νοηματοδοτεί και τη διαχείρισή μας που έχουμε απέναντι στο θάνατο. Και κάθε πολιτισμός, για να δώσει ένα νόημα, δηλαδή να το πω θετικά, έχει ανάγκη και από κάποιες αρνήσεις. Δεν μπορώ να ορίσω χωρίς να αρνηθώ. Κάθε ορισμός είναι και άρνηση, μας έλεγε ο Σπινόζα. Επομένως, κάποια απαγόρευση ή κάποιες απαγορεύσεις είναι συστατικές κάθε πολιτισμού. Το λέω αυτό γιατί ζούμε σε μια εποχή που η λέξη απαγόρευση απαγορεύεται. Θα πρέπει να το εντοπίσουμε αυτό το πράγμα και τι σημαίνει αυτό όμως. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία η οποία να δέχεται την αιμομηξία. Όχι για λόγους ηθικούς, όχι επειδή το είπε ο Μωυσής. Οι ίδιοι οι επιστήμονες, οι ανθρωπολόγοι λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, ο Κλοντ Λεβιστρός ας πούμε, έτσι, χωρίς αυτή την ουσιαστική απαγόρευση, η οποία αναγκάζει τα άτομα να αναζητήσουν συντρόφους εκτός της άμεσης οικογένειάς τους και να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς, συμμαχίες, ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Η απαγόρευση αυτή λοιπόν, η οποία γίνεται και ηθική, έχει βιολογική βάση. Θέλω να πω ότι οι απαγορεύσεις δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό και καταπιεστικό.
1: Ναι.
0: Βαδίζω κάπου επικίνδυνα τώρα, έτσι πρέπει να προσέξουμε. γιατί θα με κατηγορήσουν ότι είμαι αυτοαρχικός.
1: Όχι, νομίζω ότι είστε πολύ κατανόητος, κύριε Δρόσο.
0: Θα προσπαθήσω να γίνω περισσότερο.
1: Θέλουν να ακούσουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάνω σε αυτό χτίζονται μια σειρά απαγορεύσεις χωρίς οποίες η κοινωνία ίδια απειλείται. Πρέπει λοιπόν για να σταθεί μια κοινωνία να υπάρξει η διάκριση σωστού και λάθους, αληθούς και ψευδούς, καλού και κακού. Κάθε πολιτισμός έχει τον ιδιαίτερο τρόπο να κάνει αυτές τις διακρίσεις. Δεν υπάρχει πολιτισμός όμως χωρίς αυτές τις διακρίσεις. Μπορούμε να διαφωνήσουμε αν αυτό είναι καλό ή κακό, μπορούμε να διαφωνήσουμε αν ο κανόνας αυτός μπορεί να βελτιωθεί, μπορούμε να διαφωνήσουμε εάν αυτό το πράγμα είχε λόγο ύπαρξη, δεν είχε λόγο ύπαρξη, αν είναι ξεπερασμένο και πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, αλλά κάτι θα πρέπει να βρούμε ως προς αυτό, να υπάρξει αυτή η διάκριση. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει η ηθική αυτή, η οποία αφορά όχι μόνο τα προσωπικά μας ήθη, αλλά και την στάση μας απέναντι στη γνώση. Είναι η ηθική στάση απέναντι στη γνώση το να θέλουμε το αληθές και το ψευδές. Έτσι. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι οι κανόνες αυτές που ορίζουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Αυτό που λέμε morality, με βάση την λατινική έννοια του moral. Είναι αναπόφευκτη για τη λειτουργία μιας κοινωνίας. Αυτή η έννοια η οποία είναι κάπως νομικίστικη ανάγεται στους Λατίνους. Οι Έλληνες όμως είχαν μια βαθύτερη, όχι νομική, αλλά υπαρξιακή πρόσληψη για αυτό το πράγμα. Από εκεί βγαίνει ο άλλος όρος. Στα ελληνικά τώρα οι όροι αυτοί συγχέονται. Λέμε ηθική και οι λατινογενείς γλώσσες χρησιμοποιούν morals και ethics, δύο έννοιες. Το ethics όπως η ηθική, καθ' αυτό η ηθική όπως την καταλέβαιναν οι Έλληνες, αφορά το πώς πρέπει να διάγω το βίο. Δεν είναι μια νομική έννοια η οποία συνεπάγεται κυρώσεις και ποινές, αλλά αφορά το τι κατά συνήθεια και κατά επανάληψη κάνω, το έθος. Από το έθος λοιπόν βγαίνει και το ήθος, δηλαδή ο σταθερός χαρακτήρας διαμορφώνεται μέσα από συνήθειες. Η δε ηθική αποτελεί το στοχασμό πάνω σε αυτό, τη μελέτη μας πάνω σε αυτό. Και αυτό που επιδιώκουμε είναι το καλύτερο ήθος, δηλαδή η αρετή, δηλαδή ο καλύτερος τρόπος να ζούμε. Αυτό σημαίνει νοηματοδότηση του βίου, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Γιατί θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει απαγόρευση ενός πράγματος και να επιβιώσει η απαγόρευση ακόμα και όταν το νόημα του βίου έχει χαθεί. Στην εποχή μας δεν είναι ότι δεν υπάρχουν νόμοι ή ότι δεν υπάρχει καθόλου ηθική, όμως η ηθική μας έχει γενικούφια. Γιατί έχει υπονομευθεί η νοηματοδότηση του κόσμου και της ζωής. Εάν αυτό υπονομευθεί, και θα δείξω σε λίγο πώς συνέβη αυτή η υπονόμευση, αν αυτό υπονομευθεί, τότε η υπακοή μας στους κανόνες είναι επιφανειακή. Είναι για να αποφύγουμε μονάχα μια τιμωρία, όπως κάνουμε με τον νόμο. Ο Καντ έλεγε ότι αυτός ο οποίος φοβάται μην τιμωρηθεί, και γι' αυτό δεν σκοτώνει, δεν κλέβει, δεν, αυτός δεν είναι ηθικός.
1: Ναι.
0: Αυτός απλώς συμμορφώνεται. Απλώς φοβάται. Το θέμα είναι αν αλλάζει μέσα ο τρόπος που ζεις και βλέπεις μέσα σου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για άλλους ανθρώπους φυσικά. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και ο αναγκασμός του νόμου.
1: Ναι.
0: Επομένως, αυτό που είμαστε, γινόμαστε μέσω των πράξεών μας. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης. στα ηθικά νοικομάχια.
1: Ξέρετε, ο τρόμος που νιώθεις όταν καταλαβαίνεις ότι τα κλειδιά του κόσμου ουσιαστικά τα κρατά μια ομάδα όπως αυτή που περιγράψατε, ο κύριος Μάσκ, ο οποίος θέλει να κάνουν παιδιά μόνο οι ευφυείς άνθρωποι, ο κύριος Γκέιτς που θέλει να ελεγχθεί ο πληθυσμός του πλανήτη, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος, εδώ πάμε σε ένα άλλο επικίνδυνο της εποχής μας, ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και στην παγκόσμια κοινή γνώμη πέρασε ως κάτι άλλο, ως ένας ειρηνοποιός, ως ένας άνθρωπος που θα λύσει πρακτικά τα προβλήματα, και είχε, αν όχι την αποδοχή, πάντως την ανοχή πολύ μεγάλου μέρους της παγκόσμιας κοινής γνώμης, και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα διαπιστώσαμε ότι πρόκειται, δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία, για το χειρότερο Αμερικανό πρόεδρο που είχαμε ποτέ και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Ένας άνθρωπος ανερμάτιστος, ο οποίος προσπαθούν τώρα να δικαιολογήσουν τις δηλώσεις που κάνει από το πρωί ως το βράδυ, θέλοντας να επισημάνουν ότι μάλλον το κάνει επίτηδες, ότι έχει κάποιο σχέδιο για όλα αυτά που λέει, αρνούμενοι να αποδεχτούν ότι είναι σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Και εδώ πάμε στην άλλη πλευρά, αν μου επιτρέπετε, του νομίσματος, που έχουμε έναν λαό, τον οποίο εγώ δεν τον γνωρίζω, ομολογώ, τον Ιρανικό λαό. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ, δεν έχω φίλους Ιρανούς. Αλλά δεν μπορείς να μην αρχίσεις να ελπίζεις, βλέποντας έναν κόσμο ο οποίος είναι 47 χρόνια σε κυρώσεις και αντέχει αυτό το μαρτύριο των καθημερινών βομβαρδισμών για πάνω από ένα μήνα. Αδιαμαρτύρητα, από ό,τι φαίνεται.
0: Είπατε την κρίσιμη λέξη. Εγώ ξεκίνησα λίγο από παλιά για να πω το εξής. Θα φτάσω σε αυτό που είπατε. Τη λέξη μαρτύριο. Έτσι, τη λέξη μαρτύριο είπατε. Θέλω να πω ότι σε κάθε κοινότητα υπάρχει κάποια αξία για την οποία γίνονται οι ιεραρχήσεις και οι αξιολογήσεις των ανθρώπων. Αλλού είναι η πολεμική αρετή και η ανδρεία. Αλλού είναι η σοφία και η γνώση. Αλλού η ευσέβεια. Αλλού η καταγωγή. Τι συμβαίνει όταν η αρχή αυτή είναι το χρήμα? Για τον Αριστοτέλη το χρήμα, η καθαρή χρηματιστική, διαλύει τις κοινωνίες. Ο Μάρξ επίσης μπορεί να του προσάψει κανείς πολλά, αλλά είδε πολύ καθαρά ποια είναι η τάση του καπιταλιστικού συστήματος σε ένα σημαντικό του έργο, το οποίο δεν το είχε δημοσίευσει όσο ζούσε, αλλά ήταν η προεργασία του για το κεφάλαιο, στα Green Tree, λέει την εξής επιγραμματική φράση. Ότι το χρήμα είναι από μόνο του κοινότητα και οπουδήποτε μπει διαλύει όλες τις άλλες κοινότητες. Αυτό ίσως ήταν ακατανόητο την εποχή. Το λασίμα το κατανοούμε. Τα πάντα μεταφράζονται σε χρήμα. Αυτό το οποίο με συνδέει με τους άλλους ανθρώπους είναι το χρήμα. Γίνεται ο γενικός κοινωνικός δεσμός. Το χρήμα, όχι η προσωπική σχέση με τον άλλον. Ακόμα και στις οικογένειες διεισδύει αυτό. Χωρίζει οικογένειες, διαλύει οικογένειες και το χρήμα πηγαίνει μαζί με την εξουσία. Και έχουν το εξής χαρακτηριστικό: και η επιδίωξη του χρήματος και η επιδίωξη της εξουσίας δεν έχουν τέλος και δεν έχουν όριο. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει αρκετό χρήμα, ούτε κανείς που να έχει αρκετή εξουσία. Υπάρχει ένα tweet του Elon Musk που λέει ότι αυτός που είπε ότι το χρήμα δεν κάνει την ευτυχία, ήξερε πολλά πράγματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Δεν ξέρω αν ειρωνεύεται ή το εννοεί. Ή εκφράζει την πλήξη του και την απογοήτευσή του από το γεγονός ότι ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος, γιατί ποτέ δεν έχει αρκετά. Ποτέ. Και με τον Τραμπ είναι φανερό αυτό επίσης, έτσι. Ναι. Γιατί άμα πάρουμε την ακραία περίπτωση του πλέον αφελούς, του πλέον άξιες του, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ένα λεξιλόγιο με 200 λέξεων το πολύ. Εκεί τα βλέπεις πολύ πιο καθαρά τα πράγματα. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται το στοιχείο του περιορισμού μέσα σε αυτό το σύστημα, σε αυτή την κοινωνία, όπου το χρήμα πλέον έχει γίνει το μόνο που μας συνδέει και όχι άλλο. Αυτό ας το δούμε σε σχέση με την κοινωνία του Ιράν, η οποία, όπως είπατε, αντιστέκεται. Στην κοινωνία του Ιράν, η οποία για τον κύριο Τραμπ είναι, θα πρέπει να επιστρέψει στη λίθινη εποχή στην οποία και ανήκει, αυτό είναι ύβρις, δηλαδή κάποιος από μια χώρα 250 ετών, δεν λέω άλλο σχολιασμό, να λέει ότι ανήκει στη λίθινη εποχή μια Περσία, για την Περσία και τον πολιτισμό της, μπορούν να έχουν γνώμη οι Έλληνες, να έχουν γνώμη οι Κινέζοι. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Στη χώρα αυτή λοιπόν, στην κοινωνία αυτή, όχι στο καθεστώς, προσέξτε, στον πολιτισμό της κοινωνίας αυτής, υπάρχει ακόμα πολύ ισχυρή η κουλτούρα και το φρόνημα του μαρτυρίου. Είναι ένας πολιτισμός ο οποίος θεωρεί ότι είναι καλό και του συνέχει ως κοινωνία κάποιος να θυσιαστεί, να μαρτυρήσει, να αντέξει. Αυτό δίνει τιμή. Προσέξτε πόσο κοντά είναι στο δικό μας πολιτισμό αυτό. Όσο και να ακούγεται παράξενο. Εμείς δεν είμαστε Σιίτες μουσουλμάνοι. Έχουμε όμως έναν πολιτισμό ο οποίος είναι χριστιανικός, ορθόδοξος, ο οποίος διδάσκει το μαρτύριο. Όταν αυτές τις μέρες ακούσαμε στις εκκλησίες, στον όρθο της Μεγάλης Δευτέρας, δηλαδή την Κυριακή των Βαγίων το απόγευμα εδώ, στα μοναστήρια τα ξημερώματα, έρχονται, λέει, έρχεται η μητέρα των παιδιών του Ζεβεδαίου και λέει στον Ιησού, τώρα εσύ που είσαι Μεσσίας και θα πάρεις τη Βασιλεία, φρόντισε και τα παιδάκια μου να τους δώσει μια καλή θέση. Ε, μάνα. Και της λέει, δεν κατάλαβες. Εγώ δεν πάω για να μοιράσω καλές θέσεις. Ο θρόνος ο δικός μου είναι το μαρτύριο. Ποτήριον θανάτου. Αυτό θα μοιραστούν. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε μια πίστη της οποίας ο αρχηγός πηγαίνει οικειοθελώς προς το μαρτύριο, αυτό δείχνει έναν άλλο πολιτισμό. Δεν σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν εννοώ αυτό. Δεν είμαστε καλύτεροι άνθρωποι από κάποιους άλλους ανθρώπους, αλλά έχουμε άλλο κανόνα. Πάντα ο κανόνας σε μια κοινωνία δεν σημαίνει ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας συμμορφώνονται προς αυτόν. Ο κανόνας είναι για να μας κάνει, να μας βοηθήσει να κάνουμε τη διάκριση. Όταν λοιπόν κάνω μια παράβαση, παραβιάζω τον κανόνα. Και οι άνθρωποι πάντα κάνουν παραβιάσεις. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ιστορική σοφία που την ξέρουμε. Από την εποχή του Θουκυδίδη, οι Αθηναίοι μίλησαν με τον τρόπο που μίλησαν προς τους Μιλίους. Με πολύ κοινικό τρόπο. Όμως, η κοινωνία είχε τον κανόνα της. Ήξερε ότι αυτό είναι λιγότερο από αυτό που πρέπει. Σήμερα δεν τον έχουμε τον κανόνα. Αυτό θέλω να πω. Σήμερα αυτό το οποίο συνέβη με τον Επστάιν και αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ δεν είναι απλές παραβάσεις του κανόνα. Γιατί πρέπει να μου πει κάποιος ποιος είναι ο κανόνας. Σήμερα δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει κανόνας. Δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει διάκριση καλού και κακού. Αυτό είναι το κακό. Η παράβαση δεν είναι κακό. Πάντα γύρω από παραβάσεις κινούμαστε. Όταν λέμε εμείς ότι είναι κακό πράγμα να κλέβουμε ή κακό πράγμα να λέμε ψέματα, εμείς που το λέμε ψευδόμαστε κιόλας. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό είναι λάθος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην εωτερικότητα προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τις θρησκευτικές πεπιθήσεις με πεπιθήσεις και ιδέες φτιαγμένες λογικά από τον άνθρωπο. Και αυτό το κάνανε όχι επειδή ήταν άθεοι, αλλά επειδή οι θρησκευτικές πεπιθήσεις οδήγησαν σε ένα μεγάλο, ολέθριο, θρησκευτικό πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να επικαλείσαι την αυθεντία του Πάπα όταν έχουν σφαγή Προτεστάντες και Καθολικοί. Πρέπει να βρεις κάποιο άλλο κριτήριο, κάποια άλλη αξία για να δεσμεύσεις τους ανθρώπους. Πάμε στην εωτερικότητα τώρα, δηλαδή. Πάμε στις νεότερους χρόνους και πάμε στη γέννηση του εμπορίου και του βιομηχανικού καπιταλισμού. Έχετε λοιπόν ο Καντ και λέει, Δεν θα στηριχτώ σε αυτό το οποίο είπε ο Μωυσής. Γιατί δεν τον πιστεύουν όλοι τον Μωυσή. Τι θα γίνει με τον άλλο ο οποίος δηλώνει άθεος. Τι θα γίνει με τον άλλο ο οποίος έχει άλλη ερμηνεία. Οι Προτεστάντες, ξέρετε, έχουν εκατομμύρια παρακλάδια. Ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη. Αν πάω λοιπόν να βρω κάτι για συμφωνία με βάση αυτό, δεν θα βρω τίποτα. Γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ότι θέλει. Πρέπει να στηριχτώ σε κάτι που είναι κοινό. Τι είναι κοινό? Κοινή είναι η ανθρώπινη λογική. Εκεί μπορώ να χτίσω μια ηθική. Αυτός έλεγε ναι, μπορώ να χτίσω. Πώς θα χτίσω? Πολύ απλά. Κάθε φορά που θέλω να κάνω κάτι, θα υποβάλω στον εαυτό μου ένα ερώτημα. Αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις, μπορεί να είναι γενικός κανόνας. Παράδειγμα, εγώ θέλω να λέω ψέματα. Έτσι. Μπορώ να το έχω αυτό ως γενικό κανόνα, να λένε όλοι ψέματα? Η απάντηση είναι ότι δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί αυτός που λέει ψέματα απαιτεί ως γενικό κανόνα να λέγεται η αλήθεια. Διαφορετικά δεν περνάει το ψέμα του. Αν σας ρωτάω εγώ τι ώρα είναι, περιμένω να μου πείτε την αλήθεια. Γι' αυτό εσείς έχετε το περιθώριο να με ξεγελάσετε. Αν εγώ περίμενα να μου πείτε ψέματα, δεν θα μιλούσαμε καν. Αν εγώ μου αρέσει το ρολέ που φοράτε, κύριε Καρβουνόπλε, και βρω έναν τρόπο να σας το πάρω και κλέψω, μπορώ αυτό να θέλω να είναι γενικός κανόνας? Δηλαδή να μου κλέψετε και

0: ακολουθώντας τις βαθύτερες επιθυμίες μας, του ασυνειδήτου, θα πάμε προς την ελευθερία, πήγαμε προς την μεγαλύτερη δυνατή δουλεία, στην αμφισβήτηση κάθε κανόνα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος με αυστηρότητα στον πολιτισμό μας να μας πει ποιο ακριβώς κανόνα παραβιάζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν στο νησί του Επστάιν αυτά που έκαναν. Εάν συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το πράγμα, λίγο πολύ, έχουμε πρόβλημα. Είναι ένα πολιτισμικό αδιέξοδο στο οποίο έχουμε βρεθεί. Το οποίο σημαίνει το εξής, ότι ο απόλυτος σχετικισμός, τον οποίο θεωρήσαμε ελευθεριακό και ένα κομμάτι της μεταμοντέρνας αριστεράς, το αγκάλιασε αυτό μέσα από το δικαιωματισμό. Ελευθερία εκείνο, ελευθερία το άλλο, ελευθερία το άλλο. Πολύ καλό πράγμα ελευθερία. Όμως, εάν δεν υπάρχει το κεντρικό νόημα, τότε κινδυνεύουμε να διαλυθούμε, να διαλυθεί το υποκείμενο το ίδιο, όχι μόνο η κοινωνία. Αυτό ακριβώς συνέβη σε οικονομικό επίπεδο με τον νεοφιλελευθερισμό. Ο νεοφιλελευθερισμός κατακαιρμάτισε την κοινωνία σε ατομικότητες. Έπαψαν οι άνθρωποι να πιστεύουν σε οντότητες. Αυτό που είπε η Θάτσερ δεν είναι ένα αφιολόγιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν υπάρχει κοινωνία, κύριοι, υπάρχουν άτομα. Αυτό το δεχτήκαν όλοι.
1: Τις έχουν απαντήσει, κύριε Δρόσο, οι φίλοι της Λίβερπουλ, επειδή είμαι και Λίβερπουλ.
0: Και εγώ είμαι Λίβερπουλ, ωραία.
1: Ναι, με ένα πανό από τις εξέδρες του Άνφιλντ, με τα θάνατο που τους απάντησαν, βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλές εκπομπές, κύριε Δρόσο, γιατί διαπιστώνω ότι το ένα φέρνει το άλλο και το σημαντικό είναι ότι μας δείξατε την ιστορία του Επστάιν, όπως πολύ το επισημάνατε, όχι από την κλειδαρότρυπα και μάλιστα από την κλειδαρότρυπα της μπουρζουαζίας. Μας δείξατε την ουσία και πώς αυτά που έγιναν και αυτοί που ήταν προσκεκλημένοι στο νησί, κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, συνδέονται άμεσα με το δράμα που ζούμε σήμερα στη Γάζα, στο Ιράν, στην Ουκρανία, στη Βενεζουέλα. Δηλαδή, η διαφθορά της εξουσίας στα υψηλότερα επίπεδα της, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει.
0: Αυτό που είπατε τώρα, να το σχολιάσω λιγάκι,
1: ναι.
0: Η διαφθορά της Βενεζουέλας,
1: ναι.
0: Έτσι. Τη Βενεζουέλα καθαρίσανε πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα οι υποστηρικτές του λέγανε ότι αυτό είναι ένα template, ένα πρότυπο,
1: ναι,
0: το οποίο θα δουλεύουμε πλέον. Αποκεφαλίσαμε την Ιγυρία. Μια απαγωγή και φέρανε τη χώρα εκεί που θέλανε. Στο Ιράκ, γιατί δεν έγινε αυτό. Ο κύριος Γρίβας, ο οποίος είναι δεινός μελετητής των στρατιωτικών, θα μας εξηγήσει να για την άμυνα του Μοσαϊκού, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα κέντρο το οποίο το αποκεφάλισαν στο Ιράν επίσης. Ξανά και ξανά. Υπάρχουν πολλά κέντρα και η χώρα δεν πέφτει αν αποκεφαλίσει την ηγεσία. Ωραία. Στρατιωτικά μεγαλοφιές. Κοινωνικά και πολιτισμικά έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Έχουμε καταλάβει τι είδους λαό χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Να έχουμε τοπικές ηγεσίες. Να έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή, να πέφτει το κέντρο σε μία πόλη, αλλά να υπάρχουν πάρα πολλοί που να μπορούν να έχουν δομές αυτόνομες και να μπορούν να αυτενεργούν προς τον ίδιο σκοπό. Και έτσι να μην μπορείς να καταβάλεις το σώμα. Έχουμε καταλάβει τι φρόνημα πρέπει να υπάρχει σε μια τέτοια κοινωνία. Με στεναχωρεί το γεγονός ότι εμείς στη δική μας παράδοση την ελληνική θα μπορούσαμε να το έχουμε αυτό και πολύ καλύτερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το χάσαμε τη δεκαετία του 40. Το φρόνημα αυτό της αυτοθυσίας το χάσαμε τότε. Και έχουμε πάει σε ένα χριστιανισμό πολύ επιφανειακό, πολύ χλιαρό, πολύ ροζ, ο οποίος έχει ανάσταση χωρίς μαρτύριο. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Κροϊδευόμαστε και αυτό είναι ένα σύμπτωμα του συστήματος του οποίου ζούμε, του καπιταλισμού, του χρηματιστικού κεφαλαίου, που βγάζει εύκολο χρήμα χωρίς καμία αναστολή. Σας έχω κουράσει, αλλά ένα παράδειγμα...
1: Καθόλου, κύριε Δρόσο.
0: Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
1: Καθόλου.

0: στην εποχή του μοντερνισμού, ας πούμε, στην εποχή του βιομηχανικού καπιταλισμού, ποιο ήταν το αρχέτυπο του καπιταλιστή το οποίο περιγράψε ο Μαξ Βέμπερ και η ηθική του. Η ηθική του υποσταλισμού και το πνεύμα του καπιταλισμού. Ο καπιταλιστής είναι, λέει, ένας κοσμικός μοναχός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απέχει από τις άμεσες απολαύσεις, διότι θέλει να συσσωρεύει, να εργάζεται, να ζει λιτά και να πανεπενδύει. Δηλαδή μια κουλτούρα της εργασίας. Έτσι, προτεστάντικο αυτό το πράγμα, σίγουρα. Ναι, αλλά έχει μια ηθική και έχει ένα μέτρο αυτό. Αυτό το πράγμα σήμερα μπορούμε να το πούμε για τη σημερινή ελίτ που την είδαμε στη κλάση Epstein. Έχει κάποιο στοιχείο από όλα αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει το μέτρο, γιατί υπάρχει το χρηματιστήριο και έχει εκλείψει η υπομονή της εργασίας και η φιλοπονία πάνω στην οποία στήριξε την ηθική αυτή, την καπιταλιστική ηθική, ο Βέμπερ, στο βιομηχανικό καπιταλισμό. Τώρα στο χρηματιστήριο γίνονται στοιχήματα για το ποιο θα είναι η επόμενη δήλωση του Τραμπ και μετακινούνται εκατομμύρια επί εκατομμυρίων. Και υπάρχει και ένα ωραίο mail του Epstein, έχει διαρρεύσει αυτό, το οποίο λέει ότι αυτός είναι ένας δικός μας τρόπος να βγάλουμε χρήματα, εβραϊκός, χαρακτηριστικός, τον οποίο εγκογείμ είμαστε εμείς που δεν είμαστε Εβραίοι. Αυτό που λένε εθνικοί.
1: Ναι.
0: Δεν τον καταλαβαίνουν. Και άσε αυτούς τους εγκογείμ να ασχοληθούν με τον real world, με τον πραγματικό κόσμο. Εμείς ξέρουμε ότι το χρήμα γυρνάει με έναν άλλο τρόπο και μπορείς να το βγάζεις με έναν άλλο τρόπο. Αυτός ο άλλος τρόπος όμως, πέρα ότι δεν έχει όριο, δεν έχει και πραγματική παραγωγή. Και έχει βρεθεί τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή να είναι μια οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό fictive, πλασματική, και το κέντρο της παραγωγής να είναι πλέον στην Κίνα. Ας σκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα και ας σκεφτούμε τι σχέση έχει ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε με τον πολιτισμό μας και το ήθος που προβάλλουμε και με τους κανόνες μας. Ίσως οι κανόνες μας να είναι απλά κελίφοι πλέον και να μην έχουν πίσω την ουσία τους. Γιατί όλοι οι πολιτισμοί είχαν έναν τρόπο να διαχειρίζονται το θάνατο. Ο σημερινός πολιτισμός τι κάνει? Τον αρνείται. Βλέπετε, η κηδεία, η ιεροτελεστία αυτή που οι άνθρωποι επινοήσαν για να τιμούν αυτόν τον οποίο, τον τεθνεώτα, είναι πολύ βασικό στοιχείο του πολιτισμού. Σήμερα, στις πιο μοντέρνες χώρες, τον καίμε πολύ σύντομα και ξεμπερδεύουμε, τελειώνουμε. Παλιά είχαν διαδικασία να αφομοιώσουν την απώλεια και να βιώσουν το πένθος. Σήμερα δεν θέλουμε να το βλέπουμε αυτό. Εάν δεν θέλουμε να το βλέπουμε, σημαίνει ότι οι κοινωνίες μας είναι πολύ αθραυστές και αν μια κοινωνία μας βρεθεί στην πίεση που βρέθηκε, μια κοινωνία που θεωρούμε εμείς πιο παραδοσιακή και παλαιωμένη, όπως είναι η Ιρανική, δεν θα έχει τις αντιστάσεις αυτές.
1: Κύριε Δρόσο, να κρατήσουμε τη φράση λόγω των ημερών: Ανάσταση χωρίς μαρτύριο δεν γίνεται. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς εδώ, οι Έλληνες.
0: Είναι δικά μας πράγματα.
1: Ακριβώς. Όπως είπα και το ξαναλέω για να σας δεσμεύσω, θα κάνουμε μια σειρά εκπομπών μαζί, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας ακούμε, πρώτα απ' όλα γιατί μαθαίνουμε και κατανοούμε πράγματα, τα οποία, ξέρετε, πολλά από αυτά τα συζητάμε στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι άλλο να μας τα βάζετε σε μια ορθολογική σειρά εσείς, όπως ακριβώς κάνατε την τελευταία ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να έχετε καλή Ανάσταση.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
10: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
12: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλή ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
14: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
15: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
13: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
14: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
15: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
13: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
15: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ. Σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
13: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλημέρα κύριε Σιγκελάκη.
6: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Τι κάνετε? Νομίζω ήταν πολύ καλή η εισαγωγή.
5: Θέλω από την εισαγωγή να ξεκινήσω. Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση ότι ενώ συμβαίνουν μικρά και μεγάλα μείζονος σημασίας και για τον ελληνικό λαό, τα πολιτικά κόμματα επιδίδονται σε επικοινωνιακές και αμαχίες?
6: Και μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα για ποια θέματα συζητώνται στο δημόσιο διάλογο? Δύο θέματα. Πότε θα γίνουν εκλογές και τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Είναι δυνατόν να υποτιμούν τόσο την κοινή γνώμη, το λαό, και να μην συζητούν επί της ουσίας και να μην βρίσκουμε ανταπόκριση στις ενέργειες που κατά καιρούς κάνουμε και να αποσιωπούν ζητήματα όπως αυτό που μόλις είπαμε? Γιατί εδώ ποιο είναι το θέμα που αναπτύξατε? Είναι ότι αυτοί που ισχυρίζονταν ότι είναι τάχα μου ρεαλιστές, ορθολογιστές και σοβαροί, ενώ είναι μυρολάτρες, ενδοτικοί και υποτελείς στον ξένο παράγοντα, τι μας λέγανε τόσα χρόνια? Ότι το θέμα έχει κλείσει. Αυτό που λέει η Γερμανία δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δεν πρόκειται 80 χρόνια μετά να βρούμε το δίκιο μας. Ανήκουν αυτά στο παρελθόν, το είχε πει άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Άκης Κέτσος παραμονές των εκλογών του 23. Ας κοιτάξουμε τα σύγχρονα θέματα στο μέλλον κτλ. Λοιπόν, και τώρα να, αποδεικνύεται ότι 81 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το θέμα δεν μπορεί να κλείσει και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώχαν Βάντελφουλ, το ανοίγει για να πει ότι θα αποζημιωθούν οι Πολωνοί που υπέφεραν σε φυλακές, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα γκέτο και που είναι επιζώντες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή ένα ζήτημα για το οποίο μάλιστα η Πολωνία δεν έχει και, αν θέλετε, τα επιχειρήματα που έχουμε εμείς. Γιατί έχει παραιτηθεί δύο φορές. Το 1953 παραιτήθηκε προς την Ανατολική Γερμανία, Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, και το 1990 προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και έχει αποζημιωθεί, έχει πάρει επανορθώσεις, την ανώτατη μορφή επανορθώσεων που είναι εδάφη, άλλαξε ο χάρτης της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πήρε και κάποια οικονομικά ωφέλη. Όμως η Πολωνία, να μην το ξεχνάμε, έχει 6 εκατομμύρια νεκρούς. Στο έδαφος της λειτουργήσαν τα χειρότερα στρατόπεδα θανάτου. Mm-hmm. Ξέρουμε την αντίσταση του πολωνικού λαού, ξέρουμε το γκέτο της Βαρσοβίας και άλλα τις δοκιμασίες. Και ναι, καλώς κάνει και έχει επανέλθει σε αυτόν τον αγώνα και διεκδικεί. Πότε όμως επανήλθε? Μόλις το 2017. Και όχι από τα κάτω, από ένα κίνημα των μαρτυρικών τόπων με τη συμμετοχή του Μανώλη Γλέζου, του Εθνικού Συμβουλίου, των αντιστασιακών οργανώσεων, των ενώσεων θυμάτων, όπως εδώ που κατά καιρούς φουσκώνει και κινητοποιεί πάρα πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση είναι ένα αυθεντικό κοινωνικό κίνημα. Αλλά από τα πάνω, στην Πολωνία, μόνο η κυβέρνηση και μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση έθετε το θέμα, χωρίς καν να βρίσκει μεγάλη λαϊκή στήριξη. Και παρόλα αυτά, με μεθοδικές ενέργειες που έκανε, προετοίμασε το έδαφος ώστε επί των ημερών της νέας κυβέρνησης, αν έχουμε το χρόνο θα το αναλύσουμε, να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση, να είμαστε μπροστά σε εξαιρετικές αποφάσεις που αν υλοποιηθούν, θα έλεγα ότι ήδη από τώρα αλλάζουν πλήρως το χάρτη του ζητήματος.
5: Κύριε Σιγκελάκη, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση πολωνική, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, έφερε το θέμα στο προσκήνιο, παρότι σωστά επισημαίνεται ότι δύο φορές οι πολωνικές κυβερνήσεις έχουν παρατεθεί στο παρελθόν των δικαιωμάτων τους. Όταν το επανέφερε στο προσκήνιο, ήσασταν από εκείνους που είχαν πει ότι να η ευκαιρία μια σύζευξη, παρότι διαφορετικής βαρύτητας, των αιτημάτων Ελλάδας και Πολωνίας. Η κυβέρνηση άλλαξε, το αίτημα όμως δεν υποχώρησε. Πρέπει να το πούμε αυτό από τους Πολωνούς ως πολιτική και οικονομική ελίτ. Παρέμεινε σε βαθμό που ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ξέρω να το κάνει για λόγους εντυπώσεων και μόνο ότι κάνει μια τέτοια δημόσια δήλωση, εμείς έχουμε αγανακτήσει για να ακούσουμε ένα προεδρικό συγγνώμη και αυτό κουτσά στραβά. Παρ' όλα αυτά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αναγνωρίζει ότι δικαιούνται επανορθώσεις. Και ρωτώ, λέει κάτι αυτό καταρχάς για το δικό μας πολιτικό σύστημα που και σε ολομέλεια έχει πάρει απόφαση στη Βουλή για το χρέος των Γερμανών έναντι του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών και τίποτα δεν έχει κάνει όταν βλέπεις δύο αντίθετες πολωνικές κυβερνήσεις. Θυμίζω ότι οι προηγούμενοι κατηγορούνταν για φιλορωσικά αισθήματα ή νυν για φιλοαμερικανικά αισθήματα. Παρόλα αυτά, σε αυτό ήταν ενιαίοι. Λέει κάτι.
6: Λέει πάρα πολλά και το περιγράψατε πολύ εύστοχα. Αποκαλύπτει ουσιαστικά, την, αν όχι την υποκρισία, θα έλεγα τα ελλείμματα στην άσκηση της πολιτικής από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Που ενώ έχουμε το δίκαιο μας είναι βουνό, ενώ ουδέποτε έχουμε παραιτηθεί, ουδέποτε έχουμε αποζημιωθεί, αντίθετα έχουμε στα χέρια μας και πορίσματα, δύο πορίσματα της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ίδια Γερμανία πιστεύει ότι έχουμε δίκιο, και ενώ έχουμε και το όπλο της ομόφωνης απόφασης της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019, αρκούμαστε έκτοτε σε άσφαιρα πυρά, σε ρητορικές μόνο διακηρύξεις και θα έλεγα μάλιστα και πολύ συνεσταλμένα, με πολύ χαμηλούς τόνους, μην τυχόν και ενοχλήσουμε τους Γερμανούς, ας πούμε, ανώτατους αξιωματούχους που επισκέφτονται την Ελλάδα, χάνοντας ευκαιρίες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν να ήταν καθοριστικές. Αντίθετα, η Πολωνία τι έκανε? Μπήκε στον αγώνα μόλις το 2017 και έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Την ημέρα δηλαδή που ξεκινούσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την επίθεση της Γερμανίας στην Πολωνία, αυτή την ημέρα όρισε ως έναρξη το αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και δημιούργησε ένα, όρισε τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον Αρκάντιους Μούλαρτσικ, ως αρμόδιο για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για να στείλει το μήνυμα στο Βερολίνο ότι δεν παίζει με το θέμα αυτό. Και ενώ δεν υπήρχε λαϊκό κίνημα, όπως είπαμε εκεί, έμπαινες στη Βαρσοβία και έβλεπες τεράστια πανό να σε καλωσορίζουν στην πόλη με φωτογραφίες από τα ναζιστικά εγκλήματα την περίοδο της κατοχής και με την υπόμνηση ότι η Πολωνία διεκδικεί τις αποζημιώσεις. Ετοίμασε μία μελέτη η οποία προσδιορίσε το ύψος των αξιώσεών της στο 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ και δεν έμεινε εκεί. Πρότεινε, έστειλε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στους συμμάχους της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ και τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας το ζήτημα και προτείνοντας τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις, με συμμετοχή και της Ελλάδας, την οποία επίσημα κάλεσε, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν της απάντησε καν. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να διοργανωθεί και ειδική ημερίδα στην Ελλάδα με συμμετοχή Ελλήνων, αλλά όχι αλλά χωρίς να είναι κανείς από την κυβέρνηση. Και στη συνέχεια το Βερολίνο ενοχλημένο, η Άγγελα Μέρκελ ενοχλημένη από τη στάση της πολωνικής κυβέρνησης, έδωσε τα ρέστα της, να το πω λαϊκά, για να εκλεγεί το κόμμα του Ντόναλντ Τούσκ. Τον θυμόμαστε αυτόν τον κύριο ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έπαιξε και αυτός το ρόλο του στο να μας περάσουν τη θηλιά του μνημονίου στο λαιμό και να τη σφίξουν γερά γερά. Το αγαπημένο παιδί λοιπόν της Άγγελα Μέρκελ κατόρθωσε έστω και δύσκολα να εκλεγεί πρωθυπουργός μιας συμμαχικής κυβέρνησης, ο οποίος όμως δεν άλλαξε την επίσημη γραμμή διεκδίκησης, απλώς έριξε τους τόνους. Έλα όμως που εδώ και περίπου δύο χρόνια εξελέγει, έχει εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ψήφο του λαού από το κόμμα της πρώην αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι μάλιστα ο Κάρολ Ναυρότσκι, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι φλογερός υπέρμαχος της διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων, το έθεσε ως πρώτο ζήτημα στο πρόγραμμά του και δεύτερο το ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να μπει στο ΝΑΤΟ. Η άνοδος του λοιπόν στην εξουσία άλλαξε τα δεδομένα. Η κυβέρνηση τώρα βλέπει μπροστά της διαρκώς τον πρόεδρο και επομένως όφιλε να ζητήσει τις αποζημιώσεις. Και υπάρχει και άλλη μια εξέλιξη. Πρόσφατα ο Κάρολ Ναυρότσκι, ο Πολωνός πρόεδρος, αφαίρεσε από τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, το παράσημο του τάγματος του Λευκού Αετού, που είναι η ψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας, διότι ο Ζελένσκι τι έκανε? Μετονόμασε μια μονάδα του Ουκρανικού στρατού σε ήρωες της ΟΥΠΑ, δηλαδή του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού που δημιουργήθηκε από τον Μπαντέρα και πολέμησε στο πλευρό της Βέρμαχτ, κατασφάζοντας πολίτες στη Σοβιετική Ένωση, αλλά σφάζοντας και Πολωνούς, διαπράττοντας θηριωδίες στην Πολωνία. Λοιπόν, μπροστά σε αυτή την ύβρη, ο Πολωνός πρόεδρος αφαίρεσε το ανώτατο παράσημο από τον Ζελένσκι, με αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο χωρών να διαταράσσονται, να έχουν διαταραχθεί, και η Γερμανία, και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, η Γερμανία, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μέτωπο εναντίον της Ρωσίας και πιθανώς να αναμετρηθεί και στρατιωτικά τα επόμενα χρόνια με τη Ρωσία, έχει ανάγκη την Πολωνία που η θέση της να συνορεύει τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Λευκορωσία και με τη Ρωσία, η γεωπολιτική της θέση, η οικονομική της δυναμική της δίνουν ένα ξεχωριστό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ. Θέλει λοιπόν η Γερμανία να εξευμενήσει την Πολωνία και γι' αυτό ξεκινάει από το έλασον, που όμως είναι πολύ σημαντικό, να ανταποκριθεί δηλαδή σε ένα ψήφισμα που έβγαλε τις προηγούμενες μέρες το Πολωνικό Κοινοβούλιο και να πει ότι εμείς ναι, θα αποζημιώσουμε τους επιζώντες της κατοχής, αυτούς που υπέφεραν από τη Βέρμαχτ και τα SS.
7: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Σεγγελάκη, καλά κάνετε και ανοίγετε όλη τη βεντάλια και δίνετε και την εξήγηση γιατί μια κίνηση των Πολωνών από το 17 φαίνεται να μπαίνει σε ένα δρόμο, σε ένα κανάλι το 26, σε χρόνο ρεκόρ, αν σκεφτεί κανείς την ιστορικότητα τέτοιων συμβάντων και τον αντίκτυπο που έχουν. Όμως εδώ, επειδή η κίνηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο όχι μόνο για τους Πολωνούς. Και κοιτάξτε, μιλάμε μία ημέρα μετά την 22 Ιουνίου, οπότε είναι και η έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα του καταιγιστικού πολέμου των Γερμανών, που αποτέλεσε τελικά και την ληξιαρχική πράξη θανάτου ναζιστικού καθεστώτος, διότι σε αντίθεση με ό,τι πίστευε, δεν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Στο τέλος η κατάληξη ήταν η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης με το σφυροδρέπανο στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στο Βερολίνο. Ρωτώ λοιπόν, αυτό και μόνο κινητικότητα δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει επίγουσες καταστάσεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, αν θέλετε, ακόμη και γιατί το έχετε θέσει, μια έκτακτη σύγκληση του ελληνικού κοινοβουλίου να συζητήσει έναν οδικό χάρτη με βάση τη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, ή όλοι μαζί έχουν συνεννοηθεί ότι αυτό το θέμα δεν είναι ίσονος σημασίας, δεν είναι μείζονος σημασίας?
6: Ακριβώς τώρα θα πρέπει να αποδείξει ο καθένας τι πιστεύει. Να αφήσουν αυτά τα φλιναθήματα περί δημοσκοπήσεων και χρόνου εκλογών, να ασχοληθούν με τα ουσιαστικά, και αν πραγματικά πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει δίκιο και οφείλει να διεκδικήσει το δίκιο της, να διεκδικήσει δηλαδή την καταβολή των γερμανικών οφειλών, να μας πούν συγκεκριμένα πώς θα το πράξουν. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε σε άμεση σύγκληση την ολομέλεια της Βουλής με μια προημερησία διατάξεως συζήτηση που θα έχει ένα και μόνο σκοπό, να καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, να επικαιροποιήσει δηλαδή τον οδικό χάρτη διεκδίκησης που υπάρχει ήδη από το 2016 και ψηφίστηκε το 2019, λοιπόν, και να καθορίσει ποια είναι τα επόμενα βήματα για την πολιτική και την νομική δικαστική διεκδίκηση. Αυτό έχει επίγουσα σημασία, το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει άμεσα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να δώσει την άδεια για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διστόμου, του Αιγίου και του Ρεθύμνου, αμετάκλητων αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για να καταλάβει η Γερμανία ότι με το θέμα αυτό δεν παίζουμε. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που έχει αρχίσει να υπάρξει μια ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 28 του Συντάγματος με την οποία να γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί να ισχύει η ετεροδικία, δηλαδή η ιδιότυπη κρατική ασυλία, όταν πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μόνο και μόνο με αυτές τις κινήσεις που δεν χρειάζονται κόστος, δεν χρειάζονται χρόνο, μπορούν να γίνουν σε λίγες ημέρες, με κορυφαία την πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών, η Γερμανία θα το πάρει το μήνυμα και μπροστά στο να γίνουν ανεξέλεκτες οι καταστάσεις θα σπεύσει να συζητήσει και να διαπραγματευτεί. Όταν όμως εδώ πηγαίνουμε σε εκλογές και ψάχνουμε να βρούμε ποιες είναι οι θέσεις των μεγάλων κυρίως κομμάτων για το ζήτημα, γιατί τα μικρότερα γνωρίζουμε έχουν στηρίξει την υπόθεση αυτή, και αυτά βέβαια πολλές φορές όχι με ιδιαίτερη συνέπεια, αλλά όταν ψάχνουμε τα κόμματα εξουσίας να τοποθετηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε ματέως περιμένουμε. Εδώ λοιπόν το ζήτημα, οι εξελίξεις στην Πολωνία αποκαλύπτουν την υποκρισία και τα ελλείμματα της ελληνικής πολιτικής τάξης και αποκαλύπτουν επίσης ότι το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει, τα περιθώρια υπάρχουν, εφόσον όμως είναι αποφασισμένος κάποιος να το διεκδικήσει.
7: Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σας ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε στην ετεροδικία, θα επιστρέψω στο πολιτικό σύστημα. Επειδή στην Ιταλία, μετά και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, επέμεναν οι Ιταλικές αρχές. Θυμίζω όταν μας είχατε φέρει εδώ με δική σας πρωτοβουλία τον εισαγγελέα των διώξεων για τις γερμανικές θηριωδίες στην Ιταλία, μάλιστα, που είχε πει ο άνθρωπος ότι ανεξάρτητα από το τι αποφασίζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που είναι σεβαστό, η Ιταλική δικαιοσύνη έχει τα νομικά εργαλεία να προχωρήσει. Και επειδή τον τελευταίο χρόνο, και εδώ είχαμε εξέλιξη, συνεχίστηκε παρά την απόφαση αναγνώρισης ουσιαστικά της ετεροδικίας για τους Γερμανούς από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η δικαστική εξέλιξη στην Ιταλία, όπου έχει πάει και το δίστομο παρεπιπτόντος, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το νομικό όπλο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να τύχει καλύτερης ερμηνείας και στο πλαίσιο του ελληνικού νομικού συστήματος?
6: Είναι πολύ σωστό το ότι το αναφέρετε. Πριν από 2 μήνες έχουμε μια κορυφαία απόφαση του Ιταλικού Αρείου Πάγου, του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, που δικαιώνει τα θύματα του διστόμου, απορρίπτει την προσφυγή του γερμανικού δημοσίου και ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα το δρόμο για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα του διστόμου μέσα στην Ιταλία. Φυσικά η Γερμανία δεν θα το αφήσει έτσι, έχει στα χέρια της κάποια νομικά όπλα και αν συνεργαστεί και με την Ιταλική κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι κάτω από το τραπέζι γίνονται πάρα πολλά, μπορεί να το καθυστερήσει. Όμως όταν έχουμε από τη μία αυτό, από την άλλη τα πορίσματα, τα επίσημα της Γερμανικής Βουλής και κορυφαίων επιστημόνων ότι η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί κτλ. Όταν έχουμε τις αμετάκλητες αποφάσεις για το Δίστομο, το Αίγιο και τα χωριά του Ρεθύμνου στα χέρια μας. Όταν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε με συμβολικές και ουσιαστικές κινήσεις την απόφαση του 2019 και δεν κάνουμε τίποτα, τι μήνυμα στέλνουμε στην άλλη πλευρά? Και μάλιστα εδώ η Γερμανία, θα έλεγα ευλόγως, αντιλαμβάνεται την ανεκτικότητα, για να μην πω τον ενδοτισμό, που υποκρύβει η στάση αυτή της χώρας ως αδυναμία και μας φέρεται με ένα πολύ σκληρό και άδικο τρόπο σε όλο το φάσμα των εθνικών θεμάτων. Από το ότι υιοθετεί κάθε παράλογη και παράνομη αξίωση της Τουρκίας έως το πώς μας φέρεται στα ζητήματα που φέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι η κάθε χώρα, όπως το έπραξε η Πολωνία παρά την αλλαγή κυβέρνησης που ήταν πολύ έντονη η μάχη εκεί, με την εκλογή βέβαια του Προέδρου που τη βοήθησε πολύ, και βέβαια δεν θα λύσει το θέμα, δεν θα εισπράξει τα 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διεκδικεί, αλλά ανατρέπει αυτό το πέπλο σιωπής, αυτό την προσπάθεια των Γερμανών να πούν ότι το θέμα έχει κλείσει. Και αν το καταφέρνει λοιπόν η πολωνική κυβέρνηση, η πολωνική δημοκρατία, αυτό που έχει παραιτηθεί και δύο φορές στο παρελθόν, είναι δυνατόν η Ελλάδα, που έχει ασύγκριτα ισχυρότερη ηθικά, ιστορικά και νομικά θέση, να μην το επιδιώκει καν? Επομένως εδώ υπάρχει η ευκαιρία και τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα εν ώψη των εκλογών και της μακράς προεκλογικής περίοδου, οφείλουν να ανταποκριθούν στην απέτηση αυτού του ελληνικού λαού, να φέρουν το θέμα ξανά στη Βουλή και να συναποφασίσουν όλοι μαζί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
7: Τώρα, κύριε Σιγκελάκη, επειδή ξέρω ότι μιλάτε ανοιχτά, θέλω να σας ρωτήσω πόσο ικανοποιημένος είστε σε επίπεδο βάσης από το γεγονός ότι φαίνεται η δικαστική, αν θέλετε στα χαμηλής, στου χαμηλού βαθμού δικαστήρια, κατάσταση δεν ανοίγει περαιτέρω. Δηλαδή φαίνεται να μην υπάρχει ένα κύμα προσφυγών για επανορθώσεις. Είπατε το Ρέθυμνο. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι σε πολλές περιοχές της πατρίδας και στην Κρήτη έχει ατροφήσει αυτή η διαδικασία, είτε από συγγενείς είτε από οργανώσεις.
6: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό εξηγείται. Είναι το γεγονός ότι θεσπίστηκε δικαστικό ένσημο. Θα πρέπει δηλαδή τα θύματα, για παράδειγμα, της Βιάννου, αν αποφασίσουν να κατέβουν να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις, και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν είχε γίνει σχετική προετοιμασία και δεν υποβλήθηκε η αγωγή, διότι τότε υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και περιμέναμε να αλλάξει το κλίμα αυτό. Λοιπόν, εντωμεταξύ όμως έχουν φροντίσει οι ελληνικές κυβερνήσεις τη διάρκεια του μνημονίου να θεσπίσουν το δικαστικό ένσημο και να πρέπει να πληρώνεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να υποβάλεις μια αγωγή. Όλα αυτά λοιπόν τα εμπόδια, όπως είναι το δικαστικό ένσημο, όπως είναι το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα πρέπει άμεσα να καταργηθούν, να απομακρυνθούν, ώστε τα θύματα να μπορούν να διεκδικήσουν ανεμπόδιστα τη δικαίωσή τους. Και επίσης υπάρχει και η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου είναι σε εξέλιξη, όπου ζητάμε να υπάρξει ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 28 του συντάγματος, η οποία να κάνει σαφές ότι η ετεροδικία, η κρατική ασυλία δεν ισχύει όταν πρόκειται για εγκλήματα πολέμου, για σφαγές αμάχων, για ολοκαυτώματα. Αυτός ο συνδυασμός ενεργειών και βέβαια το να αποφασίσει επιτέλους η ελληνική δημοκρατία, εάν η Γερμανία δεν ανταποκριθεί, ποια θα είναι η δικαστική συνέχεια, και εδώ υπάρχουν διάφορες προτάσεις, υπάρχουν δικαστήρια όπως για παράδειγμα το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που στο παρελθόν μας δικαίωσε, το δικαστήριο του Κόμπλεντς που μας δικαίωσε το 1972 για αξιώσεις της Ελλάδας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα μπορούσε να είναι και αυτό μια επιλογή. Φυσικά αυτό είναι ένα ζήτημα σε υψηλό πολιτικό και νομικό επίπεδο που θα πρέπει να κριθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η σοβαρή προετοιμασία της χώρας για το ζήτημα και η έγερση των αξιώσεων στο υψηλότερο επίπεδο θα αναγκάσει τη Γερμανία να πάρει τα μέτρα της.
7: Θέλω να σας ρωτήσω και για μια άλλη παράμετρο, στην οποία την είδαμε από τη διαχειρίστρια του αρχείου Σταμούλη, την κυρία Χριστίνα Σταμούλη, αφορά με αφορμή το τι έγινε στο Δήμο Καλαμάτας, όπου ξαναφτιάχνουν το φάκελο με νέα στοιχεία, και τίθεται πια κατά τη γνώμη σας πιο ανοιχτά το ζήτημα ότι όλη αυτή η ιστορία των μαρτυρικών χωριών και πόλεων πρέπει με έναν τρόπο να ξανανοίξει, γιατί εδώ πηγές, αρχεία, νέα δεδομένα, όταν ξαναβλέπουν κάποιες υποθέσεις, φαίνεται αυτό που έχετε περιγράψει εσείς αναγλυφά, ότι από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της πατρίδας μας και από το ανατολικότερο στο δυτικότερο δεν υπάρχει σημείο που να μην έχεις μαρτυρικούς τόπους της γερμανικής κατοχής.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχα και εγώ την χαρά και την τιμή να μιλήσω το Φεβρουάριο του 2024 αλλά και το Φεβρουάριο του 2026 στην Καλαμάτα, στην επέτειο του ματωμένου Φλεβάρι, όπου πραγματικά εκατοντάδες πολιτών σφαγιάστηκαν από τη Βέρμαχτ και τους θλιβερούς συνεργάτες τους, και να προσθέσουμε και εμείς με τη σειρά μας την υποστήριξη στον αγώνα της Καλαμάτας για να αναγνωριστεί ως μαρτυρική πόλη, όπως βεβαίως και το δικαιούται. Και τώρα τα στοιχεία τα οποία έχουν προσθεθεί και αφορούν το ζήτημα των νεκρών εξαιτίας της πείνας και των ασθενειών είναι καταλυτικά. Ήθελα να σας πω ότι πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, είχα τη χαρά να πάω στη Σπερχιάδα, που είναι στη Δυτική Φιλιότητα, ένας δήμος από όπου κατάγεται και η μητέρα μου, που μπόρεσε με αγώνα τα τελευταία έτη, και είχα και εγώ την τιμή να είμαι στην Επιτροπή Διεκδίκησης, να αναγνωριστεί πριν από ένα χρόνο ως μαρτυρική πόλη, και έκανε τη σχετική εκδήλωση και μας τίμησε κτλ. Αγώνας αντίστοιχος γίνεται τώρα στον ίδιο Δήμο για τη Μακρακόμη. Θέλω να σας πω την εξαιρετική είδηση ότι ο Δήμος Πειραιά, με όλο το συμβολισμό που έχει, αποφάσισε ομόφωνα στο Δημοτικό του Συμβούλιο να υποβάλει αίτηση για να αναγνωριστεί ως μαρτυρικός Δήμος.
7: Και εδώ να αναγνωρίσουμε, μου επιτρέπετε, την πρωτοβουλία του ίδρυου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που είναι διαχρονικά υποστηρικτής και του Εθνικού Συμβουλίου.
6: Ακριβώς, και το κάναμε μαζί το Εθνικό Συμβούλιο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Επί 1,5 χρόνο συζητούσαμε με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους για να τους δείξουμε ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, με τη διασταλτική ερμηνεία των θεμάτων, γιατί ο Πειραιάς για παράδειγμα καταστράφηκε από τους γερμανικούς, τους ιταλικούς, τους γερμανικούς αλλά και τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, και ότι αυτό είναι επιχείρημα και όχι αντιεπιχείρημα για να διεκδικήσει την αναγνώρισή του ως μαρτυρικής πόλης. Ο Πειραιάς είναι ο τόπος όπου υπήρχε η πείνα, που φέρισε η πείνα, είναι ο τόπος όπου έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς και έφτασε μέχρι και τα όρια ένα κομμάτι του Πειραιά στην Αγία Τριάδα, είναι ο τόπος όπου η αντίσταση έδρασε και έσωσε ολόκληρο το λεκανοπέδιο από τον Όλεθρο, γιατί έγινε η μάχη της ηλεκτρικής τα ξημερώματα της 13ης Οκτωβρίου του 1944, και ενώ οι Γερμανοί είχαν ήδη φύγει από την Αθήνα αλλά είχαν υποθηκεύσει το εργοστάσιο ρεύματος και μεγάλες μονάδες ενέργειας για να βυθίσουν στον Όλεθρο ολόκληρη την Αττική, και ο Ελλάς κατόρθωσε να αποσοβήσει αυτή τη δραματική εξέλιξη. Ο Πειραιάς λοιπόν, για παράδειγμα, που έχει πολλά στοιχεία, αλλά κυρίως έχει την πολιτική απόφαση, την πολιτική βούληση του συνόλου του Δήμου και του λαού να διεκδικήσει και να γίνει μαρτυρική πόλη, και έρχονται και άλλες πόλεις. Κάθε φορά, κύριε Σαχίνη, που πάμε σε ένα μαρτυρικό τόπο ή έχουμε μια ομιλία στην Αθήνα, έρχονται εκπρόσωποι πάρα πολλών χωριών που θέλουν να κατεβάσουν φακέλους για να αναγνωριστούν τα χωριά τους ως μαρτυρικά, γιατί το δικαιούνται, δεδομένου ότι 1770 χωριά καταστράφηκαν από τους Γερμανούς, εκατοντάδες χιλιάδες είναι τα θύματα στην Ελλάδα, τόσο του φεκισμού αμάχων όσο και της πείνας των ασθενειών και όλων των δοκιμασιών. Γιατί αν βάλουμε στο μυαλό μας μια εικόνα, την εικόνα που θα την έχετε δει από ένα χωριό κοντά στο Αγρίνιο, αλλά είναι μια εικόνα που ήταν και στο Δίστομο και στη Διάνο, την επόμενη της απελευθέρωσης, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο την επόμενη χρονιά και να μην φοράνε παπούτσια, και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν φορούσαν παπούτσια οι γονείς μας, ο πατέρας μου, και πήγαινε 12 χιλιόμετρα από τα Μοιρά στη Διάνο και πίσω χωρίς παπούτσια, χωρίς φαγητό, χωρίς βιβλία, χωρίς παλτό, χρόνια μετά την απελευθέρωση, όλοι ξέρουμε τι πέρασε αυτός ο τόπος που τον άφησαν οι Γερμανοί πίσω τους, άφησαν κρανίου τόπο, ένα χώρο, μια χώρα σωρό ερυπείων, μαυροφορεμένων γυναικών και λιπόσαρκων παιδιών. Πώς μπορούμε αυτά να τα ξεχάσουμε? Πώς, με ποιο ηθικό δικαίωμα η Γερμανία προσπερνά τις απαράγραπτες και άριστα τεκμηριωμένες υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα? Με ποιο δικαίωμα η πολιτική τάξη της χώρας δεν ξεσηκώνεται για να διεκδικήσει αυτά που μας ανήκουν και να βλέπουμε δίπλα μας να υπάρχουν εξελίξεις και εμείς να μην είμαστε σε θέση ούτε να εφαρμόσουμε τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις? Έως πότε θα υπάρχει αυτή η υποκρισία? Έως πότε θα εμπέζουν τον ελληνικό λαό?
7: Θέλω, αντί επιλόγου, ακούγοντάς σας και καλά κάνατε και τις ιστορικές αναφορές για τη μάχη της ηλεκτρικής, βέβαια στις μέρες μας ανατινάσουμε μόνοι μας γερανοφόρους κάδους λιγνητορυχείων στην Πτολεμαϊδα, δεν χρειάζεται Γερμανός, κύριε Σιγκελάκη, αλλά ακριβώς επειδή αναφέρεστε σε αυτό, επειδή αναφέρεστε σε όλα αυτά, κοιτάξτε, είναι σε εξέλιξη το περίφημο πρόγραμμα SAFE, το οποίο αν το δει κάποιος, ο επανεξοπλισμός στην Ευρώπη, στην ουσία η Γερμανία το λέει ορθά κοφτά, είναι επανεξοπλισμός δικός της. Όλες οι μεγάλες της αυτοκινητοβιομηχανίες, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεται ο καθένας, έχουν μετατραπεί σε πολεμικής υφής βιομηχανίες. Άρα το ερώτημα εδώ, γιατί πολλές φορές ακούω το ποτέ ξανά, δεν είναι επιτακτικό για αυτές τις επανορθώσεις και ηθικά και υλικά?
6: Ακριβώς, και γνωρίζετε εσείς καλύτερα από όλους, νομίζω, κύριε Σαχίνη, ότι το Εθνικό Συμβούλιο, με ανακοινώσεις του ήδη λίγες μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έθεσε το ζήτημα αυτό. Γιατί είδαμε ότι η Γερμανία λίγες μέρες μετά, σαν να είναι έτοιμη από καιρό, ανακοίνωσε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα εξοπλισμών, και είπαμε τότε ότι από ό,τι φαίνεται δισεκατομμύρια υπάρχουν δισεκατομμύρια για να εξοπλιστεί η Γερμανία ως αστακός και να σκορπίσει ξανά τον όλεθρο, αλλά δεν υπάρχουν για αποζημιώσεις και επανορθώσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, το Rearm Europe, η προσπάθεια να, αντί να κοιτάξουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα και αλλού που καταραίει, τις συντάξεις των ανθρώπων, να στηρίξουμε το βιωτικό τους επίπεδο, μας έχουν στρέψει σε έναν ανταγωνισμό, σε έναν αγώνα δρόμου χωρίς τέλος, για να πάρουμε όπλα για να τα κάνουμε τι? Να πάμε και να σκοτωθούμε με τη Ρωσία? Λοιπόν, ένα πράγμα που αναδεικνύεται αυτή την εποχή, την εποχή που βλέπουμε κάποιοι που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, που μπορεί να είναι, αλλά και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, δεν διστάζουν να κουρελιάζουν καθημερινά και χωρίς προσχήματα το διεθνές δίκαιο, να εισβάλλουν σε εθνικά ανεξάρτητες και εδαφικά κυρίαρχες χώρες και να σκορπούν τον όλεθρο. Αυτή την εποχή ένα πράγμα αναδεικνύεται, ότι όταν για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, όταν δηλαδή δεν τιμωρούνται οι σφαγείς και δεν αποζημιώνονται τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και να γίνονται ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και αποζημίωση, ως μια εγγύηση ότι δεν θα ξαναγίνουν τα ίδια και ως μια ρητή δήλωση υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω ότι 11 μήνες πριν, Στις 1 την 1η Ιουλίου του 2025 είχα την τιμή να βρεθώ προσκεκλημένος του Αρκάντιους Μούλαρτσικ, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσουμε εκεί ομιλίες και να εγκαινιάσουμε και μια έκθεση για τις ομότητες της Βέρμαχτ και των ΕΣΕΣ στην Πολωνία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία όταν άλλαξε στρατόπεδο η Ιταλία. Λοιπόν, και τότε αυτό είπαμε σε όλους, ότι αν δεν αποφασίσουμε να κλείσουμε με έναν δίκαιο τρόπο τους λογαριασμούς του παρελθόντος, αυτοί θα παραμένουν ανοιχτοί και θα ταλαιπωρούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τους ευρωπαϊκούς λαούς. Για μας λοιπόν το ζήτημα της απόδοσης των γερμανικών οφειλών είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ, είναι ένα διάβημα υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας, το οποίο οι λαοί της Ευρώπης το έχουν απόλυτος ανάγκη.
7: Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
10: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
11: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδειο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
13: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
14: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
13: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
14: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
12: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
15: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
17: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
18: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
19: Διαβασμένος είναι.
20: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
19: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρουής, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε την μπάλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
18: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
19: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβορσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάσω σαν τον. Ναι, κοεμτζή και σαν τον άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με τον βγάλω. Θα λέω, όποιο είναι, σου πάρει. Με διακαλεί 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε μου σήμερα. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
18: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
19: Τότε είχαμε ελπίδα.
18: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
19: Ναι, και εγώ θέλω
18: αφήνουμε.
19: Να γίνω κακός.
18: Θα θέλατε να περάσετε από τον χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
19: όχι,
18: κάνει.
19: Μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα δεοντολογίας.
18: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
19: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μάπα να είναι. Εγώ το έχω αγαπήσει.
18: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
19: Ο Κακλέας.
18: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
19: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
18: Πώς είναι η συνύπαρξη με μια ηθοποιό στο σπίτι?
19: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Για
0: καλώς
1: καλά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: και
0: ξέρω.
1: Δική μου, αγάπη.
0: Ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δω.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του Κίνγκ που έχει επεκτήσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενόμες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται. Γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του ξενού και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Και είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση, το έργο λέω τώρα, με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία, αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μποστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι ουσιαστικά, δηλαδή δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτοι, με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλο.

0: Ήταν άνθρωπο που συμπαρίσταντος στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεις, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητική, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες, όλα γιατί
1: Ήταν
0: ασχολιόταν με πολλά πράγματα.
1: προσωπικότητα η οποία ήταν πολύπλευρος
0: Ναι, αλλά
1: άνθρωπος.
0: λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό που δεν το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, για πέντε πόσο. Δεν είχαν κακία να του βγάλει
1: Ανταγωνισμό ή
0: κανένα.
1: ζήλια.
0: Ναι, ανταγωνισμού βλακώδει. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου. Δηλαδή, βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να. Η απασχόλησή μας έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα, θα έλεγα. Όταν ανεβάζει ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε δεν είναι πιο. Έχει άλλες απαιτήσεις. Άλλες στα κομικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σου πω, διαβάζω Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοιτάξτε πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσανε και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός, που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
1: Η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
0: η
1: η
0: προσφορά τους.
1: αξία τους.
0: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι
1: Ναι.
0: συμμετείχε. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και τον ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για το. Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέζουλες
1: Ακριβώς,
0: μέσα.
1: ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε
0: Ναι,
1: πούνε
0: και θα
1: ότι.
0: κρυφείς και θα σε πλύνει
1: Ακριβώς.
0: και σε ένα χαντάκι
1: Ακριβώς,
0: πιθανόν.
1: ακριβώς.
0: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αναυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε. Και όποτε αν μου πεις εξηγία, γι' αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα. Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 303 εκατομμύρια έγγραφα, άξιον
1: Ξαφνικά,
0: άξιον,
1: ξαφνικά
0: για τον
1: εμφανίστηκαν.
0: Επστάιν.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Τερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν το να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του
1: Και
0: κόσμου
1: εδώ
0: και όποιος
1: έρχεται.
0: πει κάτι το καθαρίζουν. Πολύ απλά από τον Πάπα. Λένε ότι ο Πάπας, ο προηγούμενος, είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας. Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χωροδία του Βατικανού. Και υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε, έπεσε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
1: Παλιά.
0: χαλιά, είναι ο φονέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ, εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε τον Κασόγη, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε, τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, θα
1: Και δεν
0: παντρευόντουσαν,
1: γύρισε ποτέ.
0: και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπίλη Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγη, γιατί δεν τους γούστρε, τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
1: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
1: Φτάνει στο σημείο.
0: Μα κοροϊδεύουν, μα κοροϊδεύουν. Μα στρώνουν τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω την Γροιλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
1: Και παρακολουθούμε.
0: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, και μόνο αυτοί.
1: Μας έχουν φτάσει
0: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
1: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε?
0: Δεν το έχω βγάλει.
1: Άτυπη
0: ακόμα.
1: Λογοκρισία.
0: Τώρα θα το βγάλω. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεμτζή και σαν τον Άσιμο. Στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Θα λέω: όποιο θέλει, θα σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρτε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι είπα να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Άμα σε λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Άμα σε λένε Μπόστ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι κι εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
1: Ακριβώς.
0: Άμα
1: δεν
0: σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
1: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
0: Ναι.
1: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
0: μου
1: πόσο.
0: Μου λένε, βγάλε τα ονόματα παλιά. Ναι. Αρχικά δεν θέλω. Θέλω να ξέρετε ποιον μαλάκα στην ηλικία.
1: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, να έχει υπογραφεί.
0: Ναι, αλλά δες πώς λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα πλακώσεις. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
1: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
0: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
1: Και σε ελευθερία λόγου.
0: Δεν θέλω να λέω υπερβολές και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπως ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστό. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2 χρόνια, 3, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιέρα για να πάω και μέσα στο πολύ πολύ κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
1: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
0: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς, αφάνταστοι, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που με ακούει.
1: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
0: Είναι, θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν, λέει, ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορούν και παίρνουν...
1: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
0: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία, πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω το Γεωργιάδη να πω... Ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην να αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας. Και του λέγανε, κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει, ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε, πεθαίνεις Χριστιανέ μου, και δεν σου δίνουμε ένα κρεβάτι να έχει. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή, οτιδήποτε υπήρχε βλέπω, κρατικό.
0: Μόνο οι ιδιωτικέ επιχειρήσει.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Οπότε, η ΔΕΗ, όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
0: Μεγάλη μου, είναι και καλά η ΔΕΗ. Λε, μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψει ένα σπαρμάτσε.
1: Ναι, ναι. Τα νοσοκομεία.
0: Έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδε πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος μας κοστίζει, να σου κοστίσει ρε.
1: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως.
0: Η Φεράρι που κυκλοφών πως είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να τα πει μπροστά μου και... Μόνιμος μια τέτοια κόντρα έχουμε, βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πόσο είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευότανε με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
0: Λαϊκισείς τα σεξουαλικά, λαϊκισείς τα οικονομικά, λαϊκισείς τα πολιτικά. Με Τουρκία λαϊκίζομαι, το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος, λέγανε τότε, με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος, ο Μακαρίτης, που ήταν και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος, μου είχε πει, Γιάννη, τι 6.500, 8, 8.500 είναι, με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
1: Τότε.
0: Τότε.
1: Τώρα.
0: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνει. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά, ακούτε για Ουκρανία τίποτα, ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι, αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
1: εμένα αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
0: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
1: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι κάνεις κάτι παραπάνω.
0: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
1: Ζούμε σε μια χώρα
0: λαϊκότροπη και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
0: Η παιδεία.
1: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε
0: παιδιά,
1: όλα.
0: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας. Να πηγαίνουν σαν μπουζούγια, δηλαδή οι προσεγγίοι τους
1: κατευθύνουν. Να είναι καταναλωτές.
0: Καταναλωτές να είναι. Εξού και αυτά να δουλεύουν. Να είναι δουλάκια. Να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν. Αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανε στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει, θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει, να απονομήσουμε και πέρα βρέχει. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει, εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν, όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με στη Βουλή, 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν αυτούς τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4:00 ή 2:00 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, μπάκλεγε σαδούλοι που είναι και φερέφωνα.
1: Είναι στο payroll, πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
0: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να το δίνουν. Λέει, μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι. Και έρχεται η τετραετία που δείχνει, ή το έτος δείχνει το πόθεν έσχεσαι. Και 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Ένα 50 άρικο και να το βγάλουμε.
1: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ναι.
1: Με τέτοιο θράσος.
0: Ναι, με τέτοιο θράσος.
1: Αλλιώς θα το έλεγα.
0: Εγώ, αλλά... εκεί, θα έλεγα και καχαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά θα λέγανε, ναι, χτύπησε την κυρία, χτύπησε, ναι, τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος εγώ.
1: Και όλα αυτά, να σας πω κάτι, κύριε.
0: Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει, που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
0: με αυτό
1: ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό το δίκολο διγίνεται από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλο και σφάζει τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον έχει.
0: Μου, παιδεία, θα το ξαναπώ.
1: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε,
1: να
0: σκοτώνει ένας τον άλλος.
1: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας,
0: ναι,
1: θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι, ναι, δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
0: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου... Βρώμα, για σου λέει, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολό.
1: Αλλά κάτι κέρδιζες.
0: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσύ τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, mm-hmm, από την παιδεία, mm-hmm, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας με τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά, και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσίες. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά θα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αλλά γίνονται... που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
1: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
0: Να τα ξαφέρουμε από την... Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Που βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς με τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
1: Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή, καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
0: Γιατί με την δεν είχαν γίνει.
1: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
0: Σκάγανε κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
1: Και τώρα θεωρώ ότι το κάνουν αυτό, ναι, και λέω, τα χέρια.
0: Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δική μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι, τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
1: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
0: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει πια. Το βλέπουμε,
1: ναι, σαν, το βλέπουμε σαν να μην.
0: Είναι Σφαρτσενέγκερ, ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Πλακώνει τον κόσμο, ωραίο. Ναι. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες. Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε. Σαμπούρα, αναλώσιμη. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμο. Είναι μια άποψη και αυτό
1: ναι.
0: που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμο. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ, ας πούμε. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους, εκτός από αυτούς το κάνουν για το ΦΕΑΦΗ είναι, και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρες διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του, να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
1: Ο λόγος
0: που... Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
1: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
0: Μακάρι,
1: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
0: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
1: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εδώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
1: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
0: Μπορεί,
1: ή...
0: αλλά και αυτό ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και παρέα.
1: Βεβαίως.
0: Μα
1: πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
0: Όλοι αυτοί που ευελπιστήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
1: βεβαίως,
0: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
1: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
0: και
1: όλο αυτό.
0: Το Διέρη και Βασίλε.
1: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνη τη εποχή. Που ναι. Κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
0: Ναι, και ήταν.
1: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι και ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε
0: αν
1: πιο...
0: και θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
1: Η φθηνότερη εκδοχή.
0: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
1: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
0: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχει κάνει. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
1: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζεται σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
0: Όχι αυτοί που πολύ ακούγονται πάντως.
1: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
0: Ναι, και εγώ θέλω,
1: αφήνουμε...
0: αλλά θα γίνω κακός.
1: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
0: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ο ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη... δεν είμαι πολύ φίλος, αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε μεσουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί δεν με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωση μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα, θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες, αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, και εκπαιδευμένοι, τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο, εγώ ως γέροντας της τέχνης, κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάπως αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, το κωδικά μου, και το φέρνω λίγο στα καθήματα.
1: Στα μέτρα σας.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω και αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω, είμαι, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ μετά από τα χρόνια σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι». Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινίζονται αυτό. Ναι.
1: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ? Έχετε
0: όχι,
1: κάνει...
0: μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορώ να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας, να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
1: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
0: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο, είναι μια κυρία που υποφέρει, ένας κύριος, και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας καμιά σφαλιά μου, mm-hmm. κάτι ο κύριος, που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσε να βγει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, mm-hmm. μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοια, λέω, αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
1: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Να μην λέει μαλακίες, τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm. γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σκόνει και το 20 και το 30 και το 15. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνεις στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
1: Πινόκιο.
0: Του Πινόκιο.
1: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
0: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν πολλές σχολές που δεν κάνουν μόνο φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς θα αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
1: Βιωματικό.
0: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
1: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες ή να έχουν.
0: Πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
1: Ή να έχουν και μία άκρη.
0: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό τη άκρη.
1: Είναι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο. Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσο influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω στο θέατρο.
1: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο. Και είχαμε μία κουβέντα. Ναι. Με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
0: Τη το προσάπτωσαν παράσημο τη το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόσταν Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Βόσταν Τζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τη λέω, μην πάρει τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλό ηθοποιός, άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Πάλεψέ το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει, λες και είναι όλων σου, λέει, κάτσε ρε. Ταπεινότητα, είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχει σε 30 χρόνια. Κι αν πρέπει να την έχει. Α πούμε, εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα. Και λέω, τι ωραίο υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει, είναι χωρίς φτιαξίματα, δεν πουλάει μούρι, ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες. Απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ. Είναι εντελεχές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και. Είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Κοίτα, κατά καιρούς, αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάποιο και να έρθει να μου πει, ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με τον Γιάννη τον Κακλέα που είμαστε αδέρφοι και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το εχθρό τη τάξη του Νάιτζελ Γουίλιαμς και έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
1: Βράζανε μέσα τους.
0: Ναι, βράζανε μέσα τους. Όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω, καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρές σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
0: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουμε.
1: Ένας
0: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ. Πώς να σου πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το. Πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκι τη και αυτό είναι. Και λέω δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνει, είναι. Πρέπει να είσαι άπλιστο βιβλιοφάγο. Αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξαναναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
0: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
1: Όχι, να το επιζητάς.
0: Κάτι, εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
1: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας, θα λέγα.
1: Ο Γιάννης Κακλέας.
0: Ναι, παίζει ρόλο και η
1: προσωπική φιλία που έχετε.
0: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας πάντα, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
0: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άλλο, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Είναι οξυδερκής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είναι ενσυκτόφης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους, αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Πες το μου τώρα να το καταλάβω.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή,
0: ναι,
1: θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
0: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα mm-hmm. έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενσυκτόδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ηλίας ο λογοθέτης.
1: Mm-hmm.
0: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνιες εκεί που κάναμε, ο Ψάλτης. Είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας mm-hmm. με επιτρέψει.
1: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
0: Πιο ελαφριά πράγματα, mm-hmm. ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε, θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε ένα, τον τρελό του Γκόγκολ, το ποιο έχει κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
1: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία,
0: ναι,
1: από αυτές. Τον
0: Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Το Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Ναι, μα, αυτό θέλω να πω. Εξαρτάται. Είναι και τύχη. Είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Αλλά, το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια, πρέπει να το αναφέρεις καθ' όλα και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και
1: ναι,
0: σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπρε δώσε μου δώρα για άμα μπορέσουμε να το κάνουμε καλά. Η δεν συνήπα... ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
1: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο. Είναι, είναι λόγια ενός ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι, κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
0: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού στο Μάνα Κουράγιο και είχα μείνει η Κάγελο που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό, όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο ας πούμε που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
1: Ναι.
0: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ηθοποιός για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατζάνης. Μέγιστος. Απάτες έκανε.
1: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση που τώρα πλέον δεν τη βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα. Χωρίς να το καταλάβουμε και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό. Να μπορέσει να περάσει.
0: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται. Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Mm. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πώς το κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, πολύ δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστεύουν. Mm-hmm. Εγώ είμαι λίγο πατενταρισμένος σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου έτυχε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για... μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν
0: ηθοποιό. Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να λύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, και ξαφνικά τον είδες σε ένα ρόλο δραματικό πάλι στους Μαραγδί, σε μια ταινία. Μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι.
1: Στην τηλεόραση.
0: Καταρχάς δεν μας προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά. Πόσο του προτείνανε να πληρωθεί? Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background σου, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση τον Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος ο μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάσει από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Ή μου λέει, κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πείσματά μας. Όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό.
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, αρισούργημα. Μένω, ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε, αυτό πρέπει να το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, της έλεγα, θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω, παράτα, να μην πω τίποτα. Και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος αν, ή το κάνει, ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις, ρε παιδί μου. Λέω, πώς το κάνει, δεν κάνω. Και το ίδιο κάνει και σε γραπτά της. Τι μάπα τώρα, ετοιμάσαι, μην με απασχολεί, μην πλακίζει από τα δικά μου. Και το γράφει, λέω, έμεινα. Έγραψε ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιος ανεβάσει και είναι μάγκας, είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπους που να τραγουδάνε, θέλει μουσικές τρελές, σαν τον αυτόν που ήταν με το, πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε.
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό με μουτζούνες, πώς πω, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού.

0: Να πούνε αυτή την παράδειγμα ποιο την έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια συνύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζετε σε εκείνη?
0: Και η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μα. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι. Καλά. Είναι ο άνθρωπο μου όπω αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι πώς να σου πω, θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλασσούλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τίζας μου λέει να είχα ένα πιστόλα του σκότωνα. Λέω ρε εμείς αγάπη μου δεν είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σου πει εντάξει άσου να πει. Είναι ακραίος χαρακτήρας. Αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο την είπε σωστή την λέξη. Ας πούμε ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέντης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπως είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Να τη στραγγαλίσω και τη δύο.
1: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά, ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και τον δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνει οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τι τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο?
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβαλο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες, σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω ρε παιδιά, αν δεν σα συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι τη κόπωση, είναι ακόμα και το συναισθηματικό ότι έχει να αντιμετωπίσει πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πα και θα πατήσει το σανίδι να τα ξεχάσει.
0: Ή τουλάχιστον. Θα πάλι με τσιτάτο πασίγνωση ναι. Του Μπράντο που λέει ότι η δουλειά μα είναι ένα τρόπο να έχει προπονηθεί στι καταστάσει του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίσεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100% αν πούμε ναι. Το πιάνεις, δεν θα στο 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλας λίγο. Έτσι, σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχεις περάσει από τον αθλητισμό?
0: Ναι.
1: Στο θέατρο.
0: Πειθαρχία, υπομένω τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε. 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, πώς να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω. Αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήτανε... Μπορεί να θεωρούν το. Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ. Κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλει τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Ναι.
1: Έχει ο κόσμος.

0: την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
1: Πιο πολύ περιμένει η ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ
0: κούλα, πολύ Κολομεδοκυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
1: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις της εποχής.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλαγές. Μια ιστοριούλα τατούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
0: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
1: Οι άλλες, οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
0: Ναι.
1: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου,
0: ο Στίβ Ντούζος.
1: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
0: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
1: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
0: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
1: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με... Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη θέλεις... Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνια. Θέλεις κανένα σουβλάκι? Μου λέει, βρε μάλακα, εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λάνε, ας πούμε. Δεν θέλω, άγιε κάποιο. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε.
0: Mm.
1: Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο, μέχρι τις 4.30, ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
0: Τελικάτος. Πολύ ήταν τελικάτος.
1: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Και πήγε, είχε ανέβρισμα στην καρδιά νομίζω. Πάει μιλάει εμείς στις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε ΠΕΕΦ, μαλαχίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλουν τα γυαλιά της αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε η παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόσημα που έχει. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε 2 πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το πω.
0: Είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
1: Ναι.
0: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
1: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
0: Ναι.
1: Θα σου λύσουμε για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο, αυτόν. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
0: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
1: Μα είχαμε κάνει τότε και τα... την Βουλιαγμένη.
0: Την Βουλιαγμένη.
1: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Μπουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας τα παρέα. Και
0: αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
1: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ ωραία, ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στον δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθανε όλη η Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγά τα νούμερα, κάτι Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Ποιος είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, ή όχι στο Φίασο. Είμαστε ανταλανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει και δεκάτη. Σε βάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... Όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
0: Τον έβαζε κάτω.
1: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... Και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, σαν η οποία έρχονταν έτσι.
0: Αλλά ζωντάνε.
1: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
0: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
1: Γιατί
0: ότι έχει... έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση.
1: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα... Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Τι έχεις δει, τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
1: Έχει παγιατέψει.
0: Έχει, ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
1: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
0: Δεν είναι,
1: αυτό δεν είναι,
0: δεν είναι μόνο αυτό. Σχολιάζει. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
1: ότι παίρνεις μέρος ενός γάλου.
0: Ότι ναι, κάπως κάνουν στα κακό σχήμενα.
1: Όχι, πάντα γράφαμε στην
0: θα λογοκριθούν, ας πούμε.
1: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρα, αλλά... τα φύγει όλα.
0: Ναι.
1: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη «Ελά κουκλά μου, κατέβα από το αεροπλάνο», με τον Καραμά, λέει «Πορε παλά». Λέω, τα πάντα φύγει. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, πίσω πάρκ είχα παίξει, έγραφε ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπαμι Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του Μπόστ αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, η ηθοποίη ήταν καλή, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα, ήτανε, είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα, χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
0: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
1: Όχι.
0: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ?
1: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
0: Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
1: Μα ο Μπόστ μου ήταν... Ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, ναι, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
0: επικαιρότητα,
1: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και εσύ κανένας,
0: τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό? Σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα? Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. πολύ περήφανος όμως, ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε ημίν και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπορείς αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που ζουν. Τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
0: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό ρώτησε, του. Έχει.
1: Ρώτησε και πότσε.
0: Στο... Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς έλεγε ο Γιώργος.
0: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου. Άκου, θα σου πω τώρα
1: ποιο. Ψάξεις στη ζωή μας.
0: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι δεν θυμάται το ίδιο. Από πού ήταν αυτό.
1: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
0: Και έχει τώρα.
1: Με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κατά εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
0: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
1: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: αλλά.
1: Το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου. Το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
1: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
0: ήταν,
1: ξέρεις,
0: ήταν παιχνιδίσματα.
1: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάρι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
0: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε
1: βέβαια,
0: πράγματα.
1: Ήταν πρωτοπόρος. Να, ακούς.
0: Το χειροκρότημα.
1: Σε ένα λεπτάκι
0: ναι,
1: είχε μια νήξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
0: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
1: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
0: ναι,
1: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα ας μην βρίζουν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμείς η παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιόλι, κάτι...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο, εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
1: Είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
1: παγωμένη,
0: στα μπουζούκια απάρχει, για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
1: Διάβαζα ότι στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη ναι, μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι, 5.000 στο μπουκάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και... Αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
0: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
1: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το 5 και λέει έξω θα το σκοτώσω. Θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά. Θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
1: όσο
0: και μετά,
1: βρέχει, λέγει.
0: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μία μικρή
1: αποτίμηση.
0: Η δική σου.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και...
1: ψέματα,
0: μπορεί... Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
1: Και βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
0: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
1: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
0: Τάθης Ψάλτης.
1: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
0: Χατζηχρίστος.
1: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
0: Κώστας Βουτσάς.
1: Εργάτης.
0: Τελεία.
1: Ναι.
0: Σωτήρης Μουστάκας.
1: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν δει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Σάφης, ας πούμε. Mm-hmm. Όχι χαζός, άμυρος μόρφωσης mm-hmm. ήταν ο Σάφης, πώς το λένε. Α, παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
0: Δημήτρης Χόρν.
1: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος Μπομβιβέρ, σνόμπ.
0: Κάρολος Κούν.
1: Θεάτρο άνθρωπος.
0: Παξινού.
1: Μεγάλη ηθοποιά.
0: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
1: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Μεγάλης απήχησης. Δημοφιλία. Μέτρια ηθοποιά.
0: Αυλονίτης.
1: Ωραίος ενστικτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
0: Είναι τον επόμενό μου. Ναι. Λάμπρος Κωνσταντάρας.
1: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιαννόπουλο τον θεωρούσα πολύ καλό ηθοποιό.
0: Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Δαιμονική.
0: Μίμης Φωτόπουλος.
1: Ήρεμη δύναμη.
0: Αλέκος Αλεξανδράκης.
1: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
0: Συνοικία το όνειρο.
1: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
0: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι ναι. φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
1: Νομίζω, ο Μάκβεθ με τον Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Δεν. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
0: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
1: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πίτ, γάμο, τι. Για μάμα στην Ελλάδα, εδώ μιλάμε για μικρούς ελληνικούς, γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
0: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
1: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
0: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
1: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
1: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι, και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Πότε θα ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Να πεθάνω, να παίζω εγώ και να. Στείλεις κάποια θέση, αν θέλουν κάποιο κολόγερο εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
0: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
1: Έλα μου, ντε.
0: Αθλητισμό.
1: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
0: Με τις?
1: Αντίκες.
0: Αντίκες.
1: Είναι η ψωνάρα μου.
0: Είναι χόμπι.
1: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Μπορεί και να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, μην βρεις τη Δήμητρα. Γάμο πάμε. Τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
0: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
1: Τώρα δεν πάω σπανίως.
0: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
1: Πώς δεν έχω.
0: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
1: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Mm-hmm. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέχτησε και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε, Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξυλόγλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι, γυρίζαμε.
0: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννης Μπασατζόγλου για εκείνον?
1: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι, ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό μία λίρα στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μιλάτσα,
0: και θα πάει παρακάτω.
1: Θα πάει, ναι, δεν τα πουλάω αυτά. Ναι.
0: Είδε συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους.
1: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκι που λέω εγώ. Απληστία.
0: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
1: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
1: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι, κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
0: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
1: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε, δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος, όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
0: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή, κοιτώντας την κάμερα, στον κόσμο που μας βλέπει.
1: Τι να πρωτοευχηθώ? Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα, νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
0: Κύριε Γιάννη Κωνσταντζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
1: Μη μου έβγαινε τώρα, και έχω να πάω μια ώρα.
0: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
1: Δεν περιγράφεται μια ζωή.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
1: Να σου καλά, μην λες τέτοιο.
0: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
1: Ούτε ο Τραμπ.
0: Και όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
1: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
0: Ας είμαστε εμείς οι τρεις, λοιπόν, οι αρχοί που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους είπαμε και πέντε πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνες, σιδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
12: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει «Για να τελειώνουμε με τους απέναντι θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους» και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μείνουμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν. Από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνησης Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο Σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην πλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά τέσσερις ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός, θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει, αθάνατη.
16: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
16: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Αλλήμωνο στρατηγέ μου, από τους ηθικούς που είναι ηθικοί επειδή δεν μπορούν να είναι αλήθικοι και από τους τίμιους που είναι τίμιοι επειδή δεν μπορούν να είναι άτιμοι.
19: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες με τις νευρωδικές και τα μικροτσίπ θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν παίρνω, φοβάμαι. Κρε, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε πρόβατα, ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί. Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
21: Τι γνώμη έχουμε, δεν θέλω να φτιάσουμε κι άλλη χούντα. Να φτιάσουμε κι άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
23: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας συνεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουν τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνάρα 248, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
25: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία αναδύναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
0: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
1: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
17: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί, με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οπότε φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους, να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο. Υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια? Αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
2: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, הדס הר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יעבור אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
3: אבל הוא אמור לא, לפעמים שומעים הכל בסדר.
2: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם. הוא לא יחזור, בעזרת השם, להילחם.
3: שיאמון רפואה שלמה.
17: תיקן את ישראל של לבנון. איזו קתרסיס. בין סיפוליס יחוריה και σκοτώνει αμάχους. Ή απλώς τους λέει φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά στις εκλογές θα διαλέξουμε το...

0: θυμάμαι την αξέχαστη Μαλβίνα να λέει:
1: «Φευγάτε ρε, μη μας ξεφτυλίζετε άλλο».
0: «Φευγάτε ρε, κι αν μετε στο διάλο, κακόνυρα είσαστε και βάσανα. Τον τόπο γεμίσατε με ένα

0: τραπιασμένη και γυμνή χωρίς μπαγκάζια.
1: Φεύγατε ρε, δεν μας κλέφτε
0: ήλθε. Φεύγατε ρε, και 300 από το ρημάδι, αλλά και χιλιάδες λύχοι και εξονουμένοι που ακολουθούν.
1: Φεύγατε ρε, δεν μας κλέφτε ήλθε άλλο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία.

0: κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη. Γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην Air Open, λοιπόν, συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα. Εμείς παράλληλα, έξω από τα φανερά, μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ, και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα,
0: να,
1: ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία η ιδέα σας.
1: Έτσι είναι.
0: Να.
1: Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου ήτανε, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Στην,
1: ναι,
0: στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός μεθ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός μεθ, έστω κι αν δεν είναι μες στη μεθ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος, και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο από στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εν καιρό τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της αλλημάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία
0: Μαυρογέννη,
1: να είχε βρεθεί την στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικολόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών, έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσέχουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού
1: και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες
0: εκείνη.
1: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, mm-hmm. υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν θέλω να μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρίσκουμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει
0: και
1: το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση.
0: Ναι.
1: Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το
0: Σωστά.
1: ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο, μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά, οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ertopen, ertopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
4: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
7: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
6: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
7: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
6: Χωρίς λίστα αναμονής.
7: Χωρίς υποκατάστατα.
6: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
8: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
9: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Πολύ μεγάλη χαρά και με ανακούφιση θα πω, κύριε Λεκάκη, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο, διεθνολόγο, ο οποίος είναι ειδικευμένος στα θέματα του Ιράν. Λέω με ανακούφιση γιατί τις τελευταίες ώρες ακούμε διάφορες αναλύσεις και εμείς που δεν έχουμε τις γνώσεις της περιοχής είμαστε λίγο χαμένοι. Πώς είδατε, πώς κρίνετε αυτή την συμφωνία, την εκεχηρία ουσιαστικά που συμφωνήθηκε μεταξύ Αμερικανών και Ιράν?
11: Ναι, πράγματι είναι μια προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο, ένα μνημόνιο συναντήληψης, δεν έχει κάποια νομική δεσμευτικότητα, λειτουργεί πιο πολύ ως ένα πλαίσιο αρχών, είναι αρκετά ασαφές σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα σημεία λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. και μάλιστα φαίνονται να ικανοποιούνται ή να αναγνωρίζονται πολλά ιρανικά αιτήματα ή θέσεις, το οποίο μου δημιούργησε ακόμα και εμένα έκπληξη, δηλαδή σε τόσο μεγάλο βαθμό να ικανοποιούνται πάγιες ιρανικές θέσεις. Συγκεκριμένα μια πάγια ιρανική θέση είναι η έξωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων γύρω του, που βρίσκονται πολύ κοντά στα ιρανικά σύνορα. Το μνημόνιο συναντήληψης έχει ένα σημείο που λέει ότι εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία, εντός 30 ημερών θα αποσυρθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται σε εγκύτητα στο Ιράν. Το οποίο καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν πρόθυμη καν να το συζητήσει. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά μόνο και μόνο ότι περιλαμβάνεται ότι θα γίνει ή ότι τέλος πάντων θα το συζητήσουν, αλλά λέει ότι θα γίνει μάλιστα, είναι μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Ιράν. Επίσης κάτι άλλο που κερδίζει το Ιράν σε αυτό το κείμενο είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών που προβλέπονται για αρχή ως χρονικό όριο διαπραγμάτευσης, κατά αυτό το διάστημα, ήδη από την Πέμπτη που έχουμε την υπογραφή, αμέσως ενεργοποιούνται οι εξαιρέσεις στις αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό αργό πετρέλαιο και σε άλλα πετρελαϊκά πετρελοειδή προϊόντα του Ιράν,

από το κείμενο είναι ότι θα αποδεσμευτούν κεφάλαια τα οποία είναι υπό περιορισμό, παγωμένα δηλαδή, στο εξωτερικό. Είναι ιρανικά κεφάλαια, είναι ιρανικά πετροδολάρια, τα οποία τα έχουν παγώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλώντας ξένες τράπεζες ότι θα υποπέσουν σε κυρώσεις αν τα αποδεσμεύσουν προς το Ιράν. Φαίνεται ότι η συμφωνία λέει ότι είναι σαν όρος ότι πριν πάνε στην τελική, υπογράψουν μια τελική συμφωνία, αυτό πρέπει να δρομολογηθεί. Ήδη υπάρχει ένα δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι θα αποδεσμευθούν σταδιακά 6 δισεκατομμύρια που βρίσκονται στο Κατάρ. Και αυτό είναι μια επιτυχία του Ιράν. Επίσης, στο κείμενο αυτό δεν υπάρχει καμία αναφορά για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, καμία αναφορά για τις σχέσεις του Ιράν με τις φίλιες του πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις. Το λέω αυτό διότι το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση Τραμπ έλεγε ότι αυτά πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί και στο πυραυλικό οπλοστάσιο, στο δελινεκές ενδεχομένως, αλλά και στην στήριξη που παρέχει το Ιράν σε αυτές τις οργανώσεις που είπε προηγουμένως. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Επίσης, υπάρχει μία διατύπωση που λέει ότι όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, περνάει σε δεύτερο χρόνο. Δεν λένε πολλά σε αυτό το κείμενο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποτίθεται το μεγάλο ζήτημα που ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να περνάει για περισσότερη συζήτηση στις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν τώρα. Παράλληλα όμως έχει μία φράση που λέει ότι το Ιράν κατελάχιστο θα μπορεί να αραιώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή στο έδαφος του, και αυτό είναι μια παραχώρηση, μια υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι το προηγούμενο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, ο πρόεδρος Τραμπ, ο υπουργός εξωτερικών του, ο Μάρκο Ρούμπιο, έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση το Ιράν να κρατήσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, ότι θα πρέπει να το πάρουμε. Έλεγε μάλιστα το πάρουμε και θα το πάρουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια αυτό δεν υπήρχε περίπτωση, αλλά τέλος πάντων λέγανε ότι θα έπρεπε να πάει στο εξωτερικό. Και υπενθυμίζω, αυτό είναι κάτι καινούριο που θέτει το Ιράν, διότι στη συμφωνία του 2015 που έγινε μεταξύ του Ιράν και του Ομπάμα, η συμφωνία για τον περιορισμό του ουρανικού πυρηνικού προγράμματος, τότε το Ιράν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας είχε στείλει στη Ρωσία το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα βλέπουμε κάτι παραπέρα. Το Ιράν δεν το συζητάει. Δίνει τη δυνατότητα στο Ιράν να το διεκδικήσει αυτό. Επιπλέον, κείμενο αυτό θέτει και ένα άλλο ζήτημα. Λέει ότι πρέπει να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα της περιοχής. Και λέει ξεκάθαρα και στο Λίβανο, όπου και οι δύο χώρες, αναφέρει το μνημόνιο, εγγυώνται την εδαφική ακυρεότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσει η Ισραηλινή κατοχή και οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Και ήδη βλέπουμε μια λεκτική αντιπαράθεση, θα έλεγα ασυνήθιστη για τα αμερικανικά δεδομένα, με τον J.D. Vance να ασκεί πολύ σκληρή κριτική στον Νετανιάου όσον αφορά την δυσαρέσκειά του για αυτή τη συμφωνία, του Νετανιάου η δυσαρέσκεια προς αυτή τη συμφωνία, και να ασκεί και κριτική για αυτά που κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διακόψουν τη στήριξή τους στο Ισραήλ, μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες, αλλά και αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό και το έθεσε με τα επιτάσεως στο Ιράν κατά τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ήταν το θέμα των στενών Χορμός. Αυτό δεν υπήρχε πριν τον πόλεμο, όπως ξέρετε πολύ καλά. Το δημιούργησε ένα πρόσθετο ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι το διαπραγματεύθηκε με πολύ υψηλό αντάλλαγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι θα ανοίξουν τα στενά Ορμός, αλλά χωρίς το Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης. Το κείμενο αυτό λέει ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην επιβάλλει χρεώσεις, αλλά για το διάστημα των 60 ημερών. Μόνο μετά μπορεί να το κάνει το Ιράν. Και μάλιστα λέει ότι το Ιράν

0: θα συζητήσει μετά με το Ομάν για το καθεστώς και με τις παράκτες χώρες του Περσικού κόλπου για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης προς τον Ορμός. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει τα στενά του Ορμός έχουν γυαλίτα ζώνη μόνο το Ομάν και το Ιράν. Ουσιαστικά τι σημαίνει? Παραδίδεται η διαχείριση ουσιαστικά στο Ιράν. Αυτό σημαίνει αμέσως πλην σαφώς. Πρόκειται για μια διπλωματική νίκη του Ιράν, τουλάχιστον στο χαρτί. Αποτυπώνεται, έχει συμβολική αξία. Η υπερδύναμη να αναγκάζεται να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν συζητάγαν τέτοια πράγματα. Και επίσης περιλαμβάνει ένα άρθρο, το μνημόνιο, που λέει για τη σύσταση ενός ταμείου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Αραβικές Μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, ουσιαστικά του συμμάχους της περιοχή, λέει, να φτιάξουν ένα ταμείο επενδυτικό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων τουλάχιστον για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη του Ιράν. Αυτό προφανώς είναι ένας εφημισμός, ένας εξοραϊσμός για τις πολεμικές επανορθώσεις. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν να το διατυπώσουν έτσι, διότι θα ήταν ταπεινωτικό για αυτούς, αλλά αυτό είναι πρακτικά. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, είναι τόσο καλή η συμφωνία για το Ιράν.
1: Αυτό θα σας ρώταγα, ναι.
0: Που το θεωρώ πολύ δύσκολο να το υλοποιήσει η Ουάσιγκτον. Διότι θα ήταν πολύ ταπεινωτικό, όπως είπα, δίνει πράγματα που δεν τα συζητούσε καν προηγουμένως. Και αυτό μου βάζει ισχυρές αμφιβολίες αν θα το υλοποιήσει. Ήδη βλέπουμε ότι ένας όρος της συμφωνίας του μνημονίου δεν τηρείται. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο. Έχω ισχυρές επιφυλάξεις ότι θα εφαρμοστεί. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Φυσικά όμως δεν πάβει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πρόκειται σε επίπεδο συμβολισμού για πολύ μεγάλη ταπείνωση των ΗΠΑ και γενικότερα δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, αλλά τόσα χρόνια παρακολουθώντας, όπως και εσείς, τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτά που τέλος πάντων λέγονται σαν μια σε επίπεδο γενικών αρχών δεν υπήρχαν στο τραπέζι προηγουμένως, όπως είπα. Ιδίως η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, οι οποίες βέβαια ξεκίνησαν αυτοί, να δώσω το ιστορικό πλαίσιο, μετά την έξωση του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ του 1991, άρχισαν σταδιακά οι Αμερικανοί να κάνουν αμυντικές συμφωνίες με τις διάφορες μοναρχίες του Περσικού κόλπου και άρχισαν να έχουν έντονη στρατιωτική παρουσία. Αυτή αυξήθηκε σταδιακά και είδαμε πόσο έντονη ήταν. Αυτή η στρατιωτική παρουσία είχε ξεκάθαρο σκόπο. Ήταν για την ανάσχεση του Ιράν, για την προστασία, υποτίθεται, πλήρωναν και αυτές οι μοναρχίες τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή την προστασία. Είδαμε ότι τελικά δεν κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες να τους προστατεύσουν. Αυτό να το κρατήσουμε εμείς οι Έλληνες που στηρίζουμε όλα ότι κάποιος θα μας σώσει, θα μας προστατεύσει. Δεν μπόρεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύσουν αυτές τις χώρες. Και αυτές οι δυνάμεις προφανώς είναι εκεί και για την προστασία του Ισραήλ. Ας μην γελιόμαστε. Το Ιράν το ήθελε επί δεκαετίες αυτό, να φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το θεωρούσε ως ύψιστη εθνική απειλή. Και είχε κάνει πολλές προσπάθειες, ιδίως ο υποστράτηγος Σολεϊμανί, ο οποίος υποστήριζε το Αντάρτικο στο Ιράκ μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν το 2003. Αυτός οργάνωσε το Αντάρτικο από σιητικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες οδήγησαν ουσιαστικά το 2011 την κυβέρνηση τότε Ομπάμα να ξεκινήσει την αποχώρηση από το Ιράκ. Τότε αυτό ήταν επιτυχία του Ιράν. Βέβαια ξαναγύρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2014 με πρόσχημα να καταπολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος. Για να μην ξεφεύγω, έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορικά και συμβολικά αυτή η συμφωνία. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς θα εφαρμοστεί. Διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και όταν λέμε Ηνωμένες Πολιτείες στο βάθος του Ισραήλ, έχουν τη φήμη ότι δεν τιμούν τις συμφωνίες τους. Ιδίως δε ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Καλά, είναι δεδομένο, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει να κάνει οτιδήποτε για να μην εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. για λόγους ευνόητους, νομίζω, ο κύριος Νετανιάχου παίρνει οξυγόνο από τον πολιτικό οξυγόνο από τον πόλεμο. Από όσα αναφέρατε, το χειρότερο, κατά την ταπεινή μου άποψη, που έχει συμβεί στις ΗΠΑ είναι ότι έχουν υποστεί ένα ασύλλητο τσαλάκωμα στις χώρες της περιοχής, οι οποίες είχαν πιστέψει ότι έχουν εξασφαλισμένη μια προστασία αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Και ταυτόχρονα, μετά από όσα μας εξηγήσατε, το Ιράν αποκτά ένα άλλο ειδικό βάρος στην περιοχή σε σχέση και με αυτές τις χώρες πλέον.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πράγματι, οι μοναρχίες του Περσικού κόλπου έχουν, και νομίζω, έχω διαβάσει δημοσιεύματα, αλλά και η λογική αυτό λέει, θα μπουν σε μια διαδικασία συνεννόησης με το Ιράν, ακόμα και αν έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις τους με το Ιράν, γιατί το Ιράν απάντησε σκληρά. Θα αναγκαστούν να μπουν σε μια συναλλαγή, διότι καταλαβαίνω ότι η αμερικανική ομπρέλα προστασίας δεν αρκεί. Είδαμε πόσο ευάλωτες είναι οι ενεργειακές τους εγκαταστάσεις. Έχουν πάθει τρομερή καταστροφή. Ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν έχουν πάθει τρομερή καταστροφή. Οικονομική, σε επίπεδο υποδομών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υποστεί επίσης επιπρόσθετα κόστος σαν τουριστικός προορισμός, σαν τραπεζικός παράδεισος. Θα μπουν σε μια διαδικασία συναλλαγής. Ήδη έχουν γίνει, έχουμε κάποια δημοσιεύματα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπαθούν λίγο πολύ να κατευνάσουν το Ιράν. Και φυσικά το Ιράν, πολύ σωστά, το υπολογίζουν όχι μόνο οι γειτονές του περισσότερο, αλλά νομίζω ότι υπολογίζουν ακόμα περισσότερο σε αποτέλεσμα αυτής της αξιοσημείωτης ανθεκτικότητας που επέδειξε το Ιράν και οι ίδιοι του οι σύμμαχοι. Δηλαδή και η Κίνα και η Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι περίμεναν σε στάση αναμονής να δουν πώς θα αντιδράσει το Ιράν, πώς τέλος πάντων θα αντεπεξέλθει, και νομίζω πλέον το βλέπουν ως έναν πολύ σοβαρό εταίρο. Δεν γίνεται ακόμα λόγος και από τις δύο πλευρές ο στρατηγικός σύμμαχος, δεν το λένε ακόμα, ιδίως οι Ρώσοι αποφεύγουν να το λένε για το Ιράν, αλλά νομίζω από τούτο και εξής θα υπολογίζουν πολύ πιο πολύ το Ιράν. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία που, τέλος πάντων, προκατακτική συμφωνία, το μνημόνιο τάξη, δίνει και ευκαιρίες ακόμα και στην Κίνα. Και γιατί? Οι Κινέζοι, υπάρχει ένα παράπονο στο Ιράν. Στην Ελλάδα ακούω συχνά υπάρχει κινέζικο μνημόνιο στο Ιράν, ότι οι Κινέζοι έχουν αγοράσει τη χώρα. Ας μην κρίνουμε εξιδίων τα λότρια. Δεν είναι όλες οι χώρες ξεπουλημένες. Δεν έχουν δώσει όλες οι χώρες γη και είδωρ. Το Ιράν έχει μια έντονη αίσθηση ανεξαρτησίας. Το Ιράν στο Σύνταγμα απαγορεύει, το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας απαγορεύει την παροχή στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ξένες χώρες. Καμία σχέση με την Ελλάδα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τώρα με τις κυρώσεις, για να εστιάσω, ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους Κινέζους. Ένα παράπονο των Ιρανών και ιδίως του Πεζεσκιάν, το έκανε στην προεκλογική του περίοδο, είναι ότι οι Κινέζοι δεν επενδύουν τα αναμενόμενα στο Ιράν. Δεν επενδύουν τα αναμενόμενα στο Ιράν, διότι οι Κινέζοι είναι προσεκτικοί με τις αμερικανικές κυρώσεις. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, δηλαδή, που ναι, το αγοράζουν οι Κινέζοι και με έκπτωση κτλ. Δεν κάνουν τόσες επενδύσεις που έχουν υποσχεθεί οι Κινέζοι. Δηλαδή στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αν γίνει αυτή που λέει και το μνημόνιο, ότι αν υπάρξει τελική συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύουν να άρουν όλες τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει. Είναι πάρα πολλές οι κυρώσεις. Βέβαια και αυτό είναι δύσκολο, διότι κάποιες κυρώσεις δεν μπορεί να τις άρει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θέλουν την έγκριση του Κογκρέσου. Δεν είναι τόσο απλό. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα σενάριο που το βλέπει προσεκτικά η Κίνα, η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ να επενδύσει στο Ιράν, διότι είναι διαμετακομιστικός κόμβος, είναι ουσιαστικά η γέφυρα που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση. Ο νέος δρόμος του μεταξιού έχει θεωρεί πολύ σημαντικό γεωγραφικό μέρος του Ιράν.
1: Κύριε Λεκάκη, επειδή κάνατε κάποιους συνειδημούς με την Ελλάδα και πολύ σωστά τους κάνατε, να επισημάνω καταρχήν ότι φαίνεται ότι είμαστε στην τελείως λάθος σελίδα της ιστορίας, συγκεκριμένη σύγκρουση, και αναφέρομαι κυρίως στο εξοπλιστικό παρεδόσε που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και αποδεικνύεται πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά αυτό που αποδείχθηκε ως μάθημα από το Ιράν είναι ότι δεν έχει σημασία πόσα δισεκατομμύρια ξοδεύεις για να αγοράσεις όπλα, αλλά τι μπορείς να παράξεις. Γιατί αυτό που έχουμε καταλάβει, με την απλή λογική, δεν λέω ότι δεν είμαστε στο Ιράν να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, φαίνεται ότι οι περίφημοι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν δεν μπόρεσαν να εξουδετερωθούν και γι' αυτό ο κύριος Τραμπ τα μαζεύει άρον-άρον, προσφέρει αυτή τη συμφωνία, θα δούμε αν θα την τηρήσει ή όχι. Και αυτό νομίζω είναι ένα μάθημα που πρέπει η Ελλάδα να το διαβάσει πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί η αμυντική της βιομηχανία είναι, ας πούμε, συνδυατική, για να μην πούμε ότι δεν υπάρχει. Και όταν βλέπεις μια χώρα που είναι τόσα χρόνια σε κυρώσεις και έχει κατορθώσει να εξοπλιστεί με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, όπως φάνηκε, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε λίγο κράτη στις αγορές και να δούμε πώς θα αναστήσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται αμυντική βιομηχανία.
0: Πολύ κύριο το ερώτημά σας. Πράγματι, η Ελλάδα έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο να είναι αγοραστής ασφάλειας και όχι παραγωγός ασφάλειας. Αυτό είχε αποτέλεσμα να πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβούς πολεμικούς εξοπλισμούς, με αποτέλεσμα να μπαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα της χώρας σε πολύ χαμηλές προτεραιότητες. Υποδομές. Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα σε υποδομές, ακόμα και από χώρες βαλκανικές. Καλά, δεν το συζητώ για το Ιράν, τι υποδομές έχει το Ιράν, που θέλουμε να κάνουμε το Ιράν μια καρικατούρα. Ας δούμε στο Ιράν τι υποδομές έχει φτιάξει. Θα εντυπωσιαστούν. Παρότι είναι σε έναν οικονομικό αποκλεισμό, επενδυτικό αποκλεισμό, έχουν εξ ανάγκης αποκτήσει τεχνογνωσία και έχουν κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στη χώρα τους σε επίπεδο υποδομών. Ναι, το Ιράν είναι ένα εξαιρετικό υπόδειγμα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε φθηνά, αποτελεσματικά, διότι δεν είναι βιώσιμο αυτό, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από μένα, αυτός ο φαύλος κύκλος εξοπλιστικά προγράμματα πανάκριβα, τα οποία παραδίδονται μετά από χρόνια. Έχουν, ναι, προσωρινά προσφέρουν αποτροπή, αλλά από κάποια χρόνια και μετά πάλι μπαίνουν σε αυτό το φαύλο κύκλο να χρεωνόμαστε, να αγοράζουν πάλι ακριβά, πάλι για να διατηρούμε την ισορροπία ισχύως με την Τουρκία. Αυτό δεν είναι βιώσιμο, διότι η Ελλάδα θα μείνει μια χώρα πίσω στις υποδομές, πίσω στην χρηματοδότηση παιδείας, πίσω στην υγεία. Όταν ο αντίπαλός μας, ο γεωπολιτικός, δεν θα πω για το λαό, ο γεωπολιτικός μας αντίπαλος, η Τουρκία, ναι, αγοράζει, παράγει, έχει δυναμική πολεμική βιομηχανία και αναπτύσσει και τους άλλους συντελεστές ισχύως. Έχει η Τουρκία υποδομές. Όποιος έχει πάει στην Τουρκία πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Έχει μια εντυπωσιακή ανάπτυξη των υποδομών της η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και δεν μου αρέσει να έχω καταγγελτικό λόγο. Το λέω αυτό σαν πολίτης. Και σαν πολίτης πρέπει να, έχουμε απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε συμβιβασμένοι ότι η χώρα δεν έχει βασικές υποδομές, όταν άλλες χώρες που έχουν ξεκινήσει θεωρητικά από οικονομικούς απόψεις πολύ χαμηλότερα έχουν κάνει άλματα. Ναι, δεν είμαστε χώρα Ελβετία, έχουμε απειλές, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πιο έξυπνα, πιο αποτελεσματικά. Το Ιράν τι έχει κάνει? Το Ιράν έχει αναπτύξει από τη δεκαετία του 80 ένα πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων, το οποίο έχει πλέον γίνει πάρα πολύ εξελιγμένο. Ναι, το ξεκίνησε με τους πρώτους πυράβλους, τους πήρε από τον Γκαντάφη στα μέσα της δεκαετίας του 80, πυράβλους Σκουτ, σοβιετικούς. Κανείς άλλος δεν τους έδινε πυράβλους. Ούτε ο Άσα, το πατέρας τότε, που ήταν σύμμαχος του Ιράν, αλλά δεν τους έδινε, τους έδινε εκπαίδευση. Και σταδιακά οι Ιρανοί πήραν κάποιους πυράβλους από τη Βόρεια Κορέα και σταδιακά άρχισαν να κάνουν αντιγραφές, αντίστροφη μηχανική, Μετά άρχισαν να αναπτύσσουν δικές τους παραλλαγές και μετά άρχισαν να κατασκευάζουν πλήρως δικούς τους πυράβλους. Ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά και με πολλή δυσκολία μέσα στον πόλεμο με το Ιράκ το έκαναν αυτό. Και πλέον έχουν γίνει μια πυραυλική υπερδύναμη, οι οποίοι συνεχώς βελτιώνονται, έχουν πανεπιστήμια πολύ καλά και στοχευμένα πανεπιστήμια στην τεχνολογία και στην τεχνολογία των πολεμικών εξοπλισμών. Είναι ένας πολύ έξυπνος λαός, γενικά αυτό είναι αλήθεια. Το έχουν πολύ με την τεχνολογία και με τα drones φυσικά. Βλέπουμε τα drones πόσο αποτελεσματικά πλέον είναι στις νέες πολεμικές συγκρούσεις, ιδίως και στον πόλεμο στην Ουκρανία βλέπουμε την ευρεία χρήση των drones, τα οποία drones δεν είναι τόσο καινούργια όσο νομίζουμε, αλλά η ευρεία χρήση τους, η μαζική τους χρήση είναι σχετικά καινούργια, αλλά και πόσο αποτελεσματικά τα χρησιμοποιεί τα πολύ μικρά αυτά τα drones, η Hezbollah εναντίον των Ισραηλών και το Ιράν φυσικά. Επίσης, το Ιράν τι έχει κάνει, έχει εκμεταλλευτεί, γνωρίζει ότι έχει, δεν μπορεί να αποκρούσει πλήρως αεροπορικούς βομβαρδισμούς, καταλαβαίνει ότι εκεί υστερεί και τι έχει κάνει, έχει εκμεταλλευτεί την αχανή και ορεινή γεωγραφία του. Τι έχει κάνει, έχει σκάψει υπόγειες πυραυλικές πόλεις όπου εκεί φυλάτει, δηλαδή προστατεύει από αεροπορικά πλήγματα τα drones αλλά και τους πυράβλους και έχει υπόγεια εργοστάσια. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι ακόμα και αν βομβαρδίζεται ανηλαιώς η χώρα, η γραμμή παραγωγής συνεχίζεται, οι εκτοξεύσεις γίνονται και από μέσα από αυτές τις πυραυλικές πόλεις, είτε γρήγορα βγάζουν τους εκτοξευτές από διάφορες πύλες και μετά γρήγορα τα αποσύρουν για να μην τα πλήξουν. Η Ελλάδα δεν έχει αχανή γεωγραφία, αλλά έχει ορεινή. Έχει ορεινό έδαφος. Θα μπορούσε η Ελλάδα αυτό να το αξιοποιήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είδαμε, κανένα σύστημα εράμινας δεν είναι απρόσληπτο. Το απέδειξε περίτρωνα το Ιράν απέναντι στο Ισραήλ. Επίσης, το Ιράν, που έχει μια μεγάλη δυσκολία, δεν υπάρχουν πολλές χώρες που είναι πρόθυμες να του διαθέσουν πολεμικούς εξοπλισμούς, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, που έχει πάρα πολλούς προμηθευτές που είναι πρόθυμοι να κάνουν συμφωνίες. Το Ιράν είναι το ακριβώς αντίθετο, πολύ λίγο. Ακόμα και η Ρωσία ήταν τα προηγούμενα χρόνια, έκανε καθυστερήσεις και διστακτική σε παραδόση. Έχει αναγκαστεί να αναπτύξει τη δικιά του βιομηχανία.
1: Μιλήσατε για το αντιεροπορικό χώρο του Ισραήλ που δεν αποδείχθηκε καθόλου αποτελεσματικός. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει ήδη και αυτοί βαλιστικούς πυράβλους και η Ελλάδα έχει κάνει τη σοφή κίνηση να είναι έτοιμη να αγοράσει τον Ισραηλινό χώρο. Λοιπόν, γελάω όλα γονίδια γελιά, συγγνώμη για το γέλιο, αλλά δεν μπορείς να το εξηγήσεις με καμία λογική.
0: Ναι, ακριβώς είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο, αγοράζουμε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά, θεωρητικά που θεωρείται στην αγορά και θα έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας και θα έχει κάνει το χρέος της η κάθε κυβέρνηση. Δεν είναι βιώσιμο έτσι. Η χώρα δεν έχει σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο υποδομών. Η καθημερινότητα του πολίτη επηρεάζεται από αυτό και καλό είναι να μην το βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Δεν πρέπει, ναι, είναι άμυνα, είναι εξοπλισμοί για άμυνα, είναι ιερό, δεν κάνει να ασκούμε κριτική. Πρέπει να γίνεται πιο έξυπνα, θα πω εγώ. Πιο οικονομικά, αποτελεσματικά. Δεν είμαι ειδικός στους πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν διεκδικώ δάφνηση ειδικού, αλλά μελετώντας το Ιράν αυτό που έχει καταφέρει και βλέπουμε ότι πλέον αρκετές χώρες χρησιμοποιούν τους Ιρανικούς εξοπλισμούς, δεν είναι μόνο που το βλέπουμε από το Ιράν, βλέπουμε τι κάνει και το κίνημα Ανσαραλά, οι Χούθοι, πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούν αυτούς τους εξοπλισμούς. Και ιδίως και ακόμα και η Ρωσία. Η ίδια η Ρωσία επέλεξε, λόγω των αναγκών της στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, να πάρει Ιρανικά drones, αλλά και πυράβλους. Και όχι μόνο να πάρει Ιρανικά drones, να κάνει συμφωνία με το Ιράν, να πάρει τεχνογνωσία κατασκευής, να στήσουν μια μονάδα παραγωγής drones στη Ρωσία με βάση την Ιρανική τεχνογνωσία.
1: Κύριε Γάγη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σας.
0: Ευχαριστώ.
2: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Στη δική της λειτουργία.
7: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Μπάμπι Σπυρόπουλος Quartet.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας and the Nucleus. Eric Gales. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμινο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική και blues, αρκετά blues βραδιά, που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πέσω καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου.
1: Θα παίξεις τη μουσική σου. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι. Δικά μου κομμάτια κάπου. Και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων. Απλώς συγκεκριμένα για σένα, που σε ξέρουν πολύ στην αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πώς συγκεκριμένα έχεις αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά να γεννηθούν πραγματικά,
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα δεν καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, παιδί μου, γιατί να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό πιο μετά.
1: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρείστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντα, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ, είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε, και τον ακούς και αναζωπηρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι the real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, είναι εκφράσεις αυτές. Ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις. Και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται δηλαδή. Όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έχετε με 6 άτομα πάντα εδώ μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία, και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη πάντα, δηλαδή θα είναι πραγματικά, θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είναι άλλο τόσο ενθουσιασμένο που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σου το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φαντάζομαι κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. Μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσεις, έφυγες και πήγες στο Austin.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
1: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Pay our dues που λένε. Ας πούμε, κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε. Δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια, εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο? Ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ ξέρεις τι έψαχνα.
1: Έτσι νόμιζα στην αρχή, άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζεις και το να ξαναχτίζεις. Ας πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησες, έφτασες ως εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησες, πέρασες τόσο δύσκολα και δεν είχε το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχος, είσαι πολύ κακότυχος και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ τους έλεγα, μη στεναχωριέστε. Είμαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική, να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Ναι. Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
0: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin, έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της ναι. η μουσική η πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
1: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτήμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Ναι. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
0: Κοίταξε, γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκεί μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή την περίοδος.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται όταν είσαι στο Austin, αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου λες να τα κόψω.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε τα πάντα.
0: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για την για τη στέγασή σου σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό. Πώς σε κράτησε και πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουν σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και παρόλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια ότι, ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανένα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπανε τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ για να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, mm. ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι με θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω? Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
0: Έχεις μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό, σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν... Ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου κλπ.
1: Μα και εγώ είχα φοβηθεί. Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξανά εθιστός για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Mm. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση.
0: Ναι. Mm.
1: Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μην συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
0: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήρε για να ανέβεις σε stage να παίξεις?
1: 1,5 μήνα περίπου. Mm. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρνανε τσάμπα από τα food banks, δεν το ήξερα εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός.
0: Mm.
1: Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε.
0: Mm-hmm.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Όστιν με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι. Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Όστιν δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Όστιν. Στο Όστιν όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ, ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στη Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγίσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινε να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που μέναμε 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια. Και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά? Και ξέρεις τι κατάλαβα? Πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι. Και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα, πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά. Αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι. Και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική. Και ότι τέλος πάντων πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Ορλεάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip hop, και να βρεθώ στο D-Drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θρυλική μορφή, ένας hip hopας, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Ξέρω εγώ, και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μία μες στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο, λέει. Λέω, τι κάνει εδώ, δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπίν. Ο Dr. John. Και ήρθαν και τον συλλάβανε. Και ξέρετε τι τους είπα. Ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε, γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα. Ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμενα να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα. Της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε γκάγκς, έτσι, δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Είναι σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Η Μπι μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτός στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά. Προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του, πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου. Και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός. Και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν σίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός ξέρει 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, για αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση. Αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και ότι ναι, υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενες στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφεται πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γραφτεί αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop, δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στη Νέα Ορλεάνη ή στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλε αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορεί να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει κι άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο για να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς και πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Α,
1: γιατί δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε. Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρας σου, αλλά ναι, με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε τα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία, επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη τον Λουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους. Ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά. Παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκυφτεί κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις, από το πώς είναι σιταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την Strat που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω.

0: και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή, ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούμε στο κεφάλι μου. Mm. Να αφήσεις δηλαδή κάπως τα... τις ερημίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards, άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, το, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι pyramid, έχω ένα endorsement από την pyramid, που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουμε. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα, οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με... να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέγει από 70's μαγνήτες, από δύο Mustang και πήρα δύο σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα, μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6% που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
1: Τα ξύλα.
0: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
1: Okay.
0: Vintage. Κλουζόν tuners, κόκαλο.
1: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μου αρέσουν τα μπούρν στα ποντεσιόμετρα.
1: Αυτό σας έβαλα.
0: Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με τα CTS που είναι το στάνταρ. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα «ΟΚ, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής» και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, ότι αν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells και τα έχω από 17 χρονών. Να παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
1: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
0: Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα.
0: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος, που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue, δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα reissue, ας πούμε, 2 ευρώ.
1: Με 2 ευρώ.
0: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s, που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι το bridge σου?
0: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια τα χρησιμοποιώ. 5 ελαττήρια.
1: Αυτό το έβλεπα και πριν.
0: Ναι, είναι κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη Strat, μπορείς να βρεις κάπου να δομείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους 2 τόνους, ας πούμε, στη Sol.
1: Είναι συγκεκριμένο δηλαδή το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
0: Ναι.
1: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, δεν κάνεις τίποτα dives κλπ. Δεν έχεις θέμα με ξεκουρδίσμα.
0: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ, γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string tree της μη και της C, ώστε να μην κολλάει. Εδώ βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Ή και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθοι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις παρά να πεις ότι λέει πολλοί κόσμος carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Γιατί το αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις, που είναι μάλλον και το πιο hot.
1: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι όπως στη στάνταρ, και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν. Εσύ το έχεις βάλει πάνω στο cover της Ένωσης με τον project το σώμα.
0: Ναι, στο plate πάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος, υπάρχει μια κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
1: Που να έχεις και κοιλιά.
0: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια, ο BB King δεν ξέρω τι σ' άλεγες αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία ποτέ.
1: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρήσει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στο μυαλό. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
0: Ισχύει.
1: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα μου το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσω αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Για πες λίγο για την πένα.
0: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό, το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem
1: και πολύ καρβονικό.
0: Και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν. Και το gauge βέβαια, και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway,
1: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, όμως χρειάζεται.
0: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
1: Ναι. Αυτό, εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του, εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Ή σε άλλους δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνος σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμία ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να κεγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεγνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ύλη ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
1: Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας. Ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
0: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς, και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. Πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα WA, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON, που είναι παλιό, ξέρω, καμιά 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου, το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
1: Το WA το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
0: Ναι.
1: Είναι βαριά μοντα, έχεις κάνει?
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
1: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WA?
0: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο hollow inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο, ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό WA που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard. Ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε. Έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί. Αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα, ας πούμε, κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό το πεταλάκι είναι on-off, δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα πολύ τους, έτσι. Ούτε νόμπι δεν έχει.
0: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
1: Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις, ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το...
0: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιος να έρθει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτής. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ, ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το WA κάτι, γιατί το WA δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετέλια δεν παίζουν ωραία με το γουά, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως να πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο πλαίσιο τώρα.
0: Ας πούμε, ναι, τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: το μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχει δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί? Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά WAH, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα, όταν ήμουν πιτσιρικά, στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας, ας πούμε, έπαιζα με ένα WAH και ένα Tube Screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer, δηλαδή, σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούργια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα...
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή, είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, ρε παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μου αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί ναι, εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το... Κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε, χίλιες φορές.
1: Τέλεια.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή οι 9V μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρία, υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι, μην έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα.
1: Μόνο
0: μπαταρίες. Οπότε, π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9V κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9V η τροφοδοσία είναι 6,5V, αλφα-αλφα, πώς τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Ο χαμός.
1: Έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εδώ τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει του 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είμαι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είμαι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να πει ένα Tube Screamer.
0: Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με 2 νίκα πατά που βρήκα στο eBay παλιούτσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bias και έχω κάνει κάποιες αλλαγές γιατί ήθελα να παίζω ωραία με τον buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Που έχω βρει τον ήχο το φάς που, που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα έπαιζε το Tube Screamer.
1: Όπως θα έπαιζε το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα boosteράκι. Το κλείνω. Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει. Για να έχω και volume και boost και οκταφάζ που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το φάζ.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του ενισχυτή.
0: Ναι,
1: αναλόγως. Βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πεταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Eric Gaze?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την πάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα γουά και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπου είναι υπομονώ, φίλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Υπομονώ. Μπάμπη.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gaze. Σάκης Δοβόλης, Μπάμπη Στυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο. Θα αλλάξουμε θέση.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς κάμερες, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ενδιαφέρεται κανένα γιατί δεν έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Λοιπόν, ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου, πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
16: Εγώ πρώτος.
15: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
16: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
15: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
16: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
15: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
16: φίλος
15: να πάω
16: σου.
15: Σε μέρη.
16: Φίλο σου.
15: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
16: Αριστοφάνης.
17: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
18: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
19: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και να θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε μία ανάλογη εκπομπή και να σας θυμίσω γιατί. Τότε είχε γίνει το Διεθνές Αντιιμπεριαλιστικό Φόρουμ, το οποίο είχε οργανώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και είχαμε αρκετές συμμετοχές από την Ελλάδα. Τώρα, ένα χρόνο μετά και εν ώψη της γιορτής για τα 81 χρόνια από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη, ένα άλλο κόμμα, το σοσιαλιστικό, στη Ρωσία οργανώνει ξανά ένα διεθνές φόρουμ όπου πάλι βρίσκονται αρκετοί, θα έλεγα, συμπατριώτες μας από την Ελλάδα. Η Ρωσία πάντα, και ο 20ος αιώνας το απέδειξε αυτό, αλλά και στη συνέχεια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, παρά την καθίζηση που έγινε σε όλες αυτές τις ιδεολογικές, θα έλεγε κανείς, ενατενήσεις, βλέπουμε ότι τώρα και μεσούσεις της επιχείρησης της στρατιωτικής, εκεί στις όχθες του Δνηπέρου, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι βλέπουν και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο στη Ρωσία ότι η παρουσία και μάλιστα η ισχυροποίηση αυτού του ιδεολογικού πόλου που αφορά τη λεγόμενη αριστερά έχει πραγματικά τη δική της αξία και γι' αυτό ακριβώς το κόμμα της τίμιας Ρωσίας είναι εκείνο το οποίο το δεύτερο αριστερό κόμμα στην κρατική Δούμα, το οποίο έχει αυτή την πρωτοβουλία συσπήρωσης και συνένωσης αυτό το οποίο λέγεται σήμερα μια παγκόσμια σοσιαλιστική συσπήρωση. Δράτω με τις ευκαιρίες και εδώ στο στούντιο Έχω καλέσει σήμερα έναν από την πολυπληθή αντιπροσωπεία από την Ελλάδα που δεν εκφράζουν κάποιες κομματικές ταυτότητες όσες συμπατριώτες μας έχουν έρθει εδώ πέρα, αλλά είναι από εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει με την δική τους θεωρητική πορεία αλλά και την πολιτική τους παρουσία στην Ελλάδα δείγματα γραφής σε αυτό το χώρο που γενικά τον ονομάζουμε αριστερά και που σε τελευταία ανάλυση αριστερά τουλάχιστον για τη Ρωσία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη δεν σήμαινε μόνο μέχρι τώρα και δεν σημαίνει μόνο κάτι σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά κυρίως αυτό το οποίο έχει ανάγκη η παγκόσμια κοινότητα, αυτό που λέμε η κοινωνία, η κοινωνική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω ακούσει στη Ρωσία από παλιότερα και συμφωνώ με αυτό ότι η Ρωσία εκ των πραγμάτων από το χώρο που διαθέτει τον απέραντο αλλά και τις βόρειες εκτάσεις που έχει δεν μπορεί παρά να είναι κοινωνική με μία έννοια δηλαδή αριστερή. Υπό αυτή την έννοια γίνονται πολλά πράγματα σήμερα και κυρίως αυτό το οποίο διδάχτηκαν οι λαοί κυρίως της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το απίθμενο κύρος το οποίο απέκτησε η Σοβιετική Ένωση κερδίζοντας με τεράστια λουτρά αίματος εκείνο τον πόλεμο πρώτον γιατί ήταν αντιφασιστικός και δεύτερον γιατί ήταν υπαρξιακός για τη Σοβιετική Ένωση που ήθελαν τη διάλυσή της έτσι ώστε μετά τον πόλεμο εκείνο το κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και της, αυτό που λέμε του κοινωνικού κράτους ήταν τέτοιο που πραγματικά πάρα πολλοί εμπνεύστηκαν και δημιουργήθηκε ένα ρωμαλαίο αριστερό κίνημα σε ολόκληρη την Ευρώπη που δυστυχώς τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες δεν έχει εκμηδενιστεί αλλά τουλάχιστον έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ πέρα και σας παρουσιάζω στο στούντιο τον γνωστό όχι απλώς δημοσιογράφο γιατί δημοσιογράφος είναι αλλά εκτός των άλλων είναι άνθρωπος σκέψης, άνθρωπος ο οποίος μελετά, ενδιαφέρεται και πονά για την ανάπτυξη των παγκόσμιων γεγονότων προς μια κατεύθυνση που θα ήταν υπέρ των κοινωνιών, το Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, αγαπητός εκτός των άλλων φίλος και συνάδελφος και έχω την τιμή σήμερα να τον αποσπάσω λίγο από αυτό το Διεθνές Φόρουμ των Σοσιαλιστών και να είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αγαπητέ Δημήτρη, τα είπα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Το 1989-91 η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα σοκ για όλο τον κόσμο και για την αριστερά και για τη δεξιά και για όλο τον πλανήτη. Κατάρρευση, αν και υπό μία έννοια, ήταν και ένα είδος αυτοκτονίας. Υπό την έννοια ότι το ηθήνο στρώμα της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό που λέγαμε νομοκρατούρα, ουσιαστικά εν πολλής αποφάσισε, δεν ξέρω αν αυτό έγινε σε μια στιγμή, σε πολλές στιγμές και όλοι μαζί μερικώς, την προσχώρηση στο δυτικό κόσμο. Με την υποστολή της κόκκινης σημαίας από το Κρεμλίνο φάνηκε να κλείνει 1,5 αιώνας ιστορίας του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος που είχε ξεκινήσει με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο του Καρλ Μάρξ και του Φρίντριχ Έγκελς και το οποίο έδωσε κυριολεκτικά μια άλλη μορφή στον κόσμο και με τη Ρωσική Επανάσταση και με τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό και με την Κινέζικη Επανάσταση και με τις αντιεπικιακές επαναστάσεις και με την νίκη του ναζισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το κεφάλαιο φαινόταν να κλείνει και αυτό απετέλεσε ένα πολύ μεγάλο σοκ για όλο τον κόσμο. Και επίσης έδωσε την ευκαιρία στους κύκλους τους αστικούς, ας το πούμε, του αστικού κόσμου, να πούμε ότι επιτέλους νικήσαμε. Η ιστορία τελείωσε, πάμε για μια αδιατάρακτη εξουσία των αγορών και της δημοκρατίας. Τώρα για τη δημοκρατία έχω μερικές επιφυλάξεις, τι ακριβώς εννοούσαν και τι ακριβώς είναι. Εγώ ξέρουμε εξάλλου ότι η δημοκρατία που απολαμβάνουμε έχει εμπολής περιορίσει κάθε ουσιαστικό περιεχόμενο και έχει μείνει περισσότερο τύπος και λιγότερο ουσία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν που διακυριζόταν επίσημα, ας πούμε, από αυτούς τους κύκλους, με τις ιδέες του Φουκουγιάμα και τα λοιπά. Βέβαια, οι πιο σοβαροί από τότε κιόλας προειδοποιούσαν ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι έτσι. Ο Economist, που είναι το όργανο του Βρετανικού City, που είναι κάποια αριστερή κομμουνιστική εφημερίδα, υπογράμμιζε ότι υπάρχει τώρα πια ένα κενό, γιατί έχει σπάσει οποιαδήποτε ισορροπία ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά παγκοσμίως. Η αριστερά ήταν μια δύναμη που, ανεξαρτήτως τη γνώμη έχει κανένας για αυτήν, έτεινε να υπερασπιστεί τα κοινωνικά δικαιώματα, τις κοινωνίες κτλ. Ξαφνικά είχε φύγει, ήταν σαν να είχε φύγει το ένα στήριγμα του παγκόσμιου συστήματος. Θυμάμαι ένα άρθρο επίσης στη Wall Street Journal εκείνη την εποχή, που είναι επίσης όργανο της Wall Street, του μεγάλου χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο έλεγε, ήταν μια εποχή που λέγανε όλοι, ο Μάρξ τελείωσε, ο Λένιν έλεγε σαν χλαμάρες, ο ένας, υπήρχε μια τάση μηδενισμού μιας ολόκληρης ιστορικής παράδοσης που δεν ήταν και σοβαρή από άποψη επιστημονική και διανοούμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε αυτό το κλίμα. Και θυμάμαι ότι ο Wall Street Journal είχε γράψει μια σειρά τριών άρθρων εξηγώντας γιατί ο Μάρξ, ο Αϊνστάιν και ο Φρόιντ ήταν οι, κατά κάποιο τρόπο, διαμορφωτές του κόσμου μας. Αλλά αυτά ήταν οι πιο σοβαροί αστεί που δεν παρασυρώντουσαν από αυτή την η εμπειρία που είχαμε έκτοτε. Τι εμπειρία ήταν? Ο καπιταλισμός, απελευθερωμένος από το φόβητρο της Σοβιετικής Ένωσης και πιστεύοντας αλαζονικά ότι είχε κερδίσει για πάντα, έδειξε το πιο αποτρόπαιο πρόσωπό του. Καταρχήν, μετά από μια πρώτη δεκαετία που ήταν μια δεκαετία μεγάλου οικονομικού μπούμ λόγω της καταλύσευσης του σοβιετικού χώρου, τεράστιο το πράγμα που έγινε, και όχι μόνο της Σοβιετικής Ένωσης και των υπόλοιπων χωρών που άλλαξαν καθεστώς, γνώρισε μια άνθηση. Στη συνέχεια όμως, ήδη με την πρώτη κρίση της Ανατολικής Ασίας το 1989, αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Στις χώρες που υποτίθεται ότι απελευθερώθηκαν από τον κομμουνισμό, γνώρισαν την μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική και δημογραφική κρίση στην ιστορία της βιομηχανικής εποχής, Δύση και Ανατολή. Η Ρωσία, ανάλογα με τις στατιστικές διαφορετικές μέθοδοι, γνώρισε μια πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που άλλη την υπολογίζει σε 55% και άλλη σε 85%. Μιλάμε, μετά την πτώση του κομμουνισμού, τη στιγμή που στο κράχ το αμερικάνικο, που ήταν η χειρότερη, ας πούμε, περίπτωση, είχαμε ένα 29%, αν δεν κάνω λάθος, πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δείχνει δηλαδή την ένταση της κρίσης. Για κάθε χρόνο εφαρμογής των συνταγών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχαμε μια πτώση κατά ένα έτος του προσδόκιμου ζωής των Ρώσων αρένων πολιτών. Στις υπόλοιπες περιφερειακές σοβιετικές δημοκρατίες κατά κανόνα τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή στον ανατολικό χώρο. Στον λεγόμενο τρίτο κόσμο πολύ γρήγορα άρχισαν οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι των νεοσυντηρητικών, καμιά ντουζίνα πόλεμοι. Επομένως ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, και το 2008 είχαμε τη μεγάλη χρηματιστική κρίση, η οποία έγινε σταδιακά κρίση της χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να λυθεί η οποία καταστράφει, και να πραγματιστούμε τις νέες μεθόδους, καταστράφει η Ελλάδα. Και έχει καταστραφεί σήμερα εξαιτίας αυτού του πράγματος. Λοιπόν, φάνηκε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι καθόλου αυτό το ιδεώδη. Του δόθηκε η δυνατότητα και στην Αμερική και στον καπιταλισμό να αποδείξουν την αξία τους, χωρίς αντίπαλο. Και αυτό που έδειξαν είναι ότι ένα σύστημα το οποίο οδεύει στην καταστροφή και μας έχει οδηγήσει στο χείλος μιας παγκόσμιας, είτε οικολογικής, είτε πυρηνικής, είτε άλλης καταστροφής. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο όλης της ανθρώπινης ιστορίας, που μπορεί να διαπιστώσει ακόμα και ένας μέσος άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, βλέποντας τι γίνεται στο Ιράν, βλέποντας τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέποντας τι γίνεται με τον τρίτο κόσμο, τον Νότο που λέμε της ανθρωπότητος, και βλέποντας και το πού εξελίσσεται και ο πολιτισμός μας. Είδαμε επί τρία χρόνια μια τρομακτική γενοκτονία άνευ προηγουμένου στην Παλαιστίνη, η οποία ξεπέρασε σε αγριότητα τα εγκλήματα των SS στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και μάλιστα έγινε και κάτι άλλο, διότι σε αντίθεση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δεν υπήρχαν τα ίντερνετ το ένα το άλλο, δεν μαθαίναμε τι γινόταν. Ήταν πολύ δύσκολο να μάθει κανείς τι γινόταν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, και μάλιστα από ένα σημείο και πέρα. Εδώ πέρα ήταν live,
1: online,
0: in real time. Δηλαδή αυτό είναι και μια εκπαίδευση της ανθρωπότητας. Τι μας είπαν οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί? Αποδεχτείτε το, γιατί είναι ο νόμος του ισχυρού. Θα επιβληθούμε σε όποιον θέλουμε και με όποιο μέσο.
1: Ταυτοχρόνως και σας το δείχνουμε κιόλας να το ξέρετε.
0: Βεβαίως, αλλά από τη στιγμή που το βλέπεις και δεν αντιδράς, ουσιαστικά είναι σαν να το αποδέχεσαι. Για φανταστείτε τώρα έξω από τα σπίτια μας να άρχισαν να δολοφονούν παιδιά, να μαχαιρώνουν γυναίκες, να βιάζουν κρατούμενους και να λένε, και μάλιστα αυτοί ξεπεράσαν κάθε όριο. Διότι έφτασαν στο σημείο να κάνουν διαδηλώσεις υπέρ του δικαιώματος των στρατιωτών να βιάζουν και να βασανίζουν μέχρι θανάτου κρατουμένους. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει, ούτε οι Γερμανοί τα κάνανε. Οι Γερμανοί παίρνανε μέτρα τρομοκρατίας ασφαλώς, αλλά δεν τα διαφημίζανε κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και από την άλλη μεριά βλέπουμε και την ηγεσία των δυτικών κρατών, πρώτα απ' όλα των ΗΠΑ, που έχει και στοιχεία πλέον ακραίου παραλογισμού. Και από την άποψη αυτή είναι και πολύ επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Αυτό λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή, είναι που κάνει πολλούς ανθρώπους ανά από την Ιφίλιο να αισθάνονται την ανάγκη ενός είδους αριστεράς, και μάλιστα ενός είδους αυθεντικής αριστεράς, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε και φαινόμενα εκφυλισμού και αποσύνθεσης αριστεράς, όπως δυστυχώς αυτά που είδαμε και στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν είναι αριστερά. Η αριστερά είναι πρώτα απ' όλα μια δύναμη που αγωνίζεται για τα κοινωνικά δικαιώματα, για τα δημοκρατικά δικαιώματα, δεν είναι μια αριστερά που αγωνίζεται απλώς για τα υποτιθέμενα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, έχει αρχίσει και ταυτωτικά και έχει αρχίσει και μεταβάλλεται. Η ιδέα, νομίζω, για αυτό το συνέδριο στο οποίο είχα την ευχαρίστηση να παρευρεθώ, προέρχεται από τους κύκλους της μαχόμενης Ρωσίας στον Ντομπάς. Και τι εννοώ με αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση, διότι όταν έγινε το πραξικόπημα του Μαϊντάν στην Ουκρανία, υπήρξαν μια σειρά από εξεγέρσεις στην Ουκρανία, λαϊκές αυθόρμητες εξεγέρσεις, ναι. Ανακηρύχθηκαν και λαϊκές δημοκρατίες, ακόμη και στην Οδυσσό και στο Χάρκοβο, και κατά κανόνα ήταν η επίσημη Ρωσία η οποία κάπως φρέναρε αυτά τα φαινόμενα, ελπίζοντας ότι θα βρει μια άκρη με τους δυτικούς, συμφωνίες Μίνσκ και τα λοιπά και τα εξής. Δεν βρέθηκε αυτή η άκρη, δεν βρίσκεται και μια άκρη με τον Τραμπ. Αντιλαμβάνονται λοιπόν πιθανώς και ορισμένοι κύκλοι στη Ρωσία ότι και αυτοί χρειάζονται την διεθνή αριστερά, γιατί θέλω να θυμίσω, επειδή η Ρωσία δεν ήταν μόνο μια ταξική, ας το πούμε, επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση, ήταν και μια κατεξοχήν αντιμπεριαλιστική επανάσταση. Έγινε γιατί στο πλαίσιο του υπεριαλισμού που είχε δημιουργηθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα ως βασικός τρόπος οργάνωσης, ας το πούμε, με τον οποίο ο καπιταλισμός προσπάθησε να λύσει την κρίση του, δεν μπορούσε η Ρωσία να αναπτυχθεί σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Γι' αυτό χρειάστηκε να κάνει σοσιαλιστική επανάσταση, όπως μετά χρειάστηκε να κάνει η Κίνα, χρειάστηκε να κάνουν ορισμένες χώρες του Νότου. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Και επομένως και τώρα νομίζω ότι οι Ρώσοι αισθάνονται την ανάγκη μιας παγκόσμιας αριστεράς, και πρέπει να σας πω ένα πολύ εντυπωσιακό γεγονός από το συνέδριο αυτό, ήταν ότι είδα και πάρα πολλούς ανθρώπους, ιδίως από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική κτλ., που νιώθουν πολύ μεγάλη ανάγκη μιας διεθνούς εισπύρωσης της αριστεράς, ενώ της αυθεντικής αριστεράς βέβαια, όχι της κατ' όνομα αριστεράς. Αντίθετα, στην Ευρώπη μοιάζουμε λίγο με πεθαμένο τζίδικο. Α, δούμε αν θα συνεχίσει όμως αυτή η κατάσταση, γιατί και στην Ευρώπη θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε ήδη.
1: Ναι. Κοίταξε, από αυτά που είπες, πραγματικά ήσουν ένας χήμαρος.
0: Συγγνώμη, γιατί κάπως μονοπόλησα, αλλά ήθελα να δώσω μια συλλογική εικόνα.
1: Εγώ αντίθετα θεωρώ ότι με ευμένεια το λέω ένας χήμαρος, διότι έδωσες μέσα σε
20: λίγα λεπτά μια ιστορική εξέλιξη από την εποχή ακόμα της Σοβιετικής Ένωσης, τη διάλυση και μετά. Και είπες για το 2008, που θέλω να επιμείνω εδώ πέρα, ότι ουσιαστικά ο καπιταλισμός τότε, ή τουλάχιστον η κυρίαρχη μητροπολιτική ας πούμε φάση του, ήταν εκείνη η οποία έδειξε την πλήρη ανικανότητα του συστήματος μόλις 15-18 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, χωρίς αντίπαλο, και έφτασε την ανθρωπότητα το 2008 σε μια παγκόσμια κρίση χωρίς αντίπαλο. Δεν την πείραζε κανένας, μόνη της ήτανε, μόνη της χόρευε, δεν υπήρχε τάγκο, όπως λέει συνήθως ο Λαυρόφ, με κάποιον να τα κάνει αυτά, μόνη της, και έφτασε στο χείλος της καταστροφής στην ανθρωπότητα. Η ανάδειξη της Κίνας από τη μια πλευρά σαν οικονομικής υπερδύναμης, αλλά και η ανάνυψη, θα έλεγα, της Ρωσίας, παρά τα ίξις αφήξεις, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι και μέσα στο Κρεμλίνο υπάρχουν, όπως λένε αφαιρετικά στη Ρωσία, υπάρχουν στο Κρεμλίνο διάφοροι πύργοι, 7 πύργοι λένε γύρω γύρω, δηλαδή στα τείχη του Κρεμλίνου, που υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και φωνές.
0: Σε όλες τις χώρες υπάρχουν αυτά.
20: Πάντου υπάρχουν αυτά. Οπότε δημιουργήθηκε μια κατάσταση που σήμερα φαίνεται η εγγενής αδυναμία αυτής της ηγετικής ομάδας των υπεριαλιστών να συνεχίσουν να κυριαρχούν πάνω στη γη, και γι' αυτό ακριβώς εδώ και 2-3 δεκαετίες χρησιμοποίησαν είτε μικρούς αλλά νικηφόρους πολέμους για αυτούς, γιατί ένα πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ ή με Αφγανιστάν και κλπ. Είναι άνισος, δεν μπορεί να αντισταθεί η κοινωνία εκεί, είτε με τις λεγόμενες έγχρωμες επαναστάσεις που κάνουν. Το είδαμε αυτό στη Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, που την κάνανε Σερβία και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στο χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είτε στον Κάφκασο, είτε στη Μολδαβία, είτε το πιο χαρακτηριστικό και κραυγαλαίο παράδειγμα είναι η Ουκρανία, με δύο έγχρωμες επαναστάσεις. Μία το 2004, και αφού τότε πέτυχαν, αλλά μετά στη συνέχεια δεν ήλεγξαν την κατάσταση, πήγανε στο 2014.
0: Υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι που προετοιμάζεται, πάντα υπήρχε αυτό το λόμπι και προετοιμαζόταν ήδη από το καιρό που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, για να μπορέσει σε κάποια δεδομένη στιγμή να κάνει νικηφόρο πυρηνικό πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας. Χρειάζεται αυτό το λόμπι με διάφορους τρόπους να αμβλύνει τις αντιθέσεις και τις ανησυχίες του κόσμου. Γι' αυτό και υπάρχει μια διασπορά διαφόρων θεωριών, οι οποίες είναι ανόητες. Σε αυτό το ζήτημα

0: πάνε σε πυρηνικό πόλεμο. Γιατί αναθεώρησαν οι Αμερικανοί όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών και μάλιστα αναθεώρησαν και τη συνθήκη ABM που είναι η πιο θεμελιώδης για τα αντιπαλιστικά όπλα, την οποία εκείνοι είχαν επιμείνει. Δεν είναι, οι Σοβιετικοί στην αρχή είχαν επιφυλάξεις, αλλά οι Αμερικανοί είχαν επιμείνει να περάσει, διότι σου λέει άμα μπορείς να αμυνθείς, τότε μπαίνεις στο πειρασμό να ρίξεις ένα πρώτο πλήγμα να καταστρέψεις τον αντίπαλο χωρίς να κινδυνεύσεις από την ανταπόδοση μετά.
1: Η θεωρία του πρώτου πυρηνικού πλήγματος χωρίς απάντηση. Αυτή ήταν την οποία την έπαιξαν σε ένα διάστημα. Οι Αμερικάνοι μετά τώρα την έπαιξαν.
0: Δεν ξέρω αν είναι και τεχνητά δυνατό και τι θα γίνει. Αλλά το προσπαθούν. Εγώ δεν λέω ότι θα τα καταφέρουν. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει η τεχνολογία. Άλλωστε έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία. Αν δεν πάμε πολύ γρήγορα σε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα, θα γίνει το όλο ανεξέλεγκτο. Με τις τεχνητές νοημοσύνες, με όλα αυτά κτλ. Πηγαίνουμε σε μια τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπως και με την κλιματική αλλαγή. Εάν δεν υπάρχει μια γρήγορη μεταβολή όλου σε βάθος του κοινωνικού και του πολιτιστικού υποδείγματος, η ανθρωπότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση να ξεπεράσει αυτό τον αιώνα. Και ίσως η κρίση θα έρθει και πολύ νωρίτερα. Μιλάμε για το τέλος του ανθρώπινου είδους. Οι τεχνολογίες που έχουμε σήμερα στην πραγματικότητα καθιστούν αδύνατο τον πόλεμο. Ωραία, σου λέει μπορούμε να καταστρέψουμε όλο το Ιράν, να καταστρέψουμε τις, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορούμε να καταστρέψουμε όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και όλα τα διυλιστήρια και τα πάντα. Αυτό μπορεί να καταστρέψει όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στην ευρύτερη Δυτική Ασία. Ναι. Και μαζί και τις
1: εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, ναι τώρα.
0: Οπότε... Θα γίνει μη κατοικήσιμη όλη η περιοχή. Και ο κόσμος θα γνωρίσει μια οικονομική κρίση που ο φίλος μου ο καθηγητής Χάντσον μου λέει ότι θα είναι ανάλογη ή χειρότερη με το 1929. Πού πάμε λοιπόν με αυτή την ιστορία? Αυτό είναι το οικολογικό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο. Αν δεν ξεσηκωθούν οι λαοί, που δέχονται βέβαια τεράστιες ποσότητες λεξατονίλ από τα μίντια, και έχουμε και πολιτικούς οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν εξαγοραστεί όλοι ή απειλούνται και εκβιάζονται με διάφορες λύσεις Έπστιν. Πάντως δεν αντιδρά σχεδόν κανένας. Είναι σπάνιες οι εξαιρέσεις. Λοιπόν, και δεν ξεσηκωθούμε και εμείς στη Δύση που είναι, μας στηρίζουμε στη καρδιά του τέρατος. Συγγνώμη, δεν θα έχουμε μέλλον.
1: Δημήτρη, θέλω να πω εδώ με αυτά που ανέφερες ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θεωρώ και το έχω πει εδώ στον ιδεοχώρο σε διάφορες εκπομπές ότι σήμερα δεν μιλάμε για πολιτικούς αλλά μιλάμε για πολιτικούς μάνατζερ. Και μάνατζερ σημαίνει εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει μια δουλειά να κάνει στη χώρα του, μπορεί να λέγεται πρωθυπουργός, αλλά είναι πολιτικός μάνατζερ, αλλά από πάνω του έχει μια γραμμή, έχει αυτόν ο οποίος τον έχει τοποθετήσει εκεί. Βέβαια φαίνεται ότι είναι εκλεγμένος όπως λέγαμε, δηλαδή οι θεωρίες, και κρατάω πάλι αυτό που είχες πει προηγουμένως για τις αιτιάσεις που έχεις και εσύ, και έχουμε πάρα πολύ με τα λεγόμενα θέματα της δημοκρατίας. Ποια είναι η δημοκρατία σήμερα για παράδειγμα στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τα βλέπουμε ότι τρέχουν μία στη Μολδαβία, μία στη Ρουμανία, μία στην Ουγγαρία ή οπουδήποτε αλλού.
0: Υπάρχουν διαρκή βήματα προς τον ολοκληρωτισμό, σταδιακά, επιλεκτικά, για να μην προκαλέσω μεγάλη αντίδραση, σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιο εξωφρενικό που έκανε, είναι ότι μπορεί να αποφασίσει ότι ο Δημήτρης Λιάτσος ή ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, για παράδειγμα, που είναι Έλληνες πολίτες, χωρίς κανένα είδους δικαστική απόφαση, μπορούν να τους επιβάλλουν κυρώσεις. Τι σημαίνουν αυτές οι κυρώσεις? Ότι δεν μπορεί να ζήσεις, δεν μπορεί να έχεις επαφή με το τραπεζικό σου λογαριασμό, δεν μπορεί να έχεις πιστωτική κάρτα, δεν μπορεί να ταξιδέψεις. Οι οποίες δεν είναι, μπορεί να προσβληθούν ενδεχομένως, δεν ξέρουμε γιατί είναι πρόσφατο φαινόμενο, αν μπορεί να προσβληθούν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια και να υπάρξει, αλλά ώστε να πας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο που κοστίζει και πάρα πολύ για να σου βγάλει την απόφαση, θα περάσουν χρόνια. Λοιπόν, τέτοια μέτρα θυμίζουν τη διοικητική εκτόπιση που είχαμε στα ανελεύθερα καθεστώτα που χαρακτήρισαν την Ελλάδα. Έβγαζε μια απόφαση η Βασιλική Χωροφυλακή, δεν ξέρω ποιος, και σε πήγαινε ας πούμε στην Γάβδο. Εντάξει, και ζούσες εκεί όσο σου λέγανε να ζήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή έλεγχος αυτών των διαδικασιών. Και μάλιστα το κάνανε και σε προσωπικότητες, όπως η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της Παλαιστίνης. Το κάνανε

0: εδώ φτάσανε στο σημείο η Google να καταργήσει το mail του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ερευνά τα εγκλήματα του Νετανιάχου. Βλέποντας αυτό που είπες και εσύ, ότι η παγκοσμιοποίηση δεν τους βγήκε, δηλαδή η κυριαρχία με τον Μαλακό δεν τους βγαίνει, ή με το σχεδόν Μαλακό δεν τους βγαίνει, που δεν ήταν με τον Μαλακό, αλλά τέλος πάντων δεν πήγαινε, εγκαταλείπουν πια και την ίδια τη δημοκρατική ιδεολογία, εγκαταλείπουν τα προσχήματα, πηγαίνουν σε αυτό που πήγε ο Χίτλερ στη δεκαετία του 30, στον πόλεμο και στον φασισμό, ως τελική λύση, διότι βλέπουν την Κίνα να αναπτύσσεται, διότι βλέπουν τη Ρωσία να έχει επανέλθει, διότι βλέπουν ότι έχουν η ίδια μια μεγάλη εσωτερική οικονομική κρίση και ότι βλέπουν το τρίτο κόσμο να ανεβαίνει. Αυτά δεν θέλουν να τα αποδεχθούν. Αυτός θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της αριστεράς, να δημιουργήσει μια τρίτη δύναμη η οποία να αποσυναρμολογήσει αυτή την ιστορία στη βάση της δημιουργίας ενός καινούριου κοινωνικού και πολιτιστικού υποδείγματος για το πώς πρέπει να οργανωθεί ο κόσμος μας. Γιατί έτσι όπως είναι οργανωμένος, η καταστροφή του είναι μοιραία, μάλλον αν είναι χρόνια σε πολλά, αν είναι δεκαετίες σε λίγες.
1: Ναι. Αγαπητέ Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που πραγματικά πέρασε σαν να ήταν ένα αριάκι, και να κλείσω εδώ την εκπομπή λέγοντας το εξής. Κρατάω ορισμένα από αυτά τα οποία ανέφερες. Πρώτα, ο ρόλος της αριστεράς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι, και συμφωνούμε σε αυτό, δεν είναι θέμα κυρίως ιδεολογικό, είναι θέμα αυτό το οποίο αγκαλιάζουν λαοί σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, σαν κοινωνικό φαινόμενο το οποίο θα δώσει σε αυτούς τη δυνατότητα να απελευθερωθούν ή τουλάχιστον να αποτινάξουν ζυγούς που είχαν πάνω στο σβέρκο τους τις προηγούμενες δεκαετίες. Η αντίσταση από την πλευρά των δυνάμεων του υπεριαλισμού που ήταν σε υψηλότατο επίπεδο και πέφτει, χαμηλώνει η ισχύς του, και χαμηλώνει γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η Κίνα, υπάρχει η στρατιωτική εντυπωσιακή άνοδος της Ρωσίας σε όπλα τα οποία...
0: Υπάρχει και η άμυνα των Παλαιστινίων, των ανθρώπων, η οποία είναι σημαντικότερη από κάθε άλλη. Ακριβώς. Γιατί γίνονται χωρίς να έχουν κράτος πίσω τους.
1: Και υπάρχουν οι Παλαιστίνοι, υπάρχουν οι Ιρανοί, υπάρχουν άλλοι λαοί οι οποίοι προσβλέπουν ξανά προς αυτό το χώρο που τον εκφράζει σε ένα επίπεδο η Ρωσία και η Κίνα, δηλαδή την πρωτοβουλία ανάπτυξης και για ιστορικούς λόγους. Γιατί δεν ξέρω για την Κίνα, αλλά για τη Ρωσία το γνωρίζουμε και οι δύο, ότι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το τεράστιο κύρος της Σοβιετικής Ένωσης, και ως μιας χώρας, ας το πούμε έτσι, που έβρισκαν μια θαλπορή, που έβρισκαν κάπου ένα πάτημα για να αντισταθούν λαοί στην Αφρική, στον Αραβικό κόσμο, στη Λατινική Αμερική, σε όλο τον κόσμο γενικά. Αυτό το οποίο σήμερα με άλλες εκφράσεις το λέμε ένας παγκόσμιος νότος. Νομίζω, και θέλω να κλείσω αυτή εδώ την εκπομπή, ότι χρειαζόμαστε τέτοιες συζητήσεις έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το μεγάλο πλάνο που αναπτύσσεται και να μην μένουμε σε αυτά τα οποία μας βάζουν το μεγάλο, το τεράστιο, το ακόμα πολύ πιο δυνατό όπλο που έχει στα χέρια του ο υπεριαλισμός. Είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι το Hollywood, όπως λέω, δηλαδή είναι η δυνατότητα ελέγχου της παγκόσμιας πληροφόρησης που τη μεταφέρουν αυτοί.
0: Και μετατροπής της σε θέαμα. Αν
1: επιτρέπεις
0: όμως, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση που τη θεωρώ τελείως απαραίτητη σε νέες συνθήκες. Όταν μιλάω για αριστερά, μιλάω για αυθεντική αριστερά, και δυστυχώς είναι τελείως απαραίτητο να γίνεται αυτού του είδους η διευκρίνηση με όλα αυτά που
1: έχουν. Και όχι για γενικά και αόριστα αριστερά.
0: Όχι για αυτούς που χρησιμοποιούν τη ταμπέλα αυτή για μια πολιτική που δεν έχει καμιά σχέση με τις αρχές, με τα οράματα, με τις ηθικές βάσεις της αριστεράς.
1: Οι κοινωνίες σήμερα έχουν ανάγκη πραγματικά από κοινωνική προστασία, από κοινωνική περιχαράκωση, και αυτό μπορούν να το βρουν μόνοι τους μέσα από αφύπνιση, και η αριστερά πάντα είχε και έδινε προς τα έξω αυτό το πράγμα, την κοινωνική αφύπνιση, και από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να γίνει ένα όπλο, μια ασπίδα, έτσι ώστε να προφυλαχτούμε, να στραφεί η κοινωνία όχι προς την καταστροφή, όπως είπαμε, από την πλευρά εκείνων οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, αλλά προς μια κατεύθυνση που φέρνει καινούργιες καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις καινούργιες καταστάσεις. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση, με βάση όμως πάντα την συμμετοχή των κοινωνιών. Χωρίς τη συμμετοχή των κοινωνιών δεν έγινε τίποτα θετικό σε καμία περίπτωση και σε καμία χώρα, είτε παλιότερα. Και το βλέπουμε αυτό και από την Οκτωβριανή Επανάσταση και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πως οι κοινωνίες, παρά το γεγονός ότι μια σειρά από κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών πήρανε μέρος στο πλευρό του χιτλερικού στρατού και πολέμησαν κατά της Σοβιετικής Ένωσης, οι Φιλανδοί, οι Ούγγροι, οι Ρουμάνοι, οι Ιταλοί έτσι κι αλλιώς με τον Μουσολίνι, και πράγματα τα οποία τα ζήσαμε κι εμείς στην Ελλάδα με την αντίσταση αυτού του ελληνικού όσο μπορούσε τότε στρατού στο 1940, αλλά και τη δημιουργία μετά αυτού του γιγαντιαίου κινήματος συσπήρωσης του ελληνικού λαού γύρω, που κατάφερε να το κάνει αυτό το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το λεγόμενο ΕΑΜ, το οποίο έχει αφήσει σελίδες χρυσές στην ιστορία ανάπτυξης και αντίστασης του ελληνικού λαού κατά του κατακτητή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα λέω αυτά και κλείνω αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ και σένα, Δημήτρη, που ήμασταν εδώ σήμερα, γιατί βγαίνοντας αυτή η εκπομπή που θέλω να την παρακολουθήσετε και σε ένα βάθος μερικών εβδομάδων, διότι πολύ γρήγορα από τώρα στις 9 Μαΐου εδώ στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, σε όλη τη Ρωσία, αλλά και νομίζω καλό θα ήταν και σε όλο τον κόσμο, τιμάται και γιορτάζεται η μεγάλη μέρα, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης, η οποία χαρακτήρισε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Σας καλώ, κάντε εγγραφές εδώ στον ιδεοχώρο και θα είμαστε όσο μπορούμε σε θέση να σας δίνουμε εικόνες, απόψεις, θέσεις, και εσείς μόνοι σας βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
7: Μην το πει!
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
15: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
17: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Θέλω να πείτε χτες τι είδατε.
1: Λοιπόν, η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Ήμουν παρκαρισμένος με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω, όπως βλέπω, είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε. Δεν δίνω πολύ σημασία, ηρεμώ. Δίνω τόπο συνεργία, αλλά τον βλέπω να κάθεται στη γωνία και να προσπαθεί με ένα τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Δεν έβλεπα τώρα αν στέλνει, αλλά έβλεπα που κούναγε τα δάχτυλά του. Βγαίνω από τα μάξι. Αυτός ήταν, πώς το λένε, γύρω στο 1,75, 45-50 χρονών ήταν εκεί. Φόραγε ένα μαύρο παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα t-shirt. Και του λέω, ρε εσύ τι κάνεις εδώ. Αλλά ήτανε, δεν ήταν μελαχρινός. Μελαχρινός ήταν, μελαχρινός. Και λέω, μπα, θα είναι κανένας ξένος. Άστον, δεν μου μίλησε. Τον αφήνω, λέω, θα φύγει. Αυτός πήγε προς τα κάτω λοιπόν Θεσσαλονίκης. Εγώ τώρα τον έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια και μπήκα μέσα στο γραφείο και πήρα τηλέφωνο το 100. Μετά ξαναβγήκα βέβαια, γιατί λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι μια, περιμένοντας το 100, είναι μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 55 ετών. Της λέω, μάνα μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το μου λέει, γελάει αυτή. Έλα βρε, δεν το πιστεύω, μην μου κάνεις πλάκα. Και μόλις στρίβουμε την πρώτη γωνία, τον βλέπει εκεί και γυρνάει αυτός και μου λέει, το παπαπα, μου λέει, το είδα, τι. Του λέω, τα βλέπεις. Μη φοβάσαι, της λέω, είμαι εδώ, την αφήνω, φεύγει. Και γυρνώντας στο γραφείο μου, βλέπω δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ήταν 14-15 χρονών. Της λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Μου λέει, μη φοβόσαστε, της λέω, θα είμαι μαζί σας. Πραγματικά λοιπόν τις πάω να πούμε κάτω, είναι στην Κυριαδόνη εκεί πέρα να πούμε, τις αφήνω τις κοπελίτσες, στρίβουνε, αυτός για κάποια στιγμή χάθηκε. Μετά γύρισα το στενό, δεν το ξαναείδα και πήγα στο γραφείο. Έκανα κάτι δουλειές και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα, 2 και 4, έρχονται η αστυνομία, ήταν δύο με μηχανές δηλαδή. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι, αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία, γιατί τους είχε δείξει αυτός τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει τα στοιχεία του προφανώς και ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω κάτι, μου λέω, ρε, δυνατόν, αυτό το ταλαβέρι.
2: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, τι να λέμε. Του προφήτη, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV, σήμερα είναι Τρίτη και τα γνωστά ή προφητάρα, θα πω πολλά για τα γένια που δεν έχω. Σήμερα και ξεκινήσαμε δυνατά με τους Μητροπολίτες που από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το βραχνά του Μηνιάτικου που ήταν 2-2,5 χιλιάρικα και πήγανε στα 5-5,5, πήραν το πουλί στο χέρι και ξαμολύθηκαν. Γενικά παίζει πολύ μόριο στην πατρίδα. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν γίνεται ποτέ. Πάμε στο στρατό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Θυμάστε που είχαν βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, το είχαμε παίξει και εδώ, σιγά μη χάναμε, ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας που θέλει γυναίκες στο στρατό εθελοντικά. Θελοντικά να πάνε, για την πατρίδα πάνω απ' όλα. Πήγαν λοιπόν. Πήγε το συγκλονιστικό νούμερο που φτάσαν οι γυναίκες που πήγαν εθελόντριες στο στρατό, ήταν 72 μετά από τόση διαφήμιση, πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα, έψησαν λοιπόν 72 κορίτσια να παραξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο της μίας ζωής που δικαιούνται σε αυτό το πλανήτη στο στρατό. Πήγαν 72 λοιπόν και όπως διαβάζουμε εδώ, απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Φεύγουν τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας, ο αντεγαμίσου είναι ο Δένδιας, παιδιά, άμα κάνετε ρεπορτάζ τα γράφετε σωστά. Όπως και ο άλλος, είδατε πριν στο ρεπορτάζ, ενώ έλεγε εκείνος για τον Μητροπολίτη που ήταν στο πεζοδρόμιο με τον μπούσο στο χέρι, βάζανε μπιπ και γράφανε το μόριο. Ποιο μόριο? Δεν μπορούν, γιατί είναι στο Ισουρού. Γι' αυτό θέλει το Ισουρού να μας χώσει και εμάς μέσα. Καταλαβαίνετε, για να κάνουμε τον Πούτσο μόριο. Όχι ρε μαλάκες, ο Πούτσος είναι Πούτσος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έλεος κάπου με το political correct, επειδή εσείς δεν καβλώνετε και εμείς δεν σταματάμε να καβλώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Πήγε ο αντιγαμίσου Νικοδένδια στη Λαμία να τη συγκρατήσει. Μπάτε κορίτσια στο στρατό. Φώναζε ο Δένδια, σούρλιαζε, φόρασε τα μαύρα. Γιατί φεύγαν τα κορίτσια τώρα? Πάμε λοιπόν σε όλο το παπατζηλίκι, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο Μητροπολίτης που είδαμε πριν, να περιγράφει εδώ, ωραίος κύριος λοιπόν, βγήκε με το μόριο στο χέρι, γιατί οικονόμησε ήδη 5,5 χιλιάρικα το μήνα και αν τα κάνει 8, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας δείξει ακόμα. Τα κορίτσια που πήγαν στο στρατό, λέγαν μπαίνοντας, δεν είχαμε παίξει εκείνα τα ρεπορτάζ, γιατί Δεν βαράμε χαμηλά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια λοιπόν όταν μπαίνανε εκεί στο στρατόπεδο, έλεγαν αυτά τα βαρύγδουπα, αυτές τις μαλακίες δηλαδή που μαθαίνουν στα παιδιά στο σχολείο, πάμε για την πατρίδα, για να προσφέρουμε και η πατρίδα και κόντρα πατρίδα και το κόντρα πατρίδα. Πριν ορκιστούν καν, φεύγουν από την πατρίδα που πήγανε θελοντικά να δώσουν την ψυχή, το κορμί, το μουνί, το βυζί, το χέρι και το κολί και οτιδήποτε άλλο θέλει να δώσουν. Και όπως διαβάζουμε παρακάτω εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί φεύγουν τα κορίτσια, για τα μόρια. Πάλι στα μόρια πέσαμε. Λένε λοιπόν εδώ σε αυτό το καλό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Κυβερνητικά στελέχη, λέει, και απόστρατοι, αξιωματικοί, είχαν υποστηρίξει στα πλαίσια της διαφήμισης, για να πάνε τα κορίτσια στο στρατό, είχαν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα κορίτσια, είπαμε, πήγανε για την πατρίδα, για την ιδέα, για... τα είπαμε έτσι. Αλλά είχε και μια ουρά μόρια από πίσω. Τώρα, να χάσουμε τα μόρια. Πατρίδα, πατρίδα, τα μόρια, μόρια. Όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή τα μισά κορίτσια τρέχουν κάνει ήδη και φαίνεται ότι δεν θα μείνει ούτε ένα κορίτσι να ορκιστεί, όλα τα κορίτσια είχαν πάει για τα μόρια. Δηλαδή για διορισμό στο δημόσιο. Γιατί όπως γράφει εδώ παρακάτω, όπως αποδείχθηκε λοιπόν, το άρθρο ΤΑΔΕ προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλητών, ΕΠΟΠ, και όχι για οποιοδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου. Τώρα, είπαμε, για την πατρίδα πάμε. Δεν το συζητάμε. Εθελοντικά, όλα θα τα δώσουμε στην πατρίδα. Αλλά δεν μπορεί ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας για την πατρίδα επίσης υπηρετεί στο Υπουργείο Άμυνας να έχει βιλάρα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο αγγλικές λίρες και τα κορίτσια να πηγαίνουμε ένα 10 ευρώ το μήνα και όταν τους πούν στο τέλος ξεχάστε τα μόρια αφορούν μόνο το στρατό, να κάτσουν εκεί για την πατρίδα. Τελικά, οι πιο ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο είναι οι Μητροπολίτες. Σκάσε 5.000. 5. Παίρνω το μόριο στο χέρι και ξαπογέμαι. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Θάνατος στους υποκριτές. Εμείς λατρεύουμε τους ειλικρινείς και τα μόρια τους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ειδήσεις από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, δηλαδή τον ελληνικό στρατό. Αφού αφήσαμε το μόριο του Θεού, αφού αφήσαμε τα μόρια του λαού που περιμένουν να διοριστούν στο δημόσιο, αλλά δεν, πάμε στο Θεό. Και διαβάζουμε. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο στην τελετή προαγωγής του. Έρευνα από το ΓΕΣ. Και διαβάζουμε παρακάτω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ πήρε προαγωγή, δεν ξέρω, είχε ένα βαθμό και πήρε ένα μεγαλύτερο βαθμό και πήγε να ορκιστεί. Ο ίδιος λοιπόν λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί εμπλέκεται η πίστη μου στον όρκο μου, εγώ, λέει, ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο ο οποίος ορίζεται ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Η πίστη και το θρήσκευμα τι δουλειά έχουν? Έτσι ξέραμε κι εμείς. Συγγνώμη παιδιά, έχουμε ή δεν έχουμε άνεξη θρησκεία? Θεωρητικά έχουμε. Πραγματικά δεν έχουμε. Όποιος δεν το πιστεύει, να πάει να βρει τον Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι να το εξηγήσει από κοντά. Θα του δώσει και κάτι από το 5.000. Εδώ δίνανε τα 2,5, δηλαδή δίνουμε τα 5. Λίγα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε αυτόν τον τύπο τι έγινε. Και θα κάνει, λέει, έρευνα το ΓΕΣ. Να πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε κότες και παίρνουμε θέση σε ό,τι θέμα περάσει από μπροστά μας, ειδικά αν αφορά το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια. Προσέξτε, εδώ έχει δίκιο το ΓΕΣ που θα κάνει έρευνα. Γιατί? Έχουμε άνεξη θρησκεία. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε όμως και παραδόσεις. Υπάρχουν ιερά και όσια στο τεχνητό κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ποια είναι τα ιερά και τα όσια? Ότι οι θεοί, τους οποίους προτιμάμε με την ευρύτερη έννοια στη χώρα μας, είναι ξένοι. Είτε είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, είτε είναι υπαρκτά πρόσωπα. Στην Ελλάδα λοιπόν, παραδοσιακά, και ο στρατός, ειδικά ο στρατός, χωρίς καμία αμφιβολία, υπηρετεί κυρίως τους ξένους. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει λίγο τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας, να δείτε πόσο γρήγορα οι χίτες και οι ταγματασφαλίτες έβγαλαν από εδώ το σταυρό του SS και έβαλαν εδώ την ελληνική σημαία και βαφτίστηκαν ελληνικό στρατός. Με την ίδια ευκολία που από εδώ έβαλαν του βρετανικού στρατού. Γενικά, ο στρατός στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί ο Θεός ή ο διοικητής να είναι ξένος. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξαφνικά πάει να σπάσει την παράδοση ένας αξιωματικός και πάει να ορκιστεί σε Έλληνα Θεό. Όπα μας τώρα. Όπα. Όπα, μεγάλε. Όπα. Έχουμε Θεό Παλαιστίνιο, εντάξει, με εβραϊκές εταιρείες διαφημιστικές που τον έκαναν θεάρα. Δεν θα μας τη σπάσει εσύ τώρα. Πάρα από την Κατερίνη να πούμε με τις δευτεράτζες Έλληνες Θεούς. Όπα, μαζέψου. Εκεί ο αξιωματικός, σε σένα μιλάω, φίλε, σε σένα, ακριβώς. Μαζέψου, μην κατέβει ο Μητροπολίτης με το μόριο στο χέρι και δεν θα έχει τα κορίτσια να σε φυλάξουν εκεί, γιατί όπως κατάλαβες, φύγανε όλα γιατί και αυτά μείναν με τα μόρια στο χέρι. Γενικά, πολύ μόριο πέφτει. Και Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μόριο από εδώ, μόριο από εκεί, θα παιχτεί και καμιά μαλακία. Ποιος ανακοίνωσε τη μαλακία που θα παιχτεί? Μα ποιος άλλος? Ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, αφού είμαστε στο μαγαζάκι του. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε στο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο Δένδιας, θεωρεί ότι θα είμαστε όλοι ζωντανοί τότε και κάνουμε και συνέδρια για τότε, και ανακοίνωσε τι? Ότι θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones στην Ελλάδα. Προσέξτε, όταν τα ακούς λες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής, ωραία φίλε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο. Άρα, ό,τι και να φτιαχτεί, αν φτιαχτεί δηλαδή μια βιοτεχνία που φτιάχνει 4 drones το μήνα, είναι μεγαλύτερη το βιομηχανία drones στην Ελλάδα. Σημαντικό όμως είναι, υποστηρίζοντας τη φάση με τα μόρια που παίζουν μέσα και έξω από το στρατό, ο Νίκο Δένδιας ανακοίνωσε ότι αυτό το εργοστάσιο θα γίνει στη Μαλακάσα. Και αν αναρωτιέστε γιατί στη Μαλακάσα, τι γιατί. Η τελευταία επαφή που είχε ο άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας με οποιοδήποτε drone ήταν με το ουκρανικό drone Μαγκούρα, το οποίο κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά στο Ιόνιο με 300 κιλά εκρηκτικά και εντελώς αποτύχει. Δεν είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς ή μια τεράστια οικολογική καταστροφή και πολλούς νεκρούς. Και τι έγινε με αυτό? Τελικά στείλαμε ένα διάδειγμα, απαντήσαν τίποτα σχεδόν οι Ουκρανοί και όλο αυτό καλύφθηκε γύρω από την αγαπημένη φράση όλων των Ελλήνων: έλα μωρέ, παίχτηκε μαλακία. Οπότε, ντρόουν, μονόδρομος είναι, δεν είναι? Λοιπόν, μανάρια, επειδή πρέπει να μαζέψουμε και εμείς εδώ τα μόρια, να διοριστούμε κάποια στιγμή στο δημόσιο, επιτέλους ήρθε η ώρα μας, οριμάσαμε, μην ξεχνάτε like στα βίντεο, κάντε εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους ή τις φίλες ή τους εχθρούς σας, καλό θα κάνουν και σε εσάς και σε αυτούς, εσείς θα βρείτε καλύτερους φίλους και αυτοί μπορούν να ξυπνήσουν μια μέρα. Επίσης, όποιος και όποια θέλει να μας στείλει email, αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε, και όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Τα μπλουζάκια, που την προηγούμενη εβδομάδα τρελαθήκατε με το μπλουζάκι του Μητροπολίτη, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, ούτε κάνουμε τίποτα εμείς με αυτά. Υπάρχει link, τα φτιάχνει ο Λάζαρος, αυτός ξέρει, είναι η δουλειά του, έχει δύο παιδάκια. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος του βίντεο που μας το άνοιξε αυτός ο ωραίος κύριος με την περιγραφή του Μητροπολίτη με το μόριο στο χέρι, τα κορίτσια και όλα αυτά του αντεγαμίσου Νικοδένδια, τα ιερά, τα όσια, τους θεούς εισαγωγής και τους θεούς τους ντόπιους, πάμε και στα ιερά και τα όσια και διαβάζουμε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση: εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι σημαίνει εξαφανίστηκε? Την τζουρνέψανε. Κάποιος τη βούτυξε. Γιατί έχουμε ιερά και όσοι εδώ, δεν είμαστε τίποτα απατεώνες. Σας θυμίζω τώρα, σας διαβάσω λεπτομέρειες γι' αυτό, ότι πριν λίγο καιρό ένας μεγαλοπαπάς, πάλι ένας ηγούμενος σε μοναστήρι, που είχε πάει να πουλήσει ένα αρχαίο άγαλμα με 10 εκατομμύρια ευρώ και το Ευαγγέλιο που ορκίστηκε, λέει, για την επανάσταση του 21 ο Κολοκοτρώνης με 50 χιλιάρικα. Για να καταλάβετε τι κάνει, πόσο και πόσο κοστολογείται στη διεθνή αγορά. Πάμε λοιπόν. Οι θεοί που λέγαμε πριν, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει, δεν το περίμεναν, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ειδικά στη Μεσσηνία δεν το περιμένεις αυτό, ούτε σου περνάει από το μυαλό, η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως, όλα μαζί, και ιερά και διατηρηταία και ιστορία και μεταμόρφωση του Σωτήρος, τα φιλιά μας. Που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο, όλαμα και φρούριο. Το πολύτιμο κοιμήλιο λοιπόν, αυτό συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Σας θυμίζω, είναι η ναυμαχία η οποία, αν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν αποφασίσει τότε οι δυνάμεις της εποχής Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, η Ελλάδα θα ήταν ανύπαρκτη, όπως είναι και τώρα δηλαδή, απλώς δεν θα πληρώναμε φόρους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με λίγα λόγια, κάποιοι την έχουν βουτήξει. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι στα πλαίσια του παίχτηκε μαλακία με το ουκρανικό drone, και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, σε αυτή την ανταλλαγή email και μηνυμάτων, γιατί μας στείλατε drone μας κτλ., είπαν και οι Ουκρανοί, ναι και εσείς, γιατί έχετε καμπάνα που σας έδωσαν οι Ρώσοι από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και όλο τυχαίως η καμπάνα χάθηκε. Ποιος την πήρε? Ποιος θα την πήρε? Ιερό ναό έχουμε, μεταμόρφωση έχουμε, σωτήρι έχουμε. Φρούριο της Πύλου έχουμε, πατριώτες έχει Μεσσηνία. Μικρός είναι ο κύκλος. Κάποιος από όλους. Όποιος προλάβει. Φεύγουμε λοιπόν από το μαγαζάκι του αντεγαμίσου Νικοδένδια, αλλά δεν φεύγουμε καθόλου από τη φάση Μητροπολίτες, μόρια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παραδόσεις και τα ιερά της Ελλαδάρας μας. Και πάμε στους γενικούς γραμματείς. Όταν λέμε προφήτης, εννοούμε προφήτης. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τη σχέση των Μητροπολιτών, του νέου μισθού των Μητροπολιτών, των Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία και τη δουλειά που ακριβώς είναι ίδια του Μητροπολίτη με του Γενικού Γραμματέα, και είχα προτείνει μάλιστα να αντικατασταθούν οι Γενικοί Γραμματείς με Μητροπολίτες, γιατί οι Μητροπολίτες δεν πάνε και στη φυλακή. Μισό. Επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει ότι τα είχα πει, έχω βίντεο. Πάρτα. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Καταλάβατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί το προηγούμενο βίντεο ήταν τόσο προφητικό και γιατί το μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι αφιερωμένο στις προφητείες του προηγούμενου βίντεο. Έξω οι Γενικοί Γραμματείς, μέσα οι Φαρισαίοι. Ποιοι είναι οι Φαρισαίοι? Δεν λέω, γιατί κυκλοφορούν και με το μόριο στο χέρι. Μας βρήκανε κακό. Έχουμε και άσπρα μαλλιά. Είμαστε τώρα πια. Πού το ξέρει ο κερατάς από την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παραιτηθούν δύο Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων εμπλεκόμενοι, όχι δεν το ξέρουμε σίγουρα, ίσως να είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών? Οι κύριοι λοιπόν Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που τα βρίσκεται ρε κερατάδες αυτά, και ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, εδώ είναι πιο κοντά σε εμάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σκάνδαλο. Σίγαμε δεν είχαμε. Έχουμε ένα σκάνδαλο εδώ κάθε μισή ώρα. Και φανταστείτε ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται ιδιαίτερος με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που να είχε και λίγο χρόνο. Τι είναι το σκάνδαλο αυτό? Οι πολεοδομίες. Ήταν κάτι τύποι, όλο στοιχείο ήταν όλοι νεοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε εδώ κάτι ρεπορτάζ και πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Διαβάζουμε για μια κυρία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Ε? Μην χάσουμε και τα μόρια να μπούμε στο δημόσιο κάποτε. Λοιπόν, η μία κυρία λέει εδώ είναι νηψιά του Νικήτα του Κακλαμάνη, είναι να πέσει από τα σύννεφα. Ο Νικήτας που είναι τόσο σοβαρός, δεν έχει ακουστεί τίποτα για αυτόν ποτέ. Και επίσης να ξέρετε ότι στην πατρίδα, όταν δεν έχει ακουστεί για κάποιον ποτέ τίποτα, είναι ό,τι πιο περίεργο. Και για τον άλλον κύριο εδώ που τον λέει λογοθέτη, τον οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης τον είχε τόσο κοντά του, που ήδη είχε αναγγείλει ότι στις επόμενες εκλογές, που ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε ο Μητσοτάκης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν ξέρει πότε θα γίνουν, τον είχε ανακοινώσει ήδη ως υποψήφιο βουλευτή. Πάει και αυτός εμπλεκόμενος λοιπόν στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Έχουν προφυλακιστεί κάτι λιμά μέχρι τώρα, 6-7 άτομα. Βγήκαν και διάλογοι. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά ας πάρουμε μια τζουρίτσα. Δεν έχει αυτά τα χεράτα, αυτά τα γαμάτα δεν είναι. Αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, και θα σας πω γιατί οι διάλογοι εδώ είναι light, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά.
0: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Όλοι τους αρνήθηκαν τις ευάρωστες τους κατηγορίες. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας όμως είχαν γίνει η σκιά τους για πάνω από 1,5 χρόνο. Και τα όσα κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεών τους είναι αποκαλυπτικά. Αυτή είναι η τελευταία δοσοληψία ανάμεσά τους. Η 50χρονη φερόμενη ως αρχηγός γραμματέας στο Δήμο Γαλατσίου λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός της αστυνομίας καταγράφει να λέει.
3: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
0: Λίγα λεπτά μετά οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων του συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του έτερου αρχηγού, τεχνικού συμβούλου της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται ότι προσπαθούσε να αποκρύψει τις παράνομες δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό.
4: Άκου λοιπόν τώρα. Ο μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω 4.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
4: 4 ώρες.
5: Σε 4 ώρες το βλέπω κι εγώ.
4: Και του λέω, ρε, είναι δυνατόν. Εδώ του λέω ο άλλος που είχε γαλόνια και έχει εμπειρία. Ήθελε, του λέω, τα μισά. Εσύ του λέω θέλεις τόσα, είναι δυνατόν?
5: Μα την θα σε κλείσω.
6: Ναι, είναι λίγο δυστυχώς, είναι μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός. Είναι σαν να είναι ο υπάλληλος που στο ελέγχει, οπότε άμα στο περάσει τι σε νοιάζει, κατάλαβες?
7: Ξεκάθαρα.
6: Θα του πω άμα την πάρει το κτηματολόγιο θα τη χάσετε, θα χάσω και εγώ που έχω ζητήσει, κάπως έτσι θα τον πιέσω.
8: Μου λέει νωρίτερα δεν γίνεται. Του λέω υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει αξίζει. Αν αξίζει, θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
9: Είναι τόσο πολύ, όντως?
8: Είναι, κοίταξε. Για το κεντρικό αρχιτεκτονικό συμβούλιο, εμένα την άλλη φορά μου πήρανε 30. Και άμα γίνεται, γίνεται. Θα το βαρέσουμε και λιγάκι στα αυτιά. Κατάλαβες?
9: Θα το βαρέσει στα αυτιά. Υπολόγισε και εμένα στα αυτιά. Κατάλαβες? Εγώ του είπα βέβαια, το έπαιξα και πολύ αυστηρή. Και του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή εμείς έχουμε κάνει 2 φορές αρνητική, δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι, οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε προσαρμογή.
2: Όπως διαπιστώσατε λοιπόν, σε αυτούς τους διαλόγους δεν είχαμε αυτά που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, ε? Τα άλλα που λέγε εκείνος ωραίος ο τύπος που λέγε πες το μαλάκα ρε, μην κατέβω κάτω και... Δεν είχε ας πούμε πάλι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγε φραπεδάρα, πώς το λέγε να δεις, έπρεπε να την έχω σκοτώσει την πουτάνα την Χεροπούλου, τώρα με 50 χιλιάρικα θα ήμουν έξω, δεν είχε αυτά. Ο λόγος που δεν είχε αυτά, ενώ τα φράγκα είναι χοντρά, είναι ότι εμπλέκεται μέσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι πολιτισμού, αλλάζει επίπεδο. Τώρα, για να μάθουν και μερικά πράγματα και οι νεότεροι που δεν τα έχουν προλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού, παραδοσιακά όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού. Ο λόγος που λεγόταν Υπουργείο Πλουτισμού, το πολιτισμού, ήταν γιατί μέχρι όσο ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, ο Τζόγος δηλαδή, το στοίχημα, το προπό και όλα αυτά, όλα αυτά τα φράγκα από το στοίχημα και το Τζόγο στην Ελλάδα, πέρναγαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έχει κάτσει πολύ καιρό ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως λένε στους διαλόγους αυτοί, ότι όταν κάποιος ήθελε κάτι από την πολεοδομία για να λαδώσει, λάδωνε με 3-4 χιλιάρικα, ενώ όταν εμπλεκόταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το ΚΑΣ, το αρχαιολογικό, η τιμή πήγαινε στην τριαντάρα, γιατί ο πολιτισμός πληρώνεται. Δεν μπορεί να τσάμπα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Και καλλιτέχνης είναι και ο υπουργός. Και ο γραμματέας, για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει Υπουργείο Πολιτισμού και τι σχέση έχει με την πολεοδομία και πολεοδομικές παραβάσεις, να σας πω λίγο κάτι από την μακριά, βαθιά, από τη βαθιά ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έκτισε ο Σιμίτης, μετά το σύγχρονο που έκτισαν οι δοσύλλογοι. Η Λίνα Μενδώνη είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού από τότε που σφάξαν τον Κόκορα για να ρίξουν τα θεμέλια του κτηρίου για το Υπουργείο Πολιτισμού. Φήμες λένε ότι και ο Κόκορας ήταν δικός της. Αυτή τον έφερε. Τώρα ήταν δικός της, ελέγχεται. Πάντως αυτή τον κουβάλισε στα Μαστόρια για να σφάξουν τον Κόκορα όπως κάνανε παλιά, για να βγει γερό το κτίριο, το οποίο και αν έχει βγει γερό αυτό το κτίριο. Η Λίνα Μενδώνη, για να καταλάβετε πόσο καλά ξέρει τη δουλειά, ήταν 10 χρόνια Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν την έχει πειράξει κανείς. Είναι πάντα εκεί. Πάντα. Με κάθε κυβέρνηση. Ό,τι σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο για τους Γενικούς Γραμματείς και τη δουλειά που κάνουν οι Γενικοί Γραμματείς. Για να το κουμπώσουμε λίγο με την πολεοδομία, να τα απογειώσουμε, η Λίνα Μενδώνη πρώτο διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Πασοκάρας, επί Σιμιτάρας, όταν είχαμε Υπουργό Πολιτισμού τότε την Ελισάβετ Παπαζόη. Η Ελισάβετ έχει μείνει στην ιστορία ως Υπουργός Πολιτισμού για ένα τριώροφο αφαίρετο που έκτισε στην Ία της Σαντορίνης. Έτσι κι αλλιώς, τριώροφο, Σαντορίνη και Ία είναι αφαίρετο. Πόσο μάλλον να είναι και τριώροφο και Σαντορίνη και Ία. Απλώς για να μαθαίνουν οι νεότεροι, μετά από εκείνη την υπόθεση με την Ελισάβετ Παπαζόη, Υπουργό Πολιτισμού με το τριώροφο στην Ία, που είχε διορίσει και τη Λίνα Μενδώνη, γιατί έβλεπε ταλέντα σε αυτό το νέο κορίτσι. Τότε η Ελισάβετ Παπαζόη, όταν την είχαν πέσει δημοσιογράφη, είχε κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, γιατί οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Και από τότε, επειδή πολλά χρόνια έκανα διακοπές στην Ία της Σαντορίνης, οι ντόπιοι και αυτοί που αγαπήσαμε πολύ αυτό το μέρος, από Ία το ονομάσαμε Μπουρδελία. Για να δώσουμε κι εμείς λίγο τα εύσημα, ρε παιδί μου, στην Ελισάβετ Παπαζόη. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεγάλο παρελθόν όσον αφορά τα πάρα πολλά φράγκα και τις πάρα πολύ ακριβές πολεοδομικές άδειες, γιατί ίσως έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσω του πολιτισμού, αυτού του πολιτισμού, του κρατικού πολιτισμού της χώρας μας, έχουν ξεπληθεί παραδοσιακά φοβερά και τρομερά καθάρματα, και έχει ξεπληθεί άπειρο χρήμα και μαύρο και χρήμα από τον Τζόγο, κρατικό Τζόγο, άπειρο χρήμα. Γι' αυτό και όταν πας στην πολεοδομία και δίνεις κάτι για να τελειώσει τη δουλειά σου και δεν εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού, τη βγάζει με ένα τριχίλιαρο, ενώ όταν εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού, θες 30 χιλιαρικάκια, αλλά σου μιλάνε καλύτερα στα τηλέφωνα. Δεν σου λένε ρε μαλάκα, βάρε τα λεφτά εδώ πέρα. Καταρχάς δεν λένε μίζα. Δεν είναι μίζα. Είναι μια χορηγία. Είσαι μέγας υπερήφανος χορηγός σε ένα πολιτιστικό δρόμενο που θα κάνει που θα πάρει την τριαντάρα και θα πάει να την κάνει κάτι μετά. Αν ακόμα αμφιβάλλετε για το τι ακριβώς σημαίνει πολιτισμός στη χώρα μας, νιώστε λίγο ότι εφοπλιστές στη χώρα μας, όχι μόνο επενδύουν κατά καιρούς τεράστια ποσά σε τάχα μου δήθεν πολιτιστικές παραγωγές της πλάκας, όχι μόνο χαλαρά τα σκάνε έτσι αβέρτα και αγοράζουν θέατρα τα οποία στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα, αλλά από πάνω αγοράζουν και εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρονικά εισιτήρια για όλα τα θεάματα του πολιτισμού. Τι νομίζετε τα κάνουν όλα αυτά? Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα από την πρέζα? Όχι. Γιατί τον πολιτισμό οι εφοπλιστές στην πατρίδα μας τον έχουν εδώ. Να. Πώς έχει ο Μητροπολίτης τη μήτρα? Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες έχετε αμφιβολίες ακόμα, γιατί όταν λέω μαλακίες, που λέω μαλακίες χωρίς καμιά αμφιβολία, και ίσως καμιά φορά αυτές οι μαλακίες να ισχύουν και στην πραγματικότητα, απλώς παρακολουθήστε το κείμενο της κυβέρνησης ή των παπαγάλων δημοσιογράφων της κυβέρνησης και προσπαθήστε προσεκτικά να διαβάσετε τις λέξεις. Προσεκτικά. Τι είπε η κυβέρνηση για τους δύο γενικούς γραμματείς που δεν παραιτήθηκαν για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά παραιτήθηκαν γιατί? Γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Ποιο κύκλο? Τον κύκλο εργασιών. Τι άλλο? Έχουν μαζέψει και τα μόρια και τώρα μπορεί να μπουν σε ένα δημόσιο υπάλληλο κάπου, ρε παιδί μου, με 8 εκατοστάρια το μήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Και αφού λοιπόν, όπως λένε τα αρδάκια στα ΜΜΕ, το σκάνδαλο των πολεοδομιών δεν αγγίζει την κεντρική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κυκλοφορούν τριαντάρες δεξιά και αριστερά και η κυβέρνηση να μην παίρνει την κανιώτα. Δεν παίζει. Αυτά είναι για τους ψηφοφόρους. Θα αγγίξουμε εμείς την κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν την αγγίζει το σκάνδαλο. Και πώς θα αγγίξουμε την κυβέρνηση? Κυριάκος την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, έδωσε συνέντευξη. Σκληρή, δύσκολη, πέρασε μαύρες ώρες. Αλλά τα κατάφερε. Σε ποιον έδωσε τη συνέντευξη? Μα στον έγκριτο, 40 χρόνια έμπορο ειδήσεων, Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε πολλά ο Κυριάκος, ένα από αυτά ήταν τα Τέμπη. Και ο Κυριάκος λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, ακόμα δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποτέ όμως να συνεχίσει να λέει τις ίδιες προσβλητικές παπαριές, ψεκασμένες παπαριές, έχοντας απέναντί του έναν τύπο ο οποίος κάνει ό,τι το ρωτάει και αυτός κάνει ό,τι απαντάει. Κυριάκος και Τέμπη.
10: Δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
11: Ήταν για τον μπάζωμα του χώρου.
10: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
2: Είπε λοιπόν πάλι την τεράστια παπάρα της ξυλολιάδας. Ότι τάχα μου, λέει, εκεί υπήρχε ξυλόλιο και αυτοί προσπάθησαν να το κρύψουν. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, αφού ο δημοσιογράφος δεν τα κατάφερε να πει μισή κουβέντα, να την πει κανένας άλλος που δεν είναι δημοσιογράφος. Πρώτο, το περίφημο ξυλολιάδα ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά, όταν μια κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είναι λίγο στριμωγμένη, τη βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ακροδεξιό, χριστιανοταλιμπάν χώρο. Πολιτικά που κινούνται αυτοί. Βελόπουλοι, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Διαλέξτε στο σώρο όποιον θέλετε, την ίδια δουλειά κάνουν όλοι αυτοί. Το ξυλόλιο όμως δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Το ξυλόλιο ανήκει στους ερευνητές και, για την ακρίβεια, ανήκει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή την οποία έχει δημιουργήσει το κράτος για να διερευνά τέτοιου τύπου δυστυχήματα. Το πόρισμα λοιπόν του ΕΟΔΑΣΑΜ εννοείται ότι γράφει, δεν λέει, γράφει, όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει, για ξυλόλιο. Τι κάνει ο Κυριάκος για να κοροϊδέψει μια ακόμα φορά τον κόσμο? Μπερδεύει, τάχα μου δήθεν, αφού απέναντί του μιλάει σε φίκο και όχι σε δημοσιογράφο, μπερδεύει το ξυλόλιο ως διαλύτη που μπορεί να μεταφέρει κάποιος παράνομα ή νόμιμα με το ξυλόλιο που βρέθηκε στην περιοχή μετά το δυστύχημα από την καύση άλλων ουσιών, οι οποίες όταν καίγονται αφήνουν κάτω ξυλόλιο. Θέλει και το μπερδεύει. Το κάνει επίτηδες. Ο λόγος που δεν βρέθηκε ποτέ ακριβώς ότι έπρεπε να βρεθεί ή ακριβώς ότι μετέφερε αυτή η αμαξοστοιχεία ή όλα οτιδήποτε έπρεπε να βρεθούν εκεί, είναι γιατί ο χώρος μπαζώθηκε. Συνεχίζει να μιλάει λοιπόν για το περίφημο μπάζωμα. Το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες και δεν τρέπεται καθόλου για μια ακόμα φορά να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει «Μα εγώ, λέει, έχω στη μύτη μου τη σάρκα των νεκρών, ψάχναμε να βρούμε τα πτώματα, είχαμε τις συγγενείς και πιστεύει κάποιος ότι θα είχαμε στο μυαλό μας εκείνη τη στιγμή το μπάζωμα». Μα δεν είναι θέμα να το πιστεύει κάποιος ή όχι. Το κάνατε. Η εντολή για το μπάζωμα δόθηκε ώρες μετά και το μπάζωμα έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Είτε πιστεύει κάποιος ότι δεν το σκεφτήκατε, είτε πιστεύει κάποιος ότι το σκεφτήκατε, το κάνατε. Τι σημασία έχει αν είναι προϊόν σκέψης ή απερισκεψίας? Να η φωτογραφία. Και όχι μόνο μπαζώσατε άμεσα, καλύπτοντας όλο το χώρο που έπρεπε πρώτα να ερευνηθεί, αλλά μετά από λίγο καιρό, πάρτε και τη φωτογραφία, βάλατε και ένα εκκλησάκι. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλίτσες εδώ. Θέλει και εκκλησάκι από πάνω. Καταλάβαμε, βεβαίως καταλάβαμε. Είπε επίσης στην απάντησή του αυτή ο Μητσοτάκης ότι έφτασαν, λέει, στο σημείο κάποιοι να με λένε δολοφόνο. Ποιοι? Ποιοι σε έλεγαν δολοφόνο, μεγάλε? Επειδή δεν είπες, είπες κάποιοι, θα σου θυμίσουμε εμείς. Μαθητική πορεία. Μαθητική πορεία. Τι λένε για το Μητσοτάκη?

0: Από μικρό και από τρελό, Κυριάκο μου, λέει η φράση. Μαθαίνεις την αλήθεια. Εδώ τα παιδάκια δεν ξέρω αν είναι τρελά, αλλά σίγουρα είναι μικρά. Αυτά λοιπόν σε λέγανε δολοφόνο και μην είσαι τόσο εύθυκτος. Ο πιο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου θίγεται άμα τον πεις δολοφόνο. Τι λέει ρε γίγαντα. Εννοείται ότι δεν είσαι απλά δολοφόνος. Είσαι δολοφόνος επιστήμονας. Είσαι ο νούμερο ένα συνεργάτης αυτή τη στιγμή του νούμερο ένα δολοφόνου στον πλανήτη, του Νετανιάχου. Και είσαι και υπερήφανος και το δηλώνεις, όχι μόνο εσύ, το δηλώνει και αυτός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός στη θέση σου, ο Τσίπρας. Και αυτός είναι υπερήφανος. Το δηλώνει και η άλλη πονηρή Αλεπού, ο Ανδρουλάκης, που και αυτός θέλει να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν εσείς, φιλελεύθεροι, αριστεροί, ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι, που αγαπάτε τα παιδιά, που δεν μπορείτε την αδικία, είστε πάρα πολύ περήφανοι που συνεργάζεστε με τον αρχιδολοφόνο Μπίμπι Νετανιάχου. Αλλά μην σας πει εσάς δολοφόνο κανείς. Α, δεν μπορώ. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Είμαι και, πήγα να πω κόρη ναυάρχου, αλλά κόρη ναυάρχου δεν είσαι. Είσαι γιος τραγουδιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φίκο. Συγγνώμη, στον Έγκριτο. Στον Έγκριτο. Είπε κι άλλα. Μεταξύ των οποίων απάντησε και για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Εδώ να δείτε και το χαβαλέ και τη χυδαιότητα και την επικινδυνότητα του τύπου που κυβερνάει τη χώρα.
1: Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
2: δεν είναι, Μητροπολίτη. Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ ο Λεβέντης, στο κάτω-κάτω λέει, διοικούν και μια Μητρόπολη. Δεν μπορούν να παίρνουν και για να βγάλει όλη του τη χυδαιότητα, να πουλήσει ρατσισμό, στεγνά όμως, ρατσισμό και να διαιρέσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα πιστεύω τους, τι είπε, δεν μπορεί να παίρνει χαμηλότερο μισθό ο Μητροπολίτης από το Μουφτή και το σταματάω εδώ αυτό. Τι λέει ρε γίγαντα. Αφήνει εδώ ξεκάθαρα ένα υπονοούμενο ότι δεν μπορεί να παίρνει ο Ορθόδοξος λιγότερα από το Μουσουλμάνο. Αυτό αφήνει ο Σουρά. Τα αφήνω εδώ αυτό. Και με ύφος. Γιατί του κλέβουν τους ψήφους. Από εκείνη την πλευρά λοιπόν. Έχει πέσει το λιβάνι στη χώρα έτσι. Έτσι πέφτει. Λιβάνι από παντού. Θα σκάσουμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Έτσι είπε λοιπόν ο τύπος. Αλλά αυτά δεν τα είπε σε ένα δημοσιογράφο. Τα είπε στο Χατζηνικολάου που είναι 40 χρόνια έγκριτος έμπορος ειδήσεων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να βγάλει το κινητό του, ή ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, ή ένας από τους ανθρώπους που είναι στο στούντιο και μάλλον είναι δημοσιογράφοι, και να γκουγκλάρουν μισθός Μουφτή. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω. Και διαβάζω λοιπόν ότι ο Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο Μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρναν οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο Μουφτής έπαιρνε περισσότερα από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό. Και παρακάτω αφιερωμένη η ερώτηση και η απάντηση όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε τι κάνει ότι ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ότι απαντάει ο Κυριάκος και περνάμε στο επόμενο θέμα, όπως χαλαρά λένε σε όλα τα ΜΜΕ, λένε, γυναικοκτονία, σφαγές, νεκρά παιδιά και τώρα διακόπτουμε να πούμε το χορηγό μας. Αυτά. Καταλάβατε γιατί το ΕΣΟΥΡΟΥ θέλει να μας βάλει όλους το ίδιο, ενώ δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Πάμε να δούμε εδώ. Βγαλμένη από τα καλύτερα η ΕΚ δημοσιογραφίας, η ερώτηση και η απάντηση.
1: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση δημοκρατίας
3: στο...
1: και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΥΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται με και με τις παράνομες
3: παρακολουθήσεις. Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνάει η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι στην πολιτική.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως του το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζηνικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει η κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά. Πάμε λοιπόν να πούμε και σοβαρά δύο κουβέντες, οι οποίες θα έπρεπε να λέγονται στις συνεντεύξεις, όταν έχεις συνέντευξη όπως. Όχι όταν έχεις συζήτηση μεταξύ φίλων. Για τα Τέμπη λοιπόν, όχι μόνο μπάζωμα, το μπάζωμα συνεχίζεται και δικαστικά. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε μία εξέλιξη η οποία δεν πολύ έπαιξε στα ΜΜΕ, γιατί άραγε και στην οποία εξέλιξη δεν εμπλέκεται μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμπλέκεται και το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Όπως εμπλέκεται στην πόλη του ΟΣΕ, όπως εμπλέκεται και το ΠΑΣΟΚ. Και στην ιδιωτικοποίηση και στη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717. Είχαμε λοιπόν μια δίκη σε εξέλιξη για τους δύο ελεγκτές, όπου έμειναν ένας ως κατηγορούμενοι, γιατί ο ένας από τους δύο χαιρέτησε το μάτι ο κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτή τη δίκη, όπου αυτοί οι ελεγκτές είχαν δώσει έγκριση να συνεχιστούν οι διαδικασίες με την 717 όπως ήταν μέχρι τότε. Τι έγινε με την 717? Η 717 ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε, κάποιοι επιχειρηματίες που πήραν χοντρά λεφτά, έπρεπε να ανατάξουν το ήδη υπάρχον σύστημα των σιδηροδρόμων στην πατρίδα. Τι έκαναν αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ό,τι πήρες από τη σύμβαση πήρες. Τα φράγκα και οικονόμα είναι στα μερεμέτια. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, αντί να φτιάξουν όπως προέβλεπει η σύμβαση το ήδη υπάρχον δίκτυο, το ξύλωσαν και έβαλαν άλλο. Το άλλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν ήταν συμβατό. Και τι έκαναν? Το ξαναξύλωσαν και ξαναέβαλαν το παλιό. Αυτό. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή μερεμέτια. Δηλαδή φράγκα. Φράγκα. Δύο ελεγκτές λοιπόν από την πλευρά του δημοσίου είχαν υπογράψει ότι είναι όλα καλά. Η δίκη για τη σύμβαση 7-17 είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Αυτή η δίκη για τους δύο ελεγκτές είχε ήδη προχωρήσει. Και τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Θαύμα! Ο εισαγγελέας έκανε μια πρόταση να διακοπεί η δίκη αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 7-17. Λες και η μία δίκη δεν συνδέεται με την άλλη. Λες και στη δίκη 7-17 δεν θα ήταν σημαντικό, πολύ σημαντικό, αν αυτοί οι ελεγκτές, ο ένας δηλαδή, έβγαινε ένοχος ή αθώος. Γιατί μπορεί να ήταν και αθώος. Είτε ένοχος είτε αθώος, θα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για τη δίκη που θα αργήσει πάρα πολύ να ολοκληρωθεί. Γιατί εμπλέκονται πολλές εταιρείες, 15 χρόνια, 20. Και πρότεινε ο εισαγγελέας να διακοπεί αυτή η δίκη και να συνεχιστεί όταν θα ολοκληρωθεί η κεντρική δίκη για την 7-17. Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι κάποιοι δικηγόροι των συγγενών δέχτηκαν την πρόταση του εισαγγελέα, την οποία δεν δέχτηκε ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.
4: Εγώ με τα λύπης μου θα αναφέρω αυτά που θα σας πω σε λιγάκι. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με την επιτάχυση της απονομής δικαιοσύνης, όπως επίσης και με την ανέβριση της αλήθειας που επιζητούμε όλοι οι συγγενείς. Το λυπηρό είναι ότι σήμερα κάποιοι από τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση για αναβολή επαόρουσης της δίκης και θα πρέπει να εξηγήσουν τόσο στους συγγενείς που εκπροσωπούν αλλά και στους υπόλοιπους.
1: Άρα έχετε διαφωνία, να το πούμε, κύριε Ψαρμπούλα, μεταξύ σας.
4: Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να μας εξηγεί ο καλεσμένος σας. Διότι αν έτσι σκέφτονται να ενεργούν και στην κύρια δίκη οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την
1: κατηγορία. Θέλετε να πείτε, κύριε Ψαρμπούλα, στην κυρία γνώμη, ποια είναι η αντίδρασή σας, για ποιο λόγο, και μας πει και ο Σκαρύμπας.
5: Γιατί συμφώνησαν για την επαόριστη αναβολή.
4: Δεν θα έπρεπε να συνταχτούν με αυτή την πρόταση. Είναι δυνατόν οι κατηγορούμενοι να μην συντάσσονται και να συντασσόμαστε εμείς, οι υποστηρίζοντες την κατηγορία που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια? Είναι δυνατόν αυτό? Σταματάω εδώ, γιατί μετά θα αρχίσω να μιλάω όχι ως δικηγόρος, αλλά ως συγγενής αμυγός και δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστο.
0: Διακομματικό το μπαζωματάκι. Και πάμε λοιπόν για τις υποκλοπές, που εκείνη την ώρα δεν ήταν πρόχειρος ο έγκριτος, δεν μπορούσε να αυτό. Το και είπε, πάμε στο επόμενο θέμα. Εμείς δεν πάμε στο επόμενο θέμα, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα είναι και το πρώτο τελευταίο του βίντεο. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης και δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για ένα σοβαρό μέλος του σιωνιστικού κράτους τρομοκράτη

υπό τη στην κατοχή του και συστατικές επιστολές από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες έλεγαν σε άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πόσο καλά δουλεύει το Predator. Και μάλιστα ανέφερε και τρεις χώρες που είναι τα λίχνα της δημοκρατίας. Τη Μαδαγασχάρη, το Σουδάν και την Ουκρανία. Αν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εκεί απογειώθηκε. Ρίξτε μια ματιά όταν έχετε ελεύθερο χρόνο για αυτές τις τρεις χώρες. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, ο Ντίλιαν απέδειξε ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν όποτε αποφασίσει το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, νικητής των εκλογών θα είναι όποιος αποφασίσει το Ισραήλ. Είτε είναι ένα κόμμα, είτε είναι δύο κόμματα, είτε είναι τρία κόμματα. Επειδή το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν θέλει να μας πουλάει κάποιος, φιλελευθερισμό, προοδευτικότητα, αριστερίλα, ευαισθησία, αγάπη για τα παιδιά, κοινωνικά θέματα, είναι τρίχες. Η χώρα είναι όλη Ισραήλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πλησιάζοντας οι εκλογές, και εμείς θα το θυμίζουμε σε κάθε βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα τα οποία έχτισαν και επιμένουν στο να συνεχιστεί η συμμαχία με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το χεράκι τους την ώρα που πέφτει ο φάκελος βουτάει στο αίμα. Και αυτό είναι χωρίς περιστροφές. Αυτό αφορά και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου. Δεν λέω για σας, λέω μόνο για μένα. Όλους όμως. Πάντα γελαστή και γελασμένη δεν παίζει εδώ. Πάντα στο αίμα βουτυγμένη. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Λεβέντικα πράγματα. Τι σημαίνει Ισραήλ και αυτή την εβδομάδα? Πάμε να φρικάρουμε όλοι μαζί, ενώ θα πρέπει να είμαστε φρικαρισμένοι από την ώρα που ξυπνάμε. Δείτε τις φωτογραφίες λοιπόν και πάμε και στο κείμενο. Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, European Press Prize, απονεμήθηκε σε μια εκτενή ερευνητική εργασία της Ολλανδικής εφημερίδας De Volkskrant, αν το λέω σωστά, η οποία φέρνει στο φως τεκμήρια για τη συστηματική στοχοποίηση ανηλίκων στη λωρίδα της Γάζας. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «Τι λένε τα τραύματα», οι δημοσιογράφοι Maud Efting και Willem Fenstra καταγράφουν τις περιπτώσεις 114 παιδιών ηλικίας κάτω των 15, τα οποία επλήγησαν από μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος. Αυτή είναι μία έρευνα από δύο δημοσιογράφους που αφορά μόνο 114 παιδιά. Ποιος σκοτώνει παιδί με σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος, δηλαδή από μικρή απόσταση? Στο αίμα το χέρι. Να προσέχετε. Δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ που πρέπει να το λύσουμε. Θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε που βουτάτε τα χεράκια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει.

0: προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

και εκεί στο μακελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
0: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixlax στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ Earth Open Unknown Sound, όπως και κάθε Παρασκευή.

Λοιπόν, μας ακούτε από το site της AirTopen, airtopen.com, από το Live24 επιλογή στην AirTopen. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Unsound, σελίδες Facebook και Instagram. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες, ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Φυσικά οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο YouTube, στο κανάλι της AirTopen. Σήμερα δεν είμαστε μόνοι, όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε. Δραπέτης Full Band. Θα τους γνωρίσουμε καλύτερα σε λιγάκι. Σε πολύ λιγάκι.

Λοιπόν, πάμε να πούμε στο κλίμα και να ακούσουμε τραγούδι από τους Δραπέτης Full Band. Καινούργια κυκλοφορία και ανάπτυξη εν όψη. Για πάμε.

0: ανάπτυξη ενόψη.
1: Ανάπτυξη ενόψη λοιπόν. Η ανάπτυξη αυτή ξέρετε που έρχεται από το 2019.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα. Έτσι από τους Δραπέτης Full Band. Και στη συνέχεια να τα πούμε έτσι παρέα μαζί τους. Για πάμε.

αρκιεμένοι και όχι μόνο κάνουμε τη γη τους βαλτοτόποι. Έτσι γεμίζει με πρόσφυγες η Ευρώπη. Η όποια αποσύνδεση από το στράτηγο πουνέται. Θυμίζει το Σανκάρα, η στιγμή των Αγέντε. Για το πικίστηκε σε εξάρτηση σκηνή, φέρνουν την ευθύνη. Σε Κόσοβο, Ναγκόρνο, Καραμπάχ και Παλαιστίνη. Το αστεγουλή μονιά θα μελοποιηθεί σε ύμνο. Στολίζουν 800.000 ευρώ το Δήμο.

Όσοι απ' τα λάθη τους ξανασηκώθηκαν, για άλλων επιλογές βαρυγραιώθηκαν, για τέτοιου πολυεθνικών όσους σκοτώθηκαν. Λέω λόγια που δεν υπόθηκαν. Όσοι απ' τα λάθη τους ξανασηκώθηκαν, για άλλων επιλογές βαρυγραιώθηκαν, για τέτοιου πολυεθνικών

0: Λοιπόν, ακούσαμε το λόγια που δεν υπόθηκαν, δεν το είπαμε πριν παίξει το κομμάτι. Και γυρίσαμε παρέα με τον Παναγιώτη και τους Δραπέτης Full Band. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Μια εβδομάδα φτάνει προς το τέλος της.
0: Αυτή η ανάπτυξη εν όψη ήρθε τελικά?
1: Ακόμα στο δρόμο πρέπει να είναι. Και να πω επίσης ότι μια ανάπτυξη η οποία δεν αφορά όλο τον κόσμο δεν είναι πραγματική ανάπτυξη.
0: Ισχύει. Ισχύει.
1: Είναι κατ' επίφαση η ανάπτυξη.
0: Έτσι, αναφορά λίγους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την μπάντα λίγο καλύτερα. Πες μας λίγο ποιοι είστε, λίγο για το όνομα, για πάμε να μου πεις.
1: Λοιπόν, είμαστε οι Δραπέτες Full Band. Δημιουργηθήκαμε το 2024, πριν δύο χρόνια δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Αποτελούμαστε από τους Δραπέτη, εμένα δηλαδή στο στίχο, τον Όθωνα στον Πάσο, τον Πάνο στα Τύμπανα, το Γιάννη στην Κιθάρα και από τα παραδοσιακά όργανα που έχουμε προσαρτήσει τέλος πάντων στην πάντα είναι η πρωτοπάω στα παραδοσιακά όργανα, επίσης έχουμε και πλήκτρα το Βίκτορα.
0: Τέλεια.
1: Και από τα παραδοσιακά λοιπόν όργανα έχουμε το λαού, στο λαούτο το Γιώργο και την Άννα στο Μαντολίνο. Να αναφέρω επίσης ότι δεύτερα φωνητικά επίσης μου κάνει και ο Βίκτορα στα πλήκτρα και η Άννα.
0: Τέλεια. Αρκετά άτομα, έτσι.
1: Είμαστε μια 7 μελής μπάντα, ναι.
0: Και είχατε και πρόσφατα και ζωντανή εμφάνιση, σωστά?
1: Ακριβώς. Στο Ψηρή, στο θέατρο Εμπρός.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να μου πεις. Βγάλατε, είναι ο πρώτος σας δίσκος?
1: Ναι.
0: Σαν Δραπέτης Full Band, λέω, έτσι.

0: Ναι. Είναι κάποια κομμάτια που έχουμε ενορχιστρώσει μεταγενέστερα, προϋπήρχαν δηλαδή σε άλλη μορφή, αλλά δώσαμε το δικό μας έτσι λιθαράκι.
1: Για πάμε να μου πεις λοιπόν για το δίσκο.
0: Λοιπόν, να πάμε πρώτα στο στιχουργικό κομμάτι, στο μουσικό, από τι να ξεκινήσω?
1: Πάμε από το στιχουργικό, φαντάζομαι είσαι εσύ κυρίως.
0: Εγώ είμαι μόνο, ναι, στα στιχουργικά έτσι η μέρη. Είναι κομμάτια τα οποία έχουν γραφτεί στην τελευταία δεκαετία. Αφορούν όλες τις αλλαγές που έχουμε βιώσει. Και φαίνεται αυτό έτσι, αυτή η χρονική μετάβαση.
1: Αν και αυτό πήγα να σου πω τώρα, δηλαδή ένα κομμάτι που μπορεί να έχεις γράψει εσύ πριν 10 χρόνια να είναι ακόμα επίκαιρο, και νομίζω αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το να μένει διαχρονικό και όλα, πώς το λένε.
1: Και να νομίζω ότι γράφτηκε χθες, ας
0: όλα
1: πούμε.
0: Όλα αλλάζουν και όλα το ίδιο μένουν. Μπράβο. Αυτό είναι όντως τραγικό.
1: Μπράβο. Δηλαδή, συγγνώμη, ας μου σε ρωτάω τώρα, το Ανάπτυξη εν όψη, πότε γράφτηκε?
0: Γράφτηκε εν μέσω κορονοϊού.
1: Εντάξει.
0: 2020.
1: Και έχουμε 26, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και περιμένουμε ακόμα.
0: Ή περιμένουμε, στο δρόμο είναι. Α, δούμε πότε θα έρθει.
1: Για πάμε στο μουσικό.
0: Αυτό μπορεί να κάνει, αλλά αμφιβάλλω να θα έρθει ποτέ. Κάθε φορά όλους.
1: Θα σε γυρίσω σε λίγο στην Ανάπτυξη. Πάμε να μου πεις τώρα για το μουσικό κομμάτι.
0: Κοίταξε, είναι σε πιο funk ρυθμούς. Γενικότερα ενσωματώνουμε αρκετά μουσικά στυλ. Παντρεύουμε το rap, το οποίο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του hip hop, με φυσικά και παραδοσιακά όργανα, όπως προείπα. Και το συγκεκριμένο έχει μια πιο funk αισθητική. Μουσικά.
1: Ναι. Ο δίσκος πόσα τραγούδια έχει?
0: 10.
1: Και κυκλοφορεί ψηφιακά, θα βγει και σε φυσική μορφή?
0: Κοίταξε, κυκλοφορεί το LP, το κυκλοφόρησε μάλλον στο 2026. Είμαστε ενεργοί για την ώρα στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook.
1: Τέλεια.
0: Ως τραπέτης full band.
1: Υπάρχει κάποια σκέψη, το λέω και σε αυτό, επειδή είναι η πρώτη σας δουλειά σαν τραπέτης full band. Για κάποιο, τώρα μου πεις, CD δεν ξέρω πλέον αν έχει νόημα, οπότε θα σε πάω κατευθείαν στην ερώτηση στο βινήλιο.
0: Τα συζητάμε και αυτά, όπως επίσης συζητάμε και για άλλες πλατφόρμες το να το κυκλοφορήσουμε. Είναι υποσυζήτηση δηλαδή όλο αυτό.
1: Είναι, ναι, πολύ φρέσκο.
0: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Ναι.
1: Θέλω τώρα να σε πάω, μιας και είσαι και ο στιχουργός κιόλας.
0: Ναι.
1: Να μου πεις μία ιστορία πίσω από ένα τραγούδι του δίσκου.
0: Μία ιστορία πίσω από ένα τραγούδι.
1: Πώς έγινε και γράφτηκε, ας πούμε, αυτό το κομμάτι?
0: Να πω, ας πούμε, για το εν λόγω κομμάτι, το Ανάπτυξη εν όψη.
1: Όποιο θες εσύ.
0: Εντάξει, ας ξεκινήσω λοιπόν από αυτό, λέγοντας ότι, όπως είπα, η Ανάπτυξη δεν αφορά όλο τον πληθυσμό.
1: Ισχύει.
0: Βλέπουμε όλους τους ταξικούς διαχωρισμούς που έγιναν και επί κορονοϊού, και η όλη διαχείριση της πανδημίας δεν έγινε ποτέ ισότιμα, ούτε αφορούσε όλους, αλλά είχαν πιο προνομιακή μεταχείριση από κάποιους άλλους.
1: Σωστά.
0: Έτσι λοιπόν συνέλαβα αυτή την ιδέα και είπα να γράψω ένα κομμάτι, το οποίο ναι, δεν έχει αναφορές άμεσες στην πανδημία, αλλά σε αυτή την ψευδεπίγραφη ανάπτυξη.
1: Ναι, εντάξει, σου έρχονται πολλά στο μυαλό όταν λες αυτό το ανάπτυξη που το ακούμε δεκαετίες. Δηλαδή, ξέρεις, όποιος έρχεται σε αυτή την κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις μάλλον, δεν μιλάω μόνο για την τελευταία, μιλάω γενικά. Φέρνει μαζί του και την ανάπτυξη.
0: Ας τα λόγια καλή είναι η ανάπτυξη.
1: Και μιας που είπες λοιπόν και για τα λόγια τώρα, λόγια που δεν υπόθηκαν, που ακούσαμε αμέσως μετά, λίγο πριν σε βγάλουμε στον αέρα.
0: Θέλω να πω κάτι, ναι, ναι, όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Είναι το δεύτερο part ενός πρώτου κομματιού, το οποίο βέβαια έχει περισσότερη διάρκεια, δεν ξέρω κατά πόσο θα συνέφερε να το βάλει στην εκπομπή. Αυτό εντάξει είναι λίγο λιγότερο. Είναι η συνέχεια λοιπόν, να πούμε και γι' αυτό, του λόγια που δεν υπόθηκαν, part 1. Αυτό είναι το part 2.
1: Για πες.
0: Έχει να κάνει με το... με την αιχμερότητα του στίχου. Δηλαδή, όλα αυτά που βιώνουμε στην καθημερινότητα, όλες οι προσλαμβάνουσες που έχουμε, αποτυπώνονται όσον αφορά το κοινωνικό-πολιτικό κομμάτι. Δεν ήθελα να φιλτράρω πολύ τις σκέψεις μου, ήθελα όσο έχουν να τις αποτυπώσω στιχουργικά και να πω τα πράγματα όπως θεωρώ εγώ με το όνομά τους.
1: Ναι, ναι. Θα τα ακούσουμε.
0: Πρόσωπα και καταστάσεις.
1: Θα τα ακούσουμε μετά. Αφού σε αφήσουμε, θα τα ακούσουμε. Ναι. Θα το βάλουμε. Για να δούμε και αυτό που λες κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πάμε να μου πεις. Είπαμε για το λίγα που δεν υπόθηκαν. Γενικά, ετοιμάζεις κάτι άλλο? Ας πούμε τώρα έχουμε κάποιο άλλο live κοντά ή ξέρω κάποιο άλλο τραγούδια καινούργια.
0: Αναμένονται και άλλα live μας, αλλά από το φθινόπωρο. Okay. Είμαστε στη συζήτηση με διάφορους. Θα το δούμε. Εννοείται και θα ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο υπάρξει.
1: Για καινούργια τραγούδια το σκέφτομαστε ακόμα ή όχι, επειδή ξέρεις τώρα πρόσφατα κυκλοφόρησε ο δίσκος?
0: Εν ευθέτω χρόνο όλα θα γίνουν. Κάτι έχουμε στα σκαριά παρόλα αυτά.
1: Υπήρξε κάποιο τραγούδι, ξέρεις, που το έχεις γράψει, το ολοκλήρωσες, αλλά δεν βγήκε για κάποιο λόγο?
0: Όχι. Θέλω όλα να βγαίνουν στη χρονική συγκυρία που είναι για να βγούνε. Που τουλάχιστον εγώ θεωρώ σωστή χρονική συγκυρία. Επίσης να πω ότι κατά κύριο λόγο η στίχη είναι κοινωνικοπολιτική. Μπορεί να είναι και βιωματική.
1: Ναι,
0: παίζει δηλαδή και αυτό το κομμάτι. Από προσωπικά βιώματα δηλαδή να δρούμε την έμπνευσή μας. Αυτό.
1: Νομίζω στις εποχές που ζούμε πλέον, ξέρεις, το βιωματικό με το κοινωνικοπολιτικό πάει λίγο πακέτο.
0: Εμένα ταυτίζονται, ναι.
1: Πλέον δεν μπορεί να το αποφύγεις, νομίζω.
0: Όχι, όχι. Μπορεί να είναι προέκταση το ένα του άλλου.
1: Ισχύει. Νομίζω δηλαδή πλέον είναι τόσα πολλά που, ξέρεις, δεν μπορείς και να θέλεις δηλαδή, είναι, το ζεις, δεν γίνεται δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε να μου πεις τώρα κάτι που έχει συμβεί σε ένα live. Αυτό που σου έρχεται στο μυαλό, σε ένα πρώτο τώρα.
0: Εγώ θέλω να πω λιγάκι ότι έχουμε μια εκρηκτικότητα όσον αφορά τη σκηνική μας παρουσία.
1: Okay.
0: Πιστεύω προσωπικά και οι υπόλοιποι εκτός από μένα ότι έχουμε νιώσει να ταυτίζεται κόσμος με την ενέργεια που εκπέμπουμε. Και μας αγκάλιασε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ήταν μια μοναδική αίσθηση, μια μοναδική μέθεξη όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή που όσα λόγια και να πω τώρα, θα είναι φτωχή περιγραφή, πιστεύω. Όσο το βιώσαμε εκείνη τη στιγμή.
1: Άρα το feedback που παίρνετε σαν μπάντα, γιατί εντάξει δεν είστε και λίγα άτομα, είστε 7 άτομα, είναι καλό. Είναι καλό, είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό.
1: Πόσο δύσκολο είναι εσύ για να έχεις μια μπάντα με 7 άτομα? Ξέρεις, το λέω γιατί έχουν
0: αρκετά
1: τις προσωπικές ζωές ο καθένας, το χρόνο του, δηλαδή μια πρόβα ας πούμε για να γίνει.
0: Εντάξει, συνήθως τις κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Okay.
0: Ας πούμε ότι βρίσκουμε μια χρυσή τομή χρονικά σε αυτές τις δύο μέρες και τζαμάρουμε. Είναι δύσκολο, όπως είπες, γιατί ο καθένας έχει την καθημερινότητά του, αλλά βρίσκουμε κάποια κοινά σημεία στο να βρεθούμε και να παίξουμε, όσο δύσκολο και να είναι σε αυτούς τους καιρούς.
1: Σωστά.
0: Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ο καθένας μπορεί να είναι και οικογενειάρχης, ο άλλος μπορεί να έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, κατά ένα μαγικό τρόπο, το βρίσκουμε.
1: Νομίζω ότι είναι και ο κύριος λόγος, ξέρεις, που κάποιες μπάντες μέσα στον χρόνο δεν αντέχουν.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι σαν ένα ελιξίριο ζωής το να παίζουμε και να έχουμε αυτό το feedback και μεταξύ μας και με τον κόσμο και να έχουμε αυτό το παρεδώσε ιδεών, σκέψεων.
1: Ένα τραγούδι. Θέλω λίγο να μου πεις, να δούμε λίγο τη δημιουργία ενός τραγούδιου. Δηλαδή, ξεκινάς εσύ το στίχο, έτσι, γράφεις το στίχο.
0: Εγώ λειτουργώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άλλοι λειτουργούν με ένα διαφορετικό. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Εγώ στην αρχή έχω μια κεντρική ιδέα στο μυαλό μου. Π.χ. ας πούμε για μια ψευδεπίγραφη ανάπτυξη θα γράψω ένα κομμάτι. Πώς το φαντάζομαι μουσικά? Π.χ. σε funk ρυθμούς. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας το υλοποιούν. Και τα παιδιά και μπράβο τους σε ό,τι κάνουν. Δηλαδή έχω μια κεντρική ιδέα και μετά γράφω. Συνήθως. Δεν γράφω, δεν έχω αυτό το brainstorming που και αυτό έτσι δημιουργικό είναι χωρίς να το υποτιμώ. Γράφω σκέψεις διάφορες και μετά προσπαθώ λιγάκι να τις ρετουσάρω. Πρώτα βασίζομαι σε μια κεντρική ιδέα και γράφω βάσει αυτής.
1: Δηλαδή
0: εμένα τουλάχιστον έτσι με βοηθάει λειτουργικά.
1: Είσαι ας πούμε, με δίστιχο, τετράστιχο, ας πούμε, κάπου σημειώνεις και μετά το επεξεργάζεσαι.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να μου πεις τώρα πού σας βρίσκει κάποιος. Είπαμε, είστε ενεργοί στο YouTube.
0: Στο YouTube, Greeklis, δραπέτης full band.
1: Τέλεια.
0: Like και subscribe παρακαλώ.
1: Εννοείται.
0: Είμαστε στο Instagram και στο Facebook, ω σελίδα.
1: Στο Instagram και στο Facebook.
0: Εκεί μπορείτε να μας δείτε, να μιλήσετε μαζί μας.
1: Και προσεχώς μου είπες θα το δείτε και για άλλες πλατφόρμες και ίσως και για κάποια κυκλοφορία.
0: Ναι, το έχουμε υποσυζήτηση αυτό, φυσικά.
1: Τέλεια. Άρα, είπαμε ζωντανές εμφανίσεις από το φθινόπωρο. Τέλεια. Τραγούδια, εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά ακόμα νομίζω να πάρουν το χρόνο τους και αυτά που βγήκαν. Γιατί νομίζω ένας μήνας είναι. Πόσο είναι που βγήκε?
0: Ενάμεσης μήνας. Κάτι ετοιμάζουμε.
1: Αλλά
0: θέλω όταν το σταντάρουμε μετά να πω ότι έχουμε βάλει ένα τάδε χρονοδιάγραμμα και θα κυκλοφορήσει τότε. Από τη στιγμή που δεν το έχουμε σταντάρει, δεν μπορώ να πω και κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Έχεις και στο μυαλό σου και κάποια συνεργασία στο μέλλον?
0: Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά του δίσκου. Όμως μου το επιτρέψουν και τα υπόλοιπα μέλη λιγάκι να το πω και να με συγχωρέσουν. Δηλαδή, όσο καλό πιστεύουμε όλοι ότι βγήκε το αποτέλεσμα, πάσχει λιγάκι από θέμα συνεργασιών. Αυτές ήρθαν λίγο μεταγενέστερα κάποιες νοημίες και μετέπειτα γίναν κουβέντες για συνεργασίες, αφότου δηλαδή κυκλοφόρησε ο δίσκος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε ναι, θέλουμε να κάνουμε και ένα δίσκο που να έχει και άλλες συνεργασίες.
1: Άρα είσαι ανοιχτή δηλαδή, δεν είναι κάτι. Γιατί, ξέρεις, επειδή αυτό που είπες, το πρώτο που παρατήρησα εγώ όταν είδα ας πούμε, τα 10 τραγούδια, είδα ότι δεν υπήρχαν συνεργασίες.
0: Δεν υπήρχε ούτε ένα fit, ναι, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Επικεντρωθήκαμε δηλαδή στο να βγάλουμε ένα project, εντάξει, και μετά στις συνεργασίες. Βέβαια αυτές μετά προέκυψαν, γιατί και με κάποια άλλα άτομα που γνωριζόμασταν ψιλοχαθήκαμε λίγο ο καθένας με τις υποχρεώσεις του. Αλλά τέλος πάντων προέκυψαν και έγιναν συζητήσεις για το να βγάλουμε κομμάτια μετά τη κυκλοφορία του δίσκου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε είπαμε να μην το αργήσουμε κι άλλο, ας κυκλοφορήσουμε αυτό. Και έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ο επόμενος δίσκος να έχει περισσότερα fit.
1: Τέλεια. Για πες τώρα και μια γενική ερώτηση. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, είσαι αισιόδοξος γενικά ή κάθε πέρσι καλύτερα?
0: Θα προσπαθήσω λίγο να συμπτύξω τις σκέψεις μου. Να πω ότι σε μικρό επίπεδο βλέπουμε πως ο νεοφιλελευθερισμός υποβαθμίζει τις ζωές των ανθρώπων από τον πληθωρισμό, τις κατασχέσεις μέχρι την νομική καταστολή όσων αντιστέκονται. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι και τα προσφυγικά.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Βέβαια, είχαμε και έναν παρολίγον θάνατο ενός απεργού πείνας που ευτυχώς ο άνθρωπος δεν πέθανε και μας θυμίζει ότι ο μόνος χαμένος αγώνας είναι ο αγώνας που δεν δίνεται.
1: Πολύ σωστά.
0: Οπότε η αλληλεγγύη έχει κερδίσει από αυτή την άποψη και ελπίζουμε να κερδίζει και σε άλλες μάχες στο μέλλον.
1: Και λένε η μόνη μάχη που χάθηκε, λένε, είναι αυτή που δεν δόθηκε ποτέ, έτσι.
0: Ακριβώς. Τώρα σε ένα μάκρο επίπεδο βλέπουμε τους παγκόσμιους εξουσιαστές να επενδύουν στην εκμετάλλευση της μετανάστευσης, το φασισμό, την κλιματική κρίση και τα κέρδη από την πολεμική βιομηχανία. Έτσι αν μπορώ να το εντάξω αυτό σε ένα μάκρο επίπεδο.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά κάποιες μικρές πράξεις αλληλεγγύης δείχνουν τον δρόμο. Είναι μια χτίδα φωτός.
1: Ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει.
0: Είναι σαν την άνοιξη, δηλαδή, ναι. Την εμποχή. Πάντα θα έρχεται, πάντα θα υπάρχει μια σπίδα. Στο χέρι μας είναι να την κάνουμε αυτή τη σπίθα, φλόγα.
1: Και να κρατήσει, να μην είναι μόνο σπίθα.
0: Ακριβώς.
1: Τέλεια. Τελευταία ερώτηση. Είσαι λοιπόν σε ένα τοίχο μπροστά,
0: ναι.
1: Κενό, λευκό. Κατάς ένα σπρέι στο χέρι.
0: Πολλά θα είναι αυτά που θέλω να γράψω, αλλά.
1: Αυτό. Την κατάλαβες την ερώτηση. Δεν σε βλέπει λοιπόν κανείς. Τι θα έγραφες?
0: Δύσκολη ερώτηση μου βάλες. Γιατί πολλά θα έγραφα. Τι θα έγραφα.
1: Έλα, έχεις και λίγο χρόνο γιατί μπορεί να σε δει και κάποιος. Να το κάνω λίγο πιο.
0: Θα έγραφα. Ότι ο νεοφιλελευθερισμός σκοτώνει. Μ' ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και ας καθίσει ο καθένας να το ψάξει από το μετερίζι του. Είναι μια απλή φράση τριών λέξεων. Και ας ψάξει ο καθένας τι συνέπειες έχει όλο αυτό στη ζωή του. Και από ποια σκοπιά το βλέπει κυρίως. Αυτό. Ο νεοφιλελευθερισμός σκοτώνει. Αυτό θα έγραφα.
1: Σωστά. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εκ μέρους όλης της μπάντας ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Και εσένα και την μπάντα βεβαίως.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Και εδώ είμαστε με το καλό, μόλις έχετε κάτι καινούριο να τα ξαναπούμε.
0: Είμαστε σε επικοινωνία, φυσικά, θα χαρούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια και καλό βράδυ και δύναμη σε όλους μας.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε με γλυκό πικρή απόχρωση.
0: Ένα κομμάτι πιο μπαλάντα από προσωπικά βιώματα που αφορά πολλά πρόσωπα που έχουν δώσει στίγμα στη ζωή μας.
1: Τέλεια.
0: Εμπροκειμένου τώρα στη δική μου, γιατί εγώ το έγραψα, αλλά ναι, αυτό.
1: Τέλεια. Πάμε, καλό βράδυ.
0: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
2: Ένα στίγμα στη δική μου τη ζωή. Μνημεσμάζεψε το σούρπο και τη ξέβρασε η αυγή.

τις τάχτες της θλίψης ένα χαμόγελο ανέβλιζε. Γέμιζε τα κενά της σιωπής, περήφανα ανέμιζε. Ήσουν βόλτα με το μωρό στο καροτσάκι. Γέλασες μα τον καημό σου δεν τον πήρε τα αεράκι. Μου δώσες ένα τσιγάρο από τα βαριά και αμέσως πνίγηκα. Ό,τι θέλω τη ζωή μου κάνω είπες, μα δα μια σύριγγα. Είδα από μακριά να ζήτησε ανέβεις, μα δεν είδες. Θυμήθηκα το γέλιο σου σε μέρες αλκιονίδες. Είδα το γραφήμα τα δειλά, σχηματίζουν την ψυχή μου. Σε στάσεις αστικών που στεκόσουν μαζί μου. Συμβουλές μαλώματά μα με ένα γέλιο σου ξεχνιόμουν. Κι όμως τις δάφνες μου πάλι αναπαυόμουν. Πρώτη φορά όταν με πήρες αγκαλιά ένιωθα άβολα, δεν πίστευα σε αισθήματα που πηγάζουν άδολα. Φοβάσαι αφιερώνω δύο γραμμές από το κουπλέ μου. Γαμώτο, έτσι δεν

Άνοιξες στολές μέσα από τις φωτογραφίες σου. Έκλεβα δάκρυα από τις τόσες απορίες σου. Αφού γκράστηκα τη ρέμπη της ηλιόλου της μαγιάς σου. Με ένα παράπονο στη φω, πως σου λείπει ο μπαμπάς σου. Ένα φεγγάρι ένιωθα το σκαρί μου τόσο αδύναμο. Με ένα γέλιο σου επίμονο έφυγε το βαρύ χείμωνο. Τα όνειρά μου σε πνίγα, τα έκλεισε σαν γκύλι. Ήρθες άλλη το πρωί και φύγες άλλη με το δίλι. Φίλες στα στραβά με ένα γέλιο σου πρωτοστάτησες. Μα εξαιτία σου ξεθόρδια σαν οι δρόμοι που περπάτησες. Ας φαίνονταν τα χνάρια σου γερά. Κουβαλούσες ένα τύμπο φιλοδοξίας που τα κομμάτια ζε αργά. Οι τύψεις θεργεύαν σε ένα δώμα που τις έκλεισα. Ζήτησα ψυχά τη μεταμέλεια. Και δεν με έπεισα όταν τη λέξη συγγνώμη

περεστρόικα. Σαν την ψεύτικη ανάπτυξη που έφερε η Τρόικα. Πολιτικοί προδότες δεν γίναν σκόνη. Φύλακισαν ήρωες από τον κολοκοτρόνι. Αντίσταση ακούς βάλανε στο ναζί τη λίστα. Πιο καλπική και από το όχι τους φασίστα. Οι πρόσφυγες της τραπεζούντας και ο κάθε κοινό

τελευταίο δέντρο για παράδειγμα τη φόρμα. Όσο βολεύω, είπα πριν τον αγροτό τη Μαγνα Κάρτα. Θα πιστεύω στο όραμα του Εμιλιάνο Ζαπάτα και θα πιστεύω σε ελεύθερη αξία. Όσο καθ'

επανάληψη. Στι μαύρε συμφωνίε για συγκάλυψη. Και ό,τι κάτσει θέλει επάρκο στο κράτο στο παράνομο καράτσι. Δεν βλέπει, δεν μιλά, δεν ακού. Είναι το δόγμα του σοκ. Για καταστολή του νου ηλεκτροσοκ. Τη λαοθάλασσε, ποιο θα τη συνέντηση. Το δόγμα του σοκ.

διαπασώνει η μουσική μας. Θορύβους αντιλογίας δεν ακούει η ψυχή μας. Στο χάος της απομόνωσης γυρεύουμε την τάξη απεγνωσμένα. Μα το σύστημά μας έχει επιτάξει και μέσα στο σφαγείο καταστρώνεται ανταρσία. Μόλις φοβούνται με την πνίξη προδοσία. Προγράμμα εξελίξει για πλήσεις κάρτων.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Ερτ Open, Άγγελος Αλιγιάννης. Είχαμε μαζί μας τους Δραπέτες Full Band. Ακούσαμε και το Λόγια που δεν υπόθηκαν δύο. Μάλλον το μέρος πρώτο, το δύο το ακούσαμε στην αρχή. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε. Θα μείνουμε έτσι στο κλίμα και νύχτα θα νικήσουμε. Λοιπόν, πάμε, καλό βράδυ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή.

0: τέλος, στο τέλος θα νικήσουμε.
1: Μέχρι δικαιοσύνη αρθεί, εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαιοσύνη αρθεί, δεν θα σωπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000
2: θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς λίγες ώρες πριν χτύπησαν δύο πολύ μεγάλοι σεισμοί τη Βενεζουέλα, αφήνοντας πίσω τεράστιες καταστροφές με χιλιάδες, μπορεί και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Τι ακριβώς όμως χτύπησε τη Βενεζουέλα? Χτύπησε απλά ένα σεισμός ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω? Σε λίγα λεπτά θα τα δούμε αυτά. Να ξεκινήσουμε με τη Μέση Ανατολή, όπου σύμφωνα με το Fox News η Αμερικανική κυβέρνηση αναζητά χρηματοδότηση ύψους 672 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει στην εξάλληψη της ικανότητας του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση υποστηρίζει την απομάκρυνση ή την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, καθώς επίσης και άλλων ευαίσθητων πυρηνικών υλικών. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος ενός αιτήματος συμπληρωματικής χρηματοδότησης ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράν. Από τη μία λοιπόν έχουμε τους Ιρανούς να έχουν θέσει ως κόκκινη γραμμή την συνέχιση εμπλουτισμού του ουρανίου στη χώρα τους και από την άλλη έχουμε την Αμερικανική κυβέρνηση να ζητά χρηματοδότηση για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν. Πώς ακριβώς λοιπόν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή όταν δεν τα βρίσκουν στα πιο βασικά ζητήματα? Επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του Ιράν να επιβάλλει διόδια στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ θα άλλαζε ολόκληρη την πορεία των διαπραγματεύσεων και θα απέτρεπε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο για εμένα επειδή έχουμε πολλά στενά και αν το κάνετε αυτό για εκείνα θα έπρεπε να το κάνετε και για άλλα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ φρόντισε όλος τυχαίως σε δηλώσεις του στο Fox News να δώσει στεγνά κυριολεκτικά τους Ιταλούς. Εκεί λοιπόν ανέφερε πως 500 αμερικανικά αεροσκάφη, όχι 5 και 10, 500 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία για να χτυπήσουν τους Ιρανούς. Με λίγα λόγια, οι Ιταλοί συμμετείχαν κανονικότατα στον πόλεμο εναντίον των Ιρανών, οι οποίοι αντέδρασαν φυσικά στα λόγια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, με τη Ρώμη να επιμένει ότι επέτρεψε μόνο τεχνικές και υλικοτεχνικές πτήσεις και όχι πολεμικές αποστολές. Ο Υπουργός Άμυνας μάλιστα της Ιταλίας δήλωσε πως οι παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ είναι παραπλανητικές και υπογράμμισε ότι η Ιταλία απέρριψε αιτήματα που ξεπερνούσαν τα όρια της μη πολεμικής υποστήριξης. Κατά τα άλλα, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός έχει πολύ μεγάλη κόντρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα τώρα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας συνεχίζει να αναπτύσσει ενισχύσεις στα σύνορα με το Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων μονάδων τρομοκρατών, οι οποίοι προηγουμένως είχαν επιχειρήσει και εντός της Συρίας. Όλος τυχαίως η συγκεκριμένη έκθεση είδε το φως της δημοσιότητας την ίδια ημέρα που αποφάσισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη Συρία σε συνάρτηση με τον Λίβανο. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο τρομοκράτης πρόεδρος της Συρίας αρνείται πως η χώρα του θα παρέμβει στο Λίβανο, ωστόσο σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ έχει εντοπίσει ενδείξεις ότι η Συρία επιδιώκει να εισβάλλει εντός του Λιβάνου. Εχθές αναφερθήκαμε και σε ένα ψήφισμα της Αμερικανικής Γερουσίας, όπου εκεί είχαν σκοπό να περιορίσουν την εξουσία του Αμερικανού Προέδρου όσον αφορά την δράση του στο Ιράν. Ενώ αρχικά λοιπόν φαινόταν πως θα περνούσε το συγκεκριμένο ψήφισμα, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του ιδίου του Αμερικανού Προέδρου, αρκετοί ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές άλλαξαν τη στάση τους τελευταία στιγμή και απέρριψαν τελικά μια νέα προσπάθεια περιορισμού των εξουσιών του Λευκού Οίκου στο Ιράν. Λίγο πριν τη διακοπή λειτουργίας της Γερουσίας λοιπόν για περισσότερο από δύο εβδομάδες κατέληξαν στην απόρριψη της πρότασης των Δημοκρατικών για τον έλεγχο των πολεμικών αρμοδιοτήτων του Αμερικανού Προέδρου. Συνοψίζοντας λοιπόν, η Αμερικανική Γερουσία εχθές έδωσε το πράσινο φως στον Αμερικανό Προέδρο ώστε να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και στη Μέση Ανατολή αλλά και κατά της Ρωσίας, υποχρεώνοντας τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ να συνεργάζονται άμεσα με τους Ουκρανούς με σκοπό την καταστροφή ρωσικών στόχων. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το ευρωρωσικό μέτωπο. Εκεί αρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως θα καταβάλει σήμερα στην Ουκρανία την πρώτη δόση ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, σύμφωνα με ανάλυση πολύ γνωστού ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων, επιστοιχίων του Ουκρανικού Υπουργείου Οικονομικών, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γερμανία και η Γαλλία και η Βρετανία και η Ιταλία χορήγησαν στο Κίεβο δάνεια συνολικού ύψους 45,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία χρήματα όμως προήλθανε από τα κλεμμένα, παγωμένα μέσα σε εισαγωγικά ρωσικά κεφάλαια. Μην νομίζετε πως οι Ρώσοι θα αποδεχθούν πως έτσι απλά έκαναν φτερά τα χρήματά τους. Θα βρούνε τρόπο είτε με το καλό είτε με το κακό και θα τα πάρουν πίσω.
Σύμφωνα τώρα με ουκρανικές πληροφορίες, η Ρωσία έχει αλλάξει την τακτική επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας, χτυπώντας πλέον στόχους κλειδιά όπως κόμβους μεταφορικούς, εργοστάσια συναρμολόγησης και επισκευής οπλικών συστημάτων, στρατόπεδα εκπαίδευσης, αποθήκες δυτικών εφοδίων και βάσεις ειδικών δυνάμεων. Η ρωσική διοίκηση λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, αντί να αναζητά ένα μεγάλο χτύπημα εντός της Ουκρανίας, επιδιώκει να αφαιρέσει από το Κίεβο την ικανότητα να τροφοδοτεί, να μετακινεί, να επισκευάζει και να αναπληρώνει τις δυνάμεις του. Το ερώτημα όμως το οποίο γεννάται εδώ είναι το εξής. Για ποιο λόγο οι Ρώσοι δεν το έκαναν αυτό από την αρχή του πολέμου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα να φλέγεται κυριολεκτικά ακόμη και η πρωτεύουσα της Ρωσίας? Θα ήθελα τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια πάνω σε αυτό και να περάσουμε τώρα στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος δήλωσε πως η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί προσωρινές ή ενδιάμεσες λύσεις για την ουκρανική κρίση και δεν θα υποκύψει σε κανενός είδους τελεσίγραφα. Ο ίδιος πιστεύει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία εξακολουθεί να μπορεί να επιληθεί με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, ωστόσο η Μόσχα όμως δεν είναι πλέον διατεθειμένη να εμπιστευτεί τις διαβεβαιώσεις των Δυτικών. Και πώς άλλωστε οι Ρώσοι να εμπιστευτούν τους Δυτικούς, αφού τουλάχιστον για τρεις φορές τους εξαπάτησαν, φτάνοντας στην κατάσταση εδώ που έφτασε σήμερα. Η μία ήταν με την συμφωνία του Μίνσκ, η άλλη ήταν με το προσχέδιο της Κωνσταντινούπολης και η τρίτη και πιο πρόσφατη ήταν ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στο Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα. Οι Financial Times τώρα αποκάλυψαν ότι η Ουάσιγκτον παρήχε στο Κίεβο πληροφορίες για πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εντός της πρωτεύουσάς τους. Εδώ δηλαδή έχουμε μια επιβεβαίωση της Μόσχας πως η Δύση συμμετέχει ανοιχτά στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να βοήθησαν την Ουκρανία με πληροφορίες για επιθέσεις εναντίον στόχων σε βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας, ακόμη και μέσα στη Μόσχα. Η εφημερίδα λοιπόν αποκαλύπτει έναν μηχανισμό συνεργασίας που ξεπερνά κατά πολύ το απλό πλαίσιο στρατιωτικής ενίσχυσης. Επίσης, και πάλι σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει αλλάξει εκ νέου τη στάση του όσον αφορά την σύγκρουση στην Ουκρανία υπέρ του Κιέβου και ενδέχεται να αρχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία με πιο ενεργό τρόπο. Με πιο ενεργό τρόπο εννοούν φυσικά με στρατιωτική ενίσχυση. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι και στο Κίεβο έχουν διαπιστώσει σημάδια αυτής της αλλαγής, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Και εδώ έρχεται μια είδηση η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της άμεσης εμπλοκής των νατοϊκών δυνάμεων στον πόλεμο της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία εξετάζουν τρόπους για την καταστροφή των ρωσικών αεροπορικών βάσεων στα μετόπισθεν και για το λόγο αυτό φτάσανε στο σημείο να προκηρύξουν διαγωνισμό για ιδιώτες κατασκευαστές, προσφέροντας 250.000 ευρώ για την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα λοιπόν στοχεύει στην εξέβρεση καινοτόμων λύσεων για το κλείσιμο των αεροδρομίων από τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν πλήγματα. Η διοίκηση μάλιστα μετασχηματισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σημείωσε ότι η ικανότητα της Μόσχας να χρησιμοποιεί προστατευμένα αεροδρόμια αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το Κίεβο. Ανοιχτός διαγωνισμός λοιπόν με την επίβλεψη ΝΑΤΟ και Ουκρανίας για την εξέβρεση λύσεων ώστε να καταφέρουν να καταστρέψουν ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις στα μετόπισθεν του μετόπου. Κατά τα άλλα, ο κόσμος περιμένει ειρήνη στην περιοχή και εξομάλυνση της οικονομικής και ενεργειακής κατάστασης της Ευρώπης. Και να περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει φυσικά με τον σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουμε τεράστιες καταστροφές και πολύ πιθανό δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, καθώς πολλοί από αυτούς είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Δεν είχαμε όμως μόνο τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Είχαμε αρχικά ένα σεισμό 5,6 στην Καλιφόρνια, μετά από λίγο τον 7,2 στη Βενεζουέλα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα 7,5 στη Βενεζουέλα και λίγη ώρα μετά ένα σεισμό 6,9 στην Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επικρατεί κυριολεκτικά ένα χάος σε πολλές πόλεις της χώρας, κλείσανε αεροδρόμια, κατέρευσαν κτίρια, ανοίξανε δρόμοι και όλα αυτά ανάγκασαν την πρόεδρο της Βενεζουέλας να κηρύξει άμεσα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εγώ δεν θα φτάσω στο σημείο να αναφέρω πως ο συγκεκριμένος σεισμός δημιουργήθηκε όπως άλλοι σεισμοί κατά το παρελθόν που ξέραμε ότι χτυπούσανε με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά θα θέσω μερικούς προβληματισμούς. Αρχικά, κατά πόσο ήταν σύμπτωση και τυχαίο να χτυπήσει ένας τόσο μεγάλος σεισμός την ημέρα που η Βενεζουέλα είχε την εθνική της εορτή και ήταν κλειστά τα σχολεία και οι εργασίες των ανθρώπων, επομένως τη στιγμή που χτύπησε ο περισσότερος κόσμος βρισκόταν στα σπίτια του.
Αυτός φυσικά είναι ένας λόγος ώστε να υπάρξουν ακόμη περισσότερα θύματα. Επίσης, κατά πόσο είναι τυχαίο να χτυπάει ένας τόσο μεγάλος σεισμός την ίδια περίοδο που οι Αμερικανοί λιγουρεύονται κυριολεκτικά ολόκληρη τη Βενεζουέλα και το πετρέλαιό της και προσπαθούν να τους πιάσουν σε αδύνατη στιγμή ούτως ώστε να το πετύχουν. Λίγη ώρα λοιπόν μετά ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε να δηλώσει συντετριμένος και πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες της κυβέρνησης να είναι έτοιμες να μεταβούν στη Βενεζουέλα ώστε να βοηθήσουν το λαό της χώρας. Και θα μου πείτε εδώ πέρα και πού είναι το κακό. Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν στέλνουν μόνο ιατρικό προσωπικό ή οποιουσδήποτε άλλους εθελοντές, αλλά ο αμερικανικός μηχανισμός ο οποίος θα κινητοποιηθεί μαζικά για να βοηθήσει το λαό της Βενεζουέλας θα είναι ο αμερικανικός στρατός. Μα τι σύμπτωση λοιπόν, λίγο καιρό μετά την απαγωγή του Προέδρου της χώρας από τους Αμερικανούς, να τυχαίνει αυτή η τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα και να δίνεται η δυνατότητα στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να εισβάλλουν ειρηνικά στη χώρα. Και κάτι τελευταίο το οποίο θέλω να θέσω ως προβληματισμό είναι κάτι εικόνες οι οποίες έχω δει στο διαδίκτυο, μπορεί να τις έχετε δει πολλοί από εσάς, οι οποίες εμφανίζουν τον ουρανό με περίεργα χρώματα. Κάτι το οποίο είχαμε δει και στον τεράστιο σεισμό που είχε συμβεί πριν λίγα χρόνια και στην Τουρκία. Και για εκεί είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα πράγματα. Άλλωστε, αυτή την τακτική των Αμερικανών δεν είναι η πρώτη φορά που την εντοπίζουμε. Έχουν συμβεί παρόμοια γεγονότα κατά το παρελθόν και όσοι τα έχουν ερευνήσει θα ξέρουν πολύ καλά το τι λέω. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, ειδικά για το τελευταίο θέμα και στο κατά πόσο είναι σύμπτωση ή τύχη να χτυπήσει ένας τόσο μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα, την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί ψάχνανε τρόπο να φάνε τον πλούτο του λαού της Βενεζουέλας κυριολεκτικά τζάμπα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
3: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάληψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Λοιπόν, ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλημέρα. Όποιος νομίζει ότι το πρωτόκολλο θανάτου έχει τελειώσει, είναι γελασμένος. Φίλος μου, πάρα πολύ φίλος μου, έπεσε ο θείος του από την καρέκλα, τον πήγε στο νοσοκομείο, είχε χτυπήσει το πόδι και από προχθές το έργο το γυρνάνε διαφορετικά. Εχθές λοιπόν του βάλανε μάσκα γιατί του λένε κάτι δεν πάει καλά με το οξυγόνο. Προσέξτε τώρα, έχει πάει για το πόδι στο νοσοκομείο. Εχθές του βάλανε μάσκα γιατί δεν πάει κάτι καλά και σήμερα το πρωί διασωλήνωση. Το πρωτόκολλο θανάτου δεν σταματάει. Και δεν φτάνει που τον διασωληνώνουνε, του λένε κιόλας δεν υπάρχει εντατική. Μα πού δεν υπάρχει εντατική? Επί κορονοϊό λέγανε ότι έχετε εντατικές. Δηλαδή τέτοια εποχή που είναι και καλοκαίρι και δεν υπάρχει εντατική. Το πρωτόκολλο θανάτου συνεχίζεται, σκοτώνουν τον κόσμο στα νοσοκομεία, διασωληνώνουν κόσμο για να παίρνει το κάθε νοσοκομείο 20-25 χιλιάρικα και ακόμα έχουν αυτά τα γαλάζια καθάρματα το πρωτόκολλο ότι όταν φεύγει κάποιος να τον βάζουν σε σακούλα. Και όλα αυτά βγαίνουν γιατί κανένας νεκρός δεν έχει λιώσει τόσα χρόνια στα νεκροταφεία. Γίνεται χαμός. Αυτό που θα γίνει δεν έχει ξαναγίνει. Συνεχίζουν κανονικά το δρόμο τους και δεν κάνουν πίσω. Σκοτώνουν τον κόσμο. Είτε με τα φόλια, είτε με τα αμπόλια, είτε με τις διασωληνώσεις. Εμείς θέμε. Τα ανεχτήκαμε. Τα έχουμε ανεχτεί όλα. Κανονικά έπρεπε ο κόσμος να ήταν έξω. Και πιο πολύ οι φωλιασμένοι. Ο καρκίνος έχει πάει στα άκρα. Έχουν βγει αυτοάνωσα χαμός. Χαμός με τα αυτοάνωσα. Ξαφνική είδε στο ένα βράδυ τον άλλονα. Η AstraZeneca έχει πάρει το εμβόλιο πίσω. Και η Moderna θα το πάρει πίσω. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μας αξίζει όλα αυτά που τραβάμε. Μας αξίζουν όλα. Καλημέρα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
2: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
1: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
2: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
1: Χωρίς λίστα αναμονής.
2: Χωρίς υποκατάστατα.
1: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Καλώς ήρθατε.
13: Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη. Όλα καλά. Δύσκολα καλά όμως.
12: Το καλά είναι σχετικό, κύριε Ψηλό, γιατί μας τα λέτε, από εσάς θα ξεκινήσουμε, από το άρθρο σας στην Αυτεμπορική αυτή την εβδομάδα, η ουρά κάτω από τα σκέλια. Δεν ξέρουμε πόσο καλά είναι αυτό. Μας λέτε, από πού να το πιάσουμε, από την κριτική του Μέρτς, που μία είναι με φίλος του Τραμπ, τώρα είναι σε διαμάχη με τον Τραμπ, ο Τραμπ αποσύρει τα στρατεύματα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της Ευρώπης. Τα της Ιταλίας, τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς να μας τα πείτε.
13: Να τα πιάσουμε καταρχήν από το μεγάλο, πλαίσιο. Πρακτικά, δύο μεγάλες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και οι δύο προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κρίση μεγάλη του 2008, η χρηματοπιστωτική, που έγινε κρίση τελικά χρέους από κρίση δανεισμού που και η Ελλάδα μπήκε σε αυτή την τρύπα, προήλθε από την κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ακόμα και οι σκύλοι παίρνανε δάνεια, με αποτέλεσμα μετά να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Η δεύτερη κρίση της Ευρώπης είναι ενεργειακή και θα είναι και οικονομική λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Ο πόλεμος αυτός τι έχει προκαλέσει? Έχει προκαλέσει μια τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα που μιλάμε, ο επικεφαλής της Σεύρων λέει ότι πρακτικά η κρίση τώρα ξεκινάει. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Λέγεται ότι θα κάνει κάποιο μεγάλο χτύπημα γιατί οι Ιρανοί δεν κάνουν πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την Ευρώπη μιλάμε για την μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή της. Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομία της Ευρωζώνης παραπέει, ο πληθωρισμός θα πάει στο 4%, όλες οι εκτιμήσεις αυτό λένε, μέχρι το τέλος του χρόνου. Με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία Λαγκάρτ, το υπενήχθηκε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία μα καμία δύναμη να σταματήσει αυτήν την κατάσταση στην Ευρώπη. Τώρα, ο Μέρτς, ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος αφού 4 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στον κόλπο είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά του και μάλιστα από το Οβάλ Γραφείο στον πρόεδρο Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν, Όπου ο ίδιος ο Μέρτς, ο οποίος πέρυσι, στον πρώτο πόλεμο του Ιράν, όταν επιτέθηκαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για 12 ημέρες στην Τεχεράνη, είχε πει ότι το Ισραήλ κάνει για μας τη βρώμικη δουλειά, ξαφνικά, βλέποντας την κατάσταση αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα, την κατάσταση στη γερμανική οικονομία που παραπέει, τι είπε? Ότι κύριε Τραμπ, αν και το γύρισε μετά, σας ταπείνωσαν οι Ιρανοί. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και τι έγινε λοιπόν μετά? Μόλις αυτά τα είπε ο Μέρτς, ο Τραμπ του επιτέθηκε, του είπε δεν ξέρεις τι λες, η χώρα σου πάει συνεχώς σε άσχημη κατάσταση, και φτάσαμε χτες να ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ δασμούς 25% στις εισαγωγές οχημάτων από την Ευρώπη, από τη Γερμανία κυρίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να απειλεί ότι σε 6-12 μήνες θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία από τους 39.000 που είναι συνολικά. Δηλαδή βάζει στο στόχαστρο τη Γερμανία. Να δούμε τώρα, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αν η Ευρώπη, αν η Γερμανία θα βάλει την ουρά και πάλι κάτω από τα σκέλια, όπως είχε κάνει σε όλες τις τελευταίες περιπτώσεις. Θυμόμαστε τη συμφωνία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο Τραμπ πέρυσι στη Σκωτία. Ουσιαστικά αποδεχτήκαμε έναν δασμό γενικό 15% για να μην γίνουν 30%. Φοβάμαι ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, έχει αδύναμους ηγέτες, έχει ηγέτες οι οποίοι έχουν ουσιαστικά ημερομηνία λήξης, παράδειγμα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα είναι παρελθόν, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Γαλλία. Έχουμε τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι είναι, έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε ποτέ Γερμανός καγκελάριος περίπου 1,5 χρόνο από την είσοδό του στην καγκελαρία. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Αγγλία ο Κιρ Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός, και αυτός δέχεται τεράστια πίεση, τον πιέζουν να παραιτηθεί, κρατάει ακόμα με άλλα προσχήματα, με άλλα σκάνδαλα, το σκάνδαλο Έπστιν και τη συμμετοχή στενών συνεργατών του. Η Ευρώπη παραπέει. Αυτό είναι για μένα ο μεγάλος κίνδυνος που θα οδηγήσει ενδεχομένως όχι σε οικονομικά προβλήματα, αλλά και θεσμικά.
12: Αυτό που θυμόμαστε από την αρχή της προεδρίας Τραμπ είναι ότι δεν πίστευε στον θεσμό Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετώπιζε τις οικονομίες μία προς μία, ανεξαρτήτως του αν τυπικά γινόταν οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και η ίδια η Ευρώπη αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό έτσι τον εαυτό της. Και πείτε μας αν καταλαβαίνουμε σωστά, γιατί μιλάμε για γερμανικές κινήσεις, για ιταλικές κινήσεις, η Μελόνη δηλαδή στην
13: Ευρωπαϊκή
12: Ένωση. Ισπανικές. Τα επιμέρους κράτη αντιλαμβάνονται πλέον τον εαυτό τους όχι σαν μέρος ενός οικονομικού θεσμού, γιατί δεν είναι κάτι παραπάνω η Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, μήπως έχει επιβληθεί η ατζέντα Τραμπ ήδη στην Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη να ανακάμψει πρακτικά με τον δεδαλώδη τρόπο της γραφειοκρατίας της από αυτό που, στο οποίο οδηγείται από τις ΗΠΑ?
13: Τι σημαίνει ανάκαμψη? Σημαίνει ευημερία στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα κάνουν επενδύσεις. Θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πού είμαστε τώρα λοιπόν? Είμαστε με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε μια ουσιαστικά στασιμότητα, πρακτικά να το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Γιατί η Ευρώπη το μόνο που δυστυχώς έχει μάθει λόγω, επαναλαμβάνω, των αδύναμων ηγετών που κοιτάνε μόνο την παραμονή τους στην εξουσία και τίποτα άλλο, που είναι οι ηγέτες τύπου Ντεγκόλ, τύπου Μιτεράν, τύπου Κολ και ακόμα και Θάτσερ και Μέρκελ αν θέλετε, έχουμε ηγέτες β' διαλογής, αναλώσιμους γενικά από την πολιτική τάξη. Αυτό που λοιπόν βλέπω είναι ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της, άρχισε να τα πυροβολεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν διεκόπη το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, η φθηνή ρωσική ενέργεια προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη τι είχε μάθει τόσα χρόνια? Είχε μάθει να αναπτύσσεται αξιοποιώντας, εκμεταλλευόμενη αν θέλετε, την φθηνή ρωσική ενέργεια. Αυτό δεν υπάρχει πια. Ήδη από 1η-1η 27 σταματάει κάθε ροή φυσικού ρωσικού αερίου, κυρίως στην μορφή του LNG, γιατί μέσω αγωγών έχει σταματήσει. Άρα λοιπόν η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι στα τάρταρα, γι' αυτό διαμαρτύρονται σήμερα όλοι οι σοβαροί επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τον πρόεδρο της Κονφιντούστρια, του Ιταλικού ΣΕΒ δηλαδή, να λέει στην Ευρώπη Κοιτάξτε, κυρία Ούρσουλα von der Leyen, καταλαβαίνω εσάς τη Γερμανίδα, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε ανάπτυξη, να κάνουμε επενδύσεις σοβαρές, εάν δεν έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο. Και ζητάει την αναστολή για κάποιο διάστημα των ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το βλέπουν και άλλοι παράγοντες. Το βλέπουν παράγοντες οι οποίοι είναι και στην γερμανική οικονομία, στην γερμανική βιομηχανία. Η γερμανική μεταποίηση πνέει τα λίσθια. Έχει βρει σοβαρό ανταγωνισμό από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά κυρίως. Δεν πουλάει η Volkswagen στην Κίνα όσο πουλούσε στο παρελθόν. Πουλούσε στο παρελθόν 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο, τώρα είναι γύρω στα 3. Χάνει δηλαδή η Volkswagen. Και τι κάνουν οι γερμανικές επιχειρήσεις? Στρέφονται στον πόλεμο. Και μια κουβέντα μόνο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η παραδοσιακή γερμανική βιομηχανία μετατοπίζεται προς την πολεμική βιομηχανία. Βλέπουμε τη Volkswagen και την Porsche και την Audi να φτιάχνουν και άλλες εταιρείες από αυτοκίνητα, να φτιάχνουν ανταλλακτικά για πυράβλους Patriot και drones.
12: Δεν θέλουμε να κάνουμε συνειρμούς με το παρελθόν, παρότι είδαμε τη Rheinmetall αυτή να κάνει και με την Elvo κάποια συμφωνία. Αλλά με αφορμή αυτό που είπατε, θα εκτραπώ από αυτό που σχεδίαζα να ρωτήσω και θα ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, τι έπαθε η Ευρώπη και έχει αυτή την κρίση ηγεσίας που περιγράψατε. Τι συνέβη, γιατί έγινε τόσο μαζικά αυτό την τελευταία 15ετία. Και το άλλο θέμα είναι, τη στιγμή που αποφάσισε να απεξαρτηθεί λόγω του πολέμου από το ρωσικό αέριο, γιατί δεν είδαμε εκείνη τη στιγμή να στρέφεται στα δικά της κοιτάσματα για την ενεργειακή της αυτονομία, είτε στη Βόρεια Θάλασσα, είτε εδώ σε εμάς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά έπρεπε να έρθει ο Τραμπ με τον drill, baby drill, να εφαρμόσει σε εμάς, τουλάχιστον στην περιοχή μας, την επαναφορά στους υδρογονάνθρακες, αλλά που μας δίνουν μια αυτονομία.
13: Κυρία Αργύρη, η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Η Ευρώπη είχε επαναπαυθεί και μετά την πανδημία, όταν πέσανε πάρα πολλά χρήματα από τα διάφορα ταμεία, το ταμείο, αυτό που λέμε πρακτικά εμείς τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, το Regeneration European Union, EU, είχε επαναπαυθεί λοιπόν ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Είχε επαναπαυθεί στην κατάσταση ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν αλλάζει τίποτα. Και ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του, να σας πω την αλήθεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση και ας γίνω συνήγορος του λεγόμενου διαβόλου, καλά κάνει. Ο Τραμπ τι βλέπει και ένα κομμάτι της αμερικανικής ελίτ? Ότι υπάρχει κίνδυνος αμερικανικής παρακμής, υποβάθμισης καλύτερα της αμερικανικής ισχύως ως υπερδύναμη. Και πού? Ενάντια στην Κίνα. Η Κίνα είναι ο αντίπαλος των ΗΠΑ και αν θέλετε, ό,τι γίνεται στον κόλπο τώρα και στα στενά του Ορμούζ και στο Ιράν, η Κίνα είναι στο βάθος. Γιατί η Κίνα εισάγει το 80% του Ιρανικού πετρελαίου. Άρα λοιπόν η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Δεν είδανε οι ηγέτες της, οι οποίοι είναι ηγέτες μικρού βεληνικούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είδανε αυτό που έρχεται, αυτό που ερχόταν. Ότι υπάρχει πια ένας κινέζικος δράκος, ήρεμος, σιωπηλός, που τι ακολουθεί? Τη λεγόμενη Ναπολεόντιο ρίση. Άσε τον εχθρό σου να κάνει λάθη. Η Ευρώπη λοιπόν συνεχίζει να κάνει λάθη. Όπως είπατε, εφαρμόζει διάφορα κανονιστικά ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία ουσιαστικά είναι γραφειοκρατικά πλαίσια, που δεν αφήνουν ούτε τις επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν επενδύσεις, αλλά ούτε και τα νοικοκυριά να έχουν μια ευημερία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό, εγώ αυτό βλέπω σαν κύριο τίτλο, που θα βάζαμε σε μια τέτοια, γιατί η Ευρώπη ουσιαστικά υποχωρεί ως υπερδύναμη, γιατί ήταν υπερδύναμη η Ευρώπη για αιώνες. Υποχωρεί γιατί οι ηγέτες της επαναπαύθηκαν, γιατί η οικονομική ελίτ, αν θέλετε, της Ευρώπης επαναπαύθηκε, κοίταξε να βγάλει κέρδη, όχι αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά δημιουργώντας εργοστάσια στην Κίνα, στην Ασία και αλλού. Μην ξεχνάμε ότι η Volkswagen μόνο στην Κίνα είχε 34 εργοστάσια και σήμερα έχει 29.
12: Θεωρείτε δηλαδή ότι πάθαμε αυτόν τον κύκλο που λένε μεταξύ σκληρών εποχών και ισχυρών και δύναμων ανθρώπων?
13: Ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα.
12: Πώς ανακάμπτει όμως μια κοινωνία από αυτό? Αυτό είναι το ζήτημα, δεδομένης της ταχύτητας των εξελίξεων τώρα.
13: Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι η Ευρώπη μπορεί να ανακάμψει και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι, επειδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εισαγωγικά ένα φυσιολογικό κράτος, είναι 27 διανύσματα αντιθέτου κατευθύνσεως. Η Μελώνη, που ήταν παραδοσιακά πολύ στενά προσδεδεμένη στο άρμα του Τραμπ, διαμηνύει στον Τραμπ ότι κοίτα να δεις, εγώ δεν θα ακολουθήσω και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις βάσεις που έχω στη Σικελία για τον πόλεμο στο Ιράν. Γιατί, για πολλούς λόγους εσωτερικούς. Γιατί ο Τραμπ έκανε το μεγάλο λάθος να τα βάλει με τον καθολικισμό. Έβρισε, καθίβρισε τον Πάπα Λέοντα τον 14ο που είναι Αμερικανός. Ο Σάντσεθ στην Ισπανία επίσης βάζει θέματα ενάντια στη χρήση των ισπανικών βάσεων στους Αμερικανούς. Ο Όρμπαν από την άλλη πλευρά, βασικό πολιτικό συνεργάτης του Τραμπ, είδατε τι έπαθε. Συνετρίβει στις εκλογές γιατί ήταν ένα διεφθαρμένο καθεστώς που κράτησε 16 χρόνια. Και αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούμε, γιατί κάποιοι βαυκαλίζονται με την ιδέα ότι αν τα έχουν καλά με τον πρόεδρο Τραμπ, θα έχουν και πολιτικό μέλλον. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και πολλοί πολιτικοί, ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, ούτε στην ίδια την Αμερική. Ο Τραμπ στην Αμερική έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε Αμερικανός πρόεδρος, επίσης σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν, αυτή η Ευρώπη που επαναλαμβάνω δεν είναι ένα φυσιολογικό κράτος που θα έπρεπε να είναι ένα κράτος φυσιολογικό που να έχει κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, κοινή ενεργειακή πολιτική, είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και τι. Αυτός που επικρατεί ποιος είναι, το δίκαιο του ισχυρού. Είδαμε στην Κύπρο προχθές στη Λευκοσία έγινε σύνοδος κορυφής η άτυπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταλήξανε κάποιες χώρες και η Ελλάδα προς τιμήν της μαζί με τη Γαλλία ζητήσανε να υπάρχει αυτό που έγινε με την πανδημία. Μια κοινή έκδοση χρέους, ένα ευρωομόλογο για να υπάρξει ανάπτυξη λόγω της κρίσης. Τι είπε ο Μέρτς, ο καθένας μόνος του.
12: Ενδεικτικό όμως και αποτέλεσμα και της ιστορίας. Ίσως, δεν ξέρω, η Ευρώπη ήταν πάντοτε σε κάποιο βαθμό ένας τρόπος, η Γερμανία και η Γαλλία ίσως να εφαρμόζουν την πολιτική τους χωρίς όπλα σε πιο αδύναμες χώρες, γιατί αυτή είναι η κριτική.
13: Τεράστιο το ερώτημα, κύριε Αργύρη, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ουσιαστικά, ενώ όλοι ελπίσαμε ως Ευρωπαίοι ότι θα υπάρξει μια ισχυρή δύναμη που θα λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κοιτάει τα συμφέροντα των λαών της και τα συμφέροντα, αν θέλετε, και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών, κοίταζε ουσιαστικά πώς θα αποκομίσει προσωπικά πολιτικά κέρδη ο κάθε ηγέτης και κυρίως πώς θα επιβραβευθεί η πάλε ποτέ, γιατί δυστυχώς η πάλε ποτέ, η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία. Όλη η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια είναι μια προσπάθεια της Γερμανίας, του Βερολίνου, να επικρατήσει οικονομικά, πολιτικά, όπως θέλετε, και πολιτιστικά ακόμα σε αυτήν την τεράστια ήπειρο των 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή παραπέει ως οικονομική δύναμη. Βλέπουμε και στο εσωτερικό της να υπάρχουν σοβαρές διαμάχες πολιτικές. Βλέπουμε στο εσωτερικό της Γερμανίας να ενισχύονται δυνάμεις όπως είναι η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία είναι ακροδεξιά, άλλοι τη χαρακτηρίζουν και ως νεοναζιστική ακόμα, και να προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με 4 και 5 ποσοστιαίες μονάδες των χριστιανοδημοκρατών. Για φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία η οποία τι έχει βάλει στόχο τώρα, τον επανεξοπλισμό της. Πώς ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα χρόνια για να γίνει, είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης. Για φανταστείτε λοιπόν μια νεοναζιστική δύναμη όπως είναι η AfD να έχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να έχει την ισχύ και, που της δίνει ο γερμανικός λαός και να είναι πρώτη δύναμη η οποία δύσκολα θα μπορεί να την αγνοήσουν οι κάποιες άλλες δυνάμεις όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τις επόμενες εκλογές και δεν έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς το ακροδεξιό ή νεοναζιστικό, όπως το λένε άλλοι AfD. Άρα λοιπόν αυτό είναι για μένα, αυτός είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι, και το γράφω στο σημερινό μου άρθρο στην Αυτεμπορική, ο φόβος είναι ότι ο πόλεμος μεταφέρεται σήμερα από το Ιράν, την Ουκρανία, από όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη.
12: Το χρόνο τον μικρό που μας απομένει θα θέλαμε να τον αφιερώσουμε στην ενέργεια και στο ζήτημα του ΟΠΕΚ και της ρύθμισης ενέργειας, αλλά μέσα από το άρθρο που διαβάσαμε πάλι στην Αυτεμπορική, η αγορά πετρελαίου δεν τιμολογεί πλέον μόνο την προσφορά και τη ζήτηση, τιμολογεί τον κίνδυνο,
13: ακριβώς,
12: μας λέει η κυρία Στασινού. Και αυτό είναι η αιτία που, παρότι έφυγαν τα Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ, μας εξηγεί, είναι ο λόγος που δεν πέφτει η τιμή. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε, σίγουρα όχι μαθηματικά, δηλαδή στατιστικά, πώς οι ασφαλιστικές μετράνε τον κίνδυνο, αλλά επί της αρχής, πώς μπορεί ο κίνδυνος να υπολογίζεται πλέον, εάν είναι αυτό που πρέπει να συνυπολογιστεί για το σύνολο των οικονομιών μας. Δηλαδή, σε μια τέτοια χαόδη κατάσταση, υπάρχει τρόπος να αριθμητικοποιηθεί, να δούμε αντικειμενικά το τι γίνεται και το τι πρόκειται να γίνει, ώστε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο, για να ξέρουμε ως οικονομίες τι να υπολογίζουμε?
13: Αυτό δεν το ξέρει το Τραμπ, κύριε Αργύρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με την παρέμβαση των Αμερικανών, του Προέδρου Τραμπ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 4% της παραγωγής του ΟΠΕΚ αποχώρησαν από 1η Μαΐου από τον ΟΠΕΚ, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να υπάρχουν καρτέλ, δεν θέλει να υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλει τον ΟΗΕ, κάνει το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν ούτε ο πρόεδρος Τραμπ,

0: τα αμερικανικά πλεονεκτήματα, δεν ξέρουμε πού και πόσο η Ευρώπη αυτή θα αντέξει και, επαναλαμβάνω, θα αντέξει και θεσμικά. Θα αντέξει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να δούμε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Για να μην αντικαταστήσουμε την εξάρτηση που είχε η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, από το αμερικανικό που είναι και ακριβότερο, και εφόσον το Κατάρ σίγουρα δεν μπορεί να αποδώσει όσο μπορούσε, ποιος είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε την Αφρική ως πηγή ενέργειας, άλλες αγορές της Ασίας? Υπάρχει κάποιος περιορισμός πολιτικός που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στην επιλογή, ας πούμε, μοναδιαίων λύσεων και κατευθύνσεων?
0: Ναι, η Αφρική έχει ουσιαστικά, η Αλγερία και η Λιβύη είναι τα βασικά, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δεν φτάνουν. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πρέπει να στραφεί προς εναλλακτικές πηγές. Εναλλακτική πηγή είναι η Νορβηγία, αλλά και αυτή έχει τα δικά της συμφέροντα και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Αλγερία, η Λιβύη, βλέπουμε τι γίνεται. Η Ευρώπη ήταν αυτή που προκάλεσε τον πόλεμο, τον εμφύλιο στη Λιβύη, και όλοι θέλαμε να ανατραπεί ο δικτάτορας Καντάφη, αλλά τώρα μνημονεύουν τον Καντάφη ότι ήταν καλύτερα τότε η Λιβύη από τον εμφύλιο πόλεμο που υπάρχει σήμερα και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πετρελαϊκές πηγές της Λιβύης.
1: Μας θυμίζει και λίγο Συρία.
0: Μας θυμίζει και λίγο Συρία, η οποία Συρία εγώ πραγματικά εξεπλάγει. Δηλαδή ένιωσα άσχημα, να σας πω την αλήθεια, βλέποντας τον πρώην τζιχαντιστή τρομοκράτη Αλ Σαρά να είναι μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο την άτυπη της Λευκωσίας. Δεν μου πάει καθόλου να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο πρώην τρομοκράτης, ο πρώην άνθρωπος της Αλ-Κάιντα, ξαφνικά μπαίνει, διέβαλε κουστούμι και ωραία γραβάτα, μπαίνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια ως ισότιμος εταίρος. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Κύριε Ψήλου, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε για την Ουκρανία, αλλά ένα σύντομο σχόλιο θα θέλαμε για τον πόλεμο που έχουμε ξεχάσει και κλείνει 4 χρόνια.
0: Ναι, και θα συνεχίζεται.
1: Δεν
0: βλέπω να υπάρχει, ήδη ξεκινάει η θερινή περίοδος, ο Πούτιν θα συνεχίσει τις επιθέσεις, ο Πούτιν δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δυστυχώς είναι αυτός που έχει επιβάλει την θέλησή του στο πεδίο της μάχης, ό,τι και να κάνει η Ουκρανία. Η Ευρώπη έδωσε 90 δισεκατομμύρια δάνειο στην Ουκρανία, δεν θα τα πάρουν ποτέ πίσω, ποτέ αυτά τα χρήματα, η Ουκρανία είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα του κόσμου, άρα λοιπόν ο πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι ο Πούτιν να πάρει και επίσημα στα χαρτιά αυτά που θέλει. Δηλαδή, τη μισή, ολόκληρο τον Ντομπάς στην περιοχή, το 25% περίπου του ουκρανικού εδάφους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Όσα προλάβαμε, πραγματικά θα θέλαμε πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Καλή χρονιά, καλό μήνα, καλή δύναμη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν εκεί? Η κακοποίηση ενός ζώου είναι ποινικό αδίκημα. Ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και τον εισαγγελέα της περιοχής σου. Παγκόσμιες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που κακοποιούν και δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν ένα παιδί, μία γυναίκα, έναν συνάνθρωπό τους. Μην κλείνεις τα μάτια στην κακοποίηση ενός ζώου. Η αδιαφορία είναι συνενοχή. Βοήθησε να μπει ένα τέλος τώρα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα.

0: Παίζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
5: Γεια σας, Θάνος Καμήλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, Ζωή Παπαδοπούλου και Βασίλης Μύτικας, το πιο κεφάτο παρεάκι του μεσημεριού.
4: Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποια μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος, και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ, ειδική καλησπέρα θα δώσουμε σήμερα στον, που είναι, στον Μάκη.
5: Γεια σου ρε Μάκη.
4: Ποιος είναι ο Μάκης? Έκανα κοπάνα από τη δουλειά λόγω ζέστης και έκατσα να δω Φάρμα. Καλησπέρα από το Southampton.
5: Έχουν ζέστα εκεί. Και επειδή είναι και αμάθητοι, τους δίνουν τώρα οδηγίες για αρχάριους. Τι να κάνετε, πώς να μην βγάλετε βόλτα το σκυλί και το ψοφίσετε από τη ζέστη, γιατί δεν έχουν ξαναδεί ζέστη. Μην κοιτάς εδώ πέρα που είναι Μεξικό. Εκεί χρειάζεται να τους δώσουν οδηγίες για αρχάριους, οπότε μπορεί ο φίλος μας να χρησιμεύσει ως ηθαγενής με εξωτικές γνώσεις για το τι να κάνεις σε περίπτωση που τρως την ζέστη κατά κούτελα.
4: Συζητάτε τι είναι το ΣΕΚ, επειδή είχαμε δωρεά σε σουηδικές κορώνες, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.
5: Διάφορα, ναι.
4: Η μόνη απάντηση. Επίσης, σουηδικές κορώνες. Εντάξει, τώρα ο καθένας διαλέγει.
5: Ναι, ναι. Α, λάθος απαντήσεις θέλατε. Ό,τι θέλαμε. Λοιπόν.
4: Ναι, τους έλειψε χθες το κράξιμό σου. Το σχολίαζαν. Ζητούσαν από την Ηλιάνα να κράξει. Κάποια στιγμή το κάναμε λίγο. Δηλαδή, επειδή βάλαμε πιερακάκι και τους λέμε τώρα σας εξηγεί τι ισχύει κοντζάμ πρόεδρος Eurogroup, να μάθετε.
5: Που είστε αμόρφωτοι και ανίκανοι και γίδια και δεν καταλαβαίνετε τίποτα.
4: Και πλεμπά. Ναι, εκεί πέρα λίγο υπήρξε το κράξιμο που έλειψε στον κόσμο από σένα.
5: Το θέμα είναι, Θάνο, να αφήνεις κάτι πίσω σου. Λείπεις μια μέρα. Υπάρχει μια παράδοση μύρλας η οποία δημιουργείται και ανθίζει σιγά σιγά στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που είναι το μέλλον μας.
4: Τι θα αφήσουμε.
5: Θα ρωτάνε την Λιάνα τι γίνεται, πώς πάει, πώς να πάει. Κουρασμένη από τη ζωή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία είδηση, ας πούμε καταρχάς πάρα πολύ ανακουφιστική, με την έννοια ότι σταμάτησε η απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή, παρότι υπήρξε το βράδυ μία ανακοίνωση έκτακτης ενημέρωσης για την κατάσταση της υγείας του. Υπήρξε μια επιδείνωση. Η ανακοίνωση λέει ότι υπήρχε περίπτωση να διασωληνωθεί, με συγχωρείτε. Παρόλα αυτά, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε κάτι το οποίο παρακολουθήσαμε όλοι και όλες με πολύ μεγάλη αγωνία, δηλαδή την πορεία του αιτήματος των προσφυγικών και την αγωνία μας ταυτοχρόνως να μην υπάρξει κάποια σοβαρή επιδείνωση ή κάτι χειρότερο για την υγεία του Αριστοτέλη Χατζή. Οπότε προς το παρόν αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξε μια ανακοίνωση εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων που θα τη διαβάσουμε και θα την σχολιάσουμε και απόφαση αναστολής της απεργίας πείνας.
4: Ναι, το απόγευμα της Τετάρτης εκδόθηκε ένα ψήφισμα από τον Δήμο Αθηναίων, από τις παρατάξεις, συγκεκριμένα Αθήνα Τώρα, η παράταξη του Χάρη Δούκα και την Ανοιχτή Πόλη, την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι δύο παρατάξεις υπερψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα. Το ψήφισμα καλεί, δεν μπορεί να επιβάλλει, να το τονίσουμε, καλεί την περιφέρεια να διακόψει την υλοποίηση της σύμβασης για τα προσφυγικά και επίσης καλεί σε αναστολή της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή. Έκανε και μια ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, η παράταξή μας Αθήνα Τώρα και η Ανοιχτή Πόλη έβαλαν πάνω απ' όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο απευθύνουν έκκληση για αναστολή της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή και διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της περιφέρειας. Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των προσφυγικών και τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση. Ζητάμε επίσης από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στην εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Και έχουμε και ολόκληρο το ψήφισμα. Μιλάει για συνενετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτηρίων με σεβασμό στην ιστορικότητά τους, την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σημερινούς διαμένοντες σε αυτά. Μιλάει για αναγκαιότητα σε μια συνενετική λύση επιτακτική, καθώς η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται σε οριακό σημείο. Ξαναλέμε ότι το ψήφισμα εκδόθηκε πριν τη λήξη της απεργίας πείνας. Δεν πρέπει να υπάρξει το 2026 νεκρός από απεργία πείνας στη χώρα. Δεν χρειάζονται αφορισμοί. Καταδικάζουμε απερίφραστα, λέει επίσης το ψήφισμα, την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Τονίζουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της κοινότητας, παίρνει διαστάσεις γευρημένης αντίδρασης, κάτι που πρέπει να αποφευθεί με κάθε τρόπο. Δεν έχουν θέσει λογικές επίδειξεις δύναμη, σε καμία περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών, που θα μας βρει αντίθετους. Υπάρχουν εκατοντάδες ευάλωτοι άνθρωποι που ζουν σήμερα στα προσφυγικά. Πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία, φροντίδα. Υπάρχει τεχνικός τρόπος και με διάθεση συνεννόησης να πραγματοποιηθεί η ανάπλαση, λέει ο Δήμος Αθηναίων, με ελεγχόμενες μετακινήσεις των κατοίκων μέσα στη γειτονιά.
5: Υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από 20 λεπτά, έκτακτη στον λογαριασμό προσφυγικά Hunger Strike, έκτακτη ενημέρωση για την υγεία του Αριστοτέλη Χατζή. Ο Αριστοτέλης Χατζής πριν λίγη ώρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Γιώργος Γεννηματάς με αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο προδιασωλήνωσης στο πλαίσιο πνευμονίας εξισροφήσεως. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Τώρα περισσότερες πληροφορίες αργότερα που θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
4: Ναι. Κλείνοντας το κομμάτι του Δήμου Αθηναίων, ξαναλέμε ότι η παράταξη του Χαριδούκα και η Ανοιχτή Πόλη ψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα. Διαφώνησαν οι δεξιές παρατάξεις και οι ακροδεξιές παρατάξεις, ξεκινώντας από την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη. Απήχαν οι παρατάξεις Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας, Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Τεντόμας. Από ό,τι έχω καταλάβει, η αποχή σχετίζεται με τις φιλοκυβερνητικές αναφορές για καταδίκη της επίθεσης. Ναι, στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά.
5: Ζητούσαν να αφαιρεθούν τα κομμάτια αυτά, τα πιο ισορροπιστικά, ας πούμε.
4: Πάντως, λίγη ώρα μετά την έκδοση του ψηφίσματος και κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στο Σύνταγμα, τα μέλη της κοινότητας ανακοίνωσαν ότι η απεργή πείνας Αριστοτέλης Χατζής και Σουζόν Ντομπάνι σταμάτησαν την απεργία πείνας. Ο Αριστοτέλης Χατζής έφτασε στις 140 μέρες Βγήκε και ένα βίντεο στη δημοσιότητα με τον ίδιο να κάνει το σήμα της νίκης και, και τον κόσμο γύρω του να πανηγυρίζει. Είναι σαφές σαφής η εξουθένωση του οργανισμού μετά από όλων αυτών τον αγώνα. Η κοινότητα τονίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα με άλλα μέσα και αυτή η κίνηση συνδέεται με το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων που έδωσε μία διέξοδο. Δεν λύνει το πρόβλημα, δεν υποχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, αλλά είναι σημαντικό το ότι ο Δήμος Αθηναίων ξεκάθαρα τάχθηκε κατά της υλοποίησης της σύμβασης, ζήτησε να γίνουν βήματα πίσω και από τις δύο πλευρές. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
5: Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να υπάρξει κάτι που να μοιάζει με οριστική ασφαλή λύση, αλλά με την κίνηση αυτή, με το ρίσκο, με το τεράστιο κόστος για τον Αριστοτέλη Χατζή, υπήρξε μια συζήτηση η οποία με εκρηκτικό τρόπο εξαπλώθηκε στη δημόσια σφαίρα με μια ένταση που δεν θα μπορούσε κανείς να την φανταστεί υπό διαφορετικές συνθήκες. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε ανεξάρτητα από το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και η εξέλιξη της υπόθεσης.
4: Ναι, προκάλεσε ένα πολύ μεγάλο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγώνα των προσφυγικών αυτή η κίνηση πρώτα του Αριστοτέλη Χατζή, αυτός ο αγώνας, ένας συγκινητικός αγώνας, βρίσκεται ακόμα η ζωή του σε κίνδυνο, όπως ακούσατε και από την τελευταία, την πιο πρόσφατη πριν μερικά λεπτά ανακοίνωση, και είναι ένας αγώνας που σημείωσε και την πρώτη αυτή νίκη. Πρόκειται περί μιας πρώτης νίκης, δεν λύνεται το ζήτημα, δεν έχει κάνει βήματα πίσω η περιφέρεια, αλλά υπάρχει μια ανακούφιση και ένα θαυμασμός για αυτόν τον αγώνα, για έναν άνθρωπο που έβαλε μπορεί στο σώμα του, υπερασπιζόμενος την 400 μέλη αυτής της κοινότητας.
5: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Είναι η ενότητα πώς αναδώσει ο Μητσοτάκης. Θα δούμε, γενικά θα προσπαθούμε κάθε φορά να παρουσιάζουμε και την άλλη πλευρά. Δηλαδή να μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Θα πείτε και εσείς μαζί, δεν αρκεί να το λέμε εμείς. Πρέπει και εσείς όπου κάθεστε, δίπλα στον συνάδελφό σας, στη δουλειά, στην τάξη, στο εργοτάξιο, όπου βρίσκεστε και ακούτε την εκπομπή μας, κάποια στιγμή θα φωνάξετε ένα μπράβο ρε Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα θα σας δείξουμε ένα βίντεο. Προετοιμάστε λίγο τους κοντινούς σας ανθρώπους, ότι αν ακούσετε ξαφνικά να φωνάζει κάποιος μπράβο ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι επειδή τον είδατε να εξηγεί πόσο καλά και γενναιόδωρα συμπεριφέρεται στους συνεπείς δανειολήπτες, όχι στα τομάρια τα άλλα, στους μπαταξίδες. Θα εξηγήσουμε τη διαφορά.
4: Στους συνεπείς και έντιμους δανειολήπτες.
5: Όχι λαμόγια.
4: Είναι σε συνάντηση κιόλας, δεν θέλουμε να παρεξηγηθείς Κωνσταντίνε, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα.
5: Με τώρα, με συγχύζεις μεσημεριάτικα τώρα. Ας βάλουμε το βίντεο και ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη μικροπρεπή κόντρα ανάμεσα σε μένα και τον Τασούλα.
6: Αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες, οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις προκειμένου να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν το σπίτι τους.
4: Είναι οι έντιμοι δανειολήπτες και οι άτιμοι δανειολήπτες.
5: Τα λαμόγια μπορούμε να λέμε.
4: Mm-hmm.
5: Μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο τι εννοούμε όταν λέμε ότι αυτοί ήταν τα λαμόγια. Υπήρξε και μια αντίστοιχη συζήτηση με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, όπου τέθηκε αυτό το ζήτημα, ότι εδώ πέρα με έναν πάρα πολύ έντονο ηθικοπλαστικό τόνο ο Πρωθυπουργός παρέα με τον ακατανόμαστο εξηγούσε πως με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύονται οι έντιμοι. Αυτοί που λογίζονται ως άτιμοι λαμόγια ή ό,τι άλλο θέλετε, είναι αυτοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να κρατήσουν την ρύθμιση, και αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών που τώρα αλλάζουν.
4: Ναι, το αναφέραμε και χθες. Μιλάμε για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έχει βγει πριν αρκετές μέρες η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων που καλούνται να πληρώσουν κάθε μήνα αυτοί οι δανειολήπτες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μιλάμε για περίπου 100.000 δανειολήπτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενταγμένοι, παραμένουν ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη. Αυτό που συνέβαινε για χρόνια ήταν ότι ο τόκος υπολογιζόταν πάνω στο συνολικό κεφάλαιο. Ο τόκος του κάθε μήνα υπολογιζόταν στο συνολικό κεφάλαιο και όχι πάνω στη μηνιαία δόση. Αυτό έφερε υπέρογγες δόσεις, και μάλιστα να προσθέσω ότι έφερε και δόσεις που απλά πλήρωνε τόκο και όχι το αρχικό κεφάλαιο, οπότε το κεφάλαιο μειωνόταν πάρα πολύ αργά. Βγήκε μια απόφαση του Αρείου Πάγου, στο οποίο φανταστείτε, δηλαδή και ο Άριος Πάγος έβγαλε αυτή την απόφαση. Το είδε εκεί πέρα, λέει ρε παιδιά, κάθε μήνα τόκους πάνω στο αρχικό κεφάλαιο.
5: Είπαμε ρε παιδιά.
4: Ήταν μια απόφαση, είπαμε ρε παιδιά. Κάπου όπα, μπορούμε να πούμε, Κωνσταντίνε, όπως λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Ήταν μια απόφαση κάπου όπα. Περάσαμε κάποιες μέρες στις οποίες η κυβέρνηση.
5: Ιστορική κάπου απόφαση.
4: Κάπου, ωραία, ευχαριστούμε, ναι. Πώς θα το γράψει κάποιος στο chat. Περάσαμε κάποιες μέρες στις οποίες η κυβέρνηση μελετούσε την απόφαση και έλεγε ότι είναι και ανοιχτή σε ερμηνείες. Το έλεγε και η κυβέρνηση και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας. Πίεζε η αντιπολίτευση, έβγαζε ανακοινώσεις και ενός καταναλωτών. Και τέλος πάντων ήρθε μια ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ακούγαμε και χθες ένα απόσπασμα από τον Κυριάκο Πιερακάκη, κοντζάμ πρόεδρο Eurogroup, στην οποία μειώνονται οι τόκοι. Δηλαδή οι τόκοι θα είναι με βάση τη μηνιαία δόση, όπως προβλέπει η απόφαση, και εφαρμόζεται αναδρομικότητα, δηλαδή συμψηφίζονται τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί με αυτά που θα δίνονταν στο μέλλον, άρα ουσιαστικά αυτοί οι δανειολήπτες παραμένουν και πληρώνουν μόνο το αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή και στα παραδείγματα που κυκλοφορούν οι τόκοι πλέον είναι μηδέν. Μιλάμε για ελαφρύνσεις εκατοντάδων ευρώ. Ως όφιλη κυβέρνηση βάσει απόφαση του Αρείου Πάγου. Το ένα ζήτημα είναι ότι αυτό το εφαρμόζουμε απόφαση του Αρείου Πάγου μπαίνει λίγο πίσω σε όλα τα σχετικά. Σήμερα κυκλοφορούν και διθυραμβικά πρωτοσέλιδα.
5: Με εντολή Μητσοτάκη, ναι, ακολουθεί, ναι, την απόφαση του Αρείου Πάγου η κυβέρνηση.
4: Βεβαίως, κάπως έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή, έχουμε δανειολήπτες δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν άνθρωποι, που πρέπει να είναι και χιλιάδες άνθρωποι, που έχασαν τη ρύθμιση ακριβώς επειδή έπρεπε να πληρώνουν ποσά παράνομα και δεν μπορούσαν να τα πληρώνουν.
5: Οι ανέντιμοι.
4: Αυτοί, δεν γίνεται να τους λες αυτούς ανέντιμους. Δεν είναι αυτοί οι ανέντιμοι. Ναι. Οι ανέντιμοι ήταν αυτοί που τους ζητούσαν αυτή τη ρύθμιση.
5: Α, όχι. Μα λέει το chat, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι στους έντιμους δανειολήπτες. Ναι. Να εξηγήσουμε χωρίς πολλά-πολλά ότι ναι. Δηλαδή, ξεκινάμε από αυτή την αρχή. Αυτή είναι η αφετηρία κάθε συζήτησης. Και μετά βλέπουμε τι ακριβώς είναι το σωστό και δίκαιο. Αλλά αν αναρωτιέστε για τα χρέη των κομμάτων, για τα προσωπικά χρέη του Πρωθυπουργού, φανταστείτε παιδιά, ένα σας λέω τώρα, φανταστείτε πόσες φορές την ημέρα τον παίρνουν τηλέφωνο. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα λεφτά χρωστάτε εσείς και πολλαπλασιάστε για να καταλάβετε πόσα τηλέφωνα από εισπρακτικές δέχεται ο Πρωθυπουργός για τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που χρωστάει. Φανταστείτε τώρα τι νεύρα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, ατσάλινα.
4: Κάκου σχόλιο. Δηλαδή, οι τράπεζες χρέωναν πολλά ευρώ παραπάνω τους δανειολήπτες. Και αντί να υπάρχουν επιπτώσεις για τις τράπεζες για την απάτη, θα πληρώσουμε εμείς το δημόσιο τα σπασμένα και οι τράπεζες όλα καλά. Ναι, επιμερίζεται. Επιμερίζεται το ποσό. Η κυβέρνηση επικαλείται τη δημοσιονομική σταθερότητα για τους υπόλοιπους.
5: Δημοσιονομική σταθερότητα είναι όταν πληρώνουμε τις τράπεζες. Καταλάβατε. Η τράπεζα είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, κέρδη δικά τους, ρίσκο και κόστος ολονών, γιατί θα καταρρεύσει η οικονομία. Καταλάβατε, από αυτή την άποψη είναι πολύ καλή business. Το συνιστώ δηλαδή μεταξύ μας τώρα, αν υπάρχει, αν έχετε κάποια άκρη, κάποιο κεφάλαιο που μπορείτε να φτιάξετε μια τράπεζα, το συνιστώ, είναι πολύ καλή ιδέα.
4: Ναι, το δημόσιο επιβαρύνεται κατά ένα μέρος μέσω του σχεδίου Ηρακλής, τη σχεδιάρα που εγγυηθήκαμε για τα δάνεια στους, στα funds. Δηλαδή, για να διασφαλίσουμε τα κέρδη των funds, εγγυήθηκε το δημόσιο. Η επιβάρυνση πάει μισά-μισά, αλλά οι τράπεζες ουσιαστικά απλώς επιστρέφουν τα κλεμμένα. Μέρος των κλεμμένων. Μέρος των κλεμμένων. Τα τραπεζικά ιδρύματα και τα funds. Είναι και κάτι τόσο συζητάμε για μια μικρή απάτη, τέλος πάντων. Κάτι που δεν έχει κριθεί δικαστικά, που δεν μπορείς να πεις. Κρίνεται δικαστικά και θεωρείται παράνομη πρακτική. Λέγαμε και για την τακτική της Εθνικής Τράπεζας με τα χαράτσια, που πάλι είχαμε μια απόφαση που ανάγκασε την Εθνική να πάρει πίσω τα χαράτσια και η Εθνική προσπαθεί να το κάνει με άλλο τρόπο. Το χαράτσι στους μηνιαίους λογαριασμούς. Εκκρεμούν, όπως μας είχε πει η πρόεδρος Εκπιζώ, και αποφάσεις για τις άλλες συστημικές τράπεζες για τα μηνιαία χαράτσια που έχουν επιβάλει στους λογαριασμούς. Και κάθε τόσο βλέπεις και μια αποφασούλα και λες, α, μαζεύεται λεφτά παράνομα αυτή τη στιγμή.
5: Και είναι και αυτό που είναι αυτά τα πάρα πολύ πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα που ανακαλύπτεις μετά ότι η πηγή της κερδοφορίας είναι, ξέρω εγώ, να δίνεις μισό ευρώ για να πατήσεις ένα κλικ, που είναι τρομερά επενδυτικά σχέδια και οράματα στην πραγματικότητα. Είναι μικρές καλλιτεχνικές δημιουργίες. Όπως ο ποιητής, όπως ο ζωγράφος συλλαμβάνει ένα έργο, έτσι και ο επιχειρηματίας συλλαμβάνει μια επιχειρηματική ιδέα, όπως να χρεώνει παράνομα τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όταν σε αυτά υπάρχουν αποφάσεις ότι πρόκειται για καταχρηστικές χρεώσεις, μετά μπορούμε όλοι μαζί να ευγνωμονούμε τον Πρωθυπουργό, αν τύχει κάποια τράπεζα να ακολουθήσει αυτές τις αποφάσεις.
4: Αν χρωστάς μισό δις, βλέπω ερώτηση, σε έντιμος ή άτιμος.
5: Αν χρωστάς μισό δις, είσαι άρχοντας. Δεν είσαι ούτε έντιμος ούτε άτιμος. Είσαι πέραν του καλού και του κακού. Στην ουσία, αυτό που μετράει στην κοινωνία μας είναι η δύναμη. Οπότε, από ένα επίπεδο ισχύως και μετά, είναι αδιάφορο αν είσαι καλός ή κακός. Αυτό το πιστεύει και η κοινωνία μας. Και γι' αυτό και είναι δυνατό. Γι' αυτό είναι ανεκτό να συμβαίνει αυτό. Διότι στην πραγματικότητα και η κοινωνία μας θαυμάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ισχύ περισσότερο από την αρετή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς βρισκόμαστε στο πλευρό απεργών πείνας και οι άλλοι προσπαθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο πρέπει να μην αγγίζουμε ποτέ φορολογικά τις τράπεζες και τις ελίτ. Στην πραγματικότητα μόνο η ισχύς εμπνέει σεβασμό.
4: Ο Άρης γράφει, επενδύσεις με ρίσκο δεν έχουν γοητεία.
5: Ακριβώς.
4: Εντάξει, είναι λογικό από την πλευρά του επενδυτή να θέλει να μηδενίσει το ρίσκο του. Δηλαδή αυτός μια χαρά εκπροσωπεί τα συμφέροντά του, όποιος. Το θέμα είναι γιατί να του γίνει το χατήρι.
5: Εντάξει, δεν γίνεται σε όλους, απλώς ναι. Έχει πλάκα ότι συνήθως στους κεντρικούς συστημικούς παίκτες, όπου ακούς πολλά κεράσια εκεί πέρα, όπου ακούς πάρα πολλά για το ρίσκο και αυτά, πρόκειται για κρατικοδίαιτες επιχειρηματικές ιδέες. Οπότε ο άλλος πουλάει ρητορικά ρίσκο και στην πραγματικότητα έχει φροντίσει να φτιάχνει διόδια όπου βάζει μια ρήτρα ότι άμα δεν περνάνε αυτοκίνητα θα με πληρώνετε παρόλα αυτά. Γιατί τι τα φτιάξα. Εσάς δεν σας έχει τύχει αυτό, αλλά γι' αυτό σας εξηγούμε και εμείς, γιατί η δουλειά μας είναι να μην δίνουμε παρηγοριά, αλλά να λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό σας λέμε losers, γιατί εσείς πάτε και κάνετε δουλειές που άμα πάνε καλά πληρώνεστε, αν δεν πάτε δεν πληρώνεστε. Ο άλλος που είναι ουσιαστικά καλός και δυνατός παίκτης, ξέρει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τον λεγόμενο μονάζιγα δικά του.
4: Βλέπω σχόλιο. Τα funds, όχι τις τράπεζες. Μιλάμε για ενήμερα δάνεια, βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επηρεάζει, όπως έχω διαβάσει η απόφαση, επηρεάζει τους πάντες που θα επιμεριστούν τη ζημία, όπως αναφέρεται. Δηλαδή, τότε δεν πρέπει να επιστρέψουν αυτά που πήραν παράνομα. Η κυβέρνηση το παρουσιάζει ουσιαστικά ως δικό της. Ως δικιά της πρωτοβουλία. Τα πρωτοσέλιδα σήμερα στο φιλοκυβερνητικό τύπο, όπως είπα και πριν, είναι διθυραμβικά. Προφανώς πολλοί κόσμος θα δει αυτή την ελάφρυση. Μιλάμε και για 100.000 ενολήπτες και θα δώσει τα εύσημα στην κυβέρνηση. Αλλά το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή, αναγνωρίζεις μια παράνομη πρακτική και για κάποιο λόγο αυτούς που υπέφεραν περισσότερο από αυτή την πρακτική δεν τους αποζημιώνεις. Άνθρωποι που μπορεί να χάσαν και το σπίτι τους επειδή δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δόσεις. Και επίσης άνθρωποι που μπορεί να ολοκλήρωσαν τη ρύθμιση με κάποιον τρόπο, κάποια στιγμή να μπόρεσαν να αποπληρώσουν σε αυτά τα χρόνια αυτή είναι το κεφάλαιο και έχουν πληρώσει χρήματα παραπάνω.
5: Θάνο, έχουμε μήνυμα αυτή τη στιγμή από την Ανθή. Hola Farmers, μπήκα για like και χαιρετούρες. Είμαι στην παραλία Μονολιθίου και αλλιάζομαι. Φιλούμπες, Ανθή. Ευχόμαστε καλές διακοπές. Να περάσεις καλά, να ευχαριστηθείς το μπάνιο σου και ευχόμαστε σήμερα το μεσημέρι, καθώς είσαι στην παραλία και ακούς την Φάρμα ή και βλέπεις την Φάρμα, να μην πάθεις κάποιο μικρό εγκαυματάκι ίσα ίσα λίγο στους ώμους που να οδηγήσει σε ένα αντιπαθητικό ξεφλούδισμα για λίγες μέρες, που να προσπαθείς να το κρύψεις και να μην κρύβεται. Ευχόμαστε να μην σου συμβεί αυτό, Ανθή. Να περάσεις ανέφελα, ούτε να βρέξει. Να πάνε όλα καλά, Ανθή, ευχόμαστε. Ρε. Να περάσεις πάρα πολύ καλά.
4: Ρε.
5: Τι?
4: Λοιπόν, το Μονολίθι, διαβάζω, είναι μεγάλη παραλία αμμουδιάς στα δυτικά του νομού Πρέβεζας, με μήκος περίπου 13 χιλιόμετρα. Ωραία, μέχρι εδώ καλά. Εκτείνεται από το χωριό Μύτικας.
5: Ρε Βασίλη, δεν λες τίποτα. Έχεις την κοντοχωριανή σου εδώ πέρα και δεν λες τίποτα.
4: Μέχρι το χωριό Καστροσικιά του Δήμου Πρέβεζας. Θεωρείται η μεγαλύτερη παραλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για Wikipedia. Οκ. Okay.
5: Μάλιστα. Ευχόμαστε να περάσεις πάρα πολύ καλά, Ανθή. Πάρε γιαούρτια, όπως λέει η αγάπη. Γιαούρτια από μας, Ανθή. Ευχόμαστε να πάνε όλο καλά. Και το βράδυ ευχόμαστε να είναι ζουμερή η ντομάτα σου, να μην είναι από αυτές που θα πάρεις την χωριάτικη και θα λες που το βρήκατε αυτό, ρε παιδιά, δεν τρώγεται. Μπερδεύω την ντομάτα με το αγγούρι μέσα στη σαλάτα. Ευχόμαστε να μην είναι τέτοια η σαλάτα, Ανθή. Να είναι η σαλάτα που σου αξίζει και να περάσεις καλά, Ανθή.
4: Ανθή, καλές διακοπές. Με όλη μας την καρδιά.
5: Ανθή, είμαι Καστροσικιά και θέλω να πάω Πρέβεζα. Λοιπόν, ο Μαλιαρός. Λιγάκι, Θάνο, δώσε μου 20 λεπτάκια να χειριστώ αυτό το κονέ εδώ πέρα.
4: Mm-hmm.
5: Μαλιαρός, Καστροσικιά και.
4: Ανθή στο παραλία Μονολιθίου.
5: Παραλία Μονολιθίου. Θα πεταχτεί και ο Μύτικας τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Ξεκινήστε ο ένας από τη μια μεριά, ο άλλος από την άλλη και φωνάζετε Μύτικας, Μύτικας μέχρι να συναντηθείτε.
4: Μας λέτε ότι υπάρχει και η Μονόλιθο στη Ρόδο. Δεν θα είναι ξενέρα τώρα να είναι στη Ρόδο, να έχουμε βρει το χωριό Μύτικα στην Πρέβεζα, δίπλα στην παραλία Μονολίθη.
5: Ούτε την Πτολεμαΐδα δεν έχεις κράξει όσο το Μονολίθι. Παιδιά, δεν έχω κράξει κανένα μέρος. Όλη την Ελλάδα την αγαπάω. Όλη την Ελλάδα την αγαπάω. Και αν έχω πει κάποιες κουβέντες για την Πτολεμαΐδα, είναι μόνο για να βελτιωθεί. Το κάνω προκειμένου να υπάρξουν κινήσεις ακόμη μεγαλύτερης βελτίωσης της ελληνικής περιφέρειας. Αυτό είναι ο μόνος στόχος.
4: Τέλεια η Καστροσικιά να πάτε. Ταξιδιωτική εκπομπή είναι η Φάρμα.
5: Μάλιστα. Επανήλθε και στάζει μέλη. Λοιπόν, τώρα που είπες στάζει μέλη, έχουμε, παιδιά, ένα βίντεο. Θα το βάλει τώρα ο Βασίλης. Έχει μελαγχολήσει, σκέφτεται το χωριό του τώρα. Αφήστε. Λοιπόν, όλοι αγαπάμε τον Τραμπ. Όλοι θέλουμε να πούμε μια καλή κουβέντα για τον Τραμπ. Mm. Αλλά αυτό είναι το θέμα με την κολακία. Η κολακία πάντοτε συναντά το εμπόδιο ότι από ένα σημείο και μετά αρχίζει και δυσκολεύει όσο καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει όριο στο που μπορεί να φτάσει. Όσο εύχεται μακροημέρευση στον Πασά ο υποτακτικός. Οπότε πάμε να δούμε τώρα Μαρκ Ρούτε να μιλάει στον...
4: Να μιλάει στον Τραμπ.
5: Ναι, ναι.
4: Με συγχωρείς. Είναι στα αγγλικά το βίντεο.
5: Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε.
4: Θα καταλάβετε τι συμβαίνει. Δεν είναι δύσκολο. Θα δείτε τη γλώσσα του σώματος.
5: Και θα μεταφράσουμε και εμείς μετά.
4: Είναι χλαπάτσα στιγμή.
7: So that's about your realm. Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this. Chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
8: Trump 45, plus Trump 47. A total of extra spent by the Europeans and the Canadians of 1.2 trillion. When you look at the effect of Trump 47, so the isolated effect of the extra defense spending in 2025 and in 2026, you see almost $140 billion extra spent nominal on defense by the Europeans and the Canadians. And also this year you will again see an increase by about $120 billion, which brings a total in 2 years of over $250 billion. I can assure you, this is because of Russia, because of the threat, but I'm also absolutely convinced that you being President of the United States, being consistently pushing for something which since Eisenhower has not been achieved, which is the Europeans equalizing their defense spending with the United States, this is your evidence. Then, when it comes to jobs, look here. In total, 195,000 jobs being supported by investments. Investments from European companies into the United States, 83,000 jobs supported by that. 112,000 jobs created by the fact that Europeans are massively, about half of all their defense spending when it comes to defense industrial output is spent in the United States. 112,000 jobs. Last year they spent $54 billion on US defense industrial output. There is now an order catalog, an order backlog of $300 billion. So $300 billion of defense spending from Europeans buying this in the US over the next couple of years, which is already on the order book. Last year, $54 billion, a total now order book of $300 billion, totally almost 200,000. These are real jobs.
4: Λοιπόν, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Στο παρελθόν έχει αποκαλέσει τον Τραμπ Ντάντι.
5: Και ως γνωστόν, μετά όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Να πούμε ότι ο Τραμπ έχει σε όλο το βίντεο, δεν χρειάζεται να καταλάβετε τι λέει, γι' αυτό το βάλαμε όλο. Η γλώσσα του σώματος μετράει. Είναι ο Τραμπ που έχει το ύφος. Πώς γίνεται να έχω κάνει κάτι τόσο σημαντικό και να νιστάζω τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Κλείνουν τα ματάκια του εκεί πέρα, έχει κάτι στην άκρη, πέφτει το κεφάλι, ξανασηκώνεται και έχει ο άλλος γράφημα σε χαρτί, όπως κάνουν αυτοί, γιατί σου λέει τώρα υπολογιστές, θα κολλήσει, πας στο διάλο. Έχει γράφημα με το τρισεκατομμύριο του Τραμπ. Είναι το τρισεκατομμύριο το οποίο οφείλουμε στον Τραμπ. Είναι δηλαδή σαν να σας έχει δώσει ο Τραμπ ένα τρισεκατομμύριο, ή να σας έχει πάρει ένα τρισεκατομμύριο. Αλλά είναι το τρισεκατομμύριο Τραμπ που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που πέτυχε κάτι. Ούτε ο Ζενχάουερ, δεν υπάρχει τώρα πρόεδρος στην ιστορία. Αυτά που λέει ο Τραμπ για τον εαυτό του, τα λέει και ο υποτακτικός του εκεί πέρα, που τον φωνάζει η Ντάντι. Και λέει όλα αυτά, επενώντας τον Τραμπ για το ξεζούμισμα το οικονομικό και εξηγώντας μας πόσο θα πρέπει να τον θαυμάζουμε γι' αυτό.
4: Ναι, μιλάει για το πόσο έχουν αυξήσει τη συμμετοχή τους στις αμυντικές εισαγωγικά δαπάνες οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το Trump Trillion. Λέει σε ένα σημείο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι εντάξει, έπαιξε ρόλο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά έπαιξε ρόλο και ο Τραμπ. Και ότι είναι κάτι που το ζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την εποχή του Eisenhower συγκεκριμένα. Προσπαθεί να τον κολακεύσει από εδώ, να τον κολακεύσει από εκεί. Σε μια φάση ξεκινάει και αναφέρει μονίμως, κάνει λόγο για 300 δισεκατομμύρια, που εντωμεταξύ το τελευταίο διάστημα τα 300 δις συνδέονται με το με την συμφωνία με το Ιράν. Και αυτά που αναφέρονται για τα κεφάλαια που θα μπουν στο Ιράν μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμαχικών χωρών του, στο χωρών του κόλπου. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι επέμενε. Λοιπόν, ότι ο Τραμπ έφερε 300 δις από ευρωπαϊκές επενδύσεις. Δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω έτσι συνωμοσιολόγος. Απλώς μου έκανε εντύπωση ότι είναι αυτός ο αριθμός και τον επαναλαμβάνει. Ο Τραμπ, τον είδατε, δεν πολύ ενθουσιάστηκε. Ούτε από αυτό ενθουσιάστηκε. Ο Τραμπ μετά από αυτό δήλωσε ότι έχει απογοητευτεί πολύ από τη στάση των μελών του ΝΑΤΟ για το πώς αρνήθηκαν να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο του Ιράν.
5: Και από την αρχή είπε και αυτό το «τώρα που θες εσύ δεν θέλω εγώ».
4: Ναι, είπε κιόλας ότι δεν τους χρειαζόμασταν. Εμείς από την πρώτη εβδομάδα είχαμε νικήσει. Αλλά ήθελα να προσφερθούν.
5: Ναι, ναι, και όχι με τη δεύτερη, καταλάβατε. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Όχι να σου πω, να πεις στην αρχή μου σου του και μετά να πεις ναι, μετά δεν θέλω εγώ. Αλλά εδώ πέρα στο οικονομικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επανέρχομαι στο ίδιο ζήτημα, την σχέση ισχύως και αξιοπρέπειας δηλαδή. Φανταστείτε τώρα πόση εξουσία έχει στα χέρια του αυτός ο άνθρωπος, σε τι χλειδί θα ζει και με πόση αναξιοπρέπεια είναι πληρωμένο αυτό. Και είναι εντυπωσιακό ότι αυτού του τύπου η αναξιοπρέπεια, δηλαδή η δουλικότητα απέναντι στους ισχυρούς, δεν γνωρίζει όριο και φραγμό σε κανένα αξίωμα. Ισχύει για όλους, όσο και αν είναι. Ο άλλος τώρα είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Φαντάζομαι ότι είναι μια θέση στην οποία δεκάδες, εκατοντάδες υπάλληλοι τον βλέπουν και τον τρέμουν. Και μπορεί να είναι πολύ αυστηρός, ξέρετε. Μπορεί να μην χαρίζεται σε κανένα, να είναι αυστηρός αλλά δίκαιος με τους υπαλλήλους. Του τρεχαγύρευε πώς θα είναι. Και την ίδια στιγμή σκεφτείτε με πόση δουλικότητα είναι πληρωμένη αυτή η θέση. Και αυτό είναι το παράδοξο της εξουσίας. Αυτό το γλύχε προς τα πάνω, αυτή είναι προς τα κάτω, είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαπερνά την ιεραρχία και είναι εντυπωσιακό ότι δεν σταματάει ποτέ.
4: Ναι. Αυτά με το όταν τον ανέφερε Ντάντι και τέτοια, είχε γίνει, ήταν σύνοδος του ΝΑΤΟ και είχαν βγει και μηνύματα. Είχε έστελνε ο Ρούτε μηνύματα στον Τραμπ για το πώς κατάφερε τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις δαπάνες του, τις δαπάνες τους, τις αμυντικές δαπάνες, και έλεγε χάρη σε εσάς κύριε πρόεδρε γίνεται αυτό πρώτη φορά, είστε ο καλύτερος και μπλα μπλα μπλα, και ο Τραμπ μετά τα δημοσίευε αυτά τα μηνύματα και έλεγε να δείτε πόσο καλά μου φέρεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δείτε πώς με παρακαλάει, τα δημοσίευε στα social που ήταν, είναι κάπως, είναι μια κάποια ασέβεια ότι άλλος θέλει προσωπικά με μέσα τα βγάζεις έτσι στη δημοσιότητα και λες κοιτάξτε πώς μου φέρεται.
5: Εντάξει, από την άλλη...
4: Εντάξει. Μετά ρωτούσαν το Ρούτε σε συνεντεύξεις στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ γιατί αποκαλέσατε Ντάντι τον Τραμπ.
5: Δεν θέλω να ξέρω.
4: Ήταν το θέμα ότι χρειάζεται ο αυστηρός μπαμπάς για να...
5: Χειρότερο το κάνεις. Θα το κάνεις χειρότερο. Άστο. Αυτό ακριβώς
4: πενιζόμουν. Για να πειθαρχήσουν τα παιδιά. Δηλαδή ότι ο μπαμπάς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα παιδιά είναι οι χώρες της Ευρώπης που είναι.
5: Θα έχουμε αλλάξει συζήτηση. Όσο και να προσπαθείς, πραγματικά είναι ακριβώς αυτό που υπενιζόμουν και προσπαθούσα να αποφύγουμε όλη αυτή την ώρα, να αποφύγουμε αυτού του τύπου τις συνδηλώσεις με πρωταγωνιστή τον Τραμπ, αλλά δεν το γλιτώνεις. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε μια συνέντευξη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας, τον Σπύρο Απέργη. Έχει γράψει μια σειρά άρθρων για το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και θα του ζητήσουμε να μας μιλήσει γι' αυτό.
4: Λοιπόν, μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, είχαμε κάποια θεματάκια τεχνικά με την σύνδεση. Έχουμε λοιπόν στη σύνδεση τον κύριο Σπύρο Απέργη, είναι δικηγόρος, είναι ειδικευμένος στο προσφυγικό δίκαιο και έχει γράψει μία εκτενή ανάλυση στο The Press Project, πολύ καλό site, το έχω ακούσει, σε δύο μέρη, για το σύμφωνο, το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για την μετανάστευση. Κύριε Απέργη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Νομίζω ότι η δισογραφία πολύ δύσκολα μπορεί να ασχοληθεί με μια θεσμική αλλαγή. Πολύ ευκολότερα μπορώ να φανταστώ την δημόσια συζήτηση να εστιάζει σε ένα γεγονός, αλλά οι θεσμικές αλλαγές απαιτούν ειδικούς που να διαβάσουν, να ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν ποιες θα είναι οι συνέπειες που απορρέουν από τις θεσμικές αλλαγές. Οπότε αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε εδώ πέρα, να κάνουμε μια συζήτηση μαζί σας, στην οποία να κωδικοποιήσουμε λιγάκι ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες που απορρέουν από αυτή την αλλαγή. Γιατί μάλλον δεν το πιστεύω μόνος μου αυτό, υποθέτω ότι και εσείς το έχετε παρατηρήσει, ότι είναι δύσκολο να γίνει μια εκτενής κουβέντα σε αυτή τη βάση.
9: Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο, γιατί μιλάμε για ένα σώμα κανονισμών και οδηγιών μεγάλο σε αριθμό, είναι 8 οι κανονισμοί και μία οδηγία, σύν ο ένας κανονισμός για τις επιστροφές, ο οποίος επίκειται να εγκριθεί και αυτός με την νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι πολύ μεγάλο ο όγκος της πληροφορίας της νομικής για να το επεξεργαστεί κάποιος, και είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και αντικείμενο ουσιαστικής δημόσιας συζήτησης, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα γίνει αντικείμενο ειδικών συζητήσεων όταν θα προκύπτουν τα διάφορα γεγονότα του προσφυγικού στην πορεία.
5: Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Πάμε να κάνουμε αυτή την. Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με, την, με τη βοήθειά σας. Εδώ πέρα να ξεκινήσουμε να βλέπουμε ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν, ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που προκύπτουν από αυτή, τη ρύθμιση.
9: Ναι. Βασικές αλλαγές είναι πρώτον η έμφαση που δίνεται στο σύμφωνο στις επιστροφές, στις διαδικασίες δηλαδή που θα οδηγούν σε επιστροφές. Καθιερώνονται κάποιες διαδικασίες στα σύνορα των κρατών μελών και ιδίως στα σύνορα των κρατών μελών που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετά αναλυτικές και σύντομες χρονικά, ώστε να ξεκαθαρίζουν ποιοι πάνε για διαδικασία, για ουσιαστική διαδικασία ασύλου και ποιοι πάνε για απόρριψη και επιστροφές. Ένα είναι αυτό. Και βέβαια εκεί λείπει το κομμάτι του κανονισμού των επιστροφών, ο οποίος στο προηγούμενο Ευρωκοινοβούλιο δεν ήταν δυνατό να συμφωνηθεί. Συμφωνήθηκε όμως σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο με χειρότερους βέβαια πολιτικούς σχετισμούς, γιατί εδώ ο κανονισμός αυτός των επιστροφών εγκρίνεται, δεν έχει ακόμα λήξει η διαδικασία, αλλά είναι θέμα χρόνου. Εγκρίνεται με τις με ευλογίες, ας πούμε, των κομμάτων της δεξιάς και των ακροδεξιών κομμάτων.
5: Και τον ενθουσιασμό τους με συνθήματα τώρα, αλλά τέλος πάντων ας μην πάμε σε αυτά.
9: Το επιστροφές είναι ένα ειδικό θέμα που θέλει ειδική ανάλυση, όταν θα μας προκύψουν αυτά θα τα πούμε σε επόμενη.
5: Στο κομμάτι αυτό έχουμε την διαπίστωση αυτή που περιγράφεται για την έλλειψη πρόσβασης στην διαδικασία του ασύλου. Οπότε λέμε τώρα ότι θα έχουμε διαδικασίες ακόμη πιο express δηλαδή.
9: Εξπρές οι διαδικασίες στα σύνορα για να ξεχωρίζουν ποιοι είναι, ποιοι πάνε για άσυλο, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν με βάση τα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάτω από 20% πιθανότητες, προέρχονται από χώρες που έχουν ποσοστά ασύλου κάτω από 20%, πάνε στις γρήγορες διαδικασίες των σύνορων. Αυτοί που έχουν πάνω από 20% θα πηγαίνουν στις κανονικές διαδικασίες. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε τα 2/3 με 3/4 διαχρονικά είμαστε σε ανθρώπους που προέρχονται από χώρες που έχουν προσφυγικό προσφύγι. Άρα δεν θα είναι η πλειοψηφία στην Ελλάδα. Θα είναι όμως αρκετοί, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, χώρες όπως για παράδειγμα Αίγυπτος, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και κάποιες άλλες βορειοαφρικανικές χώρες, οι οποίες είναι κάτω από το 20%. Άρα αυτοί θα πηγαίνουν στις γρήγορες διαδικασίες.
4: Τι εννοούμε γρήγορες διαδικασίες και δεν πρέπει κάθε αίτηση να εξετάζεται εξατομικευμένα για τον οποιοδήποτε αιτούντα άσυλο?
9: Ναι, προβλέπονται αυτά τα εξατομικευμένα. Απλώς θα γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες, οι προθεσμίες. Ο τρόπος που θα μπαίνουν στο σύστημα, θα εξετάζονται και θα γίνουν οι αποφάσεις, θα γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης, προβλέπεται για πρώτη φορά, να το πούμε, νομική συνομή στον πρώτο βαθμό. Που ακόμα όμως δεν υπάρχει.
5: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
9: Σημαίνει ότι θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και στις διαδικασίες συνόρων, θεωρητικά μιλώντας, δεν το έχουμε δει στην πράξη, γιατί το σύμφωνο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 12 Ιουνίου, πριν από λίγες μέρες. Δεν υπάρχει υπουργική απόφαση για την νομική συνδρομή στον πρώτο βαθμό ακόμα, δεν έχει βγει. Περιμένουμε, έχω ακούσει ότι θα βγει μια υπουργική απόφαση. Άτυπη πληροφορία, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομική συνδρομή. Άρα θα υπάρξει όμως. Επίσης υπάρχει μηχανισμός αλληλεγγύης. Για χώρες που υφίστανται μεταναστευτική πίεση υπάρχει δυνατότητα κάποια άτομα να φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ένα μηχανισμό λίγο πολύπλοκο που έχει οριστεί, όπως έγραψε και στο άνθρωπο, έχει οριστεί ένας αριθμός 29.000 για το 2026 για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή και αφορά κυρίως τις χώρες που έχουν μεταναστευτική πίεση, όπως κυρίως η Ιταλία και εμείς και η Ισπανία κλπ.
4: Δεν είναι υποχρεωτικό για τις άλλες χώρες να δεχτούν.
9: Ο μηχανισμός είναι υποχρεωτικός. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρουν πρόσφυγες. Μπορεί αντί για πρόσφυγες να προσφέρουν υλικοτεχνική υποστήριξη να πληρώσουν να μην πάρουν.
5: Ωραία, ναι. Αυτό είναι μετατροπή της ποινής της εισδοχής μεταναστών σε οικονομική. Θα πληρώσουν αντί να παίρνουν μετανάστες, αυτό λέμε. Αν έχεις λεφτά μπορείς να μην πάρεις μετανάστες.
9: Για κάποιες χώρες, ναι. Νομίζω ήδη κάποιες αρκετές χώρες έχουν δηλώσει ήδη διαθεσιμότητα να πάρουν άτομα. Είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Είχαν δηλώσει από το Δεκέμβριο αυτό. Και κάποιες λίγες άλλες χώρες κάποια λίγα άτομα. Δηλαδή 21.000 δεν είχαν πιαστεί. Δεν είχαν υπήρξαν προσφορές από χώρες για 21.000 άτομα. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Πρέπει να ιδρυθούν και ειδικά τμήματα μηχανισμών στις χώρες διαδικασιών για αυτό το μηχανισμό στην Ελλάδα κλπ. Αυτά δεν έχουν στηθεί ακόμα. Θεωρώ ότι δεν είμαστε έτοιμοι ως χώρα για να το υλοποιήσουμε στην έκταση και με τις διαδικασίες που θέλουν. Αυτό θα φανεί στους επόμενους μήνες πώς θα πάει.
4: Για το κομμάτι των fast track εξετάσεων του ασύλου και των επιστροφών των απελάσεων, διαβάζουμε για κέντρα κράτησης σε τρίτες χώρες. Είναι κάτι που το έχει αναφέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως κάτι θετικό, ότι δηλαδή δεν θα έρχονται τώρα στα νησιά ή δεν θα έχουμε κέντρα κράτησης μόνο στα νησιά. Θα έχουμε, ας πούμε, στη Λιβύη.
9: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό περί κόμβων επιστροφών είναι στον κανονισμό των επιστροφών που ακόμα τυπικά δεν είναι κοινοτικό δίκαιο. Θα γίνει σύντομα.
4: Θα γίνει, ναι.
9: Ήδη μάλιστα το εφαρμοστικός νόμος της κυβέρνησης προβλέπει ένα άρθρο που λέει ότι όταν γίνει εμείς θα το εφαρμόσουμε, κάπως έτσι. Δηλαδή είναι νομικά προφύστερο βέβαια να έχεις μια ρύθμιση για κοινοτικό δίκαιο που δεν υπάρχει, αλλά προβλέπουν ότι θα υπάρξει. Τέλος πάντων.
5: Θέλετε να...
9: Ναι, η κόμβη αυτή πάντως να πούμε ότι εκτός του ότι έχουν προβλήματα συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως με την αρχή της επαναπροώθησης και το δικαίωμα στο άσυλο, για λόγους που τώρα δεν προλαβαίνουμε να τους πούμε, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Η ουσία είναι πάντως ότι οι προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν για να εφαρμοστούν τέτοιοι κόμβοι, όπως έγινε με την Ρουάντα για το Ηνωμένο Βασίλειο, που θέλουν να τους στέλνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Ρουάντα. Απέτυχε αυτό. Το μπλόκαρε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
5: Τι σημαίνει απέτυχε?
9: Απέτυχε ότι δεν πήγαν.
5: Σημαίνει ότι δεν πήγαν, δεν σημαίνει ότι δεν έγινε καλά, γιατί υπάρχει μια κουβέντα για το πλάσμα μη εισόδου, ότι αυτό σημαίνει μειωμένη προστασία κτλ. Δεν εννοούμε ότι δεν έγινε καλά, εννοούμε ότι δεν λειτουργήσε καθόλου.
9: Δεν λειτουργήσε καθόλου. Δεν πήγαν άνθρωποι στη Ρουάντα. Έγιναν πολλές προσπάθειες να φύγουν πτήσεις και τους σταματάγανε στο αεροπλάνο. Δηλαδή έγινε μεγάλη νομική μάχη στη Βρετανία πριν από 1,5 χρόνο, 2, πριν τις εκλογές έγινε αυτό, με την προηγούμενη κυβέρνηση των συντηρητικών στη Βρετανία, πριν τις εκλογές ενώ της Βρετανίας. Έγινε δεύτερη προσπάθεια στην Ιταλία, με την τωρινή κυβέρνηση, να τους στέλνουν στην Αλβανία. Ούτε και αυτό λειτουργήσε και εκεί τον μπλοκάρανε νομικά. Έχει αρκετά νομικά ζητήματα για το πώς θα εφαρμοστεί. Πρέπει οι κόμβοι αυτοί να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υποδοχής, φιλοξενίας, διαδικασιών που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο στην τρίτη χώρα. Δεν μπορεί να είναι υποδέστερο το επίπεδο. Πρέπει να είναι ισοδύναμο το επίπεδο παροχής διαδικασιών, προστασίας, υποστήριξης, όπως είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Εγώ πρακτικά το θεωρώ σχεδόν αδύνατο να συμβεί.
4: Ναι, αλλά παρατηρούμε μια επιμονή ώστε αυτό να γίνει πρακτική.
9: Ναι, δηλαδή... υπάρχει αυτή η επιμονή πολιτική. Ενδεχομένως κάπου να καταλήξουν κάποια στιγμή μέσα στο 27. Πρέπει να χτιστούν τα κέντρα, να εξελιχθούν κλπ. Μετά από 1,5 χρόνο θα το δούμε αυτό. Ενδεχομένως να πετύχουν να κάνουν κάποιες επιστροφές. Δεν το ξέρω. Αλλά θα είναι συμβολικές μόνο για να πούν ότι ξεκίνησαν να το κάνουν.
4: Ναι, πάντως...
9: δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Οι κόμβοι αυτοί δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν μεσοπρόθεσμα σε μαζική βάση. Δηλαδή να στέλνονται μαζικά άνθρωποι σε τρίτες χώρες.
5: Αυτό ουσιαστικά απλώς απευθύνει, είναι κλείσιμο του ματιού στο ξενοφοβικό ακροατήριο που θα χαρεί αν του πεις ότι μην ανησυχείς, αυτούς που έρχονται δεν θα τους έχεις εδώ μες στα πόδια σου, θα τους στέλνουμε στην Ρουάντα, στην Αλβανία ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο μιας τέτοιας...
9: Ναι, κοιτάξτε, γιατί αν δούμε και τα πραγματικά στοιχεία, τα ποσοστά απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια κινούνται μεταξύ του 20 και του 25% σε κοινοτικό επίπεδο. Δηλαδή, σημαίνει αυτό, απορρίφθηκαν 100 άτομα από τις διαδικασίες ασύλου τελεσίδικα και τελικά επέστρεψαν πραγματικά οι 20, που οι 20 δεν επέστρεψαν όλοι αναγκαστικά. Κάποιοι είπαν εντάξει, φεύγω μόνος μου, ας πούμε, και πήραν και μπόνους. Παίρνουν και κάποια μπόνους αυτοί που φεύγουν με οικειοθελή επιστροφή. Πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνουν ένα επίδομα. Για να φύγουν εννοώ. Προφανώς αυτό είναι μέσω πίεσης να τους πει φύγετε για να σας δίνουμε, ξέρω εγώ, και 3-4 χιλιάδες ευρώ για να πάτε στις χώρες από έτσι και αλλιώς έχετε απορριφθεί.
4: Μάλιστα.
9: Για να μην κάνουμε τις διαδικασίες που είναι πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες και θέλουν προσωπικό οι διαδικασίες να μπουν στο αεροπλάνο, να συνοδευτούν από προσωπικό της χώρας προορισμού, να συνεργαστεί επίσης η χώρα καταγωγής, που δεν συνεργάζονται πάντοτε οι χώρες καταγωγής, να τους δεχτούν πίσω. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που αφορά και τους κόμβους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα φύγουν να πάνε στις τρίτες χώρες για να πάνε στις χώρες καταγωγής τους. Αν οι χώρες καταγωγής δεν τους δέχονται, τι θα πάνε να κάνουν στις τρίτες χώρες? Θα μένουν εκεί επαόριστον? Αυτά δεν είναι. Και επίσης δεν είναι και συγκεκριμένη χρόνη κράτησης. Αυξημένη μέχρι 24 μήνες, αλλά κάποια στιγμή θα λύγει η κράτηση. Τι θα γίνει?
4: Δύο χρόνια,
9: δηλαδή,
4: δύο χρόνια
9: ζητήματα,
4: δύο χρόνια κράτηση προβλέπεται, χωρίς να έχεις κάνει κάτι παράνομο, χωρίς κάποιο.
9: Ναι, διοικητική κράτηση.
4: Διοικητική κράτηση.
9: Αυτή είναι,
4: ναι,
9: διοικητική κράτηση. Ναι. Να πούμε πάντως ότι ο μηχανισμός είναι θετικό ότι υπάρχει. Πριν δεν υπήρχε ο μηχανισμός αυτός αλληλεγγύης, ενώ γι' αυτό μιλάω, έστω και σε χαμηλά ποσοστά, θα φεύγουν κάποιοι που θα πηγαίνουν στην Ευρώπη. Προφανώς θα είναι πολύ λιγότεροι από αυτό. Εγώ εκτιμώ. Από αυτούς που θα έρχονται, αλλά πάντως μπορούν να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, να εξετάζονται εκεί τα αιτήματά τους. Αυτό σημαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομογενοποιούνται επίσης οι διαδικασίες να γίνονται με ένα ενιαίο τρόπο, το οποίο είναι καλό γιατί σε ένα βαθμό, αν εφαρμόζαν, ας πούμε, για το Αφγανιστάν στη Γερμανία και στη Βουλγαρία κλπ. Και άλλα εφαρμόζαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ο στόχος είναι να εφαρμόζεται το ίδιο. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση θα πάει αυτό. Θα, ναι, πάει σε κατεύθυνση μικρότερης προστασίας που χρειάζονται πρόσφυγες ή θα πάει σε κατεύθυνση της προστασίας που χρειάζονται?
5: Να μαντέψω.
9: Το οποίο πιθανολογώ θα γίνει το πρώτο. Θα είναι μικρότερες οι προστασίες.
4: Ναι, αυτό και να θυμίσω, λέτε ότι δεν υπάρχει. Υπήρχε στο παρελθόν το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και μάλιστα τότε που ήταν ο Αβραμόπουλος ο αρμόδιος επίτροπος.
9: Ναι, βεβαίως, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης.
4: Έχει πολλά χρόνια πλέον.
9: Ναι, ναι, πριν από.
5: Την κουβέντα του
9: 8 με 10 χρόνια έγινε αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
9: Εφαρμόστηκε σε ένα βαθμό, φύγανε γύρω στις, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, αρκετές δεκάδες χιλιάδες από Ελλάδα και Ιταλία κυρίως για να πάνε στην Ευρώπη μέσα σε δύο χρόνια. Διοικητικά δεν μπόρεσαν να το στηρίξουν παραπάνω και η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά και οι χώρες προορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι περισσότεροι. Προβλέπονταν αρκετά περισσότεροι, αλλά διοικητικά δεν μπόρεσαν να το υποστηρίξουν. Χρειαζόταν ένα βαρύ μηχανισμό και διαδικασίες για να γίνει αυτό. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Το ίδιο χρειάζεται και τώρα. Γιατί εκτός από τον μηχανισμό αλληλεγγύης, ο μηχανισμός Δουβλίνου, που υπήρχε και πριν, δηλαδή ότι η πρώτη χώρα είναι υπεύθυνη, παραμένει έτσι. Άρα αυτοί είναι δύο μηχανισμούς. Έχει ο μηχανισμός Δουβλίνου που θα ισχύει όπως ίσχυε περίπου πριν, και μηχανισμός αλληλεγγύης που είναι διαφορετικός από τον μηχανισμό Δουβλίνου για αυτούς που δεν υπάγονται στον μηχανισμό Δουβλίνου. Πρέπει ένας δεύτερος μηχανισμός για να πηγαίνουν στην Ευρώπη.
4: Ναι, οπότε βλέπουμε ότι από τότε που όντως είναι 8-10 χρόνια πριν, με την κατάσταση που ήταν πάρα πολύ υψηλή η στόχη που έθετε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποσχέσεις για τις αντιδράσεις στο προσφυγικό, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα πέφτουμε στο εθελοντικά και συνολικά 21.000. Οπότε σε αυτό το κομμάτι φαίνονται και τα κλειστά σύνορα, νομίζω, που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Από το πόσο έχει μειωθεί η δυνατότητα με την κατάσταση, ώστε να υπάρχει μια κατανομή του βάρους, όπως αναφέρεται συχνά η προσφυγική κρίση.
9: Ναι, να διευκρινίσω μόνο ότι οι 21.000 αφορούν μόνο το 26, δηλαδή το ουσιαστικά 6 μήνες. Mm-hmm. Οπότε να δούμε το 27 τι θα γίνει. Κάθε χρόνο αξιολογούνται αυτά από ένα μηχανισμό που προβλέπεται στο σύμφωνο. Θα βγάζει η Κομισιόν κάποια έκθεση και κατεύθυνση για κάθε έτος τι θα γίνεται με αυτό το μηχανισμό αλληλεγγύης. Πώς θα παίρνουν, αν δεν τους πάρουν, ποιες θα είναι οι οικονομικές συνεισφορές, αν υπάρχει δυνατότητα υλικοτεχνικής υποστήριξης επίσης, αντί για ανθρώπους. Όλα αυτά πρέπει πρώτα να τα δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Υπάρχει επίσης ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης, ο οποίος είναι σημαντικός, για πρώτη φορά ιδρύεται, που ελέγχει τι γίνεται στα σύνορα και γενικά στις διαδικασίες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Ελλάδα έχει οριστεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που δεν έχει και πολύ καλό μητρώο,

0: και λοιπά.
1: Οπότε... Ναι, όχι απελάσεων, είναι καταγραφή περιστατικών καταγγελόμενων επαναπροωθήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι. Η ΕΔΑ έχει αυτό το
1: μηχανισμό. Όχι απελάσεων, ναι, ναι, ναι. Όταν λέμε απελάσεις, εμείς τουλάχιστον από νομικής πλευράς, θεσμικής, εννοούμε αυτές που γίνονται με την νόμιμη διαδικασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλες απελάσεις είναι πρακτικά, αλλά είναι παράνομες απελάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα μπορούσε αυτό το πράγμα που συστήνεται ως ανεξάρτητος μηχανισμός, που είναι ένα αίτημα, να υπάρχει αυτό, να μην είναι το λιμενικό, ξέρω εγώ, να εξετάζει το λιμενικό για τις επαναπροωθήσεις. Ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι. Να πούμε επίσης ότι κρίσιμη διαδικασία σε σύνολο είναι το screening, δηλαδή υπάρχει μια πρώτη διαδικασία που βλέπουν από πού προέρχεσαι, πού είσαι κλπ. Και εκεί θα γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός αν είσαι για την γρήγορη διαδικασία, την ταχεία, ή αν πας για την κανονική. Εκεί όμως στην Ελλάδα αυτή τη διαδικασία την κάνει η αστυνομία με τη Frontex. Και γιατί λέω Frontex? Η Frontex έχει ειδικούς για τα θέματα ηθαγένειας και είναι πιο εύκολο να δώσει τεχνική υποστήριξη αν αυτός πράγματι είναι από τη χώρα από την οποία λέει ότι είναι, ή είναι από κάποια άλλη χώρα, θα γνωρίζουν τις γλώσσες, θα γνωρίζουν κάποια πράγματα, κάποια καταστάσεις που δεν μπορεί να τα κάνει, δεν μπορεί να τις διαγνώσει η αστυνομία.
0: Ναι, έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Θα είναι σε ελληνικό έδαφος αυτή η διαδικασία? Μοιάζει ανόητη ερώτηση μέχρι να διαβάσουμε ότι θα είναι κάτι σαν χώρος τρανζιτ στα αεροδρόμια, ότι δεν θα πατάνε σε ευρωπαϊκό έδαφος ακριβώς.
1: Είναι ο χώρος, οι διαδικασίες τρανζιτ στα αεροδρόμια, όπου έμενες χωρίς ουσιαστικά νομικό καθεστώς και εκεί κοιτάγαν αν θα σε απελάσουν ή όχι. Αυτό ουσιαστικά το σύστημα μεταφέρεται πλέον στα σύνορα με το πλάσμα μη εισόδου, μη νόμιμη εισόδου. Που σημαίνει ότι δεν έχεις μπει στη διαδικασία ασύλου, αλλά δεν έχεις τα δικαιώματα του ασύλου, που προβλέπονται στις διαδικασίες ασύλου. Εκεί θα γίνει το screening, μπορεί να κρατάει μέχρι 12 εβδομάδες, και αν τελικά πας στην ταχεία διαδικασία και απορριφθείς και πας για επιστροφές, ουσιαστικά δεν θα μπεις ποτέ στη διαδικασία ασύλου. Θα εξακολουθήσεις να μένεις στο πλάσμα μη εισόδου μέχρι να φτάσεις να επιστραφείς, αν επιστραφείς. Θέμα είναι ότι δεν θα επιστρέφεσαι, εκείνη το ζήτημα, δεν θα επιστρέφεσαι. Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 21% πέρσι για τις επιστροφές, μαζί με τις οικειοθελείς. Επομένως το 80% δεν επιστρέφεται. Τι θα γίνονται όλοι αυτοί? Δεν υπάρχουν τόσοι χώροι κράτηση στην Ελλάδα για πολλές χιλιάδες άτομα. Κάποια στιγμή θα αφήνονται ελεύθεροι, όπως γίνεται τώρα.
0: Θα κατασκευαστούν καινούργιοι. Εσείς το γράφετε στο άρθρο σας ως μια νόμιμη μαύρη τρύπα.
1: Ναι. Έτσι θεωρώ ότι είναι αυτό. Δηλαδή είναι μια υποχώρηση στο κοινοτικό δίκαιο. Σίγουρα εκεί θα υπάρξουν τώρα, όταν θα δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί τα σύνορα. Υποτίθεται ότι δίνεται πρόσβαση, είπατε, αρμοστία, ΜΚΟ και λοιπά, δικηγόρους. Αλλά θα δούμε πώς θα γίνουν αυτά. Και σε ποιο βαθμό θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να υπάρχει η νομική συνδρομή στον πρώτο βαθμό. Να υπάρχουν πρόσβαση δικηγόρους από την αρχή, ακόμα και από την περίοδο του πλάσματος μη εισόδου. Να υπάρχει ο μηχανισμός να μπορεί να τα ελέγξει. Τυπικά υπάρχει. Δεν έχει ούτε το προσωπικό, ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις διαδικασίες να το κάνει αυτή τη στιγμή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ας βγουν να μας πούν ότι είμαστε έτοιμοι και μπορούμε. Δεν θα βγουν, σας το λέω. Δεν είναι έτοιμοι και ούτε μπορούν να πάνε. Τους βάλαν τυπικά στο νόμο, επειδή πρέπει να βάλουν κάποιον ως ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης.
2: Οπότε να κλείσουμε με ένα πολιτικό σχόλιο, μια πρόβλεψη για το τι είναι αυτό το οποίο κατά βάση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον το βασικό άξονα γύρω από τον οποίο θα κινηθούμε, στο βαθμό που μπορείτε να το κάνετε αυτό με κάποια ασφάλεια.
1: Ναι,
2: αυτό είναι μια εκτίμηση, προφανώς,
1: ναι,
2: δεν είναι...
1: Για τους ετούντες που έχουν αρκετές πιθανότητες να πάρουν άσυλο με βάση τις κοινοτικές στατιστικές, δηλαδή αυτοί που πράγματι, όντως όλοι αυτοί έχουν πρόβλημα, από Αφγανιστάν, από Συρία, από... δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά, δηλαδή θα εξακολουθούν να μπαίνουν στις κανονικές διαδικασίες και να παίρνουν τα καθεστώτα τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και το Δουβλίνο παράλληλα θα ισχύει, και ο μηχανισμός αλληλεγγύης ενδεχομένως να μπορεί να πάει και σε άλλες χώρες. Επομένως, αυτοί, εάν τηρούνται σωστά οι διαδικασίες που λέει το σύμφωνο, έτσι, αν τηρούνται σωστά οι διαδικασίες που λέει το σύμφωνο,
0: μεγάλο,
1: γενικά, ναι. Έτσι, ναι, γενικά.

0: θα έχουν τα δικαιώματά τους και θα παίρνουν το καθεστώς όπως πρέπει να το πάρουν. Για αυτούς που είναι κάτω του 20%, εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Που βέβαια, όπως είπαμε, επειδή πρέπει να ισχύει εξατομικευμένη αίτηση, μαζί με τα ξερά μπορούν να καούν και αρκετά χλωρά. Δηλαδή να απορριφθούν άνθρωποι που θα δικαιούνται προστασία. Και επίσης για τις επιστροφές δεν προβλέπω κάποια ουσιαστική αλλαγή. Θα εξακολουθούν να μην γίνονται, θα εξακολουθούν να υπάρχει πρόβλημα με τους χώρους κράτησης και τελικά να αφήνονται ελεύθεροι και εδώ και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος πάντων θα δούμε πώς λειτουργήσουν αυτοί οι μηχανισμοί παρακολούθησης και οι μηχανισμοί αλληλεγγύης και πώς τα κράτη τα ίδια θα υποστηρίξουν τις διαδικασίες που απαιτούνται. Χρειάζεται πολύ περισσότερο προσωπικό και εκπαίδευση για να κάνουν αυτές τις διαδικασίες. Κάποιες είναι καινούργιες. Δεν υπάρχει αυτό το προσωπικό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παρκές. Υποτίθεται ότι γίνονται διαδικασίες για προσλήψη ενός προσωπικού. Θα τα δούμε αυτά πώς θα λειτουργήσουν. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα εφαρμοστούν εύκολα. Όταν δεν υπάρχουν το επαρκές προσωπικό, οι διαδικασίες δεν έχουν τεθεί από την αρχή σωστά. Και λείπουν κομμάτια του puzzle, λείπει ο ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης αν θα είναι εκεί, λείπει η νομική συνδρομή, πώς θα λειτουργήσει, λείπουν οι ΜΚΟ, πώς θα συμβάλλουν ουσιαστικά, πώς θα έχουν πρόσβαση. Δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσουν σωστά όλα αυτά στα σύνορα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι διαδικασίες πώς θα εξελιχθούν. Αυτοί όμως που θα μπαίνουν στις κανονικές διαδικασίες, γενικά θα γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή θα έχουν, εκτιμούν ότι θα έχουν την προστασία που πρέπει να έχουν. Εάν πάλι επαναλαμβάνω, γίνονται σωστά οι διαδικασίες, κάτι που δεν είναι δεδομένο. Γιατί έχουν λίγο αλλάξει τα πράγματα σε κάποιες, στο νέο σύμφωνο. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια όπως πριν.
1: Θάνο, θες κάτι να ρωτήσεις?
2: Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξαναπούμε ότι ο Σπύρος Απαρίσης έχει γράψει πολύ αναλυτικά την ανάλυση για το σύμφωνο σε δύο μέρη. Θα τα βρείτε και στο chat, έχουμε βάλει και από κάτω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς να διαβάσετε τα άρθρα του Σπύρου Απαρίσης.
0: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και διαθέσιμος να τα ξαναπούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί σύντομα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας λέω ότι με τον κόσμο που θα έρχεται και έρχεται από την Κρήτη, από τη Λιβύη για την Κρήτη κλπ. Πάλι οι ροές είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι. Έτσι, και ήδη, για παράδειγμα, με βάση τον νόμο, αυτοί που έρχονται στην Κρήτη δεν ξεκινάει η διαδικασία τους με το που φτάνουν στην Κρήτη. Ξεκινάει η διαδικασία τους του πλάσματος μη εισόδου όταν φτάνουν στην ενδοχώρα. Άρα υπάρχει μια άλλη δεύτερη νομική μαύρη τρύπα. Από την Κρήτη μέχρι να πάνε στα camps είναι κενό τι θα γίνεται εκεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα δούμε στην πορεία αυτά.
1: Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Δεν τελειώσαμε. Έχετε homework. Να κάτσετε να διαβάσετε τα άρθρα του Σπύρου Απέργη. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναλύουν αυτό που, όπως υποθέτω ότι καταλάβατε και από την συζήτησή μας, είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο και που χρειάζεται κάπως προσεκτική και τεκμηριωμένη, μια προσεκτική και τεκμηριωμένη ματιά.
2: Ναι, όπως είπαμε ξεκινώντας την κουβέντα, είναι ζητήματα που τώρα τα συζητάμε σε ένα θεωρητικό επίπεδο και πώς θα εφαρμοστεί το α, το β, το γ, αυτό που προβλέπετε στον χ κανονισμό, στον ψ κανονισμό, αλλά θα τα βρούμε μπροστά μας με διάφορες μεμονωμένες αφορμές. Δηλαδή, όταν θα αρχίσουν οι καταγγελίες για αυτή την νόμιμη μαύρη τρύπα, αυτό θα αποδίδεται στο ότι ψηφίστηκε τότε και θα θεωρείται νόμιμο. Σε τέτοια ζητήματα θα τα βρίσκουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Ή όταν δεν θα υπάρχει, θα έχει ψηφιστεί ένας ανεξάρτητος μηχανισμός διερεύνησης των καταγγελιών, αλλά δεν θα υπάρχει στην πράξη, γιατί θα είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και όχι κάποιος οργανισμός που να έχει αποδείξει ότι μπορεί να ελέγξει την εξουσία, όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη, που το έχει αποδείξει με πορίσματα σε υποθέσεις αστυνομικής βίας, για παράδειγμα, ή η ΕΔΑ που βγάζει εκθέσεις δεκάδων σελίδων για συνεργαζόμενοι με σειρά μη κυβερνητικών οργανώσεων για αυτά τα εγκλήματα, τότε θα τα καταγγέλουμε μεμονωμένα.
1: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pixel Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 9.4 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο ο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτριγυρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερα στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρξες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό, ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Κατά Φαντασία να σε νιώσει και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Κατά Φαντασία να σε νιώσει? Ας κινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Κατά Φαντασία ένα ασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος, αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί, και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν, η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω κι εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση. Δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω ο Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα και γελάνε. Και λέω, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία να σε νιώνω, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί την ασφάλεια, την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την ό,τι κατα... όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του, έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική, έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε, εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη, εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό πεθαίνω το έργο κλπ. Και έχετε μπει καλά στο ρόλο. Ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασιακός ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες σε δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
1: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό, ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
0: Σε όλα τα έργα λίγο πολύ βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
1: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
0: Ο ηθοποιός,
1: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
0: Ναι.
1: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
0: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης.
1: Βέβαια, και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
0: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
1: Θα το βάλω αλλιώς. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
0: Σου επιτρέπω.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι η πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως το θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζονται στον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
0: Πάρα πάρα μια μουσική ανάσα.
1: Ναι.
0: Να πιούμε λιγάκι νερό.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: καταπαταθεί ένα ασθενή στη διασκευή και στην οφησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Και έχουμε μαζί μα τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμό στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους.
1: Ναι.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέση της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά.
2: Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι
2: μας. Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης ο Μολιέρος ατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
2: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται δεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
2: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches που περιμένουμε από αυτούς. Τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση.
0: Ναι.
2: Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μες στην κατάθλιψη. Ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
0: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι?
2: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
2: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουν και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Mm-hmm. Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
0: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και σε ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
2: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
0: Εισαγωγικά.
2: Ναι, σωτήρες. Γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
0: Τελικά φταίνει ο Σωτήρης εντός εισαγωγικών, ή φταίει και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις,
2: ναι,
0: και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις, που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται η κυβέρνηση θα μην κάνει τίποτα από αυτά.
2: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, όπως το όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
0: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
0: Επανάληψη.
2: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
0: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
2: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρίσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
0: Και έχουμε την άξια πέταλα 2-3 φορές.
2: Μια από
0: την Κούπη, μια μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή, και λιγότερο ουσία, έτσι?
2: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
0: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
2: Αλλήμον.
0: Καθώς ήταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
2: Και βλέπανε Βουλή.
0: Είχε συμβεί και αυτό.
2: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
0: Η σάντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
2: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόσουμε, την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
0: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του.
2: Ναι.
0: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
2: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκείνη η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μου, η επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
0: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
2: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
0: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πράγματα, ναι, προβλήματα, ναι, ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
2: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνή έντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
2: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν από τα τέσσερα μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου, όταν έχω μάθει κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του καταφαντασία να σενεί, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων,
2: ναι.
0: Ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα, η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο.
2: Η ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο στην αδιαφορία?
2: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη.
0: Mm-hmm.
2: Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
0: Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Οδεύουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασία Ασενής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ναι, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούν. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανεί δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπου που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Κατά φαντασία γέροντα.
1: Κλινήρι. Αν ο Αργκάν μπορούσε. Το Σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούσε έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στου Έλληνε πολίτε του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός.
1: Τιτανικός.
0: Ξανά προς εδώ ξαναλαμβάνομαστε πάντα.
1: Α, μπορεί, ναι. Αλλά ξανά
0: όρθιοι. Να και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε σε...
1: σε εγρήγορση.
0: Σε εγρήγορση.
1: Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί, είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί και έχει κολλήσει το μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παδανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίωμαι έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνια.
1: Ναι,
0: κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προκαιρού κάποιο.

0: Στην κλασική κομμωδία του Μολιέρο κατά Φασισένα Σενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
6: ναι,
5: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
6: ναι, ναι,
5: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
5: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
6: ναι,
5: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
6: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
5: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
5: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
6: Ναι, ποιες πιθανότητες?
7: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, Υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
11: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές.
11: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
11: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
12: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά θα μας απασχολήσουν πάρα πάρα πολύ αυτό το διάστημα, ίσως και όλο το καλοκαίρι. Έχουμε μία ακόμη αφορμή, ευχάριστη θα έλεγα εγώ, για να ασχοληθούμε με την Τουρκία και ειδικότερα με τις μυστικές υπηρεσίες. Είναι το νέο βιβλίο του Κώστα Πικραμένου, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο της Military News. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα για τη φιλοξενία.
0: Νέο βιβλίο λοιπόν, Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες, το οποίο παρουσιάζεται τη Δευτέρα στην ΕΣΥΕΑ.
1: Δευτέρα 25 Μαΐου στην ΕΣΥΕΑ, 6.30 ώρα. Mm-hmm. Εκδόσεις Ινφογνώμων, Σάββας Καλεντερίδης, το προλογίζει. Mm-hmm. Νομίζω βλέπουμε και το εξώφυλλο. Γιώργος Μενεσιάν θα είναι στο πάνελ. Και παρουσιάζουμε ένα βιβλίο το οποίο φέτος έχουμε τα γενέθλια των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκαν το 1926 με άλλο ακρονίμιο πάρει, δεν ήταν MIT, ήταν MAH, μέχρι το 1965. Από το 1965 μέχρι και σήμερα έχουμε τη MIT. Τι σημαίνει MAH? MAH σημαίνει Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας. Και τι σημαίνει MIT? Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών. Επειδή λοιπόν μ' αρέσει να παίζω με τις χρονολογίες, πριν 2 χρόνια είχα βγάλει ένα βιβλίο για την Τουρκία 1923-2023. Ήταν η χρονιά ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας. Και αν θυμάσαι πέρυσι, ο Αρμαγεδόν, 50 χρόνια βρώμικου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προφητικό τελικά το βιβλίο, διότι στη συνέχεια προέκυψε ο πόλεμος του Ιουνίου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και ο δεύτερος γύρος στις 28 Φλεβάρι φέτος, όπου ενεπλάκη και η Μοσάντ. Για να επιστρέψω λοιπόν στο βιβλίο, κάνω μία έρευνα η οποία για πρώτη φορά μπορεί να πει κανείς στηρίζεται σε καθαρά τουρκικές πηγές. Γνωρίζω τα τουρκικά, οπότε είχα μπροστά μου ένα πλούσιο αρχιακό υλικό. Υπάρχει ένα παράδοξο. Στην Τουρκία τα αρχεία της ΜΙΤ και του Γενικού Επιτελείου παραμένουν πάρει για ευνόητους λόγους ερμητικά κλειστά. Ναι. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα και για τους Τούρκους ερευνητές. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρωτογενές αρχιακό υλικό. Ακόμα και για την Κύπρο για παράδειγμα, όταν θέλουν να γράψουν βιβλία, έρχονται σε επαφή με βετεράνους. Μέσα λοιπόν από συνεντεύξεις, μέσα από απομνημονεύματα, έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία μία βιβλιογραφία. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη βιβλιογραφία στηρίχτηκα κι εγώ και ήρθανε στο βιβλίο πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι μπαγιάτικες, για να το πω λαϊκά, αλλά αφορούν την Ελλάδα και δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Δίνω κάποια παραδείγματα. Στο βιβλίο έχουμε πληροφορίες για τον ενδυνάμει δολοφόνο του Αντώνη Ναξάκη. Θυμάμαι την εκπομπή του 2017, εδώ με τον κύριο Ναξάκη, όταν τότε παρουσίαζε το βιβλίο του και αναφερότανε στον υποψήφιο δολοφόνο του. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε το βιβλίο που έχει γράψει ο Μουράτ. Ναι. Ο Μουράτ είναι ο γιος του Γιλντιρίμ που βλέπουμε στη φωτογραφία. Αυτός ο άνθρωπος πήρε εντολή το 1996 να έρθει στην Ελλάδα και να δολοφονήσει τον Αντώνη Ναξάκη. Για μία παράβαση του ΚΟΚ συνελήφθη και ακυρώθηκε η αποστολή, διότι στη συνέχεια απελάθηκε. Έχουμε πληροφορίες για έναν αξιωματικό της ΣΕΙΠ, τον οποίο δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
0: Θα θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Ναξάκης είναι στέλεχος πολεμικού ναυτικού απόστρατος, ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση με τον Οτσαλάν.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, και όχι μόνο. Είχε σχέση με τους Κούρδους.
1: Σωστά.
0: Έχει μια ολόκληρη ιστορία ο Αντώνης Ναξάκης.
1: Και ευτυχώς που ο Αντώνης ο Ναξάκης, έστω και πολλά χρόνια αργότερα, έγραψε ένα βιβλίο και μαθαίνουμε πράγματα από το 1987 μέχρι και το 1999. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες στην Ελλάδα για αυτή την περίοδο. Επανέρχομαι λοιπόν στον Ευστάθιο Χαραλάμπους, αξιωματικό του στρατού Ξηράς, ο οποίος ήταν στέλεχος της ΕΙΠ και ο οποίος απελάθηκε από την Τουρκία, υπηρετούσε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη το 1997. Γι' αυτό τον άνθρωπο λοιπόν δεν γνωρίζουμε πράγματα και έχω αφιερώσει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Άλλη περίπτωση πάρει. Αποκαλύπτω το όνομα του πράκτορα της ΜΙΤ που έβαζε φωτιές στα ελληνικά νησιά της Ασδέν, του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε για πρώτη φορά στο βιβλίο στοιχομηθεία του Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ένα μήνα πριν φύγει από τη Δαμασκό και έρθει στην Ελλάδα μετά από προτροπή Μπαντουβάν Αξάκη, όπου μιλάει με τον αντιπρόεδρο του καθεστώτος Άσαντ στο γραφείο του διοικητού των υπηρεσιών πληροφοριών της Συρίας. Φέρνω λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην εκπομπή σου. Μπαίνει στο γραφείο ο αντιπρόεδρος του καθεστώτος Άσαντ, σηκώνεται ο Τσαλάν και του φυλάει το χέρι. Είμαστε στις τελευταίες μέρες του δράματος της Δαμασκού. Ο Τσαλάν είναι πλήρως εξαρτημένος από την προστασία του καθεστώτος και δεν ξέρει πού να πάει. Η πίεση είναι μεγάλη, τουρκικά στρατεύματα έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Συρία, απειλούν οι Τούρκοι ότι θα μπουν αν δεν παραδοθεί ο Τσαλάν, οι Σύριοι λένε ότι εμείς δεν τον έχουμε εδώ, ενώ είναι ψέματα, και τελικά του προτείνουν να φύγει. Θα πας Αρμενία, θα πας Ρωσία, θα πας στο Ιράκ. Ο Τσαλάν λέει σκέφτομαι τα πάντα, αλλά θέλω να πάω με τους δικούς μου πολιτικούς όρους. Έχω και φίλους στην Κύπρο, έχω και φίλους στην Αθήνα. Τελικά ξέρουμε πώς εξελίχθηκε η ιστορία. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης έχει γράψει και σχετικό βιβλίο. Εγώ λοιπόν στο βιβλίο καταγράφω τη στοιχομηθεία η οποία έγινε στη Δαμασκό μία εβδομάδα πριν αποχωρήσει. Αυτά όσον αφορά όμως θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι τουρκικές υπηρεσίες όταν ξεκινάνε πάρει το 1926 είναι ο φτωχός συγγενής. Τη σνομπάρει το Γενικό Επιτελείο όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν τις θέλουν στα πόδια τους, υποχρηματοδοτούνται, υπάρχει υποστελέχωση και βασικά οι στρατιωτικοί στελεχώνουν την υπηρεσία. Με τι ασχολείται στην αρχή? Με θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Βλέπε κουρδικές εξεγέρσεις στο Μεσοπόλεμο. Θα ακολουθήσει το Χατάι, η γνωστή επαρχία Αντιόχη Αλεξανδρέτα, ανατολικά της Κύπρου, η οποία αν θυμάσαι εκείνη την περίοδο μέχρι και το 1938 ήταν τμήμα του Γαλλικού Προτεκτοράτου της Συρίας. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία έχει μια ουδέτερη στάση. Είμαστε φίλοι και εχθροί ταυτόχρονα και με τον Άξονα και με τους συμμάχους, με την Κωνσταντινούπολη να γίνεται η πόλη των κατασκόπων. Οπότε η τουρκική υπηρεσία λειτουργεί περισσότερο αμυντικά, δηλαδή αντικατασκοπία. Για να καταλάβουν οι θεατές, η πρώτη φορά που η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών μπαίνει σε βαθιά νερά είναι τα Σεπτεμβριανά πάρη του 1955. Δεν είναι το τμήμα ειδικού πολέμου του Γενικού Επιτελείου που εμπλέκεται, είναι η ΜΑΧ η οποία οργανώνει την προβοκάτσια στο προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι η πρώτη σοβαρή επιχείρηση,
1: είναι η πρώτη σοβαρή επιχείρηση που καταγράφεται υβριδικού πολέμου. Ο εκδότης της εφημερίδας Ιστανμπούλ Εξπρές, μιας μικρής κυκλοφορίας εφημερίδας στην Κωνσταντινούπολη, είναι πράκτορας της ΜΑΧ. Παίρνει εντολή ώρες μετά την έκρηξη. Η έκρηξη ήταν μικρής ισχύς. Στο πίσω παράθυρο, στον προάβλιο χώρο του προξενείου, να βγάλει δεύτερη πάρη έκτακτη έκδοση με 300.000 φύλλα κυκλοφορία, με τεράστιους τίτλους ότι χτυπήσανε το σπίτι του πατέρα μας, θέλοντας δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να φανατίσουνε τον όχλο. Καταγράφεται λοιπόν για πρώτη φορά η ενορχιστρωμένη επιχείρηση, είναι το βάπτισμα του πυρός. Θα ακολουθήσουν τρία στρατιωτικά πραξικοπήματα του 60, του 71 και του 80. Η ΜΑΧ θα γίνει ΜΙΤ το 1965, αλλά και πάλι πάρει δεν κάνουν κατασκοπία οι Τούρκοι. Ασχολούνται με θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Είναι ψυχρός πόλεμος, κομμουνιστές, αριστεροί στα πανεπιστήμια, παρακολουθούν δημοσιογράφους και βέβαια οι πασάδες που έχουν κάνει τα πραξικοπήματα χρησιμοποιούν τη ΜΙΤΑ ως παραμάγαζο για να παρακολουθούν άλλους στρατιωτικούς που είναι κόντρα στο πραξικόπημα. Έλα όμως που στα τέλη της δεκαετίας του 70 προκύπτει ο Ασάλα, που ο Ασάλα είναι μια αριστερή αρμενική οργάνωση η οποία προβαίνει σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Τι κάνει? Δολοφονεί δεκάδες Τούρκους διπλωμάτες, κάποιοι από αυτούς ήταν και στελέχοι της ΜΙΤ, σε όλο τον κόσμο. Βάλε και το 1984 με την έναρξη του ανταρτοπολέμου από το ΠΚΚ, θα βρεθεί η ΜΙΤ προτετελεσμένων γεγονότων. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ο οργανικός νόμος της ΜΙΤ δεν προβλέπει τμήμα ειδικών επιχειρήσεων. Ο στρατός δεν θέλει να παρέμβει, διότι πρόκειται για ένοπλες οργανώσεις και όχι συμβατικούς στρατούς. Οπότε τι κάνει η ΜΙΤ? Απευθύνεται στους γκρίζους λύκους. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει στην Ευρώπη μετά το 1980 και για να ζήσουν πάρει τι κάνουν? Διακίνηση ηρωίνης. Να λοιπόν που από το 82-83 και μετά δημιουργείται ένα τρίγωνο μεταξύ της ΜΙΤ, των γκρίζων λύκων και των διακινητών ηρωίνης. Δίνουμε προστασία στους διακινητές ηρωίνης ως ΜΙΤ και ζητάμε ως αντάλλαγμα να δολοφονήσουν ή να επιτεθούν στους Αρμένιους της Ασάλα και στους Κούρδους του ΠΚΚ. Αυτό θα συμβεί και τη δεκαετία του 90, όταν η ΜΙΤ επιχείρησε για 3 φορές να δολοφονήσει τον Οτζαλάν, 2 στη Δαμασκό και 1 στη Βηρυτό. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μία υπηρεσία που δεν κάνει κατασκοπία, διότι δεν έχει τα μέσα εκείνη την περίοδο, ασχολείται με τον εσωτερικό εχθρό, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να δώσει απαντήσεις σε Αρμένιους και Κούρδους, χωρίς όμως να έχει τα αντίστοιχα τμήματα. Ουσιαστικά βολοδέρνεται. Και φτάνουμε στο 1999, Φλεβάρης του 99, σου θυμίζει κάτι? Κένια, Ναϊρόμπι, όπου ο Αμερικανός σταθμάρχης της CIA θα επισκεφθεί τον διοικητή της ΜΙΤ, τότε ήταν ο Ατασαγκούν, και του λέει ότι η CIA σας προτείνει την σύλληψη του Οτσαλάν. Αυτό έγινε όταν ο Οτσαλάν βρισκόταν ήδη με το Σάββατο Καλεντερίδη στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Άρα είμαστε 10 μέρες πριν την παράδοση προδοσία. Ο Ατασαγκούν μεταφέρει την πρόταση στον Ντεμιρέλ, τότε ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, και στον Ετσεβίτ ως πρωθυπουργός. Και του λένε ότι η CIA μας δίνει το πράσινο φως, θα μας διευκολύνει. Υπάρχει όμως ένας όρος. Θα συλλάβετε τον Οτσαλάν, δεν θα τον εκτελέσετε. Οπότε αυτό που κυκλοφόρησε τότε, ότι μη εκτέλεση Οτσαλάν οφειλότανε πάρει στην ενταξιακή αφάση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ισχύει. Αυτό ήρθε μετά. Η μόνη ρήτρα που έθεσαν οι Αμερικανοί ήτανε ότι θα συλληφθεί στην Κένια, δεν θα τον χτυπήσετε, θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, θα γίνει δίκαιη δίκη και από εκεί και πέρα ισόβια, όχι εκτέλεση. Και υπέγραψε ο Ατασαγκούν το χαρτί που του παρουσίασε ο σταθμάρχης της CIA και είπε deal, είμαστε σύμφωνοι, γι' αυτό και δεν εκτελέστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν κάποιες διεργασίες. Φεύγουν οι στρατιωτικοί καραβανάδες, όπως λέμε, από την υπηρεσία, και από το 2000 και μετά μπαίνει επιστημονικό προσωπικό, νέες ειδικότητες. Κατάλαβαν και οι Τούρκοι ότι πλέον έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, είχαμε τους δίδυμους πύργους, είναι τελείως διαφορετική η ατμόσφαιρα. Θα ακολουθήσει ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003 και όλες αυτές οι εσωτερικές ανακατατάξεις μέσα στην υπηρεσία θα μας φέρουν στο Χακάν Φιντάν, ο οποίος και το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του είχε να κάνει με τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών. Ο Ερντογάν διαβάζει τους τελευταίους σουλτάνους, τους μελετάει και ιδιαίτερα τον Αμπντούλ Χαμίν το δεύτερο. παρακολουθεί πώς τότε το 1876 μέχρι και την επανάσταση των Νεοτούρκων δομήθηκε η Οθωμανική υπηρεσία. Και του λέει το Χακάν Φιντάν, στο νέο αιώνα της Τουρκίας εγώ σου δίνω λευκή επιταγή. Γράψε το ποσό που χρειάζεσαι για να έχουμε μία υπηρεσία που θα παίζει, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, Champions League. Ο Χακάν Φιντάν ξέρει τι έχει να κάνει, το έχει σπουδάσει, υπάρχει το διδακτορικό του και έχει το backup το πολιτικό να προχωρήσει. Στο βιβλίο η δεκαετία 2010-2020 την έχουμε βγάλει απ' έξω. Γιατί? Διότι πριν από 3 χρόνια είχαμε βγάλει το βιβλίο «Μιτ, η φωλιά του παρακράτους», του τουρκικού παρακράτους, με το Σάβα, τον Καλεντερίδη. Οπότε στο παρόν βιβλίο έχουμε τα 90 χρόνια
0: ναι.
1: του αιώνα. Αν μπορούμε λοιπόν να δούμε την επόμενη φωτογραφία, θα δούμε τις παλιές, αυτή τη δείξαμε πριν, ναι. την επόμενη. Εδώ βλέπεις δεκαετία 80, είναι το γενή Μαχαλέ. Οι παλιές εγκαταστάσεις της ΜΙΤ στα προάστια της Άγκυρας. Πάμε να δούμε λοιπόν επί εποχής Χακάν Φιντάν πόσο έχει αυξηθεί το μπάτζετ και βλέπουμε στην επόμενη φωτογραφία κτίρια φαραωνικά, κτίρια μεγάλης ιδέας, νεοοθωμανισμού και η επόμενη φωτογραφία βλέπουμε τις εγκαταστάσεις τη νύχτα. Νομίζω ότι είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Κωνσταντινούπολη. Για όσους δεν το ξέρουν, πάρει 650 εκατομμύρια είναι ο τακτικός προϋπολογισμός της ΜΙΤ. Δεν περιλαμβάνω τις απόρριτες δαπάνες. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τα αντίστοιχα της ΕΙΠ.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό για
1: την ΕΙΠ. Θα το πούμε μετά. Φέτος έχουμε και τα 40 χρόνια της ΕΙΠ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πλέον με 650 εκατομμύρια το χρόνο, με στόλο drones, τα οποία προβαίνουν σε στοχευμένες δολοφονίες στη Συρία και στο Ιράκ, με 20.000 προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες, από αναλυτές, μεταφραστές, επιχειρησιακούς, μέχρι και το σοφέρ, τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο, 20.000 είναι το προσωπικό της ΜΙΤ πάνω κάτω. Η υπηρεσία πλέον διαθέτει και φρεγάτα. Αν μπορούμε να τη δείξουμε, είναι η φρεγάτα Ουφούκ, η οποία είναι τουρκικής παραγωγής και το λέω διότι η κουβέντα θα μας φέρει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ναι. που σημαίνει ότι αυτή η φρεγάτα πλέον χτυπάει υπερορίες στο Αιγαίο, προκειμένου αυτός ο νέος νόμος που έρχεται να εφαρμόζεται επί του πεδίου.
0: Βλέπω τη φωτογραφία της φρεγάτας.
1: Ή μάλλον κορβέτα είναι, για να μην.
0: Ναι, έχουν προσπαθήσει να δουλέψουν και με την τεχνολογία stealth, από ό,τι καταλαβαίνω από το.
1: Ναι, έχει πολύ ασελσάν μέσα. Ασελσάν, ναι. ο κόσμος τη γνωρίζει.
0: Όχι, το λέω επειδή παρατηρώ έτσι με ένα κλίμα ηρωνίας σε διάφορους που παρουσιάζονται στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για ό,τι ανακοινώνει η Τουρκία. Η Τουρκία προφανώς δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
1: φυσικά και
0: δεν είναι Ρωσία, αλλά βλέπουμε ότι το παλεύει σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς.
1: Αυτό που βλέπουμε με βάση τα επίσημα ναι. στοιχεία είναι 80% τουρκική εγχώρια παραγωγή. Είναι το οικοσύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε στο οικοσύστημα του γαμπρού,
0: ναι.
1: του γαμπρού εννοώ του Μπαϊρακτάρ. Είναι το οικοσύστημα που δουλεύει γύρω από τα ναυπηγεία στην Τούσλα. Τούσλα είναι, όπως έχουμε εμείς εδώ, το Πέραμα, αν μπορούμε να πούμε, κάτι αντίστοιχο. Και βέβαια οι κρατικές εταιρείες, Aselsan, Roketsan και οι υπόλοιπες. Η Ουφούκ λοιπόν στα χαρτιά ανήκει στο πολεμικό ναυτικό, στα χαρτιά, κατ' ουσίαν όμως κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο και υποκλοπές στο Αιγαίο. Ειδικά όταν έχουμε διακλαδικές ασκήσεις, όπως σήμερα που μιλάμε, αν δεν το ξέρεις, ολοκληρώνεται η ΕΦΕΣ 2026.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά εν ώψη του νομοσχεδίου.
0: Επειδή ανέφερε στην ΕΙΠ, μας είπε συνοπτικά την ιστορία της ΜΙΤ, της Τουρκικής Μυστικής Υπηρεσίας, και διαπιστώνουμε ότι υπήρξε ένα σχέδιο και μια πρόοδος.
1: Ειδικά από τον Ερντογάν
0: ναι.
1: και μετά.
0: Εγώ έτυχε να δω πριν αρκετά χρόνια ένα ντοκιμαντέρ που είχε να κάνει με τη δολοφονία του Κασόγγι.
1: Ναι.
0: Και είχα εκπλαγεί από την εμπλοκή της ΜΙΤ, από τι ήξερε η ΜΙΤ, πώς το ήξερε, τι υλικό είχε στα χέρια της.
1: Είχαν παγιδεύσει το προξενείο της Σαουδικής Αραβίας. Εννοείται.
0: Δεν ξέρω αν σου έχει προκύψει κάποια σύγκριση με την ΑΕΠ ή αν μπορεί να είναι ένα επόμενο βιβλίο σου.
1: Κοίτα, το πρόβλημα με την ΑΕΠ ήταν ότι από το 1953 ως ΚΙΠ μέχρι το 1986 δεν διέφερε πάρα πολύ από την τότε ΜΑΧ και ΜΙΤ.
0: Ναι.
1: Ήτανε και τα δύο μαγαζάκια της CIA. Υπήρχε χρηματοδότηση από το Langley και ουσιαστικά δουλεύανε εργολαβίες των Αμερικανών όσον αφορά τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή τον αντικομουνισμό. Το θέμα είναι ότι με τον Ερντογάν στην εξουσία και με αυτό το δόγμα του νεοθωμανισμού, για να μπορέσει να το τρέξει, έπρεπε να έχει και σοβαρές υπηρεσίες πληροφοριών. Ξέρεις ποιος του έβαλε ιδέες στο μυαλό? Όχι ο Χακάν Φιντάν. Ο Χακάν Φιντάν, ξέρεις ότι ήταν υποξιωματικός του στρατού, νομίζω και στις διαβιβάσεις. Ο Ιμπραχήμ Καλίν. Τα κεφάλια τα δύο ήταν ο Νταβούτογλου με το στρατηγικό βάθος, το γνωστό βιβλίο, και ο Ιμπραχήμ Καλίν. Ο Ιμπραχήμ Καλίν που έχει σπουδάσει Ισλαμική ιστορία, είναι ο νυν διοικητής της ΜΙΤ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο πάρει. Είναι αυτός που του είπε, χωρίς υπηρεσίες πληροφοριών, βλέπε Μοσάντ, δεν μπορούμε να τρέξουμε τίποτα. Θέλουμε συνεχή ροή. Και βρήκανε τον κατάλληλο άνθρωπο, επειδή το είχε σπουδάσει ο Χακάν Φιντάν, και του είπανε πάρε και φτιάξε το μαγαζί. Και από λεφτά, μη σε απασχολεί, λεφτά υπάρχουν. Για να κάνω την αντίστοιχη σύγκριση. Στην Ελλάδα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1986, προσπαθούν να σπάσουν αυτή την παθογένεια της ΚΙΠ όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, να βγάλουν τους καραβανάδες, όπως λέμε, από την υπηρεσία, να γίνει μια πολιτική υπηρεσία, αλλά τελικά
0: δεν πήγε πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά γιατί το Ρουσφέτη και ο κομματισμός, αντί να οδηγήσει την υπηρεσία με το πολιτικό προσωπικό προς τα πάνω, την κατέβασε προς τα κάτω. Ακόμα και η στρατιωτική, και το λέω αυτό διότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, που πηγαίνανε σε αποστολές στο εξωτερικό πάρη, ενώ η στρατιωτική της ΑΕΠ πηγαίνανε ως άοπλοι. Άοπλοι στη λογική ότι για να προετοιμάσεις έναν αξιωματικό πληροφορείο να πάει μια Αλβανία, μια Βουλγαρία, μια Τουρκία, Αφρική, θέλεις 3 χρόνια προετοιμασία. Γλώσσα, κουλτούρα, σενάρια, σεμινάρια. Στέλνανε λοιπόν κόσμο στις όμορες χώρες με μόνο κριτήριο τη γνώση της γλώσσας. Δεν γίνεσαι έτσι κατάσκοπος από τη μια μέρα στην άλλη. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάνω σε αυτή την ιστορία τους έκατσε, ενώ το Σιμίτι, Πάγκαλο και λοιπούς, το φιάσκο του Οτσαλάν. Αυτή η ιστορία με τον Οτσαλάν οδήγησε στη μεγάλη εσωστρέφεια της ΑΕΠ. Πλέον πάρει φυσούσαν και το γιαούρτι. Τέρμα τα παιχνίδια, τέρμα τα κόλπα, τέρμα οι αποστολές ρίσκου, διότι θα οδηγηθούμε σε πόλεμο με την Τουρκία, διότι εκτίθεται το κράτος. Θυμάσαι πως ήρθε ο Τσαλάν στην Ελλάδα, τα λέει και ο Ναξάκης. Ουδής γνώριζε τίποτα, δική του αποκλειστική πληροφορία. Μετά το μάθανε στην ΑΕΠ και στην ασφάλεια και τρέχανε στη Νέα Μάκρη, αν θυμάσαι, να μάθουν τι συμβαίνει.
0: Αντί να λειτουργήσει λοιπόν ως καμπανάκι και να πει κάποιος ότι πρέπει να φτιάξουμε μια σοβαρή μυστική υπηρεσία, κατεβάσαμε τελείως τα ρολά.
1: Αντί το πάθημα, ειδικά του Οτσαλά, να γίνει μάθημα και να φτιάξουμε το μαγαζί, ακολουθήσαμε ένα φοβικό σύνδρομο να μην κάνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που έμπαινε στην εξουσία ο Ερντογάν το 2002, και δρομολογούσε τις εξελίξεις. Σήμερα να έχεις μία ΑΕΠ γύρω στα 40-45 εκατομμύρια λειτουργικό κόστος. Πάρα πολύ αστυνομική, ουσιαστικά λειτουργεί ως αστυνομική διεύθυνση πληροφοριών και όχι ως εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Μην ξεχνάς ότι συνεχίζει να στεγάζεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακόμα και ο εισαγγελέας της ΕΕ που υποτίθεται ότι ελέγχει τα εντάλματα για τις υποκλοπές έχει γραφείο μέσα στο ίδιο κτίριο. Αυτές είναι παγκόσμιες πατέντες, το ελληνικό παράδοξο, έτσι. Και βέβαια μας βλέπουν όλοι και μας αξιολογούν για αυτά που είμαστε. Άρα, πώς από τη μία, μία μεγάλη υπηρεσία όπως έχει γίνει πλέον η ΜΙΤ, έχει γιγαντωθεί απέναντι σε μία πάρα πολύ μικρή ΕΕΠ, καταλαβαίνεις και για τα θέματα του Αιγαίου, τι επιπτώσεις έχει.
0: Εντάξει, παγκόσμιο παράδοξο είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία φαίνεται ότι πάμε να χάσουμε το μισό Αιγαίο χωρίς να ανοίξει μύτη. Για να έρθουμε λίγο και στο, να κλείσουμε μια κουβέντα για το νομοσχέδιο που μας έρχεται από την Τουρκία και για το οποίο δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη ανησυχία εδώ στην Αθήνα.
1: Θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές.
0: Άκουα, διάβασα, συγγνώμη στο διάκοπο, διάβασα μάλιστα και μια παρέμβαση του κ. Βενιζέλου, του Βάγγελ Βενιζέλου, ο οποίος είτε λίγο είτε πολύ, οι υπουργοί είπε κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν το έχουμε καταλάβει τι ακριβώς κάνουν, αλλά κάτι θα ξέρει παραπάνω ο κ. Βενιζέλου.
1: Ξεκίνησαν με το θαλάσσιο χωροταξικό. Ναι. Έχει προσκαλέσει πολλές φορές την Ελπίδα Τσαμπουράκη και πλέον ουσιαστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Προσπαθούν να σπάσουν την πολυνομία, δηλαδή για το Αιγαίο υπάρχουν διάφορες διαστάσεις. Είναι τα ενεργειακά, είναι οι γκρίζες ζώνες, είναι αυτό που λέμε η έρευνα και διάσωση, είναι το θαλάσσιο χωροταξικό. Αυτά όλα να τα μαζέψουν πάρει σε ένα νομοπλαίσιο. Δηλαδή να κωδικοποιηθούν όλα αυτά και να μην ψάχνουμε δεξιά-αριστερά να βρούμε τον αντίστοιχο νόμο και το αντίστοιχο άρθρο. Αυτό λοιπόν το κάνουν να έχουν ένα πλαίσιο για τη δική τους διευκόλυνση σε πρώτη φάση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αν λοιπόν από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά με το ΦΕΚ η γαλάζια πατρίδα γίνει τμήμα του νομικού οπλοστασίου της Τουρκίας, καταλαβαίνεις ότι όλοι οι κρατικοί φορείς από τη ΜΙΤ, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας, τα γενικά επιτελεία θα πρέπει να εφαρμόσουν κρατική πολιτική, που σημαίνει ότι τελειώσανε τα ψέματα. Είχε βγει εχθές, νομίζω προχθές, ο Κώστας ο Γρίβας σε εκπομπή και είπε ότι μετά το 1974 και το κάζους μπέλι του 1995 είναι η τρίτη πράξη πολέμου. Συμφωνώ, διότι πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα επί του πεδίου. Και αν μάλιστα στο τέλος αυτού του ΦΕΚ, του νόμου, υπάρχει ένας κατάλογος με τα 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που έχουν γκριζάρει Τούρκοι, αλλά πλέον ο τίτλος δεν είναι γκρίζες ζώνες, είναι τουρκική κυριαρχία ελαίο οθωμανικής κληρονομιάς, ποιος μου λέει εμένα ότι μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν θα δούμε μια τουρκική σημαία ως ελάχιστη ένδειξη κυριαρχίας πάνω σε μια νησίδα ή βραχονησίδα, για να μην το προχωρήσω κι άλλο. Θα μου πει κάποιος, και τι προτείνεις? Θεωρώ πάρει, από τη στιγμή που δεν έχουμε υπηρεσίες πληροφοριών που κάνουν ειδικές επιχειρήσεις, η καυτή πατάτα θα πέσει στο στρατό. Και εδώ κάποιοι λένε, κάντο όπως το Ισραήλ. Είμαστε ικανοί μέσα σε 90 λεπτά από τη στιγμή που λέμε ότι έχουμε πλέον αποτροπή στον αέρα να αδρανοποιήσουμε το τουρκικό ναυτικό, τον τουρκικό στόλο? Διότι χωρίς στόλο πάρει δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει προληπτικό χτύπημα. Ταμπού στην Ελλάδα. Αν το πεις, σε λένε πολεμοκάπηλο. Εθνικιστή, λαϊκιστή. Πρέπει όμως να μπει στη κουβέντα και αυτή η παράμετρος. Δεύτερο, μήπως πρέπει να τελειώσει...
0: Το έχει πει ο κύριος Χούπης.
1: Ο νυν...
0: Ναι, ναι, ο αρχηγός Γιεθά σε μία συνέντευξή του.
1: Μακάρι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μας έχει εξηγήσει πώς το έχει στο μυαλό του.
1: Και δεν θα σου εξηγήσει, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσει, θα το δούμε στην πράξη.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί άκουσα και τον κύριο Γεραπετρίτη ότι στις 3 η ώρα το πρωί δεν θα πάρει ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Γερμανούς, αλλά τον αρχηγό Γεθά. Μακάρι. Το δεύτερο.
0: Ελπίζω να το σηκώσει.
1: Δεν πρέπει αυτή η ελληνική πατέντα των 6 ναυτικών στη θάλασσα μιλίων και των 10 στον αέρα κάποια στιγμή να τελειώνει? Να πάμε 10 παντού, έχοντας το 12 ως προοπτική, αν και πότε, δεν πρέπει να κλείνουν κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν εδώ και έναν αιώνα περίπου. Τρίτον, δεν πρέπει να γίνει αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό που μας το ζητάει η Ευρώπη. Η οδηγία είναι του 2014, έχουν περάσει 12 χρόνια. Αν γίνουν λοιπόν αυτά τα τρία, μαζί με αυτά που έχει στο μυαλό του αρχηγός Γεθά, δεν θα μπορούν να κουνηθούν οι απέναντι. Δεν λέω να πάμε σε πόλεμο διαρκείας και μία σύραξη που θα φέρει και τις δύο χώρες 50 χρόνια πίσω. Έτσι, κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά το ΦΕΚ που έρχεται δεν είναι αέρας πάρει. Πλέον είναι εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης. Και στα λέει κάποιος που έχει γράψει 4 βιβλία για την Τουρκία, και προκαλώ τον οποιονδήποτε, ακόμα και κάποιους του ΕΛΙΑΜΕΠ, που ζητάνε ακόμα και τώρα στρατηγική ψυχραιμία, ακόμα και τώρα πάρει στρατηγική ψυχραιμία, να ανοίξουν το διάλογο για το τι μέλη γενέστε σε 15 μέρες από τώρα.
0: Είσαι πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, να πω ότι το Σάββατο.
1: Σάββατο έχουμε
0: το χώρο μου,
1: την τρίτη
0: forum.
1: Μερίδα. Mm-hmm. Αν μπορούμε να δείξουμε την επόμενη φωτογραφία. Mm-hmm. Τρίτο LEP Forum γίνεται 10 με 2. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι sold out οι εγγραφές, mm-hmm. διότι είναι με εγγραφή. Συμμετέχουν άνθρωποι ειδικοί στον τομέα τους. Ναι. Νομίζω κάποιος τους έχει φιλοξενήσει και στην
0: και
1: εκπομπή.
0: Και κάποιος θα τους φιλοξενήσω, πρέπει να σου πω. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Έκαστο στο είδος του, διότι ναι. η εθνική ασφάλεια δεν είναι μόνο η άμενα και η εξωτερική πολιτική. Έχει πολλές εκφάνσεις. Και την επόμενη Δευτέρα στις 25 είναι η προηγούμενη μακέτα. Στον τρίτο όροφο στην ΕΣΥΑ παρουσιάζουμε το βιβλίο με τον Σάβα Καλεντερίδη και τον Γιώργο Μενεσιάν.
0: Ωραία.
1: Όπου εκεί θα υποθούν πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πά να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
7: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
8: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
9: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
9: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές.
11: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
11: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
12: Αριστοφάνης.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι μια ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη. Τρία θα είναι τα θέματα κυρίως που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την εκπομπή. Το πρώτο βεβαίως είναι η Ελλάδα σαν μια απόλυτα χρεοκοπημένη χώρα. Η έννοια της χρεοκοπίας, που συνήθως τη χρησιμοποιούμε με πολλούς και ποικίλους τρόπους, δεν είναι ένα δημοσιονομικό ζήτημα. Ένα απλά δημοσιονομικό ζήτημα, ούτε λογιστικό. Βεβαίως, ναι, έτσι αλλιώς πάντα στην εκπομπή, η εκπομπή δέχεται ερωτήματα, παρεμβάσεις, έτσι, διαφωνίες, όλα αυτά, είμαστε ανοιχτοί. Ζήτηματα, μπας και καταλάβουμε λίγο, γιατί ξέρετε, η πρώτη πράξη της προσπάθειας να κινητοποιηθεί μια κοινωνία και να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, προϋποθέτει βεβαίως να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Γιατί η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να καταγάγει ο αντίπαλος είναι να μας πείσει να σκεφτόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα όπως αυτός. Όπως θέλει αυτός ή όπως το συμφέρει αυτόν. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να κατανοούμε, ειδικά σήμερα, γιατί σήμερα ακόμη και αυτοί όσοι αντιδρούν, οι περισσότεροι μάλλον από αυτούς που αντιδρούν, και στην καθεστική ένταξη πραγμάτων, είτε σε υπερεθνικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, στην ουσία υιοθετούν τους όρους ανάλυσης και αντίληψης των πραγμάτων που έχει εφαρμόζει ή έχει επιβάλει η κυρίαρχη τάξη, να το πούμε έτσι, η κυρίαρχη τάξη είτε σε υπερεθνικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί ο λαός μας, οι κοινωνίες μας γενικότερα. Ειδικά όταν μιλάμε για τη Δύση, την περίφημη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν καταρχάς για το ζήτημα της χρεοκοπίας. Το ζήτημα της χρεοκοπίας είναι ένα πρωτίστως πολιτικο-κοινωνικό γεγονός. Έχει να κάνει δηλαδή όχι απλά με τον τρόπο λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά το τι απηχεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι ένα δημοσιονομικό ζήτημα απλά. Ούτε βεβαίως είναι ζήτημα, πώς θα το πούμε, κρατικής λογιστικής. Δηλαδή, εάν και κατά πόσον μπορούμε να δανειζόμαστε και να πληρώνουμε αυτά που χρωστάμε. Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το εξής, ότι η χώρα μας, όπως και παγκόσμια αν θέλετε, ποτέ με κανέναν τρόπο μια χρεοκοπημένη χώρα, μια χώρα δηλαδή που ζει υπό καθεστώς υπερ κρίσης χρέους, όπως λένε συλλογικότερα, ή στην ουσία υπό καθεστώς χρεοκοπίας, δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα της χρεοκοπίας με πολιτική λιτότητας ή αν θέλετε με πολιτική κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή με ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Το μόνο που κάνει αυτή η πολιτική είναι να διαιωνίζει το πρόβλημα και να το μεγενθύνει. Το τρίτο ζήτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το καθοριστικό στοιχείο στην αύξηση του χρέους δεν είναι το έλλειμμα ή το πλεώνασμα, να το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι η ανάγκη να δανειζόμαστε εκ νέου για να αναχρηματοδοτούμε το χρέος. Αυτό εκτινάσει. Και βέβαια με ποιους όρους αυτό γίνεται και υπό ποιες συνθήκες κτλ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην ιστορία μας, στην Ελλάδα, καταρχάς δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα και εγώ προκαλώ οποιονδήποτε έτσι να μου βρει ένα παράδειγμα που μια χώρα αντιμετώπισε το τεράστιο πρόβλημα χρέους ή αν θέλετε χρεοκοπίας με διαδικασία πλεονασματικών ισοζυγίων στο κρατικό προϋπολογισμό. Καμία χώρα. Δεν υπάρχει που να μπόρεσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χρέους. Η διαφορά ανάμεσα στις χώρες έχει να κάνει με τη δύναμη που έχει μια χώρα από την άποψη του εκτοπίσματος που έχει στην παγκόσμια οικονομία, με τους όρους που επιβάλλεται πολιτικά και οικονομικά, να εξάγει το πρόβλημά της στο εξωτερικό ή να το φορτώνει σε άλλες χώρες. Όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ένα τρομακτικό πρόβλημα δημοσίου χρέους και όχι μόνο, συνολικού χρέους
θα λέγαμε, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, πραγματικά δεσπόζει αυτή η ιστορία, αλλά δεν κινδυνεύει με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει στο βαθμό που μπορεί να ελεηλατεί όλες τις υπόλοιπες οικονομίες. Θα το δούμε όμως στα επόμενα, στα επόμενα θέματα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η πολιτική του ισοσκελισμένου ή του πρωτογενούς πλεονάσματος στον προϋπολογισμό ήταν μια πολιτική που μας την επέβαλαν οι ξένοι δανειστές ήδη από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, του επισήμου ελληνικού κράτους. Το επίσημο ελληνικό κράτος έχει ιδρυτικότητα στο 1832, τότε που μας επέβαλαν τη βαβαροκρατία οι ξένες δυνάμεις. Από τότε μάλιστα έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν ως εγκύτριες δυνάμεις, οι προστάτηδες τις λέγανε τότε οι προστάτηδες δυνάμεις, και βεβαίως πρωτίστως με το άρθρο 6 του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης συμφωνίας που μας επέβαλαν τη βαβαροκρατία, τον όχωνα δηλαδή, την εποχή εκείνη, είχαν και το δικαίωμα του δημοσιονομικού ελέγχου στη χώρα. Η Ελλάδα γλίτωσε ή απαλλάχθηκε από το καθεστώς προστασίας το οποίο είχε υποστεί σχεδόν έναν αιώνα, και την δικλίδα της επέμβασης στα δημοσιονομικά της χώρας, το Δημόσιο Ταμείο δηλαδή της χώρας, με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν έναν αιώνα είχαν το δικαίωμα να κάνουν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με τη συνθήκη αυτή που επέβαλαν τη βαβαροκρατία, δηλαδή το βασιλιά στην Ελλάδα, και μάλιστα συγκεκριμένα μετά τη δολοφονία δηλαδή και του κυβερνήτη, πρέπει να με τις συμφωνίες αυτές ως προστάτητες δυνάμεις τις χρησιμοποίησαν ακόμη και στην εποχή του Εθνικού Διγασμού, όταν το 1915-16 επενέβησαν, κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και μετά δημιούργησαν την κυβέρνηση Δημοκρατικής Άμυνας. Στην ουσία πηγαδεύσανε από την Αθήνα το Βενιζέλο και μαζί με τους δικούς τους στήσανε την κυβέρνηση Δημοκρατικής Άμυνας εκεί, για να υπάρξει ο γνωστός Εθνικός Διχασμός. Η επίσημη αιτιολογία της επέμβασης της Αντάντ την εποχή εκείνη και η κατάληψη Θεσσαλονίκης ήταν με βάση τον συμφωνητικό του Λονδίνου, τη συμφωνία του Λονδίνου στα 1800.

προϋποθέσεις άμεσης επέμβασης διά του χρέους και ελέγχου των δημοσιονομικών της χώρας. Πώς το κάνανε αυτό? Με τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργήθηκε από την κατοικώνα και ομοίωση της Τραπέζης Αγγλίας, τότε ιδιωτική τράπεζα, με στόχο την άμεση παρέμβαση σε δύο βασικά ζητήματα. Πρώτο, στη διαχείριση του χρέους, του εξωτερικού χρέους πρωτίστως της Ελλάδας, και το δεύτερο είναι στην νομισματική κυκλοφορία. Έλεγχο στην νομισματική κυκλοφορία. Τα δύο αυτά ζητήματα ταλαιπωρούσαν επί 1,5 αιώνα, μέχρι ουσιαστικά, όχι, στην ουσία η κατάργηση της νομισματικής, του ελέγχου της νομισματικής, όχι κατάργηση, ουσιαστικά είχαμε μέχρι την είσοδό μας στο ευρώ, στο λεγόμενο κοινό νόμισμα, όπου τέθηκε πλέον, εγκλωβίστηκε η χώρα σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε επιλογή νομίσματος, δεν έχουμε έλεγχο στην νομισματική κυκλοφορία, δεν έχουμε έλεγχο στα δημοσιονομικά και στην πιστωτική λειτουργία της οικονομίας μας. Λοιπόν, μέχρι την είσοδό μας στο ευρώ, είχαμε ο έλεγχος της νομισματικής κυκλοφορίας πέρα από το σύνδεμα του χρέους ήταν καθοριστικός. Σε δύο περιπτώσεις είχαμε, πώς να το πούμε, παράκαμψη, να το πούμε έτσι, παράκαμψη του ελέγχου της νομισματικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το πρώτο ήταν επί Χούντας. Στη Χούντα, η Χούντα για να εξαγοράσει τον πληθυσμό της χώρας εκτείναξε την νομισματική κυκλοφορία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έκοβε αβέρτα κουβέρτα δραχμή χωρίς να υπολογίζει την νομισματική επιτροπή που μας είχαν επιβάλει οι φίλοι μας Βρετανοί το 1945 μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας, όπου η νομισματική επιτροπή δημιουργήθηκε για να ελέγχει την νομισματική κυκλοφορία. Πρωτίστως δηλαδή για να καθορίζει τα πλαίσια στα οποία θα ασκείται η πιστωτική και η νομισματική πολιτική της χώρας στην εποχή εκείνη. Η νομισματική λοιπόν επιτροπή ουσιαστικά δράνησε με τη Χούντα, και αυτό με τις πλάτες των Αμερικανών, διότι ξέραν ότι για να μπορέσει να κρατηθεί αυτό το καθεστώς έπρεπε να μοιράσει χρήμα, και έπρεπε να μοιράσει χρήμα με το συγκεκριμένο τρόπο που πάντα κάνουν τέτοια καθεστώτα. Και το δεύτερο είναι την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1982 ο Ανδρέας Παπανδρέου, κυβέρνηση Πασόκ, καταργεί την νομισματική επιτροπή. Τότε καταργήθηκε η νομισματική επιτροπή και σταμάτησε ο έλεγχος της πιστωτικής και νομισματικής κυκλοφορίας. Αυτό βέβαια το έκανε δίνοντας τεράστια προνόμια προς τις τράπεζες, προνόμια τα οποία μέχρι τότε τα απαιτούσαν οι τραπεζίτες, αλλά δεν είχαν δοθεί, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δόθηκαν, η γνωστή ιστορία για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν, τα πανωτόκια. Αυτό είναι κατάκτηση του Πασόκ. Το Πασόκ έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες στην εποχή εκείνη να μπορούν να επιβάλλουν πολιτική πανωτοκίων στο δανεισμό, με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Αυτό συνέβη ουσιαστικά μέχρι και και το Σιμίτι, ο οποίος εφάρμοσε, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά, προσάρμοσε τη νομισματική κυκλοφορία στα πλαίσια της λεγόμενης νομισματικής ένωσης, με πρώτη και κύρια το άνοιγμα των συνόρων στην κίνηση κεφαλαίου, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, με όλη αυτή την πολιτική, είχαμε 5 ουσιαστικά χρεοκοπίες. Χρεοκοπίες οι οποίες στην ουσία ξαναβάζανε την Ελλάδα σε διαδικασία νέας χρεοκοπίας. Ακριβώς αυτή, και γιατί αυτό το πράγμα, διότι σε όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση μία, τη μεταπολίτευση, στην μεταπολεμική περίοδο στην ουσία, πάντα οι ξένοι δανειστές, στους οποίους πάντα υποκύπταμε, είχαν την προβληματική, επέβαλαν, όπως άλλωστε συνηθίζουν οι δανειστές να το κάνουν όποτε έχουν τη δυνατότητα να έχουν, πώς να το πούμε, τους δικούς τους ανθρώπους στην κυβέρνηση, επέβαλαν πολιτικές λιτότητες.

λιτότητας. Λιτότητας δηλαδή περιοριστικής πολιτικής με τη λογική των πλεονασμάτων ή του συσκελισμένου προϋπολογισμού ή των πλεονασμάτων που είχαν σαν στόχο την εξυπηρέτηση των δικών τους απαιτήσεων. Άλλωστε γι' αυτό μας δόθηκαν τα δάνεια, δεν δόθηκαν για να αναπτυχθεί η χώρα, ούτε αξιοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, ούτε βεβαίως τα δάνεια της αποκαλούμενης ανεξαρτησίας, ούτε επιτόκιο δανείων. Τι εννοούμε επιτόκιο δανείων? Πανοτόκια είναι η δυνατότητα να τοκίζω τους τόκους. Είναι τοκογλυφική πρακτική και χρειάστηκε 2 δεκαετίες ουσιαστικά για να μπορέσει τουλάχιστον τα ανώτατα δικαστήρια να καταλήξουν στο στο χαρακτηρισμό των πανοτοκίων ως παράνομο, όχι πως δεν υπάρχουν ακόμη και σήμερα ή μάλλον πολύ πιο περιορισμένα ή με άλλες μορφές. Τα επιτόκια της εποχής εκείνης καθορίζονταν με βάση τον πληθωρισμό. Δηλαδή, οι τράπεζες, όταν έχεις 35% πληθωρισμό, καταλαβαίνουμε ότι αντίστοιχα ή και ψηλότερα θα είναι τα επιτόκια. Είναι απολύτως λογικό αυτό το πράγμα. Και έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του πληθωρισμού. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις 40% πληθωρισμό, παράδειγμα, και να έχεις χαμηλότερο επιτόκιο. Γιατί πολύ απλά η τράπεζα χάνει. Σε αυτήν την ιστορία, όποια πολιτική και αν ακολουθεί. Το πρόβλημα είναι γιατί είχαμε αυτούς τους πληθωρισμούς. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αύξηση νομισματικής κυκλοφορίας, έχει να κάνει με το πού πήγαιναν τα λεφτά. Πού συγκεντρώνονταν τα λεφτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα της εποχής εκείνης, αν θέλετε, και όχι τόσο το επιτόκιο. Γιατί, για παράδειγμα, σε μια εποχή όπου, για παράδειγμα, είχαμε 25%. Στην πρώτη τετραετία του Πασόκ είχαμε περίπου τα επιτόκια, αν θυμάμαι καλά, τα τραπεζικά επιτόκια ιδιαίτερες καταθέσεις ήταν γύρω στο 18%, 18-20%. Αλλά τότε είχε πέσει σημαντικά ο πληθωρισμός, επομένως είχαμε θετικό επιτόκιο. Ενώ δείτε τώρα, είχαμε υψηλότερο επιτόκιο την εποχή εκείνη, καθαρό επιτόκιο, από ό,τι έχουμε σήμερα για τις τράπεζες. Ιδιαίτερα, και αυτό συνέβαινε και στα δάνεια. Το πρόβλημα ήταν ότι επειδή ήθελαν να υπεκερδοσκοπήσουν οι τράπεζες, και οι τράπεζες, το κύκλωμα αυτό, γιατί μέσω των τραπεζών αυτό, το Πασόκ έκανε, διαμόρφωσε το πλαίσιο στο διακυβέρνησής του για πολλά χρόνια. Τι κάνανε? Κάνανε κάτι πολύ απλό. Διαμορφώσαν τα επιτόκια. Και έτσι κερδίζαν τρελά και τρίδιπλα. Έτσι, τα 10 εκατομμύρια δραχμές, ένα δάνειο κίνησης, για παράδειγμα, έφτανε να 200 και 300 εκατομμύρια για αυτόν που το έχει πάρει. Χρεοκόπησαν πάρα πολλές εταιρείες σε αυτήν την ιστορία. Καταστράφηκε ολοκληρωτικά η βιοτεχνία, αλλά και ένα μέρος της μεγάλης βιομηχανίας. Και κάποιοι βεβαίως από τους μεγάλους βιομηχανούς τα πήραν και την κοπάνησαν. Και έμεινε ο Κοσμάκης φορολογούμενοι, ο προϋπολογισμός να πληρώνει. Είναι η περίφημη το σκάνδαλο των προβληματικών, αυτή η ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, το αυτονόητο δηλαδή, για όσους τουλάχιστον έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Πράγμα σπάνιο στις μέρες μας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ειδικούς. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό ζήτημα? Το βασικό ζήτημα είναι ότι ότι χρεοκοπία έχουμε όχι όταν κηρύσουμε πτώχευση, δηλαδή όταν το κράτος λέει αδυνατό να πληρώσω ή μπαίνω σε μια διαδικασία άρνησης πληρωμών προς το χρέος. Δεν είναι αυτή η διαδικασία χρεοκοπίας, έστω και αν νομικά, να το πούμε έτσι, ή νομικοπολιτικά μπορεί να χαρακτηρίζεται έτσι. Λοιπόν, η χρεοκοπία σαν κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο εμφανίζεται όταν προσπαθεί ο προϋπολογισμός να εσωσκελιστεί ή να έχει πλεονάσματα προκειμένου να πληρώσει τους ξένους δανειστές και την ίδια ώρα να μεταφέρει τη χρεοκοπία, την αδυναμία δηλαδή, την αδυναμία να μπορέσει της ανάπτυξης του εισοδήματος, να το πούμε έτσι, στην κοινωνία. Μεταφέρει δηλαδή τη δική του χρεοκοπία του δημοσίου χρέους και τη διαχείριση του δημοσίου χρέους στην κοινωνία. Αυτό σηματοδοτεί μια χρεοκοπημένη κοινωνία και μια χρεοκοπημένη οικονομία στο διηνεκές. Αυτό το πράγμα δηλαδή, όχι, δεν ισχύει αυτό.
ο νόμος των Πανωτοκίων ήταν το νόμος 1083 το 80 και ψηφίστηκε 30 το 80 και ο νόμος Καραμαλή. Το Πασόκ απλώς το τήρησε. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, δεν είναι απλά αυτός ο νόμος. Υπήρξαν πράξεις από το 1982, υπουργός οικονομικών ο Αρσένης, ο λόγος που έφυγε ο Δρετάκης που ήταν στην κυβέρνηση, στην πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, ήταν αυτός, πέρασε συγκεκριμένος νόμος το 82 στη Βουλή, δεν θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, που πρόβλεπε αυτή την πολιτική των Πανωτοκίων με τις τράπεζες οποιαδήποτε μορφή δανεισμού γινόταν. Έτσι, λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλει να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πολλά ήθελε να κάνει, δεν μπόρεσε να τα κάνει, γιατί η συντηρητική πλειοψηφία του λαού τότε, πολιτικοποιημένος και έχοντας και μια εξαιρετική ευαισθησία ως προς τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, κόντραρε σε αυτήν την ιστορία και επομένως είναι μεγάλο ζήτημα το πώς εφαρμόζεται. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο ζήτημα της χρεοκοπίας. Επομένως λοιπόν, όταν μια κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια πτώση, συνολική πτώση πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, και αυτό το πράγμα είναι το χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας, είμαστε στον πάτο του ΟΣΑ. Ξαναλέω, οριακά σε επίπεδο πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος ανά νοικοκυριό, είμαστε οριακά πάνω από το Μεξικό και την Κολομβία στις χώρες του ΟΣΑ. Εντάξει, λοιπόν, τώρα βέβαια με την αλλαγή, με τις αλλαγές, πολιτικές αλλαγές που βλέπουμε να συμβαίνουν και στην Ουγγαρία και στην Βουλγαρία, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τροποποιήσεις αυτά τα πράγματα με την ταχύτητα που θα εφαρμοστούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα στη χώρα του Όρμπαν. Ήδη ξεκίνησε ο Αρμαγεδόνας, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρόσφατα, μέχρι το 25, αν θυμάμαι καλά, σε αρχές του 25, περνούσαμε τη Βουλγαρία, μας πέρασε η Βουλγαρία, είμαστε τώρα με το 26, στο 26 βέβαια, συναγωνιζόμαστε, με την είσοδό της δηλαδή στο ευρώ, συναγωνιζόμαστε, ποιος θα πέσει πιο χαμηλά εντός του ευρώ. Υπάρχει το πρόβλημα της Ρουμανίας, η Ρουμανία μας έχει περάσει στα πλαίσια και τα στοιχεία του ΟΣΑ. Όπως και να έχει όμως, το χαρακτηριστικό που πρέπει να κρατήσουμε για το αν και κατά πόσο το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα σωστότερα, του νοικοκυριού στην Ελλάδα επαρκεί ή όχι, είναι το ζήτημα της οριακής αποταμίας. Τι κοιτάμε δηλαδή για να μετρήσουμε την αγοραστική δύναμη του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος που υπάρχει ένα νοικοκυριό? Το ποσοστό οριακής αποταμίευσης ή καθαρής αποταμίευσης, όπως λέγεται στις μέρες μας. Δηλαδή, πόσο από το ποσό, σαν μακροοικονομικό μέγεθος, περισσεύει έτσι ώστε να μπορώ να το βάλω στην άκρη ή με αυτό να κάνω έναν οικογενειακό προγραμματισμό. Σας πληροφορώ ότι η χώρα μας, ειδικά στην ουσία όλα τα χρόνια της εισόδου μας στο κοινό νόμισμα, στο ευρώ, αλλά πρωτίστως από το 2008 και μετά, έχουμε ρεκόρ αρνητικής αποταμίευσης. Ενώ αυτό συμβαίνει και στις λεγόμενες χώρες, πώς να το πούμε, τις άτια φιχθήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ανατολή και στο ΝΑΤΟ, έχουμε σοβαρά προβλήματα εκεί, όμως εκεί είναι συγκυριακά. Εμείς έχουμε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό υποβάθμισης αρνητικής αποταμίευσης. Τι σημαίνει αρνητική αποταμίευση? Σημαίνει ότι το μέσο νοικοκυριό ως μακροοικονομικό μέγεθος, το λέμε τώρα έτσι, λοιπόν, το μέσο νοικοκυριό όχι απλά δεν μπορεί να βάλει κάτι στην άκρη, δεν του περισσεύει για να βάλει κάτι στην άκρη, να κάνει ένα οικογενειακό, να μπορεί να χρηματοδοτήσει τον οικογενειακό του προγραμματισμό, αλλά δεν έχει δυνατότητα να καλύψει με τον καθαρό πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά του, τις βασικές καταναλωτικές του δαπάνες, τις πιο ζωτικές, εκείνες δηλαδή που είναι το λεγόμενο της καθημερινότητας, το σκληρό πυρήνα των καταναλωτικών δαπανών. Αυτό
είναι το κλειδί του γιατί δεν πρόκειται να δούμε πραγματική ανάκαμψη στην ελληνική οικονομία. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Βεβαίως και ποσοστό θετικό να είχαμε, εκεί μπαίνει το ταξικό στοιχείο μετά. Δηλαδή, ναι, μπορεί μακροοικονομικά να εμφανιστεί θετικό πρόσημο αποταμίευσης, δηλαδή να υπάρξει σαν μέσος όρος οριακή αποταμίευση θετική για τον οικοκυριό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για όλους. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα η μεγάλη πλειοψηφία των οικοκυριών να έχει αρνητική αποταμίευση, αλλά μακροοικονομικά να βγαίνει θετική αποταμίευση, διότι συγκεντρώνεται το διαθέσιμο εισόδημα σε πολύ λίγα χέρια. Ο μεγάλος όγκος σε πολύ λίγα χέρια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και το δούμε και στα στοιχεία, με τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε, το γιατί συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στο ζήτημα τι ακριβώς έχει να γίνει με το ζήτημα της χρεοκοπίας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση της χώρας είναι σε τέτοιο χάλι, ώστε, για παράδειγμα, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπερφορολόγηση που υπάρχει και που την ξέρουμε όλοι, την ίδια ώρα που εισοδηματικά πολύ μεγάλα στρώματα και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, να το πούμε έτσι, είναι αδύνατο να επιβιώσουν. Μάλιστα έχει αλλάξει και αυτή η μορφή, ενώ στις πρώτες φάσεις, στα πρώτα μνημόνια, το μεγάλο θέμα ήταν η συντήρηση των νεότερων από την οικογένεια, δηλαδή από τα διαθέσιμα της οικογένειας, όποια και αν ήταν αυτά. Αυτά έχουν εξανεμιστεί. Σήμερα πλέον οι οικογένειες στηρίζονται στα παιδιά. Δηλαδή έχουμε ξαναγυρίσει ένα μοντέλο μεσαγωγικά της ελληνικής οικονομίας που υπήρχε στο Μεσοπόλεμο και στα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περίοδου. Εκεί δηλαδή τότε που οι οικογένειες κάνανε παιδιά για να μπορέσουν να στηριχθούν οι ίδιες εισοδηματικά. Δηλαδή βάζοντάς τα στη δουλειά από την πρώτη στιγμή. Τώρα δεν υπάρχει ούτε καν αυτή η προοπτική, γιατί γενικότερα πεθαίνει η ελληνική κοινωνία και βεβαίως αυτό είναι ένας βασικό στοιχείο του γιατί με κάνει να λέω ότι η Ελλάδα έχει πεθάνει. Ουσιαστικά έχει πεθάνει και το ζήτημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να την αναστήσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα άλλο. Το δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι με βάση τα στοιχεία αλλά και την εμπειρία έχει εκτιναχθεί το ποσοστό των επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων και κυρίως όσων προσπαθούν αυτοαπασχολουμένων, όσων προσπαθούν να επιβιώσουν, που έχει προσπαθεί να απαλλαγεί από το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει επιβληθεί. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή από Ιανουάριο-Μάρτιο του 2026, έχουμε μια εκτείναξη της νομισματικής κυκλοφορίας. Δηλαδή τα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αυξήθηκαν, κάναν ένα άλμα σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία είχαμε μια μείωση, οριακή μεν, εντάξει, αλλά μια σημαντική μείωση για τα δεδομένα της νομισματικής κυκλοφορίας της Ελλάδας, λόγω της επέκτασης των ψηφιακών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τώρα, με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού της Τράπεζης Ελλάδας, είχαμε μια εκτείναξη περίπου στα 660 εκατομμύρια αύξηση χαρτονομισμάτων. Οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι όλο και περισσότερες συναλλαγές γίνονται με μετρητό. Αυτό είναι ανάγκη της οικονομίας. Είναι τρόπος η οικονομία να προσπαθεί να επιβιώσει σε μια κατάσταση όπου κυριαρχείται απόλυτα από καρτέλ και τραστ, κυριαρχείται βεβαίως, έχει γίνει το κόστος χρήματος, έχει εκτιναθεί σημαντικά λόγω ακριβώς της ψηφιοποίησης των συναλλαγών, πέρα από τα ζητήματα του ελέγχου που μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε, και επομένως υπάρχει μια μεγάλη στροφή προς το χαρτονόμισμα, στο ρευστό, στο άμεσο, στο απτό χαρτονόμισμα. Αυτό δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, είναι χαρακτηριστικό πολλών άλλων οικονομιών μέσα στην Ευρωζώνη. Έχει γίνει πολύ ακριβό το ευρώ
ιδιαίτερα σαν συναλλακτικό μέσο, μέσω των ψηφιακών συναλλαγών. Γι' αυτό και πρωτίστως οι χώρες που έχουν το δικό τους νόμισμα και επομένως έχουν δυνατότητα να μπορέσουν να αυξήσουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις συναλλαγές έχουν κάνει στροφή προς τον χαρτονόμισμα, δηλαδή ενισχύουν την ουσιαστική κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων τους προκειμένου να δώσουν δυνατότητες να μπορέσει να μην πνίγεται η οικονομία τους. Στην Ελλάδα βέβαια τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να δούμε, διότι βεβαίως ελέγχεται πλήρως από τις διάφορες φάρες του οργανωμένου εγκλήματος που πλέον έχουν πάρει υπόσταση κράτους, τράπεζας, θεσμών, δικαιοσύνης, έτσι. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει και παρόλα αυτά όμως, ρε παιδιά, δηλαδή δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε και επειδή μας λένε και ορισμένοι, εντάξει, τα βλέπουμε όλα μαύρα, να τα πούμε κιόλας αυτά. Επειδή λοιπόν είμαστε δουλικά και χειρότεροι από ραγιάδες, η αυτού μεγαλειώτης, ο ένικος του Μαξίμου, μας ανακοίνωσε ότι επειδή έχουμε πλεόνασμα, μπορεί και δίνει και το κατητής παραπάνω. Επομένως, έκανε παρεμβάσεις διορθωτικές, μόνιμες παρεμβάσεις. Τώρα, η απόλυτη βλακεία στον τρόπο χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα σε αυτά, ακόμη και για εμάς τους αμύητους, δηλαδή δεν θεωρώ ότι κατέχω την ελληνική γλώσσα έτσι όπως θα ήθελα, αλλά τέλος πάντων, μόνιμες παρεμβάσεις δεν υπάρχουν. Η παρέμβαση είναι συγκυριακού χαρακτήρα. Πάντα εκφύσεως. Το μόνιμο έχει να κάνει με τη θεσμοθέτηση δικαιωμάτων. Επειδή στην Ελλάδα βέβαια δεν έχουμε καμία θεσμοθέτηση δικαιωμάτων, επομένως η παρέμβαση έχει να κάνει με το τι παραχώρηση κάνει η απολυταρχία, η απολυταρχική εξουσία που υπάρχει ανάλογα με τη συγκυρία. Είναι συγκυριακό φαινόμενο. Βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο μας δίνουν, έστω και αν υπάρχει ο κατημάς της ελληνικής κοινωνίας, πάντα υπήρχε ιδιαίτερα στις συνθήκες τέτοια χρεοκοπία σαν τη σημαίνη, που είναι ευχαριστημένος ακόμη και εμένα 20άρικο να του δώσει το μπουρμπουάρ που του δίνει η κυβέρνηση, δεν παλεύει κανένας για δικαιώματα, δεν ξέρει τι σημαίνει δικαιώματα, ιδιαίτερα η νέα γενιά, που δεν έχει ζήσει καλύτερες καταστάσεις ή άλλες καταστάσεις που με κατακτήσεις κτλ. Θεσμοθετημένες κατακτήσεις για τον εργαζόμενο, για την ελληνική κοινωνία συνολικότερα, με, πώς να το πούμε, ανελαστικούς κανόνες στην αγορά εργασία, στο μέτωπο του που το πάλευες και που υπήρχαν και σχετισμοί και μπορούσαν να το υποστηρίξουν, δεν έχει έννοια δικαιώματος, έτσι. Λοιπόν, και όπως λέγανε από τα παλιά, το δικαίωμα είναι ίδιον του ελεύθερου πολίτη, του πολίτη γενικότερα. Η παραχώρηση, η παρέμβαση, όπως τη λένε, τη λέει ο εξέχων κύριος πρωθυπουργός μας, μαζί με τους, το επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο, το οποίο μάλιστα ως ονούπο, δεν ξέρω βέβαια τι συζητιέται και πώς μπορεί να αποφευθεί αυτό στο παρασκήνιο, αλλά ως ονούπο φαίνεται να απειλείται με ένα ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι η ψηφιακή ΕΛΑΣ, η οποία χρηματοδοτήθηκε. Το πώς χρηματοδοτήθηκε, ούτε ο Πιαρακάκης δεν ξέρει. Όχι ο Πιαρακάκης, ξέρει, αλλά ήδη ο Αμερικανικός τύπος το έχει βγάλει στον αέρα και από ό,τι φαίνεται επίκειται αντίστοιχες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και σε αυτόν τον τομέα. Κάτω λοιπόν από αυτό το πράγμα μας έκανε την τιμή, έτσι, να δει ποιες είναι οι δημοσιονομικές ανοχές της χώρας και να δώσει το κατητής του. Θα το πάρει βεβαίως τριπλά και τρίδιπλα μέσα από τη φορολογία, μέσα από όλα τα άλλα, από την πολιτική, δημοσιονομική πολιτική της χώρας, αλλά εμείς είμαστε ικανοποιημένοι το ότι η αυτού μεγαλειώτης έκανε παραχωρήσεις, έτσι. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου είναι τραγική. Ακόμη και το ευρώ, το παραμικρό ευρώ που η χώρα προσπαθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο να παράξει, το χρωστάμε. Και το χρωστάμε πολλαπλά στο εξωτερικό. Από το εξωτερικό κατά κύριο λόγο. Γι' αυτό κιόλας έχουμε τη μεγάλη εκτείναξη του εξωτερικού χρέους. Εδώ είναι ακόμη ένας μύθος ο οποίος έχει καταρριφθεί πλήρως. Δηλαδή, ένα από τα πολλά παραμύθια που συνόδευσαν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωζώνη, είναι το γεγονός ότι μέσω του κοινού νομίσματος, υιοθετώντας ως εθνικό νόμισμα το ευρώ, τέτοιες
λιθιότητες που λεγόντουσαν την εποχή εκείνη, γιατί δεν είναι εθνικό νόμισμα. Το ευρώ δεν υπήρξε ποτέ εθνικό νόμισμα. Το ευρώ μόνο ο κύριος Μιλιός. Από τον κύριο Μιλιό έχω ακούσει αυτά τα πράγματα, αλλά ο Μιλιός το τόσα ξέρει, τόσα λέει. Εντάξει, δεν μιλάμε και τώρα σοβαρά πράγματα. Τέλος πάντων, για σοβαρούς ανθρώπους που ξέρουν τι λένε, αλλά τέλος πάντων δεν υπήρξε ποτέ εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, με το ευρώ θα γλιτώναμε το μεγάλο άγχος του δημοσίου δανεισμού, πρωτίστως του εξωτερικού δανεισμού, το οποίο είναι και πιο επικίνδυνος. Με μια διαφορά, ότι ακριβώς ο εξωτερικός δανεισμός έχει εκτιναχθεί σε τέτοια επίπεδα που πραγματικά είναι πρωτοφανή. Έκλεισε το 2025 στα 590 δισεκατομμύρια, ύψος πρωτοφανές για τα δεδομένα της χώρας, είναι πιο ψηλά από ό,τι ήταν το χρέος που μας οδήγησε στον πόλεμο της Μελούνας του 1897. Πιο ψηλά ήταν το δημόσιο χρέος της εποχής εκείνης που ήταν σε χρυσό, το εξωτερικό χρέος της χώρας που ήταν σε χρυσό, και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία και μετά στην επιβολή και μέσω του πολέμου του ελληνοτουρκικού του 1897 στο διεθνή οικονομικό έλεγχο και τα λοιπά, ήταν το σημείο, η χειρότερη μορφή, η χειρότερη χρεοκοπία που δέχτηκε η χώρα και με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Τώρα το έχουμε ξεπεράσει και αυτό το επίπεδο. Ακόμη τα στιγμή, μπορείτε να δείτε τα ιστορικά στοιχεία όπως τα κρατάει το Δέλτα Νιτάφ, αν και είναι συζητήσιμο αν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα ή είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα παρουσιάζει στα ιστορικά στοιχεία του δημοσίου χρέους το Δέλτα Νιτάφ. Παρ' όλα αυτά ξεπεράσαμε 590 δις. Και δεν είναι 600, διότι έγινε το εξής καταπληκτικό πράγμα. Μια σειρά περίπου 10 με 15 δισεκατομμύρια δεν καταγράφηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας στο τελευταίο τρίμηνο του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους, διότι μεταφέρθηκαν μέσω παραγωγών, δηλαδή πράξεων που έχουν να κάνουν με την με παράγωγα στον επόμενο χρόνο. Για να μην σπάσουμε το απίστευτο ρεκόρ των 600 δις. Έτσι λοιπόν να πάμε να δούμε κιόλας λοιπόν που έχουμε φτάσει με το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας. Αυτό είναι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία το τέλος του 2025. Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος είναι η μπλε, το μπλε ιστόγραμμα. Όπως βλέπετε, ξεκίνησε το 2003 με 162,9 δισεκατομμύρια. Για όσους γνωρίζουν, έχουμε παρουσιάσει τα στοιχεία το 1997-1999, παρά το άνοιγμα των συνόρων, παρά την τραγωδία του χρηματιστηρίου και όλα αυτά, για όσους θυμούνται την εποχή εκείνη, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας ήταν κοντά και ήταν περίπου στα 90 με 92 δισεκατομμύρια ευρώ την εποχή εκείνη, μόλις το 30 με 35 με 40% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Μετά το μπήκαμε στο ευρωνόμισμα και εκτινάχθηκε το εξωτερικό χρέος της χώρας μας συνολικά, φτάνοντας το 2019 στα 456,5 δισεκατομμύρια και αισίως στα 590+. Σύπα, στην πραγματικότητα, αν ενσωματώσουμε και τα παράγωγα, τα οποία, πώς να το πούμε, είναι κυρίως CDO, τα οποία μεταφέρθηκαν, επίτηδες, μεταφέρθηκαν στο μέλλον, ξεπερνάει τα 600 δισεκατομμύρια το εξωτερικό χρέος αυτό. Εδώ στον πίνακα επίσης μπορούμε να δούμε το εξής. Από κάτω στο πορτοκαλί ιστόγραμμα είναι η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας σε δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, στο τέλος του έτους η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση είναι η διαφορά ανάμεσα στις ζωές κεφαλαίων που δέχεται η χώρα και σε κροές κεφαλαίων όπως αυτές αθρηστικά, δηλαδή στο σύνολό τους. Έτσι λοιπόν αυτές εκτινάσονται, δείτε από πού ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε από τις
πιο χρεοκοπημένες χώρες του πλανήτη, διότι είμαστε από τις χώρες εκεί νομίζω τέταρτη ή πέμπτη αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη από το τέλος, έτσι, μετά τη Μαδαγασκάρη, τη Μογγολία, το Σουδάν. Είμαστε εμείς, διότι είμαστε μία από τις μεγαλύτερες οφειλέτριες χώρες στον πλανήτη. Οι γραμμές έχει να κάνει με το ακαθάριστο χρέος, ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Γιατί έχουμε αυτή τη βελτίωση όπως φαίνεται εκεί? Διότι πολύ απλά η αύξηση του ΑΕΠ, η μεγέντηση του ΑΕΠ στα τελευταία χρόνια, για τα οποία τόσο πολύ μας έχουν χειροκροτήσει και οι εγχώροι, οι ειδικοί και οι εξωχώροι, οι απατεώνες επικεφαλής της Κομισιόν, της Επιτροπής Δημοσιονομικών της Κομισιόν, της ΔΕΛΤΕ, του, η κυρία Γεωργίεβα, τώρα τελευταία κτλ. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης? Δείχνει ότι όσο περισσότερο χρεωνόμαστε, όσο περισσότερο πιο ανοιχτοί, όσο περισσότερο αυξάνουμε το εξωτερικό μας χρέος και ταυτόχρονα γινόμαστε πιο οφειλέτρια χώρα, δηλαδή χρωστάμε περισσότερα, όσο περισσότερα χρωστάμε στο εξωτερικό, τόσο αυξάνεται. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν υποδηλώνει αυτό που λένε, συνήθως οι διάφοροι αναλυτές, οι δημοσιολογούντες και όλα αυτά, ότι μειώνεται οι οφειλές της χώρας κτλ. Όχι, αντίθετα, ότι η αύξηση του χρέους οφείλεται, η μεγέντηση του ΑΕΠ οφείλεται στη μεγέντηση του χρέους. Και η μεγέντηση αυτή του χρέους είναι μη επιστρεπτό, δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την τεράστια μεγέθυνση του χρέους με την εξυπηρέτηση. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, δεν είναι εξυπηρετήσιμο. Αλλά για να το δούμε αυτό πιο συγκεκριμένα και να δούμε την ταυτότητα αυτής της ροής κεφαλαίων, να πάρουμε τη διεθνής επενδυτική θέση Ελλάδας, έναν άλλον πίνακα, ο οποίος είναι νούμερα. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι έχουν δυσκολία να παρακολουθήσουν τα νούμερα, αλλά κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε από τι ακριβώς αποτελείται η κίνηση κεφαλαίων στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην εποχή που ήμασταν στον ενιαίο νομισματικό χώρο. Προσέξτε, να δούμε τι λέει αυτός ο πίνακας. Η πηγή βεβαίως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και το προηγούμενο. Προσέξτε τώρα, οι άμεσες επενδύσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις των αμέσων επενδύσεων. Εδώ βάζουμε δύο κατηγορίες από το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχει η χώρα, οι άμεσες επενδύσεις και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Θα εξηγήσουμε. Άμεσες επενδύσεις είναι η αγορά ή η συμμετοχή με τον οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρηματικές μορφές στο εσωτερικό της οικονομίας. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι η κερδοσκοπία με χαρτιά που γίνεται εντός ή εκτός της χώρας. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με τη διεθνή επενδυτική θέση. Απαιτήσεις είναι η εξαγωγή κεφαλαίου, δηλαδή είναι η τοποθέτηση στο εξωτερικό. Είναι τοποθέτηση κεφαλαίων στο εξωτερικό κατοίκων της Ελλάδας. Οι υποχρεώσεις είναι τοποθετήσεις κεφαλαίων στο εσωτερικό της χώρας από μη κατοίκους της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Καταρχάς εδώ, στις άμεσες επενδύσεις. Άμεσες επενδύσεις που υποτίθεται ότι είναι πιο σχετικές με τη μεγέντηση του ΑΕΠ, την ανάπτυξη της χώρας, όπως μας λένε κτλ. Είναι η προσέλκυση κεφαλαίου. Αυτό αποτυπώνει αυτός ο πίνακας, την περίφημη προσέλκυση του κεφαλαίου. Βυθίζουμε ολόκληρη την οικονομία, έτσι, τσακίζουμε το εισόδημα, τσακίζουμε την εσωτερική παραγωγή ή τις δυνατότητες εσωτερικής παραγωγής, και βασιζόμαστε στο να προσελκύσουμε ξένο κεφάλαιο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σε άμεσες επενδύσεις η εξαγωγή κεφαλαίου που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ακολουθούν αυτή την πορεία, στην πορεία του μέχρι το 2019
είχαμε φτάσει από τα 10 περίπου δισεκατομμύρια στα 20,5 δισεκατομμύρια και τώρα στα 32,1. Οι κάτοικοι της Ελλάδας που τοποθετούν κεφαλαία σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, για να το καταλάβουμε όσο μπορούμε πιο απλά. Λοιπόν, οι υποχρεώσεις τι δείχνουν? Δείχνουν τα επενδύσεις τοποθετήσει κεφαλαίων σε επιχειρήσεις στο εσωτερικό από μη κατοίκους της Ελλάδας, από το εξωτερικό δηλαδή. Οι υποχρεώσεις σε άμεσες επενδύσεις από 18 δισεκατομμύρια πήγαμε το 19 στα 43 και από τα 43,6 πήγαμε στο 90,7. Αυτή είναι μια φοβερή εκτείναξη, η οποία είναι εντυπωσιακή από κάθε άποψη και έχει να κάνει πρωτίστως βεβαίως με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, και βεβαίως δικαιολογεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, το γιατί έχουμε μεγένθηση στο ΑΕΠ. Δεν οφείλεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην εσωτερική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, είτε με όρους εισοδήματος, είτε με όρους πραγματικών επενδύσεων, είτε με όρους παραγωγής, αλλά στην εισδροή ξένου κεφαλαίου ή, αν θέλετε, στην αύξηση του λεγόμενου εξωτερικού χρέους της χώρας, του ακαθάριστου χρέους, εξωτερικού χρέους της χώρας, θα το δούμε πιο πρακτικά εκεί. Εδώ έχουμε μια εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στην θητεία της περιώνυμης κυβέρνησης των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Σχεδόν διπλασιασμό έχουμε στις τοποθετήσεις άμεσων επενδύσεων στο εσωτερικό της χώρας από 43,6 δισεκατομμύρια σε 90,7 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και βλέπουμε τη διαφορά πώς εκτινάσεται. Έτσι, υπέρ των εισερχόμενων. Πού τοποθετούνται οι άμεσες επενδύσεις? Περίπου οι μισές από αυτές είναι αγοραπολισίες ακινήτων. Αγοραπολισίες ακινήτων. Λοιπόν, με διάφορες μορφές. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι σε μια σειρά παρασυντικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, έχουν να κάνουν με τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την πρωτογενή και το δευτερογενή, με τον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα, ο οποίος παραμένει στάσιμος, η μεταποίηση κατά κύριο λόγο, στάσιμος σε όλη αυτή την περίοδο, περίπου στα 8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι καθαρά παρασιτικού τύπου εισαγωγή κεφαλαίου, γι' αυτό και δεν προσθέτει σε απασχόληση, σε θέσεις απασχόληση, ιδιαίτερα σε θέσεις απασχόληση υψηλών αποδοχών. Δηλαδή, όπως θα μπορούσε να προκύψει αν γινόντουσαν επενδύσεις στην παραγωγή και στην ανάπτυξη παραγωγής. Λοιπόν, το δεύτερο είναι βεβαίως και το μεγαλύτερο όγκος κεφαλαίου που εισάγεται ή, αν θέλετε, που γίνεται παιχνίδι με τη χώρα, είναι οι περίφημες επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Θα δείτε ότι βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το χαρακτηριστικό ο βασικός όγκος εισαγωγής κεφαλαίου στη χώρα ήταν επενδύσεις χαρτοφυλακίου, δηλαδή επενδύσεις κερδοσκοπίας με χαρτιά και τίτλους στη χώρα, κυρίως με το χρέος, παιχνίδι με το χρέος, λοιπόν, κερδοσκοπικό παιχνίδι με το χρέος και εν μέρη και με το χρηματιστήριο. Αυτό βλέπουμε από το 2003 στο 2009, όπου σχεδόν υπερδιπλασιάζεται ο όγκος συνολικά των επενδύσεων χαρτοφυλακίου από τα 106 δισεκατομμύρια το 2003 στα 238,6 δισεκατομμύρια το 2009. Μετά από το 9 μέχρι το 19 έχουμε μια τρομακτική πτώση και λόγω της χρεοκοπίας και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κερδοσκοπήσουν ούτε με μετοχές, ούτε με χαρτιά, να το πούμε έτσι, ούτε με το χρέος της χώρας, διότι βεβαίως ό,τι κερδοσκοπία μπορούσε να γίνει ήταν μάλλον περιορισμένη η κερδοσκοπία που μπορούσε να γίνει από την λεγόμενη επενδυτική αγορά. Όλα αυτά ελέγχονταν από τους δανειστές και κυρίως το κύκλωμα των λεγόμενων συστημικών τραπεζών και με όλους αυτούς που συνδέονται με αυτό, με τις συστημικές τράπεζες. Από το 2000, μετά τη χρεοκοπία, και από το 2019 βεβαίως και μετά,
Τι γίνεται, αυτό που παρουσιάζεται είναι τεράστια εξαγωγή κεφαλαίου. Δηλαδή, προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε φτάσει το 2025 να έχουν εξαχθεί από την Ελλάδα 227,3 δισεκατομμύρια. Για να πάρουμε μια εικόνα του μεγέθους της τοποθέτησης κεφαλαίων στο εξωτερικό, δηλαδή της φυγής κεφαλαίων από την Ελλάδα και κερδοσκοπικών τοποθετήσεων στο εξωτερικό, είναι τα 227,3 δις, είναι, αν σκεφτούμε ότι επίσημα σε αγορές τιμές, το ακαθάριστο χώριο προϊόν του 2025 ήταν 248 δις και κάτι ψηλά. Λοιπόν, και όμως μόνο οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι 227 πλάς δισεκατομμύρια τοποθετήσεις στο εξωτερικό. Αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, έτσι, είναι η φυγή κεφαλαίων. Ένα ολόκληρο ΑΕΠ φεύγει στο εξωτερικό να κερδοσκοπήσει. Από πού φεύγουν τα λεφτά αυτά? Φεύγουν κατά κύριο λόγο από τις τράπεζες και από μια σειρά άλλες παρατραπεζικές δραστηριότητες, funds, servicers, equity funds, τα οποία μάλιστα σκεώδους τραπεζικής, όπως λέγονται στη διεθνή ορολογία, τα οποία κερδοσκοπούν ασύστολα με όλο το μνημονιακό καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας. Η συνολική βεβαίως, το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων το βλέπουμε στην τελευταία φάση, όπου έχουμε φτάσει εσίως να δανειζόμαστε για κάθε περίπου 100 ευρώ ΑΕΠ, να πληρώνουμε περίπου στα 100, στα 120 με 130 ευρώ στο εξωτερικό κάθε χρόνο και να δανειζόμαστε από το εξωτερικό περίπου στα 150 με 160 ευρώ κάθε χρόνο. Γι' αυτό και σας έλεγα προηγουμένως ότι ακόμη και το 1 ευρώ που σου δίνει η κυβέρνηση στην ουσία είναι 1 ευρώ που πολλαπλασιαστικά επιβαρύνει συνολικά την οικονομία της Ελλάδας με την εκτείναξη του χρέους. Αυτό είναι το τραγικό της όλης ιστορίας. Αυτό είναι το τραγικό. Και φαίνεται ο πίνακας αυτός δείχνει το βαθμό, το βάθος της χρεοκοπίας αυτής της χώρας και πόσο αυτό συνεχίζεται. Έχουν φύγει δηλαδή τόσα δισεκατομμύρια την ελληνική οικονομία, πήγαν έξω, είναι 20 ευκαιρίες, όχι. Πήγανε, τοποθετήθηκαν σε χαρτιά στο εξωτερικό. Σε κερδοσκοπικά χαρτιά στο εξωτερικό. Κυρίως σε ομόλογα, κρατικά ομόλογα άλλων κυβερνήσεων, άλλων κρατών δηλαδή, τοποθετήθηκαν και σε άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες, από αμοιβαία κεφάλαια ως παράγωγα. Είναι καθαρή κερδοσκοπία, είναι φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό και είναι μια αιμορραγία η οποία θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο με πολύ πιο έντονους ρυθμούς. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν για να δούμε το επιστέγασμα, το τι μας έχει κοστίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις μεταβολές που έχουν συμβεί το 2019-2025. Δεν σημαίνει ότι ήμασταν καλύτερα πριν, έτσι, μη συγκρίνουμε όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε ότι προηγούμενα είμαστε καλά, τώρα με το Μητσοτάκη χειροτερέψαμε. Όχι. Προσέξτε. Τι έχει συμβεί? Για να αυξηθεί μεταβολές, τι σημαίνει αύξηση ή μείωση των θέσεων αυτών, των μεγεθών αυτών, στην περίοδο από το 2019 στο 2025. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Για να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 63,2%, που είναι στο τελευταίο, 63,2% αυξήθηκε το ΑΕΠ, μεγενθήθηκε να το πούμε έτσι, το ΑΕΠ από το 2019 έως το 2025. Αυτό πρόσθεσε ακαθάριστο εξωτερικό χρέος στη χώρα 133,8 δισεκατομμύρια, 63,2 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το ΑΕΠ και το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος 133,8 δις. Κατανοητό. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με όλη αυτή τη διάφρωση των άμεσων επενδύσεων, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης. Συνολικά 130, γι' αυτό λέω ότι στην πραγματικότητα η χώρα μεγενθύνεται και πρέπει να βλαστημάμε την ώρα και τη στιγμή
που μιλάνε για μεγέθυνση του ΑΕΠ, αυξάνοντας δραματικά το εξωτερικό χρέος της χώρας. Δραματικά. Αν η ελληνική διασπορά μάζευε αρκετά χρήματα για να πληρωθεί με μια στο χρέος της Ελλάδας, θα επιτρεπόταν από τους δανειστές? Καταρχάς, να σας πω κάτι. Τα μεγέθη 600 δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν. Ακόμα ποιος να μαζέψει αυτά? Και βέβαια είναι λιγάκι αφελής η ερώτηση, διότι δεν ξέρω καμία ομογένεια που θα μπαίνει. Μάλλον ιδιαίτερα αυτούς, όχι τους ομογενείς που συντρέχουν σε διάφορες περιπτώσεις στη χώρα και όλα αυτά, ή σε προσπάθειες και όλα αυτά. Αυτά έχουν συμβεί και θα ξανασυμβούν. Αυτό είμαι σίγουρος. Αλλά να μαζέψουν τόσα πολλά χρήματα για να τα δώσουν πού στους δανειστές, και να το πω και διαφορετικά. Ακόμη και το κάνουμε. Βρίσκονται αυτοί οι μεγάλες οικονομικές επιφάνειες, πολύ μεγάλες, δίνουν τα λεφτά και ξεχρεώνουμε. Αν συνεχίσουμε τον τρόπο που συνεχίζουμε, με το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε μια οικονομία παρασιτικού τύπου, μια οικονομία όπου το ενεργητικό της, έτσι, είναι πολύ πολύ σημαντικά μικρότερο του παθητικού της, να το πούμε έτσι με όρους λογιστικούς. Αυτό το χρέος θα ξαναδημιουργηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσεις. Ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι εντός του ευρώ. Το ευρώ εφαρμόζει πολιτική ελέγχου της νομισματικής κυκλοφορίας. Τι σημασία έχει η πολιτική ελέγχου της νομισματικής κυκλοφορίας? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε περισσότερο, εάν η οικονομία σου χρειάζεται περισσότερο χρήμα για να μπορέσει να μεγεντηθεί καταρχάς, να μπορέσουν οι συναλλαγές να αναπτυχθούν. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, ο μόνος τρόπος για να αυξήσεις την νομισματική σου κυκλοφορία είναι ο δανεισμός. Γι' αυτό κιόλας, και μάλιστα ο δανεισμός όχι απευθείας από την κεντρική σου τράπεζα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Ευρωσύστημα, αλλά από τις λεγόμενες, τις αποκαλούμενες συστημικές τράπεζες. Δηλαδή, το στήσιμο του παιχνιδιού έχει ως εξής. Τα κράτη δανείζονται από τις τράπεζες, οι τράπεζες δανείζονται από το Ευρωσύστημα και βεβαίως με την ανάλογη διαφορά επιτοκίων. Δεν παίρνει το διατραπεζικό επιτόκιο του 1, 1,5, 2, 2,5% κτλ. Παίρνει το τραπεζικό επιτόκιο των τραπεζών. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Τρομακτικό κόστος και μάλιστα επιταχυνόμενο κόστος για την κοσδανισμού, για τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι να βρεθεί κάποιος να μας πληρώσει τα δανεικά. Γιατί υπάρχουν και διάφορες προτάσεις που λένε, γιατί ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό τα οφειλόμενα από τους Γερμανούς κατακτητές, σύμφωνα με την συνθήκη, με τη συμφωνία του Σαν Φραντζίσκο. Οι Γερμανοί δεν έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης παύσης του πολέμου, του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου με την Ελλάδα, διότι έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε τα οφειλόμενα, δηλαδή τις γερμανικές οφειλές από τις καταστροφές αλλά και τις αρπαγές που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια της κατοχής. Λοιπόν, γι' αυτό δεν υπάρχει. Αλλά κάποιοι λένε, αφελώς, ίσως, ή με καλή πρόθεση, αλλά η αφέλεια είναι εξίσου επικίνδυνη με την κακή πρόθεση. Λοιπόν, είναι να λέει, σου λέει εντάξει, να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό τις γερμανικές οφειλές και με αυτές να κάτσουμε να πληρώσουμε το δάνειό μας. Πρώτον, κανένας δεν εξασφαλίζει, ακόμη και αν το εγγράψει στον προϋπολογισμό, που αυτό δεν γίνεται, διότι δεν εμπίπτει στους δημοσιονομικούς κανόνες του δημοσιονομικού συμφώνου, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Αλλά πάμε. Ακόμη και αν το εγγράψεις, δεν σου λέει κανένας ότι θα σε πληρώσει η Γερμανία. Και δεύτερον, ακόμη και αν σε πληρώσει ή μπει σε διαδικασία πληρωμών η Γερμανία, κανένας δεν σου λέει ότι το συνολικό χρέος, το οποίο, το δημόσιο χρέος της χώρας, που από τα 410 αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια, τα 240 περίπου είναι προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και άρα υπόκειται υπό τον έλεγχο της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού βεβαίως, που βεβαίως είναι άμεστο, δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό από αυτούς τους μηχανισμούς. Και τρίτο, και το κυριότερο, αν είναι τους όποιους πόρους μπορεί να εξασφαλίσει η χώρα
ακόμη και εντός ευρώ, να τους δαπανίσουμε για να πληρώσουμε τα κερατιάτικα, τότε τι πρέπει, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να επενδύσουμε στην παραγωγή, δηλαδή στην αύξηση του ενεργητικού της χώρας, που θα μπορεί να ξεπεράσει ή να υπερβεί το παθητικό της χώρας. Και αυτό φαίνεται πρωτίστως στο επίπεδο της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και ιδιαίτερα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Πώς να κάνουμε, με τι χρήμα, από πού, πού θα τα βρούμε αυτά, γιατί δεν είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε, να αναπτύξουμε τη χώρα μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε ανάγκη δανεικά και γύριστα. Λέω λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς επιδεινώνει η κατάσταση, μάλλον πώς διαχειρίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός την όλη κατάσταση και πώς παράγει, μάλλον ενισχύει το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε σήμερα, αφαιρώντας συστηματικά όλο και περισσότερο εισόδημα από την πραγματική, από το πραγματικό εισόδημα της κοινωνίας και έτσι αφαιρώντας τη δυνατότητα να ανακάμψει η χώρα με ίδια μέσα ή τουλάχιστον να υπάρξει μια δυνατότητα ανάκαμψης χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο ξεπλήματος χρήματος, γιατί βέβαια όλα τα λεφτά αυτά δεν προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές ή θεσμικούς κύκλους επενδυτών που επενδύουν στην παραγωγή ή στην αύξηση ή στην προοπτική της οικονομίας. Μπούρδες. Μιλάμε για τον κατημά της παγκόσμιας οικονομίας, τον κατημά των επενδυτικών κεφαλαίων, κυρίως μαύρο χρήμα, εγκληματικό χρήμα, το οποίο ξεπλένεται από τις συστημικές τράπεζες, πρωτίστως. Και όχι μόνο, και από ένα τεράστιο κύκλωμα funds, τα οποία βεβαίως σχετίζονται άμεσα και ταυτίζονται με τις συστημικές τράπεζες σε πολλές περιπτώσεις, και services ή πολλά, το τελευταίο διάστημα, την τελευταία τετραετία μάλιστα έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι, έχουμε μεγάλη, το ισοζύγιο κεφαλαίων έχει αυξηθεί δραματικά και βέβαια δραστηριοποιούνται πάρα πολύ σκιώδες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα το Αμπου Ντάμπι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί κανένας να ελέγξει και τι ακριβώς είναι, τι αντιπροσωπεύουν, ποιοι εμπλέκονται και όλα τα γνωστά. Αλλά όχι πως θέλει κανένας να διαλέξει, προς Θεού, αλίμονο. Λέμε τώρα, αν ήθελε κανείς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κρατικό προϋπολογισμό. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού σε εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα το παιχνίδι του λεγόμενου πλεονάσματος. Πώς δημιουργείται αυτό το πλεονάσμα. Λοιπόν, έχουμε το 12μηνο. Ο τρόπος δηλαδή που δημιουργήθηκε, που εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός το 12μηνο του 22, 23, 24, 25. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για σχεδόν όλα τα χρόνια, αλλά αυτός είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος που λειτουργεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού βλέπετε ότι πήγαν από 59 δισεκατομμύρια, 59,6, πείτε 60 δισεκατομμύρια το 22 στα 77 πλάς το 25. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων σε έσοδα, πραγματοποιημένα έσοδα του προϋπολογισμού, που αυτό αφαιρέθηκε από την ελληνική, από το πραγματικό εισόδημα της κοινωνίας, μάλλον από το διαθέσιμο εισόδημα της κοινωνίας. Και όλα τα άλλα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν δημιουργεί εισόδημα, αναδιανέμει εισόδημα. Για να μπορέσει να για να μπορεί ο κρατικός προϋπολογισμός να βασίζεται στη δημιουργία εισοδήματος, θα πρέπει να υπάρχει κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή να συμβάλλει στην παραγωγή προσθέμενης αξίας ΕΑΕΠ ή κοινωνικού προϊόντος εσωτερικά στην οικονομία πρωτογενώς, είτε στην στον πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή είτε στον τριτογενή τομέα. Τέτοιο πράγμα στην ελληνική οικονομία δεν υφίσταται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εκτέλεση προϋπολογισμού. Προσέξτε τι κάνουν. Προϋπολογίζουν, ξεκινάνε ως εξής. Κάνουν εκτίμηση ότι το 22 θα εισπράξουμε 59,9 δισεκατομμύρια και τελικά εισπράττουν 59,6 δις. Μια διαφορά δηλαδή μείον 230
πώς να το πούμε, το 1.000 ευρώ, δεν είναι μεγάλη διαφορά, και μετά πάμε στις δαπάνες. Οι δαπάνες προϋπολογίζουν δαπάνες της τάξης των 73,2 δισεκατομμυρίων και τελικά πληρώνονται 71,3 δισεκατομμύρια, μείον δηλαδή από τα προϋπολογιζόμενα 1,9, δηλαδή κοντά στα 2 δισεκατομμύρια μείον. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατάσταση του ισοζυγίου κατά 1,7 δις. Τόσο απλά. Έτσι δημιουργούμε. Μειώνουμε λοιπόν την ιστορία αυτή. Παρόλα αυτά όμως, και ενώ βεβαίως συνέβαιναν όλα αυτά, προσέξτε τα πιστωτικά έσοδα και τα πιστωτικά έξοδα. Πιστωτικά έσοδα είναι πόσα δανειστήκαμε για να αναχρηματοδοτήσουμε το χρέος, δηλαδή να πληρώσουμε τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας απρός το χρέος. Το 2022 δανειστήκαμε 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Όμως ο προϋπολογισμός είχε προβλέψει δανεισμό 739 δις. Προσέξτε, προέβλεπε 739 δις και δανειστήκαμε 1,2 χοντρικά 3 ευρώ. Η Γαλλία αναχρηματοδοτεί το χρέος της με 60, περίπου στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Εμείς το αναχρηματοδοτούμε με 1,23 το 22. Βλέπετε πως έχει εξελιχθεί μέχρι το 25. Και πληρώνουμε βεβαίως αντίστοιχα αυτή η ιστορία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αναχρηματοδοτούμε το χρέος πρωτίστως χρησιμοποιώντας ή παίρνοντας τα ρευστά διαθέσιμα από τον κοινό λογαριασμό της Τραπέζης Ελλάδος, όπου είναι υποχρεωμένα με νόμο του Σιμίτη του 1998 να καταθέτουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως και τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, να καταθέτουν τα ρευστά του διαθέσιμα, τα ταμιακά του διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, και με τον νόμο του Σιμίτη, τέλος πάντων, ο ιδρυτής της, πώς να το πούμε, που θεσμικά ένωσε το έγκλημα με την πολιτική στην Ελλάδα, το οργανωμένο έγκλημα με την πολιτική, όχι, δεν ήταν ο πρώτος που το χρησιμοποίησε, θεσμοθέτησε αυτή την ιστορία, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαμε να μπούμε στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία νομισματική ένωση. Δανειζόμαστε λοιπόν από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ταμεία, τα περίφημα ρέπος με συμφωνίες επαναγοράς, λοιπόν, και τα ξεπληρώνουμε. Γιατί αυτό? Διότι οι αγορές δεν αποδέχονται, οι ανοιχτές αγορές, δηλαδή, πώς να το πούμε, οι ανοιχτές, οι επενδυτικές αγορές σε ομόλογα, δεν δέχονται ελληνικά κρατικά ομόλογα ήδη από το 2018 που μας πουλήσαν το παραμύθι της λεγόμενης εξόδου από τα ευρώ. Ποιο γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το? Πόσο έχει φτάσει το συνολικό χρέος, το ονομαστικό χρέος αυτή τη στιγμή που οφείλει το Υπουργείο Οικονομικών προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τον ισολογισμό της Τραπέζης Ελλάδος, έχει ξεπεράσει τα 72 δισεκατομμύρια το συνολικό χρέος, δηλαδή οι οφειλές που έχει το Υπουργείο Οικονομικών προς τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου. Ρωτάει κανένας και όταν το Υπουργείο Οικονομικών δανείζεται, ρωτάει κανένας αν τα έχει ανάγκη το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, νοσοκομείο ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ασφαλιστικό ταμείο? Όχι. Διότι σύμφωνα πάντα πάλι με τον νόμο του Σιμίτη του 98, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάθε δικαίωμα να αξιοποιήσει εν λευκό τον λογαριασμό αυτό και απλά πρέπει να εξασφαλίσει κάποιες αποδόσεις. Οι εικονικές αποδόσεις υπάρχουν βεβαίως, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών κλείνει τις συμφωνίες επαναγοράς βάζοντας μια επιτοκιακή απόδοση. Επομένως εμφανίζεται η επιτοκιακή αυτή απόδοση. Το δεύτερο στοιχείο που υπάρχει σε αυτό είναι ο δανεισμός, ιδιαίτερα επί Μητσοτάκη, από κάποιους αδιευκρίνιστους σκαιώδεις επενδυτές του εξωτερικού,
στους οποίους έχουμε φτάσει να χρωστάμε περίπου στα 25 με 26 δισεκατομμύρια, το ποσό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά είναι ένα τεράστιο ζήτημα, από τους οποίους έχουμε δανειστεί απευθείας, όχι πουλώντας ομόλογα, εκδίδοντας ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια, τα οποία μετά τα πουλήσαμε και τα πήραν αυτοί οι επενδυτές με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε κοινοπρακτικές εκδόσεις.

Δηλαδή τη Τραπέζη Ελλάδο, έτσι χρωστάμε και σε αυτού. Περίπου 25 με 28, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι το τελευταίο νούμερο. Αυτό είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά. Είναι το χαρακτηριστικό που λέμε, το κερασάκι σαν τη γη, που εκτινάσει τρομακτικά και το χρέο, αλλά και την εξάρτησή μα από το οργανωμένο έγκλημα, το υπερεθνικά οργανωμένο έγκλημα. Έτσι. Γιατί αυτά τα λεφτά δεν είναι λεφτά καθαρά. Γιατί αυτός που έχει καθαρά λεφτά, οι επενδυτές δηλαδή που κινούνται επίσημα στις διεθνείς αγορές, δεν έχουν ανάγκη τέτοιου είδους συμφωνίες. Έτσι. Σημαίνει ότι πρόκειται για επενδυτικά κεφάλαια, μέσα εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, τα οποία δεν εμφανίζονται σε επίσημες αγορές. Και δεν εμφανίζονται, πότε δεν εμφανίζεται κάποιος σε επίσημες αγορές? Όταν φοβάται να εμφανιστεί. Έχει πολλά ράματα στη γούμνα του. Άμα δηλαδή είναι ο Έπστιν, παράδειγμα. Έτσι, έχει πεθάνει τώρα βεβαίως, αλλά σαν τον Έπστιν έχουμε πάρα πολλούς και πολύ πολύ χειρότερους, οι οποίοι δεν έχουν βγει ακόμη στην επιφάνεια, τουλάχιστον δεν έχουν βγει ακόμη. Πάμε λοιπόν παρακάτω στο 23, να δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή. Συνεχίζουμε λοιπόν στο ισοζύγιο. Προσέξτε πώς μειώνεται το ισοζύγιο. Τι είναι το 23? Έχουμε, ενώ προϋπολογιζόντουσαν 73,5 δισεκατομμύρια, τελικά πραγματοποιήθηκαν δαπάνες, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια. Αυξήθηκε βέβαια και η φόρη. Εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν ψάξετε αναλυτικά τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, θα δείτε ότι η αύξηση αυτή των φόρων δεν οφείλεται των εσόδων, δεν οφείλεται στην αύξηση των φόρων, αλλά στην αύξηση του αναγκαστικού δανεισμού που έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις στο φορολογούμενο με τις λεγόμενες προκαταβολές, τα οποία εμφανίζονται στα έσοδα ως επιστροφές φόρων. Επιστροφές φόρων στα έσοδα. Λοιπόν, τι είναι αυτά? Είναι στην ουσία τον ταβατζιλίκι που σου επιβάλλει περίπου τις τάξεις του 20-25% να προκαταβάλεις από το τρέχον φόρο στην κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι οι λεγόμενες εισρωές από τα κοινοτικά ταμεία. Δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης πόσο έχει πάει και πόσο καλύπτει το λεγόμενο ισοζύγιο. Πόσο από αυτά καλύπτει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλα τόσα, ίσως και λίγο περισσότερα από αυτά, είναι τα έσοδα από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, που κατά κύριο λόγο είναι τα έσοδα που προέρχονται από τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι φτιάχνουν το εικονικό πλεώνασμα. Και κοιτάξτε το τελευταίο 12μηνο του 25. Δείτε πόσο πώς διαμορφώθηκε τελικά το πλεόνασμα των τεσσάρων, κοντά τεσσάρων, στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, περίπου στα 4 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, για τα οποία ζητοκραυγάζουν άπαντες. Πού οφείλεται? Στο γεγονός ότι 3,5 δισεκατομμύρια προϋπολογισμένες δαπάνες δεν δόθηκαν. Δηλαδή δεν εκταμιεύτηκαν. Δεν εκταμιεύτηκαν 3,5 δις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα πάνε κατά διάολο ακόμη περισσότερο. Σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια το ίδιο. Σημαίνει ότι μια σειρά δραστηριότητες ή παροχές του κράτους θα πάνε κατά... Είναι γνωστό. Βεβαίως, η αντίληψη βεβαίως των κυβερνήσεων αντιπολιτευόμενων που είναι του ιδίου πειράματος, είναι βεβαίως αυτή η καταστροφή να διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, των παροχών, του συνολικού κράτους, όπως ακριβώς γίνεται. Τα πιστωτικά έσοδα εσίως, ενώ είχαν προϋπολογιστεί για το 2025 να είναι στο 1,23, και αυτό είναι τρελό ποσό, 1,2, ξεπέρασαν το 1,63. Και με τον επιπλέον δανεισμό που φαίνεται, δηλαδή μάλλον η διαφορά του 1 δισεκατομμυρίου, περίπου 1.400.000 είναι αυτό που προσθέθηκε απευθείας στο δημόσιο χρέος της χώρας. Έτσι διαμορφώνεται.